που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω, ήρθε ο καιρός

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι πως

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' του καπνού που χωρίς να θέλω κλαίω, ίσως πάλι

Έφυγες, αγάπη μου.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: Era Sport 101,8.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Τώρα που έχω προηγουμένως σε αυτό το διαφημιστικό για τα τσιπαρίσματα, τις αποπαραστώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, το σκέφτηκα. Δεν του βάζουμε ένα τσιπάκι του Λουκάκη. Αν τον κλέψει καμιά βεδουίνα να μπορούμε να το διεκδικήσουμε πίσω τα αγόρι μας. Μην βέει και μας πει κανείς ότι είναι αχαλαμπούντα, αλλά μπορούμε να πούμε δικός μας είναι εδώ. Παλικάρι, για μας. Και τη λείπει πάλι, χθες στα Λιβαδιά. Μια βαλίτσα στο χέρι είχε αυτός. Πως το τραγούδι εκεί με μια βαλίτσα στο χέρι, αυτό, όλη μέρα. Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα πρώτα απ' όλα στο κορίτσι μας. Ματίνα Κανελοπούλου σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Πάντα γελάζει, γελαστή και όχι γελασμένη. Έτσι, να προσέχεις, μην ξεγελάει κανένας.

Ξεκινάμε τώρα 5 λεπτά μετά τις 6. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8. Παιχνιδάκι γεμάτα από όλα τα σπορ. Είναι ένα breakfast με σπορ. Οι γαλατάδες σε ρασπορ έχουν ξυπνήσει πρωί-πρωί και μοιράζουν γάλα από πόρτα σε πόρτα. Ανοίξτε να μπουκάρουμε σπίτι σας. Στο αμάξι σας, στο γραφείο σας, γιατί πολλοί μας ακούτε καθόλου για τη δουλειά σας. Έχετε ήδη φτάσει στη δουλειά σας, νωρίς-νωρίς. Από ό,τι βλέπω, ήδη έχουμε τις πρώτες καλημέρες αρκετά πριν από τις 6. Φιλαράκια που στέλνουν τα χαιρετισμάτά τους από που και βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε μια μεγάλη παρέα και θα γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη αν συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μας. Μας αρέσει να μπαίνετε και να παίζετε μαζί μας μπαλίτσα, μπασκετάκι, βόλεϊ, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Ανοιχτές οι πλατφόρμες επικοινωνίας. Να τις θυμίσουμε για όσους είναι ξεχασιάριδες, να ενημερώσουμε όσοι ήταν φως και μπήκαν και δεν ξέρουν τι ακριβώς ακούνε. Λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Breakfast με Sport. Το είπαμε αυτό πιο πριν. Μην μπερδευόμαστε. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 8. Είναι ένα παιχνιδάκι που κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 6 με 8 το πρωί μέσα από τη συχνότητα της Ερασπορ. Έχουμε και μια weekend version. Δηλαδή, άμα δείτε το πρόγραμμα, έχει Breakfast με Sport και Σαββατοκύριακο. Καλά, είναι κάτι διαφορετικό σαν project. Ο τίτλος μένει. Άλλοι παρουσιαστές, άλλο το ύφος της περιοχής της εκπομπής. Αλλά μια μεγάλη παρέα είμαστε, είπαμε. Σήμερα έχουμε το κορίτσι μας, Ματέλα Κανελοπούλου, στην κονσόλα των ήχων. Κριστάω Κοντός μέσα στη γυάλα, μπροστά στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Τρέξτε μαζί μας μπαλίτσα, κατεβείτε από την εξέδρα, μπείτε στον αγωνιστικό χώρο, βάλτε σορτσάκι, φανέλα και πάρτε μπαλίτσα στα χέρια σας, ό,τι χρώμα και αν είναι μπάλα πορτοκαλίας, πρόμαυρη, γαλάζια, του πόλου, ό,τι θέλετε βάλτε μέσα. Και αν το κάνετε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτός είναι ο τρόπος για να είστε κοντά μας, να κατέβετε από την εξέδρα, να μπείτε στον αγωνιστικό χώρο. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να επικοινωνήστε μαζί μας, έτσι. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι πολλοί. Έχουμε καταρχάς την κονσόλα της News Phone, το πενταψήφιο της Ερασπορ. Πάτε στο κινητό σας, εκεί που είναι τα μηνύματα, γράφτε τη λέξη Sport ή Sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζαγράμματα. Αφήνετε ένα κενό, γράφτε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Δεν υπάρχει μια μικρή χρέωση, 10, 11, 12 λεπτά το ευρώ, ανάλογα με τον τηλεφωνικό σας πάροχο. Αν θέλετε να την αποφύγετε, γιατί στο τέλος ημέρας, αν στείλετε και 10 τηλέφωνα, είναι ένας λογαριασμός. 10 μηνύματα, αν στείλετε, γιατί είναι πολύ ψηφιακά και μερακλείδες. Μπορεί να ρίξω μια κουβέντα και μέσα σε μια κουβέντα να στείλετε και 10 φορές ένα μήνυμα. Μπορείς όλη τη μέρα να στέλνετε από ένα μήνυμα σε κάθε εκπομπή, μαζεύονται έτσι. Αν θέλετε να μην έχετε αυτή την έξτρα χρέωση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ανέξοδα και όχι αδιέξοδα στις άλλες πλατφόρμες επικοινωνίας, όπως είναι το mail μας για παράδειγμα. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι ερασπορ, μία λέξη, χωρίς τάφ στο τέλος, papakierth.gr. Μπορείτε να μας βρίσκετε μέσω της σελίδας μας στο Facebook, στο Messenger, μπαίνετε, γράφετε breakfast με sport, μας βρίσκετε, είτε με λατινικούς χαρακτήρες το γράψετε, είτε με Greek, είτε με ελληνικούς, θα μας βρείτε, δεν χανόμαστε. Αλλά από ό,τι βλέπω και ήδη έχουμε 19 μηνυματάκια πρωί-πρωί. Η πλατφόρμα επικοινωνίας που επιλέγετε οι περισσότεροι για να μας καλημερίσετε, να μας καταχαιριάσετε, καμιά φορά άμα τσακωνόμαστε, είναι το Viber. Μια απλή εφαρμογή, την έχετε όλοι στο κινητό σας και αν δεν την έχετε, πάρα πολύ εύκολα την κατεβάσετε. Ούτε κόπο θέλει, ούτε ιδιαίτερο τρόπο, τζάμπα είναι. Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι πάρα πολύ βολική για να την προτιμάτε περισσότεροι. Οπότε keep walking, συνεχίστε έτσι να έχουμε αρκετά μηνυματάκια εδώ και μέσα από αυτά να ανοίγουμε κουβέντα. Μέσα από τις καλημέρες και τις ευχές και όλα και τα λοιπά που είναι καλοδεχούμενα πάντα γιατί γλυκένουν λίγο το ξημέρωμα. Έχουμε ανοίξει το μάτι, έχουμε πει μια στάλα καφέ, ένα σου λίγο άλλος μια καλημέρα, ωραίο είναι ρε παιδί μου, σε φτιάχνει λίγο. Το έχουμε πει ματρινά μου, μην παρεξηγέσαι. Άλλο να έχω σε ένα πράγμα και άλλο τόσο λεμέζι. Μη σχολεί δηλαδή έτσι. Αν το κάνει εκπομπή, να χαμογελάσει το κορίτσι απέναντι, μια χαρά είναι. Τι να πω τώρα τον Κάγκουρα. Εφρυγιάκι, χθε χ και θα ήμουν μέσα στα νεύρα σήμερα, θα μου ήταν.

Έχουμε θέματα για σήμερα, έχουμε παιχνίδια. Είχαμε χθες το παιχνίδι, ένα παιχνίδι μας ενδιαφέρει όλους μας. Γιατί δεν ήταν ένα όποιο και όποιο παιχνίδι, ήταν το πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θέλει η για να ξεκλειδώσει τη μαγική πόρτα του Champions League και να μπει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην ανανεωμένη League Phase της διοργάνωσης. Έτσι βέβαια δεν είναι και πολλά τα χρόνια που έχει αλλάξει το σύστημα, είναι η τρίτη χρονιά. Παίζει με τον Ολυμπιακό, θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να δούμε φέτος την ΑΕΚ, η οποία έκανε χθες το πρώτο βηματάκι 0-0 στην Βουλγαρία κόντρα στη Λεύσκη. Δεν ήταν τόσο κακή ομάδα όσο πιστεύανε μερικοί, σας τα έλεγα. Είναι μια καλοστρωμένη ομάδα, όχι φόβητρο. Σίγουρα φαβορεί η ΑΕΚ και παραμένει και το έδειξε χθες μες στο γήπεδο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, ότι είναι η καλύτερη ομάδα του ζευγαριού. Απλά δεν μπόρεσε να τελειώσει τις φάσεις και να τελειώσει τη δουλειά που λέμε, γιατί είχε τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο 0-0 του πρώτου ημιχρόνου. Θα μπορούσε να έχει πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ, μίσο που και δύο, έτσι όπως πήγε το μάτς, και να ήταν εδώ πέρα ήσυχη, ωραία και μια χαρά εν ώψη της ρεβάνσης. Τώρα βέβαια εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι, γιατί το δεύτερο μάτς θα γίνει μπροστά στη δική της ζωικούς οπαδούς, στη δική της έδρα, όντας και καλύτερη και φαβορή. Θεωρητικά νομίζω ότι αν πόνταρε κάποιος ένα καπίκι, πάνω της θα το βάζει, δεν πρέπει να το βάζει στη βουλγαρική ομάδα, αλλά επειδή μπάλα είναι, μουγκοί έχουν μιλήσει, τυφλοί έχουν δει στο ποδόσφαιρο, δεν ήταν και τόσο μεγάλη διαφορά στην εικόνα των δύο ομάδων, τουλάχιστον στο χθεσινό παιχνίδι. Είναι μεν καλύτερη η ΑΕΚ, το αντιλαμβανόσουν αυτό, το βλέπεις, ότι είναι μια ομάδα που αν βρει λίγο ρυθμό, γιατί η ΑΕΚ ήταν το δεύτερο παιχνίδι για τους Βούλγαρους, το δέκατο, η διαφορά το 2 με το 10 αυτή την εποχή. Το καταλάβαινες λοιπόν με τη μία, το ταβάνι ήταν πιο ψηλό, απλά δεν μπόρεσε να τελειώσει το πρώτο μήνυμα της ευκαιρίας. Δεύτερο ημίχρονο ήταν σαν να μην παίχτηκε καθόλου, κυριολεκτικά μας πήρε ο ύπνος. Εγώ κάποια στιγμή δηλαδή με έπιασα να ρίχνω κάτι ανηφόρες, δεν είχε πάει και σχεδόν 12, δεν βλεπόταν το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Λογικό είναι, είπαμε για την ΑΕΚ δεύτερο παιχνίδι, αρχή της περίοδου, μέσα από τα φιλικά δεν συντηρήσει τόσο καλά. Παιχνίδια θες επίσημα. Η αλήθεια είναι ότι το θέαμα ήταν αποκαρδιωτικό στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μας κράτησε, μα τουλάχιστον δεν με κράτησε το παιχνίδι. Καθόλου δεν με συνεπήρε, έτσι δεν με ανάγκασε να προσιλωθώ. Ψιλοχάζευα, ψιλοάκουγα. Πέρασε δηλαδή, ούτε αν μπείτε στα highlight, δεν πρέπει να έχει φάσει. Ένα σου του Ρουμάνου, του Μαρίν είχε, που πήγε δύο μέτρα έξω, έτσι χαλαρά και όμορφα. Και πέραν τούτου ουδέν τίποτα, νάδα, μηδέν τελική προσπάθεια καμία. Είχαμε χθες τρία παιχνίδια για τα προκριματικά της Champions League, τρία χινάρια. 0-0 η Λεύσκη με την ΑΕΚ, 1-1 η Φενέρ με τη Λιόν στην πόλη, 2-2 είχαμε μια πρόοδο εδώ, 0-0-1-2-2, Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ, από 2-0 παρακαλώ στο 6, ήταν 2-0 για τους Κροάτες. Γι' αυτό σας έχω πει στο ποδόσφαιρο, μιλάνε μουγκοί και βλέπουν τυφλοί. 2-0 στο 6. Στο Ζάγκρεπ, η καλύτερη ομάδα προηγείται, λες, την κλείνω το τάβλι, τελειώνει η παρτίδα, τέλος. 2-2 πριν κλείσει το ημίχρονο. Και εκεί που λες 4 γκολ στο ημίχρονο, θα δούμε κι άλλα. 0-0 στο δεύτερο, δεν τίποτα. Μπήκαμε στο 2-2 του πρώτου ημίχρονου. Μια μίνι ανατροπή από την νορβηγική Βίκινγκ. Δίνει και ένα μήνυμα στον ΠΑΟΚ. Μας υπενθυμίζει ότι η Νορβηγία αυτή την εποχή που είναι σε εξέλιξη του πρωταθλήματος δεν είναι καθόλου εύκολη αντίπαλη. Θα κρυθούν όλα στις ρεβάνς, όπου θεωρητικά το πλεονέκτημα το έχουν οι ομάδες που πήραν την ισοπαλία εκτός έδρας, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει και το μπόνους του εκτός έδρας γκολ, δηλαδή είναι διαφορετικό, ήταν διαφορετικό παλιά να πήγαινε στην έδρα σου με 0-0 ή με 2-2 από το πρώτο παιχνίδι. Με το 2-2 σου αρκούσε να μην φας γκολ για να περάσεις. Τώρα είσαι υποχρεωμένος να βάλεις γκολ. Δεν είναι με το 2-2, αν πάει 0-0 το επόμενο, πας παράταση και μετά πέναλτι. Σε υποχρεώνει το νέο σύστημα να βγεις πιο επιθετικά να βάλεις γκολ. Έχει αλλάξει λίγο τη φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου αυτή η αλλαγή στον κανονισμό τα τελευταία χρόνια, που δεν πρημοδοτεί το εκτός έδρας γκολ.
οποίο υποτίθεται είχε μπει στη ζωή του ποδοσφαίρου πριν από πολλά χρόνια για να υποχρεώσει τις ομάδες να μην παίζουν κλειστή άμυνα στα εκτός έδρας παιχνίδια, να ανοίγει το ρυθμό, να βγαίνουν μπροστά, να ψάχνουν τον γκολ, το οποίο είναι χρυσάφι, πολλές φορές μέτραγε διπλό, όχι στην ουσία, στην πράξη όμως αυτό, όχι τυπικά, στην πράξη αυτό συνέβαινε σε μια ισοβαθμία στο τέλος με το διαγκόλο, που είχαν τύχει περισσότερα εκτός έδρας, πέρναγαν. Αλλά νομίζω ότι αυτό το ελεύθερο που έχει πια μέσα έξω, ίδιο πράγμα, φαίνεται το ποδόσφαιρο να είναι πιο άνοιχτο, να τσουλάει μπάλα καλύτερα και βγαίνει καλύτερο ρυθμό στα παιχνίδια, έχω την εντύπωση. Θα πούμε από ό,τι βλέπω και μηνυματικά το επίκεντρο είναι η ΑΕΚ. Είναι αρκετά μηνύματα νωρίς που έχουν έρθει και πέρα από τις καλημέρες των φίλων μας, ασχολούνται με αυτό το χθεσινό αποτέλεσμα. Δεν τα έχω ανοίξει, παιδιά, έτσι μια ένα γρήγορο στην αρχή έκανα μέχρι να ακούσω το λασουζουρά και από την πρώτη καλημέρα της ημέρας. Και λογικό είναι, γιατί είναι μάτς που δεν ενδιαφέρει αποκλειστικά και μόνο τους οπαδούς. Νομίζω όλοι το δέμε με ενδιαφέρον. Θες, πήρα το αγόρι μας εκεί, το Παπα-Νικολάου, και αυτό στην τηλεόραση ήταν κολλημένος να δει την ΑΕΚ. Μίλησαμε λίγο για κάτι δουλειές. Έχουμε ένα σουαρέ σήμερα και το ετοιμάζαμε λιγάκι. Και αυτό εκεί μπροστά στην τηλεόραση, ήταν και εγώ στην τηλεόραση. Περιμέναμε να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το παιχνίδι περισσότερα. Θα ακούσουμε και τη δική σας γνώμη, θα βάλουμε τα μηνύματα σας στην κουβέντα, θα δούμε και τι προοπτικές υπάρχουν πλέον. Το δηλασιακό κομμάτι, τι είπαν οι δύο προπονητές, πόσο ευχαριστημένοι ήταν, τι περιμέναν, θέλαν κάτι παραπάνω. Η γενική αίσθηση πάντως, έτσι να σου πω μια κεντρική ιδέα, είναι ότι η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα του ζευγαριού. Άμα ακούω στον πρόεδρο της Λεύσκης, για παράδειγμα, να λέω ότι αν παίξουμε έτσι και στη Φιλαδέλφια, θα νιώσω πάρα πολύ περήφανος για τους παίκτες μου. Θεωρούν οι Βούλγαροι ότι κάνανε μια μικρή υπέρβαση από τη στιγμή που καταφέραν και χτυπήσαν στάση στο παιχνίδι και δεν χάσανε απέναντι σε μια ομάδα που έχει σαφώς περισσότερη ποιότητα, μεγαλύτερη ποιότητα. Γκρίνιαξε λίγο, αυτό το επιβεβαιώνει και η γκρίνια λίγο του Νίκολης, που δεν φάνηκε να του πολυερεί το αποτέλεσμα. Προφανώς ήθελε κάτι καλύτερο, γιατί πίστευε ότι η ομάδα του θα μπορούσε να το πάρει αυτό κάτι καλύτερο, να γυρίσει με νίκη στην Αθήνα. Θα τα δούμε αυτά λίγο έτσι πιο αναλυτικά. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ζευγάρι. Η Ερεβάν είναι την άλλη Τετάρτη στην όχι στην Allwin Arena πλέον, δεν είναι Παπαρίνα, Allwin Arena στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχει και ένα πολύ μεγάλο οικονομικό υπόβαθρο, γιατί να και αν περάσει θα έχει πάρα πολλά έσοδα που θα της επιτρέψουν να κάνει τη ζωή της πάρα πολύ πιο εύκολη στη συνέχεια της διοργάνωσης, οικονομικά τουλάχιστον. Αγωνιστικά σίγουρα θα δυσκολευτεί, γιατί δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή οι ελληνικές ομάδες είναι έτοιμες να μην είναι απλά ο παρτενέρ στο τάγκο του Champions League, να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο, να πάνε λίγο πιο ψηλά στη διοργάνωση. Αλλά όπως και να έχει, αν περάσει η ΑΕΚ έτσι απλά ενδεικτικά, σας λέω ότι το μίνιμουμ των εισόδων της θα είναι περίπου στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή νίκη να μην κάνει στη συνέχεια, τίποτα να μην περάσει, να μείνει τελευταία, που λέει ο λόγος, θα βάλει ανάλογα με το αν θα μπει η Τσέγια μαζί της ή όχι, τόσο πάνω θα βάλει από 23 μέχρι 25 εκατομμύρια ευρώ εγγυημένα στην τσέπη. Είναι αυτό το value pillar, πώς το λένε εκεί πέρα, ο νέος τρόπος που υπολογίζει, δεν τα μερίδια ανάλογα με την τελική κατάταξη. 275.000 ευρώ δίνει το κάθε μερίδιο. Αν βγει, ας πούμε, για παράδειγμα 24η, μπει στη φάση των νοκάουτ, είναι 275 επί 13. Να, σχεδόν 4 εκατομμυριάκια που μπαίνουν ακόμα στο τσεπάκι. Από εκεί και πέρα έχει μπόνους 1 εκατομμύριο έξτρα αν μπει στη φάση των νοκάουτ, 11 εκατομμύρια αν προκριθεί στη φάση των 16, άλλα 12,5
αν μπει στους 8, άλλα 15 αν φτάσει μέχρι τους 4, άλλα 18 αν πάει στον τελικό και 6,5 εκατομμύρια μπόνους, έξτρα μπόνους για αυτήν την ομάδα το πάρει. Δηλαδή ο συνολικός λογαριασμός, βάλε, όσο πιο ψηλά πας, τόσο μεγαλώνει και έχει και πολύ μεγάλη σημασία και η θέση που θα καταλάβεις στην κανονική φάση. Δηλαδή ο πρώτος θα πάρει 36 φορές αυτά τα 275 χιλιάρικα. Ο τελευταίος, αυτός που θα μαζίσει 320, μία φορά. Πολλά τα λεφτά, έτσι, πολύ σημαντικά λεφτά, ειδικά για ομάδες αντιδικές μας που δεν είναι με τόσο βαθιά τσέπη όσο οι αγγλικές, οι ισπανικές, οι ιταλικές κτλ. Κτλ. Είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα που παίζονται στο δικό μας πρωτάθλημα. Οπότε αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι τέτοιες οικονομικές ενέσεις, ειδικά αν καταφέρουν και τις αξιοποιήσουν με έξυπνες επιλογές και έξυπνες μεταγραφικές κινήσεις, μια έξυπνη διαχείριση των χρημάτων, είναι πραγματικά μεγάλο δώρο. Και λέω πια ότι ξεφεύγουν τα πράγματα, αντιλαμβάνεστε τη δυναμική του ποδοσφαίρου. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ήμασταν όλοι πάρα πολύ δύσκολοι, γινόντουσαν μεταγραφές 2-3 εκατομμύρια και μας φαίνονταν και πάρα πολλά, και τώρα βλέπεις τα εκατομμύρια να σφυρίζουν γύρω σου. Βλέπουμε τις μεταγραφές που κάνουν οι ελληνικές ομάδες, πωλήσεις που κάνουν. Πες, ο Παναθηναϊκός μάζεψε σχεδόν 50 εκατομμύρια μόνο από τις πωλήσεις που κάνουν. Φανταστείτε, τρελά νούμερα. Δεν υπήρχαν αυτά στο μυαλό κάποιοι πριν από μερικά χρόνια. Ο Ολυμπιακός πήρε σχεδόν 40 μόνο από τον Πιτσιρικά, τον Κοστούλα, επί 17,5 χρονών, που καλά-καλά δεν είχε προλάβει να παίξει 10 παιχνίδια σε επαγγελματικό επίπεδο. Πάω, άμα τα βάλεις κάτω, πόσα έχει πάρει από μεταγραφές από πιτσιρικάδες τα τελευταία χρόνια, πρέπει να είναι πάνω από 170 εκατομμύρια ευρώ. Μετά το Ρινάτο Κωνσταντέλια. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι αν έχεις μια έξυπνη πολιτική και σε πάνε και αποτελέσματα και μπει στη σωστή διοργάνωση, όπως η σωστή διοργάνωση του Champions League, και το Europa έχει χρήματα, αλλά όχι τόσο πολλά όσο το Champions League, είναι πολύ μεγάλη διαφορά, δεν συζητάμε για το Conference. Αυτό είναι απλά για να συντηρήσει. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ μεγάλο το πανηγύρι που γίνεται οικονομικά. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα προς τα πάνω, γιατί γκρινιάζουμε για τα πολλά παιχνίδια, για το ξεσούμε των παιχτών, πολλές διοργανώσεις. Αλλά αυτά φέρνουν τα χρήματα, παιδιά. Το ποδόσφαιρο έχει γίνει πάρα πολύ πλούσιο οικονομικά, ακριβώς επειδή τραβάει σαν μαγνήτη χορηγούς, τραβάει κόσμο, τραβάει τηλεοπτικά δικαιώματα, έχει ενδιαφέρον. Όσο πιο πολλά παιχνίδια, τόσο πιο πολλά τα έσοδα, και όσο πιο πολλά τα έσοδα, τόσο πιο πολύ μοιράζεται το χρήμα. Και κυκλοφορεί από τσέπη σε τσέπη. Είναι τελείως διαφορετικές οι σημερινές εποχές και υποθέτω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, έτσι όπως γιγαντώνεται αυτό το πράγμα, μέχρι να σκάσει, γιατί κάποια στιγμή θα σκάσει, δεν μπορεί να μην σκάσει. Τα τωρινά νούμερα θα μοιάζουν παιδική χαρά σε 5 χρόνια. Σε σχέση δηλαδή αυτά που θα παίρνουν οι ομάδες μετά 5 χρόνια, τα τωρινά θα μοιάζουν ψίχουλα. Κατά τα άλλα, φρέσκα κουλούρια, πρωινές ώρες, κατά τις 4 τα χαράματα, περιμένουμε την επιβίωση από τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν πληροφορίες από το Μεξικό που λένε ότι έκλεισε οριστικό deal ο Ολυμπιακός με την Τσίβας Γουαδαλαχάρα για τον πιτσιρικά τον Γκονζάλες, 23χρονος, σεντερφόρ στην πρώτη του ουσιαστικά, στην πρώτη του διετία, σε 2 χρόνια. Έχει παστελώσει αρκετά γκολ πέρσι, μόνο έβαλε στο πρωτάθλημα όλη τη σεζόν γενικά στην ομάδα του Μεξικού 20, πώς να δεις, κάπου το θα σημειώσω, έβαλε 23 γκολ νομίζω, 24 γκολ και 2 assist. Πολύ καλός απολογισμός, τα νούμερα δηλαδή εξαιρετικά, 24 γκολ, μιλάμε για super duper περίπτωση. Άμα σκοράρει με τέτοια συχνότητα ασπέκτη, σίγουρα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Πιτσιρικάς βέβαια, άγουρος, 2 χρόνια επαγγελματικής καριέρας έχει, τα προηγούμενα χρόνια του ήταν σε ομάδες νέων κτλ. Αλλά για να φτάσει η τιμή του σε επίπεδα ρεκόρ για τον Ολυμπιακό, πληροφορίες λένε ότι ξεπέρασε κατά την μεταγραφή του Στρεφέτσα πέρυσι, που ήταν πιο ακριβή του, 8,6 θα πάρει η Τσίβας και άλλα 2,5 σε περίπτωση bonus, εφικτών bonus, δηλαδή μπορεί να πάει ο τελικός λογαριασμός κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ, αν και εφόσον ικανοποιηθούν αυτοί οι
οι όροι που έχουν μπει στη συμφωνία. Κλείνει το τάβλι, υπογραφές θα μπουν εδώ, έρχεται δηλαδή το παλικάρι, μπαίνει στο αεροπλάνο και τις επόμενες μέρες θα είναι εδώ για τα απαραίτητα ιατρικά, εργομετρικά, υπογραφές συμβολέων, ανακοινώσεις και προπονήσεις, να μπει στην ομάδα να προπονηθεί για να δέσει. Τη μία πόρτα μπήκε ο γιατί πόσο περιμένουν το ποδόσφαιρο έτσι όπως έχει γίνει και ειδικά πώς το κάνει ο Ολυμπιακός με αυτό το φύγε σύλλαση. Πριν από δύο μήνες είχε πάρει τον Πάμπλο Μαθαίο και τώρα τον διώχνει. Ήρθε στη συμφωνία με την Βαλένθια να τον παραχωρήσει δανεικό. Όλα και όλα 33 λεπτά πρόλαβε να παίξει. Ο Μαθαίο δεξί μπακ και τώρα επιστρέφει στην Ισπανία για την Βαλένθια δανεικός με οψιόν αγοράς του χρόνου αν ικανοποιήσει να παραμείνει. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα ακόμα στο μεταγραφικό παζάρι. Ο Βάργκας πάλι είναι ψηλά. Ο Ελβετός που πολλές φορές κάτσε και λίγο ποτέ με τον Ολυμπιακό, ποτέ με τον Παναθηναϊκό, ποτέ με την ΑΕΚ, ποτέ με τον ΠΑΟΚ. Όλο στα μπέρι μας γυρνάει, αλλά ποτέ δεν έρχεται. Πάλι ξανά το όνομά του είναι ψηλά στην επικαιρότητα. Θα κάνω το υπέρτατο quiz. Όταν ξεκινήσει, πότε θα είναι αυτό τώρα. Δεν θα βρει ο Ολυμπιακός με τον Ανδρόμητο. Θα βγάλω τη φωτογραφία την ενδεκάδα του Ολυμπιακού και θα τη δείξω στον Παπα-Νικολάου. Άμα μου βρει τους μισούς, ποιοι είναι, δηλαδή θα του δείξω φωτογραφία του. Πες μου, ρε, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι. Ούτε η μισή. Πάω στοίχημα, και δεν φταίει αυτός. Σε οποιονδήποτε και να τη δείξουμε την ενδεκάδα του Ολυμπιακού μεθαύριο, η μισή. Όποιος βρει τους μισούς κερδίζει χρυσό ορολόγιο. Να τους βρει κάποιος και τους 11, το θεωρώ απιθανό. Και το ίδιο μπορούμε να κάνουμε με κάποιες περσινές ενδεκάδες του Ολυμπιακού, κάποιες προπερσινές, τόσος πολλής κόσμος που πηγαίνει όχι σε αυτή την ομάδα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς φεύγουν, έρχονται, κάνουν, δεν προλαβαίνουν, δεν θυμάσαι καλά-καλά πότε ήρθε, πότε έπαιξε, πόσο έπαιξε, πώς είναι η φάτσα του. Ακούς διάφορα ονόματα και λες, βρε, ήταν. Κάτι μου θυμίζει αυτό το όνομα. Για να δω λίγο και τη φάτσα. Μπορεί και να. Λοιπόν, θα πούμε όλα αυτά. Πάμε τώρα με ένα τραγουδάκι μουσική γέφυρα να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με το Air News Radio για το πρώτο δελτίο μη αθλητικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε κύπελο, έχουμε παιχνίδια. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Μέση Ανατολή παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ανεβαίνει ένταση για το Ορμούς κλείνει το παράθυρο του διαλόγου Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα, η Τεχεράνη διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περί επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου στα 91,28 δολάρια το βαρέλι Brent. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Συνελήφθη 46χρονος στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί νεκροί και τουλάχιστον 13 τραυματίες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Με ένα αρμπάκ 6.32, 6.33 για την ακρίβεια. Αυτό το νούμερο δείχνει το ρολόι δώσω στο Ερασπορ. Πάμε να δούμε και τι άλλο συμβαίνει. Είχαμε χθες αγωνιστική δράση. Είπαμε λίγο για τα παιχνίδια του Champions League. Προκριματικά play-off. Είχαμε χθες κύπελο, ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Νομίζω επειδή είχαμε μια καταπρόσωπη αναμέτρηση μεταξύ δύο ομάδων της Super League, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον το είχε το μάτς στη Λιβαδιά, όπου εκεί ο Λιβαδιακός νίξε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης, πέρασε αυτός στην League Face και άφησε απ' έξω τους Τριπολιτσότες. Δύο γκολ ο Ούρση, καινούργιο όνομα, Αργεντινός, νέα βερσιόν στον Λιβαδιακό που ξεκινάει, από εκεί πάυσε το περσινό νήμα, έτσι δηλαδή με μια καλή αρχή. Το να αποκλείσει μια ομάδα του επίπεδου του Αστέρα Τρίπολης δεν είναι κάτι εύκολο στο ξεκίνημα της περίοδου. Το έκανε, συνεχίζει το κύπελο και έδειξε ότι έχει πάλι μια επιθετική έτσι, άνεση. Έκανε αρκετές ευκαιρίες. Γενικά δείχνει ότι είναι καλοδουλεμένος από τη μέση και μπρος. Και στην άμυνα δεν έχει και προβλήματα. Και πώς να έχει άλλωστε, αν σκεφτούμε ότι από το 35 η ομάδα της Τρίπολης έπαιζε με παίχτη λιγότερο λόγω της απευθείας αποβολής με κατευθείαν κόκκινη του Σίλβα. Πατρόμητος εύκολα 3-1 τον Πύργο, στο Περιστέρι πέρασε και αυτό. Σήμερα έχουμε παιχνίδια μάλλον χαμηλότερο ενδιαφέροντος, κυρίως με ομάδες χαμηλότερων κατηγοριών, δηλαδή έχουμε 5 η ώρα Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιωνίος. Στην Καλυθέα και κλεισμένο το θυρών θα παίξει η Καλαμάτα με τον Πανετολικό και σε 7 η ώρα έχουμε το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Φυσικά για όλα τα παιχνίδια θα υπάρχει μετάδοση από την ΕΡΑΣΠΟΡ.

αυτό που λέγαμε νωρίτερα τα μεταγραφικά, το είχαμε πει από χθες και από προχθές, αλλά από ό,τι φαίνεται σήμερα πάει να γίνει και επίσημο. Είναι πολύ κοντά ο Άρης στην επιστροφή του Μάνου Γκαρθία. Έχει συμφωνήσει για τρίτη συμβόλαιο, τον περιμένουμε τις επόμενες μέρες, μέσα στη βδομάδα λογικά τη Θεσσαλονίκη, να έρθει εδώ η Ελλάδα για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Ο Άρης ανακοίνωσε χθες τον Ρικάρντο Βέγιο, τερματοφύλακα 27 χρονών Πορτογάλος. Ήταν μια μεταγραφή που ήταν γνωστή, απλά χθες πήρε την επίσημη ανακοίνωση. Ανακοίνωση είχε και για τη Sporting Kansas City, σχετικά με την μεταγραφή του Αντρέ Λουίς από τον Ολυμπιακό. Κάπου 16,5 εκατομμύρια, συν κάτι μπόνους, το πάνε περίπου στα 20 εκατομμύρια. Μεταγραφή που νομίζω μας έχει αφήσει όλους άφωνους. Για να δώσει κάποιος 16,5, προφανώς υπήρχε κάποιος άλλος που έδινε 16 και κάτι στον Ολυμπιακό και προτίμησε τελικά την Κάντσας. Αν μας βρει ποιος ήταν αυτός ο δεύτερος, κάποιος, για να πάει τόσο ψηλά αυτή η μεταγραφή ενός παίκτη που ούτε πέρασε, ούτε ακούμπησε, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, είπαμε, περσινά ξανασταφεία, τα έχουμε πει, αυτά είναι λίγο τα μαντζερίστικα, λίγο περίεργα παιχνιδάκια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που είδε το συγκεκριμένο παίκτη να παίζει πέρυσι με τον Ολυμπιακό, όσο έπαιξε αυτό λίγο έως καθόλου που έπαιξε, απαρατήρητος πέρασε, που θα μπορούσε να στοιχηματίσει ένα καπί και ότι αυτός ο παίκτης θα μπορούσε να πουληθεί, όχι γενικά να 16,5 εκατομμύρια, να πουληθεί γενικώς.

Στο μπάσκετ έχουμε το χαμό του χαμού. Είχε φανεί ότι θα έχουμε τον πόλεμο των Ροζ. Γιατί ξέρετε, μεγάλη γάμη και μεγάλη έρωτε καταλήγουν πάρα πολύ συχνά σε κλωτσοπατινάδες. Έχετε δει τώρα πως πάει να στραβώσει, όχι πως πάει, πως έχει στραβώσει τόσο πολύ σχέση του WOCAP με τον Ολυμπιακό, του Ολυμπιακού με τον WOCAP. Είχαμε καταλάβει εδώ και αρκετό καιρό ότι ο παίχτης ήταν αποφασισμένος να τραβήξει το σκηνή στα άκρα και να διεκδικήσει την ελευθέρα του, ή τέλος πάντων τη μεταγραφή του, γιατί κάτι θα παίρνει ο Ολυμπιακός, ένα σημαντικό ποσό θα το παίρνει, να πάει στο Ντουμπάι, οπότε δίναν πάρα πολλά χρήματα, τα τριπλάσια σε σχέση με αυτά που προβλέπει ο τελευταίος χρόνος της συμφωνίας των Ολυμπιακών, όπου ο Ολυμπιακός έχει την οψιόν αγοράς. Εδώ, παιδιά, φτάσαμε στο και μη παρέκει, γιατί έκανε καταγγελία ο WOCAP στην αρμόδια επιτροπή της Ευρωλίγκας, προσέφυγε στην ΕΛΠΑ. Η ΕΛΠΑ είναι η Ένωση των Επαγγελματιών Καλαθοσφαιριστών, αναζητώντας το δίκαιο του όπως το αντιλαμβάνεται ο ίδιος. Βέβαια, από την ΕΛΠΑ πήρε την κριάδα, γιατί του είπαν το πολύ απλό και προφανές ότι, φίλε, συμβόλαιο έχεις. Ας πρόσεχες που βάζεις την υπογραφή σου. Δεν μπορεί να φεύγεις κτλ. Όμως εδώ η κουβέντα ξαναπηγαίνει σε αυτά τα πολύ συχνά βαρετά ορισμένες φορές, γιατί τα λέμε, τα ξαναλέμε, ξέρεις, ο κόσμος κουράζει να τα ακούει. Όμως τα οποία είναι και πολύ πραγματικά αυτά τα βαρετά, ότι ρε παιδιά, όσα συμβόλαια και να υπάρχουν, όσες υπογραφές και να έχουν μπει, είναι σαν το γάμο. Αν κάποιος από τους δύο έχει ξενερώσει, έχει σπάσει, δεν θέλει, δεν χαίρεται. Με το ζόρι παντριά δεν γίνεται. Δηλαδή, άιντε και τον κρατάει το συμβόλαιο εδώ και τι. Για τον έχει τουρίστα, τη μια πονάει μέση μου, την αλβαριέμαι, μπαίνω μέσα, κοιτάω τα αστέρια. Και τα κάνουν αυτά οι παίχτες. Έχουν και εγωισμό, ξέρετε. Δεν είναι τύποι πολλοί από αυτούς που κατεβάζουν το κεφάλι κάτω να πούνε παίξαμε και χάσαμε. Πάμε να τα δώσουμε όλα τώρα για την ομάδα. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ότι αν για κάποιο λόγο σπάσει αυτό που λέμε, σραγίσει αυτό που λέμε το γυαλί, ας τον αναφύγει, ρε παιδί μου, ας τον αναφύγει. Πάρε ό,τι να πάρεις, ζημιά θα είναι ούτως ή άλλως, πάρε ό,τι να πάρεις και τουλάχιστον αυτά που θα πάρεις, γιατί δεν είναι και λίγα τα λεφτά που θα έπαιρνε από την Ντουμπάι Ολυμπιακός, ρίχτα στην αγορά να φέρεις κάποιον άλλο που να έχει τουλάχιστον το κέφι να παίξει. Ως λοδίκιο έχει ο Ολυμπιακός, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει συμφωνία και η οψιόν είναι δικιά του, με προκαθορισμένο τίμημα. Καβάλα στα άλογο είναι. Τυπικά δεν το συζητάμε καν, έτσι είναι. Δεν χρειάζεται να πούμε δεύτερη κουβέντα από αυτό. Αλλά το ξέρετε, οι υπογραφές δεν δένουν μια σχέση. Το ότι πήγε κάποιος και παντρεύει, δεν θα μείνει και μια ζωή ολόκληρη. Έχουμε και τις αναποδιές, πράγματα που πάνε στραβά, αλλά είναι και η ειρωνία, ξέρετε, με τον συγκεκριμένο τύπο, ο οποίος έγινε Έλληνας για να παίζει με την Εθνική, έπαιξε λίγο, μετά εξαφανίστηκε, ψάχνουμε να το βρούμε πότε έπαιξε τελευταία φορά με την Εθνική. Πρέπει να βάλουμε αρχαιολόγο να το ψάξει. Αλλά είναι και ότι θυμάστε πριν δύο χρονάκια πως πήγαινε προκλητικά μπροστά στο Σλούκα και το έκανε έτσι με τα δάχτυλα, ότι έφυγε από τον Ολυμπιακό για τα λεφτά. Έτσι, είναι αυτό που λέμε πολλές φορές. Μεγάλη μπουκιά λεφά, μεγάλη κουβέντα μίλες. Αυτός που ειρωνευόταν τον Σλούκα ότι έφυγε από τον Ολυμπιακό για τα πολλά παραπάνω λεφτά του Παναθηναϊκού, είναι ο ίδιος που με το που βρήκε χαραμάδα την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Και θα πει κανείς ότι λογικό, 1 εκατομμύριο του δίνει μία, 3 εκατομμύρια του δίνει η άλλη. 1 εκατομμύριο για ένα χρόνο η μία ομάδα, 3 εκατομμύρια επί 3 η άλλη, 9. Το 1 με το 9, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, είναι τεράστια διαφορά. Γιατί είναι το τελευταίο καλό συμβόλαιο που θα κάνει. Το καταλαβαίνει κανείς για ποιο λόγο έπεσε κουρτίνα και αντιδράει έτσι. Δεν είναι περίεργο. Αλλά όπως λέγανε οι παλιοί, να προσέχεις που βάζεις την υπογραφή σου. Λέει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πρόσεξε που βάζεις την υπογραφή. Λέγανε οι παλιοί, να προσέχεις που βάζεις την υπογραφή σου. Λέει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.

μπαμπά, μεγάλα λόγια και παχιά, αλλά όταν μπαίνει το χρήμα στο τραπέζι, ξέρεις, πέφτει και κουρτίνα πολλές φορές. Δημιουργεί άλλα δεδομένα. Κοιτάμε και αυτά τώρα, π.χ. ας πούμε, βλέπω την επόμενη είδηση που λέει ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα τη μεταγραφή του Ρόδρυ, του MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο οποίος Ρόδρυ πριν από μερικές εβδομάδες έλεγε ότι το όνειρό του από μικρό παιδί ήταν να φορέσει φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, ότι από μικρός ήταν φανατικός οπαδός της και ζούσε και ανέπνεε με τη σκέψη και μόνο ότι θα πάει κάποια φορά και θα αντιθεί στα λευκά της Βασίλισσας, και ξαφνικά τσουπ που πάει, αντί για Παναθηναϊκό πάει Ολυμπιακό. Και τώρα βέβαια μεγάλη, πάντα το ήθελα να παίξω στην Μπαρτσελόνα, μια μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα. Αυτό λέμε. Μην μιλά, επαγγελματία είσαι. Μην μιλά. Άστο το ρημάδι να πάει. Άστο. Δεν ξέρει ποτέ πώ γεννάει η ζωή. Μην λε μεγάλε κουβέντε. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε επαγγελματίε να φυλάνε το σήμα, να πεθαίνουν για την ομάδα, να κάνουν λόγια και μετά στο πρώτο μπαμ να εξαφανίζονται.

Ναι, μου είναι καλή εδώ πέρα που κοίταξα να σου ότι... Ναι, παιδιά, είναι από χθες τώρα. Δεν φρέσκια είδηση για τον Τικνητζιάν. Την έχουμε πει μέρες τώρα ότι έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός. Ήταν εδώ το παιδί, πέραψε. Απλά ανακοινώθηκε χθες. Δεν είναι. 4+1 χρόνια για ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Το ΠΑΟΚ ζωή συνεχίζεται. Ο Κασταντέλιας πήγε, αποχαιρέτησε. Δάκρυ πολύ, ειδικά ο Τάισον σπάραξε, ήταν πολύ συγκινημένος, του είχε αδυναμία. Ξέρεις, καμιά φορά στις ομάδες ένας παλιός αγκαλιάζει ένα μικρό. Συμβαίνει αυτό. Στις δουλειές γενικά, για κάποιο λόγο ένας βετεράνος βλέπει ένα ρούκουνα που μπαίνει μέσα εδώ, στραβάδι κτλ. Και με κάποιο τρόπο το συμπαθεί, τον παίρνει με την προστασία του, μιλάει, τον κατευθύνει, τον δηλαδή είναι ο μεγάλος του αδερφός σου, λόγω, ας πούμε, αν μπούμε μπαμπάς. Θα μπορούσε με τη διαφορά ηλικίας που έχουν, ήταν και μπαμπάς του ο Τάισον, και έδειξε πάρα πολύ συγκίνημα ο Βραζιλιάνος. Τον αποθέωσε τον Κωνσταντέλια, μου διαβάσει την ανάρτησή του, την αποχαιρετιστήρια, ήταν αποθεωτική. Μάγια, θα τους μαγέψεις όλους, θα κάνεις, θα δείξεις, θα είμαι πάντα κοντά σου, θα σε σκέφτομαι, θα σε αγαπώ, μπάμπα. Της δείχνει και την σχέση που είχαν. Την εξαιρετική σχέση. Πήγε, τα μάζεψε, αποχαιρέτησε. Εντάξει, μέσα σε όλα αυτά και δεν απούνει ο παδί. Το βλέπεις το παιδί. Πολλοί έχουν νέσει ότι με το ζόριο Ιβάν τον πήρε τον Κωνσταντέλια, τον έβαλε στα πλάκια και τον έσυζε την Ντόρτμουντ. Καλά, χαζίστε. Νομίζω ότι την ευκαιρία δεν την άφηνε κανένας να φύγει, ούτε το συζήτησε καν ο Κωνσταντέλιας. Κατευθείαν είπε τον και έφυγε. Νομίζω ότι όσο και να μου το παίζετε, πάω κάρχες, παθναϊκάρχες, ολυμπιακάρχες κτλ. Αν το παιδί σας ήταν στην ίδια θέση, θα του λέγατε αγόρι μου, φύγε, εξαφανίσου, πάρτο και ώρα καλή την πλύνου και με κοιτάζει τα πανιά σου. Να σε αισθανεσείς οι ίδιοι που θα είχατε με τέτοια πρόκληση, με τέτοια υποσχόμενη καριέρα, τόσα μεγάλα συμβόλαια, τέτοιες προοπτικές που θα την αρνιόσασταν για να μείνετε πιστοί στην ιδέα του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, Τσάκη, όποια ομάδα θέλετε βάλετε μέσα. Οι οπαδοί τα μαζέψαν από την κατάληψη, λόγω του ότι το γήπεδο παραδίδεται στην ΕΦΑ για τον αγώνα με την Μπραν. Είπανε, λέει, θα τοποθετηθούν εκ νέου μετά το παιχνίδι με την Μπραν. Κάποιοι λένε θα κάνουμε μποϊκάτ, θα πηγαίνουμε στα παιχνίδια, λένε κτλ. Νομίζω το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι δεν έχει νόημα, κανένα νόημα. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα του επαγγελματικού αθλητισμού. Είπαν τι είχαν να πούνε, δεν εισακούστηκε η γνώμη τους, λογικό. Ο καθένας πήρε το δρόμο του και από εκεί πέρα νομίζω και αυτά θα μαζέψουν και θα αφήσουν την ομάδα να ερεμήσει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να ερεμήσει, να επικεντρωθεί στα παιχνίδια με την Μπραν, να σώσει την ευρωπαϊκή της χρονιά, έτσι, γιατί αν γίνει κάποια στραβή και μείνει απ' έξω, θα είναι ένα μεγάλο ζωρική για τον ΠΑΟΚ, έτσι, το συζητάμε. Αυτά και με αυτά πάμε στο επόμενο μουσικό time out. Με γέφυρα το επόμενο τραγούδι θα πάμε στην ενότητα των εφημερίδων, αθλητικών, πολιτικών, οικονομικών. Πάμε λοιπόν ένα τραγουδάκι και επιστρέφοντας αρχίζουμε στερφάρισμα στα πρώτα σελίδα.

10 λεπτά αφιερωμένα σε μια γρήγορη βόλτα στα πρωτοσέλιδα αρχικά των αθλητικών εφημερίδων, συνεχεία των πολιτικών και οικονομικών. Πάμε, ξεκινάμε. Sport Day, κεντρικό θέμα. Πάνω χέρι για Σεντόνι. 0-0, κυριάρχησε η ΑΕΚ στη Σόφια, έχασε αρκετές ευκαιρίες για γκολ και απέκτησε πλεονέκτημα πρόκρισης στην έδρα της, την ερχόμενη Τετάρτη ρεβάν στην Allwyn Arena. Ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο για τους κυτρινόμαυρους στο φινάλε της αναμέτρησης. Άγγιξε τον γκολ ο Γιώβιτς στο 20, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Επιπόλαιοι οι παίκτες του Νίκολη στην τελική προσπάθεια δεν είναι καθαρά μυαλό στην αντιπαλιστή, αλλά λειτουργήσαν πολύ καλά ανασταλτικά. Μαχητικοί γηπεδούχοι απειλήσαν ελάχιστα. Στην κορυφή δεν κρατιέται ο Τικνιτζιάν. Μπήκε φουριόζος 27χρονος αριστερός μπακ που θα έχει βασικό ρόλο στον νέο Ολυμπιακό. Το Pitbull έτοιμο να σαρώσει όλη την πλευρά. Ανακοινώθηκε επίσημα και έστειλε μήνυμα. Θα δείτε πολλά στο γήπεδο, στο κόλπο και ο Λυκογιάννης, αν πουληθεί ο Μπρούνο. Έρχεται και ο Κάσερες. Τελειωμένο το deal με την Τουλούζ για τον 26χρονο διεθνή αμυντικό χαφ. Κόκκινος Γκονζάλες ξεκινάει την οδύσσιά του στην Ευρώπη, γράφουν στο Μεξικό για τον 23χρονο Φορ. Φαβορεί ο Χιλ, θέλει να έρθει ο Ισπανός εξτρέμ που ζήτησε ξανά ο Μέντι. Ζήτησε Μπισιβού από Μπάρτσα, γράφουν οι Ισπανοί. Παναθηναϊκός, δίδυμο με Τετέι Λιβάη, τι ετοιμάζει ο Νίστρουπ, αλλά πάει καλά και ο Ντέσσερς και δεν αποκλείται ακόμα και να βρεθεί βασικός. Τιμή στους παλεμάχους, οι μεγάλες δόξεις του τροφηγείου που κατέκτησαν κούπες και συμμετείχαν σε ευρωπαϊκές πορείες θα πάρουν διαρκείας για τη νέα σεζόν. Ο Ραϊστέχνης θέλει τηλεοφόρο για τη γυναική ομάδα. ΠΑΟΚ, ακόμα 6 μεταγραφές και έχονται για δεκάρι στον ΠΑΟΚ, ενδιαφέρον για τον 25χρονο στόπερ Γκασάμα. Αποκαλύπτουν οι Ρώσοι. Ανεβάζει στροφές ο Άλλη για να προλάβει την Μπραν. Ενδιαγέ, ξέρω που έχω έρθει. Άρης, επιστροφή στο μέλλον. Η Kansas City ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Μάνου Γκάρθια, ο οποίος πετάει για Θεσσαλονίκη. Πληρώνει ο Άρης τη ρήτρα του Γκαρέ, επίσημα βέλιο τετραετίας. Μπάγερ, νέο σοκ με Μουσιάλα, μεσογειακοί αγώνες στα 255 μέλη της αποστολής. Κύπελο Ελλάδας, μονομαχία στο Ελπάσο, Καλαμάτα Πανετολικός στις 7 και 4 από το Sky. Όλο το σημερινό πρόγραμμα. Χθες Ατρόμητος ΠΑΣ Πύργος 3-1, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0. Μπάσκετ, Ολυμπιακός. Ο Γουόκαπ τράβηξε το σκηνή, κατήγγειλε μονομερό στο συμβολό του και επιλέγει τη δικαστική οδό για να μείνει ελεύθερος. Ανένθωτοι πρωταθλητές τον περιμένουν αύριο στην προετοιμασία. Πάμε, αθλητική ώρα των σπορ. Στο καμίνι θα του αποτελειώσει. Τεράστιες ευκαιρίες στο πρώτο μήχρονο από τον Γιώβιτς που είχε και δοκάρι στο 20. Κυρίαρχη ένωση σε όλο το μάτς έδειξε ποιος είναι το αφεντικό για την πρόκριση. Αυτό που πρέπει να γίνει και θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στην Φιλαδέλφεια δεν θα έχει προηγούμενο. Ρεστάλ από 2.000 ενωσίτε σε μια δύσκολη έδρα. Είναι η αναφορά σε ένα μόνο θεματικό πρωτοσέλιδο, δεν υπάρχει κάποια άλλη. Κάποιο άλλο χτυπηματάκι στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Πάμε, κόκκινος πρωταθλητής. Αρίμπα Αρμάντο. Έρχεται ο Γκονζάλης και αλλάζει την επίθεση του θρύλου. Τα διαδικαστικά απομένουν για τη συμφωνία με την Τσίβας ώστε να πιάσει λιμάνι ο Μεξικανός παιχταράς. Ματιές και στον Βάργα της Σεβίλης. Λίστα εξτρέμ και με Χιλ, Καντήλ και Μπισιβού της Μπάρτσα. Ψάχνεται για ακόμη δύο μπακ. Ανάλυση από τη Γουαδαλαχάρα, τι μπορεί να προσφέρει στη γραμμή κρούσης του Ολυμπιακού, πώς ταιριάζει στη φιλοσοφία του με τη Λίμπαρ και σε ποιους τομείς άλληλο συμπληρώνονται με τον LKB. Ο βιονικός Κάσερες στην Αθήνα, ο διεθνής καφέ του Βενεζούλα που πατάει παντού στο γήπεδο, προβάρει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Μπάντοβιτς αποθεώνει τον Τικνιζιάν, ανακοινώθηκε ο Αρμένιος αριστερός μπακ και δήλωσε καταπληκτική επιλογή. Ξέρει από πίεση, είναι ταχύς και σταθερός αμυντικάς. Στην κορυφή οι τρεις δρόμοι του Ταρέμι ενδιαφέρουν από Ιταλία-Γαλλία. Πορτογαλία. Live Sport, κεντρικό θέμα. Το Σεντόνι στην Αθήνα απλώνει, μάλλον το πω διαφορετικά. Στην Αθήνα απλώνει το Σεντόνι, απλά το Σεντόνι ήταν με τα μεγάλα γράμματα. Η ΑΕΚ μπορούσε και διπλό είχε δοκάρει με το Γιώβιτς 0-0 στη Σόφια με τη Λεύσκη, αλλά στην Allwyn Arena κλειδώνει την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Άτυχος ο Γιώβιτς, καλός ο Καϊρίνεν, εκρηκτικός ο Ζήνη, χωρίς εκπλήξεις επιλογές του Νίκολιτς, βοήθησαν οι αλλαγές του Νίκολιτς, είχαμε ευκαιρίες, όλα θα κρυθούν στην έδρα μας. Στην Ελλάδα ο Κάσερες. Τυπική διαδικασία ένταξε του στο Ερυθρό Λευκορώστερο όπως και του Αρμάντο Γκονζάλης που επίσης έχει κλείσει. Ζητήθηκε δανεικός ο 18χρονος εξτρέμ Τζέσι Εγκουέν Μπισίγου της Μπαρτσελόνα. Επαφές και με τους Νταβιτασβίλη Χιλ και Καντιλέ στη λίστα και ο Λυκογιάννης. Ανακοινώθηκε επίσημα ότι η Τικνιτζάν ήρθε σε έναν από τους χειρότερους συλλόγους της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα ή αύριο τον 26χρονο Βενεζουελανό Χαφ.
Τι άλλο, 15.000 διαρκείας ο κόσμος Παναθηναϊκού στηρίζει τη φετινή προσπάθεια με άλλα 3.000 που θα έχουν προτεραιότητα για τον Βοτανικό. Η πρωτοβουλία Αλαφούζου για τους παλέμαχους των μεγάλων επιτυχιών. Ο Λιβάη Κολώνα για την ενδεκάδα. Δίπλα σεισμός με τον Γουόκαπ στα άκρο Αμερικανός με τους πρωταθλητές Ευρώπης. 6 μεταγραφές ο ΠΑΟΚ μετά την πόλη Κωνσταντέλια. Και αναφέρει αναλυτικά τα παιχνίδια του κυπέλου η εφημερίδα. Και πάμε τώρα να κλείσουμε με το φως των σπορ, κεντρικό θέμα, πολεμιστές στον θρύλο. Το φως αναλύει τα χαρακτηριστικά των Αρμάντο Γκονζάλες και Κριστιαν Κάσερες που πιάνουν λιμάνι. Ποια τα δυνατά του σημεία, οι συστάσεις που κουβαλούν και τα σημεία στο παιχνίδι τους που χρήζουν βελτίωσης. Θαυμασμός, νέα υπόκληση των Πορτογάλων για τον Βαγγέλη Παυλίδη για το χατρίκ σε 7 λεπτά με τη φανέλα της Μπενφίκα. Πώς σχολιάζει το εκρηκτικό του ξεκίνημα ο διεθνής φορ, στάζει μίλιο Μάρκο Σίλβα, αυξάνονται οι μισθοί από τις μεγάλες λίγκες. Όλα ανοιχτά. Λεύσκη Σόφια και Άκη έμειναν στο 0-0 στη βουλγαρική πρωτεύουσα, στον πρώτο αγώνα του για τη φάση των playoff του Champions League. Τα πάντα θα κρυθούν στη ρεβάνση την άλλη Τετάρτη. Συστήθηκε στο πρώτο επίσημο μάτς με τη φανέλα του Λεβαδιακού ο Αργεντινός εξτρέμ Ογκουστίν Ούρση, πέτυχε 2 γκολ και οδήγησε τους Βιωτούς στην νίκη πρόκριση στο Κύπελλο επί του Αστέρα Τρίπολης 2-0. Οι Αρκάδες αγωνίζονταν με 10 παίκτες από το 34 εξαιτίας αποβολής του Σίλβα. Με το ζόρι, ο Ατρόμητος συνεχίζει στο Κύπελλο καθώς κέρδισε 3-1 τον πολύ καλό πύργο. Σκόρερ των νικητών η Νιούνιες Τσούμπερ Τσιλούλης, μείωσε ο Λεμονής. Εξαιρετικός ο Πνευμονίδης. Έσπασε το γυαλί, στα δικαστήρια θα λυθούν οι διαφορές Ολυμπιακού και Γουόκαπ. Ζήτησε να αποδεσμευτεί ο Τεξανός καταγγέλλοντας τον συμβόλαιό του στην FIBA. Η εξόριστη Ζάκυνθο, ένα θέμα για την αδυναμία να χρησιμοποιηθεί η έδρα της Ζακυνθινής ομάδας. Και απόλυτες νεάνιδες, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρόκληση στα προημιτελικά, η Εθνική έκανε το 3-3 και πέρασε ως πρώτη από τον πρώτο όμιλο, επικρατώντας 14-10 και της Ουγγαρίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K18 στο Πόλο. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε. Ναυτεμπορική στο Μαντρί για 2 χρόνια εκτινοτροφία. Ευλογιά, 565.584 εγωπρόβατα θανατώθηκαν. Τα 600 εκατομμύρια προσεγγίζει η ζημιά.

0: One Voice Business and Politics, που είναι η Ιθάκη, αφού γκραζόμαστε την κοινωνία, τελικά υπάρχει αντίπαλος απέναντι στον Μητσοτάκη. Απογευματινή. Οδηγός για σύνταξη πριν τα 62, τελευταία ευκαιρία για έξοδο εντός του 2026. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα με πλήρη μειωμένη σύνταξη μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Τι ισχύει για δημοσίους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΒΕΚΟ, τράπεζες. Δημοκρατία. Κυβέρνηση στο Σντούκου, την ώρα που ο Σουλτάνος τα παίρνει όλα, οι εξαφανισμένοι και άφωνοι Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών κρύβονται πίσω από τη δευτεροκλασάτη κομματική εκπρόσωπος Δούκου που ψελίζει ανυπόστατες δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα. Ελεύθερη ώρα. Πανολεθρία λαού και ηγεσίας με κορονοϊό και άνθρωπο χιμπατζή. Επιστημονικό θρίλ με φόντο τον COVID-19, τον Φάουτσι, τον Τζιόδρα και ερωτήματα περί συγκάλυψη με μελέτη Express. Ελεύθερος τύπος. Νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία. Μέσω εξαδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου, αναλυτικός οδηγός. Εστία. Ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική στη γαλλική Meridiam, που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος από GSI, εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια έρευνα από την Τουρκία, εάν της ζητηθεί. Εφημερίδα των Συντακτών. Ενίκια φωτιά, φοιτητές σε απόγνωση, υψηλές τιμές και γερασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Η ανακοίνωση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβα παραμένουν και τα παλιά τα σπίτια. Η Καθημερινή. Ο υψηλός πληθωρισμός ορκανίζει τις καταθέσεις. Η πραγματική αξία των αποτεμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δισεκατομμύρια από το 2022. Ο Λόγος. Σπάει τα δεσμά του χρέους με πρόες αποπληρωμές 36 δις ευρώ την περίοδο 19-25 και άλλα 13 δις μέσα στο 26. Η Ελλάδα αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους της Ευρώπης. Ρίζοσπάστης. Κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο. Τα νέα. Όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο, λαϊκά ομόλογα είναι το κεντρικό θέμα. Εσπρέσο. Πριμαντένα με σπίτια, ερμητικά κλειστιά και ζαμπέτα. Οι απαιτήσεις της Μαντόνα. Γενέθλια με νεκρές ζώνες. Κόντρα. Το ναυάγιο στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Σταρ. Χαμός στο μήνα του μέλητος, ποιο ήταν το χάρος, συγγνώμη, στο μήνα του μέλητος, ποιο ήταν το μοιραίο ζευγάρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο ελικόπτερο. Και κλείνουμε με το μανιφέστο. Κουτσί πάπια, Νίκος Ανδρουλάκης, η κλεψίδρα γύρισε, χάνει το τρένο της δεύτερης θέσης.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Ακούτε Era Sport.
4: Breakfast με Sport. Και τώρα η συνέχεια.

Ο Ρατζάμπο, 707. Δεύτερο ημίχρονο ξεκινήσαμε. Θα σας παρέα μέχρι τις 8. Breakfast με σπορ. Έχουμε πει σε εσάς, το έχουμε πει, το λέμε και το ξαναλέμε. Στείλτε μηνυματάκια, παίξτε μαζί μας μπαλίτσα. Κατέβετε από την εξέδρα, μπείτε στον αγωνιστικό χώρο να στρώσετε παιχνίδι. Ήδη έχουμε αρκετά μηνυματάκια πάνω στα οποία θα πατήσουμε στο μεγαλύτερο από το κομμάτι της εκπομπής που υπολείπεται, για να ανοίξουμε κουβέντα και να συζητήσουμε όλα αυτά που γίνανε χθες ή που περιμένουμε να γίνουν σήμερα, γιατί έχουμε γενικά μια πλούσια αγωνιστική δράση και αρκετά πράγματα που είναι σε εξέλιξη και μεταγραφικά, κυρίως με πήγε τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια κορύφωση αυτές τις μέρες.

Όπως είδατε και από τα πρωτοσέλιδα, το θέμα που κυριαρχούσε στις περισσότερες εφημερίδες ήταν το χθεσινό ισόπαλο 0-0 της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στη Σόφια. Τα είπα και πριν, να επαναλάβουμε και τώρα δύο πραγματάκια. Θα πούμε βέβαια και πολλά περισσότερα μέσα από τη δική σας άποψη, όπως την εκφράζετε μέσα από τα μηνύματα. Αλλά επειδή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το ραδιόφωνο δεν είναι εφημερίδα, από ό,τι ώρα και να κάτσεις, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, έτσι και την πάρεις στα χέρια σου, θα δεις τα συγκεκριμένα πράγματα εκεί που θα τα αναζητήσεις. Εδώ είπαμε κάτι σε 6 και κάτι, αν μπει κάποιος στην παρέα μας λίγο αργότερα το έχει χάσει, δεν θα το ξαναβεί μπροστά του. Αν με κάποιο τρόπο δεν ανακυκλωθεί η κουβέντα για να ξανάρθει στον αφρό της επικαιρότητας, πολλές φορές γκρινιάζεται, πες κάτι εκεί γιατί δεν είπατε αυτό, τα έχουμε πει πριν εσείς μπείτε στην παρέα μας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι επειδή τρέχει η εκπομπή, είναι ζωντανός ο λόγος, καμιά φορά κάνουμε λούπες, δηλαδή ξαναγυρνάμε σε θεματάκια που ήδη τα έχουμε σχολιάσει, γιατί παίρνει πολλοί κόσμος και θέλει να μάθει κάτι παραπάνω. Υποθέτω ότι περισσότεροι μας ακούτε τώρα έχετε μια εικόνα για το πώς κυλήσε το μάτς στη Σόφια. Υπάρχει όμως περίπτωση κάποιοι από εσάς που είστε πρωί-πρωί στα βάσανα, ξυπνάτε χαράματα για να πατήσετε δουλειά σας, να μην καθίσατε μέχρι τις 12 για να δείτε όλο το παιχνίδι. Ήταν άλλωστε, ειδικά το δεύτερο μήχρονο, πάρα πολύ βαρύ το παιχνίδι. Να πω λοιπόν μια κεντρική ιδέα αυτών που έχουμε ήδη συζητήσει μέχρι τώρα, ότι η δική μου αίσθηση είναι ότι στο συναπάντημα με την Λεύσκη Σόφιας η ΑΕΚ είναι σαφώς η καλύτερη ομάδα. Το μειονέκτημά της είναι ότι δεν έχει ρυθμό. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο της παιχνίδι επίσημο. Με τα φιλικά δεν συντηρήσει σε αυτό το επίπεδο. Η Λεύσκη έχει ήδη παίξει 10 παιχνίδια. 6 για την... αυτό ήταν το χθεσινό, το, όχι, είχε, ναι, είναι το πέμπτο της, το πέμπτο παιχνίδι για την Ευρώπη και έχει παίξει και άλλα 5 στο πρωτάθλημα που είναι δεύτερη μαζί με την Τσέσκα 1988 που απέκλεισε ο Παναθηναϊκός. Έχουν 4 νίκες, μία ισοπαλία αυτές οι δύο ομάδες, με πρώτη του Λογκόριτς η οποία έχει το 5-5. Μια καλή ομάδα, αλλά μέχρι εκεί, έτσι, η καλή ΑΕΚ το συζητάμε. Ξεκάθαρο, όποτε και να την παίξει τη Λεύσκη, φαβορή θα είναι. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όταν σε φαβορή περνάει το φαβορή. Είδαμε, π.χ. τώρα, έτσι που μου ήρθε πρόχειρα, τα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Όφη. Δύο παιχνίδια, δύο τίτλοι κρίθηκαν σε δύο μάτς. Με την ΑΕΚ να είναι φαβορή και στα δύο παιχνίδια. Το ένα στην έδρα της πέρυσι στο κύπελο, αποκλείστηκε από τον Όφη στην προημιτελική φάση. Το άλλο στον τελικό του Super Cup προχθές στο Παγκρίτιο μπορεί να ήταν τυπικά και ουσιαστικά, μάλλον τυπικά μέχρι στο Ηράκλειο, αλλά ουσιαστικά μοιρασμένα τα εισιτήρια ήταν. Δεν θα πεις ότι είχε κάποιο πλεονέκτημα Όφη, να πεις ότι είχε ξέρω, μέσα 10.000 κριτικούς και 1.000 αγγιτζίδες. Μοιρασμένα τα εισιτήρια, οπότε ήταν περίπου ισορροπημένη κατάσταση. Μακριτό άλλωστε δεν είναι και η παραδοσιακή έδρα του Όφη. Σπάνια πηγαίνει και με μισή καρδιά πηγαίνει. Και είδατε και δύο φορές επικράτησε Όφη. Δεν επικράτησε το φαβορή η καλύτερη ομάδα. Γιατί ξεκάθαρα η Άκη είναι η καλύτερη ομάδα από τον Όφη, έτσι. Επικράτησε Όφη, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είτε θα σε πάει μπάλα, είτε η βραδιά είναι δική σου, είτε ο άλλος λίγο σε υποτιμάει. Μπορεί να πάει κάτι στραβά. Γίνονται αυτά πάρα πολύ. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η ρεβάντς. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν είναι πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα είμαστε αλαζόνες. Ακούμε μια ομάδα που επειδή δεν είναι Manchester United και Liverpool και Manchester City θεωρούμε ότι είναι ψαράδες, κυπουροί, δασοκόμοι και τα λοιπά, έτσι. Δηλαδή μιλάμε με χλεβασμό και απεξωτικά για τους αντιπάλους μας επειδή δεν έχουν ομάδες τρομένες με εκατομμύρια, δεν έχουν μεγαλοπαράγοντες που βάζουν το χέρι στην τσέπη και σκορπάνε τα εκατομμύρια δεξιά και αριστερά, αλλά στην πραγματικότητα είναι καλές ομάδες, εκπροσωπούν καλές ποδοσφαιρικές σχολές, έχουν αρχή, μέση, τέλος. Πολλές φορές τις πετυχαίνουμε σε αυτή τη φάση στα καλοκαιρινά σε πιο καλό βάθμο προετοιμασία στα πρωταθλήματά τους, ξεκινάνε νωρίτερα σε καλύτερο ρυθμό και γι' αυτό το λόγο σχεδόν κάθε χρονιά έχουμε μία-δύο βαριές εκπλήξεις σε βάρος μας. Αν δούμε και το πλάνο ανοιχτό, θα δείτε ότι οι εκπλήξεις είναι πολύ περισσότερες. Δηλαδή στα ατελείωτα ζευγαρώματα που έχουμε από τον πρώτο προγραμματικό γύρο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχουμε δει ότι δεν παίρναν τα φαβορί. Έχουμε πάρα πολύ συχνές εκπλήξεις. Περνάνε τα outsider και πολλές φορές είναι και μακράν outsider. Δηλαδή υπάρχουν ακλόντα φαβορί τα οποία μένουν έξω.
Γι' αυτό λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ο αγώνας Ρεβάνς την άλλη Τετάρτη, 26 του μήνα, στην Allwyn Arena, στην Αθήνα, στη Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ πάει με το 0-0. Χρειάζεται προσοχή, πρέπει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της. Γκρίνιαξε χθες ο Νίκολιτς, κάτι που το λέω πολλές φορές και εγώ αν ακούτε τις μεταδόσεις Παναθηναϊκού, ότι η τελική απόφαση των παικτών του σε καθοριστικές στιγμές μέσα στην περιοχή δεν ήταν καλή. Δηλαδή, ενώ φτάνεις μέσα στην περιοχή, είσαι σε επίκαιρη θέση, έχεις το τέρμα μπροστά σου, έχεις δίπλα και επιλογές να πασάρεις την μπάλα. Δηλαδή, έχεις κάνει μια καλή επίθεση, έχεις φτάσει σε θέση βολής και αυτός που παίρνει την μπάλα την πετάει στα περιστέρια. Γιατί κολλάει το μυαλό του, γιατί πάει να κάνει το κάτι παραπάνω, γιατί καθυστερεί, γιατί βιάζεται, γιατί δεν αποφασίζει σωστά. Είναι πολύ σημαντικό την κατάλληλη στιγμή να αποφασίσεις σωστά πού θα πάει η μπάλα, αν θα σουτάρεις, αν θα πασάρεις, αν θα τριπλάρεις. Εκείνη τη στιγμή η τελική απόφαση είναι αυτή που καθαρίζει πολλές φορές και την τύχη της φάσης. Και χθες η ΑΕΚ δεν είχε καλές αποφάσεις. Και γι' αυτό το λόγο γκρίνιαξε. Ο προπονητής της θεωρούσε δηλαδή ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν του άρεσαν και θα πρέπει οπωσδήποτε να τα αλλάξει στον αγώνα ρεβάνς. Υπήρχαν και χμούλες για εγωισμούς, ότι καμιά φορά παίξε να το πάρει πάνω του το σκηνικό να γίνει αυτός πρωταγωνιστής, ενώ θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα με μια εύκολη πάσα να χρήσει κάποιον άλλο σκορέρ και να μην είναι αυτός. Αλλά στο μπάσκετ λέγαμε παλιά όταν παίζαμε εμείς πιτσαρικάς ότι μια assist κάνει δύο παίχτες ευτυχισμένους. Να βάζεις εσύ ένα καλάθι μόνος σου, είσαι εσύ ο πολύ ευτυχισμένος. Όταν όμως συμμετέχεις στην ενέργεια και ένας άλλος που σου δίνει την μπάλα και σε βγάζει σε θέση βολής, είναι δύο οι ευτυχισμένοι. Καλύτερα από το ένας. Γι' αυτό πάντα λέμε να είναι λίγο πιο ομαδικές οι ομάδες. Πριν το παιχνίδι, επειδή ρωτάνε κανένα δυο, θα τα δούμε και τα μηνύματα, έτσι πιο αναλυτικά συνέχεια, υπήρχε λίγο μια εστία έντασης, αλλά όχι με επίκεντρο της οπαδούς της ΑΕΚ, γιατί όταν διαβάσαμε ότι η αστυνομία επεμβαίνει χημικά κτλ. Φανταστήκαμε, πήγε το μυαλό μας στην αρχή, ότι μήπως έγινε κάτι με τους οπαδούς της ΑΕΚ που ήταν εμπόλικοι περίπου 2.000. Το γήπεδο γεμάτο είναι το ίδιο γήπεδο που παίξε προχθές ο Παναθηναϊκός με την Τσέσκα 1948. Το παλιό γήπεδο, το εθνικό γήπεδο της πόλης, το Βασίλη Λεύσκη, το οποίο ουσιαστικά είναι σαν χρυσία. Οι ομάδες χρησιμοποιούν άλλα παιχνίδια στο βουλγαρικό πρωτάθλημα και καμιά φορά όταν θέλουν να μαζέψουν πολύ κόσμο, όπως έγινε χθες, πηγαίνουν εκεί, γιατί είναι και το μεγαλύτερο γήπεδο στη Σόφια. Χωράει κάτι παραπάνω από 40.000 θεατές και χθες ήταν σχεδόν γεμάτο. Την προηγούμενη φορά που είχε πάει ο Παναθηναϊκός ήταν σχεδόν άδειο, έτσι, γιατί η Τσέσκα 1948 είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε με διάσπαση πριν από καμιά δεκαριά χρόνια και δεν έχει μεγάλο πυρήνα οπαδών. Οι περισσότεροι οπαδοί της παλιάς Τσέσκα ακολούθησαν την ομάδα που συγχωνεύτηκε με τη Λίτεξ Σλόβετς και παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία, ενώ αυτή φτιάχτηκε από την αρχή και ξεκίνησε από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες μέχρι να φτάσει να παίζει στην πρώτη κατηγορία και να βγαίνει και στην Ευρώπη, παρακαλώ. Η Λεύσκη όμως είναι μια εξαιρετικά δημοφιλής ομάδα, παραδοσιακά αντίπαλος της ΤΣΕΣΚΑ, σε οποιαδήποτε μορφή της και αν τη βάλεις. Χθες γέμισε το γήπεδο. Τα επεισόδια που είχαν προηγηθεί τη έναρξη του αγώνα είχαν να κάνουν προφανώς με κάποιο ντου που πήγαν να κάνουν οι οργανωμένοι οπαδοί για να μπουν χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο. Και εκεί χρησιμοποιήθηκαν χημικά από την αστυνομία. Δεν πήρε έκταση το σκηνικό αυτό, δεν υπήρξαν απειλές για τους φίλους της ΣΕΚ, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους κινήθηκαν προσεκτικά. Δηλαδή, είχα και εγώ φίλους που πήγαν εκεί, μιλήσαμε. Γιατί ανησύχησα μόλις είδα όλη αυτή τη ιστορία. Όχι, δεν μας πειράξανε. Αλλά δεν προκαλούσαμε, ξέρετε, δεν γυρνάγανε μόνοι τους μέσα στην πόλη με διακριτικά τσάι κτλ. Δεν υπήρξε κάποιο θέμα δηλαδή και πριν το παιχνίδι, και από ό,τι μάθαμε και μετά δεν υπήρξε κάποια δύσκολη στιγμή. Η πιο καλή στιγμή της ΑΕΚ θα πει κανείς ότι ήταν το δοκάρι του Γιώβιτς. Στην πραγματικότητα για μένα η πιο μεγάλη φάση είναι αυτή που πάει ο Γιώβιτς να μπει με την μπάλα στα δίχτυα και απλώνει το πόδι μου κουντί και του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Δεν τον είχε δει ο μου κουντί. Ανάφηνε ο μου κουντί την μπάλα να περάσει. Στο ένα μέτρο, όπως ερχόταν ο Γιώβιτς, είχε ήδη πάρει τα μέτρα, είχε ζυγίσει, είχε γονατίσει και περίμενε την μπάλα, θα την κάρφωνε. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη επέμβαση ο τερματοφύλακας για να χαθεί αυτό το γκολ. Νομίζω ότι όσο και αν δημιουργεί την αίσθηση τεράστια ευκαιρία στο δοκάρι, και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια του Γιώβιτς. Δείτε τη φάση, εδώ δείχνει κλάση ο παίχτης.
Νομίζω όμως ότι σε επίπεδο πραγματικού κινδύνου η πολύ μεγάλη φάση ήταν αυτή που στέρισε ο Μουκουντή από το Γιώβιτς, όταν βάλει το πόδι του να βρει την μπάλα και την έστειλε ουσιαστικά πλάγιο out. Σχεδόν της άλλαξε τελείως την πορεία και αντί να τη στείλει μέσα, και αυτός από πολύ κοντά την έβρισκε γεμάτα, θα ήταν εύκολο τον γκολ. Αυτή νομίζω ήταν πιο καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Θα μπορούσε και ο Γιώβιτς, αν ήταν λίγο πιο ψύχρεμος, στο λάθος που κάνει λίγο αργότερα ο τερματοφύλακας που του έδωσε την μπάλα παρεβάλλε, αν δεν σούταρε αγχωμένα και βιαστικά, αν προχωρούσε λίγο ακόμα με ανοιχτό το τέρμα 7 μέτρα εστία να τον περιμένει, νομίζω η κλάση του θα τον έφερνε πολύ κοντά στον γκολ. Και αν έβαζε και τον γκολ η ΑΕΚ, νομίζω ότι θα είχε πολύ καλή τύχη να βάλει και ένα δεύτερο. Τώρα στο 0-0 εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα, κατά την ταπεινή μου άποψη, αλλά θέλει προσοχή, γιατί άμα σου βάλει ο άλλος ένα γκολ, για να περάσει θέλεις δύο. Και δύο γκολ αυτή την εποχή δεν είναι εύκολο να μπουν οι ομάδες που ακόμα δεν έχουν βρει ρυθμό αγώνα. Βέβαια θα πει κανείς ότι μέσα σε μια εβδομάδα, χθες, μεθαύριο με τον Ηρακλή, ήδη θα έχει προλάβει να πάρει δύο παιχνίδια η ΑΕΚ μέσα σε τέσσερις μέρες. Οπότε στο επόμενο μάτς θα έχει αντί για ένα τρία παιχνίδια, που είναι σημαντικό. Αλλά οι άλλοι θα έχουν 11. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διαφορά. Είναι πιο έτοιμη ομάδα αυτή την εποχή η Λεύσκη. Έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της. Να θυμίσω για τα προκριματικά. Χθες είχαμε άλλες δύο ισοπαλίες, τα προκριματικά του Champions League. Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2. Η Δυναμό προηγήθηκε 2-0 στο 6 και στο 10. Στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν 2-0 και λες χόλας ο γάμος. Τους κάνουν όμως δύο γκολ οι Νορβηγοί. Μπαμ μπαμ πριν τελειώσει το ημίχρονο. Δεν άλλαξε το σκορ. Αυτό το τελικό 2-2 δίνει ένα μικρό προβάδισμα στην νορβηγική ομάδα. Που είπαμε και πριν ότι επειδή είναι σε εξέλιξη τα πρωταθλήματά τους, εκεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι σε καλό φεγγάρι η Νορβηγία. Θέλει προσοχή και ο ΠΑΟΚ, ειδικά ο ΠΑΟΚ, αύριο που παίζει με την Μπραν. Λοιπόν, τα μεταγραφικά δεν τα ξανασκαλίζω, τα πάμε, θα τα ξαναπούμε μέσα από τα μηνύματα, γιατί από ό,τι βλέπω ρωτάτε πολύ ή σχολιάζετε πολύ για τις μεταγραφικές επιλογές των ομάδων. Να πούμε και ένα θέμα που το βάζει ο Αχιλλέας εδώ στην συζήτηση. Είδαμε και μια αναφορά σε ένα πρωτοσέλιδο που έλεγε για τον Μουσιάλα, ο οποίος για δεύτερη φορά μέσα στις τελευταίες μέρες αποχώρησε υποβασταζόμενος, έχοντας μεν τις αισθήσεις του, αλλά έδειχνε όμως καταβεβλημένος, έδειχνε να χάνει το δόσκαλο από τα πόδια του. Ξαναμπήκε στην κουβέντα το θέμα της προστασίας υγείας των ποδοσφαιριστών. Τελικά η ενημέρωση που υπάρχει από την Μπάγκεν και τον ίδιο είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα ανησυχίας, καρδιολογικό ή σχετικό. Όπως είπε ο ίδιος ο Μουσιάλα, οι συγκεκριμένες κρίσεις οφειλούνται σε μια νευρολογική δυσλειτουργία, η οποία είναι σε έξαρση αυτό το διάστημα, αλλά γενικά αντιμετωπίζεται. Δεν είναι κάτι δηλαδή, αυτή η ζαλάδα που νιώθει, που χάνει το δάσκαλο από τα πόδια του, κάτι που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του, όπως πολλοί φοβήθηκαν, γιατί έχουμε δει τόσα και τόσα μέσα στα γήπεδα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε. Γεια σου Μάικ. Μάικ Λαδόπουλος εδώ, έτοιμος. Δεν είσαι μετά, είναι ταυτιστικό, ε. Γυρνάει Παπάζογλου. Αμάν, αμάν. Θα τον δούμε μετά από καιρό. Τον πειράζουμε πάνω τον Μπαμπή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στα μηνυματάκια. Λοιπόν, Μάικ, όχι Μάικ, Μιχάλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά μας, κρατιάτε πρωί-πρωί. Πάμε με και στη δουλειά. Το έστειλε νωρίς να σε αυτό το μηνυματάκι. Το δεύτερο μήνυμα, 5 και 18, Νίκος Πολιτάκης. Καλημέρα, μερακλείδικα κοπέλια από το όμορφο Ρέθυμνο. Ο Μπιλ Μπάφας μας στέλνει την καλημέρα του σε όλους. Τα ανοίγω τώρα, παιδί, όπως και ο Στέλιος ο Δέδες. Αυτά είναι μερικά από τα μηνύματα. Έχουμε πάρα πολλές καλημέρες από τον Μπάμπη τη Λιβαδιά, που τη βλέπω εδώ. Ο Αντώνης από το Πέραμα. Είναι καλημέρες. Καλημέρες από παιδιά. Έτσι, απλά θέλαν το πρωί-πρωί να μας στείλουν μια καλημέρα. Ο Λάζαρος
τι λέει ο Λάζαρος από την Κοζάνη. Πού το χάσαμε. Κάτσε σε ξαναβρω Λάζαρε γιατί κάτι πάτησα. Α, το βρήκα. Περιμένουμε αδειμονία τους μεσογειακούς αγώνες στον Τάραντα της Ιταλίας. Θυμάμαι ακόμα τον Μιχάλη Κούση που είχε κάνει στο Σπλίτ παγκόσμια επίδοση στο Μαραθώνιο. Δεν μέτρησε τελικά. Μιχάλης Κούσης, τον θυμάμαι με το μουσάκι. Έτσι, μια ιδιαίτερη μορφή. Τη θυμάμαι αυτή την επίδοση, αλλά νομίζω ήταν πιο μικρή διαδρομή, δεν είχε μετρηθεί καλά. Δεν πρέπει να ήταν 42-192 που είναι ο Μαραθώνιος, πρέπει να ήταν κάμποσα μέτρα μικρότερη, όχι για ένα-δύο μέτρα, αρκετά μικρότερη. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι είχε βγει και αυτή η μεγάλη επίδοση για την εποχή. Δεν θυμάμαι να ήταν παγκόσμια επίδοση. Σίγουρα ήταν ρεκόρ αγώνων. Αλλά δεν μέτρησε γιατί νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αν ήταν σχεδόν 50 χρόνια από τότε, είχε βρεθεί ότι είχαν κάνει λάθος οι οργανωτές και δεν τρέξαν όλη την απόσταση. Ο Τιοντόρ τι λέει, Θοδωρής Παναθηναϊκός λέει, πολύ ωραία κίνηση του Αλαφούζου στους πολέμαρχους, παλέμαχους, ένα προφανώς το correct το γυρίσε πολέμαρχος. Λίγη η ΑΕΚ χθες, βέβαια είναι πολύ νωρίς για όλες τις ομάδες, άντε να δούμε τι θα κάνουμε κι εμείς αύριο. Εντάξει, δεν είναι θέμα λίγη, είναι παιδιά, είπαμε, η ετοιμότητα, ρυθμός αγώνων. Όσο και να θες να συντηρηθείς μέσα από φιλικά, δεν μπορείς. Τα επίσημα παιχνίδια έχουν σημασία. Και επειδή εμείς εδώ έχουμε πάρα πολύ ζέστη για να ξεκινάμε. Και δεν μας παίρνει και το πρόγραμμα κιόλας να ξεκινάμε αρχές Ιουλίου να έχουμε παιχνίδια πρωταθλήματος. Οι χώρες που βάζουν τις ομάδες τους πιο νωρίς σε αυτή τη διαδικασία του πρωταθλήματος έχουν και ένα μικρό πλεονέκτημα σε αυτή τη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στα προκριματικά. Λοιπόν, ο Τρίφωνας Αρχοντίδης, μόνο ΑΕΚ από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα του. Καλή εκπομπή, λέει Χρήστο, πιστεύεις θα περάσουμε? Εγώ τα φοβάμαι τα εντός έδρας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες μας, αν το δείτε, το πλάνο γενικά, θα δείτε ότι πάνε καλύτερα εκτός έδρας παρά εντός τις περισσότερες φορές. Παναθηναϊκός έκανε δύο νίκες εκτός έδρας και δύο ισοπαλίες στην έδρα του, για παράδειγμα. Έτσι, π.χ. ο ΠΑΟΚ που μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει ποτέ να παίξει Champions League, με κάποιο τρόπο, στις φορές που το δοκίμασε, προδόθηκε από την έδρα του. Ενώ έξω έπαιρνε καλό αποτέλεσμα, μέσα στην έδρα του με κάποιο τρόπο τα θαλάσσανε. Ενώ ξέρουμε πόσο δυνατή είναι η Τούμπα, στην Ευρώπη δεν ισχύει αυτό. Θέλει προσοχή. Θέλει σίγουρα προσοχή. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερη ομάδα η ΑΕΚ από την Λεύσκη και ότι αν είναι λίγο σοβαρή και τυχερή και προσεκτική θα περάσει. Πώς την έκοψε ο Βασίλης από το Αγρίνιο την ΑΕΚ χθες, είπαμε, παιδιά, τα έχω πει. Η γνώμη μου είναι αυτή, ότι είναι καλύτερη ομάδα. Και ότι με λίγη προσοχή θα περάσει και θα είναι πολύ μεγάλο κέρδος και για μας να πούμε ότι με τα 100 ποντάκια δεν άλλαξε κάτι δραματικά στο κυνήγι της Πολωνίας που έχει περάσει δέκατη και της Τσεχίας που είναι πια ενδέκατη. Πήραμε 100 πόντους, αυτοί δεν είχαν χθες ομάδες να παίξουν, αλλά εντάξει, μειώθηκε κατά τη διαφορά περίπου στους 3.000 βαθμούς. Θα είναι όμως μεγάλη υπόθεση να μπει η ΑΕΚ γιατί αυτομάτως παίρνει, αν μπει με νίκη 100 και 200-300 και 1.200 η βαθμή της πρόκρισης. Στη Λίκη Φιέρου της Champions League, 1.500 βαθμοί από αυτό το ζευγάρωμα. Ουσιαστικά κόβουμε την διαφορά μας με Πολωνούς και Τσέχους στη μέση και κάτι παραπάνω. Από μία και μόνο πρόκριση. Πολύ σημαντική υπόθεση να περάσει και για αυτήν οικονομικά. Θα πάρει πάρα πολλά λεφτά, τα είπαμε και νωρίτερα, τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για την ενίσχυσή της και να είναι και χαλαρή και ωραία και μια χαρά. Και θα έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ειδικά η χώρα μας, ειδικά αν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει τη Χράντετς. Ήδη έχουν από μια απώλεια Τσέχοι και Πολωνοί. Έχουν χάσει ήδη μια ομάδα. Έτσι όπως είναι διασταυρώσεις, είναι πολύ πιθανό να χάσουν και δύο ακόμα. Μια-δυο ακόμα. Και μας είναι πολύ πιθανό να πάμε, αν είμαστε σοβαροί, να πάμε με 5-5. Αυτομάτως, αν περάσει η ΑΕΚ και με διαφορά κομμένη στη μέση, θα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Θα θυμίσω ότι οι Τσέχοι έχουν πάρει τον πόνους από τη Σλάβια Πράγα, έχει ήδη προσμετρηθεί η Σλάβια ως πρωταθλήτρια επειδή ήταν στην 10η θέση. Η Τσεχία μπήκε απευθείας στη League Phase της Champions League και αυτούς τους χιλιούς βαθμούς έχει ήδη μετρήσει, γι' αυτό έχει και μεγάλη διαφορά με εμάς. Αν μπήκε η ΑΕΚ θα τους έχουμε πάρα πολύ κοντά. Θα είμαστε νομίζω το διαφελοντικό φαβορί για να τερματίσουμε στη 10η θέση, ειδικά αν συνεχίσουμε με 5 ομάδες.
ο Σωτήρης. Η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερη και πολύ πιο προσεκτική για να περάσει. Η Λεύσκη έδειξε πως είναι μια δύσκολο κατάβλητη ομάδα, πολύ καλή στο αμυντικό κομμάτι, ικανή να κάνει ζημιά σε ανοιχτούς χώρους. Βεβαίως δεν έχει φτάσει τυχαία εδώ, παιδιά, που έχει φτάσει. Α, ξεχάσαμε να βάλουμε τραγούδι, ε. Ναι, εντάξει, θα πω ένα-δύο μηνυματάκια. Λοιπόν, λέει ο φίλος ο Μιχαλιός, θέλει προσοχή το δεύτερο μάτς για να περάσει η ΑΕΚ. Ελπίζω να έχω καλά αποτελέσματα Όφη, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός αύριο και να περάσουν όλες μαζί στους ομίλους. Εύχομαι να ρεμίσω στον ΠΑΟΚ γιατί ουδής πιο αχάριστος του φεργετή θέλος. Μου αρέσει πολύ η προσέγγιση και η κριτική σου και ας ενοχλεί κάποιους, λέει ο Άγγελος Μίχος από τον Όσα Λαγαδά που τώρα είναι ακόμα στο Ποσίδι στις κατασκηνώσεις, απολαμβάνει τις διακοπές του. Λοιπόν, άλλο ένα μηνυματάκι το προλαβαίνουμε. Τι λέει ο Γιάννης από τη Θήβα? Αυτή η ομάδα που παίξε χθες η ΑΕΚ είναι ήδη σε καλό ρυθμό. Τσάκ ήταν μόλις το δεύτερο επίσημο μάτς. Και ενώ η Λεύσκη έχει ήδη 3 στις 3 προκρίσεις στην Ευρώπη με ομάδες πρωταθλήτριες στις χώρες τους, με την πρωταθλήτρια Ρουμανίας μέσα σε αυτές και 4 μάτς στο πρωτάθλημα. Δηλαδή 10 μάτς αίτητη. Ναι, είπαμε, είναι καλή, σε καλό ρυθμό και είναι καλή ομάδα. Δεν είναι προσοχή, αλλά εγώ επιμένω ότι η ΑΕΚ είναι καλύτερη. Δηλαδή στις καλές τους μέρες η ΑΕΚ θα υπερισχύσει. Πάμε. Σύνδεση με News Radio, επιστρέφουμε μετά το δελτίο ειδήσεων, αφού βάλουμε τραγούδι πρώτα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβρη Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεση στην Ψάθα. Στη Μέση Ανατολή παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούς. Κλείνει το παράθυρο του διαλόγου Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη 46χρονος στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί νεκροί και τουλάχιστον 13 τραυματίες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ακούτε Ερασπόρ.

Γυρίσαμε σπριντάροντας να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Δεν προλάβουμε να τα πούμε, αλλά τα περισσότερα θα τα πούμε, γιατί έχουμε εδώ ήδη 65 μηνύματα διάβαση στο Viber. Δεν έχω μπει καν στη σελίδα, σε άλλες σελίδες. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Να τρέξουμε να τα προλάβουμε τα περισσότερα. Λοιπόν, ο Σάκης, ο φιλαράκος μου, ρωτάει πώς θα πάρει ο Παναθηναϊκός να μπει στη League Phase του Conference. Παίζει ρόλο αν θα μπει και ο ΠΑΟΚ και ο Όφη, θα μοιραστούν κάτι από λεφτά, μοιράζονται τα ποσά? Όχι, δεν μοιράζονται τίποτα. Υπάρχει τώρα το λεγόμενο Value Pillar. Αυτό έχει να κάνει με το Market Pool, δηλαδή τα τηλεοπτικά δικαιώματα κάθε χώρας. Το ranking που έχουν οι συγκεκριμένες ομάδες την πενταετία ή δεκαετία βγαίνει εκεί μια γενική κατάσταση. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, να σου το πω χοντρικά, αν μπει στη League Phase, θα πάρει 370, συν ό,τι έχει πάρει μέχρι τώρα κάνα 350 από τις προκρίσεις που έχει κάνει. Αν αποκλειστεί, θα πάρει 750 χιλιάρικα, αυτά και τέλος. Αν μπει όμως, είπαμε, θα πάει μαζί με το market, με το value pillar και τα λοιπά, συν τα 370, θα πάει, θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια. 5 με 25 που θα πάρει ΑΕΚ είναι 20 εκατομμύρια διαφορά. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά επίπεδου των δύο διοργανώσεων. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση τώρα το Conference με το Champions League. Μέρα με τη νύχτα είναι.

Καλά this morning, Χρήστο, αυτό που λέει που κατάφερε ο Λουκάκης είναι να σε αγαπήσουμε σένα. Είσαι, λέει, καλός άνθρωπος και για μένα έχει και πράσινη καρδιά και αυτό είναι πιο καλό. Morning στον κυρίαρχο λαό της Έρας Κορ. Γεια σου ρε Βαλάντη, παιχταρά, προχώρα. Λοιπόν, η Πατρίτσια, για να δω τώρα, το πέτυχε ακριβώς το και 11, για να δω γιατί μου λέει πριν η ώρα, ακριβώς 6 και 11. Ρολόι η Πατρίτσια. Ο Κώστας τη λέει καλή εκπομπή, λίγο νωρίτερα την Πατρίτσια. Ο Τάσος, καλή επιτυχία σε εύχομαι τις ελληνικές ομάδες να πάνε στο δυνατό καλύτερα και να προκριθούν όλες τους. Αντώνης ο Τσιμπλάκης. Γύρισε ο τροχός και ο Γουόκα που χλέβαζε το Σλούκα ότι έβγαινε τα λεφτά, τώρα κλείσει την Ευρωλίγα για να μείνει ελεύθερος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι επαγγελματίας και θα κοιτάξει το οικονομικό του συμφέρον στην ηλικία που είναι πιθανότατα να είναι και το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο που έχει. Τα 3 εκατομμύρια το χρόνο που του δίνουν δεν είναι και μικρό ποσό. Εντάξει, ναι, ρε παιδί, αλλά κάπου μπορεί να κάνει και μια επαφή. Έτσι, είχε προειδοποιήσει ο Γουόκα όταν το είχε πει ο άλλος, θα τελειώσει εδώ την καριέρα σου σε μια συνέντευξη. Λέει, δεν νομίζω. Μένει εκεί που λέει, σε σέβονται. Και άμα δεν σε σέβονται, φεύγεις. Ο Πέτρος λέει, ακούω χθες και βλέπω στην κρατική TV τον παρουσιαστή να ενημερώνει τους τηλεθεατές ότι ο Άρης νίκησε στην Ευκαρπία 0-2. Δεν είναι σωστή έκφραση να λέει 0-2. Η νίκη εντός και εκτός έδρας είναι 2-0. Ναι, όταν αναφέρεις ξερά το ζευγάρι, μα ξέρω εγώ, Καρδίτσα Άρης 0-2, ναι. Δεν λες όμως νίκησε 0-2. Σωστό. Λοιπόν, ο Γιάννης τι λέει. Για πρώτο παιχνίδι καλή ήταν η ΑΕΚ, δεν γλιτώνουν αυτοί εδώ μέσα. Σήμερα έχουμε στις 5 ώρα νίκη Βόλου Πανιώνιου στο Κύπελλο, στο Παντελής Μαγουλάς και κλεισμένων των θυρών. Και μας στέλνουν για να ακούσει και ένα σκιτσάκι το οποίο το έχουμε ξαναδιαβάσει, το ξαναστείλει. Καλημέρα στον Τζόρτζιο με τα λουλούδια του. Πολλά τα ντουλά, λέει Γουόκα, πλέον ο Δημήτρης ο Γεωργιάδης. Πάρε δρόμο και φύγε από τον Ολυμπιακό. Ο Τζόρτζ, πολλά τα ντουλά, λέει Γουόκα, πλέον ο Δημήτρης ο Γεωργιάδης. Πάρε δρόμο και φύγε από τον Ολυμπιακό.

Με πανάθα τη βλέπει αισιόδοξο, ρωτάει ο Μανογιός. Ναι, παιδιά, εντάξει, αισιόδοξο είμαι. Φαβορή είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει και μέχρι στιγμή 4 παιχνίδια στην Ευρώπη, αυτό είναι το 5ο του. Εντάξει, δεν είναι πολλά, αλλά είναι κάτι. Είναι κάπως, έχει βρει κάπως ένα σημαντικό ρυθμό. Κώστας Φλούδας, ξεχνάς τι λέει για το Φώτη. Για πες μου τι έλεγα, για στείλε μου. Και ξέρεις μου που το βάζεις αυτό εδώ. Πες μου τι έλεγα για το Φώτη. Να δω τι έχω ξεχάσει. Λοιπόν, ο Τόμ λέει, καθημερινά λέει είναι αυτά τα φαινόμενα, λέει Χρήστος, σαν τους πολιτικούς, τη μια λέει τους βλέπουμε στη Δημοκρατία, τη μια κατεβαίνουμε με το Πασόκ, την άλλη με το ΣΥΡΙΖΑ. Έλαντε, πες το ψέματα. Ο Χαρέλαος στην κλασική του καλημέρα. Ο Νικολάς, ο Τζούντο 13, γεια σας ρε Πεχτούρα. Η φωνή σου λέει από ό,τι ακούω έχει σχεδόν αποκατασταθεί. Κουράζομαι λίγο, αλλά εντάξει, καλύτερα είμαι από ό,τι πριν. Πολύ χαίρομαι, λέει για σένα. Στείλε χαιρετίσματα στο κάμπινγκ Θήνες. Θήνες στην όμορφη Φινικούντα. Ωραία Φινικούντα. Τρομερές παραλίες. Πάρα πολύ ωραία. Ο Βασίλης μας στέλνει την καλημέρα του από το Ερυθρόλευκο Λεωνίδιο, όπως λέει. Ο Θανάσης από το Μακριχώρι Καρδίτσας. Λέει ότι βλέπω τις ομάδες μας να κάνουν σοριδών μεταγραφές. Δεν μπορούν να κάνουν 4-5 ποιοτικές. Σε 2 χρόνια να φτιάξεις μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς πήραμε, λέει, 11 παίχτες. Λέμε να μπούμε βοτανικό πρωταθλητές. Πόσο γρήγορα θα καταφέρει να φτιάξει ο προπονητής την ομάδα με 11 μεταγραφές. Ο Ηρακλής πήρε 21 καινούριους παίχτες, λέει. Έλεος. Ναι, και μετά παιδιά, αυτή η προπονητής άμα δεν ξεκινήσει καλά η σεζόν. Λοιπόν, ο Σπύρος από την Κομωτινή. Ξεκινήσατε με Πασχάλη Τερζή, Ηρακλάρα. Εμείς δεν ξεκινήσαμε καλά, αλλά θα δέσει η ομάδα, να είστε καλά. Γεια σου, ρε παιχταρά μου, Σπύρο. Ο Γιώργος, ο Λαζάρου, καλημέρα, λέει, άποψη και λεβαδικό. Δεν έχω δει, να μην σου πω ψέματα. Ούτε καν στιγμιότυπα, το ομολογώ και ντρέπομαι. Αλλά ξεχάστηκα και δεν είδα καν τα στιγμιότυπα. Είδα απλά ότι πήρα ένα πολύ καλό εξτρεμάκι, πέτυχε 2 γκολάκια τώρα αυτός κατευθείαν. Έχουν ένα επιθετικό χάρισμα και βρίσκουν καλούς επιθετικούς, παιδί μου, στην Λιβαδιά. Ούρση λέγεται, είναι Ισπανο-Αργεντινός, δηλαδή Αργεντινός με Ισπανικές ρίζες. Και πέτυχε 2 γκολ. Βέβαια, βοήθησε το ότι έπεσε και η ομάδα της Τρίπολης με παίχτη λιγότερο λόγω απευθείας αποβολής του Σίλβα στο 34. Σίγουρα όλα αυτά παίζουν ρόλο. Λοιπόν, λόγω του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς, λέτε να αλλάξει η ώρα ή η ημερομηνία ο αγώνας με το Λεβαδιακό για τη δεύτερη αγωνιστική? Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όταν βγήκε το πρόγραμμα, μάλλον θα βγει το πρόγραμμα τώρα γιατί δεν έχει βγει ακόμα, νομίζω δεν έχει οριστεί πότε θα γίνει το παιχνίδι του Λεβαδιακού, θα το τσεκάρω. Είναι Κυριακή σίγουρα, γιατί παίζει Πέμπτη ο Παναθηναϊκός για να είναι Παρασκευή. Το πιθανότερο δεν θα γυρίσει η αποστολή μετά το παιχνίδι, αμέσως μετά το παιχνίδι. Θα μείνει εκεί για δεύτερη διανυκτέρευση της ψυχής και θα έρθει την επόμενη μέρα. Θα γίνει σίγουρα Κυριακή και υποθέτω λίγο προς το βραδάκι. Να τσεκάρω την ώρα, όχι να πάει πιο άλλη μέρα, δεν μπορεί να πάει ούτε νωρίτερα, πιο αργά, ποτέ Δευτέρα δεν γίνεται. Να τσεκάρω όμως να δω αν έχει οριστεί, γιατί μπορώ να το έχω χάσει. Νομίζω πως όχι. Ο Γιάννης ο Καραγιάννης, αλλά όχι αυτός από τη Θήβα, άλλος είναι. Από το flyover Θεσσαλονίκη, συνωνυμία. Παναθηναϊκός είμαι, λέει, να δούμε τι μπάλα θα παίξουμε. Για να δούμε, ρε Σιγιανάκο. Τώρα ξεκίνησε η σεζόν, έχουμε καιρό. Χριστάσο Καζάκος, τι λέει εδώ. Υγεία, δύναμη σε όλους. Για την ώρα, λέει, καμιά από τις ομάδες μας δεν μου γεμίζει το μάτι. Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό είναι. Είναι ακόμα νωρίς. Κοίτα, έχουμε. Γενικά, ξέρεις τι γίνεται, εγώ είμαι λίγο γκρινιάρης. Στα βάζω λίγο με τον κόσμο, γιατί ειδικά με τους Παναθηναϊκούς, δηλαδή, με τσαντίζουν. Βλέπεις μέχρι στιγμής έχουν γίνει επίσημα παιχνίδια, η ΑΕΚ το πρώτο μάτς το χάσε. Τον οποίο χάσε ένα τίτλο. Από μια υποδέστερη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Άντερλεχτ. Με 2 ήττες μέσα έξω. Ο Ολυμπιακός με κάτω χέρια αποκλείστηκε από το Λεβαδιακό της Ολλανδίας. Κανείς δεν έχει πρόβλημα. Πρόβλημα έχει ο Παναθηναϊκός που μέχρι στιγμής δεν έχει κανείτα. Έκανε 2 προκρίσεις και δεν έχει κανείτα. Και γκρίνια, εδώ να πάρουμε.

Τώρα πάρουμε εκείνο, κάνουμε μετά. Δηλαδή, πιάνει πάντα μια ένα εκνευρισμό γύρω-γύρω στου Παναθηναϊκού και με θυμώνει με αυτό το πράγμα. Λίγο τα παίρνουμε στο κρανίο. Με κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, πρέπει να είμαστε σε αναστάτωση. Πρέπει να είμαστε πάντα λίγο στην τζίτα. Και πολλές φορές αναστατωνόμαστε κυρίως από αυτά που γράφουν οι δημοσιογράφοι δικοί μας, του συναφιού εκεί που ασχολούνται με το ρεπορτάζ. Να παρεμίσουμε λίγο, να αφήσουμε την ομάδα να τσουλήσει. Εκεί πρέπει κάτι να λέμε. Λοιπόν, καλημέρα από τον Μιχάλη Ηράκλειο, ο παδός Παναθηναϊκούς. Εγώ με λέει ταυτιστικό, λέει και συλλόγια. Τον πειράζουμε από πάσα χρόνια τώρα. Το κάνουμε πλάκα με τον Λαδόπουλο κάθε φορά που μπαίνει. Λοιπόν, ο Βαγγέλης. Να, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ο Βαγγέλης Θεοχάρης. Έχουμε νέα για οχτάρι στον Παναθηναϊκό. Ρε Βαγγέλη, έχουμε νέα, ναι. Έχουμε πάρει τον Kings Kagwa. Θα πάρουμε και άλλο οχτάρι. Πόσα οχτάρια πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή. Σας έχουν περάσει ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει οχτάρι. Λες και τα λεφτά, τα εκατομμύρια που έδωσε για τον Kings Kagwa και για τον ίδιο και για την ομάδα του, τα έδωσε έτσι για την πλάκα, για να έχουμε εκεί μια πέμπτη-έκτη επιλογή. Είναι τερματοφύλακας, ένα πνευματικός ο Kings Kagwa, δεν είναι οχτάρι. Ρε, αφήστε να τον δούμε τον παίχτη. Έχουμε τον Τζέριν, αρχηγός της Εθνικής Σλοβενίας στη θέση 8. Έχουμε τον Τζιριβέγια, ένας καλός τίμιος Ισπανός παίχτης. Ο Κοντούρης μπορεί να παίξει 8, άνετα. Ακόμα και ο Γιάνγκουσιτς μπορεί να παίξει 8. Μην με τρελαίνετε. Αν φύγει κάποιος από όλους αυτούς, γιατί πιθανόν μεταγραφές έχουμε. Αυτά είναι, ξέρετε, σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς. Αν φύγει ο Τζιριβέγια, αν φύγει ο Τσέριν, μην εκπλαγείτε αν φέρει πρόταση ο Τσέριν. Κάθε χρόνο φέρνει ο μάνατζερ του προτάσεις. Τότε ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πάει να πάρει οχτάρι. Αλλά να έχει τώρα τόσα οχτάρια για να πάει να πάρει και άλλο οχτάρι να τον κάνει τι. Πώς σας το περνάνε αυτό το πράγμα να πάρει, λέει, οχτάρι. Ρε τραβάμε. Πέτρος, ευχαριστώ για την παρέα. Πρωινό δρομολόγιο για Χανιά. Τη γνώμη σου για Χράντετς. Παιδιά, φαβορεί ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς, αλλά πάντα θέλει και προσοχή και σεβασμό μια τσέχικη ομάδα. Τσέχη είναι ποδοσφαιρική σχολή ανώτερη από τη δική μας διαχρονικά. Δεν χτίζουν ομάδες με εκατομμύρια και με πλούσιες μεταγραφές και πολλούς ξένους, αλλά είναι ψηλά κορμιά, δυνατά παιδιά, έχουν σωστή νοοτροπία, δεν τους υποτιμάς. Περνάμε συνήθως, αλλά περνάμε δύσκολα. Θέλει προσοχή. Να το. Δεν με πείθει η ομάδα, ρε Χρήστο, άντε να δω, λέει. Νίστρουπ, έχεις πρόβλημα και στο κέντρο και στην άμυνα. Είπαμε, η άλλη αποκλείω τον Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα. Αχ, ρε φίλε μου. Τα κλασικά. Λοιπόν, Λάρη, τι λέει ο Λάρη. Καλημέρα, μια απλή καλημέρα από τον Λάρη. Ο Σταύρος. Δεν ανοίγει. Σταύρος από Εύβοια. Παναθηναϊκός πρέπει να είναι. Έχει κολλήσει, παιδιά, το σύστημα. Πατάμε, να το. Ναι, Σταύρος από Εύβοια, Πανάθα, αλλά βρίσκομαι και εργάζομαι στην καταπράσινη ΚΟ. Και 20 είναι πράσινη. Νίκο Σόκινγκ. Κοντέ, ανησυχώ αν είσαι καλά. Δεν σε έχω ακούσει σήμερα να λες εις βάρος του Ολυμπιακού εύκολα. Δεν θέλω και πολύ. Τα είπα προηγουμένως. Είπα ότι αν βρεθεί ο παδός του Ολυμπιακού που θα του δείξουμε την ενδεκάδα στο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει και μου πει και τους 11 παίχτες ποιοι είναι, με τη μία, χωρίς να πάρει βοήθεια του κοινού και σκονάκι, θα κερδίσει χρυσό ορολόγιο. Δεν νομίζω να βρεθεί κανένας. Έτσι ξαφνικά σας φέρω την ενδεκάδα και σας πω, πέτ μου, ποιοι είναι ρε παιδιά αυτοί εδώ. Ο Παπάς μου λέει από τους πιο ενημερωμένους εκεί μέσα και όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Δύσκολα θα τον βρεις αδιάβαστο για όλα. Αν έπαιρνα μια μεταγραφή στην ΑΕΚ από το staff εκεί, ξέρω, ο Παπάς μου θα ήταν ο πρώτος στόχος. Θα το πω του Μπαμπή. Θα το πω του Μπαμπή. Ορίστε, να μεταγραφάρα. Τι δίνεις όμως, κάτσε, δεν το δίνουμε το παιδί έτσι τζάμπα. Κοτσάμ κορμί θα πάρεις. Τι δίνεις. Χρήστο λέει, τι έπαθε ο Καρυπίδης και κάνει ντεμαράζ. Παιδιά, έχει μείνει πίσω στον αγωνισμό και πρέπει να προκάμει. Δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Πρέπει να προκάμει. Ήδη πέρυσι είδατε ότι ο Άρης δεν ήταν καν ανταγωνιστικός, να πεις ότι διεκδίκησε έστω την τέταρτη θέση. Στο τέλος έκανε ένα ντεμαράζ μικρό, αλλά δεν προκάμε. Δηλαδή ουσιαστικά δεν προκάμε, ποια είναι ότι και η πέμπτη θέση δεν εξασφάλιζε ευρωπαϊκό εισιτήριο από τη στιγμή που όφη είχε πάρει το τρόπαιο του κυπέλου.

Θέλω από εδώ να... το είχα μαρκάρει, παιδιά, αυτό το μηνυματάκι από χθες. Σας λέω, πολλές φορές δεν προλαβαίνω, αλλά ρίχνω μια ματιά στο τέλος. Είναι ένας τύπος, εδώ ένας φιλαράκος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Θυμάμαι, λέω, το μήνυμά του όμως, στο περίπου, που έλεγε, είπα εγώ κάποια στιγμή, το Παναθηναϊκό, παιδί μου, έχει έφραση ψυχολογία ο οργανισμός. Δηλαδή δεν θα αντέξει εύκολα έναν αποκλεισμό από τη Χράντετς. Είναι λίγο ο κόσμος απαιτητικός, είναι λίγο γκρινιάρης, είναι πολλά χρόνια που δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Είναι και αυτή η σχέση περίεργη με τον Αλαφούζο και αυτή την γκρίνια. Και λέω, παιδί μου, δική μου αίσθηση είναι ότι έτσι όπως είναι ο οργανισμός Παναθηναϊκού και με τις προσδοκίες που έχουν γεννηθεί, αν δεν μπει και συνεχίσει, αν δεν μπει στο conference league και συνεχίσει, θα έχει πρόβλημα γενικά, θα κάνει καιρό να συνέλθει. Και γράφει ένας, τι είναι αυτά που λες, ρε, εμείς είμαστε εδώ, πανάθα και μια χαρά θα πάμε και τα λοιπά. Λέω, δες αισιοδοξία. Κοιτάω το προηγούμενο μήνυμά του, που το βρήκαμε αυτό το Ντέσσερς. Έβαλε ένα γκολ, αυτός μπορεί να του πηδήξει, λέει, ούτε εφημερίδα. Το βλέπετε ότι είναι μισοανάπηρος, μισοαυτό. Πάρτε ρε σεντερφόρ. Πιο πριν, πάρτε έναν άλλο. Δηλαδή, ο ίδιος που λέει τώρα, μου τα χώνει εμένα ότι λέω, δεν αντέξει, έχει πει δέκα τέτοια σειρά. Δεν είμαστε, δεν πάμε καλά. Και λέει ότι εμείς είναι νορμάλ φύλαθλοι. Νορμάλ φύλαθλος, αλλά ο Ντέσσερς είναι σαπάκι. Καταλάβες. Βλέπω ένα μήνυμα ότι ο οποίος ο Μπακασέτας λέει καλός για το ποδόσφαιρο Σάλας και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, οκ. Okay. Αυτά είναι, αυτά τραβάμε. Αυτά τραβάμε. Ο Ντίνος Μπέιντεν το χοντρένει παραπάνω. Καλημέρα, φέτος λέει καμιά ελληνική ομάδα δεν έχει φέρει καλούς παίκτες. Όλοι τους είναι παλτά. Ωραία, μάνα μου. Μίνκ. Ακόμα δεν το είδαμε. Εμένα με ενοχλεί και το ένα άκρο και το άλλο. Και με το παραμικρό, όποιος έρχεται παιχταράς, γράφουν εφημερίδες, αυτό, εκείνος. Τύποι που ούτε θα τους ξαναδούμε ποτέ, ούτε θα ξανακούσουμε ποτέ για αυτούς. Όσο με ενοχλεί αυτό το πράγμα που φουσκώνει τα μυαλά του κόσμου πολύ με τρομερά πρωτοσέλιδα, αυτά ότι έρχεται ένας τύπος που για να κάνει τρίτο κοντρόλ πρέπει να πάρει τη βοήθεια του κοινού, ας πούμε. Άλλο τόσο με ενοχλεί ότι όποιος και να έρθει δεν κάνει, παλτό είναι. Πρέπει να έρθουν εν ενεργεία παίχτες της Real Madrid και της Barcelona και της Manchester United και αυτούς το συζητάμε αν θα μας κάνουν κιόλας, γιατί μπορεί και να μας κάνουν. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος λέει μαζεύω ολοκυθοανθούς και πάω σε λίγο να μαζέψω και σίκα, αν μην λες τέτοια. Γιατί και σκολο, πώς το λένε, κολοκυθανθούς και στα σίκα έχει τρομερή αδυναμία η γυναίκα μου. Άμα θα σε βάλει να στείλεις, δεν την γλιτώνεις. Ο Τζον Γουέιν, που ξέρεις που τα συγκρίνω τώρα την Ελλάδα με την Πολωνία, κοίτασε, λέει πώς θα περάσουν οι ελληνικές ομάδες και όχι πώς θα αποκλειστούν οι Τσέκες και οι Πολωνικές. Όλα έχουν σημασία, φίλε. Όλα έχουν σημασία. Πολλές φορές λες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, για τον Καραλή, λέω για παράδειγμα, που έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Αν δεν ήταν ο Ντουμπλάντης, μπορεί να μην είχε φτάσει ποτέ σε αυτό, γιατί ο ένας τραβάει τον άλλο. Έτσι. Αλλά αν δεν ήταν όμως ο Ντουμπλάντης, θα ήταν ο κορυφαίος αθλητής όλων των εποχών στο, πώς το λένε, στο πίκο του. Γιατί εκεί που έχει φτάσει με το ρεκόρ που κάνει, δεν το έχει κάνει ούτε καν ο Μπούμκα. Που σημαίνει καμιά φορά ότι μπορεί να είσαι τρομερός και να ζεις στη σκιά κάποιου άλλου. Γιατί για μια κακή για σένα σύμπτωση σε επισκιάζει κάποιος άλλος που συνυπάρχει μαζί σου εκείνη την εποχή. Ενώ άλλες, αν δεν υπήρχε αυτός, με πολύ χαμηλότερες επιδόσεις μπορεί να έχεις και 5 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Και να λέγανε όλοι, «Ουά, ο τσάρος των εθέρων και ο ένα και ο άλλος». Και τώρα είσαι δεύτερος γιατί κατά ατυχία σου με κάποια ευρεία έννοια είναι ο άλλος που είναι πάντα δίπλα σου και είναι ένα βήμα πιο μπροστά από σένα. Πολύ σημαντικό το ότι είσαι δεύτερος, αλλά ο άλλος σου λέει δεν είσαι πρώτος, παιδί μου, έχει σημασία. Οπότε όλα έχουν σχέση. Να είμαστε εμείς καλά, να μην είναι και καλά οι άλλοι που ανταγωνιζόμαστε. Πολλές φορές το βλέπουμε σε μεγάλους αγώνες. Κάποιος κάνει 9-96 και δεν παίρνει καν στα μετάλλια.
Και την επόμενη χρονιά μπορεί να κάνει 9-0-9, δηλαδή πολύ χειρότερο χρόνο, και να το πάρει αυτό στο χρυσό. Γιατί άλλοι ήταν ρούκουνες. Τράκαρος πάνω στον άλλον. Και με αυτά και με αυτά θα κλείσουμε ένα τραγουδάκι. Έχω κάποια μηνύματα εδώ, αλλά 47 έχουν μείνει αδιάβαστα από το Viper. Τι να τα κάνω 45, δεν έχει νόημα. Οπότε κάτσε να βάλουμε ένα τραγουδάκι. See you tomorrow μαζί με Μιτσάκο αύριο στις 6 το πρωί το επόμενο ραντεβού μας. Ακολουθούν τώρα ο Ηλίας Δρυμώνας με τον Μπάμπη Παπάζογλου που επανέρχεται από άδεια, τον έχω δει τώρα. Και μετά έχουμε το δίδυμο της Ιφοράς. Το Είδωλο με τον Παπα-Νικολάου. 10 με 12. Φιλιά πολλά την αγάπη μου, γεια σας. Ματίνα Κανελοπούλου, μην ξεχνάμε το κορίτσι μας στην κονσόλα των ήχων σήμερα αυτό το πρώτο δίωρο της ημέρας. Στις 8 στα μικρόφωνα της Ερασπορ. See you tomorrow morning at 6 o'clock. Bye bye. Θα ξανάρθω, Ζήκο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Δετάρτη 19 Αυγούστου και ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς της ερχόμενης Τετάρτης στη Νέα Φιλαδέλφια άφησαν ΑΕΚ και Λεύσκη Σόφιας, που έμειναν στη λευκή ισοπαλία στο χθεσινό παιχνίδι του Βασιλεύσκη. Κιτρινόμαυροι είχαν δοκάρι με το Γιώβιτς. Ως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται στην Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, που συμφώνησε οριστικά με την Τσίβα στα 8,5 εκατομμύρια συν άλλα 2,5 ως μπόνους για την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού. Νωρίτερα η Kansas City είχε ανακοινώσει την απόκτηση του Αντρέ Λουίς, με τους ερυθρόλευκους να εισπράττουν συνολικά 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή και σύμφωνα με ισπανικά μέσα, Ολυμπιακός και Βαλένθια συμφώνησαν για τον ετήσιο δανεισμό του Μαφέο με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων. Στα άκρα οι σχέσεις γουόκα και Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό playmaker να καταγγέλει στην Ευρωλίγκα το συμβόλαιό του, ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του. Με ενδικά μέσα απειλούν οι Ερυθρόλευκοι σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δώσει το παρόν στην αυριανή πρώτη συγκέντρωση και τονίζουν ότι το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι του 2027. Στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας βρέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που αποχαιρέτησε την τεχνική ηγεσία και τους παίκτες του ΠΑΟΚ πριν αναχωρήσει οριστικά για τη Γερμανία. Την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για 4 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Από ένα εισιτήριο διαρκείας θα πάρουν με απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου οι παλέμαχοι του Παναθηναϊκού, που έχουν στεφθεί πρωταθλητές ή συμμετείχαν στις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας. Παίκτης της Κηφισιάς θα πρέπει να θεωρείται ο Γιάννης Δοϊράν Λής, αφού η ομάδα των Ορίων Ποαστίων συμφώνησε με τον Πανσεραϊκό για την απόκτηση του 24χρονου μέσου. Για το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου, Ατρόμητος Πύργος 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0. Σήμερα παίζουν στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Era Sport. Εντυπωσιακή για ακόμη ένα παιχνίδι, η Εθνική Νεανίδων του Πόλου επιβλήθηκε με 14-10 της Ουγγαρίας, τερμάτισε πρώτη και αίτητη στον ομιλό της και την Παρασκευή θα παίξει στον προημιτελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Τενερίφης. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια για τα play-off του Champions League, Dinamo Zagreb Viking 2-2 και Fenerbahce Lyon 1-1. Απόψε στις 10 παίζουν Αϊμέχεν Μπόντο Γκλίμπτ, Σέλτιν Κλίντσερ, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε και Χάποελ Μπέρσεβα Σάμπα Μπακού. Νέο λιποθυμικό επεισόδιο σε διάστημα λίγων ημερών για τον Τζαμάλ Μουσιάλα, που αποχώρησε υποβασταζόμενος επί από μόλις 8 λεπτά συμμετοχή στο φιλικό της Μπάγερ με τη Χάιντενχάιμ. Καθησυχαστικός ο 23χρονος Γερμανός μεσοεπιθετικός, που έκανε λόγο για νευρολογική δυσλειτουργία. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί γκολ από το 3-5-2 με Ηλία Δρυμώνα και Μπάμπη Παπάζουγλου.
0: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Ακούτε Ερασπορ.

0: Σταμάτης Κόκοντας μας βοηθάει σήμερα να αποχαιρετήσουμε δύο δικούς μας ανθρώπους, έναν πολύ δικό μας φίλο και συνάδελφο που έφυγε χθες από τη ζωή μόλις 69 ετών, τον Γιάννη Τζούστα, τον οποίο και εγώ και ο Μπάμπης δεν είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί του. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην ΕΡΤ ήταν ο Γιάννης πριν έρθω εγώ. Πριν έρθει και εσύ.
1: Εκεί τα ρεπορτάζ δεν ήταν.
0: Στο Ριζοσπάστη δεν βρέθηκα εγώ, αλλά εκεί τον γνώρισα ως ρεπόρτερ αθλητικών στο Ριζοσπάστη. Στο Βήμα, στα Νέα, στον ταχυδρόμο που δούλευε. Αλλά ήταν αυτό το πρόσωπο που σου ενέπνεε σεβασμό. Και αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του, γιατί ήταν της παλιάς σχολής. Ένας δημοσιογράφος ο οποίος σεβόταν ακόμα και την κάθε αντίθετη άψη, τον κάθε αντίθετο χαρακτήρα. Γι' αυτό ήταν πολύ εύκολη η επικοινωνία μαζί του. Αυτή την αίσθηση εγώ κράτησα από τον Γιάννη και ευνηδιάστηκα, να σου πω την αλήθεια, μιας και δεν γνώριζα ότι ήταν άρρωστος. Ευνηδιάστηκα πάρα πολύ με την απώλειά του, γιατί πάντα θεωρούσα και για τη δική μου στη δουλειά και για όλους τους ανθρώπους ότι όταν παίρνει τη σύνταξη πρέπει να την απολαύσει κιόλας.
1: Δηλαδή, άστο, άλλη μεγάλη κουβέντα πάνω. Ναι, πάλι μεγάλη κουβέντα πάνω.
0: Δεν θα την ανοίξω αυτή η κουβέντα. Είναι πάρα πολύ πικρή τελικά αυτή η κουβέντα.
1: Ναι, και εγώ αυτή την άποψη είχα. Ήταν κοινή, το συζητούσαμε στο γραφείο, ξέρεις, πριν μπούμε, ότι χωρίς να έχουμε συνεργαστεί κάποιοι, να έχουμε κοινό ρεπορτάζ ή ξέρω εγώ αυτό που παίζει, να είμαστε το ίδιο μέσο.
0: Βρίσκαμε κοινό τόπο.
1: Είχα και εγώ μια πάρα πολύ καλή άποψη. Πάρα πολύ καλή. Εκτίμηση και αυτό που λες και σεβασμό. Και αυτό έβγαζε και ο ίδιος.
0: Ναι, και νομίζω ότι ήταν πολύ καλή χθες η παρατήρηση του συνάδελφου μου στο Άγγελο του Μεδρινού, ότι ο Γιάννης ως πρωτοποριακό σε πολλά πράγματα του αθλητικού τύπου, γιατί εφημεριδάς στην πραγματικότητα ήταν, ασχέτως αν δούλεψε και εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, ότι με τις ιδέες του έκανε μάγκες πολλούς μετέπειτα. Και εννοούσε κιόλας ότι δεν του το αναγνώριζαν, και αυτό είναι ένα δυστυχώς σύμπτωμα στο δημοσιογραφικό συνάφι. Αλλά δικός μας άνθρωπος, και ενώ όχι του χώρου του δημοσιογραφικού αλλά όλης Ελλάδας, ήταν και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. Για μένα η μεγαλύτερη απώλεια του 2026, η μεγαλύτερη απώλεια της εποχής μας. Γιατί, θα μου πεις, και άλλοι ακαδημιακοί έχουν φύγει από τη ζωή και άλλοι διανοούμενοι και άλλοι οραματιστές, μα ήταν ο μόνος, Μπάμπη, ο μόνος που προσέγγιζε διαρκώς την κοινωνία αντί να πηγαίνει προς τον ελιτισμό, και ειδικά τον ελιτισμό της αριστεράς, την οποία συνεχώς κατήγγειλε ακόμα και όταν ήταν βουλευτής επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Και τι μας μάθαινε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς? Όχι τι να σκεφτόμαστε, αλλά να μην αφήνουμε τους άλλους να σκέφτονται για μας. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά, μην αφήνετε την εποχή σας να υποδουλώνει τη σκέψη σας. Μια εποχή την οποία πριν φύγει από τη ζωή, και επειδή έγινε μόλις πέρυσι ακαδημαϊκός, αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ στη ζωή μου. Τι περίμεναν από τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά να φύγει από τη ζωή για να τον χρησιμοποιήσουν ακαδημαϊκός? Το 88 του τον έκριναν ικανό για ακαδημαϊκό. Έλεγε λοιπόν ότι οι εξουσίες του 21ου αιώνα δεν σε θέλουν να σκέφτονται, δεν θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο, και έχουμε όλοι μία πορεία ασυνείδητη προς την καταστροφή των αξιών, δηλαδή, όχι την απαραίτητα και την φυσική καταστροφή.
1: Κανείς όμως δεν μπορεί να σε εμποδίσει να σκέφτεσαι, θα πω εγώ.
0: Ναι, άρα, και προσπαθούσε να δίνει νόημα σε κάθε λέξη, γιατί έχουν αλλοιωθεί τα νοήματα των λέξεων. Δηλαδή, τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε ξεχάσει τι λέμε.
1: Απλά, ξέρεις, εγώ το λέω πάντα ότι okay, ναι, αυτό δεν μας αφήνει, είσαι σπρώχνουν σε κάτι και τα λοιπά. Δεν σου στερεί όμως το κανένα στο δικαίωμα, σκέφτεσαι.
0: Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς.
1: Και να εκφράζεσαι. Δεν μπορεί να στο. Μόνο τα πολιταρχικά καθεστώτα, και αυτά όμως μέσα στο μυαλό σου δεν μπορούν να πούν. Δεν μπορούν να σου στερήσουν τη σκέψη.
0: Η σοβαρότερη καταγγελία που έκανε, και νομίζω ότι νιώθουμε όλοι μας αυτό τώρα στο πετσί μας, ασχέτως με τα τι κάνουμε, είναι ότι απομακρύθηκε το εμείς. Προβλήθηκε το εγώ, και με τον όρο αυτό τον παραπλανητικό της ανάπτυξης οθήθηκε κάθε άνθρωπος να ξεπερνάει τα όρια του, να γίνεται σαν τον Ίκαρο. Χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Ίκαρο, ο οποίος δεν βολευόταν με τις διδαχές του Δέδαλου, του πατέρα του, και νόμιζε ότι πρέπει κιόλας να κατακτήσει τον κόσμο όλο. Πρέπει δηλαδή να φτάσει στην Ήβρη, και μετά την Ήβρη υπήρχε η Νέμεσης. Αυτά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όχο, δεν ακούω τίποτα. Μουσική, υπόκουσε ένα χαλί, έστω κάτι, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι. Μας άφησε η Ματίνα Κανελοπούλου να εκφραστούμε ελεύθερα. Να μην σκεφτούμε αυτό που θέλει εκείνη, κατάλαβες. Και όποιος το νιώσε το νοσταλί. Μας βάφησε την εκπομπή ο Λαδόπουλος πριν από λίγο.
1: Για πες. Τελειώνοντας
0: από το στούντιο, τελειώνοντας το δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί η εκπομπή γκολ στο 3-5-2.
1: Καλό.
0: Ή θα μπορούσα να πει και με 3-5-2.
1: Γκολ με 3-5-2. Γιατί...
0: Και δεν έβαλε γκολ γιατί δεν έπαιξε 3-5-2.
1: Τελικά. Όχι, δεν έβαλε γκολ γιατί αυτές τις ευκαιρίες που είχε δεν τις αξιοποίησε.
0: Δεν
1: έφταιγε σε καμία.
0: Δεν και πολλές.
1: Okay, εντάξει.
0: Καλά, έχω αιρετική άποψη να σου μεταφέρω από τον Καναδά.
1: Α.
0: Ποιος την έκανε αυτό στον Καναδά? Ο Γιώργος.
1: Ναι. Γιώργος Γαλάτσης, εσύ.
0: Ο Γιώργος Γαλάτσης, κάτσε να ξέρει να τη βρω. Να αντιμεταφέρω αυτούσια. Όχι, χθες το βράδυ με το που τη διάβασα έβαλα τα γέλια γιατί πλησιάζει προς την αλήθεια. Σχέτως αν είναι καταγεγραμμένη με ένα αιρετικό τρόπο. Αιρετικό τρόπο. Λέει, ό,τι είδαμε πέρσι τέτοιες μέρες, το είδαμε και ένα χρόνο μετά από την ομάδα του Νίκολιτς. Η συνέπεια είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της δουλειάς του. Κάθεσαι να δεις ένα μάτς και ξέρεις τι να περιμένεις. Σε τέτοια εκτός έδρας, ανάβεις τσιγάρο, παίζεις με το κινητό σου και περιμένεις εκείνες τις 2-3 φάσεις που θα κάνει η Άκη να μπει και τον γκολ. Απόψε δεν μπήκε, θα μπει σε μια εβδομάδα. Λίγο να βελτιωθούν τα τελειώματα, θα περάσουμε καλά. Γέλασα, γιατί κι εγώ κάποια στιγμή ασχολήθηκα με το κινητό.
1: Ναι,
0: θεώρησα ότι το μάτς είναι κλειδωμένο. Ναι. Κατάλαβες με την έννοια του 0 πίσω. Και ασχολήθηκα με άλλα πράγματα και περίμενα να δω αν θα προκύψει αυτή η φάση του γκολ. Δηλαδή, αν θα γίνει 0-1.
1: Ναι, ο Γιώργος το γράφει γιατί πέσε που η Άκη είχε σερί τότε προκριματικά χωρίς μαξιλαράκι ασφαλεία στο conference. Είναι αυτό που λέμε, έκανε τη δουλειά της. Και ξέρεις, επειδή υπήρχε, πάντα πρέπει να βλέπεις, εγώ λέω πάντα πρέπει να κρίνεις το timing. Τότε που συνέβαινε, πώς ήταν τα πράγματα, ή τώρα πώς είναι τα πράγματα, που συμβαίνει κάτι, όχι μετά από χρόνια που έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου.
0: Να στέκεσαι στα συγκρίσιμα μεγέθη.
1: Ναι, τι θέλω να πω, ότι τότε η ΑΕΚ ερχόταν από την απομάκρυνση Αλμέιδα και με έναν Νίκολιτς που δεν είχε ενθουσιάσει και κανέναν οπαδό της ΑΕΚ, από ό,τι θυμάμαι.
0: Ο ερχομός του.
1: Ναι, ναι, ήταν και πολύ αλμεϊδική αυτό και τα λοιπά.
0: Αν και είχε καλό βιογραφικό.
1: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά το βιογραφικό.
0: Αλλά τον είχε αποκλείσει η ΑΕΚ ως Βίντι. Θυμάσαι?
1: Ναι, ναι, ναι. Το βιογραφικό του ήταν ένας προπονητής που βρίσκεται τρόπο και παίρνει πρωτάθλημα. Μια χαρά. Αυτό σου λέει πολλά. Εγώ λέω το εξής, ότι τότε πέρσι υπήρχε αυτό το αν μη τι άλλο ερωτηματικό δίπλα του. Και τι έκανε? Πήγαινε και πριν τις προκρίσεις. Τι έπαιγε να κάνει ο άνθρωπος? Να πάω την έξω στη League Face πρώτα. Και μετά τα υπόλοιπα. Οπότε πήγαινε πολύ αποτέλεσμα. Αν θυμάσαι, λέγαμε μια εκδημάκη και μέχρι τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, 1-0. Εκεί, αυτό το 1-0.
0: Τα περισσότερα 1-0 τη περσινή σεζόν.
1: Ναι, να πάρω τα ματσάκια σου, λέει, να προχωράω. Δηλαδή, εντάξει, αν και για να είμαστε δίκαιοι, χρειάστηκε στο κρίσιμο διάστημα του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. Θυμάσαι?
0: Το δύσκολο.
1: Κυρίως Οκτωβρίου. Ειδικά εκείνη την περίοδο με τις δύο ήττες 2-0 από ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και από Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, που η ΑΕΚ δεν έχει ακουμπήσει. Δεν είναι μόνο ότι έχασε, είναι ότι δεν έχει ακουμπήσει. Και καπάκια εκείνο το μάτς Κυπέλλου, αν θυμάσαι, στην Ηλιούπολη στο 96. Ποιο το γύρω. Στο 96, 94, 95 κερδίζει η ΑΕΚ. Εκεί. Σε εκείνο το...
0: Είναι η περίοδος που υπήρχαν τριγμοί, θυμάσαι, από τον κόσμο.
1: Όλοι περιμέναν να σου λέει το Αδονφάι αυτό και τα λοιπά. Εκεί τον κρατάει, εκεί είναι το σημαντικό. Ότι τον κράτησε ο Ηλιόπουλος, ότι γενικώς ο Ηλιόπουλος εμπιστεύτηκε τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς και του έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Θα μου πει κανείς, ναι, αλλά έπρεπε και ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, να αυτοκτονήσει. Κατά γίνει, τι να κάνει τώρα. Είναι μια κούρσα.
0: Εκμεταλλεύεσαι
1: και τα λάθη του αντιπάλου. Έτσι είναι.
0: Για να γίνει εσύ σπουδαίος, πρέπει να είναι οι συνεργάτες επιτυχημένοι.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να τους εμπιστευτείς βασικά. Και αυτό το πράγμα, ο Γιώργος σου λέει τι? Ότι θα το ξαναδούμε και φέτος. Ναι. Θα πάει με την ίδια. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει ξαφνικά. Δεν τον ενδιαφέρει να παίξει μπάλα τώρα. Ναι. Να κάνω τη δουλειά μου.
0: Όπως και ο Νίστρουπ. Σεξι δεν θα μας δείτε καθόλου, λέει.
1: Ναι, ο Νίστρουπ είναι άλλη όμως.
0: Όχι, όχι. Επειδή έχει πάρει και αυτό σε ένα σωρό προκρίσεις.
1: Μα δεν μπορείς να είσαι σεξι τέτοια εποχή. Ναι. Δεν μπορείς να λέει. Μάλλον να το πω διαφορετικά, λάθος. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ καμία ομάδα να ξέρω πώς θα είναι 19 Αυγούστου, πώς θα είναι όλη τη σεζόν. Κάποια πράγματα καταλαβαίνεις. Εννοείται.
0: Είπαμε, από Νοέμβριο αρχίζεις να φτιάχνεις.
1: Οκτώβριο
0: το puzzle.
1: Το πήκα, ας πούμε, εκεί το υπολόγιζαν. Τώρα αλλάζουν, θα μου πεις και οι εποχές. Αυτό. Ναι. Εντάξει, okay. Εκεί καταλαβαίνω. Αλλά πρόσεξε. Τι άκου θα δούμε, τι το καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν άλλαξε προπονητή.
0: Στην Αγγλία δεν θυμάσαι παλιά που λέγανε ότι στις γιορτές καταλαβαίνεις τον καθηγητή.
1: Αγγλία,
0: Ναι. Καλά, αυτή ξεκίνησε.
1: Τζόλις, κύριε. Τζόλις.
0: Έτσι, με τιμία.
1: Μπράβο του.
0: Γεια σου.
1: Μακάρι να πάνε και άλλοι δύο.
0: Νομίζαν όλοι θα είναι αλλαγή του Τροσάρ και γίνεται κατευθείαν αλλαγή ο Τροσάρ του Τζόλι. Και ο Μαρτινέλη είναι υπατμόνο, ξέρεις.
1: Εντάξει, ο Μαρτινέλη είναι μια περίεργη περίπτωση του Τροσάρ. Δεν πάει να πει ότι ήταν.
0: Θέλω να σου πω το δίδυμα αριστερά ήταν Μαρτινέλη Τροσάρ. Μάλλον ανάποδα Τροσάρ Μαρτινέλη. Και τώρα πάει να σπάσει αυτό.
1: Μπράβο στο παιδί μας, εγώ έτσι συζητάμε. Πάμε και τώρα με Καρέτσα και Κωνσταντέλια να δούμε να πάει λίγο καλά. Να... Τα βλέπουν ομορφιές στον Ντόρθμουντ, τα βλέπουν μπαλίτσα.
0: Εκεί με τα κίτρινα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει έστω ένας οπαδός του ΠΑΟΚ επειδή φοράει κίτρινα η Ντόρθμουντ δεν έχει, δεν έχει χωνέψει αυτή τη μεταγραφή. Έτσι, για να το ρίξουμε λίγο και στην πλάκα.
1: Να κάνουμε λίγο πλάκα. Να κάνουμε λίγο πλάκα. Τώρα θα μας πει κανένας με εμάς που βρήκατε, αλλά μας δώσει πάντα στη ζωή πράγματι.
0: Και σήμερα η σειρά σου αύριο δική του.
1: Ναι, μπράβο, να το χαλαρώσει λίγο το πράγμα. Πιστεύεις ότι τους παοξίδες τους γύρισε στο μυαλό όταν ήταν ότι φοράει και κίτρινα?
0: Ένας.
1: Όχι, ήταν το τελειωτικό χτύπημα που λένε.
0: Παιδιά, αν υπάρχει ένας από εσάς.
1: Δώστε να ρε παιδί μου,
0: στείλτε μήνυμα. Δηλαδή, ότι σηκώστε το χέρι. Πες, εγώ ήμουνα, ναι. Εγώ ήμουνα.
1: Δώστε να στείλει ο Κάστρο.
0: Θυμάστε τη φωτογραφία.
1: Δώστε να στείλει ο Βέντου.
0: Τη φωτογραφία θυμάσαι στα γραφεία που είναι πίσω όλο το ταμπλό κίτρινο. Στο τραπέζι η φανέλα με το 2031 κίτρινη, ο ίδιος φοράει ήδη κίτρινα, μια κιτρινίλα από την αρχή μέχρι το τέλος της φωτογραφίας. Μόνο λίγο το καφέ του τραπεζιού φαινόταν δεξιά-αριστερά.
1: Πιστεύεις ότι και οι Αριανοί, έτσι να το κάνω λύσα, οι Αριανοί που είναι και εκεί λίγο σαν, όχι λίγο σαν κάγκελα αυτό και τα λοιπά, γενικώς είναι στη, το έχουμε ρίξει τώρα λίγο, όχι λίγο, το έχουμε ρίξει πολύ στο μπάσκετ και δικαίως, πιστεύεις ότι θα κάνω λίγο στο καφέ, ας πούμε, λίγο μια πλακίτσα, ξέρεις το στυλ, έλα ρε, ωραίος είναι, ωραίο το πάει, λίγο έτσι, το πιστεύεις ότι γίνεται, εγώ πιστεύω ότι γίνεται.
0: Όλα,
1: 100% πιστεύω.
0: Όλα γίνονται, όλα γίνονται, γι' αυτό και έχουμε τους ακροατές, λοιπόν, να μπούμε στα σοβαρά. Τώρα στα, ή μάλλον στα χρηστικά. Είμαστε η εκπομπή, αυτό το συνδυασμό τον έχουμε ακόμα. Νομίζω από εβδομάδα θα αλλάξει βέβαια. Γιατί πρέπει σιγά σιγά να έχουμε επιστρέψει όλες τις διακοπές μας λόγω και της έναρξης πρωταθλήματος. Είμαστε γκολ από τα αποδυτήρια την πρώτη ώρα, 3-5-2 τη δεύτερη. Δηλαδή τη δεύτερη ώρα ο Μπάμπης Παπάζογλου θα πάρει εδώ πέρα την παγκέτα και θα κάνει τα κουμάντα του.
1: Θα τα κάνουμε.
0: Λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Η Ματίνα Κανελοπούλου, όπως καταλάβατε, είναι στην κονσόλα των ήχων και παίζει και μαζί μας, γιατί έχει μουσικά ερεθίσματα που μας βάζουν σε ρυθμό. Και εσείς μαζί μας επικοινωνείτε με τέσσερις. Μάλλον όχι, θα βάλω και το Μπάμπη. Έχεις δίνεις εσύ Messenger, Insta κτλ.
1: Όχι, δεν δίνεις. Να σου πω κάτι, okay. Δεν το κάνω. Ξέρεις γιατί περισσότερο. Γιατί επειδή έχουν και το Viber και όλα αυτά.
0: Ξέρεις τι, έχει βοηθήσει εμένα να σου εξηγήσω.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Μου στέλνουν άλλες ώρες όταν τους έρθει.
1: Κάτι. Α, και εμένα μου στέλνουν, άσχετο.
0: Ναι, μου στέλνουν και,
1: ναι.
0: Και με καλύπτει αυτό.
1: Εντάξει,
0: το πράγμα.
1: Εντάξει, είμαι και εγώ στα social, με βρίσκεται, δεν είναι
0: δύσκολο. Πώς.
1: Μπάμπης Παπάζογλου.
0: Στο Messenger.
1: Ναι, και στο Facebook και αυτά. Είναι με λατινικούς χαρακτήρες, πεζά. Αλλά εντάξει, βγαίνει και η φατσούλα, σε βλέπουν πλέον.
0: Εμένα θα με βρείτε με ελληνικούς χαρακτήρες, Ηλίας
1: Βρυμώνας. Εγώ το είχα κάνει τότε.
0: Ποιος το έκανε, ποιος το έκανε τότε.
1: Εγώ το έκανα, αλλά μόνο ότι ήθελε.
0: Εμένα η κόρη μου, το 13. Ε, μπαμπά μου λέει.
1: Ναι, τι κάνεις και εσύ.
0: Ε, μπαμπά.
1: Όχι, και εμένα με είχε παρακίνηση η ανιψιά μου. Εννοείται, έλα μπαμπή μου. Επίδειξε με τα ανιψιά, δεν υπάρχουν θεία και αυτά. Έχω κοπεί, διαρροπάω.
0: Εγώ το κόβω.
1: Ναι, εννοείται.
0: Εσύ, έπρεπε να με κόψει τον πληθυντικό Ευγενίας. Τον έκοψαν αυτοί που τον εφήρμοσαν πρώτοι οι Άγγλοι. Εμείς τον κρατάμε ακόμα. Την ξέρεις την ιστορία.
1: Για πες.
0: Ήτανε ο, δεν θυμάμαι τώρα, ποιος βασιλιάς.
1: Ναι.
0: Θεώρησε στην Αγγλία ότι πρέπει να διαχωριστεί επιτέλους το πόπολο, ναι, από την εξουσία, ναι, και βρήκε το πληθυντικό Ευγενίας. Οι πρώτοι που τον κατήριξαν ήταν οι Άγγλοι. Μετά διαπίστωσαν ότι αυτή η απόσταση παραγίνεται μεγάλη με τον τρόπο. Γι' αυτό
1: το
0: και έγινε
1: οι Άγγλοι.
0: You, ο ναι, εσύ, ναι, ναι, you και εσείς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Αρσέν, τι γίνεται.
0: Ναι, και δεν καταλαβαίνεις πολλές φορές εμείς οι Έλληνες. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Τα ξέρεις αυτά, έτσι.
0: Τι.
1: Δεν έχει τύχει η συνέντευξη τύπου Αγγλία. Αγώνα.
0: Ναι, αλλά Τι εννοείς, κάντε λίγο πιο συγκεκριμένο.
1: Τίποτα, δεν υπάρχουν, έχει σηκώνουμε χέρια. Αρσένε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Έχω πάθει σοκ, έτσι. Αρσένε, ναι.
0: Τι ξαναβλέπω.
1: Το μεγαλύτερο θα πω την ιστορία.
0: Τι ξαναβλέπω εγώ τώρα, το Ted Lasso.
1: Α, ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Το σύριαλ, παιδιά, με ηρεμεί, με κάνει χαρούμενο. Το ξαναβλέπω τώρα πάλι από την αρχή όλο.
1: Πώς οι Άγγλοι όμως το κόψανε, μου κάνει εντύπωση. Δεν θα το κόβαν οι Άγγλοι.
0: Τι εννοείς. Ναι, ναι, οι Άγγλοι. Ναι, και το κράτησαν οι Γάλλοι. Το πήραμε εμείς από τους Γάλλους. Το πήραμε εμείς από τους Γάλλους. Το βάλαμε και στα σχολεία όταν φτιάξαμε το εκπαιδευτικό σύστημα. Και μας ξέρουν, παιδιά, πρέπει να κοπεί αυτό. Δημιουργεί αποστάσεις. Χάνει την οικειότητα. Χάνει την οικειότητα στην εποχή μας. Τέλος πάντων, και εγώ στα νέα παιδιά και στα μικρά κιόλας σου λέω με το
1: Ηλία. Εννοείται.
0: Ακούσει. Κυρίασε το άλλο που μου κάνουν πλάκα τα ψέρια με το κύριε Ηλία.
1: Ναι, αυτό
0: εδώ. Από τη μουρμούρα το Σύρια.
1: Ναι. Λοιπόν, τι θα πω, τι ιστορία θα να πω με Αρσέν, Αρσέν, ναι. Λοιπόν, είναι η χρονιά, είναι η σεζόν που έχει ξεκινήσει. Θυμάσαι με κάτι μεγάλα σκόρσα ντέρμπι. Έχουν ξεκινήσει η Premier League γενικώ και έχει ντέρμπι, ρε παιδί μου. Έχει ντέρμπι πρώτε αγωνιστικέ. Και έχουν πέσει κάτι εξάρε, κάτι τέτοια σκορ. Έχει φάει μια εξάρα, τι έχει φάει η Arsenal, ας πούμε, μια μεγάλη, ας πούμε, και πάει Sky Sports, έτσι, το πιάνω και βλέπω. Και έχει τελειώσει και πάμε, τώρα μιλάμε flash interview, όχι συνέντευξη, είναι το αίμα το, ναι, Αρσέν, αυτό, ναι, δεν πήγαμε καλά, ξέρεις, μπουρου. Αρσέν θα παραιτηθείς, δεύτερη ερώτηση. Ναι, έχω μείνει κάγκελο, Αρσέν θα παραιτηθείς, αυτό λέω είναι. Όχι, λέει, δεν νιώθω, ναι, δεν νιώθω την ανάγκη, αυτό και τα λοιπά, ναι. Αλλά κατευθείαν, δημοσιογράφος, θα παραιτηθείς.
0: Τι ακούω. Εδώ σε θέλω τώρα, μάγκα μου. Είναι η Μαντόνα τόσες μέρες έχει έρθει στην Ελλάδα.
1: Έχει πάει
0: στην Κέρκυρα.
1: Χαμπάρι δεν έχουμε πάρει.
0: Έχει γιορτάσει, ναι. Μπράβο, τα 68 γενέθλια της στην Κέρκυρα. Έχει πάει στα Μετέωρα και έχει κάτσει 3 ώρες. Και δεν σκέφτηκε ένας από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ένας. Να τη φέρει στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, στο μουσείο.
1: Χαμπάρι.
0: Να κάνουμε προβολή της χώρας μέσω του τόσο διαφημισμένου προσώπου.
1: Μπορεί να έχει γίνει
0: εδώ και 45 χρόνια
1: και άμα της το είπαμε και δεν θέλει.
0: Δεν της το είπαν, σε πληροφορώ. Δεν της το είπαν. Ναι, δεν βρέθηκε κανείς.
1: Στην Κέρκυρα, τώρα το διαβάζω, ναι.
0: Κέρκυρα και Μετέωρα, ρε παιδιά, και
1: το άλλο συγκλονιστικό,
0: έχει βγάλει φωτογραφίες έξω από Ουζερή.
1: Ναι. Πάμε δελτίο.
0: Και δεν βρήκαμε έναν τρόπο να διαφημίσουμε την Ελλάδα. Θα έχουμε.
1: Για να δω το βιντεάκι.
0: Για τη Μαντόνα θα έχουμε, όχι.
1: Όχι, για να δω το βιντεάκι.
0: Ωραία, πάμε με Μαντόνα να ακούσετε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβρη Χαλκιδικής. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεση στην Ψάθα. Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση και στην Κάριστο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Τραμπ και Ιράν σκληραίνουν τη στάση τους. Καμία συζήτηση, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κλειστό το Ορμούζ, απαντάει η Τεχεράνη. Σε αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από 91 δολάρια το βαρέλι Brent. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί νεκροί και τουλάχιστον 13 τραυματίες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: Σαν σήμερα το 1981 συναντήθηκαν σε ένα μαγαζί με synthesizer ο Chris Lowe και ο Neil Tennant, οι Pet Shop Boys. Θα μου πεις, Μπάμπη, καλά, συγγνώμη, σε μαγαζί με synthesizer, γιατί ονομάστε μετά Pet Shop?
1: Pet Shop Boys.
0: Γιατί είχαν δύο φιλαράκια που βρίσκονταν και εργάζονταν σε μαγαζί για ζώα, σε Pet Shop, και αυτά τα φιλαράκια τα ονόμαζαν Pet Shop και τα φιλαράκια τους είπανε
1: Pet Shop Boys.
0: Έλα, έλα.

0: αυτό το τραγούδι του 1987 του Ισασίν, Νίκο Τσιπλάκη, που έχει περάσει την κονσόλα των ήχων, να ξέρεις ότι είναι το εναρκτήριο ακόμα και σήμερα στις συναυλίες τους. Είναι το πιο εμβληματικό τραγούδι των Pet Shop Boys.
1: Είναι γιατί το πρώτο που σου έρχεται σε μυαλό κιόλας.
0: Γιατί είναι μια προσωπική εξομολόγηση, κυρίως του Νίλ Τένναντ, που φίτησε σε καθολικά σχολεία, σε ένα κόσμο αυστηρής πειθαρχίας. Να αισθάνεται διαρκώς ένοχος για αυτά που σκέφτεται και κάνει, γιατί άλλα πράγματα του διδάσκονται, γι' αυτό και ζητάει συγγνώμη τον πατέρα του. Του λέει: Πατέρα, αυτά που μου έλεγες να γίνω δεν ήταν τα δικά μου. Δεν ήθελες να είμαι αυτός που είμαι, δηλαδή. Και αντί ο Τένναντ να γράψει μια πικρή αυτοβιογραφική αφήγηση, επέλεξε να μετατρέψει αυτό το βίωμα σε ένα εκρηκτικό πραγματικά pop δράμα, γι' αυτό και το βίντεο είναι αντίστοιχα πάρα πολύ επιτυχημένο και εκφράζει και τα νέα παιδιά. Ο γιος μου το έχει.
1: Ναι, είναι από τα διαχρονικά, αυτά τα τραγούδια που λες διαχρονικά.
0: Είναι και μεγαλοπρεπές ως τραγούδι, ως ήχος, αυτό το σύγχρονο pop δηλαδή, σύγχρονο pop λεγόταν εκείνη την εποχή, αλλά και η εξομολόγηση εκφράζει ένα σωρό παιδιά που δεν θέλουν να μπουν στο κατόπι των γονιών τους. Ο καθένας με τις αντιρρήσεις που έχει, δηλαδή.
1: Μα ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός.
0: Ναι, αυτό έχει, είναι αυτό που πολλοί γονείς δεν μπορούν να το καταλάβουν.
1: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Ναι, ναι. Κάτι πήγες να πεις για τους Pet Shop Boys.
1: Όχι, όχι, είναι το πρώτο τραγούδι που σου έρχεται στο μυαλό, νομίζω.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλα τραγούδια που σου αρέσουν από τους Pet Shop Boys, αλλά νομίζω ότι αν τυχαία πιάσεις 10 ανθρώπους που ξέρουν Pet Shop Boys και τους ρωτήσεις, θα σου πούνε αυτό. Μάλλον,
0: ναι,
1: και
0: είναι ακόμα ενεργοί και ακόμα ακούγονται πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν συστηθήκαμε απολύτως, γιατί δεν είπα ότι στα μικρόφωνα είναι ο Μπάβης Παπάζουλου και ο Ηλίας Δρυμόνας. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι πλέον στην κονσόλα των ήχων και επικοινωνείται πέραν του Messenger που αναφέραν προηγουμένως μέσω Viber. Είστε και οι περισσότεροι εκεί πέρα. Για να συγχρονιστείτε με το Viber, πληκτρολογείτε τη λέξη Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες. Αν θέλετε να στείλετε SMS, πάτε αλλιώς τη διαδρομή. Γράφετε πρώτα τη λέξη Σπόρ με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54160. Και μια τρίτη επιλογή είναι τα mail. Εκεί μπορείτε να στείλετε και βιντεάκια και links.
1: Και στα
0: διάφορα.
1: Viber. Και
0: στο Viber, όχι, δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται.
1: Ναι. Αλλά στο, εγώ το
0: στο mail που είναι aerasport.gr μπορεί να στείλετε ό,τι θέλετε.
1: Ναι, εγώ το ζητάω, ξέρεις, καλοκαιράκι είναι. Τα μία ώρα το γραφείο. Και βουνό δεν μας χαλάει. Εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει να τους βλέπω. Μ' αρέσει να βλέπω κόσμο, επειδή είναι δύσκολη καιρή. Ναι. Μ' αρέσει να βλέπω όσο γίνεται περισσότερο κόσμο κάπου να είναι, κάπου να περνάει καλά. Όσο μπορεί. Αυτό. Μ' αρέσει. Ξέρετε, δεν είναι ότι εγώ είμαι στην Αθήνα. Όχι, μη μου δείχνει αυτό. Όχι, χαίρομαι για τον
0: άλλον.
1: Και εσύ την έχει αυτή.
0: Πρέπει να μάθουμε να χαιρόμαστε.
1: Ναι, χαίρομαι για τον άλλον αυτό. Μ' αρέσει ο άλλο να περνάει καλά.
0: Θα γράψει τη βραδιά που έγινε στο γήπεδο τη ΑΕΚ. Έκλαψα. Με τη χαρά των άλλων.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι έξιζε παιδί μου, αλλά βλέποντας τη συγκίνηση των υπολείπων.
1: Σου περνάει μέσα σου ότι αυτό. Ναι.
0: Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Το εμείς, ρε παιδί μου. Το εμείς, επιτέλους.
1: Και αν δεν μπορείς να χαρείς με τη χαρά του άλλου, μην δείχνεις ότι σε πειράζει.
0: Αυτό είναι μια άλλη.
1: Κατήσου το μακριά. Μην το δείχνεις, ρε παιδί μου. Γιατί τον κάνεις να χαίρεται περισσότερο και δεν το ξέρεις.
0: Το άλλο σύμπτωμα στην εποχή μας, φεύγει κάποιος από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Ας τον αφήσουμε, δηλαδή ας κάνουμε πράξη το rest in peace που λένε οι Βρετανοί και το χρησιμοποιούμε και εμείς οι Έλληνες. Ας τον αφήγει ήρεμα, αν μη τι άλλο, και ας μην τον συμπαθούσες. Και ας τον αφήγει, μην το σχολιάσεις, κατάλαβες τότε. Ας να περάσουν μερικές μέρες, εκείνη τη μέρα ας φύγει ήρεμα αυτός ο άνθρωπος, όποιος και να ήταν.
1: Όπως επίσης, δεν χρειάζεται όλοι να έχουν πέρασει αυτή τη ζωή και να είναι όλοι καλοί. Προφανώς ή να μας αρέσουν όλοι.
0: Θες να πεις ότι είναι λίγοι.
1: Δεν τρέπεσαι. Είναι λίγοι πολύ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Λέω ότι όπως. Και δεν χρειάζεται και το αντίστροφο. Ας πούμε να πεθαίνει κάποιος και να βγάζει όλους το αυτό και τα λέω. Ας το τέλος. Έφυγε αυτή τη ζωή.
0: Ο Χρήστος ο Θεός, έτσι που γράφει.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι Χρήστο μου. Γίνεται, λέει, και λίγο προφήτης να μας πείτε ποιοι προπονητές από το Big Five θα κάνουν παρέλαση. Χρήστο μου, θα σε διαψεύσω. Μάλλον η περσινή σεζόν σε διέψευσε στην ουσία. Έτσι όπως μπαίνετε ορμητική. Γιατί δηλαδή να χάσουν τέτοια και καλά τη δουλειά τους κάποιοι. Εντάξει, πέρυσι ο Παναθηναϊκός έκανε αλλαγή. Νωρίς.
1: Κάνω ο Παναθηναϊκός.
0: Κανένας άλλος.
1: Έκανε και ο Άρης.
0: Ναι. Έβαλε και τον Άρη. Ναι, έβαλε, σωστά, έβαλε και τους πέντε.
1: Καλά, ο Άρης είναι έκπληξη να μην κάνει. Δεν φταίω. Εγώ φταίω.
0: Ο Καρυπίδης.
1: Όχι, ο Άρης.
0: Ο Καρυπίδης, κάτσε. Έχει πάρει και
1: εγώ, ταυτότητα του Καρυπίδης. Ναι, και φορές θα λες, λέει, μα εγώ, εγώ λέω φάξε, όπως να λέω, γεγονότα.
0: Α, επειδή δεν σε είχα κοντά μου τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Όταν έσκασε ο πρωταθλητής με το πρωτοσέλιδο bye bye,
1: Μέντι,
0: θα για πάντα. Ναι, ναι, ναι. Εσύ που ήσουν σε διακοπές εκείνη την ώρα, τι πίστεψες πραγματικά ότι θα σε bye bye, Μέντι, θα για πάντα. Ναι, ναι, ναι. Εσύ που ήσουν σε διακοπές εκείνη την ώρα, τι

0: ένα το κάτω μέσα. Ναι. Όταν όμως.
1: Ως ρεπόρτερ.
0: Ναι, όταν όμως. Αυτό καταλάβαινα, μου το έχει πει κανένα όταν ναι, ναι. Καταλάβαινα, ρε παιδί μου. Πώς... Να, εδώ είναι που λέμε. Ξέρεις και πρέπει να κρίνεις τον κάθε άνθρωπο πώς λειτουργεί όταν πια έχεις ένα δείγμα πολλών ετών. Δηλαδή καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί.
1: Σωστό,
0: ε, δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Δεν χρειάζεται πάλι. Που πάντα όμως και κάποιος.
1: Όταν δεν είσαι χθεσινός.
0: Κάποιος όμως μπορεί να μέσα από τη διαδικασία αυτή, την πείρα που αποκτά, μπορεί να αλλάξει και κάποια πράγματα. Έτσι. Ναι. Αλλά συνήθως δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Εδώ γι' αυτό λέω ότι ο Μαρινάκης άλλαξε, δηλαδή έκανε κάτι που δεν περίμενα πολύ. Όμως όταν έμαθα ηλία ότι υπάρχει συνάντηση. Λέω, ποτέ δεν έχω δει να πηγαίνει σε συνάντηση για να διώξει.
1: Το Μαρινάκι.
0: Τον οποιοδήποτε.
1: Τον οποιοδήποτε.
0: Ναι. Και αφήνω ένα περιθώριο επειδή είναι ο Μέντι.
1: Α.
0: Οι πρόεδροι, όταν θέλουν να διώξουν, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Όχι ότι δεν έχει γίνει ποτέ, αλλά δεν χρειάζεται. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, θα το κάνει ο διευθύνων σύμβουλος. Θα φωνάξει. Εντάξει, δεν πάμε καλά, τα γνωστά. Συμβαίνει, ρε παιδί μου.
1: Εσύ του είσαι επικοινωνία. Βγάλε τώρα.
0: Όχι, όχι. Εγώ το λέω τη διαδικασία εσωτερικά του συλλόγου καθαρά. Από τη στιγμή που γίνει τη συνάντηση, εγώ ήμουν πλέον βέβαιο. Ότι στο μυαλό του να κάνω μια ακόμη προσπάθεια. Να κάνω μια προσπάθεια. Δεν θέλω, ρε παιδί, να το διώξω το. Και για μένα είναι σωστό. Και για μένα πολύ έξυπνο αυτό που έκανε ο Μαρινάκης. Γιατί αυτό που πρέπει να αποφασίζει η Λία μου δεν πρέπει να πηγαίνει με τον κόσμο.
1: Εννοείται.
0: Με το τι λέω εγώ και εσύ.
1: Εννοείται.
0: Πρέπει να παίρνει και την ευθύνη. Και λέω, εκείνη τη στιγμή πιστεύεις ότι θα έπαιρνε έναν προπονητή τον οποιοδήποτε από αυτούς που ακουγόταν και θα ξεκινούσε με ένα ερωτηματικό δίπλα του, ακόμη και αυτοί που δεν ήθελαν στον πάγκο του με την υπαροπαδή του Ολυμπιακού. Θα ήταν έτοιμοι, είχαμε αυτό.
1: Και ενώ είχε γίνει συζήτηση, περίμενε τη Λίμπρα και το Μάιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και λέω λοιπόν ότι ήταν μια πολύ έξυπνη. Γιατί έπρεπε όμως ως πρόεδρος ομάδας να κοιτάξει την ομάδα του. Έπρεπε όμως και να του πει, κοίταξε να δεις, ωραία, εγώ σε αγαπάω, σε εκτιμάω. Δεν πάει αυτό το πράγμα, δεν το βλέπεις. Τι, πάμε για όλοι στον κρεμό. Δεν γίνεται. Εκεί νομίζω ότι ήταν έξυπνο με τη Λίμπαρ. Ότι, οκ, okay, πρέπει να τα αλλάξουμε. Και γι' αυτό γίνεται ό,τι γίνεται, θα τα πούμε και αργότερα στο ρεπορτάζ, γίνονται σε αυτές τις αναρωτικές αλλαγές.
1: Ναι.
0: Λέω όμως το εξής. Επειδή φεύγει, λέγανε.
1: Φεύγει ο Μαφαίο, δανεικός.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε Βαλένθια.
1: Σπάνιο αυτό τελειώσαμε. Το πράγμα. Να έχεις αποκτή...
0: Σπάνιο, αλλά έχει ξαναγίνει.
1: Δεν είπαμε πρωτόγνωρο. Σπάνιο.
0: Πες μου, έλα.
1: Έλα, δεν το θυμάμαι. Εγώ δεν τα θυμάμαι. Έλα,
0: μου. Και κάθομαι, είμαι χαλαρός.
1: Εγώ άλλα γεγονότα
0: θυμάμαι. Είμαι χαλαρός. Εντάξει, έχω πει ότι αν φύγω με τη Λίμπαρ, είχα πει ότι αν φύγω με τη Λίμπαρ θα γίνει το 22. 22 το θυμάσαι. Φεύγει ο Μαρτίν, Κορμπεράν. Χαμό, έλα. Σι Μαρσέλο, Χάμε. Όχι σε τέτοιο επίπεδο, θα γίνει χαμό. Τώρα γίνεται χαμό με τη Λίμπαρ. Καινούργια εξέλιξη, καλή, σωστή. Λοιπόν, μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν ποιο ήταν ο προηγούμενος. Δεν ξέρω αν είναι ο τελευταίος, αλλά μου ήρθε με τη μία στο μυαλό. Έλα. Κολοσσό Ζίγκερ Νάγκελ. Το θυμάσαι, Ζίγκερ Νάγκελ. Το 22. Παίξαμε προκριματικά. Φύγαμε τέλος Αυγούστου, δανεική.
1: Και πήγε καλά εκείνη τη χρονιά.
0: Ναι, ήταν το καλοκαίρι.
1: Το Βέλγιο πήγε. Ναι,
0: ήταν το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ με το Μαφαίο. Εν τω μεταξύ με το Μαφαίο. Το λέω, θα το ξαναπώ. Θα το πω και στο ρεπορτάζ, θα πω μια συγγνώμη. Όχι συγγνώμη. Έχω πέσει τελείως έξω. Και εγώ και όλο. Πριν το ξέραμε το Μαφαίο. Όταν παίρνει ο Ολυμπιακός το Μαφαίο, λέω ότι είναι αναπάθμιση.
1: Λέει 100 δηλαδή.
0: Εγώ είχα δει σχόλια μέσα κοινωνική δικτύωση, γιατί έχουμε φίλους όλοι μας. Έχουμε και πάνω 100 αξίες που παπαπαθεί και τα λέμε από όλες τις ομάδες. Και αυτοί που βλέπαν Λα Λίγκα γράφανε: πήρε καλό παίχτη Ολυμπιακός. Πολύ καλό παίχτη Ολυμπιακός. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και τον βλέπω από τα φιλικά. Λέω: δεν θα έρθει πολύ αυτό, θα ήρθω κτλ. Τι γίνεται, λέω, τρίτο μάτς. Τι γίνεται. Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που έχω πέσει τόσο πολύ έξω. Πρόσεξε.
1: Συνδυαζόμαστε.
0: Όχι. Ηλία, έπειρος
1: παίκτης.
0: Πέντε χρόνια Λα Λίγκα. Ολυμπιακός, γιατί το ξέρω το Μαφαίο. Γιατί ο Ολυμπιακός επί Μαρτίνς τον είχε ψάξει και είχε πάει από Στουτγκάρδη Μαγιόρκα. Και μου είχα, δηλαδή τον έψαχνα, τον ήξερα σαν παίκτη. Και λέω, δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν
1: μεγαλύτερη αστοχία μου όλων των εποχών, ξέρεις ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Ο Μανολάς.
0: Ο Κώστας. Ναι, δεν το πίστευε. Δεν πίστευε ότι θα κάνει αυτό.
1: Έκανα Πάσχα φέτος δίπλα στον Κώστα Μανολά. Ναι. Ντράπηκα να του στήσω συγγνώμη.
0: Όχι μόνο γιατί.
1: Έτοιμος
0: είναι.
1: Είναι μια χαρά, παιδί, είναι όντως. Και εκεί στην Άξο περνάει υπέροχα. Πηγαίνει ο Κώστας Μανολάς από την ΑΕΚ στον Ολυμπιακό ως ελεύθερος. Μηδέν αντίτιμο για την ΑΕΚ. Και η πρώτη δήλωση. Ήμουν στην εφημερίδα Live Sport τότε. Η πρώτη δήλωση που κάνει είναι περιμένω τη στιγμή που θα παίζω βασικός μπροστά σε 30.000 κόσμο και πάω και γράφω με άνεση θα αργήσεις και αν θα έρθει ποτέ.
0: Μεγάλη που και αφάει.
1: Σοκ μετά για μένα ο Κώστας Μανολάς.

0: γιατί δεν τον γνώριζα. Ένα,
1: δεν τον είχε εκτιμήσει, ήταν σε μια προβληματική.
0: Δεν τον είχα εκτιμήσει.
1: Ήταν σε μια προβληματική, ναι, έκθεση.
0: Και ξέχασα.
1: Δεν τον βοηθούσε και η ομάδα.
0: Περίμενε. Εδώ, ναι, είναι το λάθος μου. Ναι. Το μεγάλο μου λάθος είναι αυτό. Πήγες να το βρεις τώρα. Δεν υπολόγισα τον Όλαφ Μέλμπεργκ.
1: Ναι.
0: Που έκανε κάθε διπλανό το καλύτερο.
1: Δεν είναι,
0: μετά την επόμενη χρονιά.
1: Α, δεν είναι όμως. Την επόμενη. Έχει πάει με το Σιώβα, παίζει.
0: Την επόμενη, ναι, χρονιά έρχεται ο Όλαφ Μέλμπεργκ. Δεν μπορούσε.
1: Όχι,
0: να...
1: όχι, όχι. Έχει φύγει ο Μέλμπεργκ.
0: Έχει φύγει. Ναι. Δεν το πρόλαβε, είσαι σίγουρος.
1: Θα το δω, αλλά νομίζω, ναι,
0: νομίζω ότι.
1: Είναι το μετέχμιο που παίρνει ο Ολυμπιακός Ζαρδίμ, Μανολά και παίζει με Μανολά και Σιώβα. Δεν ξέρω αν είχαν συνεπάρξει ένα μικρό διάστημα.
0: Νομίζω ότι είχαν συνεπάρξει. Ότι δεν πόταρα καθόλου στο Μέλμπεργκ. Κάθε διπλανό του ο Μέλμπεργκ τον έκανε καλύτερο. Για μένα η μεγαλύτερη μεταγραφή ισορροπιών που άλλαξε ισορροπίες στην προηγούμενη δεκαετία ήταν ο Όλαφ Μέλμπεργκ, που αντί να πάει στον Παναθηναϊκό πήγε στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει μεταγραφή που να άλλαξε τόσο πολύ τις ισορροπίες δύο ομάδων. Κατάλαβες, λέω, που τον διεκδικούσαν, ναι, δύο, ναι, μεγάλες ομάδες και διάλεξε τελικά από τη μία της δύο.
1: Ο Μανολάς είναι η πρώτη περίπτωση τόσο ξεκάθαρη στα μάτια μου, mm-hmm, που καταλαβαίνω ότι ο Μαρινάκης βλέπει πολύ μπάλα. Λοιπόν, γίνεται η ίδια κουβέντα στον Ολυμπιακό. Ακριβώς αυτό που λες εσύ.
0: Ναι.
1: Τι να το κάνουμε, πρόεδρε. Όχι, θέλει ο Μαρινάκης να πάρει το Μανολά. Τέλος. Πότε πήγε, δες το λίγο.
0: 12-14 πρέπει να έχει συνεπάρξει.
1: Όχι, έχει φύγει ο Μέλμπεργκ και έχει χτυπήσει ο Αβραάμ. Και παίζει ο Ολυμπιακός που είχε και στο σοβαρό τραυματισμό ο Αβραάμ. 12, είδες.
0: Αχ, ναι, μόλις είχε φύγει ο Μέλμπεργκ.
1: Μα είχε γίνει ολόκληρη ιστορία. Μόλις φεύγει ο Βαλβέρδε. Πρόσεξε. Έχει φύγει ο Ερνέστο.
0: Ναι, λάθος.
1: Είναι Ζαρδίμ.
0: Okay,
1: και πάει Μανολά Σιώβα.
0: Αυτό το λάθος δεν το έκανε.
1: Λοιπόν, ναι, και έχουν κάποιοι, σαν και εσένα, α πούμε, τον ένα πρόεδρο. Τι να το κάνουμε, έχουμε παίχτες. Τι να κάνουμε και το, για να τον πάρουμε και τον Μανολά. Και του λέει, καλά, δεν ξέρετε καθόλου μπάλα. Αυτός ο παίχτης θα πάει, θα φέρει 20-25 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό.
0: Είχε και τέτοιο κοιτάγανε... πράγμα.
1: Ναι, γιατί είναι γρήγορο.
0: Επειδή ήταν γρήγορο.
1: Ναι. Του λέει ότι η ταχύτητα στον αμυντικό πληρώνεται πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 15 πήγε. Οκ, okay, 13 συμπόνους θα πήρε ο Ολυμπιακός τα μπόνους τότε. 15. Δηλαδή,
0: δύο χρόνια,
1: είναι πράγματα.
0: Δύο χρόνια μόνο στον Ολυμπιακό. Ναι, δύο χρόνια μόνο. Δηλαδή έπιασε. Φυτεύτηκε, ναι, ναι, παιδί, ναι, μου στον Ολυμπιακό. Δεν είναι μεγαλύτερη αστοχία σε ποδοσφαιριστή, δεν έχω κάνει.
1: Και για να κλείσω το με την ΕΠΑ που το είχα αφήσει ανοιχτό, ναι, έτσι, γιατί τώρα θα πάμε μετά. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ Ολυμπιακού, οπότε δεν χρειάζεται να λέμε. Ναι, εννοείται. ΑΕΚ την επόμενη.
0: Να σα πω κάτι.
1: Αγώνα, προετοιμασία ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού για το κόμφερο. Ναι, και μετά και άλλα.
0: Τι κατάλαβε από χθε.
1: Τι εννοείς?
0: Για την ΑΕΚ. Τι κατάλαβες από χθες?
1: Τίποτα διαφορετικό από αυτό που ήξερα.
0: Ότι?
1: Ότι ήταν μια ομάδα που θα κυνηγάει τώρα το αποτέλεσμα, θα τη βρει την άκρη και ο Νίκος. Αν θα περάσει, θα περάσει.
0: Θα περάσει.
1: Εγώ το έλεγα πριν. Mm. Εγώ έλεγα ότι η ΑΕΚ θα περάσει στη League Face πριν γίνει η κλήρωση και όταν ακόμη ήταν ανίσχυρη, mm-hmm, στους ανίσχυρους. Θυμάσαι που ήταν στους ανίσχυρους. Έλεγα μόνο η Celtic λίγο θα μεταράκω.
0: Η Λεύσκη, ναι, που έσπασε την Παντοκρατορία.
1: Πρόσεξε, μπάλα είναι.
0: Περίμενε, μπάλα εννοείται, εννοείται.
1: Μα δεν πρόσεξε,
0: σαν ομάδες τώρα. Τις, ναι, ομάδες κοιτάμε, όχι, ναι, τίποτα. Η Λεύσκη που έσπασε ομάδα την Παντοκρατορία της Λουντογκόρη. Ναι. 14 χρόνια, ναι, ναι, συνεχόμενη πρωταθλήτρια.
1: Περίεργη ομάδα.
0: Σε γέμισε ως ομάδα με όλα αυτά που διαβάσει. Περίεργη ομάδα, ναι.
1: Πρόσεξε, για το μπάτζετ που έχει, για τους παίχτες που έχει κτλ. Έχει νομίζω εξπνοβογονητή.
0: Ναι.
1: Εγώ όταν ξέρεις που καταλαβαίνω
0: τον έβλεπα χθες να είναι έξαλλο συνέχεια, σαν να ήταν πολλά πράγματα σχεδιασμένα και δεν έγινε τίποτα. Κατάλαβες, ναι, το λέω.
1: Εγώ το καταλάβαινα τι θέλω να κάνει στο μάτσο. Εγώ το καταλάβαινα και το περίμενα κιόλας. Να μην φάμε γκολ λίγο στην αρχή και να πάω κάποια momentum και να του παίξω κάποια στιγμή εκεί που έχουν κάποιε αδυναμίε, σε μεγάλε μπαλιέ, στην πλευρά. Ναι. Δηλαδή αυτά όλα πρέπει. Εγώ λέω.
0: Στο τέλο ήταν σύστημα.
1: Να ξέρω, το έβλεπα ως εντολή. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Λεύσκη γενικώς, αλλά λέω ότι με αυτό το υλικό και ως όνομα τώρα πια η Λεύσκη, το ότι την έχει πάει play-off, κάτι μας δείχνει, θα πρέπει να προσέξει πολύ η ΑΕΚ. Απλά λέω ότι.
0: Την πλάτη.
1: Επειδή ο Νίκολιτς είναι
0: έξυπνο. Και η πρώτη φάση του αγώνα είναι έξυπνο. Και ξανά,
1: ναι,
0: μετά.
1: Το θεωρώ έξυπνο προπονητή, ότι πάει πιο έτοιμη την ΑΕΚ. Ναι. Τώρα για όλη τη σεζόν είναι νωρίς. Αλλά προφανώς είναι.
0: Αλλά είχε τον έλεγχο του αγώνα η ΑΕΚ. Είναι αυτό που έγραφε ο Γιώργος.
1: Ναι, λίγο πήγε. Πολύ λίγο. Ναι, μια χαρά.
0: Τον είχε.
1: Απλά είχε και ένα. Ειδικά εκεί το 10 λεπτάκι, 15 λεπτάκι στο πρώτο ημίχρονο, εκείνο θα τη κάνει γκολ. Δεν τη το κάνει κακό για μένα. Σε αυτέ τι περιπτώσει μην παίζει.
0: Πάμε να κλείσουμε το Μέντι Λίμπερ.
1: Ναι, ήθελα να πω το εξή, ότι όταν λοιπόν μαθαίνω ότι θα το συναντήσει, λέω, όπα. πόσο πια. Εντάξει, ξέρουμε ότι του έχει μεγάλη εκτίμηση του με τη Λίπαρ, σεβασμό, όχι μόνο για το ευρωπαϊκό, και σαν τύπο, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Ξέρεις, πάνω κάποια πράγματα που σε κερδίζουν. Λέω, πόσο πια να έχει για να τον διώξει. Λέω, ρε πας. Και κάνω ένα σενάριο, αυτό το σενάριο που βγήκε. Στο χαλαρό. Ότι λέω, μήπως πάει και του πει, κοίταξε να δεις. Δεν θέλω. Δεν θέλω να φύγει να σταματήσουμε. Αλλά έτσι όπως πάμε, πάμε όλοι στον κρεμό. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Και εκεί να τον πείσει και να δεχτεί και ο Μέντι κάποια πράγματα. Δεν γίνεται τώρα. Τι να κάνουμε, κάποιοι παίχτες και κάνουν τον κύκλο τους. Ο Μέντι, θέλω να το πω. Α, ήθελα να πω επίσης, γιατί και τι αντικαταστάτες. Αυτά τα Μαρθελίνιο και αυτά δεν υπήρχαν. Αυτά που είχε βγει ο Μαρθελίνιο δεν πρέπει να παίξει ποτέ.
0: Ο Μαρθελίνιο
1: δεν έχει πει κατά χιλιάδες φορές όχι. Δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνει στο Μαρθελίνιο. Είχε παίξει, να ξέρετε έτσι για την ιστορία. Υπήρχε μια σκέψη για επιστροφή Περέιρα, Βίτορ. Και υπήρχε και ο Ισπανός πολύ, ο. Πες, τη Σέλτσε. Κόλλησα. Στέμπαν, πώς τον είπαμε. Τη Σέλτσε. Υπήρχαν και άλλοι προφανώς που είχαν προταθεί, έτσι δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Αλλά σας ξαναλέω ότι στο μυαλό του Μαρινάκη είναι δεν θέλω, ρε παιδί μου. Πώς το λένε. Και καλά κάνει για μένα. Οποίος... Γιατί έπρεπε να δει και ποιος ήταν ο αντικαταστάτης κάποια στιγμή. Ωραία, άντε. Να πάρω πιο.
0: Πολύ ωραία, αντίπτωση το όλο θέμα και ο Γιάννης Ράνιος να ξέρεις, γιατί έκανε, ή αν θέλεις, τον κάναμε από κοινού το συνδυασμό ότι το πρωτοσέλιδο πρωταθλητή είναι πολιτική. Ενώ υπάρχει το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ στην πολιτική ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι ήταν πολύ ωστή. Σήμερα τελειώνει, τέλος.
0: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, η εφημερίδα συγκεκριμένα έχει μάθει να κάνει πολιτική.
1: Πάει στο λεγόμενο. Ο Σαράμπια, έλα, το ξεχώρισα.
0: Και ο Γιάννης διαχώρισε τη θέση του ως ρεπόρτερ.
1: Δεν νομίζω, ήταν θέμα να
0: καταλάβει. Εκείνος κράτησε αποστάσεις, όπως εσύ δηλαδή.
1: Όχι, εγώ το είπα ως εξής. Παραδικά σου μιλάω, αν με ρώτησε την προηγούμενη μέρα, ρε παιδί μου, το βράδυ. Με παίρνει τηλέφωνο. Έτσι.
0: Πάει.
1: Θα σου λέγα 90% όχι ψέματα. Πριν μου έρθει η πληροφορία ότι θα συναντηθούν, θα σου λέγα 90% φεύγει.
0: Επίσης,
1: όταν μου έρθει η πληροφορία ότι θα συναντηθούν, ήμουνα οπα. Λέω οπα. Για να δούμε λίγο, ναι.
0: Επίσης, εκτός του επικοινωνιακού.
1: Αλλά να
0: ξέρεις,
1: αυτό ήταν θέμα πληροφορίας ρεπορτάζ. Οκ, κάποια ρεπορτάζ δικαιώνεται, κάποια ρεπορτάζ δεν δικαιώνεται. Συμβαίνει αυτό. Είμαστε ρεπόρτερ τόσα χρόνια. Πάμε.
0: Επίσης, εκτός από το επικοινωνιακό που κέρδισε ο Μαρινάκης, κέρδισε και σε ένα άλλο επίπεδο. Ό,τι ρεπορτάζ υπήρχε πριν τον αποκλεισμό με την Αϊμέχεν και νούμερα, τα δεκάρικα όπως τα έλεγα τότε στο Ράνιο, 10 από εδώ, 10 από εκεί. Το ίδιο ίσχυσε και μετά.
1: Ναι,
0: δεν άλλαξε μένει. Παρά την απώλεια των 22.
1: Δεν υπήρχε αυτό. Δεν υπάρχει.
0: Κατάλαβες τι λέω.
1: Παρότι... Γιατί το 22 τι έγινε, Ρεσίλια. Δεν έχασε. Δεν βγήκε έξω τη Champions League. Δεν θυμάστε τι λεφτά φεύγανε. Χάμε, δεξιά, αριστερά, Μαρσέλο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχει τέτοιο κόλλημα.
0: Και συνέχισε από εκεί που το είχε αφήσει, δηλαδή. Κατάλαβες τι λέω. Αλλά πιο ζεστά. Λοιπόν, ρωτάτε τι ώρα παίζουν αύριο οι ομάδες μας. Λογικό είναι.
1: Πάμε.
0: Και εσείς οι κύριοι Κώστα
1: μου. Πείτε και σε εμάς που ερχόμαστε από διακοπές.
0: Λοιπόν, θα προηγηθεί χρονικά, να ξέρετε, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει στην Τούμπα 9 παρατέταρτο με την Μπραν.
1: Πολύ δύσκολο μάτς.
0: Εννοείται. Και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός στις 9:30 με την Χαραντέ.
1: Πολύ δύσκολο γίνει. Πολύ δύσκολο γίνει το οτιδήποτε τώρα αυτή την εποχή είναι καυτό για τον ΠΑΟΚ. Δεν συμφωνώ δηλαδή να φτάσουν στο άλλο άκρο. Που φτάνει πάνω να φτάσει το πράγμα για έναν παίχτη, αλλά εγώ λέω γεγονότα τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προσοχή, για μένα θα το θεωρώ πλέον επιτυχία του ΠΑΟΚ να περάσει την Μπραν. Πρόσεξε τι λέω. Όχι, υπάρχει συνθήκε, δεν θα το συζητήσω. Είναι μεγάλη υπόθεση. Φαντάζομαι ο ΠΑΟΚ μέσα σε όλα να αποκλειστεί και από το κόφερε.
0: Κοίταξε, για μένα στα δικά μου τα μυαλά και το μάθα από την εποχή του Αστέρα Τρίπολης, είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που έκανε 3-3 προκριματικές.
1: Ναι,
0: θυμάσαι.
1: Mainz.
0: Έμαθα από τότε λοιπόν ότι όποια ελληνική ομάδα κάνει 3 προκριματικούς γύρους είναι επιτυχία που συνεχίζει.
1: Αυτό το λέμε και για τον Παναθηναϊκό.
0: Όποια και να είναι.
1: Αυτό το λέμε και για τον Παναθηναϊκό.
0: Όποια και να είναι. Όπως και αν τη λένε. Αν έχεις περάσει αυτή τη δοκιμασία και προκρίνεσαι, είσαι επιτυχημένος. Τελείωσε. Για τον ΠΑΟΚ έχεις 5 λόγους παραπάνω να το πεις, λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, της γκρίνιας, της εσωστρέφειας, της έντασης, των ελλείψεων, των αγωνιστικών. Έχεις δίκιο.
1: Είναι τώρα όλα αρνητικά. Ναι. Όλα ξαφνικά έχω γυρίσει στο μαύρο.
0: Άσε που είναι και με νορβηγική άβρα όλη η χρονιά, έχει μπει λόγω και με παγκοσμίου κυπέλλου η Νορβηγία.
1: Ναι, είναι ναι, λίγο παραπάνω. Αλλά...
0: Εδώ συζητιέται η πρόεδρός τους να γίνει να γίνει ψηλόβαθμη στην FIFA. Μέχρι την προεδρία δηλαδή να διεκδικήσει.
1: Άλλαξε
2: πολύ το πράγμα στον ΠΑΟΚ, μα πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι, μα, και ειδικά μετά την αποχώρηση, την παραχώρηση του Κωνσταντέλια, έχω αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Είναι αυτό που λέμε τώρα ένα μαύρο, τελείως μαύρο σύννεφο, που πρέπει, αν θέλει να αποχωρήσει, να το διώξει, να βρει τρόπο να το διώξει. Αλλιώς θα τον κυνηγάει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Πάσχετος, θα το δούμε αναλυτικά αργότερα και με τον Γιάννη Βοητσίδη. Απλά να σας πω ότι, επειδή μου ήρθαν και κανένα δύο μηνύματα και αυτά, ανακοινώσεις περιμένω πλέον, παιδιά, για Γκονζάλης, θα τα πούμε και αργότερα, της Σίβας, του Ολυμπιακού. 8,5 περίπου, πόσο βγαίνει, κάτι 8,5 και κάτι ψηλά εκατομμύρια, συμπόνουσιν, συν και τα λοιπά. Και μαφέ, όπως είπε ο Ηλίας, και δεξιμπάκ θα πάρει ο Ολυμπιακός και εξτρέμ θα πάρει ο Ολυμπιακός και χαμός θα γίνει. χαμός. Τι,
0: ναι.
2: Δεν σ' αρέσουνε, γι' αυτά ζει ο κόσμος. Πέρε μου,
0: δεν πρέπει να ζει για αυτά. Πρέπει να μάθει να ζει για τα άλλα, τα πιο ουσιώδη. Και όχι αυτά τα θεαματικά.
2: Ναι,
0: δηλαδή.
2: Απλώς μην φτάσει.
0: Ποιο έχει την ευθύνη, λέει, για τον Μαφαίο? Δηλαδή,
2: επιλογή Ολυμπιακού, ρε παιδιά, και μέντη και διοίκηση. Τι να λέμε. Εγώ, μη φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Εγώ είπα πρώτα τον εαυτό μου. Πρώτα τον εαυτό μου έβαλα και σας είπα. Μου έκανε εντύπωση γιατί το βλέπα σε πολλούς φίλους στο Facebook, ας πούμε, που είναι πάνω και άξιες, που βλέπουν όμως La Liga και σου λέω, γράφανε με αυτό, πήρε πάρα πολύ καλό παίχτη ο Ολυμπιακός. Παιδιά, είναι μερικές περιπτώσεις. Συγγνώμη. Μπορεί να βιάστηκε και ο Ολυμπιακός, να πρέπει να τον κρατήσει. Σε ένα μήνα δεν μπορεί να κρίνει ο παίχτη. Χρειάζεται λίγο παραπάνω.
0: Σε ρωτάει,
2: ναι,
0: αν μπορεί εντάχει.
2: Ναι, γρήγορα. Θα τα πούμε και μετά.
0: Ο Κρίς 7, τελικά στις μεταγραφές, το καλύτερο μάτι ποιος το είχε, ο Κόκαλης ή ο Μαρινάκης? Προσωπικά. Όχι ο Ολυμπιακός, προσωπικά. Είναι
2: δύσκολο. Ο Μαρινάκης ασχολείται λίγο παραπάνω. Ασχολείται λίγο παραπάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά και ο Κόκαλης έβλεπε, ρε παιδί μου. Έβλεπε, του άρεσε. Του άρεσε. Απλώς, θα βλέπει λίγο αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δελτίο πλέον αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα με πολλούς ρεπόρτερ για παρέα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 9 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ανοιχτός λογαριασμός για τη ρεβάνς της ερχόμενης Τετάρτης στη Νέα Φιλαδέλφια, άφησαν ΑΕΚ και Λεύσκη Σόφιας, που έμειναν στη λευκή ισοπαλία στο χθεσινό παιχνίδι του Βασιλεύσκη. Κιτρινόμαυροι είχαν δοκάρι με τον Γιώβιτς. Ως το τέλος εβδομάδας αναμένεται στην Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, που συμφώνησε οριστικά με την Τσίβα στα 8,5 εκατομμύρια συν άλλα 2,5 ως μπόνους για την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού. Νωρίτερα η Kansas City είχε ανακοινώσει την απόκτηση του Αντρέ Λουίς, με τους ερυθρόλευκους να εισπράττουν συνολικά 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή και σύμφωνα με ισπανικά μέσα, Ολυμπιακός και Βαλένθια συμφώνησαν για τον ετήσιο δανεισμό του Μαφέο με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων. Στα άκρα οι σχέσεις Walkup και Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό Playmaker να καταγγέλει στην Ευρωλίγκα το συμβόλαιό του, ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του. Με ένδικα μέσα απειλούν οι Ερυθρόλευκοι σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δώσει το παρόν στην αυριανή πρώτη συγκέντρωση και τονίζουν ότι το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι του 2027. Στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας βρέθηκε Γιάννης Κωνσταντέλιας, που αποχαιρέτησε την τεχνική ηγεσία και τους παίκτες του ΠΑΟΚ πριν αναχωρήσει οριστικά για τη Γερμανία. Την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για 4 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης, ενώ το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο Μανού Γκαρθία για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να ενεργοποιήσει το τριετές συμβόλαιό του με τους Κιτρινόμαυρους. Από ένα εισιτήριο διαρκείας θα πάρουν με απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου οι παλέμαχοι του Παναθηναϊκού, που έχουν στεφθεί πρωταθλητές ή συμμετείχαν στις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας. Παίκτης της Κηφισιάς θα πρέπει να θεωρείται ο Γιάννης Δοϊράν Λής, αφού η ομάδα των Βόρειων Προαστίων συμφώνησε με τον Πανσεραϊκό για την απόκτηση του 24χρονου μέσου. Για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου, Ατρόμητος Πύργος 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0. Σήμερα στις 5 παίζουν Ζάκηθος Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από την Era Sport. Εντυπωσιακή για ακόμη ένα παιχνίδι Εθνική Νεανίδων του Πόλου επιβλήθηκε με 14-10 της Ουγγαρίας, τερμάτισε πρώτη και αίτητη στον ομιλό της και την Παρασκευή θα παίξει στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Τενερίφης. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια για τα play-off του Champions League, Dinamo Zagreb Viking 2-2 και Fenerbahce Lyon 1-1. Απόψε στις 10 παίζουν Αιμέχεν Μποντογκλίμπτ, Celtic Λίντσερ, Σλόβαν Πρατισλάβα Τσέλιε και Χάποελ Μπέρσεβα Σάμπα Μπακού. Νέο λιποθυμικό επεισόδιο σε διάστημα λίγων ημερών για τον Τζαμάλ Μουσιάλα, που αποχώρησε υποβασταζόμενος έπειτα από μόλις 8 λεπτά συμμετοχή στο φιλικό της Μπάγερ με τη Χάιντενχάιμ. Καθησυχαστικός ο 23χρονος Γερμανός μεσοεπιθετικός έκανε λόγο για νευρολογική δυσλειτουργία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 9 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Υγεία αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε. Μου είχε λείψει όντως ο Μπάμπης. Σπανίως βρισκόμαστε, παιδιά, για την ουσία.
1: Παλιά όμως.
0: Είμαι το LinkedIn σας.
1: Παλιά όμως. Έτσι. Παλιά όμως.
0: Εκείνο το παλιά μου το θυμίζει, γιατί κατέληξε σε.
1: Άστο όμως κατέληξε. Οκ.
0: Λοιπόν, κοίτα, άκου μήνυμα που μας στέλνει ο Τάκης από το Μάνχαϊμ της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Ακούω, λέει, καθημερινά το σταθμό σας.
1: Ναι.
0: Και του αρέσει πολύ που όλοι οι δημοσιογράφοι, λέει, μιλάτε πολύ καλά ελληνικά και μπράβο σας. Τάκη μου, δεν πρέπει να μας λες μπράβο.
1: Έτσι,
0: γιατί για μιλάμε.
1: Αυτονόητο.
0: Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση κανονικά για να πιάσει ένα μικρόφωνο στα χέρια. Αλλά, εδώ θα κάνω τη δική μου παρέμβαση, νομίζω ότι ο Μπάμπης θα συμφωνήσει, αν δεν έχεις περάσει πρώτα το γράψιμο, δυσκολεύεται μετά η ομιλία.
1: Κοίταξε, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, μας έχουν μάθει από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Μόνο που και οι δύο.
0: Εκνευρίστηκα με
1: στα. Ποιο?
0: Ολοκλήρωσε και τα σχόλια.
1: Ναι, ότι αγνοείται ότι την πορεία μας. Είμαστε εφημεριδάδες εμείς πάντα. Μπορεί να μην είμαστε σε μια εφημεριδότητα.
0: Και τα ελληνικά αλλά, μας τα βελτιώνουμε με το γράψιμο.
1: Μου το είχε πει κάποιος παλιά όταν είχα ξεκινήσει πιτσιρικάς, ναι, πιτσιρικάς, ότι γιατί του λέγαμε με την εφημερίδα πώς κολλάμε όλοι, και, ενώ μπορεί να κάνεις και ραδιόφωνο και τηλεόραση, αλλά κολλάμε, όσοι έχουν τη δυνατότητα να είναι σε εφημερίδα, κολλάμε πάρα πολύ με την εφημερίδα. Και μου λέει, σαν τον ηθοποιό. Ο ηθοποιός βγάζει χρήματα από την τηλεόραση. Αν το ρωτήσει όμως, τι θα σου πει, σαν ίδιο. Θέατρο.
0: Έχουμε όμως Γιάννη Σαντορινέο και αμέσως πασάρουμε σε αυτό.
1: Πάμε 3-5 για να σκοράρει.
0: Για να σκοράρει.
1: Κοιμήθηκε το αγόρι. Κοιμήθηκε το αγόρι. Πρόλαβε.
0: Πρόλαβες.
1: Κοιμήθηκε το αγόρι. Μη κρύπτεις τώρα.
2: Ούτε σκοραρά σκόνταψα πριν τη γραμμή
1: του. Ναι. Δεν το γύρισες καλά εκεί στο γύρισμα. Ναι. Δεν τη γύρισες καλά. Ναι.
0: Ούτε ξεκουράστηκες.
2: Ούτε και όχι. Πού να κοιμηθώ.
1: Τι ώρα φτάσετε, Γιάννη?
2: Προσγειώθηκε μετά τις 4.
1: Ναι, ξέρεις, γιατί όσο να κάνω τα μπάνια τους, να κάνω αυτό και να πάνε και αεροδρόμιο και αυτά και οι έλεγχοι και όλα αυτά να πετάξεις. Πόσο είναι η πτήση, μία μισή, μία και.
2: Κοίτα, κανονικά η ώρα είναι 1:20, αλλά επειδή καθυστερήσαμε,
1: ναι,
2: η αναθεώρηση έγινε 3:05, πρέπει να κάνει ρεκόρ ο
1: πιλότος. Το πάτσε. Φάγατε, προλάβατε.
2: Και καταπληκτική προσγείωση, τα μισά.
1: Ναι, γιατί πάνω τη Χαλκίδα σας έρβηναν το κλασικό. Που τους έλεγα εγώ. Τους έλεγα εγώ από Σερβία. Τους λέω σε επόμενο ταξίδι να είστε έτοιμοι. Πάνω τη Χαλκίδα θα φτάσει το φαγητό σε εσάς.
0: Έχει διατελέσει ένα συνοδός. Έχει τα ξέρει αυτά.
1: Πάνω τη Χαλκίδα του λέω γρήγορα τελειώνεται. Με τον δίσκο δεν έχεις προσγειωθεί? Όταν ταξιδεύεις με ομάδες, σου φέρνουν φαγητό, φέρνουν σου παίκτες. Δεν έχεις προσγειωθεί με δίσκο? Με δίσκο κανονικά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Έλα,
0: είμαι
1: τώρα,
0: πολύ τακτικός.
1: Τι είναι αυτά που λες?
0: Όλα αυτά.
1: Για πες, Γιάννα, τώρα τι είδαμε χθες, τι είδες, τι κατάλαβες.
0: Να σου πω τι είπαμε εμείς πριν. Να δούμε αν συμπορευόμαστε. Είδαμε την ΑΕΚ που περιμέναμε για τέτοια περίοδο. Και είδαμε να ελέγχει το ματς. Και είδαμε ότι σαν ομάδα τελικά, όσο προοδευμένη και να είναι η Λεύσκη, είναι πιο γεμάτη, πιο ποιοτική η ΑΕΚ. Αυτά είδαμε. Αλλά δεν προεξοφλούμε τίποτα από εκεί και πέρα, γιατί είναι το ρημάδι το ποδόσφαιρο ένα περίεργο πράγμα.
2: Ναι, δεν διαφωνώ. Αν θυμηθούμε, Νίκολιτς καλοκαιρινά προκληματικά, και πέρυσι ήταν μάλιστα και η πρώτη γνωριμία μαζί του, η ΑΕΚ πέρασε μέσα από μια διαδικασία και έφερε το knockout match με την Anderlecht στη Νέα Φιλαδέλφια. Είχε φέρει το 1-1 πρώτα στις Βρυξέλλες. Οπότε έχει ένα knockout match και θυμόμαστε τότε ότι έγινε και αυτή η μυθική ομιλία στα αποδυτήρια που είχε καταλήξει με το fight, believe and never give up. Παλέψτε, πιστέψτε και μην εγκαταλείψετε, που έγινε και το μότο που χαρακτηρίζει τον Σέρβο προπονητή.
0: Και όπως είπα τις προάλλες που ήμουν 2 μέρες στη Νέα Φιλαδέλφια βράδυ, μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ότι αυτό υπάρχει και στους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας κρεμασμένο πλέον.
2: Ναι,
0: να το βλέπει και όλος ο κόσμος.
2: Ναι, ναι, μέχρι και στην αεροπορική εταιρεία στις 3 οθόνες που υπήρχαν όταν η ΑΕΚ αναχώρησε από την Αθήνα για να πάει Σόφια. Έπαιζε το Fight Believe Never Give Up και τα μπλουζάκια που του δίνουν να υπογράψει Fight Believe Never Give Up είναι από την ομιλία που έδωσε εκείνο το καλοκαίρι, πέρσι το καλοκαίρι, πριν το μάτς με την Anderlecht. Η ΑΕΚ λοιπόν το μάτς με τη Λεύσκη Σόφια το έχει φέρει εκεί. Και η Anderlecht ήταν και πιο δύσκολη. Χωρίς, όπως είπες πολύ σωστά, να προεξοφλούμε κάποιο αποτέλεσμα. Έχει ένα νοκάουτ παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια μπροστά στον κόσμο της. Με νίκη μπαίνει η League First Champions League. Άρα είναι ένα πλεονέκτημα. Ο Νίκολης δεν ήταν ευχαριστημένος, γιατί έβλεπε ότι η ομάδα του μπορούσε να έχει νικήσει. Και έχει δίκιο. Η ΑΕΚ έκανε τις περισσότερες ευκαιρίες, τις πιο ποιοτικές ευκαιρίες. Δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά ο Γιώβιτς, ο οποίος δέχτηκε και μια κλωτσιά στην Γάμπα. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό.
0: Α, γι' αυτό έφυγε νωρίς, τελικά.
2: Μπορεί και λόγω τακτικής, μπορεί και λόγω του χτυπήματος έτσι, που δέχτηκε, γιατί κούτσενε ο Γιώβιτς. Δηλαδή είχε την ενόχληση από αυτό το μαρκάρισμα που δέχτηκε στη Γάμπα. Αλλά για την ποιότητά του, πάσης και αυτή που κάνει λάθος στον τερματοφύλακα και του τη δίνει στην περιοχή στρωμένη την μπάλα, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη υπομονή, γιατί φνηδιάστηκε και ο ίδιος, αλλά φνηδιάστηκαν και οι άλλοι γύρω του. Mm-hmm. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν μετά το ανοιχτό λίγο κοντρόλ που μάζεψε την μπάλα να κινηθεί προς το τέρμα αντί να βιαστεί να κάνει το σουτ. Αλλά το δοκάρι είναι δική του φάση. Το δοκάρι είναι ποιότητα Γιώβιτς. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνει εκεί με το τρόπο που του σηκώνει την μπάλα ο Μάγερ για να κάνει το δοκάρι. Α, είχε φάσει και με τον Μαρίνη, είχε φάσει και με τον Ζήνη. Αλλά
0: ήταν θεαματικό αυτό που έγινε με τον Ζήνη. Με το που βγαίνει ο Γιώβιτς, παίρνει δύο φάσεις. Ξέρεις, έλεγα του Μιχάλη Λαδόπουλου εκτός αέρα χθες, δεν σε ρώτησε εσένα στην επικοινωνία μας, αν ο Ζήνη χάνεται τρόπον τεινά, εντός αγωγικών δηλαδή, αν είναι βασικός, ενώ είναι πιο επιδραστικός όταν μπαίνει ως αλλαγή. Και κάτι τέτοιο μου φάνηκε και χθες, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με. Με το που έγινε η αλλαγή όμως, τσακ, τόνισε την παρουσία του.
2: Για κάποιο λόγο, ως παρατήρηση του βάζω, ο Ζήνη παίζει καλύτερα με τον Βάργα μέσα. Και όχι τόσο με τον Λούκα. Αλλά εχθές φάνηκε περισσότερο Ζήνη, γιατί στο διάστημα που κάνει τις αλλαγές, ενώ η Άκη στο δεύτερο ημίχρονο έχει το μοναδικό για μένα κακό διάστημα, και ήταν τα 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, που χωρίς να χαθεί κλασική ευκαιρία, έχει ταλαιπωρηθεί γιατί αφήνει την μπάλα γύρω από την περιοχή της, κερδίζουν οι γηπεδούχοι οι στατικές φάσεις. Όταν κάνει τις δύο αλλαγές ο Νικολίτς, φεύγουν Γιώβιτς Μάγερ και περνάει τον Μάνταλο αριστερά και τον Βάργα μέσα στο Ζήνη, ανέβασε και την ΑΕΚ μέτρα. Ανεβάζοντας την ΑΕΚ μέτρα, την έβαλε να πιέζει στην περιοχή του αντιπάλου. Όταν συμβεί αυτό, η ΑΕΚ άρχισε να κλέβει μπάλες και άρχισε να βρίσκει χώρους στο Ζήνη. Μόλις άρχισε να βρίσκει χώρους, άρχισε να βρίσκει τη φάση. Αλλά ναι, δηλαδή
0: αλλά το 60 μετά. Αλλά έκλεισαν πάλι μετά οι χώροι. Κατάλαβες, λέω. Υπήρξε αντίδραση στην πλευρά της Λεύσκη.
2: Η ΑΕΚ ήταν, όπως είπε και ο Νίκολης, στο δεύτερο επίσημο μάτς. Mm-hmm. Οπότε κάνει δύο φάσεις εκεί με το Ζήνη, κάνει άλλες δύο φάσεις με το Μαρίν. Κατάφερε να κρατήσει μακριά για αρκετή ώρα από την περιοχή της τους γηπεδούχους. Δηλαδή έπρεπε να νικήσει με την έννοια ότι είχε τις πιο ποιοτικές ευκαιρίες, αν και δεν υπάρχει πρέπει στο ποδόσφαιρο. Αλλά από την άλλη πλευρά πήρε το αποτέλεσμα. Και εκεί ήθελα να καταλήξω, στην αφετηρία της συζήτησης, ότι είδαμε την ΑΕΚ του Νίκολιτς. Δηλαδή, πάντα όμως με βάση όχι το πώς τελείωσε τα play-off, δηλαδή το τέλος μιας χρονιάς, αλλά πώς ξεκίνησε την περσινή χρονιά.
0: Γι' αυτό και λέμε ότι τα μεγέθη πρέπει να είναι συγκρίσιμα, πραγματικά συγκρίσιμα, και όχι να κάνουμε.
1: Να αλλάξει μια κοινό, δηλαδή έχεις ένα προπονητή ίδιο. Άρα ξέρεις, εγώ γι' αυτό είπα
0: Αύγουστο με Αύγουστο θα συγκρίνεις.
1: Αυτό που περίμενα το βλέπω. Απλά περίμενα, έτσι όπως έβλεπα το μάτς, ότι κάπου θα κάνει ένα γκολ η ΑΕΚ. Οκ, δεν το πίεσε πολύ. Είχε όμως στιγμές να το κάνει. Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα σαφώς. Ξέρεις, πάντα λέω ότι αυτό το συζητούσαμε με τον Γιάννη, μιλήσαμε και πριν το μάτς, ότι δεν ξέρεις πάντα, είναι μπάλα. Είναι καλύτερη η ΑΕΚ, ναι. Αλλά είναι μπάλα.
0: Απλώς εγώ δεν ανησύχησα ποτέ, ή αν θες από ένα σημείο και μετά, για να είμαι πιο σωστός, ότι θα δεχτεί γκολ η ΑΕΚ. Και έκανε αυτό που έκανε ο Γιώργος Γαλάτσης. Έλεγα και τον αφορισμό του Γαλάτση, ότι έπαιξα και εγώ με το κινητό μου κάποια στιγμή. Δηλαδή, ναι, ήμουν βέβαιος ότι δεν τρώει γκολ. Κατάλαβες. Περίμενα να σκοράρει απλώς. Ασχολήθηκα λίγο με το κινητό εκείνη την ώρα.
2: Είναι μια ομάδα η οποία έχει γίνει ακόμη πιο ικανή με την μπάλα στα πόδια. Μια ομάδα που έλεγξε τον ρυθμό, δεν άφησε τη Λεύσκη Σόφιας να τρέξει, έχει γρήγορους παίκτες, έχει δυνατότητα να σου βάλει δύσκολα στο ανοιχτό γήπεδο, δεν το επέτρεψε αυτό η ΑΕΚ.
0: Και στην την πλάτη σου σημάδεψε.
2: Ναι, όταν χρειάστηκε να ανέβει μέτρα στο γήπεδο και να πιέσει, όπως λέει ο Μπάμπης, δεν το έκανε σε συνέχεια στο δεύτερο επίσημο μάτς, αλλά το έκανε με συνέπεια. Δεν τις έκαναν οι φάσεις, αλλά στο τέλος της βραδιάς, αυτό που ζητούσε ο Νίκολης πριν το μάτς, ήταν να πάρει η ΑΕΚ αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ πήρε αποτέλεσμα και μάλιστα βλέποντας και την ιστορία, η ΑΕΚ γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας δεν χάνει. Στη Βουλγαρία. Είδα δηλαδή ότι είχε χάσει ο Όφη 1-0, είχε χάσει ο Ολυμπιακός 78, νομίζω 3-1, είχε χάσει ο ΠΑΟΚ 2-0, γίνεται η πρώτη ομάδα που δεν χάνει εκεί, έστω και ιστορικά δηλαδή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά παιδιά, η κατάληξη είναι η εξής. Αυτό το μάτς έγινε, είναι χρήσιμο επειδή έκπηρε ρυθμό, αλλά για τη διαδικασία του ζευγαριού είναι σαν να μην έγινε. Υπό την έννοια ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ παίζει έναν τελικό. Με νίκη μπαίνει League First Champions League και όπως είπαν και οι παίκτες, θα έχουμε άλλο ένα μάτς το Σάββατο. Πράγματι με τον Ηρακλή. Θα πάρει άλλο ένα παιχνίδι στα πόδια της όταν η Λεύσκη δεν θα αγωνιστεί γιατί έχει αναβάλει.
1: Πάλι και τα δύο έχει αναβάλει.
2: Ναι, έχει αναβάλει και τα δύο. Οπότε έτσι κατέληξε και ο Νίκολης ότι θα είμαστε καλύτεροι, λέει, όταν θα παίξουμε, γιατί θα έχουμε ήδη ένα μάτς.
1: Ο οποίος Νίκολης πάλι δεν κάνει δικαίωμα, έτσι, δεν ασκεί το δικαίωμα, αλλά ήθελε η ομάδα του να πάρει παιχνίδι. Και όχι να κάνει ρεπό.
2: Ναι, δεν θέλει.
1: Δεν το είχε κάνει και πέρσι. Ναι, το
2: είπε, γιατί τον ρωτήσαμε αν τον προβληματίζει, επειδή πια μιλάμε για Champions League, να είναι οι παίκτες πιο συγκεντρωμένοι στο μάτς που θα έρθει στη Φιλαδέλφεια με τη Λεύση και όχι στο μάτς του Σαββάτου με τον Ηρακλή.
1: Στην πραγματικότητα αυτό είναι ο μόνος κίνδυνος. Να μην...
2: Ναι,
0: ναι. Για πέρα. Κοίτα,
2: και αγρίεψε ο Νικολίτσακη, δηλαδή θα το σπιθυροβόλησε το βλέμμα του, γιατί γυρίζει και λέει το πρωτάθλημα είναι η προτεραιότητα. Επειδή πήραμε το πρωτάθλημα, λέει, είμαστε εδώ. Αν τα καταφέρει στο πρωτάθλημα, καταφέρνει να ζει τέτοιες βραδιές. Άρα αυτή είναι η προτεραιότητα. Με είδατε, λέει, δεν σκέφτηκα ούτε δευτερόλεπτο, λέει, να βάλω το παιχνίδι. Θέλω να έχουμε ρυθμό. Τώρα είναι ο Ηρακλής, υπάρχει μόνο ο Ηρακλής και μετά είναι η Λεύσκη Σόφιας στο γήπεδό μας, στον κόσμο μας. Αυτό λέγει και ο Ρέλβας, δηλαδή στον κόσμο μας. Έχει ξεκινήσει τη σεζόν ουσιαστικά με δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Του κυπέλου για το πώς συμπεριφέρεται η ΑΕΚ αγωνιστικά δεν ήταν και ενδεικτικό, γιατί επί της ουσίας με τους κανονισμούς έπαιζε με μείον 2, ας το πούμε έτσι, δηλαδή σε σχέση με την ενδεκάδα, με τον Παλαμότη τέρμα. Το μάτς όμως το χθεσινό είναι ενδεικτικό και είδαμε μια ομάδα που είχε στο ξεκίνημα τις δύο μεταγραφές, τον Μάγερ και τον Κάιρινεν, να έχει τις αρχές και τη βάση του Νίκολη, δηλαδή την αφετηρία αυτή. Και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
1: Να περιμένουμε rotation με Ηρακλή, αν και θα έχουμε μέρος να τα πούμε και
2: όχι, άλλο. Ξέρεις γιατί.
0: Το μάτς είναι το Σάββατο, θυμίζω.
1: Ναι, είναι Σάββατο και η ρεβάνς Τετάρτη.
2: Ναι, αλλά όπως είπε ο Νικολίτς, όχι, μέρες. Γιατί ναι, θέλει να μέρες. Δώσει την ενδεκάδα του ρυθμό.
1: Σωστά, έχει
2: αφού μέρες. Θέλει να δώσει την ενδεκάδα του ρυθμό, ίσως να έχουμε μια αλλαγή στον Γιώβιτς για προληπτικούς
1: λόγους. Ναι, καλά, οκ, ναι. Μια-δύο αλλαγές για συνθήκες αγώνα.
2: Αυτό, όχι, θα βάλει... Θα βάλει αυτές τις επιλογές που έχει στο μυαλό του για να του δώσει ρυθμό.
1: Ναι, ναι, σωστό.
2: Για το παιχνίδι της Τετάρτης.
1: Αποχαίρετησε και ο Ελίασον, το ξέραμε αυτά και τα λοιπά. Οκ, δεν έχουμε κάτι άλλο. Όχι, περιμένουμε όχι. Κάτι...
2: Ο Ελίασον έχει φύγει δανεικός με οψιόν αγοράς και έχει χάρη τόσο πολύ που έχει φύγει. Που αποχαιρετά, βέβαια, λέει για τη φετινή σεζόν κτλ. Κοιτάξτε, ο Ελίασον ήταν ένας παίκτης ότι η πρώτη διετία του ήταν καταπληκτικός. Βοήθησε την ΑΕΚ με τον Νταμπ, πήγε στην Εθνική Σουηδίας. Η επόμενη διετία του, δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια, δεν ήταν καλά. Ήταν σε ευθύνουσα πορεία. Τώρα, ας πούμε, και μετά ήθελε να φύγει, έλεγε και το πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Οπότε και αυτή η μεταγραφή με τον τρόπο που κλείδωσε είναι μια win-win κατάσταση.
1: Τον είχαμε ξεχάσει.
0: Λοιπόν, Γιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κάτι ξεκούραση. Τα υπόλοιπα είναι αργότερα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να διορθώσω ένα λάθος που έκανα προηγουμένως. Παρασύρθηκα από τα μηνύματα. Παίζει και όφη.
1: Βέβαια.
0: Αναφέρθηκα λόγω Παναθηναϊκών. Στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ και ξέχασα τον όφη. Να αναφέρω ότι παίζει 9. Δηλαδή 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ. 9 όφη, 9,5 ο Παναθηναϊκός. Όφη παίζει και αυτός. Εντός έδρας με την ΤΣΣΚΑ Σόφια.
1: Και πολύ καλό Σόφια.
0: Πολύ καλή δουλειά μήπως... από τον Ιούνιο.
1: Ναι.
0: Έχει ξεκινήσει τον Όφη.
1: Ναι, μήπως. Σκεφτόμαστε ότι ο Όφη μήπως είναι καλύτερο να πάει conference για να μην πειθώσει τα σπιτάνοντα. Όχι, θα πάει.
0: ΤΣΣΚΑ παίζει, σε παρακαλώ. Όχι, όχι, πάει conference.
1: Λέω, όχι, έχει γίνει αυτή η κουβέντα. Μήπως και από φιλοσοφία. Να πάμε στα conference. Όχι, γιατί μπορεί να. Εγώ το πιστεύω τον Όφη.
0: Με τέτοιο αντίπαλο που κληρώθηκε.
1: Ναι, για το Europe, όχι μετά τη League Face.
0: Η ΤΣΣΚΑ Σόφια.
1: Όχι, δεν το συζητάμε.
0: Η πολύπεται κατά πολύ και της Λεύσκη που είδαμε χθες και της Λουντογκόρετς που ξέρουμε γενικώς.
1: Λοιπόν, πάμε Ολυμπιακό να πούμε κάποια πράγματα. Ωραία. Γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Έχουμε χάσει την μπάλα. Λοιπόν, περιμένουμε πλέον. Εντάξει, έχουν γίνει κινήσεις, έχουν ανακοινωθεί κάποιες κινήσεις. Τώρα, πώς το λέει ο ένας φίλος, καλά, αυτούς πήραμε. Πες μας για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, Γκονζάλες έχει κλείσει και βγαίνει και από το Μεξικό. Κάνουν λόγο για 13 εκατομμύρια δολάρια. που σημαίνει 11 και κάτι ψηλά ευρώ, αλλά μέσα τα μπόνους, είναι σε αυτό που υπολογίζαμε, γύρω στα 8,5 συν 2 μπόνους. Θα πάει λίγο παραπάνω προφανώς.
0: Ο Αρμάντο.
1: Ο Αρμάντο.
0: Έτσι, εγώ δεν το λέω Αρμάντο, παιδιά, έτσι, γιατί το όνομα
1: έτσι,
0: είναι.
1: Έτσι.
0: Είναι ιστορικό.
1: Πρέπει να σου πω, εχθές, κάποια στιγμή το βράδυ, βλέπω ένα βιντεάκι, λέω τι γίνεται αυτά, λέω. Πλάκα είναι. Είχαν πάει σκασιμί τη οπαδή τη Τσίβα στο γήπεδο, στο προπονητικό κέντρο, για να τον αποχαιρετήσουν. Στο αστροαυτοκίνητο.
0: Η Τσίβα κράτησε ποσοστό μετά από.
1: Ναι, θα κρατήσει και ποστό. Θα το δούμε που είναι οριστικά.
0: Γιατί είναι 23 ετών το παιδί.
1: Ναι. Αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι βιντεάκια. Το εξήγησε εκεί πέρα, είναι πολύ με τα μίδια. Το βλέπουμε αυτά. Τα τελευταία χρόνια το μάθαμε με τον Πινέτα. Θυμάστε τι γινόταν.
0: Καλά. Ναι. Το φοβερό είναι που τα ελληνικά σέντη μεταδίδουν όλη την πορεία του Πινέτα τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει
1: ένα ενδιαφέρον. Και είχαν δηλώσεις μαμάδες να λένε ή τα παιδιά μου, η κόρη μου. Τον είχε ίδαλμα, είναι και ωραίο αγόρι. Ίδαλμα που θα πάει, γιατί φεύγει, γιατί τον αφήνεται να φύγει και τα λοιπά.
0: Θα γίνει ομορφότερος άμα να βάζει κόλ.
1: Θέλω να πω ότι έχει γίνει μεγάλος χαμός. Είναι ο τρίτος Μεξικανός που παίρνει μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Ο πρώτος ήταν ο Καστίγιο, αλλά πιτσιρίκι 16 χρονών.
0: Πολύ κακό φινάλε καριέρας. Κλείνω εγώ την παρένθεση. Ναι.
1: Και δεν ήθελε να πάει, αλλά τέλος ήταν πολλά τα λεφτά τότε.
0: Και ο δεύτερος ποιος ήταν?
1: Αλάν Πουλίδο.
0: Α, ναι, ο Πουλίδο.
1: Δεν μας βγήκε.
0: Είχε όνομα.
1: Ναι, και αυτό είναι μεγάλο έτσι, ενδιαφέρον. Λοιπόν, κλείνει και η μεταγραφή αυτή. Περιμένουμε πλέον ανακοινώσεις για να καλύψει ο Ολυμπιακός θέση του επιθετικού που χρειαζόταν. Έχουμε εξελίξεις να πούμε πάλι για το Μαθαίο. Πάει Βαλένθια δανεικός με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια. Εγώ θα πω, θα ξαναπώ για το είπα και πριν την προηγούμενη ώρα, ότι μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, να έχω πέσει τόσο έξω και εγώ και πάρα πολύ από αυτό που ξέραμε. Ίσως όμως είναι και πολύ βιαστικό. Δεν μπορώ να ξέρω για να παίχνει σε 2 μήνες να τον κρίνω και σε 1 μήνα. Αλλά πραγματικά μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Πίστευα ότι είναι από τις μεταγραφές που θα βγουν πάρα πολύ καλές γενικά, όχι για τον Ολυμπιακό, γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά it happens, μπορεί να συμβεί. Θα δούμε που θα πάει ο Ολυμπιακός. Θα δούμε αν μπορεί να χωθεί στην υπόθεση του Μέλε, του Δανού.
0: Του
1: Μέλε, του Δανού, του Διεθνή. Που μπορεί να παίξει δεξιά, μπορεί να παίξει και αριστερά. Αυτό είναι καλό να το έχει μια να παίχνει. Κυρίως δεξιά.
0: Δηλαδή,
1: ή αν θα πάει, ας πούμε, στον Πινέιρο.
0: Πόσο κοστίζει ο Μέλε?
1: Είναι από τη Βόλφσμπουργκ. Έχει πέσει, ξέρεις, είναι διαφορετικά τώρα τα μεγέθη. Εκεί θα το δούμε. Ή αν θα πάει, ας πούμε, σε επιλογή τύπου Πινέιρο, ας πούμε, να προχωρήσει εκεί για την κάλυψη του δεξιού μπακ. Και έχουμε πράγματα ακόμη, γιατί έχουμε και εξτρεμ. Δεν ξέρω αν κατά πόσο.
0: Μείνει, δηλαδή.
1: Να πάρει.
0: 5. Μάλλον.
1: Να πάρει ακόμη.
0: Να βάλω. Κάτσε να. Εκτός από αυτούς που έχουμε ήδη που περιμένουμε, πόσους ακόμα έχει να πάρει.
1: Να πάρουμε.
0: Ναι.
1: Μαζί με το φοράτη πέσει του Γκονζάλες έκλεισε. Θα πάρει τον Χαφ. Α, αφήνω και το Κάσε.
0: Άφησε και το Κάσε.
1: Ναι. Πήραμε και το Χαφ. Εντάξει, τελειώσαμε. Το κλείσαμε κι αυτόν. Δεξιμπακ.
0: Αυτό ήταν ο κόσμο.
1: Δεξιμπακ.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει με τον Μπρούνο. Μήπως δούμε κανένα Λυκογιάννη. Χρειάζεται Έλληνες ο Ολυμπιακός. Χρειάζεται κάποιον να πάρει.
0: Το λέγει ο κόσμος. Τι θα γίνει λέει, με Έλληνες.
1: Παιδιά, έχει πάρα πολλούς ξένους καταρχάς. Πρέπει να φύγουν
0: πέθες. 22.
1: Δεν έχουν φύγει πέθες. Ναι.
0: 22.
1: Ποιο, οι ξένοι. Πότε, λάστιγε. Που λέγανε παλιά. Πριν από όλους αυτούς.
0: Πριν από όλους αυτούς.
1: Θα φύγουν πέθες. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν πάει διαφορετικά. Είπαμε δεξί μπακ. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει στο τέλος με αριστερό.
0: Και δηλώνει 17 στην Ευρώπη.
1: Μπράβο. Να φύγει ο Μπρούνο, να πάρει ξέρω εγώ. Λέω ένα παράδειγμα, ένα σενάριο, όχι ότι ξέρω κάτι, αλλά χρειάζεται Έλληνες. Είπαμε 2 εκεί. Τελειώσαμε το χαφ. Εξτρέμ.
0: 3.
1: Εξτρέμ, έχουμε και εξτρέμ. Βέβαια. Εκεί υπάρχει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ανοίξει όντως η περίπτωση του Χιλ πάλι, που τον θέλει ο Μέντι. Τον ήθελε και πέρσι. Και ήταν αρνητικό ο Χιλ. Χιλ. Ή θα μπει ο Βάργκας, για παράδειγμα. Ο Ελβετός. Γενικώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που έχει εξετάσει ο Ολυμπιακός και εκεί να είμαστε λίγο, να το δούμε λίγο παραπάνω το πράγμα. Επειδή αν γίνουν αυτά, εγώ επιμένω και λέω, δεν θυμάμαι τον Ολυμπιακό να έχει κάτσει φρόνιμος μέχρι τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου. Δεν θα αποκλείσω μετά να γίνει και κάτι ακόμα. Αλλά πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολλά. Εδώ, Εδώ να πω κάτι, επειδή λογικό είναι κάποιοι σου λένε τώρα τι θα κάνουμε κτλ. Επειδή υπάρχει φέτος μια μεγάλη διακοπή, έχει αλλάξει το πράγμα με τις εθνικές ομάδες. Ουσιαστικά μιλάμε για μια. Θα ξεκινήσουν όλα 15 Σεπτεμβρίου. Βέβαια τότε. Πάμε σε δήλωση, θα το ολοκληρώσουμε.
0: Ναι, πάμε σε δήλωση πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ελέγχουσε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο, ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα η περισυλλογή των συντριμιών του ιδιωτικού ελικόπτερου για να αρχίσει η έρευνα. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους αρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Συλλήψη σε Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση και στην Κάριστο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν σκληραίνουν τη στάση τους. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες ούτε προγραμματίζονται, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι αυξήσεις αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις, είπε στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Άντε, μπήκαμε και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής.
1: Μπήκαμε όπως βγήκαμε.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Πρέπει να ολοκληρώσουμε.
0: Πρέπει να ολοκληρώσουμε το Ολυμπιακού που λέγαμε. Σε αυτό που με είχε ρωτήσει πόσες ακόμη μεταγραφές.
1: Και τις έβγαλες τουλάχιστον τρεις. Εκτός από τα ονόματα.
0: Μπακ, είπαμε δεξί. Να δούμε αν μπορεί να μπει ο Ολυμπιακός για το Μέλλον. Θα πάει σε
1: Μέλλον Πινέιρο. Που είναι της Παμελικάνου. Πιο πολύ αριστερά όμως.
0: Παίζει και τις δύο πίσω.
1: Και είναι fullback. Αυτό που λέμε. Όλη την πλευρά του fullback. Ναι.
0: Θα είναι extreme να δούμε. Αν θα είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να μπει ο Χιλ, μπορεί να είναι ο Βάργκας ή κάποιος άλλος, γιατί έχουν
1: προτιμάω και...
0: ο Μέντι του άρεσε του Μέντι, ναι, ναι. Αλλά okay, θα δούμε γιατί είναι και τέτοιο, είναι και δύσκολο αγόρι, ήταν τουλάχιστον. Είπαμε επιθετικό είναι και είπα ότι μπορώ να δω και αριστερό μπακ, αν φύγει ο Μπρούνο και ειδικά μια σενάριο Έλληνα, ας πούμε, Λυκογιάννη π.χ., λέμε ένα παράδειγμα, που εξακολουθεί να είναι ελεύθερος, αλλά έχουμε πολλά ακόμη, Ηλία, έχουμε πολλά. Και πρέπει να φύγουν παίχτες, πρέπει να φύγουν πάρα πολλοί παίχτες. Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
1: Ο Ταρέμι γιατί φεύγει.
0: Γιατί ήθελε και ο. Ναι, ναι. Γιατί το είχε πει και ο ίδιος προς το τέλος της ζώνης, είχε πει θα φέρω πρόταση. Γιατί καταλαβαίνει ότι έτσι όπως παίζει με ειδικά ο Μέντι. Δεν...
1: Μένει πίσω.
0: Ναι, δεν το βγαίνει. Και έχω πει πολλές φορές ότι για μένα ο Ταρέμι είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Απλά μερικές φορές σου ταιριάζει αυτό που ακριβώς.
1: Και μου αρέσει που και η προσωπικότητα που έχει
0: διαμορφώσει. Εκείνος που χάσε την ευκαιρία για μένα ήταν ο Γιάρεμτσουκ. Όμως, αν έχει όντως. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχει συνοηθεί με τη Λιόν και αυτό δεν περάσει από τον Ολυμπιακό έτσι. Αλλά αν η Λιόν περάσει. Στη League Face του Champions League είναι ένα στο πρώτο μάτς με τη Φενέρ και δώσει λεφτά. Οκ, τότε θα φύγει. Αλλά αν το έχει κάνει, ξέρει, δεν σα παίζω, θα μην πάει αδιάφορο κτλ. Για να πάω Λιόν Τσαμπέ, δεν το βλέπω να περνάει στον Ολυμπιακό. Το βλέπω κανένα χρόνο μόνο. Λέω εγώ από την άλλη πλευρά. Οκ, γιατί είχε τη δυνατότητα να παίξει φέτος με αυτή την Ανατολή. Αλλά ξέρει. Μερικές φορές βγαίνει έτσι το πράγμα. Δηλαδή, φέτος θα έχει την ευκαιρία να παίξει τον Ολυμπιακό και ο ίδιος προφανώς είχε πάρει μια άλλη αποφάση. Πάντως πρέπει να φύγουν οι παίκτες, πρέπει να φύγουν χαφ. Κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να φύγουν οι παίκτες. Δεν βγαίνει έτσι. Είναι πάρα πολλοί οι παίκτες και είναι, αυτό που βλέπεις κιόλας είναι πολύ ξένοι. Και δεν αρέσει το Μεντιλίμπαρ, δεν αρέσει σε κανένα προπονητή. Όχι, δεν αρέσει σε κανένα προπονητή να αφήνει παίκτες εκτός ευρωπαϊκής λίστας, αλλά δεν το αποφεύγουν οι ελληνικές ομάδες. Πάμε.
1: Πάμε Παναθηναϊκό, πάμε στον
0: Χρήστο
1: Κοντό.
0: Έλα Χρήστο.
1: Καλημέρα.
2: Bonjour. Καλώς τα αγόρια, σας άκουγα.
1: Μπορώ να ξεκινήσω με ένα συν και ένα πλην, έτσι όπως τα έχω στο μυαλό μου.
2: Ναι.
1: Ξεπέρασε, λέει ο Παναθηναϊκός, 15.000 διαρκείες. Σιγά το νούμερο για ολόκληρο Παναθηναϊκό, λέω εγώ.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Μισό. Ένα. Και το άλλο, το θετικό, αυτό που έκανε ο Αλαφούζος με τους παλιούς πρωταθλητές ή στελέχη ομάδα του Παναθηναϊκού που έκαναν σπουδαία ευρωπαϊκή πορεία, καλή εικόνα βγάζει προς τα έξω, δηλαδή ακόμα και για ανθρώπους που δεν ζουν βεβαίως πλέον στην Ελλάδα, ότι μία θέση θα τους περιμένει στο γήπεδο τη φετινή σεζόν.
2: Είδες που έχουμε τελείως διαφορετική οπτική.
1: Okay, ωραία.
2: Εμένα το δεύτερο δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί οποιοςδήποτε παρελθόν θα... Παναθηναϊκού πάει και πει θέλω να πάω στο γήπεδο.
1: Όχι, εγώ θα το ήθελα βελτιωμένο το δεύτερο. Ναι. Το δεύτερο. Θα το ήθελα.
0: Όχι, και... λέω Χρήστος ότι οποιοδήποτε και να σηκώσει τηλέφωνο, παιδιά, έρχομαι.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται καν να πει. Ναι. Δηλαδή, κατά να πάει, να περιμένει.
1: Έλα, εγώ θα το ήθελα βελτιωμένο με την έννοια ότι θεωρώ ότι στα δικά μου τουλάχιστον τα μάτια του Ρωμαντικού Παναθηναϊκός είναι ένα. Θα ήθελα και άλλα πρόσωπα από άλλα αθλήματα να έχουν θέση στο γήπεδο.
2: Καλά, κοίταξε, αυτό είναι σχετικό τώρα.
1: Ναι, το ξέρω ότι είναι σχετικό.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο παίκτη Παναθηναϊκού από οποιοδήποτε άθλημα να πει ότι θέλει να πάει να δει την ομάδα και να μην πάρει μια ωραία.
0: Απλά ότι αν πάνε και όλοι οι παλιοί σε ένα γήπεδο 15.000 θέσεων νεκρολεφόρων, πάνε όλοι, πρέπει να είναι και μια εξέδρα μόνο για του παλεμάχου. Για τα λέμε και αυτά, έτσι.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή κατά καιρού πολλοί βγαίνουν και το παίζουν στον πάντων παλέμαχοι, δεν θέλω να ονοματίσω, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πει. Κάποιοι από αυτούς που παίζουν και κρίνουν πότε είναι η τελευταία φορά που πήγαν στο γήπεδο και είναι τον Παναθηναϊκό από κοντά.
1: Ναι.
2: Έτσι, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Φαντάζομαι ότι έχει γίνει σύμβολο για όλους τους Έλληνες, φιλάθλους πλέον, ο Αντώνης Αντωνιάδης.
2: Μα τώρα με συγχωρείς.
1: Είναι σύμβολο πλέον.
2: Τώρα σοβαρά μιλάμε. Τον βλέπεις τον Αντώνη να είναι εκεί πάντα με χιόνια, με κρύο, με ζέστη, με ό,τι έχει περάσει.
1: Με όλες τις δυσκολίες που έχει περάσει στη ζωή του. Ναι, ναι.
2: Και είναι... άλλοι βγαίνουν, μιλάνε, κάνουν σχολιά, δίνουν και άμα τους ρωτήσεις πού είναι την τελευταία φορά, ρε φίλε. Αθήνα μένεις. Πότε είναι την τελευταία φορά που πήγες για παιδόδη στην ομάδα σου. Θα πάρουμε τη βοήθεια.
1: Πες μου για τα διαρκείας τώρα. Πόσα θες εσύ. Πόσα θέλουν, μάλλον πόσα θέλουν εκείνοι, όχι πόσα θέλω εγώ ή πόσα θες εσύ.
2: Τα διαρκείας που έχουν βγει είναι 18.000.
1: Α,
2: αλλά το νούμερο δεν είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχει πάντα η αίσθηση σε ένα γεγονό εξαρτητών θέσεων. Ότι εγώ ρε φίλε, όποτε θέλω βρίσκω εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να.
0: Υπάρχει όμως ένα μπόνους, ε. Υπάρχει
2: και
0: ένα
2: να μην μπει. Το βασικό είναι ότι συνδέεται το διαρκείας με το βοτανικό.
0: Αυτό. Αυτό, είναι το,
2: αυτό είναι το μόνο.
1: Μα κατά γι' αυτό θα ήθελα και εγώ μεγαλύτερο νούμερο, βρε Χρήστο. Επειδή συνδέεται με το βοτανικό.
0: Σου λέει δηλαδή ότι ξέρεις κατά όχι, θα είναι ο βοτανικός πώς θα είναι, 40. Πώς θα είναι ο βοτανικός τελικά, πώς
2: 40.000.
1: Θα ήθελα 25.000.
0: Εγώ θα πάω βοτανικό, βέβαια, 20.000.
2: Όταν θα έρθει η ώρα, επειδή τον έλεγε.
0: Θα τρέχουν, μπράβο,
2: τρέχουν. Θα τρέχουν όλοι και θα παρακαλάνε. Και πάνε 10 τηλέφωνα. Και επίσης σε παρακαλώ και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ας τους προπονήσεις από τώρα, σου κάνεις προθέρμανση.
0: Μα δεν είναι προκαλεστία, κάνεις με το ζόρι.
1: Όχι, όχι, να βάλεις λίγο πιο ψηλά τον πύχη, αυτό εννοώ ρε παιδιά.
2: Δεν άκου να σου πω, Ηλία. Τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός, όποτε παίζει το ΑΚΑ, κάνει πάντα ρεκόρ στο conference ή στο Europa. Φέτος ήταν η δεύτερη ομάδα που έκοψε τα περισσότερα στην πίσω από τον Άγιαξ. Τα πρώτα δύο χρόνια με Μπράγκα, με Βιγέ, πώς το λέμε, πραγματικά με Άγιαξ και τα λοιπά, έφτανε 55-60 χιλιάδες κόσμο, 62 είχε κόψει. Δηλαδή είχε την κάρη του γήπεδο πόσες φορές. Δεν είχε το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκού, επειδή έχει και ένα προσανατολισμό στην Ευρώπη. Τα καλά παιχνίδια ξέρει, έχει τον τρόμο. Πάει γήπεδο. Δεν υπάρχει
1: πίσω. Θέλω να πηγαίνει και στα άλλα.
2: Εντάξει, τώρα τα άλλα, το πρωτάθλημα είναι μια πονεμένη ιστορία. Δεν βλέπεις ότι στην πολυμετρικότητα που πήγε εκείνος ο τεράστιος ενθουσιασμός έκανε ο Παναθηναϊκός δύο φορές ρεκόρ 33 και 35 χιλιάδες διαρκείας σε δύο χρόνια μέσα. Τα παίρνοντα διαρκείας, πληρωμένες θέσεις, πήγε στο πρωτάθλημα 5.000 κόσμο.
0: Ναι, αυτό έτσι.
2: Χρονιά που το έπαιρνε το πρωτάθλημα, έτσι, όχι που το είχαμε, 7.000 κόσμος. Είχε. Και σηκώστε γρήγορα ψηλά και λέει τι γίνεται, παιδιά. Είναι η νοοτροπία του τέτοια. Πάνε τα ντέρμπι. Παλιά δεν ήταν έτσι, γιατί εγώ θυμάμαι ο Παναθηναϊκός και κάνει. Ναι. Νομίζω ότι αν μπορούσε να το αποδείξει κάποιος, όσο και αν φαίνεται περίεργο, το all time record στο ΆΚΑ είναι ένας τελικός κυπέλλου με τον Πανιούνιο. Έχει 80.000, έσπασαν οι πόρτες, δεν έλεγχαν πια εισιτήρια και μπαίνει ο κόσμος μέσα. Ήταν παντού, δεν υπήρχε να πέσει το καρφίτσα και έξω από το γήπεδο προς ο κόσμος. Σε κάτι κουφά παιχνίδια. Έβλεπες με τη Λάρισα, με τη Λιβαδιά, 60.000 κόσμος, 70.000 κόσμος.
1: Κοίταξε, επειδή είναι πολύ επηρεασμένος από την απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά που έλεγε μέχρι το τέλος της ζωής του μην αφήνεις τους άλλους να καθορίζουν τη σκέψη σου, με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό λέω εγώ τώρα, μην αφήνεις εσύ Αλαφούζε τον φίλο του Παναθηναϊκού, έτσι ακριβώς όπως τον περιέγραψε προηγουμένως Χρήστο, να επιβάλλει, πήγαινε του κόντρα, δηλαδή προσπάθησε να φέρεις εσύ μια άλλη αντίληψη.
2: Άκου να σου πω κάτι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι.
2: Καταλαβαίνω τώρα, αλλά στην Ελλάδα, ό,τι και να κάνεις, χαμένος είσαι. Όταν ο Αλαφούζος πριν δύο χρόνια στο ΆΚΑ έδινε προσφορές ένα και ένα εισιτήριο, πάρτε τώρα και σας δίνω δωρεάν για το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Η φτηνά εισιτήρια πλήρωνε τα έξοδα να έρθουν από την επαρχία, τον κοροϊδεύαν ή πάνε εκεί. Ή πάνε εκεί. Αντί να πούνε ευχαριστώ που δίνει τη δυνατότητα να πάει κάποιος με φτηνό εισιτήριο. Έλα μωρέ, εισιτήρια από τα Lidl, αυτό εκείνο και.
1: Αυτά είναι χαζομάρες.
2: Ο Έλληνας είναι ποτέ ευχαριστημένος.
1: Δεν το ξέρω, αλλά είναι χαζομάρες αυτά.
2: Να
1: μην εκτιμάς. Εκεί καταλήγουμε. Να μάθεις να μην εκτιμάς τίποτα.
2: Είναι ένα πρόβλημα. Το ξέρουμε αυτό.
0: Για πάμε τώρα.
1: Να μάθεις να μην εκτιμάς. Εκεί καταλήγουμε. Να μάθεις να μην εκτιμάς τίποτα.
2: Είναι ένα πρόβλημα. Το ξέρουμε αυτό.
0: Για πάμε.

0: στη League Face του Conference, διαφορά είναι 20 εκατομμύρια. 25 θα πάρει και 5 Παναθηναϊκός. Είναι χαοτική η διαφορά στο οικονομικό κομμάτι, έτσι, μεταξύ Conference
1: θα το ξέραμε.
0: Και Champions League. Δεν το συζητάμε καν. Έτσι, το ενδιάμεσο είναι το Europa. Δεν είναι μόνο η οικονομική ζημιά, που εντάξει, σίγουρα είναι υπολογίσιμη σε μια εποχή που μετράει οτιδήποτε με το cost control, δηλαδή και να έχει ο ιδιοκτήτης την πρόθεση και το χρήμα να το ρίξει στην ομάδα. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που σου λέει κύριε έσοδα-έξοδα. Δεν μπορεί να ξοδεύεις πολύ παραπάνω από αυτά που εισπράττεις. Από ότι είναι χρήσιμο για το μαθηματικό από την οικονομική πλευρά να εμφανίσει αυτά τα συνολικά 13, 14, 15 εκατομμύρια, πώς θα βγουν στο τέλος μαζί με τις νίκες, τα εισιτήρια που θα κόψεις, τις προκρίσεις, τις επόμενες φάσεις κτλ. Ανεβαίνει ο λογαριασμός. Πάει σε ένα πιο ζωικό σημείο. Είναι όμως το πρεστίζ, είναι το γεγονός ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Δεν είναι μόνο νέα ομάδα, με την έννοια ότι έχει πάρα πολλούς νέους. Είναι και νεανική ομάδα. Η πλειοψηφία των παιχτών που έχουν αποκτηθεί είναι 20, 22, 23. Υπάρχει πέραν του Ντεφράη. Δεν υπάρχει παίκτης που να ξεκινάει στον Παναθηναϊκό ηλικία από 3. Όλοι είναι από 2 και κάτω. Οι πιο παλιοί είναι 28-29. Τώρα που ήρθαν και μπήκαν μέσα ο 4 μαζί με τον Λιβάη ή που θα έρθει ο Καλάμπρια. Και οι υπόλοιποι είναι 25, 24, 23, 22. Είναι παιδιά που έχουν έρθει από ομάδες που δεν έχουν ξαναπαίξει Ευρώπη. Δηλαδή, τι εμπειρία ευρωπαϊκή να έχει ο Τσάπρας. Τα μόνα 3 παιχνίδια που έχει κάνει στην Ευρώπη είναι τα 3 με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξαναπαίξει 25 με ομάδες στην Ευρώπη. Ο Τετέι τώρα προλάβει και έπαιξε το Γενάρη. 3-4 παιχνίδια. Ο Κοντούρης τι παιχνίδια να έχει. Πέρυσι δεν έπαιξε καθόλου. Δεν ήταν καν στη λίστα της Ευρώπης στο δεύτερο μισό. Τώρα θα παίρνει τα πρώτα παιχνίδια. Είναι πολλοί τέτοιοι οι παίχτες που χρειάζονται να αποκτήσουν ευρωπαϊκές εμπειρίες και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για την ομάδα να μεγαλώσει μέσα από τα παιχνίδια της Ευρώπης. Έτσι, δηλαδή να αποκτήσουν εμπειρίες, παραστάσεις στους παίχτες. Είναι και το prestige, καταλαβαίνει κανείς ότι
2: σωστό. Όταν μια ομάδα. Αγωνιστικά περιμένουμε κάτι, Χρήστο.
0: Όχι. Να πάμε και στα υπόλοιπα. Το μόνο που είναι να δούμε αν θα παίξει με 2-4. Δηλαδή, αν πάμε να δούμε τον Παναθηναϊκό σε μια παραλλαγή του 4-4-2, με Τετέι και Λιβάη Γκαρσία στην επίθεση, μέσα στο κουτί. Ή αν θα δούμε κλασικά το παιχνίδι από τα άκρα, 4-2-3-1 ή 4-3-3, δεν ξέρω.
2: Εντάξει, α βάζει και το Λιβάη δεξιά.
0: Μπορεί με κάτι. Θα δούμε ποια θα είναι η διάταξη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τον Καλάμπρια που είναι ερωτηματικό όσον αφορά τον αγώνα ρεβάντσο, όχι τον πρώτο, γιατί η ενημέρωση που έχουμε ότι οριακά θα προλάβει να παίξει λίγο στο παιχνίδι της Τσεχίας, οι υπόλοιποι παίκτες είναι καλά. Δεν έχουμε δηλαδή άλλα ερωτηματικά. Όσοι είναι δηλωμένοι, είναι διαθέσιμοι.
2: Ωραία. Πάντα περιμένουμε. Θα έχουμε περισσότερο να πούμε και σίγουρα και αύριο, αλλά θα έχεις να πεις και εσύ σήμερα εντός ημέρας, τελευταία μέρα της προετοιμασίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό.
0: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Πάμε Θεσσαλονίκη. Γιατί
1: στη συνεφιασμένη Τούμπα, έτσι όπως την περιέγραψε στο ξεκίνημα.
2: Είπα εγώ, το σύννεφο είναι πολύ μαύρο. Έχει γίνει πάρα πολύ μαύρο το σύννεφο πάνω. Τούμπα και πρέπει να βρει ο τρόπο πάω και να το διώξει. Δεν θα είναι εύκολο. Γιάννης Βοητσίδης μαζί μας. Έλα, Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
3: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα. Σίγουρα.
2: Η ηλιοφάνεια είναι η Θεσσαλονίκη, αλλά το σύννεφο πάνω την Τούμπα είναι πολύ μαύρο τις τελευταίες μέρες.
3: Είναι και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε με ποιες κινήσεις η ΠΑΕ θα προσπαθήσει να αναστρέψει την κατάσταση, γιατί υπάρχουν ακόμη αρκετές μεταγραφικές εκκρεμότητες. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια, ψάχνει επίσης δεξιό μπακ, στόπερ, χαφ, σεντερφόρ. Έμεινε όπως παραδοσιακά θα έλεγα, κάνει πολύ πίσω στις μεταγραφές. Σε κάθε μεταγραφική περίοδο υπάρχουν καθυστερήσεις.
2: Είχε και εξαιρέσεις. Πότε ήταν το Γενάρη, το πέρσι το καλοκαίρι, πότε που κατάκανε σχετικά γρήγορα που τα έχει κάνει. Κάποια στιγμή λέγαμε ότι κόντρα σε αυτό που έχουμε συνηθίσει.
3: Είναι εξαιρέσεις. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια να δούμε και σήμερα και τι θα πει ο Αλέσιο Λύση. Θα μιλήσει 12 η ώρα. Όπως προβλέπεται βέβαια πριν από τους ευρωπαϊκούς αγώνες, θα μιλήσει για το αυριανό παιχνίδι με την Πράγα, αλλά προφανώς θα ερωτηθεί και για το θέμα Κωνσταντέλια, για την αποχώρηση, για το πώς βλέπει πλέον την ομάδα, για όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει ένας καινούριος παίκτης πλέον στην ομάδα, ο Σερίφ Ενδιαγιά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ειδικά σήμερα η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση θα έχει ένα επιπλέον ενδιαφέρον. Τώρα για τα μαύρα σύννεφα που είπατε, η συμβολική κατάληψη διαμαρτυρίας ολοκληρώθηκε λόγω του Ευρωπαϊκού

0: αγώνα. Σίγουρα η αυριανή αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη σκιά της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια, γιατί επικρατούν συναισθήματα, θα έλεγα, για άλλους θυμού, εκνευρισμού, για άλλους απογοήτευσης. Δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ κόσμο στο γήπεδο.
1: Αυτό να σε ρωτήσω είναι και ξέρεις πώς θα συμπεριφερθεί ο κόσμος.
0: Ναι, νομίζω δεν θα έχει πολύ κόσμο. Τα εισιτήρια παρεπιπτόντως έχουν τεθεί σε κυκλοφορία. Μάλλον τίθεται από τώρα, τίθεται από σήμερα. Να πούμε ότι θα έχει ενδιαφέρον. Κάποιοι προφανώς θα πάνε και στη λογική, πέρα από την όθηση στην ομάδα, στη λογική του να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. Κάποιοι άλλοι ενδεχομένως να διαλέξουν τον δρόμο της αποχής, ότι δεν έχω διάθεση, δεν μου άρεσε, είμαι απογοητευμένος και δεν θα πάω στο γήπεδο. Θα δούμε πώς θα συμπεριφερθεί ο κόσμος και πόσο κόσμο θα έχει, που εκτίμησή μου είναι...
2: Αλλά θέλω να λέω ότι είμαι ο 12ος παίκτης της ομάδας, χωρίς να πηγαίνει στο γήπεδο.
0: Να σου πω κάτι, ο 12ος παίκτης, αλλά και ο 12ος παίκτης, άμα δεν νιώσει καλά κάποια στιγμή, δεν είναι υποχρεωμένος να πάει, έτσι δεν είναι. Γιατί και ο 12ος παίκτης, ο οποίος όμως πληρώνει για να παίζει, έτσι, για να πάει στο γήπεδο.
2: Είναι και δεν είναι. Επειδή με ρώτησες. Είναι και δεν είναι. Θα σου δείξω παραδείγματα αντίθετα.
0: Και εκτός από αυτό, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι λένε το πολύ απλό. Ας τον πουλούσε τον Κωνσταντέλια, ας έβγαινε κανονικά στο τέλος της σεζόν, στην αρχή των μεταγραφών, να πει τον πουλάμε τον Κωνσταντέλια, θα πάμε σε κάτι άλλο, να δουν και στη διάδοχη κατάσταση.
2: Άρα το ευνίδιο λοιπόν είναι το πρόβλημα.
0: Αλλά είναι και το ευνίδιο. Μάλιστα. Αλλά είναι και πολλοί που λένε, εγώ έβαλα από το υστέρημά μου τα χρήματα που δεν έχω, γιατί ο κόσμος ο περισσότερος δεν έχει χρήματα διαθέσιμα εν αυθονία. Εγώ έδωσα κάποιες εκατοντάδες ευρώ και λοιπά, εκατοντάδες ευρώ για να πάρω ένα διαρκείας. Γιατί σκεφτόμουν ότι θα πηγαίνω να βλέπω φέτος τον Κωνσταντέλια.
1: Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι. Αυτό δεν είναι. Δεν υπάρχει.
0: Πού δεν είναι.
1: Δεν είναι, γιατί δεν σου κάτι. Γιατί είναι ποδόσφαιρο, είναι αγορά. Είναι αγορά.
0: Ο πελάτης δεν πρέπει να ξέρει.
1: Μα πού να ξέρει. Δηλαδή, μισό λεπτό, Γιάννη, μισό λεπτό. Και να σου πω κάτι. Γιατί το λέω για όλες τις ομάδες, έτσι. Δεν λέω μόνο για τον ΠΑΟΚ. Ωραία, παίρνω εγώ διαρκείας γιατί πιστεύω η ομάδα είναι έτσι. Και σου έρχεται λοιπόν η τάδε ομάδα και σου κάνει 40 εκατομμύρια για να παίχτη. Τι θα πούμε δηλαδή, επειδή πήραμε τα διαρκείας, θα πούμε στην ομάδα, μην τον πουλήσεις επειδή εγώ πήρα διαρκείας.
0: Όχι, Μπάμπη, δεν με κατάλαβες. Να βγεις και να το πεις καθαρά από την αρχή.
1: Να πεις τι, ότι τον πουλάω. Κάζε λεβγέν να πει ότι πουλάω παίχτες.
0: Να βγεις και να πεις ότι ναι, μπορεί να τον πουλήσω, ξέρετε.
1: Μα δεν βγαίνει
2: πάντα είναι ανοιχτό αυτό. Δεν είχε βγει να πει το αντίθετο.
1: Είχε βγει ποτέ να πει κάποιος ότι δεν πουλάμε τον Κωνσταντέλια και 100.
0: Όχι ότι εγώ χτίζω την ομάδα πάνω στον Κωνσταντέλια.
1: Εγώ το timing το καταλαβαίνω.
0: Και είναι και πολλοί οι οποίοι μπορεί να έχουν και τη λογική ότι εγώ δεν είμαι και ο παδός του ΠΑΟΚ. Δεν καίγομαι κιόλα. Αλλά θα πάω στο γήπεδο γιατί...
1: Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Άλλο λέω Γιάννο, ότι
2: ο ίδιος που θέλει όμως, εκτός από Κωνσταντέλια, να βλέπει και άλλους παιχταράδες να έρχονται να ενισχύουν τον ΠΑΟΚ, και για να ισχυθεί αυτό πρέπει να ισχύει το ισοζύγιο.
1: Τους ΠΑΟΚ, ξέρεις, έχει τρελάνει, γιατί μιλάω και με φίλους ΠΑΟΚ, ότι μου το έκανε 16 Αυγούστου, 15 Αυγούστου, περίμενα αυτό.
2: Αυτό
1: μπορώ να το βάλω στη συζήτηση που και για μένα, που και αυτό, συγγνώμη, τότε έρθει η Ντόρτμουντ, μπορεί να σου πει ο Σαββίδης. Τι θα κάνω εγώ. Θα σου πω ότι η Ντόρτμουντ όχι, επειδή είναι 15 Αυγούστου, παιδιά, να περιμένουμε να πάει 20 του μήνα να το κάνουμε. Για να μην νομίζουν ότι το έκανα, το στόφερα από πίσω την πλάτη.
0: Όχι, να το κάνεις στις 15 Ιουλίου, όχι στις 15.
1: Μα δεν είχε τότε πρόταση. Είχε πρόταση 26
2: και 26. Μα η Ντόρτμουντ ήθελε να πάρει τον άλλον.
1: Μπράβο. Μα δεν είχε πρόταση τότε για να το δώσει. Θέλω να πω ότι εγώ τα καταλαβαίνω.
2: 40 εκατομμύρια.
1: Ναι, εγώ καταλαβαίνω. Ναι, τον.
2: Έλα, κόλλησα.
1: Κόλλησα κι εγώ. Ναι. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα και για τον κόσμο και για αυτά και τα λοιπά. Αλλά λέω όμως ότι από την άλλη πλευρά. Τώρα το έρθει η πρόταση.
0: Μα είναι πολύ. Εγώ καταλαβαίνω, γιατί είναι πολλοί που λένε ότι.
2: Μην μείνουμε όμως αυτό, Γιάννη.
0: Αν ξέραμε ότι μπορεί και να έφευγε ο Κωνσταντέλιας, ότι όχι ότι σίγουρα θα έφευγε οτιδήποτε. Πολύ απλά δεν θα είχαμε πάρει στις.
1: Ναι, σύμφωνα, εντάξει.
0: Αυγούστου, δεν θα είχαμε πάρει διαρκεία,
1: ναι,
0: και δεν θα είχαμε κόψει τις διακοπές μας. Γιατί μπορεί ο άλλος να είπε: εγώ βάζω 1.000 ευρώ ή 2.000 γιατί παίρνω και το παιδί μου μαζί.
1: Αυτό πάντως δεν πρόκειται.
2: Εν όψη μπραν, τι έχουμε όσον αφορά το έμψυχο υλικό του ΠΑΟΚ.
0: Εν όψη Σιμπράν.
2: Έχει αλλάξει
0: έχουμε
2: κάτι.
0: Μια κατάσταση δύσκολη μεσοεπιθετικά, έτσι. Δηλαδή, πέρα από την αποχώρηση του την πόλη του Κωνσταντέλια, λείπει ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Ο Τάχα Άλλη και ο Ντεσπότοφ είναι τραυματίες. Άρα, καταλαβαίνει κανείς ότι η κατάσταση έχει.
1: Πολύ μεγάλο μάτς είναι για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει οπωσδήποτε, εάν μάλλον το πω διαφορετικά, αν δεν περάσει την Μπραν, το μαύρο σύννεφο θα γίνει Γιάννη.
2: Πυκνό.
1: Πολύ πολύ δύσκολο. Να μείνει και εκτός Ευρώπης.
0: Μα ούτως ή άλλως το κλίμα ήταν βαρύ και πριν
1: ναι,
0: την πόλη.
1: Συμφωνώ.
0: Και με τον αποκλεισμό από την άδεια, αλλά και με τις μεταγραφικές κατηγορίες.
2: Να ρωτήσω κάτι, ένα τελευταίο εγώ. Δεν βάρη είναι από την ώρα της απομάκρυνσης του Λουτσέσκου.
0: Δεν νομίζω.
3: Όχι τόσο.
1: Να υπήρχε τότε ότι σου
2: ήταν. Για μένα ήταν προάγγελος των υπολείπων θεμάτων εκείνη η κατάσταση.
1: Εγώ είμαι με τον Γιάννη.
2: Κατά τη δική μου πάντα.
1: Ότι υπήρχαν και υποκλήσεις που σου λένε εντάξει, έκλεισε ο κύκλος.
0: Υπάρχει απλά πλέον μια κατάσταση που οι περισσότεροι φίλαθλοι δεν πιστεύουν στο ότι η διοίκηση έχει ένα όραμα για
1: θα
0: το
1: γυρίσει.
0: Ναι. Αυτό, ναι, δηλαδή αλλιώς λες...
1: Αυτό, ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλιώς λες ότι okay, θα φύγει ο Κωνσταντέλιας, θα πάρουν εγώ, 2-3 παιχταράδες με τα, κάποια από τα χρήματα του Κωνσταντέλια.
1: Και αυτό θα παίξει. Και οι επιλογές θα παίξουν ρόλο.
0: Δεν φαίνεται αυτή η προοπτική. Δηλαδή τώρα όταν φεύγει ο Κωνσταντέλιας και την επόμενη μέρα έρχεται center for ο δανεικός ας πούμε από τη Samsung Sport, δεν φαίνεται να υπάρχει.
1: Μάλιστα. Έγινε Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ.
2: Okay.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μένουμε Θεσσαλονίκη, πάμε Βασίλης Βλαχόπουλος, πάλι λίγο χρόνο για τον Άρη. Ο Άρης έχει και επιστροφή.
2: Και πολύ,
1: είχε
2: πολύ χρόνο
1: Βασίλης. Βασίλη, καλημέρα.
2: Ζήτησε κιόλας πολύ χρόνο
4: Βασίλης.
2: Καλημέρα.
1: Επιστρέφει και ο Μανού, γιατί κάτσε.
4: Το Σάββατο θα έρθει ο Μανού Καρσία. Και είναι σε φουλ αγωνιστική η κατάσταση, καθώς είχε παίξει πριν από 2 εβδομάδες, δεν έπαιξε τελευταίο παιχνίδι της
1: κάρτας. Πολύ καλή προσοχή.
4: Πολύ καλή και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επιθετική γραμμή του Άρη. Με το Ράτσι στο 8, το Μανού στο 10, τον Γκαρέ αριστερά, τον Παλάσιο δεξιά και το Ράφα Μύρ στην κορυφή της επίθεσης. Είχε ενδιαφέρον, δηλαδή εφόσον ανέβηκε ο Βασίρου, ο οποίος είναι λίγο πίσω σε φυσική κατάσταση και αυτό φάνηκε στα φιλικά παιχνίδια, ο Άρης φτιάχνει μια πάρα πολύ καλή μεσοεπιθετική γραμμή. Το πρόβλημά του είναι φυσικά στην άμυνα. Τώρα περιμένουμε σήμερα, πέρα από εθές που ανακοινώθηκε ο Ρικάρντο Βέγιο, ο τερματοφύλακας, για τη θέση του βασικού να τελειώσει και τυπικά και το θέμα του Ομάρ Ρίτσαρντς για να στήσει τη Θεσσαλονίκη και να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Αλλά το πρόβλημα σχετίζεται με το κέντρο της άμυνας, εκεί που υπάρχει μόνο ο Φαμπιάνο. Με όλη την αγάπη και την αδυναμία που έχω στον Βραζιλιάνο, είναι φανερό ότι τα χρόνια πέρασαν. Το είδαμε εξάλλου και στο παιχνίδι το πότε επίσημο. Με την αναγέννηση καρδίτσας χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται σίγουρα διαχείριση λόγω επειδή έχει το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Για τον Άρη είναι απαραίτητο για μένα να προσθέσει 2 κεντρικούς αμυντικούς. Προφανώς πλέον είναι σε περίοδο προετοιμασίας για αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι διπλές προπονήσεις τέλος. Πάμε σε μονή προπόνηση ενώπιση του αγώνα με την Καλαμάτα το Σάββατο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης. Με ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την αμυντική γραμμή, το πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης. Και βέβαια το πιθανότερο είναι να παραμείνει ο Γένσε με τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Στη μία πλευρά θα είναι ο Φατιγκά, το ερωτηματικό έχει να κάνει με την άλλη πλευρά. Αν δηλαδή θα βάλει τον Κέρκεζ ή θα βάλει τον Χαρούπα. Το Χαρούπα το χρησιμοποίησε στο παιχνίδι του Κυπέλλου με την αναγέννηση καρδίτσας. Για το Μανού που έλεγες νωρίτερα, αναμφίβολα είναι μια κίνηση η οποία νομίζω ότι θα. Δεν θα βοηθήσει απλά τον Άρη, αλλά θα διαμορφώσει και την τακτική του την επιθετική, γιατί προσθέτει δεύτερο παίκτη με μεγάλη ικανότητα στην κάθε τη πάσα. Ο ένας είναι ο Ράσιτς, ο οποίος από τα τελειώματα της περσινής χρονιάς και φέτος στα φιλικά παιχνίδια, αλλά και στο πρώτο επίσημο έδειξε το πόσο επιδραστικός είναι. Είναι η πάσα στο Μύρι στον γκολ που κακώς ακυρώθηκε. Είναι η πάσα στον Καρέ στο δεύτερο γκολ που βάζει ο Άρης με την αναγέννηση καρδίτσας.
2: Θυμήσε μου που ήταν ο Ράτσιτς.
4: Στην Ιταλία, Σασουόλο.
2: Σασουόλο.
4: Σασουόλο, ναι. Ήταν στη Σασουόλο.
2: Μια από τις καλές ομάδες της Serie B.
1: Καλός παίκτης.
4: Είναι καλός παίκτης και είναι και προσωπικότητα. Για μένα παίζει ρόλο ο χαρακτήρας ενός ποδοσφαιριστή, το πόσο μπορεί να επιβληθεί μέσα από το βιογραφικό της παραστάσης του και στους συμπαίκτες του.
2: Και ο χαρακτήρας μιας ομάδας, γιατί είδες, για παράδειγμα, ο Δουβίκας στην Κόμο. πόσο βελτιώθηκε.
4: Και περιμένω να δω, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται θέμα Μωρόν και ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ έκανε μια πρόταση μεταξύ 200 με 300 χιλιάδες ευρώ στο Μωρόν. Προσέξτε, στο Μωρόν.
2: Ενώ παίρνει ένα εκατομμύριο.
4: Συμβόλαιο. Ενώ παίρνει ένα εκατομμύριο, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Περιμένω να δω τι μπορεί να φέρει η άφιξη του Μανού σε ό,τι αφορά το Μωρόν, εφόσον δεν παρουσιαστεί κάποια πρόταση. Γιατί ξέρω ότι ο Μωρόν έχει επικοινωνήσει με τον Μανού Γκαρσία και μάλιστα ήταν από τα πρόσωπα τα οποία τον παρότριναν να τελειώσει γρήγορα το θέμα του με την κατάσταση του για να πει στον Άρη. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα σχετικά με το Μωρόν, γιατί στο Μωρόν ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πρώτα είναι το κομμάτι της διάθεσης και μετά τα υπόλοιπα. Το Μωρόν τον έχουμε δει ξενερωμένο σε πάρα πολλά παιχνίδια, ειδικά την περσινή χρονιά. Στην πλειοψηφία αυτών δεν έβγαλε τη ζωντάνια την σπιρτάδα, ξέρεις που είχε.
2: Αυτό που σου έλεγα πριν, είδες πως επηρεάζει η ομάδα την προσωπικότητα.
4: Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό, αν η άφηξη του Μανού Γκαρσία μπορεί να αλλάξει και την πορεία του Λορέν Μωρόν.
2: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε όλους εσάς και να θυμάστε εδώ. Εσύ θα μου πεις.
1: Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, κύριε. Πάντα περνάμε καλά.
2: Και θα ξαναπεράσουμε ωραία αύριο το πρωί πάλι στις 8.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Και να χαρείτε τη μέρα σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ανοιχτός λογαριασμός για τη ρεβάν της ερχόμενης Τετάρτης στην Νέα Φιλαδέλφεια, Αφισανά και Λευκή Σόφιας, που έμειναν στη λευκή ισοπαλία στο χθεσινό παιχνίδι του Βασιλεύσκη. Κιτρινό-μαύρη χανδοκάρι με τον Γιώβιτς. Ως το τέλος εβδομάδας αναμένεται στην Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, που συμφώνησε οριστικά με την Τσίβα στα 8,5 εκατομμύρια, συν άλλα περίπου 2,5 ως μπόνους για τη μεταγραφή του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού. Νωρίτερα η Kansas City είχε ανακοινώσει την απόκτηση του Αντρέ Λουίς, με τους ερυθρόλευκους να εισπράττουν συνολικά 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή και σύμφωνα με ισπανικά μέσα, Ολυμπιακός και Βαλένθια συμφώνησαν για τον ετήσιο δανεισμό του Μαφέου με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων. Στα άκρα οι σχέσεις Γουόπα και Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό playmaker να καταγγέλει στην Ευρωλίγα το συμβόλαιό του, ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του. Με ενδικά μέσα απειλούν οι ερυθρόλευκοι σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δώσει το παρόν στην αυριανή πρώτη συγκέντρωση, και τονίζουν ότι το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2027. Στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας βρέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που αποχαιρέτησε τεχνική ηγεσία και τους παίχτες του ΠΑΟΚ πριν αναχωρήσει οριστικά για τη Γερμανία. Την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για 4 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης, ενώ το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο Μανού Γκαρθία για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να ενεργοποιήσει το τριετές συμβόλαιό του με τους κιτρινόμαυρους. Από ένα εισιτήριο διαρκείας θα πάρουν με απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου οι παλέμαχοι του Παναθηναϊκού, που έχουν στεφθεί πρωταθλητές ή συμμετείχαν στις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας. Παίκτης της Κηφισιάς θα πρέπει να θεωρείται ο Γιάννης Ντοϊράν Λις, αφού η ομάδα των Βορείων Προαστίων συμφώνησε με τον Πανσεραϊκό για την απόκτηση του 24χρονου μέσου. Για το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου, Ατρόμητος Πύργος 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0. Σήμερα παίζουν στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από την Era Sport. Εντυπωσιακή για ακόμη ένα παιχνίδι εθνική νεανίδων του Πόλου, επιβλήθηκε με 14-10 της Ουγγαρίας, τερμάτισε πρώτη και αίτητη στον ομιλό της και την Παρασκευή θα παίξει τον προημιτελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στην Τενερίφης. Στα άλλα παιχνίδια, χθεσινά παιχνίδια για τα play-off του Champions League, Dinamo Zagreb Viking 2-2 και Fenerbahce Lyon 1-1. Απόψε στις 10 παίζουν Αιμέχεν Μποντογκλίμπτ, Celtic Linzer, Σλόβα Μπρατισλάβα Στέλια και Χάπελ Μπέρ σε Βάσα Μπαμπακού. Νέο λιποθυμικό επεισόδιο σε διάστημα λίγων ημερών για τον Τζαμάλ Μουσιάλα, που αποχώρησε υποβασταζόμενος έπειτα από μόλις 8 λεπτά συμμετοχή στο φιλικό της Μπάγερ με τη Χάιντενχάιμ. Καθησυχαστικός ο 23χρονος Γερμανός μεσοεπιθετικός, που έκανε λόγο για νευρολογική δυσλειτουργία. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Φανέλα με το 10 με Βασίλη Παπανικολάου και Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
0: Era Sport 101,8.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
9: Ακούτε, Ερασπόρ.

0: έτσι θα είναι αργά.
1: Καλό στο είδωλο. Καλό στο είδωλο. Το βρήκε στον δρόμο.
2: Ναι, το έχω βρει εδώ και μέρες.
1: Εδώ και δύο μέρες.
2: Εδώ και μέρες. Πολλές, όχι
1: εδώ και μέρες.
2: Πολλές, πολλές. Ούτε θυμάμαι πώς.
1: Εδώ πάντως στον δρόμο για το στούντιο εδώ πέρα δεν τον είχες βρει. Σε πήγαινε αλλού ο δρόμο.
2: Όπως έλεγε και ο Ζάχος Οδόγκαρδος, σπίτι μπουζούκια απ' έξω. Έτσι είμαι και εγώ, φίλε. Περνούσα απ' έξω.
1: Ποιος το λέγε?
2: Αν με ρωτήσεις, θα σου πω. Αλλά αν με ρωτήσεις ποιος είναι αυτός, θα αποβληθείς.
1: Ποιος το έλεγε?
2: Ο Ζάχος Δόγκανος.
1: Ο
2: Ζάχος Δόγκανος. Ζάχος Δόγκανος, βοήθειά σας καλού κακού. Δεν τα ξέρεις αυτά? Δεν το ξέρεις Ζάχο Δόγκανο?
1: Δεν απαντώ. Δεν απαντώ.
2: Νίκο, το ξέρεις το Ζάχο Δόγκανο? Σοβαρά τώρα. Ρε σοβαρά τώρα, ούτε ρε σοβαρά. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Θα φύγω, δηλαδή ακόμα δεν ήρθα. Θα γίνω μαθαίο. Θα γίνω μαθαίο. Τελείωσε, θα γίνω μαθαίο. Άσε με τώρα.
1: Τι είναι αυτό, τι έμαθε τι διακοπέ εκεί πέρα και έρχεται.
2: Τι διακοπέ, 30 χρόνια έργο. Όχι, ρε φίλε. Θα μας πει ο κόσμος, γιατί δεν γίνεται να μην ξέρετε το ρόλο του Γιάννη Μπέζου στο Εκείνης και εγώ ο Ζάχος Δόγκανος.
1: Είναι Εκείνης.
2: Ζάχος Δόγκανος, βοήθειά σας καλού κακού.
1: Τι είναι αυτά, τι μαθαίνει ο άνθρωπος διακοπές?
2: Τι διακοπές, 30 χρόνια σειρά είναι.
1: Με ποιους έκανες παρέα?
2: Με το Βοντζάκι. Ο οποίος σίγουρα δεν ξέρει τον Ζάχο Δόγκανο. Με τίποτα. Πώς είναι ο Ζάχος, καμία σχέση Ιωσήφης. Τέλος πάντων, τι νέα?
1: Τι νέα, εδώ φτιάξαμε το τέτοιο, το βάψαμε το στούντιο.
2: Πολοκύθια. Μια τηλεόραση γέρνει εκεί πέρα. Γιατί γέρνει αυτή η τηλεόραση?
1: Θα το φτιάξουμε και αυτό. Δεν σε περιμέναμε τόσο γρήγορα.
2: Η αλήθεια είναι πως είμαι αδίχως, έτσι ως γνωστόν. Έτσι να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι.
2: Αλλά τέλος πάντων, σε άκουσα να αγκομαχάς.
1: Ναι.
2: Και λέω για να έρθω προς βοήθεια.
1: Αγκομαχάω, δεν θέλω τώρα άδεια.
2: Έχω
1: ένα μήνα γύρισα και νομίζω ότι έχουν περάσει 10 χρόνια.
2: Ωραία, ένα μήνα που γύρισες. Θέλω σε παρακαλώ πολύ να μου πει. Βλέπεις, είστε σοβαροί. Τέτοια σου λέει ο κόσμος τώρα. Που δεν ξέρεις τον Ζάχο Δόγκανο. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά αυτά. Θα έρθει η ώρα σου.
1: Ναι.
2: Θα τα ακούσεις πολύ ωραία και περιποιημένα.
1: Ναι, πρώτη φορά θέλω.
2: Τι θέλω να λέω. Τι θέλω να λέω. Λοιπόν, φίλοι, θα σε βάλω τώρα σε μια ωραία διαδικασία. Πρόσεξε. Σκέφτηκα, δηλαδή.
1: Πει άλλα τέτοια.
2: Όχι, όχι.
1: Για Ζάχου.
2: Όχι, όχι. Θα πούμε για την ΑΕΚ, βέβαια.
1: Για την ΑΕΚ, θα πούμε.
2: Ναι, αλλά θέλω πρώτα να μου πει το εξή. Ποιε είναι οι μεταγραφέ που έχει κάνει ο Ολυμπιακό και ποιε ακόμα έχει να κάνει? Αυτά.
1: Άντε τώρα.
2: Για πες.
1: Έχουμε κάνει καμιά δεκαριά μεταγραφές.
2: Μόνο
1: 10-11, πόσες κάνουμε μέχρι τώρα? Α, κάνουμε 5. Μπορεί και παραπάνω, ξέρω.
2: Και
1: βάλει μια δεκάδα. Και ξέρω θα βγάλουμε άλλους 3-4 ακόμη. 15-16. Ναι. Και άλλους 15 που έχουμε.
2: 30. Και μετά, και τέλος.
1: Και μετά. Θα πάρουμε όλα μετά.
2: Ωραία. Πάμε να δούμε ποιοι Έλληνοι παίχτες έχουμε.
1: Ωχ, ακόμα δεν ήρθες από την άδεια. Έτσι έρχονται οι άνθρωποι από την άδεια.
2: Ναι, ρε φίλε, γιατί
1: βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό του αλουνού.
2: Δεν πρέπει να με. Πώς το λένε, να με κατατοπίσεις, να φτάσω εκεί που είσαι.
1: Α, να σε κατατοπίσω. Το σάλιακα.
2: Σάλια Καρέτσου Φορτούνη.
1: Ναι, Μουζακίτη.
2: Μούζα. Και τέλος.
1: Κάτσε, έχουμε από τις ακαδημίες.
2: Και εγώ κάπου, ούτε εγώ
1: κάπου. Το πάρω Παναθηναϊκό και αυτό.
2: Ούτε εγώ κάπου.
1: Όλο Παναθηναϊκό με το ΟΚΑΠ ασχολείται. Και εσύ. Α, και ο Νίκος εδώ. Και ο Γιανακόπουλος. Όλοι οι Παναθηναϊκοί κάνουν ρεπορτάζ μπάσκετ Ολυμπιακού. Ό,τι τέτοιο. Παίρνουν το φαλ, παίρνουν τον ΑΕΠ, παίρνουν τον ΑΕΠ. Κοιτάζουν ΟΚΑΠ.
2: Αφού είπε ο ΟΚΑΠ, είμαστε όλοι μια οικογένεια, όλοι είναι δίπλα μου. Είχε πει πιο παλιά τώρα.
1: Πιο παλιά.
2: Αυτά αλλάζουν όπως τα ζητήματα.
1: Εντάξει, μια οικογένεια και τώρα.
2: Είναι.
1: Απλώς είναι το παιδί το. Άσε εσύ, μωρέ, δεν θέλει λεφτά ο ΟΚΑΠ.
2: Τι θέλει?
1: Αγάπη.
2: Μάλλον δεν θα θέλει.
1: Όχι, εγώ σου λέω στράβωσε γιατί πήρε τόσα γκάρτ ο Ολυμπιακός και σου λέει τώρα.
2: Ναι, α του δίνει 3 εκατομμύρια και σου λέω εγώ θα καθόλου.
1: Πόσα του δώσουν?
2: Όσα του δίνει, του πάει.
1: 3 εκατομμύρια.
2: Ναι, βεβαίω. 3 εκατομμύρια. Ο Θωμάς. Λίγος είναι ο Θωμάς.
1: Όχι, δεν είναι λίγος ο Θωμάς. Ο Παναθηναϊκός όμως τι ανακατεύεται?
2: Δεν τον θέλει ο Παναθηναϊκός τον Θωμά.
1: Όχι, λέω γιατί ανακατεύεται, ρε παιδί.
2: Για να τσιγκλίσουμε λίγο τον αιώνιο αντίπαλο.
1: Για να τσιγκλίσουμε. Αφού ο αιώνιος αντίπαλος λένε η Ρεάλ.
2: Εντάξει, για εντός Ελλάδας. Για εκτός είναι η Ρεάλ και η Πόπο 84.
1: Ρε, γιατί δεν το λένε? Θέλουν όλη την ομάδα του Ολυμπιακού, θέλουν και τον Μπαρτζόκα. Αν γινόταν να παίζουν και στο σεφ, γιατί δεν το λένε?
2: Όχι, ρε εσύ. Telecom Center και θα πάμε σεφ.
1: Αν όμως.
2: Όχι, ρε εσύ. Εμείς θα πάμε Telecom Center να πάρουμε το ευρωπαϊκό.
1: Αφού τα θέλουν όλα, ρε, αφού ζηλεύουν.
2: Ζηλεύουν,
1: ναι.
2: Τι να ζηλεύουν από το σεφ, ρε Βασίλη, τώρα με του μπάτε έτσι όπως είναι τώρα. Αργότερα θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί και να το ζηλέψουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά τώρα εμείς πάμε στο Telecom Center, φίλε, δεν πάμε εμείς στο σεφ. Κάτσε, μην
1: μπερδεύει. Για κάποια διαφωνία που θα έχει ο Ολυμπιακός με παίκτη, θα πετάει και ο Γιανακόπουλος ή η θέση του Παναθηναϊκού.
2: Θα λένε τη γνώμη του, σκέφτε, δεν καταλαβαίνω. Εκεί που έχουν φτάσει όλοι του, μια χαρά. Εντάξει, έχουμε ζητήματα εκεί πέρα, θα δούμε πώς θα λυθούν.
1: Πού μου αρέσει τα πράγματα.
2: Πού? Στα μπασκετικά.
1: Εντάξει, εκεί με περισσότερο είναι με το θέμα Έλληνες και τα λοιπά. Γιατί ο Γόκαπ ήταν και Έλληνες και τα λοιπά. Όχι ότι δεν έχει γκάρτ τώρα ο Ολυμπιακός.
2: Στο ποδόσφαιρο.
1: Τι θες, ούτε τι θες τώρα. Αμάν με τους Έλληνες.
2: Θα πάρουμε τον Λυκογιάννη. Θα πάρουμε τον Λυκογιάννη τώρα, εντάξει, και θα γίνει κομπλέ.
1: Μπορεί να πάρουμε κι άλλους.
2: Κι άλλους. Εγώ κοιτάω δεξιά και αριστερά, αν υπάρχει κανένας, δεν βλέπω κανένα. Ο Καρέτσας πήγε στην Ντόρτμουντ. Δεν βολεύει. Ο Τζόλης πήγε στην Άρσεναλ, πάλι δεν γίνεται.
1: Μπορεί να πάρει τον Κουλούρι.
2: Τον Κουλούρι τον πάρει ο Πάκο.
1: Δεν θα τον πάρει ο Πάκο.
2: Όχι. Έχει πληροφορία.
1: Κάτι, του κάνω μια πρόταση, λέει, από Κατάρ και είναι.
2: Πάλι εκεί θα πάει.
1: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Έτσι λένε, αλλά ο Πάκο θα το κυνηγήσει. Εντάξει.
2: Γιατί εμεί θα ενδιαφερόμασταν για τον Κουλούρι.
1: Όχι, ρε, όχι.
2: Αυτό λέω. Δεξιά και αριστερά, μα κοιτάξει, φίλε, δεν πνίγει. Το Χατζηδιάκο το χάσαμε, δεν το προλάβαμε.
1: Το Χατζηδιάκο.
2: Να πει, θα μπορούσαμε να πάρουμε κανένα Έλληνα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ρε, εντάξει, κάτσε. Θα βγάλει ο Ολυμπιακός. Κάνα δυο από κάτω θα βγάλει, ρε παιδί μου. Αν χρειαστεί, θα βγάλει. Δεν είναι τώρα.
2: Όχι αν χρειαστεί.
1: Τι.
2: Θα χρειαστεί.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Γιατί παίρνουμε ξένους, Κάσερες. Πώς ήταν έτσι,
1: τι θες να κάνουμε, ρε Πέτρο, κυκλοφορεί και τίποτα, ξέρω εγώ, φοβερό και τρομερό. Ποιοι Έλληνες μετακινήθηκαν φέτος. Ποιοι Έλληνες και τι έχουν ακούσει. Βγήκε, ξέρω εγώ, ο Τσάπρας, ο οποίος ήταν η αποκάλυψη, ας πούμε, πέρυσι στο πρωτάθλημα με το Λεβαδιακό δεξί μπακ κτλ. Και άρχισε να τα ακούει. Δεν πρόλαβε να πάει, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό. Έτσι δεν ακούει.
2: Ναι. Προλαβέ. Δεν ξέρω, δεν το έχω παρατηρήσει, αλλά για να το λες, ναι.
1: Τι να δει για να το λέω. Δεν σου λέω, ξέρω εγώ, ότι άρισαν ήδη. Ξέρω, γιατί όπου βλέπουν Έλληνα παίχτη, ξέρω εγώ, εντάξει, γίνεται.
2: Ναι, ναι, κατευθείαν. Βέβαια τη λύση την έχω έτοιμη.
1: Ναι,
2: με την προτείνω στο Βαγγέλη.
1: Τι.
2: Θα μείνει ελεύθερο ο Μπακασέτας.
1: Αυτό ναι. Αυτό ναι.
2: Αρχηγός της Εθνικής, δεν καταλαβαίνω. Να πάει ο Μπακασέτας στον Ολυμπιακό.
1: Αυτό ναι.
2: Έχει άλλους Έλληνες για να κρατήσει.
1: Όχι, όχι.
2: Τι προνομίμα έτσι και τέτοια.
1: Αυτό είναι μια καλή ιδέα.
2: Βέβαια θα είναι backup του Ντάνι Γκαρθία.
1: Όλοι είναι backup του Ντάνι Γκαρθία. Στα είπα και πριν και κάτι Κάσερες που έρχονται και κάτι
2: έτσι. Όχι. Και Κάσερες. Πάγκο. Δεν του πάνε, έλα εδώ. Δύσκολη διαπραγματεύση, δεν ξέρω. Αλλά αφού συμφώνει να ξέρει.
1: Δίνουμε και 8-10 εκατομμύρια πόσο δίνουμε εκεί πέρα στην Τουλούζ.
2: 10.
1: Ναι, ναι. 10 εκατομμύρια, αλλά να ξέρει το εξή.
2: Θα είσαι ένα προβληματικό που δεν εντάξει, φίλε, είναι ρεζέρβα πολυτελεία, έτσι θα τον λέμε. Τον Κάσερες.
1: Ο Φορτούνης δεν είναι Έλληνα, δεν κατάλαβα.
2: Θα παίζει ο Φορτούνη, δεν ξέρω.
1: Άλλο παίζει, δεν παίζει. Τι πάει να πει, παίζει.
2: Τον είπα και εγώ πριν στου παίχτε.
1: Τον είπε.
2: Φορτούνη, Ρέτσο, Σάλιακα και Μουζακίτη. Τώρα ξεχνάμε για κανέναν. Μπορεί να ξεχνάμε για κανέναν. Μασούρα έφυγε. Καλογερόπουλο έφυγε. Τζολάκη έφυγε.
1: Καλά, μα θέλει τώρα τα. Έφυγαν. Μία φεύγει, μία γυρνά. Εντάξει, τι πάει να πει τώρα. Τέλο πάντων.
2: Δύσκολα.
1: Λοιπόν, επειδή δεν ήσουν εδώ και δεν... εκεί για Κωνσταντέλια, τι γνώμη έχει εσύ για όλο αυτό που... το σκηνικό και έχει και τον αγώνα με την Μπραν τώρα την Πέμπτη. Πώς το δες εσύ αυτό.
2: Κοίταξε.
1: Αρχίζει τώρα να κόβει τις γωνίες.
2: Όχι, ρε παιδί μου. Όχι, θα το πω πολύ στα ίσα κτλ. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε παίχτες όπως έπρεπε να πάρει. Δηλαδή, ρε παιδί μου.
1: Αυτό ήταν το θέμα.
2: Ακόμα. Θα σου πω.
1: Γιατί
2: πόσο καιρό ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει επιθετικό. Μην πω επιθετικούς. Από τον Μπρίγιοβιτς. Από τον Μπρίγιοβιτς.
1: Δεν μου λες, όταν πήγαινες στα Χανιά που ήσουν για μπάνιο, πήγαινες μέσω Ηρακλείου.
2: Όχι. Γιατί.
1: Γιατί έτσι μου το πας τώρα.
2: Το γεγονός λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει μεταγραφές που έπρεπε να πάρει, και σε αυτό όντως εγώ ρίχνω πολύ μεγάλες ευθύνες στη διοίκηση κτλ., δεν σημαίνει ότι όταν παρουσιαστεί μια πολύ καλή ευκαιρία σε ένα ποδοσφαιριστή, δεν πρέπει να δοθεί. Στο κάτω-κάτω, ο Κωνσταντέλιας δεν είπε δεν θέλω να πάω στην Ντόρτμουντ. Είπε ο Κωνσταντέλιας δεν θέλω να πάω στην Ντόρτμουντ.
1: Όχι.
2: Άρα, τι να κάνει δηλαδή, να του πει ο ΠΑΟΚ όχι, να του πει ο ΠΑΟΚ πες όχι. Αυτό
1: μια
2: να κάνει.
1: Μια στιγμή.
2: Είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνω.
1: Όχι,
2: είναι
1: όχι, όχι,
2: ό,τι καλύτερο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, επίσης το καταλαβαίνω.
1: Εγώ πιστεύω ότι εδώ πέρα δεν συμφωνούν. Όλοι αυτοί δηλαδή με αυτό που λες τώρα.
2: Πες.
1: Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ένα περιουσιακό στοιχείο του ΠΑΟΚ. Είναι κάτι περισσότερο.
2: Ναι, το μεγαλύτερο.
1: Όχι, περιουσιακό στοιχείο. Είναι ο παίχτης τον οποίο ξέρω εγώ. Πήγαιναν οι άλλοι στο γήπεδο να το δουν. Είναι κάτι περισσότερο από περιουσιακό στοιχείο.
2: Mm-hmm,
1: είχε να βγάλει ο ΠΑΟΚ τέτοιο παίχτη κάτι δεκαετίες.
2: Mm-hmm.
1: Δηλαδή που να πηγαίνουν τα μικρά, να λένε Κωνσταντέλιας, θα γίνονται παουτσάκια.
2: Σωστά.
1: Ξέρω και όλο αυτό. Επίσης ο Κωνσταντέλιας είναι από τα σπλάχνα της ομάδας. Επίσης ο Κωνσταντέλιας κάποιον ονειρευόταν ότι θα χτίσουν το νέο ΠΑΟΚ. Βέβαια αυτό είναι λίγο παλιό μοντέλο, αλλά τέλος πάντων αυτό ονειρευόταν ότι ο Κωνσταντέλιας θα είναι ο παίχτης που θα χτιστεί ο νέος ΠΑΟΚ γύρω του, ότι θα παίρνουν για να τον πλαισιώνουν. Έτσι δηλαδή ότι θα είναι. Ότι είναι το δικό μας παιδί, ένα με την κέρκιδα, ένα κτλ. Και ξαφνικά Εκεί δηλαδή που χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος πέρυσι όταν ανανέωσε το συμβόλαιο, όλοι είχαν μείνει ήσυχοι ότι θα μείνει εδώ και τα λοιπά, ξαφνικά μέσω 15-16 Αυγούστου πότε ήταν, ξαφνικά χωρίς τίποτα, τη στιγμή που τελειώνει και η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, πας και τον πουλάς με ένα ποσό το οποίο σύμφωνα με τους περισσότερους δεν ανταποκρίνεται στην αξία. Δηλαδή δεν είναι 45 που να πει ο άλλος τώρα δεν μπορώ να πω για τίποτα. Δηλαδή φερμουάρ στο στόμα, κλειδώνω και πετάω το κλειδί. Δηλαδή δεν μπορώ να πω τίποτα.
2: Όλα αυτά που λες όμως δεν πρέπει να τα κοιτάξουμε και από την πλευρά. Για τη σχέση
1: του πάντων. Λέω πώς το βλέπουν εκείνοι. Δεν είναι γνώμη δική μου. Σου λέω για την περιραίουσα
2: ατμόσφαιρα. Βγαίνει
1: σήμερα μια πολύ δημοφιλής αθλητική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, αθλητική βεβαίως, που υποστηρίζει ΠΑΟ και όλα αυτά, και λέει εκφραστείτε ελεύθερα αλλά μην κάνετε κακό στην ομάδα, εκφραστείτε ελεύθερα
2: για το Σαββίδι,
1: ναι, για το μάτς με την Μπραν, αλλά μην κάνετε κάτι που θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟ και τα λοιπά. Δηλαδή εδώ έχουμε, δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε αύριο το βράδυ. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν είναι μια φωτιά, ρίχνεις λίγο με το πυροσβεστικό, ξέρω εγώ, και έσβησε η φωτιά.
2: Σωστά. Το γεγονός λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ ήθελε στο πρόσωπο του ο κόσμος ήθελε στο πρόσωπο του Κωνσταντέλια και έχει δίκιο και το καταλαβαίνω απολύτως να δει το νέο Κούδα, είναι το ένα κομμάτι. Οι εποχές όμως έχουν αλλάξει το ποδόσφαιρο πλέον. Υπάρχει η προοπτική του εξωτερικού, πόσο μάλλον ήταν μια ομάδα σαν την Ντόρτμουντ που ξέρει ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας ότι είναι το επόμενό του σκαλοπάτι η συγκεκριμένη ομάδα για να κάνει κάτι μεγαλύτερο. Γιατί λοιπόν εγώ να τον κράξω τον Κωνσταντέλια που έφυγε?
1: Δεν κράζει κανείς τον Κωνσταντέλια, ρε παιδί.
2: Ο Κωνσταντέλιας είπε ναι, δεν είπε ναι στην Ντόρτμουντ.
1: Δεν κράζει, βεβαίως. Δηλαδή,
2: είπε ναι ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ. Άρα τι να κάνει ο ΠΑΟ?
1: Κοίταξε, ο Κωνσταντέλιας αυτό το πράγμα το περνάει τρίτο καλοκαίρι.
2: Σωστά.
1: Τρίτο καλοκαίρι. Ούτε ένα ούτε δύο. Τρίτο καλοκαίρι.
2: Κάτι
1: μία Αυστρία, με τη Σάλτσμπουργκ.
2: Μπράβο, Σάλτσμπουργκ.
1: Πέρυσι με τη Στουτγκάρδη πήγε στο αεροπλάνο και τον κατέβασε ο Σαββίδης. Το ίδιο. Ήταν έτοιμος, αποχαιρέτησε στην Ολλανδία που ήταν ο ΠΑΟ. Και αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και πήγε να μπει. Και μετά τον κατέβασαν από το. Γιατί από τις αντιδράσεις. Εφέτος τρίτη φορά. Σου λέει και ο Κωνσταντίνος, θα γίνει, παιδιά, κάθε καλοκαίρι ξέρω αυτό το πράγμα.
2: Πάρα πολύ σωστά.
1: Θα μπαίνω στο αεροπλάνο, με κατεβάζω να
2: κάνω. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να το κοιτάξουμε το θέμα και από τη δική του πλευρά. Δηλαδή λέμε ότι τα εκατομμύρια ενδεχομένως δεν ανταποκρίνονται στην ποιότητά του και στο ταλέντο, εντάξει. Αλλά όταν έρχεται 26 και 6-32. 26 συν 6. Έτσι είναι η πρόταση. 26 συν 6-32. 32 δηλαδή συνολικά. Δηλαδή δεν πρέπει να το δούμε και την πλευρά του Κωνσταντίνα, ρε παιδιά, πόσα θέλετε να πάρετε για να με δώσετε αφού και εγώ θέλω να φύγω.
1: Αν το δεις έτσι, καταρχήν ο Κωνσταντίνας δεν είπε εγώ θέλω να φύγω.
2: Όχι, αλλά προέκυψε η πρόταση και σου λέει πάμε. Άκουσε το project από την Dortmund, φαντάζομαι.
1: Ό,τι θέλει η ομάδα. Ό,τι κάνει, έχουν κάνει πολλοί παίκτες αυτό. Δηλαδή ό,τι πει η ομάδα.
2: Ναι.
1: Ό,τι πει η ομάδα. Ναι. Άλλες ομάδες βάζουν τους παίκτες απευθείας, τους κάνουν φιόγκο και τους βάζουν στο αεροπλάνο και έφυγες. Εδώ είναι διαφορετικό το θέμα. Εδώ είναι διαφορετικό. Είναι δηλαδή κάποιος κόσμος θεωρεί ότι τους κορόδεψαν.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ότι ο Σαββίδης δεν ήταν, ρε παιδί μου, δεν φέρθηκε εντάξει.
2: Θα πήγαινε
1: σε αυτό, εκεί. Σε αυτό το πράγμα. Πες, βγες και πες ότι αν υπάρχει ταμιακή ρευστότητα, πες και πες, παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Οι μοντέρνες ομάδες γίνεται, πρέπει να πουλάμε, πρέπει να αγοράζουμε. Δηλαδή, ξεκαθάρισε το.
2: Όπως έχει κάνει τόσες πολλές φορές στο παρελθόν με διάφορους παίχτες που δεν είναι σαν τον Κωνσταντέλη, βέβαια, αλλά ναι.
1: Ξεκαθάρισε το.
2: Πρόσεχε, ποιο ήταν λοιπόν το λάθος που έκανε ο ΠΑΟΚ. Το λάθος του ΠΑΟΚ ήταν το timing, πραγματικά. Πάρα πολύ μεγάλο λάθος, δραματικό. Που απορώ, ας πούμε, για την εμπειρία που έχουν.
1: Ναι, πώς... αλλά σου λέει και ο άλλος, τώρα μου ήρθε, ρε παιδιά, η Ντόρτμουντ. Τι να κάνω εγώ. Τι να κάνω. Να δηλαδή, αν η πρόταση ήρθε τώρα.
2: Πρόταση...
1: Και δεν έχει δύο μήνες, δηλαδή, να υπάρχει
2: από πίσω. Γιατί έπρεπε ο ΠΑΟΚ να σκεφτεί ότι το γεγονός ότι αποκλείστηκε από τα πραγματικά, άρα υποβιβάστηκε. Ο κόσμος θα πει τι, άρα έχεις λιγότερα έσοδα πλέον. Άρα γι' αυτό πουλάς τον Κωνσταντέλια. Πολύ ωραία. Και πουλάς τον Κωνσταντέλια. Τι έχεις πάρει μέχρι τώρα, αδερφέ, το ρωτάει. Πού είναι εκείνος ο επιθετικός που ακόμα έχουμε το Μύθιο και τον Γερεμέγεφ. Και καλά κάνουμε.
1: Αλλά...
2: Και φεύγει ο Γερεμέγεφ.
1: Έφυγε ο Γερεμέγεφ.
2: Το οποίο ορίστε παρόλο το έμαθα, του είχαν πει εδώ και καιρό να πάει και τον ζήτησαν δύο ομάδες.
1: Αυτό
2: το
1: λέω.
2: Όχι, τον ζήτησαν πρώτα δύο ομάδες από την Σουηδία. Η μία ήταν η Μάλμε και αν δεν κάνω λάθος η άλλη ήταν η Χάκεν. Και αυτός είπε δεν πάω Σουηδία. Θέλει να μείνει εδώ Ευρώπη και τα λοιπά. Αλλά μετά του ήρθε από Ινδονησία μια πρόταση η οποία έχει πάρα πολύ καλά χρήματα και αποφάσισε τελικά να πάει. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα πάει, ναι, να έχει το νου του. Άρα λοιπόν το timing είναι πολύ λάθος, παιδί μου, που επιλέγει ο ΠΑΟΚ να το κάνει. Αφού λοιπόν έφτασε μέχρι εδώ και φοβόμενος στις αντιδράσεις, γιατί εμείς μαθαίνουμε και άλλα πράγματα, ότι είναι και άλλοι στον οργανισμό ΠΑΟΚ, ας τους οπαδούς έξω, που έχουν τσινήσει με αυτή την ιστορία. Έχω ακούσει για το Βιερίνια. Για το Μάτος ακόμα δεν ήρθε. Ότι στράβωσαν οι Έλληνες παίχτες. Τύπου
1: δηλαδή,
2: Ζαφύρης.
1: Τι πάει να πει αυτό, δηλαδή, πώς το εκφράζουν αυτό, εάν στράβωσαν.
2: Με έχοντα καταθέσει παραιτήσει και τέτοια.
0: Α, έχει γίνει τέτοιο πράγμα.
2: Έτσι μαθαίνω εγώ. Έτσι μαθαίνω δεξιά και αριστερά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ράδιο Αρβίλα, αλλά εγώ ακούω ότι γενικότερα δεν είμαστε και πολύ καλά. Και ο Πάοκ από αυτό το πράγμα θα κάνει πάρα πολύ καιρό να στην ΕΛΠΗ. Επειδή επέλεξε λάθος χρόνο να το κάνει. Το έκανε μετά τον αποκλεισμό. Ναι. Και χωρίς να έχει ενισχύσει την ομάδα. Ναι. Δηλαδή ο Πάοκ είχε πάρει 5-6 παίχτες. Νορμάλ, τις προκοπής, ακριβούς κτλ. Και μετά πουλήσει τον Κωνσταντέλια και σε αποκλείονταν σου λέω εγώ από το Europa. Θα του έλεγε κανένας τίποτα. Μπορεί να του έλεγε, αλλά ίσως οι αντιδράσεις θα ήταν περιορισμένες. Τώρα επιθετικό δεν έχει. Το πρωτάθλημα ξεκινάει σε 2-3 μέρες. Κουβαλάει έναν αποκλεισμό από το Europa League από την Άντερλεχτ. Σιγά! Σιγά τα αυγά! Και χωρίς να έχουμε πάρει παίχτη, τι γίνεται σου λέει. Και πουλάμε και τον Κωνσταντέλια. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Σκέφτεται ο κόσμος και έχει δίκιο. Επαναλαμβάνω. Βλέποντας το όμως σκληρά, εταιρικά, επαγγελματικά, γιατί το ποδόσφαιρο έτσι είναι πλέον.
1: Δεν είναι έτοιμος ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό είπα σε προηγούμενη εκπομπή εδώ πέρα. Δεν είναι έτοιμος δηλαδή να ακολουθήσει το παράδειγμα των άλλων. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ λειτουργεί περισσότερο με το θυμικό, δηλαδή με συναισθηματικό τρόπο. Ενώ οι άλλοι.
2: Είχε έναν τέτοιο να δεθεί. Είχε τέτοιο να δεθεί στον ΠΑΟΚ.
1: Εγώ αναρωτήθηκα ποιανή άλλη ομάδα ή οπαδή θα κάνανε τέτοιο πράγμα για οποιονδήποτε
2: παίχτη.
1: Όχι, κανένας. Ούτε όχι. Η ΑΕΚ, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε οι οπαδοί δηλαδή.
2: Κανένας.
1: Δηλαδή όχι. Θα μου πει κάποιος, ναι, αλλά αυτοί δεν έχουν Κωνσταντέλια.
2: Αυτό, ναι.
1: Δεν έχουν Κωνσταντέλια αυτοί. Για ποιον να κάνουν.
2: Για ποιον παίχτη, αυτό θα λέγαμε.
1: Για ποιον παίχτη, ναι. Για ποιον παίχτη να κάνουν. Εντάξει, το ακούω. Αλλά δεν θα έκαναν. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι σαν να κινούνται, ρε παιδί μου, μεταξύ αυτού που τους λέει το μυαλό. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, είμαστε στη νέα εποχή, ξέρεις τα πάντα, είναι δούνε και ραβίν, είναι εταιρείες, υπάρχουν αυτά, υπάρχουν έσοδα, έξοδα κτλ. Και μεταξύ του παλιότερου, δηλαδή είναι ο νέος κούδας. Δηλαδή, ότι κινείσαι μεταξύ του στο παρελθόν, είσαι αυτό το μετέχνιο.
2: Ναι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι παρελθόν, πλέον αυτές οι εποχές
1: οι άλλοι έχουν συμβιβαστεί.
2: Είναι το πρόβλημα ότι έχουν αλλάξει. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι τόσο ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας τώρα, είναι ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα άλλο για την ομάδα παρά μόνο σταθήκαμε να πάρουμε 26 και 6.
1: Μήπως είναι και το άλλο, Πέτρο, ξέρεις. Ότι για το Σαββίδι. Δηλαδή, εγώ σε στήριξα. Εμφανίστηκε ένας Μιστάκηδης και εγώ ήμουν δίπλα σου και σε στήριξα. Mm. Και εσύ τι μου κάνεις τώρα. Εσύ τι έρθες και μου κάνεις. Μου πουλάς τον Κωνσταντέλια, μου πουλάς το διαμάντι του θέματος. Μου πουλάς δηλαδή το διαμάντι του θέματος για αυτό το λόγο. Ενώ εγώ σε στήριξα με το Μιστακίδη και έμεινα δίπλα σου και τέτοιο και φώναζα Ιβάν Σαββίδης και τούτο και τ' άλλο. Ξέρεις, είναι πολύπλοκο το θέμα.
2: Πώς δεν είναι, πολύ πολύπλοκο είναι, βέβαια. Εννοείται. Σούπερ πολύπλοκο είναι, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό το
1: και
2: πράγμα.
1: Και τα λέμε αυτά γιατί είναι επικαιρότητα. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι.
1: Και γίνεται σήμερα δηλαδή που μιλάμε, δεν μιλάμε για κάτι το
2: οποίο. Γιατί στο κάτω-κάτω δεν κατάλαβα. Μα ήρθε και το συζητήσαμε, ρε φίλε, και όλα δεν κατάλαβα. Σιγά. Και νομίζω ότι θα κάνει και λίγο χρόνο να συνέλθει ο ΠΑΟΚ από αυτό το πράγμα. Εκτός και αν τον ευνοήσουν τα αποτελέσματα. Γιατί άπαξ και τα αποτελέσματα στραβώσουν, λίγο με μπραν, λίγο με πρεμιέρα, δεν ξέρω εγώ τι, πάλι τα ίδια θα συζητάμε. Για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρόβλημα. Καλώς τη Ματίνα, πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και γυρίζουμε εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Σύφνο, αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για αυτοψία και συλλογή στοιχείων για τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στην Ψάθα. Στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σύσκεψη με τους συναρμόδιους φορείς για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Καταγράφηκαν και οι ζημιές μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Συλλήψη σε Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση και στην Κάριστο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Τραμπ και Ιράν σκληραίνουν τη στάση τους. Καμία συζήτηση, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κλειστό το Ορμούζ, απαντάει Τεχεράνη, σε αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πάνω από 91 δολάρια το βαρέλι μπρεντ. Οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται, υπογράμμισε στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Era Sport 101,8.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, φίλε, έχει βάλει η φίλη μας η Κρίστη μηνυματάκι στο Insta που λέει
1: Insta, έχω καιρό να τα ακούσω. Από όταν έφυγε από τα
0: They are back, order is restored. Σου λέει η παραγγελιά μου, τακτοποιήθηκε.
1: Ποια είναι η παραγγελιά?
0: Ότι μας ιδρύνουμε εδώ να τα εξηγήσουμε τα ζητήματα.
1: Η Κρίστη.
0: Ναι, είσαι ικανοποιημένος. Μπράβο και πάλι μπράβο.
1: Με ρωτάς την Κρίστη.
0: Ευχαριστούμε. Εσένα, μπουμπούνα.
1: Ναι, άμα το λέει η Κρίστη.
0: Εντάξει, έτσι. Άρα περιμένω να ανυπομονώ για Ζωζέ Μουρίνιο ότι έχει να γίνει φέτος The Good Old Days. Θα γίνει χαμός. The Good Old Days. Θα γίνει μάχη.
1: Έχει να γίνει σόου στα αποδυτήρια, ας πούμε.
0: Λες. Χθες πάντως τον βγάλαμε τον Μουρίνιο εμείς σειράλ και το ρωτούσαμε κάτι χαζά. Ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό. Κάτι τέτοια εκεί στα social κάναμε τέτοια ζητήματα.
1: Τι είπε, ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό.
0: Είπε ένα πορτογαλικό, αλλά ποιο? Να μην το πω λέει καλύτερα, δεν θυμάμαι πώς το είπε. Θα πω λέει το Wagyu Steak αυτό.
1: Ποιο?
0: Wagyu Steak. Ούτε αυτό το ξέρει. Το δόντρο δεν ξέρει.
1: Αυτό που κάνει 500 ευρώ.
0: 800, ναι. Κάτι τέτοιο. Και εγώ δεν παίζω, το έχω φάει, το βλέπω στο YouTube.
1: Είναι σαν να το φάγε.
0: Ναι, σαν να το φάγα. Ίδιο πράγμα, φίλε. Ίδιο πράγμα. Κάτι θα έλεγα τώρα, το ξεχάσα, δεν πειράζει, θα το θυμηθώ.
1: Έλα, πάμε για ΑΕΚ.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έπρεπε να κερδίσετε σε ΑΕΚ, εντάξει. Είναι ξεκάθαρο καλύτερη ομάδα αυτά κτλ. Όχι. Έχει άλλη άποψη σοβαρά.
1: Κάτσε σιγά σιγά γιατί μπήκε, ξέρω εγώ, άμα το κλείνει το τέτοιο έτσι. Άμα την κλείνει την κουβέντα έτσι, θα κερδίσει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Εγώ είδα δύο ομάδες. Η μία μάλλον ήθελε να το κερδίσει το μάτς. Η ΑΕΚ μάλλον ήθελε, δηλαδή όλοι θέλουν να το κερδίσουν το μάτς, αλλά φαινόταν. Δηλαδή το μάλλον ήθελε λίγο παραπάνω να το ρισκάρει. Να το... Και οι άλλοι ήταν βολεμένοι με την ισοπαλία. Δηλαδή και στο τέλος, δηλαδή, ουσιαστικά και η ΑΕΚ είχε ένα σουτ, ξέρω εγώ, του Γιώβιτς στο δοκάρι. Okay. Και το άλλο που έχασε που μπήκε ο Μουκουντή στη μέση.
0: Κάτσε ρε Μουκουντή, φύγε στην άκρη και εσύ να πούμε εκεί πέρα.
1: Με τον τρόπο όμως που ήταν ο Γιώβιτς, δηλαδή που είχε γονατίσει και τα λοιπά, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να κάνει. Και να μην έμπαινε ο Μουκουντή, αλλά πες ότι μπήκε ο Μουκουντή και το χάλασε όλο. Και οι άλλοι δεν έκαναν τίποτα.
0: Έλα μόνο, τίποτα απολύτως τώρα.
1: Τίποτα.
0: Απλώς θα σου πω.
1: Αλλά ρε παιδί μου, δεν ήταν ούτε πολλά με λίγα, ούτε τίποτα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έπαιξε καλά. Δεν έπαιξε καλά. Μωρέ. Για εκτός έδρας παιχνίδι, αυτά που ακούγαμε για την Τσεσκά, τέλος πάντων. Πώς λένε, Τσεσκά.
0: Λεύσκη.
1: Ο Βασίλη Λεύσκη τον έλεγα χθες.
0: Ναι. Τον Παναθηναϊκό στο μυαλό σου. Τσεσκά, τέτοιο. Σόφια.
1: Παναθηναϊκό με την Τσεσκά, τι.
0: Με Τσεσκά, όχι, δεν έπαιξε τον Παναθηναϊκό, γιατί έχω μπερδέψει λίγο.
1: 1948 αυτό.
0: 1948, ναι.
1: Ναι αυτό. Ναι. Εγώ με το 1948.
0: Συμμαθήτριες. Για πες.
1: Okay. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι
0: εντάξει, όμως,
1: και αυτοί μας είχαν τρομάξει λίγο. Δηλαδή, η ομάδα που παίζει επιθετικά, που
0: μισό κάνει,
1: που
0: πρώτα, ράνει, πρώτα, τούτο, πρώτα επίσημο παιχνίδι.
1: Αίτητη, τούτο, 8 νίκες, ναι. 2 ισοπαλίες. Ναι. Εντάξει, περίμενες να δεις κάτι.
0: Ναι, να δεις και εσύ κάτι με τα μάτια μου, ναι.
1: 38.000 ανάπραστα τα εισιτήρια ναι.
0: Κτλ. Έγιναν όλες, είχες, όλα τα 39.000. Να σου πω κάτι όμως, πρώτο επίσημο παιχνίδι για την ΑΕΚ, σωστά. Πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Δεύτερο.
0: Το άλλο ήταν.
1: Με τον Όφη.
0: Α, εντάξει, το σούπερ.
1: Έτσι το αντιμετώπισα που ξέρω.
0: Οκ, ναι, μπράβο, ναι. Τέλος πάντων, α πούμε ότι έχει τρομερή σκοπιμότητα.
1: Έχει.
0: Πρόκριση League Face Τσουλού κτλ.
1: Έχει. Μεγάλο το διακύβευμα.
0: Και εκτός έδρας. Μια χαρά.
1: Απλώς υπάρχει το εξής. Πια το εκτός έδρας. Είδες χθες τρία μάτς. Τρία χινάρια. Ναι. Τα πιάσαμε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έπαιξε τρία χι.
1: Τρία χι.
0: Φόρτο πρόγραμμα και τα έπαιξες.
1: Όχι πολλά. Ένα ταλιεράκι το οποίο απόδοσε 23.
0: Γκασμά βάρεσε, φίλε. Μια χαρά. Πέτρα πέταξε για να τα πάρει.
1: Ναι, χαρά, όχι, πέλη. Ήταν υδρότα στο τέλο. Πάρε να το κάνει κασάουτ, να μην το κάνει.
0: Όχι, δεν το κάνει. Άσε που το άλλο ήταν 2-3 στο 39.
1: Αφού πάντα χαλάνε στο τέλο, ρε Πέτρο.
0: Ναι, χαλάνε.
1: Πάντα χαλάνε στο τέλο. Και σου λέει κασάουτ. Όχι, λέω άστο. Θα το ανοίξω μετά. Μόνο την άκρη έπρεπε. Τα άλλα δεν τα κοίταζα.
0: Το ένα ήταν 2-2 στο 39.
1: Ναι.
0: Και τελείωσε έτσι δηλαδή. Καλά, το άλλο μόλι έγινε 0-1 Λιόν. Λε εντάξει, χίδαρτη μια χαρά. Θα βάλουν και ένα αυτή χαζή και τελείωσε η ιστορία. Εντάξει.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι ρε παιδί μου πήγαινε για χι το χι. Δεν είναι πια το χι το παλιότερο. Δηλαδή δεν σου. Όταν έχει χι, σημαίνει ότι πρέπει να πα για νίκη στο γήπεδο σου. Σωστά.
0: Ναι.
1: Άρα πα για ένα αποτέλεσμα. Mm. Σωστά. Mm. Σωστά. Το ένα αποτέλεσμα. Δεν σου εξασφαλίζει, δηλαδή σου δίνει 5% παραπάνω.
0: Μπράβο, πας τώρα σε αυτό.
1: Δηλαδή πας με 55-45, δεν πας. Πόσο πας?
0: Ναι, πάλι εγώ παραπάνω πας, εντάξει, δεν πας 55. Τώρα η ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας πάει στο 55 μόνο.
1: Η Λεύσκη έχει φάει 2 γκολ μέχρι
0: τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι ήθελα να πω, φίλε.
1: Ρε παιδί μου, κι αν αυτοί παίξουν διαφορετικά εκτός έδρας, κι αν οι αντιπιθέσεις. Χθες δεν παίζανε αντιπιθέσεις. Αν μου παίξουν αντιπιθέσεις και εγώ ξέρω προσπαθώ να τους βάλω. Λέω, εάν.
0: Άκου, ποιο είναι
1: δηλαδή, ποια η ισοπαλία δεν μου λέει, πώς το πω, δεν με καθησυχάζει, να το πω έτσι. Δεν με καθησυχάζει καθόλου.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά είναι ένα οκ αποτέλεσμα.
1: Οκ, ναι, ναι, δεν είπα κανένα, δεν είναι οκ.
0: Άκου ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό έτσι ξεκίνησα, αλλά μετά πήγαμε από μια κουβέντα στην άλλη. Με διέκοψες δηλαδή.
1: Σε διέκοψα.
0: Ναι. Λοιπόν, λέω ότι η ΑΕΚ θες έπρεπε να κερδίσει. Δηλαδή, αν ήταν πυγμαχία που λέμε.
1: Ναι, στα σημεία
0: θα... Άνετα, έτσι. Λοιπόν. Άκου όμως τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Επειδή αυτή η ρημάδα είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει μάθει να χάνει γενικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να χάσει. Φοβάμαι μην κάνει κανένα γκολ εδώ πέρα και κάτσουμε όλοι πίσω.
1: Και τι σου λέω εγώ, με άλλα λόγια, αυτό λέω και εγώ.
0: Ναι, ναι, ήθελα να το πάω από την αρχή, αυτό σου λέω. Αλλά δηλαδή, ναι, μεν ήμασταν καλύτεροι χθες, αλλά μέσα μου ρε παιδί μου, δεν είμαι απολύτως καθησυχασμένος. Κατάλαβες τι λέω. Δεν είμαι ρε παιδί μου ότι εντάξει τώρα τελείωσε το παιχνίδι, πέρασε η ΑΕΚ. Δεν το έχω έτσι.
1: Απλώς σωστά το γράφουν κάποιοι σήμερα, μεταφέρεται στην Αθήνα το στοίχημα του Σεντονιού.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, και πρέπει να γίνει έτσι. Είναι κάτι από αυτό που λέμε καλλιεργά παρά ποτέ. Πρέπει να γίνει. Για να δω λίγο έτσι από περιέργεια. 1,60, 1,55, ο άσος, ναι. Εντάξει, πιστεύω θα το κάνει μόνο.
1: Πόσο δίνει ο άσος?
0: 1,60, 1,55.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό. Ναι. Άμα έδινε 1,75, 1,80, 1,85, θα με έπιανε τα τέτοια.
0: Ναι.
1: Ναι. Το 1,60 είναι καλό.
0: 1,60 και πέφτει, 1,55 και ανεβαίνει, έτσι το είδα κάπου. Άρα κάπου εκεί το συναντάμε, 1,50. Φεύγα λίγο κτλ. Μια χαρά. Αλλά εντάξει, μια χαρά και. Εντάξει, θα έχει καλή ομάδα από ό,τι φαίνεται φέτος. Ναι. Με την έννοια ότι έχει μια.
1: Να δούμε λίγο τους καινούριους.
0: Ναι, την ομοιογένεια. Και άμα μπουν οι καινούργοι και έχει ο Ριμπάλτα πετυχεσιά όπως είχε με τους Μάριν και Βάργα κτλ. Θα είμαστε άρχοντες. Βλέπεις και το Ζήνο ότι είναι απολύτως ενεργός στο rotation κτλ. Και ακόμα και θέση βασικού, έστω και αν είναι ματς ευρωπαϊκό και εκτός έδρας. Εντάξει, που είχε μια λογική βέβαια, λίγο να κυνηγήσουμε, λίγο να κάνουμε. Αλλά νομίζω μια χαρά, μια χαρά.
1: Κοίτα. Εντάξει, πρέπει να τα δούμε λίγο. Δηλαδή, χθες οι παίκτες που είχε μέσα. Τέλος πάντων. Οι παίκτες. Δηλαδή, στο εξάρι, ας πούμε. Άκουγα διάφορους. Ξέρω εγώ, σου άρεσε ένα ο Καϊρίν, τέλος πάντων.
0: Καϊρίν, ναι.
1: Πώς το πούμε, πώς ονομάζεται αυτός.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι και δύσκολο να τονιστώ. Καϊρίν.
0: Ας πούμε Καϊρίν, εντάξει, πιο πολύ μας έρχεται. Μας έρχεται πιο καλά.
1: Γι' αυτό το είπα και εγώ έτσι.
0: Αν μου άρεσε χθες.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Χθες όχι.
1: Είναι το εξάρι αυτό που θες. Γιατί πια για αυτό να ακουγόταν, ξέρω πολλά πράγματα, γεμάτη σεζόν.
0: Θέλουμε πινέδα τώρα, φιλέ.
1: Ναι.
0: Πινέδα θέλουμε, κάτσε.
1: Τα τρεξίματα λίγο ήταν λίγο.
0: Κάτσε τώρα γιατί διάβασα κάτι και μου ήρθε ο Νταμπλάς. Ναι. Πινέδα θέλουμε εκεί.
1: Είχαμε πινέδα. Τώρα, ναι. Πινέδα
0: όποιος και να έρθει, φίλε, θα είναι δύσκολο να τον αντικαταστήσουμε.
1: Okay.
0: Οκ. Ναι.
1: Είδα λίγο. Κοίταξε, ήταν δύο παίχτες χθες οι οποίοι προσπάθησαν να ξεχωρίσουν και να πάρουν την άκρη στις πλάτες τους. Ο ένας ο Μάριν και ο άλλος ο Γιώβιτς. Ο Μάριν στο πρώτο ημίχρονο πήγαινε σε αυτό το στυλ, δηλαδή τη σίγουρη πάσα και okay. Όλα αυτά. Στο δεύτερο ημίχρονο σου λέει: κάτσε, οι άλλοι δεν τραβάνε, ξέρω, ας κάνουν και κανένα σουτ. Το παράκανε λίγο μετά σου. Έκανε 3-4 σουτ τα οποία ούτε καν. Δηλαδή δεν.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι παίζει 4-4-2,
1: Περίμενε, θα μου πει μετά. Ναι. Ο άλλο, ο Γιώβιτς, ο οποίο είναι το βαρύ πυροβολικό, όσο έπαιζε ο Γιώβιτς, ο Ζήνη ήταν απόν. Μετά, όταν μπήκε ο Βάργα, ο Ζήνη ξαφνικά ζωντάνεψε. Σωστά.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν μπήκε ο Βάργα. Γιατί δεν μπορεί, ξέρω εγώ. Γιατί γίνεται αυτό. Ο τέτοιος ο Γιώβιτς ήθελε την μπάλα, ζήταγε μπάλα. Δηλαδή από τους παίκτες της ΑΕΚ, αυτοί οι δυο φαινόταν σαν να το έχουν πάρει λίγο πιο τέτοιο. Να το καθαρίσω εγώ.
0: Λίγο πιο πατριωτικά, ε.
1: Ξέρω εγώ, έτσι μου φάνηκε εμένα. Είναι βέβαια και από τους καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ. Είναι οι καλύτεροι, αν όχι.
0: Ναι, ναι. Τέσσερις αλλαγές κάναμε χθες, ε. Δεν κάναμε πέντε. Γι' αυτό και δύο λεπτά ότι. Δεν κατάλαβα γιατί έδωσε δύο λεπτά αυτό ο δρομέα.
1: Καλά έκανε, για να πιάσει το χ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά έγιναν 9 αλλαγές, καμία στο ημίχρονο. Δεν ξέρω γιατί έδωσε δύο λεπτά μόνο καθυστερήσει.
1: Καλά έκανε.
0: Αλλά φαντάζομαι το Ασλάρα με το που τον είδε, είπε γίγαντα. Μπράβο, εξηγήθηκε ωραία. Ποιο ήταν να ξέρουμε, να τον αποθεώσουμε τον άνθρωπο. Μήπω ήρθε το αύριο μεθαύριο, διτή. Νίμπερ, κάπω Σουηδία. Ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι.
1: Η Σουηδία είναι αδέρφια μα. Ναι,
0: είναι εκείνη και δικό μα. Έχει ένα φίλο. Και αυτή η αδέρφια μα. Μπρο και δε, όλοι.
1: Όλοι μπρο.
0: Τέλο πάντων, για να καταλήξουμε κάπου, εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έπρεπε να κερδίσει χθες, αλλά δεν είμαι μέσα μου πολύ ικανοποιημένος για τη ρεβάνς. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι δεδομένο. Φαβορή είναι, δεν το συζητάμε. Ρε εσύ που έχουμε κάνει. Μπράβο τους πάντως, ρε εσύ. Το football meets data.
1: Τι είναι αυτό.
0: Δεν το, ούτε
1: ναι,
0: αυτό
1: ρε, το ξέρω.
0: Α, θα σε έβγαζε έξω. Τώρα θα βγαίνει έξω. Λοιπόν.
1: Ο Μπέζος δεν το έχει.
0: Που πια το κάνουμε μέχρι και πρώτη είδηση, ρε. Σύμφωνα με το football meets data, αυξημένες πιθανότητες της ΑΕΚ, λέει. αυξημένε πιθανότητε.
1: Είναι μέχρι να μιλήσει εσύ και να πει. Σύμφωνα με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, η ΑΕΚ έχει το προβάδισμα.
0: FMD, ρε φίλε. Μπράβο, ρε Football Beach Data. Εντάξει, αυτή είναι η περίφημη Analytics. Που βρίσκουν εκεί με τι μαθηματικέ κόλπα. Λε και μπάλα είναι μαθηματικά. Δεν να χαθούν, δεν του χωνεύουν καθόλου.
1: Είχα γνωρίσει ένα τέτοιο στόχο.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Έλληνα.
1: Έλληνα.
0: Δούλευε.
1: Δούλευε.
0: Σε ποια ομάδα. Μην μου πεις.
1: Όχι ομάδα. Ρε.
0: Α.
1: Σε τέτοια, σε εταιρεία τέτοια. Νομίζω. Τώρα εντάξει, δεν θα την έλεγα για να τη θυμόμουν.
0: Αθλητικού περιεχομένου εταιρεία.
1: Ενέρηση.
0: Έλα.
1: Και τι έκανε.
0: Και τι έκανε.
1: Αυτό είχε το τομέα εδώ πέρα Ελλάδα και Νότια Ιταλία. Νότια Ιταλία.
0: Κατάλαβα. Διακοπάρεσε. Και τι έκανε.
1: Αυτός είχε το τομέα εδώ πέρα Ελλάδα και Νότια Ιταλία. Νότια Ιταλία.
0: Κατάλαβα.

0: Συνέβαινε.
1: Ναι.
0: Σας τρόμαξε αυτό. Λέει, όχι, εμείς δεν είμαστε στοιχηματικοί.
1: Σωστά.
0: Αλλά τρόμαξε τις στοιχηματικές. Και άρχισαν να κατεβάζουν πολύ τα over στη Β' Ιταλίας. Κάποια στιγμή το over 2,5 στη Β' Ιταλίας έδινε, ρε παιδί μου, 2,20.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά.
1: Και ερχόσατε,
0: Απλά. Το πήραν είδηση κάτω οι Ιταλοί εκεί πέρα.
1: Και σου λέει, ρίξε, ρίξε.
0: Και ήταν 2-2, ξέρω, στο πρώτο 20 λεπτό ήταν 2-2. Και μετά άρχιζε το μάτς.
1: Ναι, ναι. Τσεζένα τσιταντέλα, ε.
0: Τσεζένα τσιταντέλα.
1: Over. Over 2,5 στο 15. Ωραίο. Οι Ιταλοί ήταν μάστερ σε αυτό το πράγμα. Έχω πει μια ιστορία παλιά. Δεν ξέρω τώρα ομάδες και δεν θέλω να πω γιατί να πούμε. Θα είμαι καμιά μηνύση, εντάξει.
0: Από την Κατατζάρο.
1: Ναι, Κατατζάρο και. Πίζα. Λοιπόν. Είχαν φτιάξει παλιά για να στήσουν το παιχνιδάκι ωραίο. Τώρα αυτά παιδιά πάρα πολύ παλιά. Έτσι μπορεί να είχαν γίνει.
0: Έχουν παραγραφεί.
1: Το 1850 τέλος πάντων. Ξεκινούσε η αναμέτρηση στο 10. 1-1. Το πιάσαμε τον γκολ. Πάμε τώρα να γίνει το παιχνίδι και όλα. Και ήμασταν πολύ ωραίοι. Άρχοντες. Κάναμε τίποτα, κύριε. Κάναμε τίποτα, δεν κάναμε τίποτα.
0: Βάλαμε ένα, φάγαμε ένα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε. Μπήκανε
0: δυνατά. Παίζουν και αυτοί.
1: Μπήκανε δυνατά και οι δύο ομάδες. Και μετά σου λέει πάμε 80-85 λεπτά και τα λοιπά. Να το πάμε να δούμε ποιος θα κερδίσει όμορφα και ωραία. Ωραίο ήταν αυτό.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Έξυπνο.
0: Να το ξέραμε κι εμείς όμως.
1: Δεν το ξέραμε.
0: Ωραίο, είναι να το απολαμβάνουμε όλοι. Δηλαδή στη γιορτή πρέπει να έχει πολύ κόσμο.
1: Ναι, φίλε. Όλα αυτά τα μαθαίνουμε στο τέλος. Μην γίνονται σε κλειστό κύκλο που λέμε. Δεν είμαστε έτσι πολύ ικανοποιημένοι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάρουμε μπακασέτα τώρα να ξέρουμε τι γίνεται. Άντε.
0: Δεν νομίζω, Πέτρο.
1: Έλα, ρε Βαξίλη. Εγώ ένα 800 παίρνει. Στο 800 εκατομμύριο το δίνουμε και σε μένα. Μα πάει ένα εκατομμύριο να πάρει.
0: Εμείς μπορούμε να το δώσουμε γύρω στα 400. Αν τα υπόλοιπα τα βάλει ο Λαφούζος.
1: Εννοείται ότι θα τα βάλει ο Λαφούζος. Αφού του το έχει πει κιόλα. Δεν του το είπε. Εγώ άκουσα το Χρήστο που λέει. Παίρνει ένα 800 παίρνει. Άμα βρει μια ομάδα με 1,5, τα 400 εγώ.
0: Άμα βρει. Εμεί 4 εκατοστάρικα δίνουμε.
1: Άμα βρει μια ομάδα με 300, το 1,5 το δώσω εγώ. Κύριο Γιάννη είναι Λάρτζερ, φίλε.
0: Γιατί έχουμε έξοδα. Πληρώνουμε κάσερε τώρα τα άλλο.
1: Ναι,
0: ο Γκονζάλης και ναι.
1: Και θα βοηθήσει λίγο και ο ένας τον άλλον έτσι και έτσι.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Γιάννης του κύριου Βαγγελίου.
0: Αν νόμιζα θα βοηθήσει τον Ντάνι. Ο τέτοιος
1: θα βοηθήσει. Μα έτσι κι αλλιώς ο Μπακασέτας το πάει δεν θα παίζει, ρε φίλε. Στα κύπελα θα παίζει να ξεκουράζει τον Ντάνι.
0: Μπορεί να παίζει, δεν ξέρεις.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρεις το μυαλό του Μεντιλίπα, δεν ξέρεις πώς λειτουργεί.
1: Λες.
0: Αφού έχει καλή σέντρα.
1: Καλά στη μένα. Καλά στη μένα.
0: Όχι, καλή σέντρα από πίσω, ξέρω.
1: Γιωμά. Γιωματάρι. Όχι, ρε Σίμ. Τα γιωματάρια τώρα τα έχουμε περιορίσει.
0: Εντάξει,
1: ακόμα όμως πλάκα-πλάκα 19, φίλε. Έχουν ξεκινήσει όλα τα πρωταθλήματα σχεδόν.
0: Όχι, και... τώρα ξεκινάνε.
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο.
0: Το Σαββατοκύριακο. Και εμείς. Εκτός από τους Γερμανούς.
1: Οι Γερμανοί έχουν σούπερ κάπ.
0: Πάνε μετά. Μια εβδομάδα μετά.
1: Έχουν σούπερ κάπ γιατί. Το Σάββατο.
0: Γιατί δεν το κάνουν νωρίτερα το σούπερ κάπ.
1: Ξέρω κι εγώ. Έλαντε. Το κάνουν
0: στο μεταξύ άλλαξε η ώρα του αγώνα Ολυμπιακός Ατρόμητος.
1: Έχει δύο μέρες, ναι.
0: Από τις 10 πήγε 9:30.
1: Ναι.
0: Να προσέχετε εσείς που ήταν να πάτε στις 10. Ακού 10 η ώρα το βράδυ, Κυριακή.
1: Το έχουμε παρακάνει λίγο, έτσι. Με τα 10 η ώρα το βράδυ. Ψυχραιμία, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή, ακόμα δεν αρχίσαμε να διορθώσεις.
1: Ηρεμήστε, κάτσε. Δηλαδή, στην Αγγλία παίζουν μπάλα 12 η ώρα το μεσημέρι και εμείς τώρα το κάνουμε 10 η ώρα το βράδυ. Έλεος πια. Τέλος πάντων. Να σου πω, ξέρεις τι δεν έχω πάρει χαβάρι. Αυτό το καινούργιο το κανάλι του κυρίου Γιάννη. Θα το πληρώνουμε. Πώς θα γίνει το έργο αυτό τώρα.
0: Εάν είσαι παλιός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, δεν θα πληρώνεις.
1: Όχι, αυτό είναι για τα διαρκεία.
0: Όχι, το ξέρω.
1: Θα μπορούσε να είναι
0: για τα διαρκεία. Είσαι παλιός, έχεις φορές τη φανέλα του Παναθηναϊκού παλιά. Όχι. Άρα θα πληρώνεις. Όχι με τη μία.
1: Εσύ που έχει φορέσει μια φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Εγώ δεν έχω φορέσει.
1: Έλα τώρα, Μανώλη. Έλα τώρα, πράσινη τριφυλάκι.
0: Του χωριού μου και με ξεγέλασαν. Με ξεγέλασαν. Δεν την είχα δει.
1: Κάτσε, σε βλέπω τώρα με διαρκεία στο Βοτανικό πρώτο-πρώτο. Έλα τώρα.
0: Διαρκεία στο Βοτανικό,
1: ναι, εγώ. Γιατί, γηπεδάρα, θα είναι την Ακρόπολη, τα φαίνεται αυτά, τι θες τώρα, μια χαρά είναι.
0: Είναι σαν εκείνα τα σινεμά που πας να δεις την Ακρόπολη. Πώς το λένε εκείνο το σινεμά το ωραίο στο Θησίο,
1: ναι. Θησίο, ναι.
0: Δεν πήγαινες για την ταινία, πήγαινες για την Ακρόπολη. Έτσι θα πηγαίνουν και ο παδί.
1: Εκείνο, ρε φίλε, έχει, το έχουν φτιάξει, μήτω, είναι πολύ wow.
0: Ποιο?
1: Πολύ wow τέτοιο, πώς το λένε, σινεμάς.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Χαρακτηρίσει...
0: Νούμερο ένα.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ δυνατό.
0: Νούμερο ένα.
1: Ναι.
0: Δεν βρίσκεσαι εκεί, δεν βρίσκεσαι εισιτήρια. Ήρθε, ναι, ναι, ήρθε μια φορά κάτι πιτσιρίκι και πέρα που λέει Θείο, Θείο, βρήκαμε εισιτήριο και για σένα. Και τα είπα, άντσε να πάω, να πάτε.
1: Κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό. Δηλαδή εκεί στο σινεμά τα πιτσιρίκια, αφού οι ταινίες που δείχνουν είναι ψαγμένες.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν είναι η Οδύσσια και τέτοια πράγματα, είναι.
0: Δεν που... ξέρω τι είναι. Δεν έχω Όχι, έχω πάει παλιότερα.
1: Απ' έξω δεν έχει περάσει. Εγώ δεν έχω πάει μια φορά δυστυχώς.
0: Δεν
1: αλλά...
0: έχει
1: περάσει. Αλλά περνάω
0: την Ακρόπολη την έχει δει.
1: Ναι, ναι. Αλλά περνάω καμιά φορά απ' έξω και οι ταινίες που δείχνει είναι κουλτούρ, μουλτούρ, είναι τέτοια πράγματα. Δεν είναι η Οδύσσια. Ούτε το Spider-Man θα
0: δει. Ρε παιδί μου, τα πιτσιρίκια δεν πάνε να δουν μόνο ταινίες, πάνε και για τη φάση. Ξέρω εγώ και εδώ το κεδάλ.

0: Για το χουλιαμά. Ναι, κατάλαβα. Άρα να μην πάνε και καθόλου, φίλε. Αυτοί δηλαδή παίρνουν τα εισιτήρια από εμάς ψαγμένους που θέλουμε να δούμε κουλτούρα. Βάζω και εμένα μέσα. Που είδα την Οδύσσια και το Spider-Man σε δύο μέρες μέσα κολλητά. Δεν άντεξα και πολύ, αλλά τέλος πάντων. Καλά ήταν.
1: Το Spider-Man προσφάνει.
0: Εργάρα να ξέρεις.
1: Πετρό.
0: Όπως το λέω.
1: Θα φύγω.
0: Όχι, όχι.
1: Θα πάω στον καφέ μου και θα κάνω δηλαδή τέτοιο. Θα κάνω διαμαρτυρία.
0: Πολύ ένα πολύ
1: το Spider-Man.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο σαν και τον κοντό άρεσε.
0: Το ίδιο κοντό Spider-Man.
1: Δεν ξέρω, ναι. Ο κοντό το αποθέωνε εδώ. Έφτασε στα 2 δισεκατομμύρια.
0: Εισπράξει. Είδε φίλε που
1: στα 3 δισεκατομμύρια. Έφτασε τέτοιο. Ο κοντό έγινε χορηγό.
0: Βέβαια είναι πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ nerds. Καμιά πλακέτα.
0: Είναι πάρα πολύ nerds, φίλε, που θα το δουν αυτό το έργο. Είτε είναι καλό είτε δεν είναι.
1: Πάρα πολύ
0: nerds.
1: Τι είναι πάλι.
0: Τα σπασικλάκια, ρε Βασιλή. Εσύ δεν είσαι ένα σπασικλάκι στο σχολείο, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Nerds, nerds.
1: Δεν το ξέρω.
0: Έλα, μου το πει την κόρη να στα πει. Τέλο πάντων. Ναι. Και να μην παίρνουν λοιπόν τα εισιτήρια από αυτούς που θέλουν να πάνε να δούμε κουλτούρα, να μας παίρνουν αυτή τα εισιτήρια για να πάνε να δουν το φεγγάρι με την Ακρόπολη. Δεν κατάλαβα.
1: Οκ, εντάξει. Εμείς θα πάμε το χειμώνα.
0: Ναι. Που κλείνει, ε.
1: Που κλείνει. Εντάξει, λίγο πριν να κλείσει.
0: Εντάξει. Πότε έχει χειμώνα, μόνο εδώ πέρα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο, αυτά έχουμε να πούμε για την ΑΕΚ.
0: Ναι, μόνο εντάξει. Θα πει και ο κόσμος μετά, συνεισφέρει και να απαντήσουμε αναλόγως. Ο Μάγερ μου αρέσει εμένα λίγο. Εσένα αρέσει.
1: Καλός παίχτης, δηλαδή μου αρέσουν αυτοί οι παίχτες που φαίνονται τεχνίτες, ρε παιδί μου, και τέτοια.
0: Μπράβο, θα πούμε αν μας βγαίνει στο 4-4-2, αλλά
1: αριστερό πόδι, ξέρεις και τα λοιπά, τεχνίτες, μου αρέσουν, πάντα μου αρέσουν αυτοί οι παίχτες.
0: Και εγώ πεθαίνω.
1: Έχουν εκλείψει λιγάκι. Εντάξει, να δούμε, πρέπει να δέσουν λίγο και οι άλλοι. Δεν ξέρω τώρα. Έχει κάνει αλλαγές η ΑΕΚ, δηλαδή όταν βλέπεις 3-4 αλλαγές και ειδικά εκεί στον άξονα, θα μπουν και οι καινούργοι τώρα να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Και με αυτό το καινούργιο τον Ούγκρος, δεν είναι, πώς τον έλεγα. Αυτός που δεν έχει δικαίωμα τώρα να παίξει.
0: Ζαρουρί. Περίμενε, θα το θυμηθώ.
1: Ελά. Κοίτα, δυσκόλυσα τώρα. Που ήταν εκτός. Ελά.
0: Ο Βιτάλης μου.
1: Ο Βιτάλης, ναι.
0: Τι ζάμπορε.
1: Εντάξει, μου ήρθε το ζήτα. Εντάξει. Okay. Θα μπει και ο Βιτάλης. Πού θα παίξει ο Βιτάλης? Θα μπει και ο άλλος ο καινούριος τώρα. Εντάξει.
0: Κάτσε να βρω λίγο ατάκα από Νίκολη, τη συνέντευξη τύπου που μου κάνει εντύπωση.
1: Αλλά έχει η ΑΕΚ. Έχει καλό πάγκο. Έχει καλό πάγκο. Δηλαδή ο πάγκος χθες, έτσι, πέρα από τους τερματοφύλακες, ας πούμε, Γκατσίνοβιτς, Γεωργίεφ, Καλοσκάμης, Κουτέσα, Μάνταλος, Βάργα, Βίντα, Ζούπκοφ.
0: Ναι.
1: Και ο Βιτάλης δεν ήταν εκτός αποστολής και ο καινούργιος.
0: Όχι, έχουμε κι εσύ. Δηλαδή, κάποια
1: δηλαδή
0: στιγμή
1: έχει
0: εγώ...
1: ΑΕΚ, έχει φορτώσει πράγμα.
0: Θα σου πω. Η τελευταία προσθήκη που κάνει η ΑΕΚ, ας πούμε, εγώ είπα κάτσε ρε παιδί μου. Δηλαδή, πού θα τους βάλουμε όλους αυτούς, ας πούμε, ξαφνικά, καταλαβες. Δηλαδή, με αυτή την έννοια θεωρώ ότι κουβαλήθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Με τον Αριάγκα, ο Βιτάλης,
1: ναι,
0: Μάγερ,
1: τον Αριάγκα, τον
0: Αλεξίου, Κάιρινεν.
1: Ο Κάιρινεν, εντάξει, τώρα.
0: Ναι, και ο Ζούμποφ. Εντάξει, αυτοί. Όλοι,
1: κοίταξε, ξέρεις, μερικές φορές όταν σου φεύγει κάποιος καλός, όπως έφυγε ο Πινέδα, ας πούμε, στην αγωνία σου ή στο άγχος σου να τον αντικαταστήσεις, φορτώνεις με περισσότερους από ό,τι. Λες, ξέρω, ας πάρω δύο, δηλαδή, πάρω έναν,
0: ναι,
1: να τον,
0: ναι,
1: αντικαταστήσω.
0: Ναι.
1: Ξέρω, πάρε δύο-τρεις εκεί πέρα και όποιος μας βγει καλύτερος, δηλαδή, για εκεί.
0: Εντάξει,
1: για να
0: αντικαταστήσω
1: όταν κάποιος είναι αρκετά σημαντικός.
0: Ότι έχει και ότι μάλλον θα έχει και τη league face του Τσουλού, κατάλαβες. Άρα δεν μπορεί
1: πρέπει
0: να
1: προετοιμαστεί για αυτό.
0: Πρέπει να προετοιμαστεί.
1: Γι' αυτό το ενδεχόμενο πρέπει να προετοιμαστεί. Γιατί αν μη τι άλλο θα παίζει οπωσδήποτε Ευρώπη. Αν μη τι άλλο θα παίζει Ευρώπη και αυτό δεν αλλάζει.
0: 14-17, γύρω στα 20 εκατομμύρια έχουμε δώσει για μεταγραφές. Αν ισχύουν κάποια στοιχεία που έχω εδώ μπροστά μου. 3, 2, 6, 4 και 4.
1: Μεγάλα νούμερα αυτά. Δηλαδή δεν τα εκτιμάμε πια.
0: Όχι. Δεν τα εκτιμάμε, φίλε.
1: Φτάσαμε σε σημείο δεν τα εκτιμάμε. Δηλαδή ένα 20 έχει δώσει η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ένα 25 έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, είχε δώσει μέχρι πριν από.
0: Τώρα θα το μετρήσω και αυτό εκεί.
1: 25-26 εκατομμύρια έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, παρά να τους ξεπεράσει αυτά. Πάντα τα ξεπεράσει. Μην κοιτάτε τώρα και αφήστε τώρα πόσα πήραν και τα έσοδα και τα λοιπά. Λέμε πόσα σκάνε. Είναι πολλά λεφτά αυτά.
0: Γιατί και παλιά τα παίρνανε, παιδιά, δεν τα δίνανε. Τα βαστούσανε. Ονόματα και μη χωριό τώρα δεν χρειάζεται.
1: Έχει μείνει, όπως είπες και εσύ, λίγο πίσω. Ο Άρης φορτώνει και αυτός παίκτες.
0: Τώρα στο φινάλε.
1: Έρχεται και ο Μανού Γκαρθία.
0: Πολύ μου άρεσε ο Μανού.
1: Πολύ
0: ωραία. Πολύ μου άρεσε αυτή η παίκτη, η Ραντελένια, αυτή κτλ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Παναθηναϊκός 3-5. 2,7 στο Ζαρουρί δώσαμε γιατί έπρεπε έτσι και έτσι. Ράστοντερ 3,5. Καμαρά 4. Τσάπρας 3. αυτός ο Σέχου που κάναμε την εξυπηρέτηση στον φίλο μας, τον, πώς τον λένε, τον Τούρκο, τον Έλαντε, Ατζούν. Ένα μυριάκι. Δανεισμός 5 εκατοσταρικά και ο Κρίστιανσεν από τη Λέστερ. Δανεισμός ο Λιβάη 1,3 από Σπαρτάκ. 5 εκατομμύρια Φαν Τρόκελεν. Ελεύθερος Ντεφράι κλπ. Τάγκα τάγκα, ε. Δηλαδή και αυτό δεν ήταν κακό.
1: Και πού να βάλει, ξέρω εγώ, τον μπάτζετ συμβολέων.
0: Όπου, άμα βάλει αυτά μέσα και εφορίες.
1: Εκτινάσονται. Δηλαδή. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη χρονιά να τα έχουμε δει από ελληνικές ομάδες αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, ναι, όχι. Όχι. Βλέπεις όμως ότι κάθε χρόνο είναι όλο και καλύτερα. Σκάμε, σκάμε, σκάμε. Όλο και δίνουμε, φίλε, κάθε χρόνο. Και πουλάμε κιόλας. Εντάξει, και πουλάμε κιόλας. Να σου πω, ρε, μια και έλειπα. Πώς αντιμετώπισε ο κόσμος και του Παναθηναϊκού, αν και εκεί νομίζω είναι και πιο απλό, έβαλε και τον γκολ κιόλας μετά και όλα οκ. Okay. Αλλά κυρίως τη ΣΑΚ αυτό το Γκαρσία Παναθηναϊκό κλπ.
1: Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάτι. Κάνα σχηματισμό.
0: Γιατί σου λέει έχουμε Γιώβιτς, έχουμε Μάργα, έχουμε Ζήνη, μια χαρά είμαστε.
1: Νομίζω, δεν νομίζω να υπήρξε κανένα σχηματισμό ιδιαίτερο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ευχαριστήθηκαν.
0: Όχι.
1: Για παράδειγμα, αλλά... Σάκα δεν ήταν και αντιδράσει.
0: Δεν βάλανε και τη γάτα του να κλαίει που λέμε. Ναι. Δεν είπαμε δηλαδή Λιβάη πεσετέρο και τέτοια.
1: Όχι.
0: Όχι. Μια χαρά.
1: Μερικές φορές, ρε παιδί μου, ένα παίκτη εκπληρώνει και την αποστολή του, να σου το πω έτσι. Σωστό, διαφορετικά. Σωστό. Δηλαδή έρχεται, προσφέρει στην ομάδα, μετά τον πουλά. Παίρνει και ένα καλό πακέτο και λες, OK. Δηλαδή, αυτό που, δηλαδή δεν είναι και Ελληνόπουλο, ξέρω να πεις τέτοιο. 100% επαγγελματίας είναι αυτό. Τώρα, που, τι θα κάνει μετά, πού θα πάει μετά, OK. Εντάξει. Καλό θα ήταν. Υπήρξαν μερικοί, για να πούμε τώρα όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια, όλη την, τώρα που το θυμήθηκα, ότι κρύβαμε την αλήθεια. Που λέγανε το εξής. Έπρεπε η ΑΕΚ να βάλει ρήτρα επιστροφή σε ελληνική ομάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Όπως δηλαδή, παλιά, θυμάσαι.
1: Ναι. Δηλαδή να βάλει ότι αν πάει σε άλλη ελληνική ομάδα θα, ξέρω εγώ, θα πάρω από την άλλη ελληνική ομάδα και εγώ άλλα 3-4 εκατομμύρια. Αυτό απλώς υπόθηκε. Δεν ξέρω πια.
0: Καλό.
1: Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά νομικά πια.
0: Λες.
1: Καλά. Δεν, είπα ότι δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι δεν ισχύουν αυτά. Ότι καταρρύπτονται αυτά τα πράγματα νομικά. Δηλαδή μια φορά και έναν καιρό μπορεί να υπόγραφαν κάτι ιδιωτικά συμφωνία. Ναι, τώρα πήγαινε στον Gov και βάλε άμα ξανά.
0: Gov.gr. Ναι. Εντάξει, 18,7 είχε πάρει η ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά το νούμερο. Πάρα πολύ καλά, τέλεια είναι. Τώρα
1: και προσέφερε. Μπάγκα,
0: Γιώβιτς, και προσέφερε. Ναι, δεν το συζητάμε, βέβαια. Εννοείται.
1: Απλά αυτό είναι, και δεν αυτό είναι το τέλειο πακέτο. Δηλαδή, να πάρεις ένα ποδοσφαιριστή, να σου προσφέρει στην ομάδα, να βγάλεις και ένα πολύ μεγάλο κέρδος από αυτό. Τι θέλεις
0: μετά. Ναι. Άστο να γυρίσει το Παναθηναϊκό σου λέει. Πόσο χρόνο είναι αυτό, είναι. Α, 28, 29 πα πλησιάζει. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω και το εξής. Ναι. Το διάβασα και έτσι το διάβασα κι αλλιώς. Λέει: έχουμε τρεις εξαιρετικούς επιθετικούς, είπε ο Νικολίτς. Γιώβιτς, Βάργα, Ζήνη. Δηλαδή, όταν ρωτήθηκε, ρε παιδί μου, για την επιλογή Ζήνη αντί Βάργα κτλ. Και λέει: και έναν πολύ φορμαρισμένο τον Κατσίνοβιτς. Δηλαδή, τον Κατσίνοβιτς τον υπολογίζουμε για επίθεση. Για δεύτερο επιθετικό τον υπολογίζουμε ξεκάθαρα πια. Δηλαδή, Γιώβιτς, όχι.
1: Γιατί, πώς σου λέω.
0: Γιατί τον ανέφερε σε αυτή την ερώτηση που μιλούσε για τους επιθετικούς.
1: Ήθελε να πει κάτι για τον Κατσίνοβιτς.
0: Α, να το θυμηθούμε. Επειδή,
1: δεν τον ρώτησα για τον Κατσίνοβιτς, μπορεί να θέλει να πει κάτι. Ναι. Οπότε, όπου και σπου δηλαδή, ο Κατσίνοβιτς επιθετικός. Του άλλαξε τώρα θέση, τώρα πίσω-πίσω.
0: Εγώ αυτό λέω.
1: Δεν γίνεται αυτό. Απλώς εμένα δηλαδή είναι ωραίο ω στοίχημα αυτό το πράγμα το οποίο κάνει ο Νίκολης που δεν παίζει με εξτρέμ.
0: Δεν παίζει με εξτρέμ. Τι να κάνουμε.
1: Όχι, τι να κάνουμε. Εγώ δεν το λέω από αυτή την άποψη. Το λέω ως. Δηλαδή οι 9 στις 10 ομάδες. Παίζουν ή 4-2-3-1, δηλαδή παίζουν με τα φτερά μετά. Ναι. Ο τέτοιος ο Νίκολης δεν παίζει έτσι. Δεν παίζει έτσι.
0: Εντάξει, δηλαδή
1: αριστερό χαφ, αριστερό χαφ, όπως το λέει η λέξη. Όχι χαφ εξτρέμ.
0: Ναι. Εντάξει, έχουμε κολλητά μου. Εντάξει, θα γίνει.
1: Εντάξει.
0: Απλά χάχασαμε τον Ηλίασον τώρα. Εντάξει, ξέρω. Και ο Μάγερ δεν μου μοιάζει και τόσο, ρε παιδί μου, ασβέστη.
1: Αυτό το πράγμα προφανώς δίνει πολλά πράγματα, αφαιρεί κάποια άλλα, αλλά σε βγάζει, πώς το πω, από κάτι πονοκεφάλους.
0: Όντως, ησυχάζει το κεφάλι
1: του προπονητή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα γυρίσει αυτό, θα μου.
0: Δεν θα γυρίσει.
1: Θα γυρίσει πίσω να βοηθήσει, δεν θα γυρίσει. Ξεχάσει και πάνω, θα τη διανύσει. Ενώ το χαφ είναι χαφ. Εκεί. Δεν το ζητάς, ξέρω να είναι και στο κόρνερ.
0: Και να μην ξεχνάμε.
1: Δεν παίζει με εξαιρετικό. Βολικό, εμένα μου φαίνεται βολικό αυτό και πρακτικό.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι ήταν αυτό που ήθελε να παίξει όταν ήρθε. Θυμάσαι. Όταν ήρθε ο Νίκολιτς.
1: Που είπαμε μπράβο. 4-4-2. Γιατί δεν το ρόμβος
0: και ναι, γιατί δεν του βγήκε μετά και το άλλαξε ο άνθρωπος και μπράβο του. Μετά σιγά σιγά την έκτισε την ομάδα. Έκανε τις προκρίσεις. Μόνο αποτέλεσμα μας νοιάζει, μην πάθουμε νόα. Και μετά το καθιέρωσε και το φτιάξε ο άνθρωπος. Λέει τώρα που έχω το χρόνο, θα φτιάξω αυτό που θέλω να παίζω καλά. Καλό προπονητή ο Νικόλη. Τώρα
1: καλός,
0: είναι καλό, ακούει, κάνει. Βλέπει,
1: από
0: διαβάζει.
1: Την πρώτη στιγμή το είπαμε.
0: Ναι, ναι, το σακουλεύεται όντω.
1: Και στιγμή. Πάλι για ένα καλοκαίρι ακόμη το πάει σε αυτό το 0-0-0. Κάτσε μα, έχουμε ένα λεπτό ακόμα.
0: Είναι σκοπιμότητα.
1: Ένα λεπτό για τον Πέτρο. Άκουσα κάτι, Ματίνα, πολύ ωραίο. Θέλω να το, να το πω αυτό. Άκουσα, είδες, το έχει ακούσει αυτό που λένε: ο χρόνο είναι χρήμα.
0: Ναι.
1: Επειδή μα έδειξε το χρόνο, το ρολόι. Και απάντησε μια κυρία.
0: Όποιο διάστημα είναι αυτή.
1: Όχι. Απάντησε μια κυρία, αυτό είναι τεράστιο λάθο. Το χρήμα είναι χρήμα.
0: Το χρήμα είναι χρήμα. Όχι, το χρήμα είναι χρόνο. Ε.
1: Όχι,
0: είναι
1: όχι, ο χρόνο είναι χρήμα.
0: Το χρήμα είναι χρήμα.
1: Ο χρόνο είναι χρήμα. Είναι
0: το, τέλειος.
1: Το χρήμα είναι χρήμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Καλό, καλό. Το χρήμα είναι χρήμα, βεβαίω. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αφού λοιπόν το, χρόνο, το χρήμα είναι χρήμα και ο χρόνο είναι χρόνο. Και σε 20 δευτερόλεπτα η ώρα είναι 11. Πάμε ποιο θα έρθει εδώ, Πλο. Τι να κάνουμε.
1: Θα δούμε. Αυτό έκπληξη.
0: Κάντε λίγο υπομονή. Θα τα πει όσο μπορεί.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ανοιχτός λογαριασμός για τη ρεβάνς της ερχόμενης Τετάρτης στη Νέα Φιλαδέλφια άφησαν ΑΕΚ και Λευκή Σόφιας που έμειναν στη λευκή ισοπαλία στο χθεσινό παιχνίδι του Βασιλεύσκη. Οι κιτρινόμαυροι είχαν και δοκάρι με τον Γιώβιτς. Ως το τέλος εβδομάδας αναμένεται στην Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, που συμφώνησε οριστικά με την Τσίβα στα 8,5 εκατομμύρια συν άλλα 2,5 ως μπόνους για την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού. Νωρίτερα η Kansas City είχε ανακοινώσει την απόκτηση του Αντρέ Λουίς, με τους ερυθρόλευκους να εισπράττουν συνολικά 20 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή και σύμφωνα με ισπανικά μέσα, Ολυμπιακός και Βαλένθια συμφώνησαν για τον ετήσιο δανεισμό του Μαφέο με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων. Στα άκρα οι σχέσεις Γόκα και Ολυμπιακού, με τον Αμερικανό playmaker να καταγγέλει στην Ευρωλίγκα το συμβόλαιό του, ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του. Με ένδικα μέσα απειλούν οι ερυθρόλευκοι, σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δώσει το παρόν στην αυριανή πρώτη συγκέντρωση, και τονίζουν ότι το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι του 2027. Την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για 4 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης, ενώ το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο Μανού Γκαρθία για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να ενεργοποιήσει το τριετές συμβόλαιό του με τους κιτρινόμαυρους. Από ένα εισιτήριο διαρκείας θα πάρουμε απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου, οι παλέμαχοι του Παναθηναϊκού, που έχουν στεφθεί πρωταθλητές ή συμμετείχαν στις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας. Παίκτης της Κηφισιάς θα πρέπει να θεωρείται ο Γιάννης Δοϊρανλής, αφού η ομάδα των Βορείων Προαστίων συμφώνησε με τον Πανσεραϊκό για την απόκτηση του 24χρονου μέσου. Μεταγραφών συνέχεια για τον Πανετολικό, που φέρνει σήμερα στην Ελλάδα για εξετάσεις και υπογραφές τον 23χρονο ακραίο επιθετικό από τη Γουινέα Σαλιφού Σουμά, ο οποίος θα αποκτηθεί με ετήσιο δανεισμό από τη Σουηδική Μάλμε. Για το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου, Ατρόμητος Πύργος 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0. Σήμερα παίζουν στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Era Sport. Εντυπωσιακή για ακόμη ένα παιχνίδι Εθνική Νεανίδων του Πόλου, επιβλήθηκε με 14-10 της Ουγγαρίας. Τερμάτισε πρώτη και αίτη στον ομιλό της και την Παρασκευή θα παίξει στον προημιτελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Τενερίφης. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια για τα play-off του Champions League, Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2 και Φενέρμπαξε Λιόν 1-1. Απόψε στις 10 παίζουν Αϊμέχε Μποντογκλίμπτ, Σέλτικ Λίντσερ, Σλόμα Μπρατισλάβα Τσέλιε και Χάπελ Μπέρσεβα Σάμπα Μπακού. Νέο λιποθυμικό επεισόδιο σε διάστημα λίγων ημερών για τον Τζαμάλ Μουσιάλα, που αποχώρησε υποβασταζόμενος, έπειτα από μόλις 8 λεπτά συμμετοχής στο φιλικό της Bayern με τη Heidenheim. Καθησυχαστικός ο 23χρονος Γερμανός μεσοεπιθετικός έκανε λόγο για νευρολογική δυσλειτουργία. Ήταν το δελτίο ειδήσεων 11 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport. Yeah.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: Ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτό τον ήλο, το κουνουπί, με τον ιό του δυτικού ήλου.
1: Τι είναι αυτό το... Τι είναι αυτό, πόσο ζει αυτό το πράγμα.
0: Ξέρω
1: πόσο
0: είναι
1: αυτό το κουνούπι, πόσο ζει.
0: Το κουνούπι που έχει τον ιό.
1: Ναι, πόσο ζει.
0: Αναλυτικά, κουνούπι. Κουνούπι τιγρής, αυτό είναι.
1: Ξέρω εγώ. Βάλει νήλου.
0: Δυτικός.
1: Αφού είναι του νήλου, βάλει νήλου.
0: Δυτικός νήλου, κουνούπι. Ορίστε, για να δω τι. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο κυρίως από το τσίπι μολυσμένο. Μάλιστα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αρρωσταίνουν, αλλά ηλικιωμένοι και άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό και δεν κινδυνεύουν. Μάλιστα. Μετάδοση δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό είπε. Ήπια νόσος, ωραία. Σοβαρή νόσος σε λιγότερο από το 1% προσβάλλει το νευρικό σύστημα σου. 1%, ε.
1: 1%.
0: Ναι.
1: Δεν γλιτώνουν.
0: Θα σε πιάσει. Θα σε πιάσει. Περίμενα.
1: Όχι, ρε. Πόσο ισχυρό ανοσοποιητικό.
0: Ζει το κουνούπι. Κουνούπι.
1: Ζει το κουνούπι. Νόμιζα να το πας έτσι.
0: Κουνήλου. Περίμενε να δω πόσο
1: ζει. Ζει το κουνούπι.
0: Όχι, να μην ζει. Ψόφος. Τα έχω πει εγώ για τα κουνούπια. Τα έχω πει. Ψόφος σε όλα να τα μάσει. Λοιπόν, το κουνούπι Coolex PPNs. Έτσι λέγεται.
1: Πώς?
0: Coolex PPNs. Το οποίο μεταφέρει το
1: ίδιο. Γιατί τους βγάζουν επιστημονικά.
0: Έλα ντε ρε φίλε. Πες το βλαμμένο εκεί ρημάδι ψόφο να τελειώνουμε.
1: Αφού το είπαν του Νείλου.
0: Ναι.
1: Πάει, τι θες.
0: Όχι. Είναι ο ιός του Νείλου.
1: Ο ιός του
0: ναι.
1: Νείλου.
0: Δεν είναι το κουνούπι του Νείλου. Το κουνούπι το λέγεται πίπινε.
1: Πώς έρχονται από τον Νείλο θα.
0: Έλα ντε ρε φίλε αεροπλάνο παίρνουνε. Δεν ξέρω. Στις αποσκευές τρυπώνουνε. Ξέρεις τι πονηρά είναι. Δεν τα χωνεύουν τα κουνούπια. Όλα να ψοφήσουν. Όλα μόνο κακό κάνουν. Μου λέει ο άλλος, όχι ρε, τα κουνούπια βοηθάνε, λέει, πολύ στο αλυσίδα αυτό και τέτοια. Λέω γιατί, για πες, λέει, τα τρώνε, λέει, τα βατράχια. Πόσα κουνούπια πρέπει να φάει ένας βάτραχος για να χορτάσει.
1: Πολλά, πολλά.
0: Μα πάρα πολλά, άρα τι. Και τι έκαμε, πάρουμε βατράχια στο σπίτι τώρα. Αυτή η δουλειά θα κάνουμε. Λοιπόν, περίμενε. Τα θηλυκά κουνούπια ζουν 2-6 εβδομάδες, εννοείται. Τα αρσενικά 7-10 μέρες. Ρε τι γίνεται τα καημένα. Ρε τι γίνεται. Είναι τα μόνα που τσιμπούν ανθρώπους και ζώα, τα θηλυκά. Καθώς χρειάζονται το αίμα για να φτιάξουν τα αυγά τους. Τα αρσενικά λέει τρέφονται αποκλειστικά με νέκταρ ή φυτικούς χυμούς και δεν τσιμπάνε.
1: Στα παλιά
0: τους. Κλάιμα είναι το αρσενικό. Λέει από εδώ πάνε κι άλλοι. Πώς θα ζήσω μια εβδομάδα. Άρα φάω και άρα δεν φάω. Κλάιμα είναι σιγά. Ενώ τα θηλυκά βάρα. Δύο μήνες. Τράκα τράκα. Τι γίνεται.
1: Εντάξει, λογικά όμως τα αρσενικά το ρίχνουν στο κρέας.
0: Όχι, ούτε αυτό δεν κάνουν.
1: Στην μπριζόλα, στο παϊδάκι, στο.
0: Ούτε αυτό δεν κάνουν. Τρέφονται αποκλειστικά, σου λέει, με νέκταρ ή φυτικού χυμού και δεν τσιμπάνε. Ορίστε αυτά. Του πίνουν το θηλυκά το αίμα πολύ σωστά.
1: Έχουν τέτοιο ενσυναίσθηση.
0: Ναι.
1: Να ζήσουμε όλοι ειρηνικά.
0: Και τσιμπάνε και ζώα, λέει, τα θηλυκά κουνούπια. Τι γίνεται.
1: Τσιμπάνε και τα ζώα.
0: Ναι, είναι τα μόνα που τσιμπούν ανθρώπου και ζώα, καθώ χρειάζεται το αίμα για να αναπτύξουν τα αυγά του. Άκου, ρε. Άκου. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι.
1: Τελείως. Και άμα το σκέφτεσαι ότι το κάνουν για τα αυγά τους.
0: Ναι. Δηλαδή για να βγουν ακόμα περισσότερα. Ακούκι. Και στο κάτω-κάτω, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Το κουνούπι μια σταλιά είναι. Πού τα βάζει τα αυγά. Τι γίνεται. Δεν ξέρω. Έχουν κανένα μάρση που κρυφό και δεν φαίνεται. Δεν ξέρω. Τώρα είναι πολύ μεγάλη επιστήμη. Δεν είναι. Θέλει να μάθει. Ω, άκουσε, λέει, φίλε. Θέλετε να μάθετε πώς να εξαλείψετε τις εστίες αναπαραγωγής τους. Ναι.
1: Γιατί, ρε, πού θα τις βρεις εσύ τις εστίες αναπαραγωγής.
0: Α, μου πει εδώ ο άνθρωπος.
1: Το AI. Το...
0: Για την ώρα, ναι, κλπ. Τα κουνούπια χρειάζονται ελάχιστο στάσιμο νερό για να γίνουν στα αυγά τους. Μειώστε τον πληθυσμό τους εφαρμόζοντας τα εξής. Πρόσεξε, Βασίλη. Ναι. Πιατάκια γλαστρών. Αδειάζεται ή ένα από τα εις γλάστρες στο σπίτι.
1: Έχω, αλλά τις έχω μέσα.
0: Μήπως είναι με πλαστικά λούδια, δεν χρειάζεται. Ναι.
1: Α, πλαστικά δεν το πιάνω.
0: Πλαστικά δεν έχουμε νερό. Λοιπόν, μην αφήνετε λεφτά βαρέλια ποτιστήρια ή λεκάνη στην αυλή. Αυλή δεν
1: τζάμπα έριχνα νερό.
0: Τζάμπα, τζάμπα. Δεν μεγάλωνε το πλαστικό λουλούδι. Δεν τι γίνεται. Λοιπόν, άλλο. Υδρορροές και λούκια. Καθαρίζετε τα συχνά από φύλλα ώστε να μην φράζουν. Ποτίστρε ζών. Δεν έχουμε.
1: Ποτίστρε ζών.
0: Ναι. Πισίνε λέει. Απομακρύνετε το νερό από τα καλύματα.
1: Τι να κάνουμε?
0: Απομακρύνετε το νερό από τα καλύματα. Α, αν έχει κάλυμα πισίνα, να μην έχει πάνω νερό.
1: Και άμα έχω σχέδιο πισίνα, ξέρω εγώ και έχει το νερό, δεν πάνε στο νερό.
0: Έλα, δεν πάνε. Ή συντηρήστε, λέει, σωστά το νερό με χλώριο. Ρίχνε μέσα χλώριο στην πισίνα.
1: Ρίχνουν.
0: Μην έρθω καμιά δόση και δεν έχει χλώριο μέσα.
1: Όχι, ρίχνουν. Οικολογικό όμως τώρα από εδώ και πέρα θα ρίχνουν το σκληρό.
0: Και εκτός αγωγή εξαερισμού. Καλύψτε με ειδική σίτα του ορεινού εξαερισμού των βόθρων.
1: Του βόθρου.
0: Δεν έχουμε βόθρου, έχουμε.
1: Όχι. Βόθρος έχει πολυκατοικία. Δουλειά της.
0: Ούτε πολυκατοικία έχει. Έχει αποχέτευση.
1: Ναι, ναι, έχει το βιολογικό καθαρισμό.
0: Αποχέτευση, ναι,
1: okay. Ρε φίλε. Ο μηχανικός, να κάνει ο μηχανικός αυτά που πρέπει.
0: Σε ποια περιοχή Δήμο της Ελλάδας βρίσκεστε?
1: Γιατί λέω ότι στην Αθήνα, στην Αττική έχουν πέσει όλα.
0: Θα γράψω άρτα.
1: Στην Άρτα δεν ξέρω.
0: Άρτα, για να δω τι λέει η Άρτα.
1: Δεν πάνε, δεν φτάνουν στην Άρτα.
0: Μακριά είναι. Στην περιοχή τη Άρτα έχουν καταγραφεί ιστορικά κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, επιβεβαιωμένα από το 25 στο Δήμο Αρταίων. Κατά το 26 κλπ.
1: Κυρία, κοίτα από το λέμα, είδα και να μου πει τώρα.
0: Εντοπίστηκε κυρίω στην περιφέρεια του Νείλου στην Άρτα. Ναι,
1: Άρτα εκεί το πολύ μπορεί να είχαμε το κουνούπι του Αράχθου.
0: Από τον Νείλο δεν μα πιάνει. Και κεντρική Μακεδονία. Εμείς είμαστε δυτικά, είμαστε κομπλέ. Να το, ποταμός Άραχθος. Τα παραποτάμια οικοσυστήματα προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη προμηθειών κομπιών. Πόσο νερό έχει αυτός ο Άραχθος?
1: Έχει νερό, έχει.
0: Να το πιούμε να τελειώνουμε. Α, μαζεύουμε τώρα και τα κουνούπια.
1: Πόσο θα βρέξει, πόσο έχει το φράγμα πάνω, πόσο θα κρατήσει, πότε θα το ανοίξουν το φράγμα. Άστο τώρα,
0: παιδικό.
1: Μα έχει τρομοκρατήσει.
0: Μου είπε μια γιατρέσα σήμερα ένα αντικουνουπικό που λέγεται έτσι, για να δω. Α, μα είναι το διαφημίσιο. Αντικουνουπικό.
1: Αντικουνουπικό. Ναι. Ένα που έχει μέσα deep, deep, κάτι τέτοιο.
0: Όχι,
1: ένα
0: υλικό. Έτσι λέγεται.
1: Πώς?
0: Τάι.
1: Τάι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, το... Τι deep, τι τάι.
0: Ναι, δηλαδή το ίδιο πράγμα είναι. Να σου πω, το βάζουν, λέει, ίδιο πράγμα. Το βάζουν αυτό πάνω τους όταν πηγαίνουν σε χώρες που έχει πιο πολλά κουνούπια τώρα. Αφρική, τέτοια πράγματα, ας πούμε. Ναι. Τάι, για να το πάρω. Το πουλάνε πουθενά.
1: Σκιάχτηκε.
0: Τι λέει, 137 ευρώ κανεί.
1: Όχι, ρε.
0: Τι έτσι λέει εδώ.
1: Εγώ το πήρα 12,80.
0: Άλλο θα πήρε εσύ.
1: Μήπως πήρε μέσα
0: καθαριστικό για επιφανίες.
1: My tie. Μήπως
0: πήρε my tie. Περίμενε, φίλε, έχει tie υγρό γενικής χρήσης. Δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα.
1: Πετρό.
0: Γενικής χρήσης. Να το. Tie ταμπλέτες είναι αυτό. Είναι 75 τζάμπα. Πιάσε δύο.
1: Να κυκλοφορήσει με ταμπλέτα στην τσέπη.
0: Ναι, ναι. Σαν τα παιδάκια που το κολλάνε στην μπλούζα. Το έχει δει αυτό ή δεν το προλαβαίνει?
1: Όχι.
0: Δεν το έχει δει? Όχι. Είναι κάτι αντικουνουπικά που μυρίζουν αυτό το σίτρονέλα, το κίτρο, και το κολλάνε εδώ στι μπλούζε τα παιδάκια πίσω. Όταν βγαίνουν στα πάρκα κτλ. Το έχει δει, Ματίνα? Όχι, τα έχει δει. Που να ξέρει από τέτοια πράγματα. Βραχιολάκια που μυρίζουν. Okay. Λοιπόν, είναι πολύ φθηνό, παιδιά, από ό,τι βλέπω. 4 ευρουλάκια κλπ. Α, και έχει και after bite. Μισό λεπτό, ρε.
1: Κάτσε
0: τώρα, γιατί δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος.
1: Τι έχει?
0: After bite. Ξέρεις τι είναι το after bite?
1: Όχι, after sales, ξέρω εγώ.
0: Και save. Ναι. Έχεις να βάλεις after save από τον καιρό του Νοέ.
1: Όχι after save, after sale, λοιπόν.
0: Ναι, αλλά και save, λέω, έχεις να βάλεις από τον καιρό του Νοέ. Τέλος πάντων. Okay. Γιατί μια εταιρεία, ρε φίλε, αφού πουλάει έντομα αποθητικά, να πουλάει after bite? Αφού άμα βάλουμε
1: τι το. Τι είναι το after bite?
0: Άμα σε τσιμπήσει το κουνούπι, ρε, βάζεις πάνω.
1: Αυτό που βάζεις πάνω.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Που είναι, μυρίζει. Όχι οξυζένε, πώς το λένε, μωρέ, το άλλο που λένε έντονη μυρωδιά.
1: Χλωρίνη.
0: Όχι, είναι ο πνευμα ούτε πετατίνη ούτε χλωρίνη, μωρέ, πώς το λένε, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
1: Ξέρω, καλτσίλα, παπουτσίλα, ξέρω.
0: Είναι αυτό που το μυρίζεις πολύ έντονα και σου έρχεται ντάχλα, ρε παιδί μου, σαν τη βενζίνη, σε πονάνε τα μελίγια, τέλος πάντων. Άρα, αμμονία, μπράβο, αυτό είναι, μπράβο ρε Ματίνα, αμμονία. Άμα λοιπόν βάλεις, πάρεις το αυτό που δεν σε τσιμπάνε τα κουνούπια, γιατί να πουλάει και after bite, αφού θα βάλω το πράγμα σου και δεν θα με τσιμπήσει.
1: Για την περίπτωση, ρε παιδί μου, που σε
0: τσιμπήσει. Α, που δεν βάλει τον αστράγαλο και σε βαρέσει εκεί το κουνούπι. Γιατί ξέρει τι πονηρά είναι εκεί πάνω.
1: Το άλλο είχε 100 ευρώ.
0: Όχι, τζάμπα, αυτό τελικά είχε... 4 ευρώ για κάτι το kids. Και έχει και για γενική χρήση καθαρίσει επιφάνειε για να πάνε τα κουνούπια. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ με το κουνούπι. Ελπίζω, παιδιά, να φύγει, γιατί έλεος με τα κουνούπια, έτσι. Έλεος. Έλεος. Mm. Κυπελάκι, είδε καθόλου βασιλάρα μου?
1: Δυστυχώ δεν είδα.
0: Εγώ είδα Ηρακλή Βόλο. Ωραίο.
1: Α, είδα λίγο. Αυτό είδα λίγο.
0: Ναι.
1: Είδα εκεί πέρα την κερκίδα που κάνανε οι Ηρακλειδείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλή, αλλά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πίκρα, πίκρα.
0: Και χθες Λεβαδιακός Αστέρα. Κάνα τώρα ο Ηρακλής, άλλο γκαϊλέ δεν είχε. Το Κύπρο τον νοιάζει. Άσε τώρα ο Ηρακλής, είχε άλλη δουλειά.
1: Έχει σημασία, αλλά δεν φάνηκε καλό αυτό.
0: Να ταιριάξει.
1: Δεν φάνηκε. Η άλλη γιατί πήγαινε στα Αστέρα.
0: Κάτσε να δούμε τώρα. Καλυθέες έχει ένα σωρό πράγματα. Δεν έχουμε και πολλά γήπεδα ακόμα από ό,τι φαίνεται να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, εμείς ο Λεβαδιακός δεν τα μείναμε από εκεί που ξεκινήσαμε, από εκεί που σταματήσαμε πέρσι.
1: Καλό ήταν αυτό, μας πήρε ο Λουκάκης.
0: Γιατί?
1: Γιατί πήγε.
0: Στο Λεβαδιακό Αστέρας, ναι. Βέβαια, ο Αστέρας έμεινε με 10 και βάλαμε γκολ εμείς ο Ούρτζι 2. Είναι στοίχημα και αυτό για τον Χαραλάμπους που πήγε.
1: Σου λέει, για τον
0: το Χαραλάμπους. Αυτός πήγε προπονητής, δεν φίλε. Μήπως το χάσει. Δεν νομίζω να το χάσει. Καλά, εδώ είχε ακόμα τον Παπαδόπουλο, τέλος πάντων. Ναι, μήπως μείναμε από εκεί που. Μήπως ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε πέρσι. Γιατί ήταν στοίχημα για τον κύριο Γιάννη. Έτσι.
1: Τέλος πάντων, για τον κύριο, ποιο κύριο Γιάννη?
0: Από... Δεν κάνει χάρες ο κόμπος.
1: Α, εντάξει, ναι, ένας, μπερδεύουμε με τους Γιάννηδες.
0: Ναι, όντως μαζεύτηκαν κάπως η αλήθεια, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, όχι, θα διάβαζα ένα mail που δεν έπρεπε. Λοιπόν, Μιχάλη, καλημέρα από Τίνο. Έχει βάλει καλή μεταπόληση ο ΠΑΟΚ.
1: 17,5. 17,5 ή έπεσε στο 15, δεν ξέρω.
0: Ας πούμε ότι είναι 15 στο Ρόγκλι, για να το πουλήσει 17,5.
1: Πες 16. Δηλαδή,
0: αν τον πουλήσει τον Κωνσταντέλια και τον 100, θα πάρει ο ΠΑΟΚ 17,5. Και αν τον πουλήσει 50, θα πάρει 8. Καλά είναι 9.
1: Τόσο βγαίνει.
0: Τόσο βγαίνει. Καλό ποσοστό, εντάξει, δεν το λες και άσχημο, ρε παιδί μου, έτσι. Φαντάζομαι ότι του εξηγήσαν τι εστί Κώστα Τέλειας για μας και λοιπά. Μπήκαν στη διαδικασία.
1: Όχι, γράφανε και οι Γερμανοί για τι αντιδράσει στην Τούμπα και όλα αυτά. Τα αναγνωσίευσαν.
0: Ναι. Και μάλιστα είπανε. Μην γίνει Στουτγκάρδη. Ναι, ναι, ναι. Είπανε, μην γίνουμε Στουτγκάρδη. Οπ, Ματίνα και πα τη Ελλάδο. Έχει έρθει μηνυματάκι για σένα, ορίστε. Καλή σα μέρα, Βασίλη και Πέτρο. Φέτο η ΑΕΚ είναι πιο αργή και από replay. Να το σογκρινιάρι του Αυγούστου. Εμφανίστηκε. Όσο για το δεξί χάφ και τον Ούγκρο, μιλάμε για χοντρά παλτά. Ούστρε Δημήτρη Σάκη Κεφαλονιά. Μπράβο.
1: Τι είναι αυτό, ρε Δημήτρη. Ρε Δημήτρη.
0: Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Πρώτο πίσω, άντε δεύτερο μάτς. Και έχουμε μπει να τους φάμε όλους και τέτοια. Ηρεμήστε, ρε παιδιά.
1: Σιγά, σιγά, σιγά.
0: Δεν έγινε και τίποτα.
1: Δώστε λίγο. Τώρα η προσοχή είναι στο να περάσει. Άκ, στο...
0: ναι, πού
1: να
0: είναι.
1: Να κουνήσει εντόνι, να πάρει τα λεφτά, να παίξει με του μεγάλου κτλ. Αυτό που θέλουν όλοι οι παίχτε και, και τέτοια.
0: Λοιπόν, το order is restored, όπω ενημερώθηκα, σημαίνει ακριβώ. Επέστρεψαν, σημαίνει η τάξη αποκαθίσταται. Εντάξει.
1: Ναι, πού κολλάει αυτό.
0: Δεν σου είπα εδώ που είπε ότι ήρθαμε πίσω η Κρίστη που έβαλε εδώ στο story που το έκανε στο social media, πώς το λένε, στο Insta. Insta. Λοιπόν. Okay. Γιώργος, λοιπόν, Ολυμπιακός είμαι, αλλά θα πω την άποψή μου. Για μένα ο Τέλειας έκανε το λογικό επόμενο βήμα στην καριέρα του και άργησε κιόλας. Μέχρι εδώ είναι αυτό που λένε όλοι.
1: Συμφωνείς και με το και άργησε κιόλας.
0: Ότι θα μπορούσε να το κάνει νωρίτερα, λέγεται στο Σάλτσμπουργκ, λέγεται στο Στουτγκάρντι. Εντάξει, αλλά ο Κωνσταντέλιας είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι καιρό που είναι τα λεπτά. Okay. Yeah. Ο ΠΑΟΚ πήρε καλά λεφτά. Το θεωρώ ανόητο να μην χαίρονται οι παδοί με αυτή τη μεταγραφή. Εγώ όταν έφευγε ο Τζολάκης, προσευχόμουν να μην γίνει τίποτα και χαλάσει. Χαίρομαι πολύ που πήγε στην Αγγλία. Το λάθος διοίκηση του ΠΑΟΚ είναι ότι μόνο ο Τέλειας είχε μείνει και έφυγε, δεν έχει ενισχυθεί. Αυτό λέω και εγώ ακριβώς που λέει ο Γιώργος με λίγα λόγια. Δηλαδή. Θα πρέπει
1: εγώ
0: να χαίρονται με ποια έννοια τον λέει.
1: Εγώ συγγνώμη, δεν θα συμφωνήσω απόλυτα. Συμφωνώ στο κομμάτι, στο βασικό, στον πυλώνα, αλλά δεν θα συμφωνήσω απόλυτα. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ το λάθος που έκανε είναι η εξήγα. Η εξήγα. Βγες και εξηγήσου. Βγες και εξηγήσου τι συμβαίνει. Ο κόσμος μερικές φορές θέλει να του πεις, είναι έτοιμος να ακούσει. Μην κρύβεσαι, μην.
0: Τι να πει, τι να πει, γιατί τον πουλήσαμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να βγάλει κάποιον, ξέρω εγώ, ένα τέτοιο, να δώσει κάποιο μια συνέντευξη, να το αφήσει να εννοηθεί. Να... Ξέρεις πώς γίνεται η επικοινωνία. Δηλαδή, επικοινωνείς, τρώνεις πρώτα το δρόμο για κάτι πριν οδηγηθείς κάπου. Το κάνεις ντουπ. Πάρτο στο κρανίο.
0: Άρχισε να το γράφει το Κίκερ και η Μπιλ σιγά-σιγά. Και...
1: Σου λέω ότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν του καταλαβαίνω, δεν θα ήμουν στην ίδια θέση. Αν ξέρω εγώ ήμουν τέτοια φάση. Αλλά θέλω να σου πω ότι καταλαβαίνω πώς αισθάνονται. Σου λένε εγώ σε στήριξα. Εγώ ήμουν εκεί. Όλοι φώναζαν Μιστακίδης, Τούμπα, τούτο, τ' άλλο. Γιατί μου το κάνεις αυτό, δηλαδή με τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή με πονάει, σου λέει. Ήθελε καλύτερη εξήγηση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ήθελε καλύτερη
1: δεν είναι
0: εξήγηση.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας που να πει ρε παιδιά, Κωνσταντέλια θα μείνει εδώ κλειδωμένος, θα του βάλουμε και χειροπέδες σε πόδια, χέρια, μείνει για πάντα στην Τούμπα κτλ. Όλοι το καταλαβαίνουν ότι
0: το
1: δηλαδή.
0: Το θα πρέπει να χαίρονται, το λέει με την έννοια ότι τη εξέλιξη που θα έχει το παιδί. Με αυτή την έννοια το λέει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Όχι ότι χάσαμε τον παίκτη μας και όλα.
1: Γιατί οι άλλοι δεν τον αγαπάνε τον Κωνσταντέλια. Δεν θέλουν δηλαδή να πάει ψηλά. Να παίξει την Ντόρτμουντ, μετά να παίξει την Μπάγερ, μετά να παίξει την Μπαρσελόνα.
0: Εμένα αυτό είναι που μου θολώνει τα μάτια, καταλαβες. Και δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό.
1: Ναι,
0: θέλω το παιδί να ξεφύγει.
1: Ξέρεις κάτι. Ξεπερνάτε όμως τη στιγμή. Η στιγμή, η τωρινή, το παρόν ισχύει. Το μέλλον είναι άλλο πράγμα, το παρόν είναι άλλο πράγμα. Το παρόν χρειαζόταν καλύτερη διαχείριση στο πώς φέρει ο Κωνσταντέλιας.
0: Εγώ σου είπα το timing, ήταν λάθος. Έπρεπε αυτό το πράγμα να γίνει στην αρχή.
1: Δηλαδή έγινε τέτοιο πράγμα με τον Κουλιαράκη. Όχι.
0: Όχι.
1: Τον πούλησε τον Κουλιαράκη και φτηνά τον πούλησε.
0: Και φτηνά τον πούλησε, συμφωνώ.
1: Και φτηνά τον πούλησε.
0: Είδες τη μεταγραφή έκανε.
1: Έγινε ναι. Τέτοιο πράγμα, ξέρω εγώ με ποιον, με πες μου. Δεν έγινε με κανέναν.
0: Ούτε με τον Γιαννούλη, ούτε με τον Τζόλι, ούτε με τον Τζίμα, ούτε με τον Μπέλκα, ούτε με ένα σωρό άλλου που έχει δώσει.
1: Τώρα ήταν ευαίσθητο αυτό το πράγμα για τον
0: εμένα σπάμα, λοιπόν, σε αυτό που λες για την εξήγα, θα έπρεπε να είναι αφού γίνει μεταγραφή. Όχι τόσο πριν.
1: Όχι. Έπρεπε να καλλιεργήσει το έδαφος, Πέτρο.
0: Εντάξει.
1: Ο άλλος ήταν, πώς το πω, τον έπιασαν εξαπίνης. Καταλαβαίνεις. Μαθαίνει ένα βράδυ, το Σάββατο βράδυ.
0: Το έγραψε η Μπίλτρε Βασίλη και το Κίκερ. Το γράψανε και αυτοί οι Γερμανοί.
1: Όχι, Πέτρο, όχι. Όχι. Σάββατο βράδυ κυκλοφόρησε. Και άρχισαν όλοι αλαφιασμένοι να τρέχουν και να ρωτάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Σάββατο βράδυ, Αύγουστο, Σάββατο βράδυ. Και άρχισαν όλοι, ξέρω εγώ, να τρέχουν αλαφιασμένοι. Αυτό δηλαδή δεν ήταν. Πώς το πω,
0: δεν είναι, ήταν, δεν είναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή και μπήκανε σε αυτό, κατάληψη, σε διαδικασίες τέτοιες, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Κοίταξε, ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα.
0: Εννοείται.
1: Ο χρόνος διατρέπει τα πάντα. Το
0: αν
1: θέμα είναι
0: έχει να... αποτελέσματα. Αν δεν έχει αποτελέσματα, πρόβλημα.
1: Ναι. Και αποτελέσματα δεν έχει. Εγώ έλεγα το εξής, παιδιά, εσείς δεν είστε που λέγατε. Ξέρω σε αυτούς που αντιδρούν, εσείς δεν είστε που λέγατε. Ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, δεν είναι. Όπως είναι για τους Ολυμπιακούς, ο θρύλος πάνω απ' όλα, για τους Παναθηναϊκούς το ίδιο, για τους Αεξίδες το ίδιο
0: και τα λοιπά.
1: Δηλαδή τώρα είναι ο Ντέλιας πάνω απ' όλα.
0: Σε αυτή την περίπτωση ξεχνάμε ότι για όλες τις ομάδες που είπες δεν έχει κανείς άνθρωπο όπως είναι ο συγκεκριμένος. Αυτό μόνο. Καλημέρα στο φίλο του Τζίπου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και λέει το δόκανο το ξέρει και η νηψιά μου που είναι 8 χρονών.
1: Οκ.
0: Γεια σου Γιάννη μου.
1: Πόσα ξέρουν τα παιδιά 8 χρονών που δεν τα ξέρουμε εμείς.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Χαιρετισμό στη Βόνιτσα. Η Βόνιτσα σε στηρίζει, είδωλο.
0: Εμένα ευχαριστώ. Έχει ώρα ψητάκι, ε.
1: Ψητά στη Βόνιτσα.
0: Δεν έχει.
1: Θαλασσινά έχει στη Βόνιτσα.
0: Σιγά μωρ τα θαλασσινά.
1: Στη Βόνιτσα.
0: Ναι.
1: Έχει όλο το ναυραγικό μπροστά.
0: Και τι όλα τα δέντρα. Κάτι τσιπούρες και τέτοια. Μεγάλη δουλειά.
1: Κάτι τσιπούρες.
0: Έλα μωρ,
1: κάτι τσιπούρες. Κάτι γλώσσες. Κάτι τέτοια, κάτι πώς τα λένε τα. Μπαρμπούνια. Κάτι. Έχει φάει από ναυραγικό.
0: Μπαρμπούνι ωραίο.
1: Πήγαινε τώρα, του φάγεσαι από.
0: Μπαρμπούνι ωραίο. Ωραίο.
1: Κουτσομούρα.
0: Μπαρμπούνι. Όλα τα ψάρια είναι.
1: Κοντό. Μην κάνει παρά με τον κοντό. Όλα τα ψάρια είναι.
0: Έχουμε διαφήμιση τη Joy Sevilla εδώ, δεν το ήξερα Γιάννη μου. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Πετράνε, ελπίζω να γίνει στην μπαταρία σου. Ναι, είναι μια χαρά. Μια χαρά. Κομπλέ όλα. Α, ναι. Α, οκ. Okay. Άρα, Ματίνα, όλα τα ξέρεις. Γι' αυτό λέει ο άλλος. Ματίνα και πας σε Ελλάδα. Όλοι.
1: Τι.
0: Καλημέρα. Δεν... Σταμάτα. Καλημέρα και καλή ποδοσφαιρική ζωή να έχουμε. Όλοι αυτοί οι γκρινιάριδες που τους φαίνεται αργή η ΑΕΚ χωρίς ένταση ξεχνούν πώς ήταν και με, τέτοιου... και με ποιους πάλευε ο Νίκοβιτς πέρσι τέτοιες μέρες. Βέβαια, όλοι αυτοί θα κρύβονται το Μάιο, λέει ο Σωτήρης. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πού είναι ένας άλλος που είπε, ρε παιδί μου, ότι. Ποιοι περιγράφουν σε Τούμπα και τέτοια. Δεν ξέρω τώρα, ρε Ηλία, κάθε φορά με ρωτάς ποιος περιγράφει τα μάτια σε Τούμπα. Θυμάσαι μήπως εσύ.
1: Όχι.
0: Τούμπα και Παγκρίτιο, δεν ξέρω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και υπάρχει το ενδεχόμενο μετά την πόλη στα τέλεια στην Ντόρτμουντ, υπάρχει ενδεχόμενο να πάει Μπακασέτα στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω.
1: Όχι, ρε παιδιά, αυτό είχε κυκλοφορήσει έτσι. Βέβαια. Λίγο τρολάρισμα στην αρχή. Δηλαδή φέρτε τον Μπακασέτα τώρα στη θέση του Ντέλια, ξέρω.
0: Ό,τι πρέπει, πρέπει ήταν, ξέρεις. Mm. Αλλάζω σταθμό, λέει, και μετά ξαναθυμάμαι. Ρε Γιάννη! Το ξεχνάς τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα τέτοια. Στα.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Εγώ πάλι.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Επειδή λίγοι είναι οι παραδόφατζες και οι παουξίδες δεν. Καμπ COVID και το μήνυμα δεν έρχεται ολόκληρο, αδερφέ μου.
1: Είσαι έτοιμος. Έχεις δουλειά να κάνεις.
0: Έλα να αλλάξουμε. Περίμενε.

0: στην καρέκλα στερνόμενο σπίτι με τα κινήθηκες. Εγώ σηκώθηκα όρκες, τράβηξα καρέκλες. Υπάρχουν τα ροδάκια.
1: Εκείνο το βιντεάκι το έχεις δει που κυκλοφορεί στα social, που είναι ένας με μηχανάκι και με το αριστερό χέρι έχει μια καρέκλα τέτοια γραφείου και την πάει στον δρόμο. Κανονικά στον δρόμο. Καρέκλα γραφείου, είναι ο άλλος στο μηχανάκι, ξέρω εγώ. Το ένα χέρι στον γκάζι.
0: Ναι, είναι παπάκι αυτό που δεν χρειάζεται. Γιατί το φρένο είναι στο πόδι. Αλλά είναι κάποιοι άνθρωποι που τα μηχανάκια τα έχουν κάνει φορτηγά πραγματικά έτσι. Για να το γυαλάκι, να το βάλουμε το γυαλάκι, Βασίλη, για να δω. Ωχ, πολύ θολούρα, ρε.
1: Τι θολούρα. Δεν έχω ένα 20 τέτοιο.
0: Αυτά τα γιατί πράγμα είναι.
1: Για κοντά.
0: Α, για κοντά.
1: Για κοντά.
0: Δεν είναι για το, πώς το λένε, ρε.
1: Δεν είναι για μακριά.
0: Α, το πρεσβειοποία είναι, το μακριά. Κοντά. Το μακριά είναι το πρεσβειοποία.
1: Όχι.
0: Πώς το λένε το μακριά.
1: Το κοντά είναι πρεσβειοποία.
0: Α, το κοντά αυτό. Αυτό. Όταν δεν βλέπεις πολύ κοντά.
1: Όταν δεν μπορείς να δεις πολύ κοντά. Τα γράμματα που λένε.
0: Τα γράμματα. Ναι, ναι. Στην τηλεόραση όμως δεν παίζει ρόλο. Στην τηλεόραση θες αυτά τα δικά σου. Ε, στην τηλεόραση θες αυτά τα δικά σου.
1: Στην τηλεόραση μια χαρά βλέπω.
0: Είδες το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο.
1: Όχι.
0: Όχι, εσύ.
1: Άσε μωρέ, δεν τα μάθω.
0: Τρελώσε.
1: Όχι, ρε, δεν το κάνω.
0: Νούμερο ένα στις τάσεις, το λέει.
1: Καλά κάνει.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Καλά κάνουν και δεν νούμερο ένα στις τάσεις τώρα. Δείτε,
0: πάρα πολύ καλό. Άκου που σου λέει να το δεις.
1: Κάποια στιγμή, άμα δεν έχω τίποτα άλλο να δω. Δες, βλέπω ένα σκανδιναβικό τώρα.
0: Τρία επεισοδιάκια είναι. Γιατί
1: ένα σκανδιναβικό. Crime.
0: Α, ωραίο. 9 επεισοδιάκια γρήγορο. Λέγεται Θα σε βρω. I will find you. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ γρήγορο. Πολύ γρήγορο.
1: Πολύ ωραίο. Πατέρα είναι αυτό.
0: Ναι, πολύ καλό. Το είδα πότε γύρισα, δεν θυμάμαι. Mm. Κυριακή όλο. Σερί. Κράκ, κράκ, κράκ. Ωραίο. Μπάλτο, θα σε δω.
1: Okay.
0: Που σου αρέσουν εσένα αυτά. Mm. Ρε, είστε σοβαροί, δεν ξέρετε το καλύτερο ρόλο του παίζου. Δεν θα μιλάς Νίκο γενικός, θα μιλάς ειδικός. Εγώ για πλάκα ξέρω.
1: Εγώ έχω να το αναδείξω σύριαλ στην ελληνική τηλεόραση, ελληνικό σύριαλ, 30 χρόνια, 40 χρόνια. Πότε είχε τελειώσει. Τι να σου πω τώρα. Εκείνο το σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Εκείνο έβλεπα.
0: Παπαδοπούλου.
1: Παπαδοπούλου και ο Αθερίδης. Mm. Αυτό έβλεπα. Τι άλλο, σύριαλ ελληνικό έχω δει. Ξέρω κάποτε έβλεπα τον Εφιάλτη.
0: Τι είναι αυτό.
1: Ο Εφιάλτης.
0: Το τμήμα ηθών, μήπως έβλεπε τέτοια πράγματα.
1: Ήμουν έξυπνο.
0: Ο
1: Εφιάλτης. Κάθε Πέμπτη. Περίμενε μια εβδομάδα να δει το επόμενο επεισόδιο.
0: Καλό, καλό.
1: Ε?
0: Καλό.
1: Ρε, πήγαινα τέτοιο πήγαινα Ζάρτε, στο δωμάτιό μου.
0: Α, και δεν μπορεί να κοιμηθεί.
1: Έτσι ήταν. Και κρύο και δεν είχαμε και σόβε.
0: Και το τμήμα ηθών ήταν έτσι κάποτε.
1: Έμπαινα από κάτω από τέσσερι βελέτζε που λέγαμε εμεί εκεί πέρα και βελέτζα, ούτε μπορούσα να ανασάνω.
0: Βελέτζα ή φλοκάτι. Ναι. Να σου πω.
1: Ναι.
0: Μάκη Κεφαλονιά. Αχ, βασανισμένο μου κορμί. Ναι. Όχι, αχ, ακριβώ νομίζω. Μάκη ήταν πάμε. Έτσι.
1: Τι εννοεί.
0: Ατάκα του Ζάχου. Εγώ πιστεύω πω τόσο καιρό επίτηδε σου λένε πω δεν ξέρουν το ένα, δεν ξέρω το άλλο. Τι γίνεται από άλλο πλανήτη ήρθαν αυτοί. Για ποιο λέει ο Ανδρέας, δεν ξέρω.
1: Για μένα λέει, για το τέτοιο, δεν ξέρω το
0: άλλο. Α, λες. Μπορεί, φίλε. Χρήστο. Καλημέρες Πέτρο, καλημέρες Βασίλη, υγεία δεν είμαι σε όλους. Πότε έπαιξε, πότε τον είδαμε, πότε αποφασίσαμε ότι δεν μας κάνει.
1: Για ποιον.
0: Για το Μαφέο.
1: Παιδιά τον είδανε. Τον είδανε.
0: Τι θέση παίζει αυτό.
1: Δεν ξυπάρε. Πού φεύγει τώρα, φεύγει.
0: Βαλένθια πάει.
1: Δύο μήνες στη Βαλένθια.
0: Πάει και Βαλένθια κιόλα. Και εγώ θυμάμαι τον Μπαμπίνο, τα συζητούσαμε και λέγαμε.
1: Ξέρεις τι είναι να σε δει με στραβό μάτι ο Μέντι.
0: Είναι.
1: Δεν σε ξαναβάλει μέσα. Αν και τέτοιο. Αν και λέγανε ότι ο Μαφέο ήταν και τέτοιο του Μέντι. Και...
0: Ναι. Και επίσης να ρωτήσω κάτι αυτό που λέμε τώρα. Ο Μέντι δεν ήταν αυτός που είπε φέρτε τον καλός είναι. Τον θέλουμε.
1: Τώρα αναβαθμίστηκε το σκηνικό, Πέτρο.
0: Και τι έγινε.
1: Αναβαθμίστηκε. Μετά από το ραντεβού του Μέντι με το Μαρινάκι,
0: ναι.
1: Τώρα ο Ολυμπιακός ψωνίζει από ψηλότερο ράφι. Πάει και τελείωσε.
0: Δηλαδή πήγαμε εκεί και είπαμε το Μαφέο.
1: Είδαμε ρε παιδί μου, τον είδαμε στην προετοιμασία, τον είδαμε στα φιλικά, τον είδαμε σε ένα παιχνίδι. Τον έβαλε λίγο.
0: Ναι,
1: όχι, τίποτα.
0: Να φύγει.
1: Α, έχουμε τίτλους.
0: Σιγά να προλάβω, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοψία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου σήμερα στις πυρόπληκτες περιοχές της Ήβυρης Χαλκιδικής, ο οποίος το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι σωροί για ιατροδικαστική εξέταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν σκληραίνουν τη στάση τους. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν εξετάζει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με τους Financial Times. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι αυξήσεις αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις, είπε στο ERT News ο πρόεδρος των Βενζινοπουλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Η Μέτα στο εδόλιο για Instagram και Facebook, στο στόχαστρο, ο σχεδιασμός των ηλεκτρονικών εφαρμογών και η συλλογή δεδομένων ανηλίκων. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
5: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

0: Ορίστε.
1: Έλα ειδωλό, έλα ειδωλό.
2: Έλα παραμπρό.
1: Γιατί δεν ξέρει να φορέ τα ακουστικά σου, είναι ειδωλό.
2: Όχι, ξέρω.
1: Τι το φορά, μία από το.
2: Ξέρω.
1: Ειδωλά δεν ξέρουν, δηλαδή κάποιο φοράει τα ακουστικά.
2: Κάποιο μου τα βάζει, αλλά τώρα λείπει αυτό ο άνθρωπο.
1: Τώρα αναγκάζεται και τα βάζει μόνο.
2: Πρέπει να έρθει. Ο Γιανακόπουλο λέει για την κίνηση που έκανε για τα λεφτά στο Σλούκα. Α, οκ, Βαγγελή. Καλημέρα, Πετράκη Βασίλη. Όποιο δεν ξέρει το Ζάχο Δοκάνο να κάτσει τιμωρία με το ένα πόδι όρθιο.
0: Θυμάσαι που σε έβαλα με το ένα πόδι να δούμε και
2: μετά τα μάτια. Το έκανα για μια άλλη μέρα. Πέντε δευτερόλεπτα κάπου κατά εκεί. Δεν.
0: Κανένα δεν μπορεί.
2: Βέβαια είχα πιει μια μπύρα το μεσημέρι μετά.
1: Να σε τώρα τι έχει πιει.
2: Μία. Και έκανε ζέστα πολύ. Ζέστα. Αλλά εντάξει. Δώσε κανένα σίγουρο να βγάλουμε τα σπασμένα των διακοπών.
0: Σήμερα εγώ θα παίξω την Πόντο.
2: Ού, για να πάω να δω.
0: Την Πόντο θα την ξαναπαίξω. Θα την παίξω και λίγο μόνη τη, έτσι, σαν ακριβέ σκόρ. 2-2 ή 3-3.
2: Έλα ρε,
0: και έχει και over 3,5. Να το παίξω έτσι για πλάκα.
2: Να η Μέγκεν Πόντο Γκλίντερ.
0: Ναι.
2: Φίλε, αυτό το ζευγάρι είναι εκεί, ναι. Ότι να η Μέγκεν θα μπει στου ομίλου. Με κάποιο τρόπο. Αυτή την αίσθηση μου
0: δίνει. Να σου πω, με αυτού του κοπηλάτε όλου, τι γίνεται.
2: Ποιου?
0: Του κοπηλάτε όλου. Χθε το βράδυ, εννοώ κοπηλάτε πάνω από του Σκανδιναβού.
2: Ναι.
0: Χθε το βράδυ. Πώ λένε, έλα που έπαιζε η δυναμό.
2: Βίκινγκ.
0: Πάει, ξέρω εγώ, από 2-0 το κάνει 2-2, δεν ξέρω να τρώει άλλο. Ναι. Έχουν αυτοί τώρα, αρχίζουν κοπηλασία και τα λοιπά.
2: Μαγκεψαμε. Ωραία, λέγε, θα παίξει over την Πόντο άλλο.
0: Όχι, over 3,5. Έτσι, γιατί δεν δίνει. Το over 2,5 το έχουν πάρει. Έτσι, δεν δίνει τίποτα.
2: Ναι.
0: Και χ. Δηλαδή αυτό είναι και.
2: Πήρε αέρα τώρα με τα χ αυτή τη δουλειά. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα.
0: Όταν είναι με τα φεγγάρια.
2: Ναι.
0: Όταν ένα φεγγάρι, εσένα σε πάει, ξέρω και λες παράδειγμα, άσο από ημίχρονο.
2: Ναι.
0: Έτσι. Δεν θα παίξει και σου δώσει μια φορά.
2: Goal, goal και over.
0: Goal, goal και over, ναι. Δεν δίνει. Θα σε πάει στο 1,45-1,50. Τι
2: όχι,
0: να το κάνει.
2: Το 1,40 είναι το 2,5 βλέπω.
0: Επίσης, έχω καταλήξει λίγο στα εξής. Περίμενε, γιατί δεν έχω. Έχω καταλήξει λίγο στο εξής. Από το να παίζω 2-3 παιχνίδια, ρε φίλε, για να συμπληρώσω απόδοση 3 ή 3 κάτι, ξέρω εγώ. Καλύτερα να διακινδυνεύσω να παίξω ένα παιχνίδι που δίνει ο άσος, παράδειγμα 3. Ή που δίνει το διπλό τώρα.
2: Άσε μας, Βασίλη, τώρα.
0: Ναι, άμα σου λέω.
2: Έλα, μωρέ, καμήν,
0: τώρα. Άμα σου λέω τώρα. Δηλαδή όλα αυτά τα ευκολάκια του ότι θα γίνει, κάποιο πάει συνεχώς. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ναι. Σπάει, σπάει, σπάει. Εντάξει.
0: Καλύτερα να περιμένει ένα παιχνίδι που δίνει απόδοση 3 τόσο.
2: Ναι.
0: Okay. Εντάξει, το χάσε, το χάσε. Πάει, τελείωσε.
2: Άλλο, Celtic Clinch, Last Clinch. Αυστρία την αυτή.
0: Δεν ξέρω.
2: Σλόβαν Μπράτισλαβα, Τσέλιε.
0: Επίσης, εδώ τώρα, η Τσέλιε. Είναι μια πολύ αγαπημένη ομάδα του Over. Δική, ναι, μου αγαπημένη ομάδα. Είναι. Από πέρυσι και τα λοιπά. Έλεγα Τσέλιε, Τσέλιε. Η Τσέλιε είναι goal, goal και over, δηλαδή στα περισσότερα εκτός έδρας μας και εντός έδρας. Και βγάζει σκορ.
2: Ωραία.
0: Ξέρω εγώ τώρα, δεν κάθομαι όμως και να παρακολουθήσω. Άμα έδωσε 5 παίχτες η Τσέλιε, τι να πω τώρα, δεν έχω κάτι να παρακολουθήσω.
2: Θα παίξουμε άσο τη Celtic τότε, άντε. Το Χάπουελ Μπιρ σε βάσα, Μπαμπακού, την αφήνουμε στην
0: Τσέλιε.
2: Δεν ασχολούμαστε καθόλου.
0: Έχει και μια La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτη.
2: Καλό είναι αυτό, να βάλουμε, ναι.
0: Δεν ξέρω, μήπως κάνουν τίποτα άλλο.
2: Κασκαρικά. Τα κυπελάκια. Δεν ξέρεις,
0: τι να σου πω τώρα. Τα κυπελάκια, θα δούμε και λίγο απόδοση. Ξέρω, Ζάκυνθος Κηφισιάλε. Πέτα το διπλό.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
2: Μας δίνει τίποτα.
0: Κοντά στο 1,50.
2: Πάμαλ.
0: Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς, δεν έχω ιδέα. Και είναι και οι αποδόσεις κάπως περίεργες.
2: Νίκη Βόλου Πανιώνιος Δερμπάρα.
0: Καλαμάτα Πανετολικός 5 και 4.
2: Συγγνώμη, αυτό το μάτι θα γίνει στην Καλαμάτα χωρίς κόσμο. Δηλαδή, επιστρέψαμε πρώτη εθνική, παίζουμε κύπελλο ομάδα Σούπερ Λίγκας και δεν θα έχουμε κόσμο στο γήπεδο της παραλίας.
0: Είχαμε θεματάκια με το γήπεδο.
2: Ακόμα έχουμε, φαίνεται. Ναι, το ξέρουμε.
0: Και Πανσεραϊκός Πανθρακικός, τοπικό ντέρμπι.
2: Ψιλογειτονικό, ναι.
0: Πανσεραϊκός
2: θα παίξουμε. Πάνθρακας, εντάξει, έχει άλλες δουλειές τώρα. Εντάξει, ανεβαίνουμε, αλλά σιγά-σιγά.
0: Ένα 45 την
2: ώρα. Δεν ξέρω να καταλάβω.
0: Okay. Το βλέπουν και λίγο πατριωτικά αυτά τα παιχνίδια.
2: Ναι, ναι, γειτονικά. Ναι. Λοιπόν, ο μόνος που μπορεί να κατευνάσει τα πνεύματα είναι ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας. Λέει να βγει να πει ότι ήθελα να κάνω το κάτι παραπάνω στην καριέρα μου. Σωστό είναι γι' αυτό. Καλά λέει.
0: Εντάξει, είπε με άλλα λόγια εδώ πέρα. Δηλαδή στην Ντόρτμουντ, στην παρουσίαση, θα δώσω τα πάντα για την ομάδα. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Ξέρω και τι να πει δηλαδή.
2: Εντάξει, για το παρελθόν
0: τρεφεί.
2: Για τον Πάου. Κάτι. Θα μπορούσε να πει μια τοποθέτηση. Γιατί αυτό τώρα δεν ξέρω.
0: Εγώ πάντα τον πάω και είμαι στην καρδιά μου, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τι να πει παραπάνω.
2: Θα μπορούσε να μπει ασπίδα στην οικογένεια.
0: Εγώ θα φοράω διπλή φανέλα από μέσα, θα είναι φανέλα του πάω. Θα παίζω με την Ντόρτμουντ, θα είναι τέτοια. Άσε που τρολάρανε.
2: Μην πει για την αδελφοποίηση με τον Άρη τώρα.
0: Τρολάρανε ότι παίζει με κίτρινα.
2: Να πες με κίτρινα. Καλά, τρολάρανε έξτρα ότι η Ντόρτμουντ θα το δώσει δανεικό στον Άρη. Για να ψηθεί. Εντάξει, αυτά γίνονται. Ζηλεύει, λέει ο Παπα-Νικολάου, ο Παναθηναϊκός του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Να είσαι καλά, Παπα-Νικολάου, μας κάνεις και γελάμε. Κοίτα με σε περάσει και ο Άρης τίτλου, γιατί δεν είναι μακριά, λέει ο Τζον.
0: Τι να περάσει, καταρχήν ο πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης και τα πάντα. Τι να περάσει. Άλλος, ο δεύτερος πρέπει να κοιτάζει την πλάτη του.
2: Σωστό. Το μόνο παρήγορο λέει στον Ολυμπιακό είναι πολλές μεταγραφές γιατί μπορεί να μετρήσει ο προσωπικός εγωισμός και να παίξουν ανάλογα με την αξία τους, αφού όλοι οι παλιοί είναι εξενερωμένοι με την άδικη μεταχείριση από τον προπονητή τους.
0: Άδικη μεταχείριση. Ναι. Ποιος έχει παράπονο δηλαδή, για ποιους αναφέρεται, για την άδικη μεταχείριση.
2: Τώρα ποιος να έχει, θα μπορούσε να έχει ο Μουζακίτης που δεν παίζει πολύ.
0: Ο Μουζακίτης, εντάξει, παιδί του Μεντιλίμπαρεν. Ναι. Δηλαδή αυτός τον ανέβασε. Αυτός τον ανέβασε.
2: Ποιος θα μπορούσε να έχει, μωρέ.
0: Ποιος να έχει, πες.
2: Να σου πω εσύ, εμείς ο Μπιανκόν παίξαμε και λίγο πιο πατριωτικά, λες. Σαν να μετρήσουμε
0: το Μπιανκόν όπου είναι, τα δίνει όλα. Όχι, όχι.
2: Όχι.
0: Όχι. Ίσα ίσα πολλές φορές άσε τις μονομαχίες πάνω όταν είναι η μπάλα και τα λοιπά. Πολλές φορές μίλαγε και με τον Ντάισον, μίλαγε με τον Κωνσταντέλια.
2: Τα λέγανε. Ναι, ναι. Λέει και λέει ο φίλος του Δημήτρη Ιστερόγραφο, η πιο άστοχη δήλωση της χρονιάς, ο Φλικ που είπε για τον Ρόδρυ, πήραμε τον καλύτερο αμυντικό χαφ του κόσμου. Κάποιος να του μιλήσει για τον Ντάνι. Δεν ξέρουμε. Ο Κώστας λέει τώρα. Επειδή η διοίκηση είναι άξια της μοίρας της και ο ίδιος ο Σαββίδης έκανε το μοιραίο λάθος, δεν θα αντέξει η πλάτη του αυτό το λάθος στη συγκεκριμένη στιγμή. Όσο για τις παρετήσεις Μάτος κλπ. Είναι παπάς. Μακάρι, παιδιά, γιατί ακόμα δεν ξεκίνησε, κύριε Κώστα, δεν θέλουμε να έχουμε τέτοια. Και επίσης λέει πιο πριν το αν ήθελε να φύγει ο Ντέλης ή όχι, μπορεί να το ξεκαθαρίσει ο ίδιος, αλλιώς είναι συνυπεύθυνος κλπ. Παιδιά, μη στραφείτε τώρα και στον Κωνσταντέλια, εντάξει.
0: Όχι, εγώ δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι κανένας έχει στραφεί.
2: Αυτό το συνυπεύθυνος κλπ. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Ιδάλλως όλοι θα ξέρουμε, λέει, ότι φυγαδεύτηκε στην κυριολεξία ανήμερα της Παναγίας χαράματα για ένα ευτελές ποσό συγκριτικά με την αξία του. Και έχετε υπόψη σας ότι ο Ντέλης δεν είναι απλό περιουσιακό στοιχείο, αλλά κόσμημα και σύμβολο για τον ΠΑΟΚ. Καλά, αυτά τα ξέρουμε, τα συμφωνούμε και τελικά. Ηλίας, το πρόβλημα δεν είναι ούτε επειδή έφυγε ο Ντέλιας, ούτε ο χρόνος που έφυγε. Το πρόβλημα είναι ότι η ομάδα εδώ και τρία χρόνια δεν έχει φτιάξει ομάδα, δεν γίνονται μεταγραφές. Αν είχε κάνει μεταγραφές και η ομάδα ήταν σωστή, δεν θα άνοιγε μύτη. Συμφωνώ, Ηλία, και εγώ αυτό είπα λίγο πολύ. Έτσι, και εγώ αυτό το πράγμα σημείωσα.
0: Δεν ξέρω, δεν συμφωνώ πολύ.
2: Έχει πολύ δίκιο ο Βασίλης, λέει ο φίλος, ο Σενιόρ. Καθώς όταν πριν πολλές δεκαετίες ο Κούδας πήγαινε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, έγινε επανάσταση. Όταν ο Γαλάκος πήγε στον Παναθηναϊκό, υπήρχαν αντιδράσεις, η επανάσταση δεν έγινε. Για να τα λέμε ώρα, λέει, όταν ρωτήθηκε ο Κωνσταντέλιας από στελέχη στην Ντόρτμουντ, είπε πως ήταν μια εύκολη απόφαση. Τι θα έλεγε, ρε παιδιά. Έλα, παιδιά, στην καινούργια ομάδα πήγε. Τι θα έλεγε. Ότι ήρθαμε το ζόρι. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Σιγά, 3 εκατομμύρια θα το δώσει στην Ντόρτμουντ, το ΠΑΟΚ έπαιρνε 1,5, 2, ξέρω εγώ τι έπαιρνε. Και προσεχώς θα τα έπαιρνε και αυτά. Ο ΠΑΟΚ είναι. Τώρα ρε εσύ, Δημήτρη. Το μικρή ομάδα κτλ. Άστο. Λοιπόν, Αναστάσιος Βαγγελάτος, τι λέει ο κ. Στάσος. Η οπαδή του ΠΑΟΚ και τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια με πολλά μύρια. Αδίκως, νομίζω, θυμάμαι. Φωνάζουν οι οπαδοί αδίκως. Νομίζω, θυμάμαι πιο παλιά όταν πήγαν στον Παναθηναϊκό από τον Ολυμπιακό, η Κυράστη Αποστολάκη, Γαλάκο, Δελικάρη, Βαβακούλα, Αργάνη. Τι να πούμε κι εμείς οι φιλαθλοί που πήγαν στον Ιόνιο αντίπαλο, χωρίς ομάδα να πάρει φράγκο κλπ.
0: Παιδιά, είναι διαφορετικό.
2: Άλλαξαν οι εποχές.
0: Άλλαξαν οι εποχές.
2: Δεν υπάρχει τώρα. Αυτό το φανέλα ήταν
0: λαμπακερί. Δεν κατέβηκε. Εδώ κατέβηκαν στον δρόμο. Εδώ κάνανε ψιλοκατάληψη. Ναι, ναι. Ό,τι ήταν αυτό. Εδώ, τότε δεν κατέβηκε κανένα στον δρόμο.
2: Ναι, ναι.
0: Να διαμαρτυρηθεί κτλ. Είχαν μια πίκρα γιατί να πα στον Παναθηναϊκό, ξέρω, στον αιώνιο. Μέχρι εκεί. Και κάποιες αποδοκιμασίες του. Αν έπαιξαν, εντάξει.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: Τι όχι, όχι. Γιατί σε βάλα από εκεί.
2: Παρότι τα εκατομμύρια από μόνο του δεν παίζουν ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι απέναντι σε μια ομάδα όπως η Λεύσκη και με δεδομένο ότι η ΑΕΚ είναι πολύ ακριβότερη, η εικόνα που παρουσίασε ήταν πραγματικά απογοητευτική. Πέρα από το δοκάρι, ουσιαστικά δεν δημιούργησε καμία αξιόλογη φάση, λέει ο φίλος ο πρέσβης. Παπαδόπουλος του Εφάνης. Γεια σου, Φάνη από Κοζάνη. Να σου πω καλά.
0: Σε προειδοποιώ για το εξής. Έχω πει χθες, δηλαδή το είπα και το θυμίζω στους ακράτες, όποιος θέλει να αναφέρεται το επίθετό του, να βάζει στην αρχή το ναι. Πριν να γράψει το μήνυμά του, όποιος θέλει να μην αναφέρεται το επίθετό του και να αναφέρεται μόνο το μικρό του όνομα.
2: Σπανίως
0: να
2: βάζει το όχι. Εντάξει, ναι, κατάλαβα.
0: Έτσι. Δηλαδή, όχι, είναι κάποιοι, ρε παιδί μου, θέλουν να ακουστούν.
2: Ναι, ναι.
0: Θέλουν, ξέρω εγώ θέλει. Ο άλλος θα λέει Μαυρογιαννίδης. Ναι. Μαυρογιαννίδης. Ποιος το είπε αυτό, ο Μαυρογιαννίδης. Και του λένε, ξέρω εγώ, έξω στην Πτολεμαϊδα, εσύ ο Μαυρογιαννίδης που είπε και αυτό.
2: Ναι.
0: Κάποιοι το θέλουν αυτό.
2: Ψοφάνε, όχι απλά το θέλουν, τέλος πάντων. Για τον τέλειο άποψή μου.
0: Ή όχι, για το επίθετο.
2: Ο Θάνος. Από Λίσμπερν. Λίσμπερν.
0: Λίσμπερν.
2: Αργά
0: αυτό.
2: Γρήγορα
0: Ιρλανδία
2: θα έφευγε.
0: Ιρλανδία είναι αυτός. Νομίζω.
2: Ιρλανδία.
0: Ιρλανδία.
2: Μπορεί, ναι. Α, ναι, ναι. Από Λίσμπερν, Βόρεια Ιρλανδία. Έχει στείλει πιο παλιά. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πως δεν θα έχει και την καλύτερη πορεία φέτος, οπότε θα τον τραβούσει μαζί του προς τα κάτω.
0: Δηλαδή και.
2: Θα πέφτει χρηματιστηρική.
0: Δηλαδή και τα αποφάσισε αυτό το ίδιο ο Κωνσταντέλιας αυτό και αποφάσισε.
2: 15 Αυγούστου, όχι.
0: Και είπε στην Dortmund, κάντε τώρα την πρόταση.
2: Για το με τη Λίβερπουλ που έλεγαν ότι δεν είναι καλή η ώρα να φύγει, κακώ έμεινε πιστεύω, γιατί σε περίπτωση αποτυχία ή κάποια μεγάλη ήττα θα φύγει και αυτό μπορεί να είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Σοου έπρεπε να φύγει γιατί θα είναι αργά μετά.
0: Καλά, εντάξει. Έπρεπε να φύγει τώρα.
2: Όχι. Όμω έγινε δίκιο προπονητή που είναι για Φευγάλα, αλλά τελικά μένει, ξέρουμε ότι θα είναι για Φευγάλα. Μέχρι να κάνει παπάδες. Άμα δεν κάνει παπάδες.
0: Παιδιά, όταν έρθει η τριετία, σε οποιοδήποτε ο τρίτος χρόνος, όλα αρχίζουν πια και υπάρχει μια αμφιβολία. Η τριετία είναι κόμβος για την παραμονή ενός προπονητή.
2: Ναι, ναι. Γεια σου Νικόλα, ευχαριστούμε φίλε. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Προχθεσινό δελτίο μου δίνει 178 ευρώ.
0: Κόμβος για την παραμονή ενός προπονητή.
2: Ναι, ναι. Γεια σου Νικόλα, ευχαριστούμε φίλε. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Προχθεσινό δελτίο μου δίνει 178

0: Πώς έβαλες, δεν το δείχνει το δελτίο σου. Και καλά κάνει, δεν δείχνει το δελτίο σου. Δεν
1: δείχνει. 5 ευρώ έβαλε, δελτίο.
0: Α, 5. Με 178 και δεν τα πήρε. Λάθος.
1: Ναι, και ήταν ένα 0, ρε, εντάξει, ήταν ψηλοφύρου. Okay.
0: Δηλαδή να του δίνει, ξέρω εγώ, 178, να του δίνει 300, κάτι τέτοιο. Γιατί είχαν περάσει τα 3 στα 4 και περίμενε το 1. 178, παραπάνω από τα μισά δηλαδή θα το δίνει.
1: Ερώτηση από τον Αντώνη. Είσαι καλυμμένος με τις μέχρι τώρα μεταγραφές? Αν όχι, τι άλλο περιμένεις?
0: Για μένα λέει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν τους έχω δει τους παίχτες. Τι αν λέμε τώρα, ξέρω και τα λοιπά. Άμα είμαι καλυμμένος. Αν παίξουν οι παίχτες, ό,τι παίξουν οι παίχτες, ρωτήστε σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα, δεν χρειάζεται να πάει μέχρι τα Χριστούγεννα. Σε ένα μήνα, σας πω. Τώρα δεν σας έχουμε δει καθόλου.
1: Καλημέρα, Θωμά, από Αμαλιάδα και λοιπά, που έχει μια ωραία παραλία. Καλημέρα από γόνιτσα στο φίλο του Φραγκ. Ο Βας Παν λέει: κάνανε τον ΠΑΟΚ ξανά τα μούτρα τους. Άρχισε να ξυλώνεται το πουλόβερ από τη φυγή του Λουτσέσκου και συνεχίστηκε με τον Κωνσταντέλια. Έρχονται και άλλες περήφανες πωλήσεις. ΠΑΟΚ ανοίξει το λαό, του λέει ο Βασίλης. Πέτρε, καλώς όρισες, γιατί η ψυχανάλυση στον Μπάρμπα παρατράβηξε. Μας έλεγε ότι ένα αφεντικό τον έλεγε βλάκα, γιατί έλουσε ένα ροζ κεφάλι και άλλα τέτοια. Οριακά δεν ξεκίνησε να λέει γιατί τσικνοπέμπτη δεν λέγεται τσικνοτετάρτη και γιατί τα κούλουμε έχουν δύο.
0: Σε ποιους απευθύνομαι, Ματίνα?
1: Άντε, στρώσε τον, λέει ο Μάκης.
0: Σε ποιους απευθύνομαι?
1: Είναι ο δικός ο Μάκης από τον Λίβερπουλ, ρε, μετά στην Τριβάνια.
0: Σε ποιους απευθύνομαι? Επειδή δεν μπορεί αύριο αυτό στο Τριβάνια εκεί πέρα τέτοιο. Από τότε. Κάθε στο Λίβερπουλ, κάθε. Κάθε μέσα, δε Premier League. Και βλέπουμε και εμείς Premier League. Δεν κυκλοφορείς καθόλου έξω. Εγώ σου φταίω μετά.
1: Γιατί εσύ πόσες φορές έχεις πάει στο Τριβάνι στο Σύνταγμα?
0: Τι?
1: Εσύ πόσες φορές έχεις πάει στο Τριβάνι στο Σύνταγμα?
0: Δύο. Τρεις. Τι να πάει στο
1: Τριβάνι? Μα έχεις βάλει τον άνθρωπο να ψάχνει στο Τριβάνι που δεν υπάρχει, ρε φίλε.
0: Αφού το είδα με τα μάτια μου.
1: Ξυλώθηκε από τότε. Χάλασε.
0: Άμα αλλάζουν τους δημάρχους σαν προπονητές.
1: Ο Μιχάλης λέει: Βασίλη, μην επαναπάβεσαι. Για μένα τον Άσο το ιό, όπως λέει. Guest star κάνει σήμερα. Από αύριο θα λείπει πάλι. Εδώ θα είμαι, αλλά πιστεύω να προλάβω να σου λίγο. Θα δούμε, θα δούμε. Τι γίνεται στην περιοχή σου, Πετράν, λέει η Νικολέτα. Δόγκανο και κάλυπτο. Ναι. Από πολύ μήτλο και μετά σε όλα τα τούνελ, μόνο μία λωρίδα κυκλοφορία χωρίς να γίνεται κανένα έργο. Με 60 πάμε, μεγάλη μπίζνα, παιδιά. Δεν ξέρω. Στον πολύ μήτλο, εκεί στα διόδια.
0: Στον πολύ μήτλο.
1: Είναι τα διόδια που είναι στην Εγνατία. Ναι, ναι, εκεί. Δεν ξέρω. Και εγώ μια φορά που είχα πάει, πάει καιρό βέβαια, είχε κάτι κόνωση, κάνα έργα. Δεν ξέρω.
0: Τώρα δεν το δώσαμε αυτό στην κυκλοφορία.
1: Όχι, αυτό είναι από εκεί μεριά, από την Καλαμπάκα. Αυτό υπήρχε. Τι πιθανότητες πιστεύετε υπάρχουν Ντάνι Γκαρθία παρόλες τις μεταγραφές να είναι η βασική επιλογή του Μέντι στα χαφ?
0: Μεγάλη.
1: Έτσι. Άρχισε να πάρει μπροστά η μηχανή των μεταγραφών. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι ο Χιλ είναι μια καλή επιλογή. Πέρσι σε 29 αγώνες είχε 0 γκολ. Επειδή τον έχω δει αρκετά, έχει μεν καλή τεχνική, αλλά τα τελειώματά του είναι κάτω από τη βάση και ο Ολυμπιακός χρειάζεται επιτέλους γκολ και από τη συγκεκριμένη θέση. Τι θέση έχει αυτός? Εξτρέμακι. Γι' αυτό ζούμε μια εβδομάδα, λέει, η ζωή είναι αυτή. Μόνο νέκταρ, λέει ο τέτοιο. Για τα αρσενικά κουνούπια, λέει ο Δανίλ. Καλά λέει ο άνθρωπος. Άρα τώρα θα έχουν κι άλλοι. Παύλο Security από Καλαμάτα. Φίλε Πέτρο, έχουμε γνωριστεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Ναι, στο Παγκρίτιο. Ναι, γεια σου Γίγαντα, το θυμάμαι. Το θυμάμαι βεβαίως. Είχαμε βγάλει και φωτογράφια, αν θυμάμαι καλά. Γεια σου Ζωή, που λέει. Πέτρο, και γείτονα Βασίλη, γειτονιά είσαι με τον Ζωή. Bonus πρόκριση παίρνει μόνο η ΑΕΚ για την Ελλάδα ή όλες οι ομάδες σε περίπτωση πρόκρισης? Δεν κατάλαβα.
0: Τα 2.000 οι βαθμοί που παίρνει αν η ΑΕΚ μπει
1: στα playoff, παίρνει χώρα.
0: Στη League Phase.
1: Ναι. Στα άλλα είναι μόνο για τις ομάδες. Ναι. Εδώ λόγω αμβρακικού κόλπου έχει πολύ κουνούπι. Να τα σκοτώσετε, κάτι να κάνετε.
0: Κάποτε ψεκάζαν, περνάγανε αεροπλάνο και ρίχνανε τώρα.
1: Ο Τάσος Τρίπολη Πανά θα λέει να ρωτήσουμε τον κύριο κουνούπι για τα κουνούπια. Σωστό. Παλιά καλή ιστορία. Πείτε μας για τα καλά του Σαββίδη για τα 100 χρόνια. Όπως λέγατε, Διακαρυπίδη τρεις εβδομάδες πριν, Γιώργος Άρης, τέλεια στα κίτρινα. Για τα καλά του Σαββίδη για τα 100 χρόνια. Δεν καταλαβα.
0: Τι έκανε στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ ο Σαββίδης? Για τα καλά του Σαββίδη. Δηλαδή που δεν πήρε πρωτάθλημα.
1: Α, που δεν πήρε πρωτάθλημα. Ναι, οκ. Τι ο Σαββίδης έπαιζε, ξέρω εγώ. Σας το έχω ξαναγράψει, μας χαρίζεται γέλιο. Να σας έχει δώσει καλά, ορίστε, λέει ο Χρήστος. Ευχαριστούμε. Και όντως μας το έχει ξανακούσει. Λέει, σας ακούει για ψυχοθεραπεία και όχι για αθλητικά. Ευτυχώς πέρασε και ο 15 Αύγουστος και εξαφανίστηκαν όλοι οι φασέοι από το χωριό. Πάντως ο κλασικός τύπος φασέου, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αυτός που σε έθιμα γάμου, όταν πάνε οι φίλοι του γαμπρού να κλέψουν πράγματα από το σπίτι της νύφης, σκάει με αθλητικό παπούτσι και φόρμα Adidas. Για να είναι ευέλικτος, παιδιά, ευκίνητος για να μπορεί να κλέψει. Έτσι πάει. Το έχουν σε κάποια χωριά αυτό το έθιμο.
0: Το έχεις διαβάσει εκείνο επίσης το ανεκδοτάκι που λέει η κοινωνία πάει κατά διαβόλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βγαίνει, λέει, ο συνάδελφός μου, λέει, και λέει, μου κλέψαν το πορτοφόλι και μου πήραν 300 ευρώ. Πάω μέσα, λέει, στην τουαλέτα, τα μετράω 120. Δεν περπατάει πουθενά. Αυτός ο τόπος δεν πάει πουθενά.
1: Σωστό. Ο Κατσίνο Πετσπέτζη, φέτος δεύτερος παιδικός, λέει: είναι 19 Αυγούστου και η Καλαμάτα είναι ακόμη full. Πότε θα φύγουν αυτοί οι Αθηναίοι να ησυχάσουμε, λέει ο συνόματος Πέτρος. Εντάξει, Καλαμάτα προτιμήθηκε φέτος γενικότερα η Πελοπόννησο και Χαλκιδική και Σίβωτα.
0: Αναδεικνύεται η Καλαμάτα.
1: Ένα κάπου δεν είχε.

0: Ένα από τα κορυφαία μέρη, λέει, στην Ευρώπη, retirement place.
1: Ναι, ναι, το είδα.
0: Το είδες.
1: Ναι, πάρει σύνταξη να πας. Τώρα εσύ που τα περιμένεις αυτά σιγά σιγά, θα πας σε Καλαμάτα.
0: Μπα, δεν
1: όχι, έλα μόνο τώρα καημένε. Θα πας και να έχει το Γιωργούτζα στις ζαλίζεις με τη μαύρη θύελα κτλ. Κάτσε εκεί στερό, μια χαρά είσαι.
0: Πότε ανεβαίνει η Καλαμάτα, πότε πέφτει η Καλαμάτα.
1: Ναι,
0: πότε,
1: ναι. Αυτή δουλειά θα κάνουμε τώρα. Άμα καθιερωθεί.
0: Άμα καθιερωθεί.
1: Θα το δούμε αλλιώ μετά. Θα βοηθήσουμε όλοι.
0: Πολύ ωραία, λε. Στο μυαλό μου.
1: Α, έτσι. Λοιπόν, Ιωάννης, Γιάννη, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα, τέλος πάντων, έγινε ξαφνικά Ιγνατίεβιτς ο Ιβάν και διάφορα τέτοια. Ότι ήταν μπροστινός του Τσίπρα, λέει, θα τον υποστηρίζατε και διάφορα τέτοια. Γιατί αισθάνεστε, λέει, Βασίλη, οι Ολυμπιακοί είναι ανάγκη να είστε συνήγοροι του Σαββίδη. Τέλος πάντων, από πού και σου προφάζομαι εσύ και όλοι οι Ολυμπιακοί στην ΕΡΤ υποστηρίζετε το Ρώσο ξαφνικά, έγινε έτσι. Έγινε Ρώσο, μάλιστα.
0: Τι έγινε, ποιο υποστηρίζει το Ρώσο, τον Ιβάν. Ποιος... Ναι. Αυτό λέμε. Δηλαδή, πόσες φορές έχουμε πει για το πώς αισθάνεται ο λαός του ΠΑΟΚ, το τέτοιο τον Σαββίδη υποστηρίζουμε.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί φόρτωσε πρόγραμμα.
0: Δεν ξέρω, τι θέλεις να ακούσεις, να το πούμε. Αυτό, φίλε, πες μας τι θέλεις να ακούσεις και θα το πούμε.
1: Ο Σκακιστής τι έχει, αν έχει να πει τώρα με τη στάση του καλού αφοσιωμένου παιδιού, ενώ κάποια χρόνια πριν όλα τα στραβά του κόσμου τα έβλεπε στο Σλούκα. Ορίστε. Καλώς ήρθες, Πέτρο. Γεια σου, Γιώργα. Άλλος Γιώργος λέει. Βάλε τον παγαστικό να ακούσουμε να γουστάρουμε. Μου στείλανε κάτι μηνύματα, παιδιά. Τώρα βαριέμαι να τα ψάξω στο Instagram. Τύπου πετράν γύρνα πίσω, αυτό βάζει τον παγαστικό συνέχεια και του λέει μην τυχόν και το βάλει στο
0: Instagram. Ήθελε ο Καζνέτσι, είχε έρθει μια φορά και ήθελε τέτοιο. Χειμερινού κονιβητέ. Ο Καζνέτσι είχε πάει. Πού είχε πάει, Σύφνο, Σέριφο. Ναι. Είχε πάει και εκεί με την παρέα του μου έκανε βιντεοκλήση. Και έπαιζαν χειμερινούς κολυμβητές και μου έκανε βιντεοκλήση και φώναζαν όλοι γεια σου Βασίλη.
1: Έλα ρε, καλό, καλό. Ναι,
0: θέλω να σου πω, είπαμε να ανακηρύξουμε τους χειμερινούς κολυμβητές ως το επίσημο συγκρότημα της εκπομπής, αλλά σε περιμέναμε γιατί δεν θέλαμε να το
1: κάνουμε. Θα κάνουμε μια σύσκεψη, ναι. Να το συζητήσουμε και να αποφασίσουμε όχι.
0: Ναι.
1: Ούτε σήμα δηλαδή, από στρατό θα σου πω.
0: Δεν θες λίγο να...
1: Όχι. Άσε, γιατί είναι και πεντένα Βασίλη, θα προλάβουμε.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Από το Λεμαίδα, καλημέρα. Ο Ρωδιακός φέτος θα πρωταγωνιστεί στη Γάμα Εθνική. Παναγιώτη, κάθε χρόνο τα ίδια λέμε για να δούμε. Ο Γιάννης, να πεθάνουν τα κουνούπια και οι μύγες. Απλά πράγματα κτλ. Έτσι είναι. Στα ψηλά ράφια, Βασίλη, βάζουμε αυτά που δεν χρησιμοποιούμε πολύ.
0: Ή τα σημικά. Τα σημικά δεν τα βάζεις κάτω-κάτω.
1: Σωστό. Σωστό. Κλπ. Λοιπόν. By the way, ο Αριάκα που πήρε η ΑΕΚ πριν 6 μήνες ήταν μεγάλος στόχος, αλλά πανάκριβος και δύσκολη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό, όντως.
0: Να ξέρω.
1: Δεν το θυμάμαι να το έχω διαβάσει. Γιάννη.
0: Κάτι είχε γραφτεί κάποια στιγμή, αλλά τώρα με ψηλό στόχο και πανάκριβο.
1: Ναι. Διάβασα σε άρθρο, λέει ο Βαλάντης, για τα προνόμια που προσφέρουν αγγλικές ομάδες στους κατόχους διαρκείας. Πόσο μακριά είμαστε εμείς από αυτό, τουλάχιστον για τις ομάδες που έχουν νέα γήπεδα. Μήπως για ένα κράτος ή και για τις ομάδες είναι επένδυση η κατασκευή ενός νέου γηπέδου. Τελικά οι τιμές των εισιτηρίων αλλά και των διαρκείας που δίνουν οι φύλαθλοι δεν είναι ανταποδοτικές. Εδώ θα συμφωνήσω και το έχω ακούσει από διάφορους φίλους μου που έχουν αυτή τη γνώμη.
0: Ναι, μάλλον έχει δίκιο.
1: Μαύρη μέρα ξημέρωσε για εμάς τους Παναθηναϊκούς. Κοντά στην επιστροφή στην Ολλανδία, ο τρισμέγιστος Τόνι Βιλένα. Πώς θα αντέξουμε πια, όντως. Αυτή είναι η Βιλένα πριν το Μπακασέτα, ρε παιδιά.
0: Ο Βιλένα.
1: Ο Τόνι Βιλένα, ναι.
0: Τίμιος.
1: Ευτυχώς επέστρεψε ο Πετράν να σταματήσει η κόκκινη προπαγάνδα του Βασίλη. Όχι άλλη κόκκινη ανακοίνωση και δεν αναφέρουμε σε πολιτικές αποχρώσεις. Όσες μέρες ήταν μόνος του ο Βασίλης, απήγγειλε τις 50 αποχρώσεις του κόκκινου.
0: Αυτό δεν είναι κακό καταρχήν. Δεν το ξέρω γιατί το βλέπετε ως κακό κάποιοι. Από την άλλη δεν είδα να αραιώνεται. Εδώ απλώς δεν είδα να αραιώνεται. Αραιώνατε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Χωρίς το είδωλο δεν είναι το ίδιο ποτέ. Αλλά θέλω να σου πω ότι εδώ ήσασταν πουλάκια.
1: Νικόλα, γκολ και over 2,5 την Πόντο δεν είναι παλιά που έβαζε κέντρο και πεντάρες. Ναι, την Πόντο την έχουμε συμπαθήσει για κάποιο λόγο. Την έχουμε στοιχηματικά εννοώ δηλαδή. Ο Ράνιος δεν βγαίνει πλέον για το στοίχημα το δίλεπτο. Run bet έχουμε σήμερα. Έχουμε, όχι. Είναι εδώ ο Γιάννης, πώς είχε. Εδώ είναι. Αν εδώ είναι, εδώ είναι. Αυτό τον άκουσα και χθες πολύ. Καλαμάτα θα παίξει στην Καλυθέα και κλεισμένο το θηρόν. Αυτό λέω, που δεν έχει κόσμο. Και δεν έχουμε ετοιμάσει ακόμα το δημοτικό γήπεδο της παραλίας. Αν έχετε χρόνο να σχολιάσετε λίγο το σύστημα, το στοίχημα. Καλαμάτα να τερματίσει στις δύο τελευταίες θέσεις. Κόβεντρι να υποβιβαστεί, Τζεράρντ, πώς το λένε, Λαμπάρτ. Μάλαγα να τερματίσει τρεις τελευταίες θέσεις και Έλσμπεργκ να τερματίσει τις δύο τελευταίες. Πού να ξέρουμε.
0: Είσαι το τέτοιο. Αυτό...
1: Ωραίος είναι Νίκο, μπράβο, αλλά πού να ξέρουμε.
0: Ο Νίκος μου θυμίζει εκείνους που στοιχηματίζαν τότε, θυμάστε με τα ομόλογα, πώς τα λέγανε αυτά τα κρατικά.
1: Ετβά.
0: Όχι. Ποια χώρα θα. Θα χρεοκοπήσει, ρε παιδί μου, κάπως τα λέγανε αυτά. Και έβγαζαν πολύ λεφτά με ποια χώρα θα χρεοκοπήσει.
1: Έβγαλαν.
0: Έβγαζαν, ναι. Κάπως τα λένε αυτά. Τα χρηματιστηριακά, ξέρω, για τα λοιπά. Ποιος θα πέσει. Αυτό δεν το ξέρω. Έχω δει στοιχήματα ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα, ποιο θα βγει πρώτο, δεύτερο. Ποιο θα πέσει.
1: Όχι. Ναι, αλλά το έχω εντάξει.
0: Okay, ωραία.
1: Στο Ρέθυμνο λέει παίζει Τουρκία, σα έχουν καβαλήσει στο Ρέθυμνο. Εκεί από εκεί πέρα ο Βοτζάκη. Δηλαδή τόσο πολύ.
0: Θα πάρει τηλέφωνο ο Βοτζάκη στον κεντρικό έλεγχο για να τα λύσει όλα.
1: Δηλαδή έλεγε έτσι. Ναι, σε όλα. Χαχαχα, λέει ο Κώστας κάτι που λέγαμε εκείνη την ώρα. Ναι και όχι, καλημέρα Βασίλη και Πετράνου. Τι είναι αυτό τον έχει.
0: Το ναι και όχι είναι αυτά, μωρέ, με το επίθετο, δεν σου το είπα. Ναι, όταν θέλετε επίθετο, όχι όταν δεν θέλετε.
1: Καλό, καλό. Γιάννης, καλημέρα παιδιά. Δηλαδή έπρεπε στο δεύτερο επίσημο παιχνίδι ΑΕΚ έπρεπε να κάνει 30 φάσεις και να κερδίσει 5-0. Πλάκα μας κάνετε. Ναι, αυτό είπα και εγώ, ρε Γιάννη, εντάξει.
0: Ένα 0 ήμουν. Δεν ήθελε κανένα τίποτα. Ένα 0 ήταν.
1: Καλημέρα από Καπαδοκικό Καρδίτσας. Ο Άλκης λέει: είστε ως δίδυμο απολαυστικοί. Ευχαριστούμε. Ο Κώστας: έχουν σκεφτεί οι φίλοι του ΠΑΟΚ ότι ο Σαββίτης έχει ξεμείνει από χρήμα λόγω πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Θέλανε παιδιά και πέρσι τα ίδια.
0: Ναι, μόνο το έχουν σκεφτεί. Όλοι το κουβεντιάζουν αυτό.
1: Εντάξει, το έχουν σκεφτεί. Εντάξει.
0: Όχι ότι έχει ξεμείνει από χρήμα, δεν μπορεί να κάνει διακίνηση κεφαλαίων. Τέλος πάντων, αυτό.
1: Ο Σωτήρης, με το χέρι στην καρδιά, ρε παιδιά. Ο οποίος βάζει και το όχι μπροστά. Είναι ωραίος. Μπράβο. Με το χέρι στην καρδιά, ρε παιδιά. Χωρούσε το ταλέντο και ικανότητες του Κωνσταντέλια στα στενά θηρόρα της Ελλάδας. Ναι.
0: Ρε φίλε, πες ότι...
1: Δεν χωρούσε, ρε Βασίλη, δεν χωρούσε.
0: Το θέλουμε το παιδί να αναπτυχθεί. Δεν σου λέω αυτό. Πες ότι κατά σύμπτωση, με τελείως συμπτωματικό τρόπο, τα φτιάχνεις με μια τύπισσα η οποία είναι θεά, ρε παιδί μου, και ότι βλέπεις, δηλαδή βλέπεις ότι, ξέρω εγώ, είναι πάνω από τα κυβικά σου. Περιμένεις κάποια στιγμή το μοιραίο.
1: Θα γίνει,
0: βρεθεί ένας άλλος που είναι αυτό, ξέρω, και θα πάει εκεί πέρα. Δεν σε ενοχλεί όμως τη στιγμή το πώς θα σε αφήσει.
1: Ναι,
0: μη σε αφήσει με ένα μήνυμα. Σε αφήσει να σου πει: Πέτρο, είσαι πολύ καλό παιδί. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Αλλά
0: μαζί
1: σου αξίζει κάτι
0: καλύτερο. Θα θυμάμαι πάντα αυτό. Αλλά μου αξίζει κάτι καλύτερο. Δηλαδή, είναι ο τρόπος μερικές φορές.
1: Πάρε και τη σποντίδα σου τώρα εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Και λέει ο ίδιος ο φίλος του Σωτήρης: ναι. Αυτά τα αεροπλάνα που λες, Βασίλη, έφεραν τα πάνω κάτω στο οικοσύστημα.
0: Τα αεροπλάνα, τα τέτοια, τα
1: ψυχαστικά. Μπορεί να έχει μια τέτοια.
0: Τα ακούς παρόλα.
1: Μπορεί να υπάρχει μια βάση σε αυτό. Άσχημη ποδοσφαιρική χρονιά, λένε κάποιοι για τον ΠΑΟΚ. Ας δούμε τα τρόπια που μοίρασε το ελληνικό ποδόσφαιρο το 26 και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Έχει στείλει μια φωτογραφία. Τώρα, μπάμπι μου, δεν μπορώ να τη διαβάσω. Δεν θα την καταλάβει και ο κόσμος δηλαδή, άμα δεν τη βλέπει. Αυτό θέλω να πω. Χασάν από Ξάνθη. Πέτρο, καλώς γύρισες. Η κορυφαία ερώτηση του Βασίλη στο Δρυμώνα. Αν τα μονοθέσια της Φόρμουλα 1 έχουν ερκοντήσει. Ερώτηση τέτοια πράγματα. Στο Δρυμώνα κιόλα.
0: Αυτό παιδιά που τον έκαψε. Εδώ και ένα χρόνο.
1: Τον έκαψε. Το θυμάται εγώ σαν άνθρωπο.
0: Όχι στο Δρυμώνα, στο Δίθεν.
1: Στο Ποντικά.
0: Όχι.
1: Σε ποιον.
0: Στο Μοσχονά. Το είχα ρωτήσει και άμα έχει τέτοιο για τα φρέντο, για τον καφέ.
1: Συμφωνώ με τον φίλο που είπε για τον Χιλ, θυμίζει Μαρτίν. Πέτρο, εμένα γιατί λες το όνομά μου, να μην γίνω εγώ φίρμα.
0: Έγραψες,
1: τώρα
0: ναι.
1: Έστειλες μήνυμα.
0: Έγραψες, ναι.
1: Δεν έγραψε, ναι, όχι.
0: Δεν έγραψε,
1: Αντώνης.
0: Ναι.
1: Παιδιά, Καλαμάτα δεν είναι μόνο για σύνταξη, είναι και για εργασία, άλλη ποιότητα ζωή και άλλη ρυθμή ζωή εδώ. Βούλιαξε φέτος από τουρισμό, να ξέρετε, και ακόμα είναι γεμάτη. Γιάννης, Παναθηναϊκός μεταγραφές. Η ελκυστική αλλά δύσκολη περίπτωση του Κέβιν Αριάγκα. Α, ωραίος, ο Γιάννης μας στέλνει ένα δημοσίευμα. Ναι, απλώς δεν θυμόμουν, εντάξει, τώρα αυτά γράφτηκαν με το τσουβαλέ, αλλά μπορεί, μια χαρά. Πέτρο, θα έπρεπε να γνωρίσει ότι είναι Ιβάν Γκνατίεβιτς, είναι Ρώσος και μάλιστα μέλος τουριστικής. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Εύκολα ερωνεύεστε γιατί έχετε το μικρόφωνο χωρίς αντίλογο και χωρίς έλεγχο. Δεν είπα αυτό. Λέω Ιβάν, Ιβάναρος, Ιβάνα τον Ρώσος κλπ. Ξαφνικά θα τον λέμε Γκνατίεβιτς τώρα επειδή πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Αυτό ρώτησα. Το επίθετο του Ιβάν το γνωρίζω προφανώς. Έτσι. Και γιατί σε βλέπω, γιατί είσαι ικανοποιημένος, γιατί πιο πάνω έχεις γράψει ο Ντέλιας θα πάρει σύνταξη από τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και μετά σου ήρθε η μεταγραφή Ταμπλάς, 6 Αυγούστου το έχει στείλει αυτό το πράγμα. Και κάποιος σου είπε ότι ο Ντέλιας μπορεί να πάρει μεταγραφή και το απαντάς να μη σ' αρέσει, ο Ντέλιας θα πάρει σύνταξη από τον ΠΑΟΚ, 12-27. Και επειδή έφεξε την κατραπάκια τώρα, μας την πείσε μας γιατί... ακούς την εκπομπή του Χρήστο και τα λεπτά στο 48 θα λιώσει το απογέλιο. Και okay. Το στοίχημα ρίχτω σε κέρδισμα στον Κουμπαρά. Στον Κουμπαρά.
0: Άλλο αυτό με τον Κουμπαρά. Που μαζεύουν λεφτά. Βάζουν στον Κουμπαρά. Αντί να πίνουν καφέ έξω, πίνουν μέσα. Βάζουν το 2 ευρώ στον Κουμπαρά και πάνε διακοπές μετά.
1: Να σου πω αυτό με τα μέσα τη request δεν το έχουμε λύσει ακόμα.
0: Με το?
1: Με τα request. Που πηγαίνουν μερικά μηνύματα στο request δεν το έχουμε λύσει ακόμα.
0: Εγώ προσωπικά.
1: Ευτυχώς δικά μας είναι μόνο 2.
0: Δέσπινα να πας στα request.
1: Όχι, Δέσπινα σου στείλε ότι είσαι καλή νοικοκυρούλα και ξέρεις πού μπαίνουν και τα σημικά και τα λοιπά.
0: Τα σημικά.
1: Ξέρεις.
0: Τα χρυσά.
1: Ναι.
0: Πού θα τα βάλουμε τα 48 πρωταθλήματα, πού θα τα βάλουμε κάτω.
1: Έλα,
0: δεν χωράνε, πάνω, στην κορυφή.
1: Ο Μάνος, Βασίλη, καλημέρα. Ο Ριάγκα είναι κλασικό εξάρι Πιο εξάρι από αυτόν δεν υπάρχει. Σωστά είναι, σωστά.
0: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ δεν τον ξέρω τον αυτό. Δεν τον έβλεπα. Αλλού τον σας το διάβασα και χθες. Μέσω επιθετικό τον έβλεπα αλλού. Δηλαδή δημιουργικό μέσο. Μπορεί να είναι καθαρό εξάρι. Τον έβλεπα να παίζει και στόπερ. Τι να σας πω τώρα. Θα τον δούμε σε λίγο. Είναι και 59 και 46 και 50. Άστο τώρα. Εντάξει. Ό,τι πρόκαμες, πρόκαμες.
1: Και στον Άθπλιο πολλές κόμπρες Αθηναίοι ακόμα. Η Καλαμάτα λέει μας έχει πατήσει το σβέρκο, καλύτερες παροχές μακράν από εμάς. Λοιπόν, τώρα, καλά, όχι, μόνο, περίμενε, μόνο θέλω να δω αν έχει έρθει κανένα SMS γιατί το πληρώνουν ο κόσμος. Περίμενε, 4 δευτερόλεπτα. Συγγνώμη που ενοχλάω, αλλά η ΑΕΚ έπαιξε χθες μπάλα. Ευτυχώς τα είπαμε αυτά. Και λέει ο Ντέλιας είναι τυχερός που έφυγε από το νοσηρό κλίμα των οπαδών. Δεν χρειάζεται να πει κάτι, δεν του άκουσε, λέει ο Αντώνης κλπ.
0: Εντάξει, υπερβολές.
1: Και δες ποιος είναι προπονητής της Σλόβαν. Ποιος είναι προπονητής της Σλόβαν. Σλόβαν Πρατισλάβας. Έλα, δώσ' μου 5 δευτερόλεπτα ακόμα. 5-5.
0: Θες να το ψάξω.
1: Γιάγια του ρε!
0: Γιάγια του ρε!
1: Δεν θα παίξουμε άσο σήμερα στο Σλοβάν. Μπράβο, ρε φίλο που το έστειλε και καλά που πρόλαβε και το διάβασα.
0: 100%.
1: Άσους κάργα. Άντε, bye bye.
0: Γεια σας.

Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Τη Ερασπόρ είναι το αθλητικό δελτίο στις 12 με τον Κώστα Κουκουλά. Στη Νέα Φιλαδέλφια την ερχόμενη Τετάρτη καλείται η ΑΕΚ να σφραγίσει το εισιτήριο για τη League Face του Champions League μετά το 0-0 χθες με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα playoffs της διοργάνωσης. Η κυτρινόμαυρη είχαμε και το Κάρι με το Γιώβιτς. Ως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται στην Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, που συμφώνησε οριστικά με την Τσίβας στο 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, Ολυμπιακός και Βαλένθια συμφώνησαν για τον ετήσιο δανεισμό του Μαφέου με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων. Στην τελική ευθεία μπαίνουν Όφη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εν ώψη των αυριανών τους αγώνων για τα play-offs του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Αυτή την ώρα συνεντεύξεις των Χρήστου Κόντι και Αλέσιο Λύση, ενώ στις 3 μιλά ο προπονητής του Τριφυλλίου Γιάκουμπ Νίστρουπ. Στα άκρα οι σχέσεις Γκο Καπιό Ολυμπιακού με τον Αμερικανό Playmaker να καταγγέλει στην Ευρωλίγκα το συμβόλαιό του, ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του. Με ένδικα μέσα απειλούν οι Ερυθρόλευκοι σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δώσει το παρόν στην αυριανή πρώτη συγκέντρωση. Την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο για 4 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης, ενώ το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο Μανού Γκαρθία. Από ένα εισιτήριο διαρκείας θα πάρουμε απόφαση του Γιάννη Αλαφούζη, παλέμαχη του Παναθηναϊκού, που έχουν στεφτεί πρωταθλητές και συμμετείχαν στις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας. Παίκτης της Κηφισιάς θα πρέπει να θεωρείται ο Γιάννης Δοϊρανλής μετά τη συμφωνία με τον Μπαρσαραϊκό για την απόκτηση του 28χρονου μέσου. Μεταγραφών συνέχεια και για τον Πανετολικό που φέρνει σήμερα στην Ελλάδα για εξετάσεις και υπογραφές τον 23χρονο ακραίο επιθετικό από τη Γουινέα Σαλιφού Σουμά, ο οποίος θα αποκτηθεί με ετήσιο δανεισμό από τη Μάλμε. Για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλου, Ατρόμητος Πύργος 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας 2-0. Σήμερα παίζουν στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και σε 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Όλα τα παιχνιά μεταδίδονται από την Ερασπόρ. Εντυπωσιακή για ακόμη ένα παιχνίδι Εθνική Νεανίδων του Πόλο επιβλήθηκε με 14-10 της Ουγγαρίας, τερμάτισε πρώτη και αίτητη στον ομιλό της και την Παρασκευή θα παίξει στο πρεμιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Τενερίφης. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια για τα play-offs του Champions League, Dinamo Zagreb Viking 2-2, Φεντέρ Λιόν 1-1. Απόψε στις 10 παίζουν Νάιμεγεν Μπόντο Γκλιντ, Σέλτικ Λίντσερ, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλι και Χάπολ Μπέρσεβα Σάμπα Μπακού. Ήταν το αθλητικό δελτίο στις 12 από την Era Sport. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Era Sport 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Ακούτε Era Sport.

Μεγάλη ζημιά είπα τα παιδιά χθες το απόγευμα. Περίμενα πώς και πώς να έρθω να το μοιραστώ μαζί σας. Διότι αυτό που υπόθηκε, δηλαδή, τάγκ με χτύπησε. Άκουμα τι να δεις και τι και σένα. Εντάξει, είσαι πολύ πολύ νεότερη, αλλά αυτό το που θα πω στη συνέχεια και όσοι οδηγούν, ελαττώστε ταχύτητα. Εντάξει, έχουν τώρα σηκωθεί όλοι και περιμέναν τι θα πω. Μου λέει λοιπόν μία φίλη χθες, πες ότι ξυπνάς το πρωί, έτσι, και όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία 20 χρόνια ήταν ένα όνειρο. Έτσι, και είσαι πίσω, ας πούμε, στο 2000, το 2005, το 1995. Τι κάνεις? Διότι μη μου πει κάποιος ότι, εντάξει, από το 10, από την Ολυμπιάδα και μετά, αλλά 10, 12, 15, 18, άντε, αλλά από το 20 και μετά, 19, αυτά που βιώνουμε, ας πούμε, στην καθημερινότητα, στην ειδησογραφία, στο τι συμβαίνει στον πλανήτη, στο γείτονα, ποιες είναι οι ειδήσεις, τα περίεργα, τα παράξενα, τα τρελά, τα... Λες, τώρα αλήθεια αυτό είναι? Δεν μιλάω για εξωγήινους, βέβαια, έτσι. Λες, τώρα μήπως είναι όνειρο? Τι βιώνουμε τώρα? Συμβαίνουν πραγματικά αυτά? Ή το είπε πραγματικά αυτό ο άλλος? Το έκανε? Ένα μικρό παράδειγμα, χθες το βράδυ, στο απόγευμα, ξέρω εγώ, η οδηγός, η 84χρονη, 82 πόσο ήταν, που ερχόταν στο αντίθετο ρεύμα και έμπαινε προς την Αθήνα αμέριμνα. Και προσωπικά ο καθένας θα έχει διάφορα. Τι θα γινόταν λοιπόν αν το πρωί, αύριο, άντε, όχι σήμερα, σήμερα ζήστε λίγο ακόμα στον εφιάλτη, αύριο το πρωί ξυπνάγατε και ήσασταν, διαλέξτε ένα έτος ο καθένας. Πέστε μου ο καθένας, άντε να κάνουμε και ένα γκάλωπ. Ποια χρονιά θέλετε, ας πούμε, να ξυπνάγατε αύριο το πρωί, έτσι, την αγαπημένη σας, τη γούρικη, την πιο τυχερή, την, ο άλλος θα μου πει τώρα, τη χρονιά που παντρεύτηκα. Αυτά τα ακούν οι γυναίκες και τρελαίνονται, ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα, δεν είπαμε, σιγά σιγά τώρα, ήθελα απλώς, από χτες με χτύπησε αυτό, λέω, πω, φαντάζεσαι να ξυπνήσω αύριο και να είμαι, για κάτσε να σκεφτώ, 2002 θέλω εγώ, το 2002, έτσι να σας ταξιδέψω λίγο, γιατί έχω κάνει και προεργασία, έχω γράψει κείμενα. Όλοι περιμένουμε εδώ στην Ελλάδα να γίνουν Ολυμπιακοί αγώνες. Τι σας θύμισα τώρα, Έρχονται οι Ολυμπιακοί αγώνες, έργα, δρόμοι, γήπεδα, στάδια, διάθεση, όλοι στο ζενίθ. Λέμε, η χώρα είναι ένας παράδεισος, η καλύτερη χώρα του πλανήτη. Ποιον πλανήτη? Του ηλιακού συστήματος. Yes, λοιπόν, και περιμένουμε να έρθουν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Χαρά. Μετά Euro. Ο Ρουβάς ποιος ήταν? Μιλάμε ότι έκλεινες τα μάτια, έπαιζες λότο και έπιανες και τους 7 αριθμούς, όχι τους 6. Στείλτε μηνύματα, σου λέω, σήμερα μιλάμε, έχω έμπνευση. Βέβαια θα έχω και μία καλεσμένη αργότερα, ανεξάρτητα τώρα από αυτό. Αυτό υπόθηκε, με χτύπησε σαν κεραυνός χθες. Δεν ξέρω εσείς, μπορεί να λέτε, τι λέει πάλι αυτός ο παρόλας, ξέρεις, ναι. Το γνωστό μετά που ακολουθεί. Αλλά για σκεφτείτε το λίγο. Στείλτε μηνύματα 54-160 σπορ κενό και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Το ποιο είναι μετά? Α, το Viber. Viber, βρίσκεται το λογαριασμό της Eraspor. Και εκεί ομοβροντίες, περιμένω όπως κάθε μεσημεράκι. Λίγο μετά από τις 12, μουσική, τραγουδάκια, κουβεντούλα, κουσκούς και νέα. Αεκάρα και ξερό ψωμί. Ξυπνήσω αύριο και να είμαι. Και δεν αναφέρομαι τώρα γιατί θα βγει ένας πονηρός και θα λέει, ρε γεροξεκούτη, δηλαδή θες, ας πούμε, να πας, ας πούμε, 25 χρόνια πίσω, 24 που διάλεξα εγώ, έτσι, για να σε επιπίνει. Όχι, δεν θέλω αυτό. Άλλο θέλω. Την καθημερινότητα να σκεφτείτε. Ηλικιακά άστο, αυτό το έχουμε ξεπεράσει, το έχουμε αποδεχτεί προπολού. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, αλλά σαν καθημερινότητα, σαν εικόνες, σαν όλα αυτά που σας περιέγραψα νωρίτερα, για πέστε μου, μπορείτε να τα σκεφτείτε και να κάνετε τη σύγκριση? Τι συνέβαινε και τι συμβαίνει?

Έλα, έλα, έλα. Για... Άκου, άκου να δεις θέμα εκπομπής. Πρόσεξε. Ακούς, θα γράψεις έκθεση, στο λέω. Λοιπόν, έστω, μου το είπε χτες μια φίλη αυτό. Δεν τους ξαναμιλάω. Έστω, λέει, ότι αύριο το πρωί ξυπνάς, το, για τους καθυστερημένους ακροατές το λέω, Νίκο, πιάνει και σένα η μπάλα. Λοιπόν, αύριο το πρωί ξυπνάς και όλα όσα ζούμε τα τελευταία 10, 15, 20, 25 χρόνια είναι ένα όνειρο. Διάλεξε εσύ πόσα θες να βάλεις, να εντάξεις μες στο όνειρο. Ένας εφιάλτης. Ένα που τα βλέπεις και λες, τι βλέπω, ταινία επιστημονικής φαντασίας, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ξυπνάς και έχεις επιστρέψει, ναι, όποτε επιλέγεις εσύ. Τι σκέψεις κάνεις, τι διαφορές βλέπεις, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Πάμε καλύτερα, πάμε ευθεία, ανηφόρα, κατηφόρα, έχεις τροφές. Τι έχει, τι συμβαίνει. Για κάντε τη σύγκριση, μόνο και αυτό. Όχι... Και όχι ηλικιακά, δεν θέλω να πω αυτό, δηλαδή να πει, α, ναι, αυτά τα εύκολα, όχι, τα δύσκολα.

Καλημέρα στους φίλους, καλημέρα Τάσο, καλημέρα Γρηγόρη, Παναγιώτη, όλοι εδώ στις επάλξεις βλέπω, παρότι οι θερμοκρασίες έχουν πάρει την ανηφόρα και προχωράμε ανωδικά, που την άλλη εβδομάδα θα έρθει, θα επέλθει η βράση, έτσι να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Άσε τη Ματίνα λέει να βάλει ροκές, εντάξει ροκές ακούσατε, απολαύσατε, ναι φτάνει. Να ακούσουμε για κανένα σοβαρό τώρα νυχτερινό ευαγές, ξέρεις, επιτραπέζιο τραγούδι. Χωρίστε, να, εδώ κι άρε, πάρε ρε. Εγώ το έβαλα αυτό. Άντε, λάθος. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Λοιπόν, στείλτε πράγμα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το μάθημα σήμερα λέει ταξίδι στο χρόνο, επιστροφή πίσω. Μη μου αρχίσετε, ήμουνα παιδί και α, τι ωραία περνούσα. Όχι. Την πραγματικότητα, την επικαιρότητα, το feeling, την αίσθηση, δηλαδή πώς αισθανόσουν άρα. Ξύπναγες το πρωί και έλεγες, ενώ τώρα ξυπνάς, γιατί να σας πω εγώ τα δικά μου προβλήματα, έτσι. Ξυπνάς και λοιπόν, λογαριασμοί, αυτό και ο χρόνος δεν με φτάνει και πω να τρέξω εδώ, να πάω εκεί. Και ξαφνικά ανοίξεις τις ειδήσεις και σου έρχεται, ας πούμε, φωτιές, λοιμοί, καταποντισμοί, της κακομοίρας γίνεται. Εγώ διάλεξα να πάω σε μια ωραία εποχή. Ε, καλό. Λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήτανε 22 χρόνια πριν και πού τα θυμήθηκα τώρα αυτό, το θυμήθηκα. Γιατί εκτός από ό,τι κουβεντιάζαμε χτες το βράδυ, το απόγευμα τέλος πάντων, και είπαμε αυτό, υπόθηκε αυτό και ξέρεις, μείνανε, η παρέα μείνε, πώς το λένε, speechless, το βρήκα. Λοιπόν, είπαμε ας πούμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκείνα τα χρόνια, τα πριν, γιατί όπως και η σχέση, τώρα ακούει και η Ματίνα, τώρα νέο κορίτσι, έτσι, όπως και η σχέση, όταν ας πούμε γνωρίζει ένα αγόρι, σε συγκεκριμένη περίπτωση, ή ένα κορίτσι, ή ό,τι θέλετε ρε τέλος πάντων, παιδιά, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και πολύπλοκες. Βάλε και αυτό στο λογαριασμό. Λοιπόν, εντάξει, είναι όλα ωραία, ρόδινα, καλά, μέχρι να γνωριστείς, τα πρώτα που βγαίνεις, λες παράδεισος. Μετά, βέβαια, άλλο θέμα αυτό. Μετά αρχίζει και γίνεται πιο πολύπλοκο, ξέρεις. Γνωρίζεσαι, έρχεσαι πιο κοντά, πρώτος μήνας, δεύτερος μήνας, τρίτος μήνας, αλλά αυτό είναι θέμα άλλης εκπομπής. Θα το κρατήσω για την άλλη εβδομάδα. Πέστε ότι δεν το είπα. Έτσι λοιπόν, όπως είναι, γι' αυτό το είπα. Σαν παράδειγμα, όπως είναι αυτή η σχέση ότι ξεκινάμε και έχουμε όλοι όνειρα και λες βρήκα τον καλύτερο άνθρωπο του κόσμου για να το κάνω γενικό και τι ωραία που θα περνάω από εδώ και πέρα. Έτσι ήταν και οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λες θα γίνουν έργα, δρόμοι, θα πηγαίνω στο αεροδρόμιο σε 10 λεπτά. Θα μπαίνω στο λεωφορείο και θα διακτηνίζεται ας πούμε από την Πατησίων στο Παγκράτη χωρίς να το καταλάβω. Θα γίνουν όλα τέλεια. Έτσι. Μέχρι που ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, επήλθε ας πούμε η ζεύξη, η σύζευξη, η εμπειρία και μετά άρχισαν τα προβλήματα του ζευγαριού. Όταν έμεινες μόνος σε ένα άδειο σπίτι, έφυγαν ο τουρισμός, έφυγαν οι αθλητές και άρχισε άλλου είδους διαχείριση. Είναι ακριβώς τα ίδια.

Στείλτε, στείλτε, παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Κανίβαλο με λέει ο άλλος. Πάρτε τώρα τις ροκές τώρα και μην μιλάς. Εντάξει, κάποιοι φίλοι λένε με τις διασκευές. Εμένα μου αρέσουν οι διασκευές, παιδιά. Γιατί αυτό δείχνει ότι για να ασχολείται κάποιος τώρα. Άλλο θέμα τώρα. Τρίτο. Με τα τραγούδια του τότε ή ας πούμε. Πάει να πει εκείνο το τραγούδι ήταν καλό, είχε κάτι να δώσει. Έτσι. Ένα κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο είναι ότι μεταφέρεις εκείνο το τραγούδι, εκείνους τους στίχους και εκείνο το feeling, έστω και διασκευασμένο, αλλαγμένο κάπως, στη νέα γενιά. Βλέπε Οδύσσια. Και στο σήμερα, μάλιστα. Έτσι. Συγχαρητήρια. That's the spirit. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και στο Viber, βλέπω εδώ. Θα παρακαλέσω να μου στείλετε, ναι, πάνω στο θέμα το πρώτο, μην είστε εκτός θέματος, έτσι, γιατί θα κοπείτε και είναι κρίμα τώρα, πάτε από Σεπτέμβρη, θα μου πεις τον άλλο μήνα ο Σεπτέμβρης, αλλά τώρα γιατί να κόβεσαι, πρέπει να κερδίσεις έδαφος συνεχώς. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Γιώργο, Δέσποινα, καλώς την, εδώ όλοι στις επάλξεις. Τώρα άνοιξα ένα site τυχαία έτσι για να δω μήπως έχει γίνει κάτι και όλοι ασχολούνται τώρα με τα ελικόπτερα. Είχαμε τα ελικόπτερα που έπεσαν εκεί στην κατάσβεση, τώρα έχουμε το ελικόπτερο στη Σύφνο και χτύπα ξύλο αύριο μεθαύριο δεν ξέρουμε τι. Όλο ευχάριστες ειδήσεις. Φίλος μου εδώ λέει έβλεπα την προσωπική μας κατάσταση, λέει και γενικά ότι τα πράγματα έρχονταν καλύτερα και υπήρχε ένα φως στο τούνελ. Δηλαδή, έστω και αν είχες μπει σε πρόσχερη, ας πούμε, πώς να το πούμε, δυσκολία, ένδια, περισυλλογή και δεν ξέρω, έβλεπες, σου λέει εντάξει, κάνει υπομονή, μωρέ, ένα μήνα, τον άλλο μήνα θα φτιάξουν τα πράγματα. Έτσι. Έκανες τα όνειρά σου, είχες τις ελπίδες σου, έβγαινες από το τούνελ, έπαιρνες μια ανάσα. Λέγαμε χτες για τις διακοπές. Να, άλλο παράδειγμα. Τέταρτο θέμα. Πήγαινες παλιά διακοπές, 15-20 μέρες. Δεν θες 20, άντε, γιατί θα μου πει κάποιος 20 μέρες πήγαινες να πονιέρε, ποιος είσαι. Όχι, δεν πήγαινα. Πήγαινα 10-12. Τώρα ακούω, πού θα πάτε, δύο βράδια εκεί. Τρεις μέρες εδώ. Άντε να ξεγελαστούμε λίγο και θα δούμε το Σεπτέμβρη. Όχι, δεν έχω λεφτά, θα τη βγάλω στον μπαλκόνι. Κατάλαβες. Και για τα θέματα αυτά που ποιοι και πότε και πώς θα τη βγάλουν στον μπαλκόνι, έχω προτάσεις μετά από μια εδώ πέρα ειδική αναλύτρια, όπως πάντα συνεργάτρια της εκπομπής. Καλά τα λέω. Ήρθε, παιδί μου, ήρθες. Καλά, περίμενε. Πάρε μια ανάσα, να ξεκουράσω. Λοιπόν, όσοι δεν ή έχουν πάει ή πήγανε, τους φάνηκε μικρό το διάστημα των διακοπών, τι να κάνουμε εδώ στην Αθήνα. Τι να κάνουμε. Θα πάμε στο Λουμπαρδιάρι εκεί να κοιτάμε τα άστρα. Η καθημερινότητα, λέει άλλος φίλος, ήταν δύσκολη για τους περισσότερους και τότε. Και διάφορα κουλά συνέβαιναν, λέει ο φίλος. Η ψυχολογία ήταν αλλιώς. Ο κόσμος ήταν πιο αισιόδοξος. Να και αυτό. Μα και αυτά, φίλε μου, καλέ, γράφει και ένα όνομα για να ξέρετε που απευθυνόμαστε, έτσι. Και αυτό ακόμα που συνέβαινε ή που αισθανόσουν, ήταν αυτό που έλεγε ο προηγούμενος φίλος ακροατής. Έχω ελπίδες, έχω ένα όνειρο ότι αύριο μεθαύριο τα πράγματα θα φτιάξουν. Κατάλαβες. Έκανες ένα όνειρο, έβλεπες λίγο ψηλά, κοίταγες λίγο τον ουρανό. Τώρα όλοι σκεφτεί πάνε, δεν ξέρω. Δικιά μου εντύπωση είναι, επιτιμώ εσείς, δεν ξέρω.

Ο θείος μου Μπομπ πρέπει να είναι αυτός, ε? Ναι. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα πάνω στο θέμα το καυτό. Να το επαναλάβω, γίνομαι κουραστικός, γιατί τώρα ήρθε και η φίλη μου η Νάντια, μετά θα την παρουσιάσω, τώρα είναι στο μακιγιάζ, προετοιμάζεται δηλαδή. Λοιπόν, είπαμε ένα θέμα εδώ το οποίο αφορά όλους. Δηλαδή, μου το έθεσε χθες μία φίλη, επαναλαμβάνω, για μία κομφαρά, για τους νέους ακροατές, που λέει τι κουβεντιάζεται, γι' αυτά βλέπω κάτι μηνύματα. Παραβλέπουμε όλα τα άλλα που ήταν hint από επόμενα θέματα της εκπομπής. Το σημερινό είναι, ξεκινάει από εκεί. Μου είπαν χτες λοιπόν, το επαναλαμβάνω για τρίτη φορά για να το εμπεδώσετε, γιατί εγώ έπαθα σοκ. Δεν ξέρω, θα μου πει ρε φίλε, πήγαινε στο νοσοκομείο. Εντάξει, και αυτό παίζει. Ότι τι θα γινόταν αν αύριο το πρωί, άκου και εσύ, τι θα γινόταν αν αύριο το πρωί, μην εκφέρεις νόμι, μετά θα μας τα πεις. Ξυπνούσες και αυτό που ζούμε τα τελευταία 10, 15, 20, 25, ό,τι θέλει ο καθένας, παιδάκι μου, χρόνια ήταν ένα όνειρο. Και έλεγες, πω, τι εφιάλτης είναι αυτός. Δεν μπορώ τώρα, ξυπνάω. Και είναι όλα καλά ρε παιδάκι μου, πω, με περιμένουν εκεί, έκανες έτσι εδώ, κατάλαβα, η κάμερα εδώ σε μένα. Λοιπόν, και ήταν γεμάτη τσέπη, σήκωνε το μαξιλάρι και έβρισκες και δαχτυλίδια από κάτω χρυσαφικά και έλεγες τι ωραία που θα περάσω, έτσι. Μπροστά σε αυτό που ζούμε τώρα, 5 χρόνια, 6, 10, 15, όσα θέλει ο καθένας. Και μου λέει εδώ έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα και όλα αυτά και λέει ότι ήταν δύσκολο ο αιώνας, αλλά το feeling, δηλαδή η αίσθηση που είχες, είχες μια ελπίδα, είχες μια εμπιστοσύνη ότι και να στραβώσεις προσωρινά θα ισιώσει. Τώρα δεν ξέρω. Αυτή την εντύπωση έχω.

Ο Φθίος ο Μπόμπι είναι αυτός. Καλημέρα στο Μίτσο. Τι λέει εδώ πέρα. Θα είχαμε και δραχμές, λέει. Ό,τι θέλετε, παιδιά, θα είχαμε. Ο καθένας πάει στην εποχή που θέλει. Εγώ διάλεξα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μ' αρέσει, γίνεται το κλίμα. Ρουβάς, Eurovision, πώς λένε, το Euro που σηκώσαμε. Ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Παράδεισος. Καλώς τον κύριο Κουνούπη. Καλημέρα, τι κάνετε. Αγρίνιο, Πανετολικάρα, θα σε χρειαστώ εσένα γιατί έχω κάτι δουλειές. Λοιπόν, καλημέρα Μίτσο. Ο Στέλιος, αν και 41 ετών, λέει, θα ήθελα πολύ να ήμουν πάλι στην ηλικία των 20. Την εποχή που υπήρχε η δίσκο και δεν υπήρχε η τεχνολογία. Άλλο θέμα, γράφτο και αυτό στην άκρη. Τώρα δεν μιλάμε. Στέλνουμε χεράκια, διάφορα εκεί, ναι, σύμβολα και νομίζω ότι την έκανε την υποχρέωση. Σημείωνε, θέματα πολλά έχουμε. Σωτήρης, πάμε ανάποδα στην εθνική και γενικά. Ωραίο μήνυμα αυτό. Γενικά πάμε ανάποδα. Πάμε σαν το. Πώς είναι ο Κάβουρας, ποιος είναι που πάει προς τα πίσω. Προς τα πλάι. Προς το πλάι, συγγνώμη. Πλάι καλά είναι. Πίσω μην πας, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Τρίκαλα, από τα δυο στενά. Τι έγινε εκεί, όλα καλά, στα Τρίκαλα έχει χαμηλή θερμοκρασία, γιατί έρχεται καύσωνας από Κυριακή, Σάββατο, να δω πώς θα κινηθούμε. Ο Μάκης κοντά μας, Φώτη για τον Παναθηναϊκό, έτσι κι αλλιώς έχει σταματήσει ο χρόνος. Σωστό, Μάκη, σωστό. Σωστό, γι' αυτό πήγα πολύ πίσω εγώ. Για να πιάσω και να βιώσω και κανένα πρωτάθλημα από τα τόσα χρόνια που έχουν περάσει και έχει στραγγίξει η πηγή. Στο φίλο μου τον ακροατή που ήθελε να βάλω κανένα ροκάκι, γιατί τους έχω λέει ταράξει στις διασκευές. Where you want?

στον κύριο Τσιπλάκη. Νίκος Τσιπλάκης, ο Γιακούμπ της κονσόλας. Θα απομακρυνθώ, μην ταράζεσαι. Σ' ανέβασα με τη μία τώρα. Έχεις μπει στην πρίζα. Λοιπόν, το θέμα το ξέρεις και εσύ. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου, έτσι, στη συνέχεια, που θες να πας. Πάρα πολλοί ακροατές στέλνουν. Είπα, καλό είναι να αποφύγουμε το ηλικιακό, δηλαδή θέλω να ξαναγίνω 17, θέλω να ξαναγίνω 25. Εντάξει, ποιος δεν το θέλει αυτό, έτσι. Καλό είναι. Γιατί έχουν έρθει πολλά μηνύματα και μου λέει τώρα, όπως τώρα ο φίλος, ήθελα να γυρίσω όταν ήμουν 20 χρονών, που χορεύαμε δίσκο. Δίσκο τώρα το λένε οι πολιτισμένοι. Εμείς τότε τα λέγαμε καρεκλάδες. Τέλος πάντων. Αλλά θέλω να εστιάσετε, ας πούμε, πιο πολύ στο ψυχολογικό, στην πραγματικότητα, πώς ήταν, πώς είναι, πώς την περιμένετε, τι εξέλιξη και όλα αυτά, που πάρα πολλά μηνύματα έρχονται για την προσωπική κατάσταση του καθενός. Τώρα άλλος είναι παντρεμένος, λέει, τότε ήμουνα ελεύθερος. Εντάξει, και αυτά τα μηνύματα τα δέχομαι, δεν τα απορρίψω, αλλά εντάξει, δεν θα πάρουν καλό βαθμό. Και η Τίνος ακούει Air Sport, κύριε Τσιπλάκη. Κατάλαβες. Λοιπόν, ο Μιχάλης είναι κοντά μας. Και ο Τάσος. Καλή εκπομπή. Βάλε σε επανάληψη την πρωινή εκπομπή του Κοντού. Τι έλεγε πάλι, 6 με 8. Τι όρεξη είναι αυτή. Τι έλεγε, ήσουν αδονικό. Όχι, ξέρετε, αυτό είναι το πράγμα. Μόνο κοντό έκανε τέτοιες ώρες. Άκου, 48-06. Παιδιά, θα τα ακούσω μετά, ρε Τάσο. Τώρα με διακόπτεις. Στείλε κάτι για το θέμα που είπαμε, γιατί δεν βλέπω να περνά στην τάξη. Λοιπόν, Ανδρέας, πολλά μηνύματα. Μάκη, το διαβάσαμε, Ανδρέας, καλημέρα. Εγώ μάλλον θα ξυπνούσα πριν τον πόλεμο του Κουβέιτ. Α, κοντά θα πας εσύ. Και θα προσπαθούσα να κάνω ακόμα περισσότερα ταξίδια, μιας και τα καύσιμα ήταν πολύ φθηνότερα. Μεγάλο θέμα αυτό με τα καύσιμα. Μην πιάσουμε και τα σούπερ μάρκετ τώρα, έτσι. Μην πάμε και στη δραχμή. Με το χιλιαρικάκι που μου έλεγε ο άλλος χθες, βγαίναμε και γυρνάγαμε και με ρέστα πίσω. Χιλιαρικάκι, ούτε 3 ευρώ δεν είναι. Λοιπόν, πολύ φθηνά τα καύσιμα από ό,τι είναι σήμερα. Είπαμε ότι πάει προς τα πάνω, δεν κατεβαίνει προς τα κάτω. Εγώ θα αγόραζα bitcoin. Γεια σου, ρε Αντώνη, επενδυτή. Λοιπόν, bitcoin, το bitcoin, αλλά πότε θα το πούλαγες, να μου πεις. Αντώνη, γιατί αν το πούλαγες, ας πούμε, πριν κανένα εξάμηνο, κάτι θα έπαιρνες. Τώρα, ούτε τα λεφτά σου πίσω δεν θα έπαιρνες. Ο Χρήστος, καλημέρα, Φωτάκο, είδες, Φωτάκο. Με έχουνε για νεανία. Με υγεία, δύναμη σε όλους. Γεια σου, ρε Χρυσταρά. Πες μας και σε τη γνώμη σου, αγοράκι μου. Μην μας τα κοιτάς έτσι αφιψηλού. Ο Θεοφάνης, καλημέρα. Φώτης στη φωτογραφία. Είμαι στον πρωτογενή τομέα. Να μην τα ξαναζήσουμε εδώ. Σήκωσε τη όρθη. Αυτά πότε είναι η φωτογραφία του, 1840. Ρε Θεοφάνη, συγγνώμη να μας κοροϊδεύεις. 29 βαθμούς τότε. Τώρα δουλεύουν με 40. Την ίδια δουλειά κάνουν, αλλά η θερμοκρασία είναι διαφορετική και δεν έχουν και το νερό που θα έπρεπε να έχουν για να ρίξουν να κάνουν τις δουλειές τους οι αγρότες. Ο Νίκ. Κορυφαίο. Θα το διαβάσω. Νίκο, άκου τελείωσε ονόματά σου. Ρε φίλε, πώς σε αντέχει η γυναίκα σου. Πολύ κρεβάτι, ρε. Πολύ μουρμούρα. Κοιμάται καθόλου. Πολύ μιλάς, ρε φίλε. Σπίτι δεν το ξέρεις. Δεν μιλάω. Σπίτι. Γι' αυτό, επειδή δεν με αφήνει να μιλήσω, είδες που δεν καταλαβαίνουν ψυχολογία. Επειδή δεν προλαβαίνω να μιλήσω, να έχω και μάρτυρα. Ναι. Τα λέω όλα εδώ. Συγγνώμη κιόλας, έτσι. Πάμε σε δελτίο να μάθετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εφαρμογή από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Συνδυάζουμε την ανάπτυξη των ΑΠΕ με σχέδιο, σεβασμό και κανόνες στο χώρο και το περιβάλλον, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυτοψία στην πληγή σε Χαλκιδική από τον Υφυπουργό Κλιματικής Χρήσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Ξεκινάει αυτή την ώρα σύσκεψη στο Δημαρχείο της Κασάνδρας για τον απολογισμό της καταστροφής καθώς και τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι σωροί για ιατροδικαστική εξέταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σκληραίνουν τη στάση τους. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται, έγραψε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν εξετάζει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με τους Financial Times. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Οι αυξήσεις αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις, είπε στο Air News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: τώρα παραπήγαμε πίσω. Αυτό πρέπει να είναι 40 χρόνια πίσω, αλλά είναι στο πνεύμα της εκπομπής και του διλήμματος που σας έχω θέσει. Υπόθεση εργασίας. Βλέπω πάρα πολλοί γράφουν εξετάσεις. Νομίζω οι περισσότεροι θα περάσουν στην επόμενη τάξη. Είναι και κάποιοι έξυπνοι, έτσι, οι οποίοι λένε θέλω να γυρίσω πίσω τότε που η Ερασπόρ ήταν αθλητικό ραδιόφωνο. Αγοράκι μου, εδώ η εκπομπή λέγεται Μπάλα κι άλλα. Είναι καλοκαιράκι, η θερμοκρασία είναι ψηλά. Μη με συγχύζεις και έχουμε άλλα. Έτσι, από το πρωί αυτό λένε. Ποιος έβαλε τον γκολ, ποιος δεν το έβαλε. Ποιος έχει το δοκάρι, ο Γιώκιτς, ο Γιώβιτς και ο δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, σας ενημερώσουμε σε λίγο για τις συνεντεύξεις που αυτή τη στιγμή πρέπει να βρίσκονται σε εξέλιξη του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ. Θα βγάλουμε τους ρεπόρτερ εδώ της ΕΡΑΣΠΟΡ, θα μας πούν. Τώρα είναι η ώρα της χαλάρωσης. Ξεκινάει η σεζόν το Σαββατοκύριακο. Μη με φουντώνετε πρωί-πρωί. Λοιπόν, είμαι συγκινημένος, περήφανος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο πώς μπορώ να το πω. Γιατί έχω δίπλα μου την Νάντια την Κούσουλα, η οποία ήρθε να μας βοηθήσει να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει εμάς εδώ που είμαστε στις επάλξεις από τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, να δούμε πώς θα αντέξουμε στην Αθήνα. Καλημέρα, Νάντια.
1: Καλημέρα, καλημέρα Φώτη, καλημέρα σε όλους.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, Αύγουστο, Αθήνα και τα λοιπά. Θα μου πεις λίγο πολύ, τα ξέρουν, αλλά θα ήθελα να μου πεις και την άποψή σου, τη γνώμη σου και τι έχεις σχεδιάσει, τι έχεις ετοιμάσει, μας έχεις ετοιμάσει μάλλον.
1: Έχω σχεδιάσει να μιλήσουμε για τον Αύγουστο, ο οποίος είναι ένας μήνας, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν σημαίνει και το τέλος του πραγματικού καλοκαιριού, έχω να πω.
0: Έτσι.
1: Είναι
0: δώσε ελπίδα. Μοίρασε όνειρα.
1: Φυσικά υπάρχει. Εγώ θα τη μοιράσω την ελπίδα, αφού υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Το καλοκαίρι πια στην Ελλάδα κρατάει μέχρι τουλάχιστον οριακά Νοέμβρη. Οπότε ο καλός καιρός γενικά, όχι το καλοκαίρι σαν εποχή, ο καλός καιρός κρατάει μέχρι και Νοέμβριο, έτσι. Οριακά μέχρι και Δεκέμβρη. Οπότε. Εντάξει. Είναι ένας μήνας, ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι ο μήνας που κατεξοχήν όλα τα χρόνια νομίζω. Φεύγουν όλοι για διακοπές, πάνε στις εξοχές, πάνε στις θάλασσες, στις ακτές.
0: Έτσι.
1: Και κάποιοι άνθρωποι μένουν πίσω.
0: Έτσι, εστίασες τους κάποιους ανθρώπους.
1: Έτσι, όπως εμείς, έχω να πω.
0: Για να μην λέτε ότι είμαι μόνος μου, έτσι.
1: Είμαστε πολλοί, είμαστε πολλοί.
0: Πολύ, πολύ.
1: Κάποιοι το κάνουν αναγκαστικά. Όπως νομίζω εσύ.
0: Εντάξει. Τραβάτε με κι ασκλέον.
1: Ναι, και κάποιοι το κάνουν συνειδητά, όπως εγώ, που χρόνια τώρα, τουλάχιστον 20 χρόνια, δεν φεύγω ποτέ Αύγουστο.
0: Ποτέ.
1: Ή αν θα φύγω, θα φύγω τέλη Αυγούστου, όπως θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
0: Οπότε.
1: Οπότε, δηλαδή, αποφεύγω το βασικό κύμα των κατεξοχήν ανθρώπων που φεύγουν. Για τις καλοκαιρινές τους διακοπές τον Αύγουστο και αποφεύγω όλο το κακό, ρε παιδί μου.
0: Και απολαμβάνεις την Αθήνα
1: στα καλύτερά της.
0: Ναι. Και την κάθε πόλη, έτσι, την κάθε μεγαλούπολη.
1: Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Απλά επειδή η Αθήνα είναι η πιο έτσι, συμφορημένη, να το πω.
0: Έχει τον πιο πολύ κόσμο.
1: Αυτό το βλέπεις πιο, ίσως πιο καθαρά.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και είναι, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια, έχω να πω ότι σε σχέση με πολύ παλιότερα χρόνια, τουλάχιστον ξέρω εγώ 15-20 χρόνια πριν, τη βλέπεις τη διαφορά, ότι πια αρχίζει και δεν είναι τόσο.
0: Τόσο άδεια.
1: Δεν είναι τόσο
0: δεν
1: άδεια. Θυμάμαι δηλαδή πριν 20 χρόνια.
0: Να τα βλέπετε.
1: Αυτές τις μέρες, ας πούμε, δεν κινούταν τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Τίποτα όμως. Δηλαδή, μόνο αχυρόμπαλες δεν έβλεπες στους δρόμους. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Δηλαδή, ήταν κλειστά τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα που μπορείς να βρεις και μινι μάρκετ και ό,τι θες. Δεν έβρισκες τίποτα. Ναι. Δεν έβρισκες να βάλεις βενζίνη, ξέρω εγώ. Βάζες από πριν για να είσαι σίγουρος ότι θα έχεις βενζίνη, ας πούμε, να κινηθείς.
0: Ίσως αυτό, ας πούμε, εντάξει, εκτός από το οικονο. Βασίζεται μάλλον στην οικονομική δυσκολία.
1: Ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό.
0: Που έχουμε όλοι. Έχει μικρύνει το διάστημα των διακοπών, οπότε μοιραία επιστρέφει όλο στην έδρα.
1: Είναι η εβδομάδα πριν το 15 Αύγουστο, ας πούμε, που λέμε, και η εβδομάδα μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα σιγά-σιγά, δηλαδή, όσο το χάρηκα λίγο την προηγούμενη εβδομάδα το πάρκινγκ. Αυτό για. Το πάρκινγκ είναι το μείζον θέμα.
0: Παρένθεση, η Νάντια μένει και σε μία από τις πιο δύσκολες περιοχές της Αθήνας. Όπου έτσι ξεπαρκάρεις μετά.
1: Τελείωσες. Ναι. Τελείωσες.
0: Τελείωσες.
1: Αλλά το θέμα είναι αυτό ότι παλιά έβρισκες και το άφηνες όπου ήθελες. Κυριολεκτικά όπου ήθελες. Τώρα θα μπορεί να κάνεις και ένα γύρο.
0: Τώρα όμως, ας πούμε, έχει και τα θετικά του αυτό. Μένουμε πίσω, φυλάμε θερμοπύλες.
1: Εννοείται ότι έχει τα θετικά. Γιατί καταρχάς αυτό ότι αν έχεις να πας και στη δουλειά σου, για παράδειγμα, ναι, θα πας στο μισό χρόνο. Ναι, okay. Και, σε λιγότερο από το μισό χρόνο κάποιες φορές. Έχει το θετικό ότι όποιο μαγαζί έχει μείνει ανοιχτό, γιατί έχουν μείνει ανοιχτά μαγαζιά, δεν είναι. Δηλαδή, αυτό τώρα είναι λίγο μια παραπληροφόρηση, νομίζω. Καταρχάς έχουν μείνει ωραίες ταράτσες στο κέντρο, έχουν μείνει παραλίες.
0: Μιλάς για ταράτσες, δεν μπορώ να λέω ταράτσες.
1: Είσαι φαν της ταράτσας, θέλοντας και μη, ναι, ξέρω, ξέρω.
0: Για λέγε.
1: Ή μαγαζιά στην παραλιακή, ή σε διάφορα σημεία, τέλος πάντων, όπου θες να πας άλλο καιρό, άλλες τιμές, ξέρω εγώ, και δεν μπορείς, θα πας τώρα, θα βρεις. Χωρίς να κάνεις κράτηση, χωρίς να περιμένεις, χωρίς τίποτα.
0: Συν το ότι υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις, βέβαια από τώρα θα αρχίσουν και μετά. Θέατρα, ξέρω εγώ, παραστάσεις, θέλω να πω.
1: Έχουν κάποιοι δήμοι,
0: έχουν συναυλίες.
1: Και κάποιοι δήμοι έχουν και διάφορες. Με παραστάσεις. Ναι, ναι. Έχουν. Ναι. Δηλαδή, σίγουρα κάτι θα βρεις να κάνεις. Και να απασχοληθείς. Και να, δηλαδή, να διδασκεδάσεις και για να φας να πιεις. Δηλαδή, καμία σχέση με αυτό που παλιότερα δεν έβρισκες. Αυτό ούτε περίπτερο. Θυμάμαι ότι έψαχνα περίπτερο και έψαχνα σε δύο περιοχές. Δεν μπορούσες να βρεις.
0: Αυτό είναι ένα από τα αρνητικά, γιατί δεν ξέρω αν πρόσεξες το θέμα που είχα βάλει, ότι να πάμε πολλά χρόνια πίσω, καθένας όπου επιλέξει, ας πούμε, και να κάνουμε τις συγκρίσεις μας. Δηλαδή, αυτό είναι ένα από τα αρνητικά που λες. Αρνητικά. Δηλαδή, αν πήγαινες πίσω και ήταν όλα κλειστά τα πάντα. Κάπως ερχόταν.
1: Έλα μωρέ, την έβρισκες στην άκρη. Την έβρισκες στην άκρη, αν ήθελες. Δηλαδή είχες κάνει από πριν ένα κουμάντο και είχες κάποια πράγματα στην άκρη και την έβρισκες στην άκρη σου. Αλλά ή και πάλι σου λέω τα μαγαζιά στα παραλιακά και σε αυτά ήταν ανοιχτά. Δηλαδή και θα πήγαινες σε μισό χρόνο, θα πήγαινες. Και καταρχάς πριν 20 χρόνια γέμιζες το. Με βενζίνη, επειδή το είπατε και πριν. Γέμιζες το ντεπόζιτο με 20 ευρώ. Τώρα, ας πούμε, τώρα θες ένα εκατοστάρικο, ξέρω.
0: Να και μηνύματα εδώ που έρχονται, δηλαδή θέλω να πω από τους ακροατές ότι έβαζες βενζίνη και πήγαινες για καφέ στη Χαλκίδα, δεν σε ένοιαζε.
1: Αυτό, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Στο Λουτράκι και γύριζες.
1: Ναι,
0: τώρα για να πας από εδώ μέχρι την Κηφισιά, το σκέφτεσαι.
1: Ποια Κηφισιά, εδώ να πάω. Εδώ δίπλα και το σκέφτεσαι να έρθει. Είναι πολύ, πολύ βασικό αυτό. Συν το ότι. Το πιο έξω. Πες ότι έχεις τη βενζίνη να πας. Ή πες ότι παίρνεις το λεωφορείο να πας. Για να μην.
0: Έτσι
1: και για βόλτα και για οτιδήποτε.
0: Για εμπειρία.
1: Γιατί δεν είναι. Όχι, δεν είναι κακό. Το έχω κάνει παλιότερα. Τέτοια εποχή πάλι άδεια. Έχω πάρει λεωφορείο και έχω πάει σε περιοχή. Το έχω κάνει όλο βόλτα.
0: Έλα.
1: Ναι. Χωρίς να έχει μέσα όλο αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπήκε στο λεωφορείο αυτά τα κόκκινα.
1: Όχι.
0: Που κάνουν το tour της πόλης.
1: Όχι καλέ, όχι, εντάξει. Δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Φαντάζεσαι.
1: Θα μπορούσα, αλλά όχι, εντάξει, είπαμε όχι. Αλλά ένα κανονικό λεωφορείο με μια μεγάλη διαδρομή.
0: Έτσι.
1: Να είναι άδειο, δηλαδή να μην έχει τον κόσμο μέσα, να είσαι ο ένας πάνω στον άλλον. Και να κάνεις τη βόλτα σου, ας πούμε, και να γυρίσεις. Δεν είναι κακό. Εγώ το θεωρώ έτσι πολύ ωραίο για να δεις και την πόλη με. Σε άλλη κατάσταση από ό,τι είναι συνήθως.
0: Όλα αυτά που έτσι όπως τα περιγράφεις, αν είσαι αισιόδοξος τύπος, που πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ή να προσπαθούμε, μέσα από τις καταστάσεις που δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε.
1: Ναι,
0: και μια τέτοια κατάσταση είναι και αυτοί όσοι έχουν μείνει εργαζόμενοι.
1: Αυτό, ναι.
0: Ή ειδικά τώρα, να είστε αισιόδοξοι ή να προσπαθούμε, μέσα από τις καταστάσεις που δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε.
1: Ναι,
0: και μια τέτοια κατάσταση είναι και αυτοί όσοι έχουν μείνει εργαζόμενοι.
1: Αυτό, ναι.

0: Ναι. Ένα συστόσεις, ας πούμε. Δεν θα ακούσεις αυτό που ακούς καθημερινά.
1: Ναι, αυτοκίνητα.
0: Δεν θα δεις τον κόσμο που κυκλοφορεί καθημερινά. Mm-hmm. Είναι όλο αυτό. Είναι πολύ βασικό. Θα ακούσεις την φασαρία του καθενός από το μπαλκόνι του, από όλα αυτά. Είναι πολύ βασικό.
1: Όπως καταλαβαίνετε, εδώ η Νάντια η Κούσουλα ήρθε, ας πούμε, να μας. Στους τελευταίους που κρατάμε θερμοπύλες, αφήνε το ότι μπορεί, κύριε Τσιπλάκη.
0: Να συμπαρασταθώ.
1: Εσύ έφυγες τώρα, μην μου κουνάς το κεφάλι. Έχεις φύγει, ήρθες, σε βλέπω μαύρο, έχεις γίνει. Ναι. Λοιπόν, λέμε για εμάς τώρα εδώ πέρα, για τους λίγους τους θερμοπυλιώτες.
0: Σε αυτούς που είπαμε, είτε είναι συνειδητά, είτε επειδή δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό το διάστημα, πώς το βλέπεις τώρα, εσύ που είσαι και γνώστρια έτσι και έχεις εντρυφήσει να κρατάει, έχουμε ακόμα 15 μέρες.
0: Όχι, όχι.
1: Θα αρχίσει
0: από την άλλη εβδομάδα,
1: η επιστροφή των μυρίων.
0: Από την άλλη εβδομάδα, οριακά από αυτή τη εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή φαντάσου ότι τις προηγούμενες από την προηγούμενη Πέμπτη, ας πούμε, πάρκαρα στην ίδια θέση κάθε μέρα έξω από το σπίτι.
1: Έφευγες και την ξανάβρισκες.
0: Στην ίδια θέση.
1: Αυτό είναι
0: ποτέ
1: σημαντικό.
0: Αυτό έτσι. Ναι. Είχα να παρκάρω σε αυτή τη θέση κάτι χρόνια εντωμεταξύ. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Τώρα αναγκάστηκα να παρκάρω λίγο πιο κάτω.
1: Ω, δεν μου άρεσε αυτό.
0: Καταλαβαίνεις, μετά δηλαδή
1: λίγο πιο κάτω και μετά λίγο πιο
0: αυτό.
1: Κάτω.
0: Και μετά σε άλλο ταυκάπα, ας πούμε.
1: Και μετά σε βλέπω να παρκάρεις κάτω στην ΕΡΤ.
0: Ναι, κανονικά, σε άλλο ταυκάπα, πραγματικά. Άλλες φορές, κάποιες φορές το σκέφτομαι ότι θα αλλάξω περιοχή, ας πούμε, για να παρκάρω.
1: Το ξέρεις ότι πολύ βέβαια και νομίζω μπορεί και εσύ να το κάνεις. Δεν βγάζουν τα αυτοκίνητά τους, δεν ξεπαρκάρουν τα αυτοκίνητα.
0: Τώρα μου στρίψε το μαχαίρι στην καρδιά. Είναι ένας απέναντί μου ακριβώς, ο οποίος καταγγελία εδώ. Ναι. Είναι ένας ο οποίος το έχει παρκαρισμένο.
1: Μισό λεπτό να κατοχωρήσω την καταγγελία.
0: Το έχει παρκαρισμένο μόνιμα. Ναι. Το έχει και με το, από πάνω με το προστατευτικό του. Μην του το κουτσουλήσουν, μην του το κάνουν, μην του το οτιδήποτε. Και το έχει εκεί πέρα μόνιμα, στην καλή τη θέση, τη σωστή.
1: Με τον ίσκιο.
0: Με τον ίσκιο. Τώρα την άλλαξα αναγκαστικά και το έχει βάλει στον ήλιο. Το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ, να ξέρετε. Και το έχει εκεί μόνιμα. Και όταν φεύγει, όταν χρειαστεί να το πάρει, ξέρω εγώ, μια φορά το μήνα, ας πούμε, βάζει 2-3 μηχανάκια.
1: Τι είναι αυτό,
0: και κρατάει τη θέση και πάει και το ξαναβάζει στην ίδια ακριβώς.
1: Αυτό τώρα που είπες είναι μεγάλο κεφάλαιο και πληγή ταυτόχρονα. Διότι είναι κάποιοι.
0: Και δεν είναι ο μόνος.
1: Οι οποίοι φεύγουν, μπορεί να έχουν και δύο αυτοκίνητα. Πρόσεξε τώρα, τους λέω, ένα πονηρό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παίρνουν το ένα και φέρνουν το άλλο λίγο πιο πίσω και πιάνουν δύο θέσεις με το ένα για να.
0: Ου, εννοείται αυτό. Εννοείται.
1: Για να μην μπορεί να παρκάρει άλλο.
0: Άμα θες να πιάσουμε το θέμα πάρκινγκ, είναι άλλο, άλλη με συζήτηση αυτό.
1: Είναι άλλο κεφάλαιο.
0: Εκεί μπορώ να σου πω τα πάντα. Δηλαδή, επειδή το έχω ζήσει όλα τα χρόνια. Είναι ό,τι χειρότερο. Ναι. Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι χειρότερο.
0: Και που βάζουν καρέκλες, που βάζουν τα μηχανάκια στο πλάι. Ναι. Επίσης, καταρχάς, τι έχει γίνει με τα μηχανάκια, μπορείς να μου εξηγήσεις.
1: Τι είναι τα μηχανάκια, για πέρα.
0: Έχουν πολλαπλασιαστεί, λες και γεννάνε. Είναι
1: είναι μια φτηνή λύση, θεωρώ. Και γι' αυτό κατευθύνονται προς τα εκεί. Για τη μετακίνηση, αν θες να πας κέντρο, πας πιο εύκολα.
0: Άρα, δηλαδή, ο τύπος αυτός που έχει πάρει το μηχανάκι τώρα έχει και το αυτοκίνητο, το έχει παρκαρισμένο μόνιμα και χρησιμοποιεί το μηχανάκι.
1: Δεν θα πω ονόματα.
0: Άρα δηλαδή κρατάει μία θέση και κάθομαι εγώ σαν όλοι ξέρουμε τι και γυρνάω γύρω και ψάχνω θέση.
1: Κάτσα, γιατί θα σε ακούσει η κυβέρνηση και θα βάλει και άλλα περιοριστικά μέτρα. Δηλαδή θα πει όποιος έχει ένα πάρκινγκ θα πιάνει όλος. Όποιος έχει, δεν πάει να έχει τρία αυτοκίνητα, ένα πάρκινγκ δικαιούται.
0: Εσύ, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Φαντάζεσαι να πει και τέτοιο κανόνας.
0: Ή τα έχουν, ας πούμε, παρατημένα, κυριολεκτικά παρατημένα, με μηνύματα από το Δήμο ότι είναι παρατημένο κτλ. Και τα έχουν εκεί πέρα. Ωραία, γιατί αφού δεν τα μαζεύει ο ιδιοκτήτης, γιατί δεν τα μαζεύει το κράτος.
1: Ναι. Εντάξει, αν είναι παρατημένο.
0: Έχει σου λέει χαρτάκι. Έχει χαρτάκι πάνω που λέει ότι είναι παραδεδομένο. Έλα, πάρ' το, έλα μαζεψέ το. Βάλ' το σε ένα δικό σου πάρκινγκ. Δεν ξέρω τι το κάνεις. Και βάλ' το ένα πρόστιμο, κάτι.
1: Ωραία,
0: είναι θέσεις πάρκινγκ, οι οποίες είναι. Εντάξει, για ποιο λόγο να κάθονται.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεις και θες να βγάλεις τον πόνο σου.
0: Αλλά αυτά είναι.
1: Θα σε επαναφέρω στο θέμα μας που είναι ο Αύγουστος, η αδιαπόλη και πού μπορούμε να πάμε, πόσο γρήγορα μπορούμε να πάμε.
0: Εγώ θέλω να πω το εξής βασικό για τον Αύγουστο. Έχει πάρα πολλές. Και είναι και. Έχει να κάνει και με το ραδιόφωνο εδώ. Έχει πάρα πολλές αθλητικές διοργανώσεις. Βλέπεις στίβο, βλέπεις προκριματικά αγώνων, βλέπεις διάφορα πράγματα. Δηλαδή έχει.
1: Διεξόδους,
0: έχει και κάτι
1: λύσεις,
0: να δεις.
1: Δηλαδή,
0: ακόμα και να μην είσαι. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν θα παρακολουθήσω ποδόσφαιρο ή. Εντάξει, το μπάσκετ μου

0: Πες λίγο πιο πολύ.
1: Α, βόλεϊ.
0: Ναι, και βόλεϊ, και βόλεϊ. Καναπόλο.
1: Ποιο άθλημα αυτό το πόλο, δηλαδή.
0: Ναι, καναπόλο, ναι. Αλλά σίγουρα πολλές φορές θα κάτσω να χαζέψω στίβο.
1: Ναι, στίβο.
0: Δηλαδή τα παιδιά που παίρνουν έτσι και τα μετάλλια και τα γουστάρω πάρα πολύ και μπράβο τους. Και αυτά που δεν παίρνουν μετάλλια και κάνουν την προσπάθειά τους, επίσης μπράβο τους. Και έχεις κάτι να βδεις, ρε παιδί μου.
1: Έχεις κάτι να. Κολύμβηση, Νάντια, και φίλες και φίλοι που. Βλέπεις ένα άνθρωπο, ένα άτομο, μια προσωπικότητα μόνη του, μόνος του να παλεύει. Νομίζω είναι συγκινητικό. Άλλο η ομάδα.
0: Ναι, άλλη ναι είναι άλλο. Ομάδα. Ναι, και εγώ δεν ξέρω, δεν μου αρέσει τόσο το ομαδικό.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει αυτό το.
1: Η ατομικότητα, δηλαδή.
0: Αυτό.
1: Η προσπάθεια που καταβάλει ο άλλος, έτσι. Με τις δυσκολίες, τις όποιες έχει αντιμετωπίσει. Να κατακτήσει όχι το μετάλλιο, ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Να, αυτό να κάνει το καλύτερο. Ναι, δηλαδή, ναι, το σκεφτόμουν για τον Καραλή προχτές, που πήρε τη δεύτερη θέση και μπράβο του, και η προσπάθειά του είναι πραγματικά αξιέπαινη.
1: Βέβαια.
0: Λέω πόσο άτυχος είναι ο Κακομοίρης που έχει τον Ντουπλαντής που δεν τον αφήνει να πάρει με τίποτα την πρώτη θέση. Λέω, ας την κάνει, αφού είναι και φίλοι κολλητή, ξέρω εγώ, ας την κάνει δώρο μια φορά να το πάρει, να το ευχαριστηθεί, ναι, ξέρω εγώ. Γιατί νομίζω ότι μεταξύ τους όντως μπορεί να το κάνουν κάπως έτσι. Δηλαδή φαίνεται ότι έχουν έτσι καλή σχέση και περνάνε καλά. Νομίζω ότι είναι μια διέξοδος. Δεν είναι το παραδοσιακό το ποδόσφαιρο που μπορεί όταν το βαριέσαι. Είναι μια ωραία διέξοδος και αυτή να κάτσεις να δεις στο μπαλκόνι σου, να βγάλεις την τηλεόρασή σου έξω, να πάρεις τις μπυρίτσες σου, τις πίτσες σου, τα πάντα, όλα και να κάτσεις να δεις.
1: Με μέτρο όμως, παιδιά, με μέτρο, γιατί μετά θα μου λέτε.
0: Ποιο μέτρο, αφού δεν θα πάνε στη θάλασσα. Όποιος κάθεται εδώ δεν πάει στη θάλασσα, ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, τότε αλλάζει.
0: Αυτό, ευχαριστήσου το.
1: Με το βλέμμα για να περάσει πιο ευχάριστα αυτό, τώρα για αυτούς που ταλαιπωρούνται, έχουν ξεμείνει πίσω, ας πούμε, θα σκεφτούν, θα ονειρευτούν και θα σχεδιάσουν κάποια απόδραση το Σεπτέμβριο, ρε παιδάκι μου.
0: Αυτό είναι, λοιπόν, αυτό είναι το αμέσως επόμενο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Επειδή είπαμε όπως ξεκίνησα ότι η καλοκαιρία κρατάει, δεν σταματάει δηλαδή, και καμιά βροχή να πέσει, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
1: Εντάξει, κάποιοι περιορίζονται επειδή έχουν παιδιά και αρχίζουν τα σχολεία 10 του μήνα, 11, 12.
0: Ωραία, βγάλ τους αυτούς, βγάλ τους από την εξίσωση, βγάλ τους στους υπόλοιπους που δεν έχουν όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Τι καλύτερο, τι υπάρχει καλύτερο το να πας Σεπτέμβρη ή και Οκτώβρη να πας διακοπές. Που είναι όλα πολύ πιο ήσυχα. Όχι τα τελευταία χρόνια 100% γιατί έχει παραταθεί και η τουριστική περίοδος.
1: Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό που λες.
0: Ήτανε μέχρι, παλιότερα νομίζω ήτανε μέχρι μέσα Σεπτέμβρη, στη χειρότερη.
1: Ναι,
0: τώρα πια
1: σχολεία.
0: Είναι μέχρι, σίγουρα μέχρι Οκτώβρη, Νοέμβρη.
1: Και είναι καλύτερες οι τιμές.
0: Είναι πολύ καλύτερες τιμές, όχι παντού, αλλά νομίζω στα πολύ έτσι γνωστά και αυτά που πάνε όλοι δεν είναι ιδιαίτερα πολύ καλύτερες, αλλά... Είναι σε καλύτερη από ό,τι είναι τώρα, σε καλύτερη κατάσταση. Καταρχάς έχεις αυτό ότι έχεις την ησυχία, την ηρεμία. Θα πας στην παραλία, δεν θα είσαι μαζί με άλλους, με άλλα χίλια άτομα να μην μπορείς να απλώσεις την πετσέτα σου. Θα πας να φας κανονικά, χωρίς να πρέπει να κλείσεις τραπέζι από πριν,
1: και
0: χωρίς να περιμένεις. Χωρίς να σου λένε, επειδή πια έχω ακούσει ότι υπάρχει το δίωρο. Πρέπει να κάτσεις 2 ώρες. Θα κάτσεις 12 με 2 να φας. Δεν μπορείς να κάτσεις μέχρι 2,5 γιατί 2 ώρα έρθει κάποιος άλλος. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή.
1: Γιατί.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν, με αυτή την προοπτική έτσι και τις ανάσες που μας δίνεις, ας πούμε, βλέπουμε ότι καλό είναι αυτοί που δουλεύουν αυτή την εποχή, Αύγουστο. Έτσι, ανταμείβονται στο τέλος. Γιατί τώρα μου είπε και ένα παλικάρι έξω, μου λέει τι έγινε, ακόμα εδώ, του λέω ακόμα εδώ. Μου λέει όταν όλοι θα γυρνάνε, θα γελάς και θα φεύγεις.
0: Αυτό λοιπόν είναι το καλύτερο. Νομίζω αυτός είναι ο καλύτερος επίλογος. Ότι είσαι τους κάνεις νιέ, εγώ τώρα γύρισα. Εσείς έχετε ήδη ξέρω εγώ πόσο καιρό, γιατί ξεχάσετε, έχετε πάει διακοπές. Γιατί και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ. Πας, ας πούμε, και για 2 εβδομάδες, ξέρω εγώ. Και για 3 εβδομάδες να πας, εγώ σου λέω. Για κάποιος, ας πούμε, για να πάει τόσο διακοπές.
1: Ναι.
0: Με το που θα γυρίσεις, είναι σαν να μην έχεις πάει ποτέ. Περνάνε 2, άντε έχεις 2 μέρες περιθώριο και μετά είναι σαν να μην έχεις πάει ποτέ.
1: Σκέφτεσαι πότε θα ξαναφύγεις.
0: Αυτό. Ούτε αυτό σκέφτεσαι το επόμενο. Ναι. Οπότε για εμάς που φεύγουμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη.
1: Αμπαλάρισε το.
0: Είναι πολύ καλύτερα γιατί έτσι το έχουμε πιο πρόσφατο. έχουμε έτσι άλλη ενέργεια, άλλη δύναμη, άλλο έτσι. Κουράγιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ελπίζω να μην μας χώσουν όμως μετά, ξέρεις, το περισσότερο.
1: Θα μιλήσω αρμοδίως. Θα με ερημηνήσω.
0: Έχεις όμως άλλη διάθεση και να σε χώσουν έχεις άλλη διάθεση.
1: Και όπως λέει ο λαός, θα κλείσουμε με αυτό για να πάμε σε ένα ελληνικό τραγούδι, κύριε Τσιμπλάκη, κάτω. Αν δεν ξέρω το χρόνο να μας πεις, αν μας καλύπτει, ωραία. Όπως λέει ο λαός, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο.
0: Δροσερό θα έλεγα. Λόγω καλοκαιριού δροσερό.
1: Μόλις δροσίσει ο καιρός θα πάρουμε την εκδίκησή μας και εμείς.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άντια Κούσουλα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Έτσι και μας έδωσε μια άλλη οπτική γωνία, μια δροσιά έτσι. Και μια γυναικεία παρουσία που χρειάζεται πάντα η γυναίκα.
0: Εννοείται.
1: Γιατί
0: εννοείται.
1: Είναι και το ισχυρό φίλο, θα είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής.
0: Εντάξει λοιπόν, δεσμεύομαι, δεσμεύεσαι, οπότε το.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νάντια μου.
0: Γεια σε όλους, καλή συνέχεια, Φώτη.
1: Τραγούδι και μετά επανερχόμεθα με Βοητσίδη και Γιαλιτάκη να μας πούν τι υπόθηκε στις συνεντεύξεις.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Era Sport, είναι το αθλητικό δελτίο στη μία με τον Κώστα Κουκουλά. Τεράστια απώλεια για τον ΠΑΟΚ χαρακτήρισε την πόλη του Κωνσταντέλιο. Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του Τικεφάλου, υπογράμμισε τη μεγάλη ανάγκη να βρεθεί ένας παίκτης αναλόγου επίπεδου. Ενώ όσον αφορά τον αυριανό αγώνα με την Μπραντ για τα playoffs του Conference, τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να αντεπεξέλθει στην πίεση των Νορβηγών. Αισιόδοξος και γεμάτος πίστη στις δυνατότητες του ΟΜΦ, εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης εν ώψη του πρώτου αγώνα κόντρα στις Εκασόφιας για τα play-offs του Europa League. Έχουμε μεγάλη δίψα για την πρόκριση και θα μπούμε να ευχαριστηθούμε τα παιχνίδια, τόνισε μεταξύ άλλων ο Έλληνας τεχνικός. Στη Νέα Φιλαδέλφια, την ερχόμενη Τετάρτη, καλείται η ΑΕΚ να σφραγίσει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League μετά το 0-0 χθες με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα play-offs της διοργάνωσης. Η κυτρινόμαυροι είχαν δοκάρι με το Γιώβιτς. Όσο τέλος εβδομάδας αναμένεται στην Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, που συμφώνησε οριστικά με την Τσίβας στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με ισπανικά μέσα, Ολυμπιακός και Βαλένθια συμφώνησαν για τον ετήσιο δανεισμό στις νυχτερίδες του Μαφέο με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων. Στα ακροδηγούν τις σχέσεις Γόκαπ και Ολυμπιακού με τον Αμερικανό Playmaker να καταγγέλει στην Ευρωλίγκα το συμβόλαιό του, ζητώντας την άμεση αποδέσμευσή του. Με ένδικα μέσα απειλούν οι Ερυθρόλευκοι σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δώσει το παρόν στην αυριανή πρώτη συγκέντρωση. Την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου goalkeeper Ricardo Velho για 4 χρόνια ανακοίνωσε Άρης. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία. Από ένα εισιτήριο διαρκείας θα πάρουμε απόφαση του Γιάννη Λαφούζου, η παλέμαχη του Παναθηναϊκού που έχουν στεφθεί πρωταθλητές ή συμμετείχαν στις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας. Παίκτης της Κηφισιάς θα πρέπει να θεωρείται ο Γιάννης Δοϊρανλής μετά την συμφωνία με τον Μαρσαραϊκό για την απόκτησή του. Ο Πανατολικός φέρνει σήμερα στην Ελλάδα για εξετάσεις και υπογραφές τον 23χρονο ακραίο επιθετικό από τη Γουινέα Σαλιφού Σουμά, ο οποίος θα αποκτηθεί με ετήσιο δανεισμό από τη Σουηδική Μάλμε. Για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, Ατρόμητος Πύργος 3-1, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0. Σήμερα παίζουν στις 5 Ζάκυνθος Κηφισιά, Νίκη Βόλου Πανιώνιος και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Όλα τα παιχνιά μεταδίδονται από την Era Sport. Στα άλλα, χθες ένα παιχνίδι για τα play-offs του Champions League, Dinamo Zagreb Viking 2-2, Fenerbahce Lyon 1-1. Από στις 10 παίζουν ο Imagine Bolton Glimt, Celtic Lincer, Slovan Bratislava Τσέλη και Hapoel Beersheva Σάβα Μπακού. Με προσωρινό αποκλεισμό από το τένις τέθηκε ο Νίκ Κύργιος έπειτα από θετικό αποτέλεσμα σε έλεγχο για κοκαίνη, στον οποίο υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Mallorca Open. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sport. Σε όλες τις ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο sports.gr.
0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία. Κάθε λιμάνι τη δική του ψυχή. Η Aegean Regatta 2026 ανοίγει πανιά στο Αιγαίο. Φέτος, η Χίος, η Φούρνη, το Αγαθονήσι και η Σάμος γίνονται οι σταθμοί ενός μοναδικού ταξιδιού που συνδιοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
3: Κοινομαχίες, από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ακούτε, Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα που είμαστε μεταξύ μας, όπως και χθες, Νίκο, είχε έρθει εδώ, ήταν ο φίλος ο Νίκος ο Ψωμιάδης. Και ήταν και ο Άγγελος, ο Μπάντζιος, στην παραγωγή της εκπομπής. Και ήμασταν, ξέρεις, μια αντρική παρέα. Και λέω, ευτυχώς επιτέλους είμαστε αμιγώς αντρικά. Κλείσε την πόρτα, λέω, να πούμε μερικά πραγματάκια, ξέρεις, που ενδιαφέρουν τους άντρες. Αλλά βλέπεις, οι γυναίκες έρχονται και μπαίνουν μέσα και. Εντάξει, τι να κάνεις. Ναι. Λοιπόν, μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ τους φίλους που μπήκανε στον κόπο να στείλουν τα μηνύματα και να γίνει και αυτό το παιχνίδι που είπαμε. Θυμίζω για να σε σύνδεση με τα προηγούμενα ότι είπαμε ότι έστω μου λέει μια φίλη μου χτες το απόγευμα και με ταρακούνησε. Μου λέει ότι ξυπνάς αύριο το πρωί. Βέβαια δεν το εφήβρε αυτή, κάπου το διάβασε και το μετέφερε. Ξυπνάς αύριο το πρωί και είσαι, ας πούμε, όλο αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια, 5, 10, 15, 20, ό,τι θέλει ο καθένας, είναι ένα κακό όνειρο. Έτσι. Και ξαναγυρίζεις και επανέρχεσαι. Εγώ είπα, θα διάλεγα την προ-Ολυμπιακών αγώνων εποχή. Έτσι, το 2, το 3, εκεί μέχρι το 4, που η χώρα ήταν παράδεισος. Έτσι, τουλάχιστον έτσι αισθανόμαστε. Μπορούσες να ονειρευτείς, μπορούσες να ελπίσεις, μπορούσες να κάνεις κάποια σχέδια, μπορούσες. Έτσι. Και βέβαια μην το συσχετίζετε με την ηλικία, γιατί έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα και λέει θα ήμουν 28, θα ήμουν 25, θα ήμουν 30. Να δούμε. Λέει εδώ ο Γιάννης, τώρα έτσι όσο προλάβουμε έτσι μερικά μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα, θα πήγαινα στην εποχή που είχα παντρευτεί. Δεν θα ξαναπαντρεύομαι με τέτοιες... δεν θα ξαναπαντρευόμουν. Αλλά το παντρεύομαι, γράφει το παιδί. Δεν θα ξαναπαντρευόμουν με τέτοιες πίκρες που πέρασε. Γιάννη μου, ήταν και αυτό ένα τεστ. Κατάλαβες, δες το έτσι. Είπαμε, από όλες τις καταστάσεις που βιώνουμε, το έμαθα, άργησα να το μάθω, το έμαθα. Έτσι, άργησα. Πρέπει να βρίσκουμε κάποια θετικά. Κατάλαβες, και μέσα από εκεί να πιανόμαστε για να μπορούμε να τα ξεπερνάμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο Θωμάς. Εγώ βλέπω με σωστή διαχείριση, δουλειά και σοβαρότητα μια χαρά προχωρά στη ζωή σου. Μιλάω εμπειρικά, είμαι αυτή τη στιγμή, όχι θεωρητικά. Και να μην κλαίμε, λέει, να τα βλέπουμε τα πράγματα με ελπίδα, να είμαστε θετικοί. Έτσι, σε σχέση με 10 χρόνια πριν, λέει ο Θωμάς. Ο Αριστίδης, είναι αθλητική εκπομπή αυτή? Όχι, είναι μπάλα κι άλλα. Είναι, ας πούμε, δηλαδή, η Έρα Σπορ είναι ένα αθλητικό ραδιόφωνο. Έχει εντάξει λοιπόν στο πρόγραμμά της μια εκπομπή η οποία ασχολείται με την επικαιρότητα, με την καθημερινότητα και με διάφορα άλλα θέματα, γεγονότα. Δηλαδή τώρα, εάν πούμε ότι ξαναπιάσουμε πάλι την κουβέντα, τι έγινε με την ΑΕΚ, γιατί δεν έγινε αυτό, αχ το δοκάρι, αν έμπαινε και τα λοιπά, τα οποία τα έχετε ακούσει νωρίτερα, και όλες τις πληροφορίες και τις ειδήσεις που έχουμε αναμασίσει από τις 6, 8, 9, 10, 11, 12. Και θα ξαναπούμε το απόγευμα και τις όποιες εξελίξεις, θα ήταν πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι είναι αυτή. Γιώργος, στους 36 με 38 λένε ότι θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Γιώργο, και πού ακόμα? Θα ανέβει την άλλη εβδομάδα αρκετά ψηλότερα ένας ακόμα καύσωνας. Λένε όσοι ασχολούνται με το θέμα ότι θα είναι ο τελευταίος. Βέβαια θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά, τουλάχιστον 4-5 μέρες, 6. Και θα φτάσει γύρω από τους 40 βαθμούς κατά τόπους. Επιτέλους, καλώς ήρθατε στην εποχή της πραγματικής ανάπτυξης και πράσινης ενέργειας, λέει ο Αριστοτέλης. Ο Τζόρτζ, 13, όποια χρονολογία και να γυρίσω, θα τα ξαναβίωνα δεύτερη φορά όλα αυτά που έχουμε περάσει. Όχι, ευχαριστώ. Η Μαρία στέλνει φωτογραφία με... έτσι με αρκετά πράσινα δέντρα από ψηλά. Βλέπω δεν είσαι κοντά σε θάλασσα, μαράκι μου. Η Πάρος ακούει φυσικά Έρα Σπορ. Στις Λεύκες. Μαρία μου, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στις Λεύκες στέλνω. Ο Ηλίας με την φωτογραφία που μας στέλνει από τα Δωδεκάνησα, από την Τήλο. Ηλίας από τη Ρόδο. Χριστίνα, I love you. Μαν, αυτά είναι. Οπότε εσύ, Ηλία, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θες να πας πίσω. Εδώ θες να μείνεις. Με τη Χριστίνα. Ο Νίκος, καλημέρα παιχταρά μου. Εγώ παλιά θα επένδυα στην Έρα Σπορ. Με τέτοια επιτυχία που κάνει ακόμα και σήμερα, σίγουρα θα ήταν τα κέρδη. Αν είχαμε μπει στο χρηματιστήριο, θα ήταν άλλοι. Θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, φίλε μου Νίκο. Η Δέσποινα, φωτάρα μου, μόνο σου λέει και όλοι τους. Στην Ατάκα λέει, σε Θεός. Ο Πάνος, ο πατέρας μου έχει κρατήσει ένα τετράδιο, λέει.
γραπτός όλες τις κληρώσεις του Λότο τα τελευταία 10 χρόνια. Άλλο θέμα αυτό. Ε, το φαντάζεσαι αυτό. Τα αλμανάκ που λέγανε παλιά, να γύριζες πίσω και να έχεις ένα αλμανάκ. Εδώ ο φίλος ο Πάνος λέει μόνο με τις κληρώσεις του Λότο. Αλλά γενικότερα με όλα όσα έχουν γίνει. Υπάρχει ταινία νομίζω. Ή μυθιστόρημα, τώρα μπερδεύομαι λίγο, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Που κάποιος βρήκε ένα αλμανάκ. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι αλμανάκ. Είναι όλα τα γεγονότα που έχουν γίνει, πότε έχει γίνει, πού έχει γίνει, γιατί και πώς και με ποιον και όλα αυτά. Είναι όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος, ας πούμε, σαν ιστορία. Φανταστείτε λοιπόν αυτό να έχει καταγραφεί σε ένα βιβλίο, αυτό λέγεται αλμανάκ, και το βρίσκει κάποιος πριν από 30 χρόνια και έχει στη διάθεσή του τα γεγονότα που έγιναν όλες τις δεκαετίες που ακολουθούν. Κάπως έτσι. Επιστημονική φαντασία θα μου πει κάποιος, αλλά είπαμε. Καλημέρα, μην πειράξει τη μουσική. Αμάν, γεια σου Νίκο. Αυτοί που θέλουν άλλη μουσική όλη μέρα ακούνε αυτό που θέλουν και παραγγέλνουν μετά μέχρι και σκυλάδικα. Ή όχι και σκυλάδικα. Εδώ είναι σοβαρό μαγαζί. Καλημέρα, άρχοντες στη Σέρα, ο Πάρης από τη 13. Είμαι φύλακας, λέει. Είναι λίγο μπερδεμένο το μήνυμα, ρε Πάρη μου. Στην παραλία, στην Ελαφώνησο, καλή εκπομπή. Και πάρα πολλά τέτοια μηνύματα και με φωτογραφίες από παραλίες και με φίλους οι οποίοι μας στέλνουν τις καλημέρες τους. Το τέλος της δεκαετίας του 20 ή τις αρχές της δεκαετίας του 30. Ρε αγόρι μου, πολύ πίσω πήγες. Και ας τολμούσε, λέει, να μου μιλήσει κανείς τότε. Λέει, θα ήμουν τότε που ξεκίναγε το ρεμπέτικο και όλα αυτά. Εντάξει, το συνδυάζει με την μουσική και τα τραγούδια τότε και τη ζωή, έτσι. Τη ζωή που την έχουμε δει όχι τόσο πίσω, πιο μετά, δεκαετία του 50 και 60, από τις γνωστές, πετυχημένες και πολύ όμορφες και τις ξαναβλέπω πολύ ευχαρίστως ελληνικές ταινίες, ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες, που σου δείχνουν πώς ήταν η ζωή τότε, πώς ήταν, πόσο πιο απλά ήταν τα πράγματα. Ο Σωτήρης λέει τη δεκαετία του 80 θα πήγαινα πίσω, η καλύτερη, έστω και έτσι λέει, με πήγες λίγο, με ταξίδεψες, λέει. Καλό.

0: Πάμε
1: λοιπόν 15 λεπτά μετά από τη μία. Πριν από μία ώρα περίπου συμπλήν είχαμε την από την πλευρά του ΠΑΟΚ παρουσιάστηκε έτσι από τον Λύση και όχι μόνο πώς θα είναι τα πράγματα και πώς θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ τον αγώνα που έρχεται αύριο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιάννη Βοητσίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι, πες μας έτσι εντάχει μερικά πραγματάκια.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, ο Αλέσιο Λύση, να πούμε σε γενικές γραμμές ότι δεν μιλάει τόσο αναλυτικά όσο μιλούσε ο Λουτσέσκου, έτσι, και είναι πιο σύντομες πάντα,
1: λακωνικός
2: πιο κοστός απαντήσεις του, ναι, και γενικά δεν μιλάει πολύ, ίσως και θέλει έτσι, και όσο δεν γνωρίζει ακόμη πολύ το περιβάλλον, θέλει να νιώθει και πιο άνετα. Έτσι είπε ότι έχουν και οι δύο ομάδες απουσίες, και η Μπράν έχει απουσίες και εμείς παίζουμε με απουσίες, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Είπε όσον αφορά στο παιχνίδι ότι περιμένω να πιέσει πολύ η Μπράν, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε την πίεση τους, να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς, κάτι δύσκολο γιατί η Μπράν βρίσκεται στη μέση του νορβηγικού πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό μάτς, είπε, πρέπει να τα δώσουμε όλα, έχουμε τις απουσίες, είπε, με το Ζίβκοβιτ για παράδειγμα. Πρέπει όμως, γιατί ρωτήθηκε αν σκέφτεται και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, είπε, πρέπει να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι με την Μπραν και μετά να σκεφτούμε το πρωτάθλημα. Φυσικά είναι αρκετές οι ερωτήσεις για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, για τις αντιδράσεις των φιλάθλων. Είπε ότι εγώ είμαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι, οι οπαδοί μας είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο, είμαι σίγουρος ότι στα 90 λεπτά θα είναι δίπλα μας, ότι πρέπει να φτιάξουμε κάτι μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια, έχουμε δύο μεγάλες μάχες, πρέπει να διορθώσουμε την κατάσταση, έχουμε διαφορετικούς παίκτες που μπορούν να ανταποκριθούν στη μετά Κωνσταντέλια εποχή, είναι πολύ σημαντικός παίκτης, πρέπει να υπογράψουμε κάποιον σε αυτή τη θέση σε ένα παρόμοιο επίπεδο, εμπιστεύομαι, είπε, τους αθλητικούς διευθυντές, το Μάτος, το Βιερίνια και τη διοίκηση, να βρούμε παίκτες σε αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Τέλια. Είπε χαρακτηριστικά, δύο παίχτες θέλω σε παρόμοια θέση, αδύνατο βέβαια να βρεθεί τόσο σύντομα ένας παίχτης της αξίας του Κωνσταντέλια. Μίλησα, είπε, μαζί του, χθες την προπόνηση που μας αποχαιρέτησε, του είπα ότι το αξίζουν τα καλύτερα, είναι εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Αλέσιο Λύση. Όσον αφορά στους παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Μπαπτίστε Σάντα Μαρία μίλησε, είπε ότι έχουμε μόνο ένα στόχο, να προκριθούμε, είναι σημαντικό να βρεθούμε στη League Phase του Conference League, έχουμε δύο τελικούς μπροστά μας. Είναι δύο παιχνίδια και θέλουμε να κερδίσουμε και το εντός αλλά και το εκτός έδρας της επόμενης εβδομάδας. Έχουμε απουσίες αλλά έχουμε πολύ καλούς παίχτες, οπότε μπορούν να έρθουν άλλοι από τον πάγκο και να βοηθήσουν. Και μίλησε και προσωπικά ότι παιχνίδι με το παιχνίδι νιώθω καλύτερα, γνωρίζω καλύτερα τους συμπαίκτες μου και γενικά αισθάνομαι καλύτερα. Αυτές ήταν οι τοποθετήσεις στη συνέντευξη τύπου και βέβαια αργότερα στις 7 παρατέταρτο θα γίνει και η αντίστοιχη συνέντευξη τύπου από πλευράς των Νορβηγών, οι οποίοι αναμένεται σε λίγη ώρα να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία, Γιάννη μου, εσύ παρακολουθείς τις όποιες εξελίξεις, γιατί αυτό που ενδιαφέρει από ό,τι καταλαβαίνω είναι και το μεταγραφικό, αν θα γίνουν κάποιες μεταγραφές, να ενισχυθεί η ομάδα περισσότερο, οπότε όλα είναι...
2: Οπότε όλα... Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, πρέπει να βρει και τον αντικαταστάτη του Κωνσταντέλια. Ψάχνει δεξιό back, stopper, half, center four. Είναι πολλές οι εκκρεμότητες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πραγματικά θα έχει ενδιαφέρον γενικά να δούμε πώς θα προσπαθήσει η διοίκηση της ΠΑΕ να αναστρέψει το βαρύ κλίμα μέσα από κάποιες μεταγραφές για να αλλάξουν τα πράγματα. Άρα λοιπόν πραγματικά περιμένουμε τουλάχιστον 5 μεταγραφές στη συνέχεια.
1: Ωραία, ωραία. Γιάννη, είσαι online και μας ενημερώνεις για οτιδήποτε προκύψει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας.

Λοιπόν, ενημερωθήκαμε για το τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Ακούσαμε τι είπε ο προπονητής. Και βέβαια, ποιος δεν θέλει από όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, οι ελληνικές ομάδες να πάνε και οι πέντε στους ομίλους, να βρεθούν εκεί, να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και βαθμολογικά αλλά και οικονομικά, να ενισχυθούν οι ομάδες και να κάθε χρόνος που περνάει προστίθεται αυτό, είναι σαν να κολλάς ένσημα στην παρουσία τους στην Ευρώπη, από την παρουσία τους μάλλον στην Ευρώπη, να μπορούν έτσι να δυναμώσουν κι άλλο, διότι καταλαβαίνετε και εμπειρικά να το δει κάποιος, αλλά κυρίως οικονομικά οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη έχουν πολλαπλά ωφέλη. Σε κανένα τέταρτο περίπου θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Γιαλιτάκη και να μας πει κάτω τι έγινε από, και στην παρουσίαση συνέντευξη τύπου για τον αγώνα του Όφη. Έτσι, οπότε για όσους ανησυχούν, έχουμε και αυτή την εκκρεμότητα για όποιες εξελίξεις εδώ. Η Eraspor είναι εκεί. Μην ξεχνάτε όμως ότι είναι Αύγουστος, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Τα πράγματα θέλοντας και εμείς είχαν χαλαρώσει και είναι ακόμα χαλαρά. Το Σαββατοκύριακο μπορεί να ξεκινά το πρωτάθλημα, αλλά αυτή η εβδομάδα για την Ευρώπη είναι πολύ σημαντική. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει την κατάσταση από την πλευρά του, έτσι, όσον αφορά την παρουσία του στους ομίλους. Αναμένεται να ξεκαθαρίσει και από τις άλλες ομάδες σε ποια από τις διοργανώσεις θα παίξουν. Αυτή η εβδομάδα είναι κρίσιμη λοιπόν. Θα σημάνει πολλά. Για μία ακόμα φορά θέλω να πω ότι πιστεύουμε ότι όλες οι ομάδες αξίζουν και πρέπει να είναι στους ομίλους αυτή τη σεζόν, αυτή τη χρονιά. Επιστρέφουμε στα μηνύματα. Ο Πέτρος, καλημέρα. Εγώ 40 χρόνια μια φορά πήγα διακοπές Αύγουστο και το μετάνιωσα. Λέει ο Πετράκης για αυτά που λέγαμε νωρίτερα με την Άντια. Καλημέρα, λέει ο Θανάσης. Η δεκαετία του 80, το παραφράζω λίγο Θανάση, η δεκαετία του 80 ήταν η καλύτερη, λέει, οπότε εκεί θα επέλεγε να επιστρέψει 40 χρόνια πίσω και βέβαια για αυτά που υπόθηκαν νωρίτερα από την Άντια Κούσουλου εδώ κάποια μηνύματα έρχονται για τις διακοπές, για το όσους έχουν ξεμείνει πίσω, για την παρηγόρια, για πώς αισθάνονται, πώς τα βλέπουν. Κάποιοι έχουν ξεμείνει επειδή ούτως ή άλλως δεν μπορούν, ήταν μικρό το διάστημα των διακοπών, οπότε και μέσα στον Αύγουστο αν πάρεις 3 μέρες διακοπές ή μέσα στον Ιούλιο αν πάρεις μια εβδομάδα, 5 μέρες, δεν σου φαίνεται, δεν καταλαβαίνεις ότι πήρες διακοπές. Όσο απομακρυνόμαστε από μια εποχή, τόσο αυτή εξετανικεύεται το νου μας, ίσως γιατί συνδέεται με τη νιώτη μας. Σωστό, Σούλη, να ξέρεις ότι όσο πιο πίσω πάμε, όλα ήταν χειρότερα. Το μόνο που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, ούτε τα παιδιά μας, είναι οι ανάγκες και η προτεραιότητά μας. Γενικά, αν η καθημερινότητα ήταν ίδια σε όλες τις εποχές, ισχύει αυτό που λες. Αλλά επειδή η καθημερινότητα, η πραγματικότητα και αυτά που βιώνουμε χρόνο με το χρόνο, πενταετία με την πενταετία, δεκαετία με τα δεκαετία, κατά τη γνώμη μου, γίνονται πιο σφιχτά, πιο σκληρά, πιο έτσι επώδυνα, νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό ακριβώς. Η Ρούλα είναι κοντά μας, καλημέρα λέει, στέλνει τις καλημέρες της και μας παρηγορεί εδώ με διάφορα που θεματάκια, σε αυτά που τα θεματάκια που ακούστηκαν νωρίτερα. Δυστυχώς με το μηχανάκι κρατούν θέση, δεν απαγορεύεται, λέει ο Χάρης, πάνω σε αυτά που υπόθηκαν για το θέμα των πάρκινγκ στις μεγάλες πόλεις. Θέλω μια συμβουλή, λέει και ο άλλος φίλος ο Άγγελος, για πάρκινγκ. Έχω δικό μου κλειστό πάνω και το νοικιάζω. Και από εκεί και πέρα παρκάρει το αυτοκίνητό του μέσα, το οποίο είναι χωρίς πινακίδες, και μου δίνει το δίμηνο 50 ευρώ. Τι να κάνω, πολλοί μου λένε να το βγάλω γιατί χάνω πολλά. Εντάξει, τώρα εξαρτάται σε ποια περιοχή είσαι, τι είναι αυτός ο 80χρονος, παίζουν πολλά. Εάν το έχει βάλει και το έχει μόνιμα, δεν ξέρω. Μάλλον θα πρέπει να συμβουλευτείς, Άγγελέ μου, κάποιον δικηγόρο. Οκτώβριος είναι ιδανικός για διακοπές, αρκεί να μην επιμένεις να τις λες καλοκαιρινές. Σωστό. Αρχές Οκτώβριο ή τέλη. Εγώ πέρσι, να σας πω τη δικιά μου εμπειρία, που πήρα μέσα Σεπτέμβρη και με πιάνει μια βροχή, μια πτώση θερμοκρασίας απότομη. Μετά συνήλθε δηλαδή. Λες και το σημάδεψα ακριβώς. Τις ημέρες των διακοπών ήταν, λες και παιδιά, όχι ήταν χειμώνας, αλλά ήταν βαρύ φθινόπωρο. Ο Περικλής είναι κοντά μας. Καλημέρα, λέει, από τη Ζαγορά Απηλίου. Γιάννης, πάρα πολλά τα μηνύματα. Back to the future, λέγεται η ταινία. Άστους να λένε, λέει. Παίξε μπάλα, παιχταρά μου. Γεια σου, Γιάννη.
Back to the Future, φοβερή ταινία με τον Michael Fox και τον καθηγητή εκεί με το υπέροχο αυτοκίνητο εκεί που, πώς λεγόταν, DeLorean, μου έχει μείνει το αυτοκίνητο, το έχεις την ταινία, δεν την έχεις δει? Α, σε πάρω άλλα μπρατσάτα να πάμε. Καλημέρα παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά πλέον μπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικούς μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και πιο σημαντικό είναι, λέει, ότι έμειναν 128 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Και μόνο που έκατσες και μέτρησες τις μέρες, Δημήτρη, συγχαρητήρια.

Και βέβαια αυτά που ξεχάσαμε να σας πούμε νωρίτερα είναι ότι γίνονται πάρα πολλές παραστάσεις, συναυλίες από τέλη Αυγούστου και το Σεπτέμβριο όλο. Έχουμε πάρα πολλά από αυτά τα γεγονότα, event, τα οποία, εντάξει, μπορεί να μην είναι δωρεάν, κάποια είναι. Μπορείτε να ψάξετε, να ασχοληθείτε, να τα βρείτε. Κάποια είναι για να καλυτερεύσουν τα απογεύματά σας, τα βράδια σας, έτσι όταν βρίσκεστε στην πόλη. Αλλά και κάποια έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έρχονται μουσικοί, τραγουδιστές, τραγουδίστρες, συγκροτήματα που ενδιαφέρουν, έτσι. Και καλό είναι αυτό να συμβαίνει. Βέβαια μας λείπει το Ηρώδιο, που θα το ξαναδούμε, θα το ξαναβρούμε μπροστά μας σε 3 χρόνια, τουλάχιστον έτσι λέει ο προγραμματισμός. Από εκεί και πέρα όμως θα δούμε. Καλησπέρα, λέει ο Διονύσης. Αν και όλες οι δεκαετίες τις πέρασα φτωχά, πάντα όμως υπήρχε αγάπη και κατανόηση, ειδικά τη δεκαετία του 80 που πέρασα τα παιδικά μου μαθητικά και εφηβικά χρόνια. Δεν θα την άλλαζα με τίποτα. Έρχεσαι στα λόγια περίπου του άλλου ακροατή που, εντάξει, αυτά τα χρόνια σε όλους μας φαίνονται τα καλύτερα, αλλά γι' αυτό παρακάλεσα, ας πούμε, αν γίνεται, να μην περιοριστούμε μόνο στα χρονικά δεδομένα, δηλαδή α, τι ωραία ήμασταν τότε νέοι και α και ου, αλλά τόσο και στα πραγματικά, δηλαδή το περιβάλλον, την πραγματικότητα, την κοινωνία, τα οικονομικά, να το συνδυάσουμε λίγο. Κάποιοι το έχουν κάνει, κάποιοι όχι. Ο Πάνος στέλνει και ένα βιντεάκι από την θάλασσα μέσα από το φουσκωτό του. Μια χαρά, Πάνο. Στέλνει ένα βίντεο, λέει, από την παραλία νησί Μπέι στην Κύπρο. Είμαι διακοπές. Πιο φτηνά είναι εδώ από ό,τι στην Ελλάδα. Παιδιά, λύσεις υπάρχουν. Έτσι, γιατί πολλούς φίλους ακούω, θα πάω στη γείτονα, θα πάω βόρεια. Είναι πιο φτηνά. Λύσεις υπάρχουν. Βάλτε το μυαλό σας και το οργανωτικό όσο γίνεται περισσότερο στο σχεδιασμό σας και θα βρείτε λύσεις κοντά στα οικονομικά δεδομένα του καθενός μας. Μάθετε επιτέλους να κάνετε τη δουλειά σας. Μιλάει για το γεγονός αυτό που απασχόλησε τηλεοπτικά την επικαιρότητα εχθές. Από Πτολεμαϊδα, καλημέρα. Ο Ιορδαϊκός φέτος θα πρωταγωνιστεί στην Τρίτη Εθνική. Είστε καλή παρέα και καλή συντροφιά. Λέει, ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Κι άλλος Παναγιώτης. Η άσπρα γάτα, λέει, η μαύρη γάτα αρκεί να πιάνει ποντίκια. Σωστό γι' αυτό. Άσπρη γάτα να είναι, μαύρη γάτα να είναι. Μην είναι τεμπέλα, έτσι. Ο Νίκ, μαραθρονοδρόμος, λέει, του λόγου είσαι, αδελφέ. Ολυμπιονίκης. Χωρίς μετάλλιο, Νίκο. Χωρίς μετάλλιο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, αφού το λέτε, να ξεκουραστούμε λίγο, να πάρουμε μια ανάσα, να οδηγηθούμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε, θέλω να πιστεύω, με τον Γιώργο Γιαλιτάκη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Συνδυάζουμε την ανάπτυξη των ΑΠΕ με σχέδιο σεβασμό και κανόνες στο χώρο και το περιβάλλον, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας Χαλκιδικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο έδωσε το Ελεκτικό Συνέδριο. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι σωροί για ιατροδικαστική εξέταση. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, 65χρονος υποβρύχιος αλιέας που τραυματίστηκε από σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς, εξέλιξε προανάκριση. 4 ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν ψεκασμού στην Αρτέμιδα με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. 10 νεκροί από τις καταρρεκτόδεις βροχές στη νότιο-δυτική Κίνα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται προληπτικά από τα σπίτια τους. Και ο καιρός γενικά εχθρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8. Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Και από το βορρά πάμε στο νότο, κάτω στην Κρήτη, να ακούσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη να μας πει τα νεότερα από πλευράς Κόντι και όχι μόνο. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σ' ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Φώτη, και σε εσένα και τις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Η αντίστροφη μέτρηση για το αυριανό παιχνίδι του Όφη με την Τσέσκα Σόφια στα πλέι-οφ του Europa League έχει ξεκινήσει. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Χρήστο Κόντι, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η ομάδα συμμετέχει στο Europa League. Είπε: δεν υπάρχει πίεση, είμαστε σε link face conference link, ούτως ή άλλως οι παίκτες έχουν αποδείξει ότι κυνηγούν κάθε πρόκληση, θέλουμε να αποκριθούμε, θα είναι κάτι τεράστιο για την ομάδα, θέλουμε να παίξουμε με το τακτικό μας πλάνο και τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν την ομάδα. Για την Τζέσκα είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια ομάδα με τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει ευρωπαϊκό DNA, είναι μια ομάδα που έχει την απόλυτο σεβασμό μας και είναι σεβασμό μας και είναι το φαβορί με την έννοια των εμπειριών. Όμως έχουμε και εμείς ευρωπαϊκή ιστορία. Πάντα σεβόμενοι τον αντίπαλο, πρέπει να δώσουμε, να δούμε πώς θα γράψουμε και εμείς μια νέα σελίδα. Και κατέληξε ότι ο Φινάς οργανισμός που διψάει για διακρίσεις, θα έχουμε δύο συναρπαστικά παιχνίδια, η έδρα θα παίξει το ρόλο της. Αύριο πιστεύω θα έχουμε γεμάτο γήπεδο και εκεί υπάρχει έντονη ατμόσφαιρα. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό έχουμε και εμείς τα δικά μας ατού για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια ομάδα. Τόνισε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κόντις για την αυριανή αναμέτρηση. Να πούμε ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Πριν τις γνωστές αποσίες του Νίκο Μαρινάκη, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν είχε συμπεριληφθεί στην λίστα της UEFA, όπου μπήκε ο Μπόρχα Γκονζάλης, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και δεν είχε παίξει και στον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ. Από πλευράς των ποδοσφαιριστών του Όφη μίλησε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο οποίος επεσήμανε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι χαρούμενοι για την κατάκτηση του Super Cup, δίνει ψυχολογία για τα επόμενα παιχνίδια, αλλά είμαστε συγκεντρωμένοι πλέον στο παιχνίδι με την Τζέσκα Σόφια στο Europa League. Παρ' όλα αυτά, είπε, εμείς από τις ζητήσεις που κάνουμε και αυτό που παίρνουμε από τον κόσμο είναι ότι πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι σε ένα στόχο. Η κατάκτηση του Super Cup δεν μας έκανε κακό, παρά μόνο καλό, και τόνισε πόσο σημαντικό είναι για τους ποδοσφαιριστές του Όφη να έχουν τη συμπαράσταση του κόσμου. Περίπου 15.000 κόσμος αναμένεται αύριο στο Παγκρίτιο Στάδιο, μεταξύ των οποίων περίπου και 250 φίλοι της CSKA που θα πάρουν θέση στη θύρα 6. Ήδη υπάρχουν sold out στις θύρες 10, 11, 12, 13, 14, 15 και στην θύρα 2. Έχουν πουληθεί πάνω από 10.000 εισιτήρια. Να πούμε ότι από την περασμένη Κυριακή έχει δοθεί παράταση και για τα εισιτήρια διαρκείας για τα οποία υπάρχει έντονη κινητικότητα. Είναι αλήθεια ότι το Ηράκλειο ζει σε ρυθμούς ευρωπαϊκού παιχνιδιού και νομίζω ότι αύριο και ο Χρήστος Κόντις αλλά και οι ποδοσφαιριστές της ομάδας του Όφη φαίνεται ότι είναι έτοιμοι για αυτή την νέα τους μεγάλη πρόκληση.
0: Ωραία, Γιώργο, πάντως το ότι η παρουσία του Όφη στην Ευρώπη δεν διακυβεύεται νομίζω δίνει μια σιγουριά. Κατάλαβες, δηλαδή δεν πάει να πει ότι με την ομάδα που θα αντιμετωπίσεις αύριο και την άλλη εβδομάδα κόβεται το μέλλον σου στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι θετικό για να δώσει ένα μπουστάρισμα στους παίκτες και στον προπονητή να αντιμετωπίσουν με καλύτερη ψυχολογία τους αγώνες αυτούς. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, Φώτη, όπως τα λες, αλλά εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Ναι, να κάνουμε μια παράφραση. Έτσι, γι' αυτό λέγει ο Χρήστος Κόντις, είναι μεγάλη δίψη για την πρόκληση στο Europa League. Θα μπούμε να ευχαριστηθούμε τα παιχνίδια. Δεν θα έχει άγχος, όπως πολύ σωστά είπες. Διότι ένας πιθανός αποκλεισμός από το Europa League δεν σημαίνει τέλος στην ευρωπαϊκή πορεία του Όφη, αλλά θα πάει στο link phase του Conference League. Ναι. Αυτό θα δώσει το δικαίωμα στους ποδοσφαιριστές του Όφη να παίξουν πιο απελευθερωμένα τα παιχνίδια με την Τσέσκα Σόφια.
0: Οπότε ας το απολαύσουν και οι θεατές που θα βρεθούν στην εξέδρα, όπως είπες εσύ, γύρω στις 15.000 ίσως και παραπάνω. Ο καιρός είναι καλός. Να απολαύσουμε ποδόσφαιρο και να γιορτάσουμε την πρόκριση του Όφη στο Europa League. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια, Φώτη. Καλή ακρόαση.
0: Γεια χαρά.

Έχουμε δει στην τελική ευθεία. Θέλουμε 19 λεπτά για να ολοκληρωθεί μία ακόμα υπερπαραγωγή, ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής Μπάλα και άλλα Plus. Για 2 ώρες είμαστε κοντά σας κάθε μέρα. Αύριο η εκπομπή το 2ωρο θα είναι προετοιμασίας για τους κρίσιμους αγώνες που δίνουν οι ελληνικές ομάδες. Έτσι, έχουμε αύριο κάλυψη από την Era Sport και όχι μόνο έτσι, και τηλεοπτική κάλυψη για την προσπάθεια του ΠΑΟΚ, του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αύριο έχουμε πολλή δουλειά. Να δούμε από κοντά την προετοιμασία, να δούμε πώς προετοιμάζονται, τα σχέδιά τους, την οργάνωση που θα υπάρχει και πώς θα αντιμετωπίσουν τους αγώνες. Οπότε εσάβριον τα σπουδαία όσον αφορά για τις συναντήσεις. Σήμερα ήταν μια προετοιμασία, μια προεργασία. Ακούσαμε τι υπόθηκε από τους προπονητές από την πλευρά των δύο ομάδων, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ, για τον Παναθηναϊκό και τον Ίστρουπ. Αυτό θα συμβεί στις 3 η ώρα το απόγευμα, οπότε σε 1 ώρα και 20 λεπτά η Era Sport θα είναι εκεί να καταγράψει και από πλευράς Παναθηναϊκού τι συμβαίνει. Είπαμε ότι η παρουσία των ομάδων μόνο, δεν έχει μόνο εμπειρία, δεν έχει μόνο οικονομικά ωφέλη για τις ομάδες, αλλά έτσι όταν οι ομάδες παίζουν, ακούγονται, τις βλέπουν στην Ευρώπη και ο παίχτης ο οποίος θέλει να έρθει είτε δανεικός είτε σαν μεταγραφή έρχεται πιο εύκολα σε αυτές τις ομάδες, γιατί θέλει και αυτός σαν ατομικά και προσωπικά να υπάρχει μια ανάδειξη, μια εξέλιξη, κάποιες ελπίδες να κάνει και αυτό στα όνειρά του. Οπότε είναι και αυτό μια περισσότερο μεγαλύτερη ας πούμε έλξη για να προσελκύσεις τέτοιου είδους και καλύτερους παίχτες στην Ελλάδα. Χαλαρώνουμε σιγά σιγά και μια και όπως ξέρετε πολύ καλά το οικονομικό είναι η ατμομηχανή και όλα αυτά που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, ακούστε τι συνέβη κάτω στην Νότιο Αμερική από μια περουβιανή ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί το οικονομικά καμιά φορά δεν πάνε όπως τα θέλεις, είτε λόγω κακού σχεδιασμού, οργάνωσης, είτε άλλων παραγόντων. Η περουβιανή ποδοσφαιρική ομάδα Deportivo Municipal παρουσίασε τη νέα μοναδική στο είδος φανέλα, γι' αυτό το λόγο την κουβεντιάζουμε και εμείς εδώ, η οποία έχει επάνω της πόσους χορηγούς λέτε? Χίλιους χορηγούς. Με έδρα τη Λίμα, την πρωτεύουσα της χώρας, η Deportivo Municipal είναι ένας από τους πλέον ιστορικούς συλλόγους της χώρας, που έχει κατακτήσει 4 φορές το πρωτάθλημα, αλλά αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην 3η κατηγορία της χώρας και αντιμετωπίζει, όπως είπαμε, οικονομικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν οι ιδιοκτήτες, οι παράγοντες, τα μέλη της ομάδας σκέφτηκαν αυτό. Αφού έχασε τον κύριο χορηγό της για τις εμφανίσεις του, ο σύλλογος αποφάσισε να ξεκινήσει μια νέα εκστρατεία, στο πλαίσιο της οποίος συνεργάστηκε και με ένα τοπικό οίκο εκεί της χώρας και σκέφτηκαν αυτό. Αν δείτε την φανέλα, φανταστείτε ότι έχει από μακριά, φαίνεται σαν να έχει διαγώνιες ραβδόσεις. Λευκό, μαύρο, λευκό, μαύρο, γιατί είναι και τα χρώματα της ομάδος. Αυτές οι ραβδόσεις όταν προχωρήσεις και πλησιάσεις είναι ρόμβοι, διαγώνιοι φαίνονται αυτές οι γραμμές, αλλά όταν πλησιάσεις είναι ρόμβοι, όπου μέσα σε κάθε κουτάκι περιλαμβάνεται και ένας χορηγός. Βρήκαν λοιπόν από τη γειτονιά, από την πόλη, από κάποια μικρά μαγαζιά που ο καθένας από αυτούς έδωσε 51 ευρώ. Δεν μιλάμε για θέματα. Φανταστείτε το, τη γειτονιά, από την πόλη, από κάποια μικρά μαγαζιά που ο καθένας από αυτούς έδωσε 51 ευρώ. Δεν μιλάμε για θέματα.

διαφημίζομαι και είμαι ένας από τους χορηγούς της. Έτσι λοιπόν ο Σύλλογος κατάφερε με αυτή την εκστρατεία να συγκεντρώσει πάνω από 65.000 ευρώ. Μπορεί εμάς να μας φαίνονται λίγα, αλλά φανταστείτε για εκείνη τη χώρα, για το μέγεθος της ομάδος και για την κατηγορία που παίζει, ότι αυτά τα λεφτά της δίνουν πολύ πολύ μεγάλες ανάσες.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης εδώ από τη Μεσσηνία λέει καλό μεσημέρι από την καυτή Μεσσηνία και φροντίζει με τις φωτογραφίες που μας στέλνει να την κάνει ακόμα πιο ζεστή. Γεια σου, ρε Παναγιώτη ήρωα. Μηνύματα καλημέρες, καλησπέρες έρχονται εδώ και βλέπω πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι είναι καινούργοι μέσα στο Viber, μπαίνουν στο Viber, βρίσκουν το λογαριασμό της Eraspor και μέσα από το λογαριασμό της Eraspor μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία ξέρετε, μας κρατιάτε και εμάς συντροφιά και μας δίνετε και ιδέες. Αρκετές προτάσεις κάνουν εδώ οι φίλοι και ενίοτε γίνονται και αποδεκτές. Χθες το βράδυ μία είδηση η οποία έτσι λίγο αθλητικοποδοσφαιρική τάραξε λίγο τα νερά και προς στιγμήν έτσι λίγο ανησυχήσαμε, είναι αυτή για τον Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο Μουσιάλα αποκάλυψε το νευρολογικό πρόβλημα που βρίσκεται πίσω από τις πρόσφατες καταρρεύσεις του, γιατί είναι η δεύτερη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και πάρα πολλοί μπορεί να υποθέτουν ή να γίνονται διάφορα, να πλέκονται διάφορες ιστορίες. Η κατάσταση υγείας του Τζαμάλ Μουσιάλα προκαλεί εύλογη ανησυχία μετά τη νέα του κατάρρευση που σόκαρε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τι είναι η κρίση τώρα απουσίες από την οποία πάσχει ο 23χρονος παίχτης της Bayern που βρίσκεται στο επίκεντρο και παραμένει το ερώτημα για το πώς θα κυλήσουν για τον ίδιο τα πράγματα σε ό,τι αφορά την αγωνιστική δράση. 23χρονος παίχτης της Bayern που κατέρευσε χθες κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με την Heidenheim χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια σύγκρουση ή χτύπημα. Καταλαβαίνετε τώρα όταν βλέπεις μια τέτοια εικόνα πως ανησυχείς, ταράζεσαι και οι φίλαθλοι και αυτοί που παρακολουθούσαν από την τηλεόραση τον αγώνα. Ο διεθνής Γερμανός έχασε ξαφνικά την ισορροπία του και χρειάστηκε άμεση βοήθεια. Το περιστατικό ήρθε μόλις τρεις ημέρες μετά από ένα παρόμοιο επεισόδιο στην αναμέτρηση με τη Λειψία, γεγονός που ενέτεινε την ανησυχία γύρω από την κατάσταση του ποδοσφαιριστή. Λίγες ώρες αργότερα ο ίδιος ο Μουσιάλα αποκάλυψε πως αντιμετωπίζει μια νευρολογική δυσλειτουργία, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για ένα προσωρινό και αντιμετωπίσιμο πρόβλημα. Όπως ανέφερε, βρίσκεται ήδη υπό την επίβλεψη ειδικών, ενώ η καθημερινότητά του και η αθλητική του δραστηριότητα αποτελούν μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης. Παράλληλα, συμμετοχή του στο Super Cup απέναντι στην Borussia Dortmund 9:30, έτσι, στις 22 του μήνα. Θα δούμε, φαντάζομαι, και τους Έλληνες εκεί. Παραμένει αμφίβολη χωρίς να ολοκληρωθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η απαραίτητη ιατρική αξιολόγηση. Τώρα, αυτό υπόθηκε από τους γιατρούς, αυτό ανακοίνωσε και ο Τζαμάλ. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα θα το δούμε, με καλύτερα πράγματα να πάνε όλα καλά για τον αθλητή και όχι μόνο, αλλά αυτού του είδους τα φαινόμενα που τα τελευταία χρόνια έχουν απασχολήσει, δεν ξέρω πού έχει φτάσει αυτός ο αριθμός που αφορά όχι μόνο ποδοσφαιριστές αλλά γενικότερα αθλητές, γενικότερα τον αθλητισμό, απασχολούν, προβληματίζουν και δεν ξέρω αν εξηγούνται πλήρως ή μένουν έτσι κάποιες αμφιβολίες.

Hasta mañana. Μανιάνα, λέει εδώ η αγαπημένη. Αηδός. Και βέβαια μπορεί να είπαμε ότι αύριο είναι οι αγώνες που ενδιαφέρουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σήμερα όμως δεν είναι ότι δεν έχει και τίποτα για τους φίλους που θέλουν να δουν ποδόσφαιρο. Εν αναμονή των φιλικών της εθνικής και της προετοιμασίας, όλα αυτά θα ξεκινήσουν από τις 22 του μήνα και μετά με τα φιλικά με Πολωνία και Κύπρο όσον αφορά το μπάσκετ, έτσι. Και από εκεί και πέρα, είπαμε, ξεκινά και το πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο και μπαίνει το νερό στα βλάκι. Σήμερα λοιπόν έχουμε Νάιμέγεν Μπόντο Κλίμπτ για τα play-off του Champions League, Μπερσεβά Μασαζίρ, Σλόβαν Πρατισλάβας Τσέλιε, Σέλτικ Γλασκόβης Λίντσερ στις 10 το βράδυ και το σημαντικότερο για τη Λα Λίγκα έχουμε εκεί πρωτάθλημα Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα για τους φίλους και φανατικούς του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Τα ονόματα όσον αφορά τη μεταγραφολογία ακούγονται, εναλλάσσονται και άλλοι παίχτες έρχονται τελικά και άλλοι απομακρύνονται. Ο Ολυμπιακός κάνει μια ενός είδους αντεπίθεση μετά την ανακοίνωση και της παραμονής του Μεντιλίμπαρ, ενισχύεται σημαντικά. Διαβάζω τώρα ότι άλλες δύο μεταγραφές τις οποίες είναι κοντά ο Ολυμπιακός ακούγεται τις τελευταίες ώρες, οπότε θα έχουμε εξελίξεις εκεί. Για τον Παναθηναϊκό υπάρχει αναμονή, για την ΑΕΚ το ίδιο, και όλες οι ομάδες κοιτούν πώς θα ενισχυθούν για να μπορέσουν να βελτιώσουν τη θέση τους και την καθημερινή τους, έτσι, πώς να το πούμε, παρουσία, είτε στην Ελλάδα είτε αυτές που παίζουν στην Ευρώπη, να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο.

τώρα για τους φίλους του ΠΑΟΚ και αυτά που υπόθηκαν από το Λύση για τον Κωνσταντέλια. Έχει ξεκινήσει από χθες, προχθές, μια εκστρατεία, κάποιες φωνές για το γιατί έφυγε και όλα αυτά. Παιδιά, το θέμα είναι απλό, είναι οικονομικό. Έτσι, από τη στιγμή που ικανοποιείται και η ομάδα οικονομικά και ο παίχτης, δεν μπορείς να τον κρατήσεις τον άλλο με το ζόρι. Έτσι, αυτά είναι, τώρα έχουμε μπει σε μια, ας πούμε, άλλη σφαίρα που η φανέλα, το σήμα έχουν πάει σε δεύτερη, πώς το πούμε, μη σου πω σε τρίτη θέση. Προέχει να αισθάνεται καλά ο παίχτης στην ομάδα που είναι, να θέλει να μείνει, και το οικονομικό. Αν αξίζει πολλά, πρέπει να πληρώνεται. Αν αξίζει λιγότερα, πρέπει να πληρώνεται λιγότερα. Δηλαδή, κάποιοι παίχτες έχουν φύγει και έχουν ξεσηκωθεί οι φίλαθλοι της όποιας ομάδας, έτσι. Αλλά πέστε μου έναν τρόπο να τον κρατήσει. Πώς μπορείς να φρενάρεις ένα παίχτη που θέλει να φύγει? Δηλαδή, πώς μπορείς να τον κάνεις. Και αυτό αναφέρομαι τώρα, μια και πιάνει και η μπάλα και τον walk-up. Πώς μπορείς να τον κρατήσεις, αν θέλει να φύγει? Μπορείς να το επιβάλλεις του Κωνσταντέλια να μείνει στον ΠΑΟΚ ενώ αξίζει? Θεωρεί και μάλιστα αποδεικνύεται ότι μπορεί να ανοίξει τα φτερά του, να δοκιμάσει την τύχη του σε άλλα καλύτερα πρωταθλήματα, να βελτιώσει τα οικονομικά του, αλλά να γίνει και το αστέρι, να πετάξει ψηλότερα. Δεν μπορείς. Άλλο αν θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει κάνει κάποιο είδους διαχείριση, και ο κάθε ΠΑΟΚ να προετοιμάσει τον κόσμο του σε συγκεκριμένη περίπτωση, και άλλο αν μπορείς να τον κρατήσεις. Έτσι, είναι μεγάλα θέματα αυτά, είναι και δύσκολα. Δεν γίνεται. Από τη στιγμή που θα ραΐσει το γυαλί, δεν μπορείς τον άλλο με το ζόρι. Γίνεται με το ζόρι, παιδιά? Δεν γίνεται. Πέταξε το πουλάκι. Αλλά όπως είπε ο Λύση, θα κοιτάξουν, είναι δύσκολο. Θα πρέπει όμως να κοιτάξουν να αναπληρώσουν το μέγεθος, την ποιότητα και αυτό που πρόσφερε ο Κωνσταντέλιας μέσα στο γήπεδο με μεταγραφές. Με μεταγραφές. Το μέλλον θα δείξει. Πάμε λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος. Ευχαριστώ τον Νίκο Τσιπλάκη που ήταν κοντά μας στην παρέα, στη ρύθμιση των ήχων και όχι μόνο. Ανταλλάξαμε για κάποιες απόψεις, τώρα καταλαβαίνετε. Η Νίκο μη εν δήμο. Ακούς κύριε Ψωμιάδη, τέλος πάντων. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Άγγελο τον Μπάτζιο που ήταν στην παραγωγή, βοήθησε και ο Άγγελος σήμερα. Και βέβαια και όλους και όλες εσάς που ήταν κοντά μας και σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο εδώ από την Era Sport, λίγο μετά από τις 12. Μπάλα κι άλλα, πλάς. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Ακούτε, Era Sport.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 2 και 4 λεπτά και είναι μαζί σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ.

Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι σε ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Τετάρτη, 19 Αυγούστου σήμερα και εδώ στη μεσημβρινή εφημερίδα της Ερασπορ έχουμε αρκετά να πούμε, τόσο για τα όσα έγιναν ή δεν έγιναν στο χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στη Σόφια για τα play-offs του Champions League, όσο βέβαια και για όσα ακολουθούν, καθώς αύριο Όφη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μπαίνουν στη μάχη των play-offs του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Στον Ολυμπιακό, όπως όλα δείχνουν, θα έχουμε μία άφιξη και δύο αποχωρήσεις ίσως και μέσα στην ημέρα. Όσον αφορά στα δικά μας, έχουμε αγώνες κυπέλου σήμερα, 5 στον αριθμό, είχαμε και 2 χθες, ενώ βέβαια μετράμε αντίστροφα για την πρώτη αγωνιστική πια της Super League. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Θα είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 4.

Λοιπόν, πριν πάμε στα ρεπορτάζ, να θυμίσω ότι έχουμε όσο αφορά σήμερα την αγωνιστική κίνηση στις 5 για το κύπελο και τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς και Νίκη Βόλου Πανιώνιος. 5 και 4 Καλαμάτα παίζει με τον Πανετολικό και στις 7 ο Πανσαραϊκός με τον Πανθρακικό. Χθες την πρόκριση στη League Face πήραν ο Ατρόμητος, επιβλήθηκε με 3-1 του Πύργου, αλλά και ο Λεβαδιακός που νίξε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης. Για το Champions League και τα playoffs, εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ χθες, Δυνάμο Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2 και Φενέρ Μπαχτσελιών 1-1, ενώ απόψε στις 10 παίζουν η Μέγγεν Μπόντο Γκλίντ, Σέλτικ Λίντς, Σλόβαν Πρατισλάβα Τσέλι και Χάπο Ελμπέρσεβα Σαμπάμπα Κου.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε στα ρεπορτάζ. Θα βάλουμε εδώ την παρέα μας τον Γιάννη Σαντορίνη, ο οποίος επέστρεψε από την Σόφια. Είδε την προσπάθεια της ΑΕΚ. Η Ένωση έμεινε στο 0-0. Νομίζω όμως ότι είχε τις ευκαιρίες να φύγει νικήτρια από την Σόφια, αν ήταν πιο συγκεντρωμένη ίσως στην τελική προσπάθεια. Βέβαια, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Γιάννη και ενώπιση βέβαια της ρεβάνσης την ερχόμενη Τετάρτη. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, δεν διαφωνώ με το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε ευκαιρία να κερδίσει χθες, αλλά πρέπει να δούμε τις προτεραιότητες. Η ΑΕΚ έπαιξε με βασική στόχευση να μην χάσει. Με βασική στόχευση να μην φύγει το παιχνίδι από τον έλεγχό της, να μην ξεφύγει σε ταχύτητες και να μην μείνει εκτεθειμένη στις πίσω γραμμές. Αυτό ήταν ο μίνιμουμ στόχος. Ο μάξιμουμ ήταν να νικήσει και έκανε ευκαιρίες και δημιούργησε και καταστάσεις επικίνδυνες και είχε και με τον Γιώβιτς και με τον Μαρίν και με τον Ζήνη φάσεις που με προϋποθέσεις θα μπορούσαν να είχαν γίνει γκολ. Γιατί δεν έγιναν γκολ πέρα από το γεγονός ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν μπαίνουν όλες οι φάσεις με την μπάλα στα δίκτυα. Ο λόγος είναι ότι η ΑΕΚ δεν είναι έτοιμη, προφανώς έπαιξε το δεύτερο επίσημο μάτς. Και όταν δεν έχεις τον αγωνιστικό ρυθμό, έχεις και μια θολή κρίση σε ό,τι αφορά την τελική απόφαση, σε ό,τι αφορά την τελική εκτέλεση. Σε ό,τι αφορά και την τελική πάσα.
0: Αυτό θα σου ακόμα και την κρίσιμη πάσα, Γιάννη, πριν φτάσει πριν γίνει ασίστ.
1: Αυτό συμβαίνει, αλλά εγώ κρατάω ότι είδαμε μήνα Αύγουστο, έτσι, γιατί δεν μπορεί να συγκριθεί η ΑΕΚ του Μαΐου με τη θυελλώδη εικόνα στα play-off με την ΑΕΚ του Αυγούστου. Η ΑΕΚ του Αυγούστου 26 θα συγκριθεί με την ΑΕΚ του Αυγούστου 25. Αυτή τη στιγμή είδαμε μια ομάδα που έχει θεμέλια γερά, που έχει βασικές αρχές στο παιχνίδι της. Που έχει την κουλτούρα του παιχνιδιού. Είδαμε ότι θέλει να πετύχει ο Νίκολιτς μέσα από τις μεταγραφές που έχει κάνει και τις παρεμβάσεις πάνω σε μια πρωταθλήτρια ομάδα. Ομάδα δηλαδή που θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της, ομάδα που θέλει να τη μεταφέρει στα μεσοδιαστήματα, που θέλει όταν πια δέσουν οι αυτοματισμοί και βγει η χημεία και η ομοιογένεια να παίζει την κατοχή με τη μία επαφή. Και το είδαμε αυτό σε αρκετά κομμάτια ενός αγώνα που έγινε απέναντι σε μια ομάδα που έφτασε τα 11 παιχνίδια ήττη, απέναντι σε μια ομάδα που έπαιζε στο γήπεδό της με 40.000 να δημιουργούν θόρυβο.
0: Είχε αρκετό, ναι, ακουγόταν και πολύ και στην τηλεόραση, γιατί είχε αρκετό θόρυβο.
1: Ναι, από το 90, βέβαια, ήταν μια δύσκολη έδρα με μια δύσκολη ομάδα. Να σου πω κάτι, κλασική φάση δεν έφαγε.
0: Όχι, δεν είχε. Αυτό πήγα να πω και εγώ ότι δεν είχε κλασική ευκαιρία η Λεύση σε αντίθεση με την ΑΕΚ, έτσι.
1: Έτσι περνάει. Η ΑΕΚ παίζει για να περάσει. Δεν παίζει για να πάρει βραβείο αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικής γοητείας. Ο στόχος της είναι να προκριθεί. Οπότε το αποτέλεσμα που ήθελε το πήρε. Ουσιαστικά τι κέρδισε από το ταξίδι στη Σόφια? Έναν τελικό, ένα μονό παιχνίδι. Την Αγία Σοφιά στη Νέα Φιλαδέλφια. Καλή ώρα όπως πέρσι που ήταν με την Άντερλεκ. Με νίκη, αυτή τη φορά μπαίνει League Face Champions League. Και θυμίζω τότε με την Άντερλεκ το ίδιο ήταν για να σώσει την ευρωπαϊκή της παρουσία. Ήταν ένα μάτς στην Φιλαδέλφια και θυμίζω πως τότε έγινε και η μυθική ομιλία του Μάρκο Νίκολιτς
0: στα αποδυτήρια,
1: που είχε καταλήξει με το fight, believe and never give up, δηλαδή παλέψτε, πιστέψτε και μην τα παρατάτε. Οπότε μπροστά στον κόσμο θα κριθεί πρόκριση στο League Face του Champions League. Συνεπώς τα πράγματα πήγαν πολύ καλά. Ατομικά είδαμε σε κάποια κομμάτια λειτουργίας της ομάδας και τις οδηγίες του προπονητή. Δηλαδή με τον Μάγερ μπροστά, ο Ρώτα δεν άφηνε τη θέση του, δεν ανέβαινε ψηλά, επειδή ο Μάγερ σε αρκετές περιπτώσεις γινόταν τρίτο χαφ, είτε κατέβαινε στον άξονα χαμηλά να πάρει μπάλα, είτε οργάνωνε σε πιο ψηλά μέτρα. Αντιθέτως, ο Ρώτα άρχισε να ανεβαίνει συχνότερο όταν πέρασε το τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς, το Δούπκο, στο παιχνίδι, ή όταν μπήκε ο Κοϊτά με τη μετατόπιση μετά το 60 από τα δεξιά και το Μάνταλο από τα αριστερά. Είδαμε η κατεμέγια τις κορυφαίες θέσεις απόδοσης στην αμυντική γραμμή, τα στόπερ Ρέλβας και Μουκουντή ήταν αδιαπέραστο τείχος μαζί με τον Στρακόσια. Ο Μουκουντή εξαφάνισε τον Ρεϊνάλντο, η καλύτερη μεταγραφή της Λεύσκης Σόφιας. Ο Ρέλβας δεν άφησε παράλληλη μπαγιά να περάσει σε μπλε φανέλα. Και ο Στρακόσια, όπου χρειάστηκε να παρέμβει, το έκανε προτού καν δημιουργηθεί κίνδυνος για την εστία του. Επιθετικά ο Γιώβιτς ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις, ένας Γιώβιτς πολύ πιο συμμετοχικός, Ένας Γιώβιτς πολύ πιο ενεργός στην ροή παιχνιδιού, στο πώς κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα, στο πώς θέλει να δημιουργεί ρήγματα. Είχε τις δύο μεγάλες φάσεις. Τη μία έφτιαξε ο ίδιος. Μόνο παίκτης με την ποιότητα του Γιώβιτς μπορεί να κάνει ευκαιρία, εκτελώντας από εκείνο το σημείο μετά τη λόμπα του Μάγερ. Αλλά η μπάλα όπως κατέβαινε χτύπησε το οριζόντιο δοκάρι. Και την άλλη από βιασύνη, που κάνει το λάθος ο τερματοφύλακας, του δίνει την μπάλα. Και μπορεί από την περιοχή.
0: Και πλάσαρε ότι... ψηλά.
1: Βιάστηκε, γιατί είχε και χρόνο και χώρο να μαζέψει την μπάλα και να κινηθεί προς την αιστεία, να εκτελέσει δηλαδή με πιο σταθερό πόδι, με πιο καλή ισορροπία. Και τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν.
0: Εντάξει, έτσι. Θα τα διορθώσει η Ρεβάνς, Γιάννη.
1: Παραμένει η ΑΕΚ, εγώ αυτό είδα και μέσα.
0: Φαβορή νομίζω, ναι, και με την εικόνα που είχε και χθες. Δηλαδή απατυχία.
1: Ναι, όση ομάδα με την υψηλότερη ποιότητα. Και πολύ πιο εγκεφαλική, δηλαδή σε αυτό το γήπεδο η ΑΕΚ προσάρμοσε όλο το παιχνίδι εκεί που βολευόταν. Δηλαδή τη ζόρισε τη Λεύσκη, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι παίκτες, όλοι όσοι μίλησαν τέλος πάντων οι παίκτες της Λεύσκη ή ο πρώην πρόεδρος της ομάδας είπαν ότι η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσαμε. Και από εκεί και πέρα τα πάντα είπαμε, θα κριθούν στην All Win Arena. Εκεί θα κριθεί το League Fest του Champions League, αλλά όπως είπε ο Νίκολιτς, πρώτα ο Ηρακλής, πρώτα το πρωτάθλημα. Είπε ο προπονητής χθες ότι το πρωτάθλημα αποτελεί προτεραιότητα, γιατί το πρωτάθλημα λέει μας έφερε εδώ και το πρωτάθλημα χρειάζεται να το κερδίζουμε για να είμαστε εδώ, για να έχει δηλαδή τη δυνατότητα να διεκδικήσει είσοδο στο Champions League. Και επειδή μιλάμε για αριθμό, αν και έχουμε χρόνο δηλαδή μέχρι το μάρτυρο του Σαββάτου, 8 η ώρα θυμίζω, δεν περιμένω και rotation ή αλλαγές από τον Νίκολιτς.
0: Θα πάει να με... Αυτό που σε ρωτούσα και εγώ, Γιάννη, ναι, ότι θα πάει λογικά με ίδια δεκάδα, γιατί έχει χρόνο. Και,
1: ιδανικά, ναι, για να δέσει η ομάδα. Ναι. Για να δέσει η ομάδα και να πάρουν...
0: Γιατί θέλει ρυθμό αυτό που δεν έχει
1: ακριβώς. Ό,τι βλέπαμε και πέρσι.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σας ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι άλλο που εγώ ξέχασα να σε ρωτήσω, αλλά φαντάζομαι, εντάξει, Ελίασον αποχαιρέτησε και επίσημα.
1: Εντάξει,
0: θα περιμένουμε κάτι.
1: Περιμένουμε
0: καμιά προσθήκη, Γιάννη, τις επόμενες μέρες.
1: Ένα το αριστερού μπακ. Σίγουρα το αριστερού μπακ μετά την παραχώρηση του Πενεράι στη Γλασκόβη, στη Ρέιτζερς.
0: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, και από το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ πάμε Θεσσαλονίκη στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, καθώς το μεσημέρι στις 12 ήταν η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση ενώπιση του αυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν στην Τούμπα. Δύο τελικοί για τον ΠΑΟΚ, τα παιχνίδια με τους Νορβηγούς προκειμένου να βρεθεί στον όμιλο του Conference League σε ένα κλίμα πολύ περίεργο και λίγο έτσι εσωστρέφειας μετά την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Μάλιστα στην παραχώρηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού αναφέρθηκε και ο Μαρσέλο Λίπη, περισσότερο στην αντεπιστή που στάθηκε στον Κωνσταντέλια παρά στο αυριανό παιχνίδι, περισσότερα βέβαια από τον Γιάννη Βοητσίδη και το κλίμα που υπήρχε στην αντεπιστή, αλλά βέβαια και τα αγωνιστικά πλάνα του Ιταλού τεχνικού εν ώψη του αυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Λοιπόν, Γιάννη μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Δώσαμε βέβαια νωρίτερα με το Φώτη παρόλα έτσι μιλώντας κάποια πράγματα που υπόθηκαν συνέντευξη τύπου. Αυτό που είπε για τους τελικούς, όντως το είπε και ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, ο Γάλλος μέσος του ΠΑΟΚ ο οποίος μίλησε. Είπε ότι έχουμε δύο τελικούς, δύο παιχνίδια που θέλουμε να τα κερδίσουμε και εντός και εκτός έδρας. Είναι πολύ σημαντικό για μας να προκριθούμε. Έχουμε μόνο ένα στόχο, την πρόκριση. Είπε και για τις απουσίες ότι δεν αποτελούν πρόβλημα γιατί υπάρχουν παίκτες στον πάγκο που μπορούν να βοηθήσουν. Από πλευράς του Αλέσιο Λύση, να πούμε ότι ο ίδιος βέβαια ο Ιταλός προπονητής δεν θέλησε να σταθεί πολύ στο θέμα Κωνσταντέλια, αλλά ήταν αρκετές οι ερωτήσεις. Δηλαδή, μια πρώτη ερώτηση σχετικά ήταν για τις αντιδράσεις των φιλάθλων και είπε ο Ιταλός ότι εγώ είμαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι, έχουμε από τους κορυφαίους οπαδούς στον κόσμο και είμαι σίγουρος ότι 90 λεπτά θα είναι δίπλα μας και αυτό θα είναι το κλειδί του αγώνα. Είπε για τον Κωνσταντέλια ότι είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης, πρέπει να υπογράψουμε κάποιον παίκτη σε αυτή τη θέση, έναν παίκτη σε παρόμοιο επίπεδο. Εμπιστεύομαι το Λέο Μάτος, τον αθλητικό διευθυντή και τη διοίκηση. Θέλουμε να βρούμε παίκτες σε αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Κωνσταντέλια. Είναι βέβαια αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα ένας παίκτης της αξίας του Κωνσταντέλια. Είπε μάλιστα ότι μίλησε μαζί του χθες όταν ο Βολιώτης μέσος πήγε στην προπόνηση για να αποχαιρετήσει την ομάδα. Είπε ότι συζητήσαμε, δεν θα σας πω όλα όσα είπαμε. Του είπα όμως ότι του αξίζουν τα καλύτερα, είναι εξαιρετικός άνθρωπος και εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, του ευχήθηκα τα καλύτερα. Έτσι, αυτά είπε για τον, μεταξύ άλλων για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ότι πρέπει να βρούμε παίκτες που να ανταποκριθούν στην μετά Κωνσταντέλια εποχή. Για το παιχνίδι είπε ότι και ο ΠΑΟΚ έχει απουσίες και η Μπραν έχει απουσίες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Περιμένω ένα παιχνίδι που η Μπραν θα πιέσει πολύ. Να είμαστε έτοιμοι, λέει, να τα απεξέλθουμε σε αυτή την πίεση των Νορβηγών. Να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς. Κάτι δύσκολο γιατί η Μπραν βρίσκεται στη μέση του νορβηγικού πρωταθλήματος, ενώ εμείς τώρα ξεκινάμε το πρωτάθλημα. Είναι, είπε, το πιο σημαντικό παιχνίδι αύριο. Πρέπει να τα δώσουμε όλα. Έχουμε κάποιες καταστάσεις όπως η απουσία του Ζίβκοβιτς, πρέπει να τις διαχειριστούμε, να επικεντρωθούμε σε αυτό το παιχνίδι με την Μπραν. Και είπε και για τα αρνητικά ξεκινήματα που κάνει ο ΠΑΟΚ στους αγώνες. Είπε ότι στο πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ έπρεπε να κερδίσουμε, στο Βέλγιο ήμασταν κακοί, έχουμε παίξει 4 επίσημα παιχνίδια, τα πρώτα 3 ήταν καλά, το 4ο δεν ήταν, συνεχίζουμε να δουλεύουμε για να διορθώσουμε τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο τελευταίο παιχνίδι και ελπίζω, είπε, αύριο να δούμε την ομάδα που βλέπαμε μέχρι τον αγώνα στις Βρυξέλλες.
0: Γιάννη είπε λοιπόν ότι είναι δύσκολο να βρεθεί σε άξιος αντικαταστάτης του Κωνσταντέλια και ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι θα ψάξει να βρει παίκτη, αλλά αύριο το κενό πώς καλύπτεται? Πάμε βήμα-βήμα, γιατί μέχρι να έρθει, αν έρθει αντικαταστάτης, θα πρέπει να βρει λύση εκ των έσω. Πώς λοιπόν θα παίξει αύριο απέναντι στους Νορβηγούς?
1: Ναι, σίγουρα ο Αλέσιο Λύση πονοκεφαλιάζει με την λειψανδρία γενικά μεσοεπιθετικά, πέρα από τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Να θυμίσω ότι ο Ζίβκοβιτς είναι τιμωρημένος, ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα άλλοι είναι τραυματίες. Άρα η διαθέσιμη μεσοεπιθετική είναι μόλις 4. Ο Τάισον, ο Χατσίδης, ο Πέλκας και ο Σορετήρε. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Ή παίζει ο Πέλκας δεκάρι, παίζει ο Τάισον αριστερά και ο Χατσίδης δεξιά. Αυτό είναι μια έτσι, πολύ λογική σκέψη, αλλά δεν αποκλείεται, επειδή ο Λύση το έχει δείξει ότι δεν έχει αιμονή κατά κάποιο τρόπο στο 4-2-3-1. Είδαμε να παίζει κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ και 4-4-2, είδαμε να παίζει και με ψευτοεννιάρι το Κωνσταντέλια κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο στις Βρυξέλλες. Δεν αποκλείεται λοιπόν να αλλάξει και το σχηματισμό σε 4-3-3 και να μπει στην ενδεκάδα ο Λουσέ ενδεχομένως ο Γάλλος μαζί με το Ζαφίρι και το Σανταμάρια και να αλλάξει κάπως η δομή της ομάδας. Έτσι, αυτό είναι κάτι που ακόμη δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Οριακή είναι η κατάσταση βέβαια και στη θέση του Σεντερφόρ. Ο Γερεμέγεφ έχει φύγει, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Μύθου και ο Σενεργαλέζο Σεντερφόρ, ο Σερίφ Ενδιαγέ.
0: Ο οποίος θα είναι αποστολή, αλλά πότε δύσκολο αρχικό σχήμα έτσι, να παίξει αμέσως.
1: Έχει κάνει μόλις δύο προπονήσεις. Ναι. Το πιο πιθανό να παίξει και πάλι ο Μύθου. Και ο Μύθου βέβαια έχει σηκώσει ίσως περισσότερο βάρος σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια από ό,τι θα περίμενε. Το πιο πιθανό να ξεκινήσει ο Μύθου να παίξει κάποια στιγμή ο Ενδιαγέ. Τώρα βέβαια ανάλογα με το τι θα έχει δει στις προπονήσεις και τι θα δει σημερινή από τον Ενδιαγέ ο Λύση, δεν θα είναι και τεράστια έκπληξη αν δούμε να ξεκινά ο Σενεγαλέζος.
0: Έγινε Γιάννη, με ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε τους άλλους για ό,τι νότερο υπάρχει. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν Γιάννης Βοητσίδης με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Να ακούσουμε εμείς ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο Ιταλός τεχνικός του Δικεφάλου, Αλέσιο Λύση.
2: Different, so we have to, as I say, fix this tactical situation to perform in the same way.
3: Θα πρέπει να διορθώσουμε, να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Έφυγε ένας παίχτης ο οποίος είναι από ένα πολύ ψηλό επίπεδο, ένα πολύ ψηλό επίπεδο παίχτης. Έχουμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη τόσο στο παιχνίδι της αυριανής μέρας όσο και την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις. Έχουμε και άλλους παίχτες που μπορούν να συνεισφέρουν, σίγουρα διαφορετικοί παίχτες. Ωστόσο, θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα προκειμένου να ανταποκριθούμε το ίδιο καλά και στην μετά Κωνσταντέλια εποχή.
4: What kind of game do you expect tomorrow?
2: A game where Bran try to press a lot as always, to be aggressive, and we have to be able to beat this pressing. We have to give the same pace as Bran in the match. It's not easy because Bran is in the middle of the season, but we have to do it.
3: Περιμένω ένα παιχνίδι στο οποίο η Μπραν θα μας πιέσει αρκετά, θα είναι αρκετά aggressive, αρκετά επιθετική. Θα πρέπει να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την πίεση των Νορβηγών, να έχουμε την ίδια ταχύτητα, να ανταγωνιστούμε τους Νορβηγούς όσον αφορά την ταχύτητα. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Μπραν είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου.
5: Ο coach, καλή επιτυχία αύριο καταρχάς. Ο coach είπε προηγουμένως για το πώς πρέπει άμεσα ο ΠΑΟΚ να ανταποκριθεί με ένα διαφορετικό στυλ στην απουσία του Κωνσταντέλια και του Ζίβκοβιτς από εγώ. Με τα γραφικά όμως η απουσία αλλάζει κάτι. Δηλαδή πρέπει να προσθέσει ο ΠΑΟΚ στα θέλω του τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών και έναν ποδοσφαιριστή μεσοεπιθετικό ή κάτι διαφορετικό.
6: The fact that they left from the team, if this changed something to you with the transfers, if you want to take some players in the same position like Costantellas.
2: Yes, for sure. If we with some important, an important player as Delias goes away, we have to sign in this position or close to this position because it's not. It's impossible for us to find a player ready and with the same level, so we have to try to find one or two players close to him that can solve this, that can fill this position. I totally trust in the sporting direction area, in the club, that we are going to find a very good solution to be really competitive.
3: Σίγουρα είναι ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής. Θα πρέπει να βρούμε κι άλλους παίχτες οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση και να μπορούν να προσφέρουν ενδεχομένως τα ίδια με τα οποία πρόσφερε ο Γιάννης, ο Κωνσταντέλιας. Θα πρέπει να υπογράψουμε, να αποκτήσουμε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση ή σε κοντινή θέση με αυτή που αγωνίζονταν ο Ντέλιας. Είναι αδύνατο το να βρούμε τόσο σύντομα ένα παίχτη ενδεχομένως αντίστοιχης αξίας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό μας διευθυντή, τον Λέο Μάτος, και στο κλαμπ ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό της ενίσχυσης.
7: Για έναν προπονητή, το αμέσως επόμενο παιχνίδι είναι πάντα το πιο σημαντικό και εσείς είναι λογικό να σκέφτεστε μόνο την Μπραν, αλλά την Κυριακή ξεκινάει και το πρωτάθλημα, πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Το σκέφτεστε και το ρωτάω αυτό ως προς τη διαχείριση του δυναμικού σε αυτή την περίοδο που οι παίκτες θέλουν μια διαχείριση.
2: Sorry. For sure, tomorrow is the most important match. We have to give everything in this match. In this moment, we have some situation. For example, with Zile, Zikovic is not going to play, so can play the next match. So we have to manage it. And we have to manage this week with three matches, and we can also speak about four matches in a row. But we have to be focused in the first match, and we have to enter in Europe.
3: Σίγουρα, το παιχνίδι της Πέμπτης είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Θα πρέπει να δώσουμε όλα όσα έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί μια ιδιαίτερη συνθήκη, καθώς ας πούμε ο Ζίβκοβιτς δεν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης, οπότε θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι. Θα πρέπει να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι της Πέμπτης για να καταφέρουμε να προκριθούμε στην League Phase του Conference League.
0: Λοιπόν, αυτό, ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε νωρίτερα ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, και για το παιχνίδι με την Μπραν και βέβαια για την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια και το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βρεθεί παίχτης για να καλύψει το κενό του, είτε εκ των έσω είτε ως μεταγραφή. Αλλά βέβαια αυτό που προέκυψε τον ΠΑΟΚ να τα βρει ένα παιχνίδι με την Μπραν αλλά και ρεβάνες ερχόμενης εβδομάδας. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτάκι πριν από τις 2:30, θα βάλουμε μια ανατελεία, θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λιγάκι ξανά μαζί σας εδώ στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρου.
8: Ερασπορ 101,8.
9: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
10: Ακούτε Air Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά. Με σημερινή ραδιοφημερίδα στην Ερα Σπορ. Νίκο Σπυλάκη στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελο Μπάντζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστα Κουκουλά στα μικρόφωνα. Μαζί σα μέχρι τι 4. Θα παραμείνουμε βέβαια σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Ακούσαμε τον Γιάννη Βοητσίδη να μας μεταφέρει τόσα ακούστηκαν συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση ενώπιση του αυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν για τα playoffs του Conference League. Θα πάμε και στο Ηράκλειο καθώς και στον Όφη με τον αντίστροφα για το αυριανό πολύ μεγάλο ραντεβού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο, πρώτο παιχνίδι για τα playoffs του Europa.

0: Είπαμε λοιπόν, όφη μετράει αντίστροφα για το αυριανό ραντεβού με την Τσεσεκά Σόφιας. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, ιστορικό παιχνίδι για τον Όφη. Αν περάσει το εμπόδιο της ομάδας Βουλγαρίας, θα βρεθεί στον όμιλο του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, έχει εξασφαλίσει ούτε σε άλλο τη συμμετοχή του στον όμιλο του Conference League. Λοιπόν, Γιώργος Γιαλιτάκης είναι μαζί μας. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπόρ. Πράγματι μια νέα πρόκληση έχει μπροστά του Όφη. Αυτό το παιχνίδι με την Τσεσεκά Σόφιας αύριο στις 9 στο Παγκρίτιο στάδιο. Ένα παιχνίδι που Όφη κοιτάζει να κάνει το πρώτο βήμα για να περάσει στην league phase του Europa League. Μην ξεχνάμε ότι έχει μαξιλαράει σε περίπτωση αποκλεισμού τη league phase του Conference League. Αυτό θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο λύνει και τα πόδια των ποδοσφαιριστών του Όφη, παρότι ο Χρήστος Κόντης σε σημερινή συνέντευξη τύπου είπε ότι για μας δεν υπάρχει πίεση, είμαστε ούτως ή άλλως στη link phase του Conference League, οι παίκτες έχουν αποδείξει ότι κυνηγούν κάθε πρόκληση, θέλουμε να προκριθούμε στο Europa League που θα είναι κάτι τεράστιο για την ομάδα, θέλουμε να παίξουμε με το τακτικό μας πλάνο τέτοια παιχνίδια και επιτυχίες μεγαλών την ομάδα, το είναι χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος για την CSKA, την οποία παρακολούθησε την περασμένη Πέμπτη στον αγώνα με την Μακάβη Τελ Αβίβ, παρά με μια μεγάλη δόξα του, παλιά δόξα του Όφη, τον Μεθόδιο Ντεγιάνοφ, τόνισε χαρακτηριστικά ότι η CSKA είναι μια ομάδα με τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία, έχει ευρωπαϊκό DNA, είναι μια ομάδα που έχει το απόλυτο σεβασμό μας, είναι το φαβορί με την έννοια των εμπειριών, αλλά και εμείς έχουμε ευρωπαϊκή ιστορία και πάντα σεβόμενοι τον αντίπαλο πρέπει να δούμε πώς θα γράψουμε και εμείς μια νέα σελίδα για τον Όφη. Ο Όφη είναι ένας οργανισμός που διψάει για διακρίσεις. Θα έχουμε δύο συναρπαστικά παιχνίδια. Η έδρα θα παίξει το ρόλο της είτε στο ένα είτε στο άλλο ματς. Και από αύριο πιστεύω ότι θα έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο και εκεί υπάρχει έντονη ατμόσφαιρα. Εννοεί στο γήπεδο που θα γίνει η ρεβάνς της Σόφιας και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό. Και είπε χαρακτηριστικά καταλήγοντας ότι έχουμε και εμείς τα δικά μας στατού για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια ομάδα. Να πούμε ότι στον Όφη περιμένουν περίπου 15.000 κόσμο.
0: Αυτό που ζήτησε ο Κόντης ούτως ή άλλως προηγούμενες μέρες. Αυτό θα σε ρωτούσα, Γιώργο. Δηλαδή, πώς είναι η κίνηση των εισιτηρίων, γιατί και ο Κόντης, αλλά φαντάζομαι και οι παίκτες του Όφη θα θέλουν σχεδόν γεμάτο, αν όχι γεμάτο το Παγκρίτριο αύριο, έτσι.
1: Έτσι, γεμάτο το βλέπω δύσκολο, Κώστα, αλλά 15.000 κόσμο το βλέπω εφικτό ήδη. Έχουν πουληθεί γύρω στα 11.000 εισιτήρια. Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι από την περασμένη Κυριακή τρέχει Κρήτη παράταση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ήδη έχουν πουληθεί πάνω από 7.000 διαρκείας, ένα νούμερο ρεκόρ για την ιστορία του Όφη. Και είναι σημαντικό αυτό να πούμε ότι και η CSKA θα έχει κόσμο στο αυριανό μάτς, περίπου 250 φίλοι της CSKA θα βρεθούν στην θύρα 6 του Παγκριτίου Σταδίου. Υπάρχει sold out στις θύρες 2, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 από τους φίλους του Όφη. Να πω ότι παρόν σε συνέντευξη που σήμερα ήταν και ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο οποίος τόνισε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι για την κατάκτηση του Super Cup. Μας δίνει ψυχολογία για τα επόμενα παιχνίδια, αλλά είμαστε συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, που είναι ο αγώνας με την CSKA Σόφιας. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που είναι δίπλα μας και εμείς θέλουμε να ανταποδώσουμε, να του ανταποδώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη και τους περιμένουμε στο αυριανό μάτσο.
0: Γιώργο, έχουμε εικόνα ενδεκάδας?
1: Εικόνα ενδεκάδας δεν έχουμε. Ουσιαστικά σήμερα θα γίνει τελευταία προπόνηση στις 6. Νομίζω όμως ότι δεν θα έχει σοβαρές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που παρέταξε
0: στο Super Cup, έτσι, στο τελικό.
1: Το Super Cup, ναι, ούτως ή άλλως ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει θέμα κούρασης. Εάν θέλουμε έτσι καταρχάς να πούμε ότι δεν έχει πρόβλημα το Χρήστος Κόντης. Έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του πλην του Νίκου Μαρινάκη, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, στην οποία μπήκε ο Μπρούχαν Γκονζάλης, ο οποίος ήταν τραυματίας, δεν έπαιξε το Super Cup, αλλά τις τελευταίες μέρες συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας. Τερματοφύλακας θα είναι ο Χριστογιώργος. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, δεξιά θα παίξει μάλλον ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου. Εδώ θα πω ότι ενδεχομένως στην τριάδα των κεντρικών αμυντικών που στο Super Cup ήταν ο Πούγκουρας, ο Σχέλης και ο Κοστούλας, διεκδική θέση, και ο Κρίσμανιτς. στη μεσαία γραμμή Ανδρούτσος, Καραχάλιος ή Μουχαλάκης, και η τριάδα στην επίθεση θα είναι ο Νους, ο Φούντας και ο Αϊτόρ. Αυτή νομίζω ότι θα είναι η 11. Όπως είπα και νωρίτερα, δεν υπάρχει θέμα κούρασης και μέσα από αυτά τα παιχνίδια ο Χρήστος Κόνης θέλει να δώσει ρυθμό στον Όφη, καθώς μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή αρχίζει και το πρωτάθλημα, έτσι. Τον Όφη να υποδέχεται
0: τον Βόλο. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε Γιώτη Νότερο. Λοιπόν, ακούσαμε και το Γιωαλιτάκη από το Ηράκλειο. Με τον Όφη πλέον να μετράει αντίστροφα για το ιστορικό αύριο ραντεβού του απέναντι στις Χασόφιες. Να ακούσουμε και ένα μικρό απόσπασμα των όσων δήλωσε νωρίτερα ο προπονητής ομάδας ο Χρήστος Κόντης.
2: Σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς είναι παιχνίδια με ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας και λόγω καιρικών συνθηκών και λόγω ότι όλες οι ομάδες προέρχονται από μια προετοιμασία 6-7 εβδομάδων. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πρώτα παιχνίδια αυτά της χρονιάς να έχεις τον καλύτερο ρυθμό που μπορείς στην ομάδα. Δυστυχώς εμείς σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Όταν έχεις παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι έναντι 11 των αντιπάλων, σίγουρα είναι δισαβαντάζ, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και είναι τέτοια η σημασία του αυριανού παιχνιδιού, μάλλον των δύο αυτών παιχνιδιών, γιατί είναι συνδυασμός με δύο παιχνίδια η πρόκληση, που πρέπει και θα είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε νωρίτερα ο Χρήστος Κόντης εν ώψη του αυριανού ραντεβού του Όφη με τη ΣΚΑ Σόφια στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν το αν η ομάδα του Ηρακλείου καταφέρει, η ομάδα της Κρήτης καταφέρει να βρεθεί στον ενιαίο όμιλο του Europa League. Πάντως, όπως είπαμε νωρίτερα και με τον κ. Ριλτάκη, υπάρχει το μαξιλαράκι, καθώς ο Όφη ούτως ή άλλως έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στη League Phase του Conference.

0: Λοιπόν, φεύγουμε για λίγο από ευρωπαϊκούς ρυθμούς, καθώς οι στηρίες είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Ιάκου Μπενίστρουπ ενώπιση του αυριανού αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντεκ για τα playoffs του Conference League. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε αφήξεις, ή θα έχουμε μάλλον αφήξεις, αλλά έχουμε και αναχωρήσεις για να δούμε το πώς συμπληρώνεται το puzzle του φετινού ρόστερ στον Ολυμπιακό με πολλές προσαφαιρές στις τελευταίες μέρες αυτές του Αυγούστου. Λοιπόν, Μπάμπη Σαββάζογλου μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταιγιστικές εξελίξεις όπως περιμέναμε το τελευταίο διάστημα στον Ολυμπιακό, με μεταγραφές, με αφήξεις και με αποχωρήσεις όπως πολύ σωστά είπες, γιατί δεν γίνεται να προσθέσει μόνο ο παίκτης ο Ολυμπιακός, πρέπει να αδειάσει και λίγο το ρόστερ του. Πάμε να το δούμε τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, Γκονζάλες, περιμένουμε απλά μια επιβεβαίωση πλέον από τους δύο συλλόγους, γιατί σύμφωνα και με όσα διαραίουν και από το Μεξικό υπάρχει συμφωνία σε ένα ποσό που με μπόνους, όπως λένε οι Μεξικανοί, θα πάει 13 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή 11 και κάτι παραπάνω ευρώ. Εκεί το υπολογίζαμε, Κώστα, λίγο λιγότερο, εκεί 10,5-11 να πάει η μεταγραφή, συν ποσοστό μεταπόληση Τσίβας. Μάλιστα, διαγγίζαμε Κώστα λίγο λιγότερο εκεί 10,5-11 να πάει η μεταγραφή, συν ποσοστό μεταπόληση Τσίβας.

0: λέμε ότι με μεταγραφή είναι οριστική όταν ανακοινώνεται, έτσι, ναι, όταν έρχεται το παίκτη, υπογράφει κτλ. Αλλά παραλαμβάνω από όλες τις πλευρές προκύπτει ότι υπάρχει πλέον συμφωνία, όπως έγραφαν οι Μεξικανοί κάποια στιγμή χθες το βράδυ, τρίτη και φαρμακερή η πρόταση του Ολυμπιακού. Η τρίτη με την τρίτη, δηλαδή, συμφώνησε η Τσίβας. Αυτή είναι η μία μεταγραφή. Η δεύτερη μεταγραφή που περιμένουμε να τελειώσει είναι αυτή του ΧΑΦ, μετά το Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά έχει έτοιμο τον Κάσερες, το προκύπτει δηλαδή ότι υπάρχει συμφωνία με την Τουλούζ, και θα ενεργοποιηθεί εκτός κι αν υπάρξει ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Πουέρτα, που είναι πιο, ξέρεις, και πιο δύσκολη περίπτωση, ειδικά αν επιμένει ο πρόεδρος ομάδας για 20 εκατομμύρια και τα λοιπά ρήτρα του παίχτη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αν μπορούσε να γίνει του Πουέρτα η μεταγραφή, θα έκανε αυτή ο Ολυμπιακός. Ναι. Είναι και οι δύο πιο μπροστά λίγο Πουέρτα ως επιλογή. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να γυρίσει η κατάσταση με τον Πουέρτα. Αλλιώς θα ενεργοποιήσει ο Ολυμπιακός την συμφωνία ουσιαστικά στα χέρια του. Η περίπτωση του Κάστερες, της Τουλούζ, να κλείσει και εκεί ένα κενό. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε κίνηση και για δεξί μπακ. Υπάρχει πληροφορία για τον Μέλε, τον διεθνή Δανό της Βόλφσμπουργκ, έπεσε η Βόλφσμπουργκ του χρόνου, μένει ελεύθερος, τον δίνει. Ο Μέλε είναι δεξιοπόδαρος, περισσότερο τον βλέπουμε την εθνική Δανίας αριστερά. Γενικώς έχει παίξει πολύ στην καριέρα του αριστερά, αλλά παίζει και δεξιά. Έχει δεξί πόδι. Αυτή η περίπτωση, αν μπορεί να προχωρήσει για τον Ολυμπιακό.
1: Και δεν είναι γιατί φεύγει η Μπάμπη, όπως γράφουν οι Ισπανοί, ο Μαφαίο.
0: Ναι, θα πούμε και για τον Μαφαίο. Αλλιώς υπάρχουν και άλλες επιλογές, όπως για παράδειγμα ο Πινέιρο της Φαμαλικά, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει αυτή του Μέλε, που οπωσδήποτε είναι πάρα πάρα πολύ καλή περίπτωση. Και θα πάμε και στους εξτρέμ, όπου από τη στιγμή που πάλι ο Μεντιλίμπαρ είπε για τον Χιλ, κάθε καλοκαίρι τον θέλει, δεν ερχόταν ο Χιλ και κακώς τον περίμενε ο Μέντι. Τώρα μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα και εκεί υπάρχουν εναλλακτικές. Υπάρχουν μάλλον και άλλοι παίχτες που έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός. Υπάρχει ο Βάργκας της Σεβίλης. Υπάρχει και ο Πιτσιρικάς στην Μπαρτσελόνα που είχε βγει προημερών που εισηγείται ότι ο Ολυμπιακός τον θέλει. Τώρα υπάρχουν δημοσιεύματα
1: στην Ισπανία ότι δεν τον δίνει η Μπαρτσελόνα.
0: Δεν το δίνει, ότι είναι διστακτική, το σκέφτεται, τουλάχιστον το σκέφτεται έως αρνητική. Οπότε εκεί θα πάρει ο Ολυμπιακός και έναν εξτρέμ. Και θα δούμε τι άλλο θα προκύψει. Αλλά αυτές είναι τα άμεσα που λέμε, γιατί ο Ολυμπιακός έχει σεντερφόρο αυτή τη στιγμή μόνο τον Ελκάμπη. Οπότε ήθελε να ακόμη παίχτη πριν τον Γκονζάλες. Είχαν πει για δύο χαφ, πήρε το Φρόιλερ, θα πάρει άλλον έναν. Και θέλει και δεξί μπακ. Ο Μαφαίο σήμερα αναμένεται στην Ισπανία. Τον περιμένουν στη Βαλένθια. Συμφωνία Ολυμπιακού Βαλένθια για δανεισμό με οψιόν στα 3 εκατομμύρια. Τι να πω για τον Μαφαίο, το λέω πολύ
1: εύκολο. Ναι.
0: Έχω πέσει εγώ, ας πούμε, πολύ έξω. Όχι μόνο εγώ, πάρα πολύ που τον είχαμε δει και η Ισπανία. Ένα παιδί έτοιμο. Εγώ θεώρησα ότι με την απόκτηση ο Ολυμπιακός κάνει και αναβάθμιση.
1: Είναι αγωνιστική λόγη, επειδή δεν ικανοποιείται με τη Λίμπαρ, ή μπορεί και το παιδί να μην.
0: Και το παιδί, ξέρεις,
1: να μην έχει προσαρμοστεί στην Ελλάδα. Ναι, να μην
0: δεν του βγαίνει, δεν αυτό. Ξέρεις, όταν βλέπει ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση, μετά έρχεται και εσύ να πάει μια βόλτα και ένα παίχτη σε σειρά. Βαλένθια θα πάει, δεν θα πάει. Να φταθεί ποδοσφαιρικά. Τι να πω, Κώστα, πραγματικά εγώ έτσι όπως τον έλεγα στις πρώτες μέρες στα φιλικά που τα έδινα, δηλαδή που έκανα την ενημέρωση, έλεγα δεν μπορεί κάτι, ξέρω εγώ, ίσως θέλει παραπάνω χρόνο να μπει στην ομάδα. Πραγματικά έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά με την περίπτωση. Δηλαδή ξέρω ότι είναι πολύ καλό μπακ. Πάρα πολύ καλό μπακ. Λα Λίγκα, Μαγιόρκα, πολλά χρόνια. Και το ξέρουμε πολλά χρόνια γιατί θυμάστε τον ήθελε ο Ολυμπιακός και επί Μαρτίνς. Τότε που αν θυμάμαι καλά πήγε από Στουτγκάρδη, πήγε Μαγιόρκα. Από τότε δηλαδή εγώ τον ήξερα τον Μαφαίο. Τι να δω, συμβαίνει κάποια στιγμή. Ίσως και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να περιμένει. Ποτέ έτσι, σε ένα μήνα, δύο. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα φύγει το παιδί. Αν του βγει στην Ισπανία πάλι, ξέρω εγώ, καλύτερο περιβάλλον και δώσει και τα λεφτά του χρόνου η Βαλένθια, οκ, είναι ο Ολυμπιακός μία ή άλλη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά θα πρέπει να φύγουν και άλλοι παίχτες.
1: Τα Ρέμι και Γιάρεμτσουκ, τι γίνεται? Φεύγουν.
0: Συζητάμε για τα Ρέμι και Γιάρεμτσουκ, αυτά δεν τα συζητάμε. Ναι. Ο Ταρέμι έγραφαν το πρωί στη Γαλλία πάλι για διαφρόνηση της Λανς, τώρα και από Ντουμπάι. Έχει ενδιαφέρον. Το θέμα είναι να γίνει και μια πρόταση να μπορέσει και ο ίδιος να του αρέσει να φύγει. Εντάξει, ο Ταρέμι το είχε πει στον Ολυμπιακό, θα σου φέρω πρόταση. Εκεί που δεν βλέπω για την ώρα κάτι να κινείται και που βλέπω και ένα πρόβλημα. Χωρίς να ξέρω κάτι, δεν μου το έχει πει κάποιος στον Ολυμπιακό, αλλά λόγω συμπεριφοράς, είναι ο

0: Άρεμτσοκ. Εκτός αν Κώστα περάσει Λιόν στη League Face του Champions League και έρθει και δώσει λεφτά στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία.
0: Γιατί αυτό που υποψιάζονται όλοι είναι ότι ο Γιάρεμτσοκ επέστρεψε έχοντας συμφωνήσει με τη Λιόν να γυρίσει στη Λιόν. Δεν γίνεται το Τσάμπα. Προφανώς έτσι δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν είχε και κανένα τρομερό ποσό. 5 εκατομμύρια ήταν η οψιόν. Δεν θα δίνουμε η Λιόν. Μην νομίζετε ότι έχουν και πολλά λεφτά κι άλλα. Αν λοιπόν το παιδί έχει συμφωνήσει μαζί του και περάσει η Λιόν, γιατί βλέπεις δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Διαφορετικά θα πρέπει και αυτές να δεις να κάνει. Δεν υπάρχει στο Ολυμπιακού είναι. Έχει συμβόλαιο, μια χαρά, δεν μπορεί να σηκωθεί να φύγει μόνος του έτσι. Με τον Ταρέμι θα βρεθεί άκρη. Άμεσα νομίζω. Νομίζω έτσι. Θα το σίγουρο δεν μπορεί να είμαι. Νομίζω. Αλλά να επαναλαμβάνω, περιμένουμε κι άλλες αποχωρήσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Μπουκώνει πολύ ο Ολυμπιακός, γεμίζει πάρα πολύ το ρόστερ του.
1: Ωραία. Έγινε πάμπου. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός τώρα δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έχει όμως παιχνίδι το Σάββατο, έτσι. Τι θα δούμε.
0: Έχει μάτς το Σάββατο. Κοίταξε το άπτο νέο αποκτήθεντες. Δύσκολο να μπουν. Η πρόεδρο του Ανδοδίκερ τη υποπονήσω με τη Λίπα. Το παιδί δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ήταν ελεύθερο. Αλλά σίγουρα κάποια πράγματα θα αλλάξει. Αλλά μην νομίζουμε και extreme πράγματα. Δηλαδή σε πρώτη φάση, έτσι. Γιατί τώρα μπαίνουν οι καινούργοι παίχτες, θα του βάζει και σταδιακά. Άσε μια-δύο μέρες να δούμε και λίγο πώς θα κυλήσει.
1: Θα σε ρωτήσω ξανά την Παρασκευή, εντάξει.
0: Ναι, όχι. Αλλά μην νομίζουμε ότι, δηλαδή, για παράδειγμα, ότι ξαφνικά θα αλλάξει την δεκάδα όλοι με τη Λίπα.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Και, ειδικά στην άμυνα δεν έχει λόγο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, α δούμε πάλι το Ροντινέι δεξιά, αριστερά που ήταν ο Μπρούνο, τώρα μπήκε ο Τικνιζιάν. Εντάξει, το παιδί είναι έτοιμο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα τον έχει με τη Λίπα για να τον βάλει κατευθείαν δεκάδα. Αυτά θέλουμε να δούμε λίγο. Η στόπερ είναι. Σε όλη την προετοιμασία δεν θα αλλάξει κάτι. Στη μεσαία γραμμή ξέρω εγώ θα είναι ο Έσεϊ, για παράδειγμα, εύκολα. Θα βάλει το Φρόιλερ τόσο γρήγορα, νομίζω δύσκολο. Οπότε θα δούμε ποιο θα βάλει η παρτενέρ του. Και στου εξτρέμ και μπροστά, ακόμη τώρα γίνονται οι μεταγραφές. Δεν θα έρθει ο Γκονσάλε, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο που είναι να έρθει και να παίξει το Σάββατο. Δεν θα γίνει αυτό, ή τουλάχιστον να παίξει την αρχή. Ολικά μπει θα είναι.
1: Ωραία.
0: Αλλά σταδιακά θα αλλάζει ο Ολυμπιακός. Εβδομάδα θα αλλάζει. Είναι λογικό, θα τις βάζει με την Λίμπαρ στην ομάδα να παίξουν οι νέοι παίχτες. Γι' αυτό άλλωστε γίνονται οι μεταγραφές, για να μπει φρέσκο αίμα που λέμε, Κώστα, στην ομάδα του Ολυμπιακού.
1: Οκ. Okay. Έγινε, Πάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για το νεότερο. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πολλά τα ονόματα. Θα πρέπει να κρατάμε σημειώσεις για όσους είναι να έρθουν ή έχουν έρθει, είναι να έρθουν τις επόμενες μέρες. Και βέβαια για τους παίκτες που να φύγουν. Υπάρχει ένα μεταγραφικό ντεμάρα στον Ολυμπιακό μετά και τη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν από μερικές μέρες, όπου οριστικοποιήθηκε η παραμονή του Βάσκου τεχνικού, καθώς υπήρξαν πολλά σενάρια περί διαζυγίου με τους Ερυθρόλευκους. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω όσον αφορά στην ατζέντα της ημέρας, έχουμε στις 5 παιχνίδια για τη δεύτερη προγραμματική φάση του κυπέλου: Ζάκυνθος Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και σε 7 Πανσαραϊκός Πανθρακικός. Όλα τα παιχνίδια μπορείτε να τα ακούσετε από την Era Sport. Για τα playoffs του Champions League, στις 10 Νοημέγγεν Μπόντο Γκλίμτ, Celtic Λάσκ Λίντς, Σλόβαν Πρατισλάβα Τσέλι και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπά Μπακού. Είναι τα παιχνίδια που γίνονται σήμερα για τα playoffs του Champions League. Και βέβαια, παιδιά, αναφέρθηκα και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, καθώς έχουμε πλέον μπροστά μας την πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο πρόγραμμα ΑΕΚ Ηρακλής στις 8 του Σαββάτου, την ίδια ώρα Καλαμάτα Άρης και σε 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Την Κυριακή έχουμε σε 7.30 Όφη Βόλος, στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και σε 9.30 Πανετολικός Αστέρας. Ενώ όπως είναι γνωστό, αναβλήθηκε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, κάτι που ζήτησε ο Παναθηναϊκός εν όψη των αγώνων που έχει τόσο αύριο όσο και την ερχόμενη Πέμπτη με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς τρεις, ανώ τελεία, πάρε τα μηνύματάκια και σε λίγο ξαναμάζει.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στη σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα της Ερασπόρ. Γαβρίλ Ρεμούντος, περί της Κιτάλης, στη ρύθμιση των ήχων από τον Νίκο Τσιμπλάκη. Ο Άγγελος Μπάντζος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκλάς, στα μικρόφωνα, μέσα μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

0: μόλις αρχίσουμε στα ρεπορτάζ, θα πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος χθες ανακοίνωσε παίκτη, περιμένει κι άλλον το Σάββατο και βέβαια έχει μπροστά του και την πρεμιέρα του αθλήματος το Σάββατο το βράδυ με αντίπαλο την Καλαμάτα που επέστρεψε στην Super League. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Όντως, το Σάββατο μεσημέρι αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, να υποβληθεί σε ιατρικές και χειρουργικές εξετάσεις και να ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών σε μια κίνηση η οποία κατά μία αλλάζει τις ισορροπίες στην επιθετική γραμμή του Άρη, γιατί την κάνει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί προσθέτει δεύτερο παίχτη ο οποίος έχει την ικανότητα της κάθετης πάσας, της ατομικής προσπάθειας, το σούτ από τα 20 μέτρα, και αν ο Μανού Γκαρθία είναι ο παίκτης που ήταν στο πρώτο μισό της σεζόν 2024-25 πριν την πώλησή του, δηλαδή την Kansas City, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ ποιοτικό. Δηλαδή, αν συνυπολογίσουμε επίσης τον Παλάσιο δεξιά, τον Καρέ αριστερά και την κορυφή της επίθεσης, είτε τώρα Φαμίρ, είτε τον Κατεβέρε, είτε τον Μωρόν ακόμα, γιατί ενδεχομένως να αλλάξει λίγο το κλίμα για τον Μωρόν παρόντος του Μανού Γκαρθία, γι' αυτό το λόγο λέω ότι γίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η επιθετική γραμμή του Άρη. Ο Ρικάρντο Βέιο που ανέφερες νωρίτερα ανακοινώθηκε χθες, αγορά από τη Φαρέντσε. Ο Πορτογάλος θεματοφύλακας, ο οποίος ήταν ο τέταρτος goalkeeper της Εθνικής Πορτογαλίας στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου, αναμένεται να έχει θέση βασικού ή τουλάχιστον με αυτή την προοπτική αποκτήθηκε από τους Κίτρινους και περιμένουμε φυσικά την οριστικοποίηση και την άφηξη για την ακρίβεια του Ομάρ Ρίτσαρντς στο πλαίσιο αγοράς από την Nottingham Forest, με τον Ρίτσαρντς με τον οποίο υπάρχει συμφωνία ούτως ή άλλως για συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών, και περιμένουμε να δούμε πότε θα έρθει ο Ρίτσαρντς, ο οποίος βέβαια δεν θα είναι διαθέσιμος, το συζητάμε αυτό, στο παιχνίδι της πρεμιέρας με την Καλαμάτα. Εκεί πάντως τα ζητήματα είναι στην άμυνα, εντάξει. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό.
0: Εκεί πρέπει να βρει παίκτες και λύσεις, νομίζω, Βασίλη.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα του Άρη. Θα χρειαστεί και πάλι να παίξει υπηρεσιακό στόπερ ο Φρέντρικ Γκέντσεν.
0: Ψάχνει στόπερ πρώτα απ' όλα, έτσι.
1: Ναι. Του Μακούν δεν θα προχωρήσει. Μάλιστα, αποκαλύπτουν ένα γεγονός οι Βούλγαροι σήμερα. Ο Μακούν ζήτησε συνάντηση με τη διοίκηση της Λεύσκης Σόφιας. Η συνάντηση έγινε στην κουζίνα των αποδυτηρίων της Λεύσκη και ο Μακούν πήγε με ένα χαρτί στα χέρια του από μια πρόταση που είχε από άλλη ομάδα, δεν είναι του Άρη, και σύμφωνα με τους Βουλγαρούς την έσκησε το χαρτί και είπε στους ανθρώπους της Λεύσκη ότι δεν θέλει να φύγει από την ομάδα, και κάπως έτσι μπήκε στην αποστολή του αγώνα με την ΑΕΚ, και μάλιστα οι Βούλγαροι δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο να είναι στην εντεκάδα του δεύτερου αγώνα με την ΑΕΚ στην Αθήνα.
0: Την ερχόμενη Τετάρτη.
1: Ναι, την ερχόμενη Τετάρτη, ναι. Ο Άρης ψάχνει κεντρικό αμυντικό, έχει κάποιες περιπτώσεις τις οποίες διαπραγματεύεται, γιατί θα πάει με προσωρινή λύση το Γένσεν κόντρα στην Καλαμάτα. Και στα άκρα υπάρχει θέμα. Ο Πετρίς μπήκε βέβαια στο πλάνο, μπήκε στο πρόγραμμα των προπονήσεων. Δεν είμαι σε θέση να σου πω αν θα έχει θέση βασικού. Σίγουρα να δούμε τι θα γίνει και με τον Φατιγκά, για τον οποίο υπάρχει εδώ και καιρό μια πληροφορία η οποία θέλει ομάδα του εξωτερικού να έχει καταθέσει πρόταση για την αγορά των δικαιωμάτων του Φατιγκά. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν έχει την πολυτέλεια να προχωρήσει αυτή την ενέργεια, γιατί υπολογίζοντας και τον Ρίτσαρντς και τον Πετρίς, μαζί με τον Φατιγκά έχει όλα και όλα τρεις πλάγιους μπακ. Και ο Φατιγκά μάλιστα με τη δυνατότητα να παίξει και στις δύο πλευρές. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο ο Άρης να πάει τώρα σε πώληση του Φατιγκά, παρότι έχει πρόταση στα χέρια του. Έχουμε βέβαια κάποιες ημέρες, έχουμε δύο ημέρες
0: ακόμα ναι,
1: για τον αγώνα με την Καλαμάτα για να δώσουμε στο
0: πιθανά απλά, ναι, πιθανές ναι. Σκέψεις του Γρηγορίου.
1: Εντάξει, έτσι, τώρα άμα κρίνω από τον αγώνα με την αναγκίνηση Καρδίτσας, δεν νομίζω να αλλάξει και πολλά πράγματα.
0: Ναι, γιατί φαντάζομαι χρησιμοποιήσε έναν δεκάδα που θα θέλει να δώσει ρυθμό εν ώψη της πρεμιέρας.
1: Ναι, θα έχει στην κορυφή, τον Παλάσιο θα έχει δεξιά, τον Καρέ θα έχει αριστερά. Γιατί ο Γκαρέ στον άξονα δεν λειτουργήσε. Για τον άξονα θα έχουμε μια αμφιβολία. Ο Μπασίρου λογικά θα είναι στο αρχικό σχήμα μαζί με τον Ράσι στον άξονα. Του στόπερ τους είπαμε. Το Φαντιγκά τον είπαμε στη μια πλευρά. και τα ερωτηματικά είναι δύο θέσεις. Ένα, μία πίσω από το φορ και ο αριστερός ο fullback.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, αν θα δώσει θέση βασικού στον Πετρής, θα είναι εύκολο για την τετράδα της άμυνας.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου. Να σκαλιάζομαστε για την νότερο. Να σκαλιάζομαστε.

0: Λοιπόν, θα βάλουμε μια μικρή παρένθεση στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο μπάσκετ, γιατί και εδώ έχουμε θεματάκια αρκετά. Το ένα έχει να κάνει βέβαια με την κόντρα Ολυμπιακού και Γουόκαπ, η οποία πλέον έχει φτάσει στα άκρα, με τον παίχτη να έχει προσφύγει στα αρμόδια όργανα ζητώντας να μείνει ελεύθερος. Κάτι βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο να γίνει αυτό, που έχει συμβόλαιο. Και από την άλλη, έχουμε και εθνική ομάδα, η οποία ξεκινά την προετοιμασία της για την τελική φάση των προκριματικών του Μπάσκετ. Έχει δύο φιλικά μπροστά της, το Σάββατο και τη Δευτέρα. Μίλησε και ο Βασίλης Πανούλης. Λοιπόν, Δημήτρης Μπούκας μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, λοιπόν, αρκετά τα θεματάκια. Ας ξεκινήσουμε έτσι με το πιο πρόσφατο, γιατί βρεθήκαμε κιόλας και στην Media Day της Εθνικής Ανδρών σήμερα. Στα βοηθητικά έγινε η προπόνηση της Εθνικής Ανδρών. Πολύ καλό το κλίμα. Πολύ καλό το κλίμα. Υπάρχει αισιοδοξία. Και αυτό που αλλιεύσαμε είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση εν ώψη των δύο κρίσιμων αγώνων με την Ουκρανία και την Ισπανία. Θυμίζω ότι αυτά είναι τα παιχνίδια στα οποία εμπολείς. Δεν θα κριθεί η πρόκληση, απλά θα δούμε αν η Ελλάδα θα έχει σοβαρές ελπίδες να αποκριθεί στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ το 2027. Θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει 3-3 ρεκόρ από την πρώτη φάση των προκριματικών. Ο Βασίλης Πανούλης είπε ότι δεν υπάρχει πίεση στην ομάδα. Παραδέχτηκε ότι έγιναν λάθη στα προηγούμενα παράθυρα, όμως όλα και όλοι το έχουν αφήσει πίσω τους, ώστε να φέρουν αυτές τις δύο νίκες που χρειάζεται τόσο πολύ η Ελλάδα. Επίσης, να πούμε ότι, επειδή το μιλήσαμε και λίγο και με τον Ζακ Μελάγης, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Νίκος Ολοκαβόπουλος σε αυτούς τους δύο αγώνες. Χθες αφήσαμε ένα παράθυρο, όμως σήμερα, επειδή είδαμε και τον γιατρό και μας μίλησε ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση καμία, έτσι.
1: Όχι, γιατί θέλει ακόμα ξεκούραση και είναι εξαιρετικό. Υπάρχει μεγάλο κίνδυνο υποτροπής σαν αγωνιστή σε δύο τόσο πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Καθώς, όπως μας είπε και ο κότσες Σπανούλης, όποιοι αγωνιστούν, θα πρέπει να τα δώσουν όλα για να κερδίσουν Ουκρανία και Ισπανία. Άρα, ο Νίκος Ολοκαβόπουλος, επειδή ακόμα προπονείται εμένα, αλλά σε πολύ χαλαρούς ρυθμούς, δεν θα είναι σε θέση να ενισχύσει την εθνική ομάδα. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα στην εθνική ομάδα. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο από τη μεριά του είπε ότι κανείς δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού από το παγκόσμιο κύπελλο. Δηλαδή, δεν περνάει καν από το μυαλό των παιχτών. Πράγμα το οποίο δείχνει και την αυτοπεποίθηση, αλλά και το know-how αυτής της ομάδας. Καθώς θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά χρόνια από το να απέχει από μια μεγάλη διοργάνωση, και αυτή η φουρνιά παιχτών δεν έχει λείψει από τελικές φάσεις, και όλοι είναι αισιόδοξοι για τον τελικό στόχο, ο οποίος είναι η πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ. Δεν υπάρχουν, βέβαια, πρέπει να το πούμε αυτό, προβλήματα τραυματισμών για την εθνική ομάδα. Είδαμε και να υπάρχει και πολύ καλό κλίμα, δηλαδή είδαμε και τον Νίκα Λάθη, ο οποίος είναι ο πιο παλιός σε αυτή την προετοιμασία. Θυμίζω ότι είναι 37 χρόνο ο Νίκα Λάθης και παίζει ανελιπώς στις εθνικές ομάδες. Έχει χάσει μόλις δύο, όχι τρεις διοργανώσεις, και παίζει από το 2009, και πλέον είναι έτσι ο πιο μεγάλος σε ηλικία, έχει τις περισσότερες παραστάσεις, όμως έχει το ίδιο κίνητρο, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με το που τον κάλεσε ο κότς Πανούλης, ο Νίκα Λάθης είπε κατευθείαν
0: τον ναι. Αποκρίθηκε στο κάλεσμα, έτσι.
1: Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό. Θυμίζω ότι πέρσι δεν αγωνίστηκε στο μπάσκετ του Χαρακλείου Μεταλλίου. Είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού με το γονατό του και δεν εκπροσώπησε την εθνική ομάδα μας. Είναι και πάλι εδώ και σίγουρα θα έχει έτσι πολύ μεγάλες ευθύνες, καθώς θα είναι αυτός ο βασικός κουμανταδόρος της εθνικής, καθώς είναι ο παίκτης με τις περισσότερες παραστάσεις.
0: Δημήτρη, πάμε και στο πιο ιδρυκαδόρικο θέμα.
1: Πάμε τώρα. Ο Γουόκαπ έκανε κάτι για το οποίο οι περισσότεροι μείναμε λίγο με το στόμα ανοιχτό, καθώς γνωρίζαμε ότι οι σχέσεις του παίχτη και τον ανθρώπου του με τη διοίκηση του Ολυμπιακού είχαν ψυχραθεί πάρα πολύ. Όμως λίγοι περίμεναν αυτό που έκανε, δηλαδή να προσπαθήσει να κάνει μονομερή τη σύμβασή του, δηλαδή και να απαιτήσει ουσιαστικά από τον Ολυμπιακό να τον αφήσει ελεύθερο. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει το πάνω χέρι σε αυτό, καθώς ο παίκτης δεσμεύεται.
0: Έχει συμβόλαιο, έτσι είναι.
1: Ακριβώς. Και επειδή ο Ολυμπιακός ήταν πολύ σωστός και με τα οικονομικά δεδομένα, δηλαδή δεν χρωστάει στον παίκτη, ούτε χρησιμοποίησε τον παίκτη. Δηλαδή, παράδειγμα, αν ένας παίκτης έχει πρόβλημα τραυματισμού και η ομάδα ρισκάρει την υγεία του βάζοντας τον να παίξει, τότε θα υπήρχε ένα παραθυράκι ώστε οι άνθρωποι του WOCAP να πάνε στο ανώτερο δικαστήριο της FIBA και να επικαλεστούν ότι η ομάδα δεν με σεβάστηκε. Αλλά, άρα δεν ισχύει ούτε αυτό. Άρα ουσιαστικά αυτό που λέει η διοίκηση του Ολυμπιακού είναι το απόλυτο σωστό, ότι αν ο παίχτης δεν παρευρεθεί στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, η οποία είναι αύριο, με τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, τότε δεν ξέρω τότε τι μπορεί να κάνει η διοίκηση του Ολυμπιακού. Να του κάνει διακοπή συμβολέου, να τον έχει στη τάξη του.
0: Ανενεργό, χωρίς να παίζει έτσι.
1: Ακριβώς. Το πάνω έχει, δηλαδή, το έχει ο Ολυμπιακός. Απλά η κίνηση αυτή του walk-up έγινε ώστε να πιέσει τον Ολυμπιακό να
0: είτε τον αποδεσμεύσει. Είτε να τον αφήσει ελεύθερο, είτε να δεχτεί την πρόταση της
1: Ντουμπάι.
0: Ναι, γιατί να τον αφήσει ελεύθερο θα είναι αδύνατο έτσι.
1: Απλά είναι πολύ έτσι άκομψος, να το πούμε έτσι, ο τρόπος του walk-up. Καθώς θυμίζονται, ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν απασχόλησε ποτέ τα media, δηλαδή είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τη διοίκηση και με το προπονητικό επιτελείο. Θυμίζω ότι είναι ο απόλυτος εκφραστής του συστήματος του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι το βασικό playmaker από το 2022 που αποκτήθηκε από τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Αλλά τώρα νομίζω έχει ραγίσει το γυαλί, δεν ξανακολλάει. Απλά δεν γνωρίζουμε τι κινήσεις θα κάνει ο Ολυμπιακός αν ο παίχτης δεν παρευρεθεί αύριο, ξαναλέω.
0: Ναι, είναι η πρώτη, έτσι.
1: Στην πρώτη επίσημη συγκέντρωση για τη νέα σεζόν των πρωταθλητών Ευρώπης. Αναμένουμε με ανυπομονησία το τι θα συμβεί. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι και σήμερα η Μύκονος έκανε με τη Σαράτσι και αυτή την πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Βαγγελή Ζιάκου. Και θυμίζουμε να το πούμε γι' αυτό ότι και η Μύκονος για πρώτη φορά στην ιστορία της θα συμμετέχει φέτος στην Ευρώπη στη διοργάνωση του FIBA Europe Cup.
0: Έγινε. Δημήτρη, μου σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δεν είμαστε γιώτη νεότερο. Κυρίως είναι κόντρα Ολυμπιακού Γόκα. Εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα των όσων δήλωσε νωρίτερα ο Βασίλης Πανούλης.
2: Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μόνο ένα στόχο που έχουμε βάλει, να περάσουμε στο παγκόσμιο. Μέσα από τη διαδρομή, όλοι ξέρουμε τη διαδικασία των παραθύρων, θα υπάρχουν και καλές και άσχημες στιγμές. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε όλες τις καταστάσεις και σίγουρα δεν μας άρεσε η εικόνα μας στο προηγούμενο παράθυρο, μην γελιόμαστε. Βέβαια, το κάναμε πάρα πολύ μεγαλύτερο από δύο κακές εμφανίσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Κανένας θέλει να χάνει, κανένας δεν θέλει να έχουμε αυτή την εμφάνιση, αλλά έγινε και πρέπει να οργανωθούμε και να παραστούμε καλύτεροι σε αυτό το παράθυρο.
3: Οι πρώτες εντυπώσεις από το πώς είναι τα παιδιά αυτή τη στιγμή στις αυτές τις πρώτες προπονήσεις?
2: Εντάξει, όλα είναι καλά. Τα παιδιά καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα και λίγο παραπάνω να προετοιμαστούμε. Έχουμε στοχεύσει το παιχνίδι με την Ουκρανία. Όλα γίνονται για αυτό το παιχνίδι. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι. Και είμαι σίγουρος ότι θα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο.
4: Πόσο διαφορετική περιμένετε την ομάδα σχέση με το προηγούμενο παράθυρο?
2: Εντάξει, κοίτα, πλέον έχω καταλάβει ότι σε κάθε παράθυρο πολλές φορές οι ομάδες είναι διαφορετικές. Δεν είναι εύκολο και για μας συνέχεια να έχουμε διαφορετικούς παίκτες, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε δύο εβδομάδες να προετοιμαστούμε. Έχουμε και δύο φιλικά, κάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε, πιστεύω, και την ποιότητα και τον εγωισμό να βγάλουμε μια καλύτερη εικόνα.
3: Επικεντρωθήκατε περισσότερο στο μάτς με την Ουκρανία. Υπάρχει και ένα παιχνίδι με την Ισπανία. Την αντιμετωπίσαμε πέρσι στο Ευρωμπάσκετ και την κερδίσαμε. Είναι μια αντίπαλη που παραδοσιακά μας ζορίζει. Είναι και αυτή όμως σε μια διαφορετική φάση τον τελευταίο καιρό, ανανέωσης.
2: Αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας υπάρχει μόνο η Ουκρανία. Υπάρχει μόνο πώς εμείς θα παρουσιαστούμε στην καλύτερη κατάσταση και σωματικά και πνευματικά. Κάθε μέρα τα παιδιά δουλεύουν για να είναι στην καλύτερη κατάσταση που μπορούν. Προέρχονται από. Όλοι πήγανε διακοπές, όλοι ξεκουράστηκαν. Σίγουρα όταν έρχεσαι μετά από καλοκαίρι χρειάζεται κάποιες μέρες, εβδομάδα, 10 μέρες να συνέλθεις, να ξαναβρεις τα πατήματά σου, τη φυσική σου κατάσταση. Οπότε έχουμε επικεντρώσει σε μερικά θέματα που πιστεύω θα μας βοηθήσουν να είμαστε σε καλή κατάσταση.
5: Πώς αισθάνεσαι ότι τα παιδιά έχουν αυτό το sense of urgency που έχει... Μας έχει επιβληθεί τέλος πάντων με αυτά τα αποτελέσματα που είχαμε, αντιλαμβάνονται ότι η εθνική ομάδα βρίσκεται σε κίνδυνο και πρέπει να πάει στο παγκόσμιο.
2: Εντάξει, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει πίεση. Υπάρχει πιο πολύ εγωισμός και ξέρεις ότι δεν μας άρεσε όλο αυτό που έγινε στο προηγούμενο παράθυρο. Μας άρεσε ο τρόπος που παίξαμε, ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε τις ομάδες, ο τρόπος που διαχειριστήκαμε τις καταστάσεις. Οπότε μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο κακό. Αυτή η ομάδα και μην ξεχνάμε ότι κέρδισε μετάλλιο πριν ένα χρόνο. Καλώς ή κακώς, περιμένουμε μια-δύο καλές εμφανίσεις κατευθείαν για να φορτώσουμε τεράστια πίεση. Και καλά κάνουν πολλοί, αλλά εμένα δεν με αγγίζει αυτό. Εμένα με αγγίζει ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι η διαχείριση του καταστάσεων. Ποτέ τα πράγματα δεν πάνε μόνο άσχημα ή μόνο καλά. Το θέμα είναι να διαχειρίζεις τις καταστάσεις, να λαμβάνεις ευθύνη σου, να βλέπεις τα λάθη σου και να βελτιώνεις.
0: Λοιπόν, αυτό είναι απόσπασμα των όσων δήλωσε νωρίτερα ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, ο Βασίλης Σπανούλης. Επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά. Πάμε Πανετολικό, καθώς έχουμε ενίσχυση της ομάδας του Αγρινίου. Λοιπόν, περισσότερα από τον Μπάμπη Πλάκο, μάλιστα με δύο παίκτες από ό,τι βλέπω, δύο συμφωνίες. Λοιπόν, Μπάμπη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Μπάμπης Πλάγος.
6: Ναι, ναι.
0: Ωραία, σ' ακούμε.
6: Ωραία, γεια σας.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, βλέπουμε ότι... Δεν ξέρω αν μας ακούς, γιατί υπάρχει ένα κενό. Δεν ξέρω, Μπάμπη, μας ακούς τώρα?
6: Εγώ σας ακούω πάρα
0: ωραία,
6: πολύ καλά.
0: Ωραία, τέλεια. Τώρα σας ακούμε κι εμείς. Λοιπόν, ναι. Μπάμπη, βλέπουμε ότι υπάρχουν κινήσεις στο Πανετολικό και χθες, συμφωνία και σήμερα, έτσι.
6: Ναι, υπάρχουν κάποιες κινήσεις για να κλείσει το, ουσιαστικά το ρόστερ. Τους επιθετικούς τους οποίους χρειάζεται ο Πανετολικός. Το είχαμε πει και αρκετά νωρίς ότι ουσιαστικά ο ίδιος ο Γιάννης Αναστασίου είχε πει ότι οι κινήσεις στην γραμμή της επίθεσης θα είναι και οι πιο χρονοβόρες και θα είναι και οι τελευταίες κινήσεις, και πραγματικά έτσι έχει γίνει. Οι κινήσεις οι οποίες ήταν αναμενόμενες τις προηγούμενες μέρες, όπου υπήρχε η αίσθηση ότι θα κλείσουν δύο επιθετικοί. Μιλάω για τον Γάλλο τον Αρή και τον Τούτσι τον Αλβανό. Κινήσεις οι οποίες όμως δεν εμποδοδόθηκαν για διαφορετικούς λόγους. Η πρώτη του Αρή, γιατί στις εκτάσεις που έγιναν σε εργομετρικές δεν άφησε καλά αποτελέσματα, δεν είχε καλά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να μην κλείσει η συμφωνία από την πλευρά Πανετολικού, ενώ για τον Τούτσι Σπάρτα Πράγας, η ομάδα του ήθελε δεν τα έβρισκε ουσιαστικά με τον Πανετολικό για την παραχώρησή του, και τελικά από ό,τι διαβάσαμε τον τύπο, η Ολύμπια Λουδιάνας είναι η ομάδα η οποία, στην οποία καταλήγει τελικά ο ποδοσφαιριστής. Αυτό που έγινε σήμερα γνωστό είναι ότι για τη θέση του επιθετικού του ΦΟΡ, ο Ματέι Μεχία, 23 ετών, Κολομβιανός επιθετικός ΦΟΡ, είναι ο παίκτης ο οποίος τελικά συμφώνησε με την ομάδα του Πανετολικού. Επαναλαμβάνω, Ματέο Μεχία είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έρθει αύριο στο Αγρίνιο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε από τις υποδομές της Σαραγώσα, αν και Κολομβιανός, ήταν δηλαδή από μικρό στην Ισπανία, ξεκίνησε από τις υποδομές της Σαραγώσα, στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για τη Manchester United με 700.000 ευρώ σε μικρή ηλικία, έμεινε εκεί μέχρι το 2024 και από εκεί και πέρα δόθηκε στην Σεβίλη Βίτα και στην Μπούργος, μια ομάδα η οποία τον είχε μέχρι και τώρα, που τον απέκτησε με δανεικό τρόπο και με όψιον αγοράς ο Πανετολικός. Είναι ένας παίκτης που ο οποίος είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Κολομβίας, έπαιζε όπως είπα στην Μπούργος, στη Λα Λίγκα 2 δηλαδή, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Ένας παίκτης που έχει 110 αγώνες στα πόδια του, με 20 γκολ και 11 ασίστ, πάρα πολύ καλά τα νούμερα τα οποία έχει. Επίσης πρέπει να σου πω ότι σήμερα έρχεται στο Αγρίνιο ο Σαλιφού Σουμά, ένας παίκτης που είναι από την Γουινέα Εξτρέμα, αγωνίζεται επιθετικός κι αυτός. Ήρθε ως δανεικός από την Μάλμε, εκεί όπου έπαιζε, και ήταν δανεικός κι αυτός, είναι διεθνής με τα χρώματα της ομάδας της Γουινέας. Τώρα η τρίτη μεταγραφή, η οποία για τον χώρο της επίθεσης, υπάρχει μια τρίτη μεταγραφή η οποία ετοιμάζεται να ανακοινωθεί και αυτή. Ελπίζουν ότι θα κλείσει, αν όχι σήμερα τουλάχιστον αύριο. Είναι ένας γνωστός παίκτης, είναι ο Ιουσούφ Μπάτζη, ένας παίκτης ο οποίος πέρυσι από το Γενάρη αγωνίστηκε στον Πανετολικό. Άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις, υψηλός φορ, αρκετά ψηλό, δυνατό παιδί. Τον γνωρίζουν στην...
0: Είναι μια safe επιλογή, Μπάμπη, γιατί τον γνωρίζουν από το περασμένο του πέρυσι. Είχε 2 γκολ, 4 ασίστ. Εντάξει, πρόσφερε αυτό που ήθελαν. Έτσι, και σου λέει, αφού δεν θέλει και χρόνο προσαρμογής, έχει ξαναπεράσει από το Πανετολικό, ήταν στον Πανετολικό το προηγούμενο εξάμηνο. Άρα, νομίζω ότι μια επιλογή, αυτό που λέμε, ασφαλής. Έτσι.
6: Είναι ένας παίκτης ο οποίος άφησε καλές εντυπώσεις πέρυσι. Άρεσε στους φίλους του Πανετολικού. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος λέγαμε στο τέλος της σεζόν ότι μάλλον θα αποχωρήσει, γιατί είναι μια καλή επιλογή και θα επιστρέψει στην Άρχο στη Δανία, όπως και πραγματικά έγινε. Αλλά φαίνεται ότι δεν τον υπολόγιζαν πάρα πολύ οι Δανείοι. Επέμεινε ο Πανετολικός και ζητάει πάλι ουσιαστικά να παραταθεί ο δανεισμός
0: του για ένα ακόμα χρόνο. Ναι, έτσι.
6: Για ένα χρόνο. Θα δούμε.
0: Έγινε, Πάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εδώ είμαστε για το νεότερο. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
6: Να είσαι καλά, γεια.
0: Λοιπόν, για το ρεπορτάζ του Πανετολικού, πάμε στον Βασίλη Κούβαλη για Αστέρα Τρίπολης και Καλαμάτα. Θα ξεκινήσουμε με τον Αστέρα Τρίπολης. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
7: Καλό μεσημέρι, Κώστα, και στους ακροατές.
0: Με το αριστερό η χρονιά για τον Αστέρα, έτσι.
7: Ανώμαλη προσγείωση, θα έλεγα, κυριολεκτικά. Άλλα πράγματα περίμενα να δουν από τους παίκτες, από την ομάδα συνολικά, και άλλα είδαν οι φίλοι του Αστάκτορ. Κυριολεκτικά δεν έφυγε εδώ ο Αστέρας εχθές, απέναντι στο Λεβαδιακό, σε ένα μάτς τελικό που ήταν ένας θεσμός που είναι του κυπέλου και έμεινε εκτός από πολύ
0: νωρίς. Ναι, πρώτος στόχος χάθηκε από τον Αύγουστο, έτσι.
7: Ακριβώς.
0: Εντάξει, στόχος δεν εννοώ να το κατακτήσει, αλλά τουλάχιστον να είναι στη League Phase, δηλαδή εκεί θα φτάσει ο περισσότερο μπροστά, πολύ ψηλά στο κύπελο, έτσι.
7: Ο ένας στόχος πήγε στράφη, να το πω λαϊκά. Είναι το χειρότερο όμως από όλα, είναι η εικόνα της ομάδας. Εντάξει, τύθηκε με 2-0. Θα μπορούσε να έχει δεχτεί και άλλα γκολ, αλλά δεν έκανε καμία προσπάθεια στο να δείξει κάτι σαν ομάδα και μας ευνηδίασε και εμάς, γιατί βλέποντας τον Αστέρα στο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας, έδειξε ότι είναι όχι απλά έτοιμος, σαν να έχει παίξει 10 παιχνίδια πρωταθλήματος. Όμως επειδή το είχαμε διευκρινίσει αυτό, άλλα τα φιλικά, άλλα τα παιχνίδια κυπέλου, άλλα του πρωταθλήματος, καμία σχέση. Να το βάλουμε γενικά τα επίσημα παιχνίδια. Έχουν άλλη πίεση, άλλο άγχος, άλλο στόχο, και έδειξε ότι δεν μπορεί ο Αστέρας να ανταποκριθεί και ότι ακόμα δεν είναι έτοιμος ξεκάθαρα. Ανοίγει τώρα και η κουβέντα πάλι, μήπως χρειαστεί και κάποιες μεταγραφές ακόμα. Σίγουρα αυτό θα συζητηθεί και στο εσωτερικό της ομάδας, από τους ανθρώπους εννοώ που κινούν τα νήματα, γιατί έδειξε φοβερές αδυναμίες σε όλες τις γραμμές ο Αστέρας. Και στην άμυνα, και στο κέντρο, και στην επίθεση. Αν πούμε κυρίως στην επίθεση, δεν δημιούργησε ούτε μία επικίνδυνη κατάσταση απέναντι στην αιστεία του Λεβαδιακού.
0: Ναι, ήταν πολύ πιο εύκολη η πρόκριση για το Λεβαδιακό από ό,τι θα περιμένω ακόμα και σε Λεβαδιά, νομίζω, Βασίλη.
7: Ακούσα αυτό το 2-0 και λες εντάξει 2-0.
0: Αν όχι, όχι,
7: το
0: είναι,
7: όμως,
0: είναι διαφορετική εικόνα το
7: αγώνα. Ναι, η εικόνα είναι συντριπτικά υπέρ του Λεβαδιακού όλα. Όλα, οι ευκαιρίες, η κατοχή μπάλας, τα πάντα, με τον Αστέρα να δείχνει ομάδα κατώτερης κατηγορίας. Βέβαια όλο αυτό, για να μην φέρουμε και την καταστροφή, δεν τη φέρουμε εμείς, μπορεί να αλλάξει σε 2-3 αγωνιστικές, 4, αλλά δεν υπήρχε χρόνος τώρα για το κύπελο. Έπρεπε να είσαι έτοιμος στο δυνατό σημείο που θα μπορούσες, όμως έδειξε ότι δεν ήταν έτοιμος ο Αστέρας Άκτορ. Πρέπει να συνεχίσει, υπάρχει το παιχνίδι και ευτυχώς που υπάρχει άμεσα παιχνίδι, το μάτς με τον Πανετολικό για
0: την Κυριακή το βράδυ σε 9:30, έτσι.
7: Ακριβώς, και εκεί μπορεί να αλλάξει την εικόνα του και να είναι καλύτερος, γιατί το πρωτάθλημα πλέον μετράνε οι βαθμοί και είναι και ο μοναδικός στόχος που μπορεί να κινηθεί ο Αστέρας Άκτορ.
0: Ωραία.
7: Αυτά είναι τα νέα για τον Αστέρα.
0: Πάμε και στην Καλαμάτα που μπαίνει σήμερα στο κύπελο εκείνη, έτσι.
7: Αυτή την ώρα η Μαύρη Θύελλα, όπως και ο Πανετολικός, γιατί άκουγα και τον συνάδελφο πριν από λίγο, τον Μπάμπη Πλάγο, βρίσκονται στο Ελ Πάσο, στο γήπεδο της Καλλιθέας, όπου η Καλαμάτα σαν ομάδα Super League 1 θα μπει στο θεσμό του κυπέλου και θα αντιμετωπίσει για το δεύτερο προβληματικό γύρο τον Πανετολικό. Μια Καλαμάτα με τις 18 μεταγραφές παικτών, με νέο προπονητή, με τελείως διαφορετική φιλοσοφία και σκέψη. Όμως αυτά όλα θα τα δούμε, έτσι, μια πρώτο δείγμα σε επίσημο παιχνίδι σήμερα στις 5:15, που θα ξεκινήσει σε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά, που θα ξεκινήσει το παιχνίδι, για να πάρουμε μια γεύση από την Μαύρη Θύελλα της φετινής σεζόν, που βέβαια δεν μπορούμε να σας πούμε κάποια πράγματα όσο αφορά εντεκάδα και τα υπόλοιπα, γιατί υπάρχει και αυτή η διομορφία, καλό, πάρα πολύ καλό, που παίζουν δύο παίκτες κάτω των 22 ετών.
0: Όντως είναι καλό, και εγώ συμφωνώ ότι είναι καλό, Βασίλη.
7: Εγώ θα έβαζα και άλλους παίκτες, να ξέρεις.
0: Στο κύπελο,
7: Κώστα. Και θα το έβαζα και στο πρωτάθλημα της Super League να ισχύει αυτό, αν είχα τη δυνατότητα και είχα τέτοια δύναμη. για να μπορέσουμε να δούμε και Έλληνες παίκτες που έχουν ταλέντο και δεν είναι πολύ καλύτεροι οι ξένοι που έρχονται κάποιες φορές. Αν είναι πολύ καλύτεροι, είναι μάλιστα να πάρεις ξένους και να παίζουν. Αλλά και τα νέα παιδιά, οι Έλληνες έχουν ταλέντο και θέλουν την ευκαιρία τους. Έλεγα λοιπόν ότι δεν ξέρουμε ποια εντεκάδα θα παρατάξει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, γιατί σίγουρα θα υπάρξει συνδυασμός και στο μυαλό και το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Άρη.
0: Για την πρεμιέρα του προγράμματος, έτσι.
7: Για την πρεμιέρα της πρώτης αγωνιστικής Super League 1, και εδώ να διευκρινίσουμε ότι είναι ήδη σε διάθεση για τους φίλους της ομάδας της Καλαμάτας τα εισιτήρια. Στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης η αναμέτρηση. Θα βγει η αναλυτική ανακοίνωση.
0: Ωραία.
7: Για όποιους έχουν πάρει εισιτήριο μεμονωμένο, πού αντιστοιχεί στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης και σε ποια θύρα το εισιτήριό τους. Πρώτον, και δεύτερον, ότι η ΠΑΕ Καλαμάτα με τον Γιώργο Πρασά, που είναι ο ιδιοκτήτης αλλά και ο μεγαλομέτοχος, να ανακοινώνει η ΠΑΕ Καλαμάτα ότι θα βάλει δωρεάν λεωφορεία για τη μετακίνηση των φίλων της Μαύρης Θύελλας για να έρθουν από την
0: Καλαμάτα στην Τρίπολη, έτσι.
7: Μεσσηνία, στην Καλαμάτα ή από τη Μεσσηνία γενικά στην Τρίπολη να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση χωρίς αντίτιμο στο λεωφορείο, αλλά πρέπει με βασική προϋπόθεση να έχει πάρει κάποιος εισιτήριο και να το δείξει, είτε το ηλεκτρονικό που δείχνουμε βέβαια, ναι, το λεωφορείο για να πάρει θέση και να έρθει στην Τρίπολη.
0: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ Βασίλη μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και από τον Βασίλη Κούβαλη και τα ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας, θα βάλουμε εδώ στην παρέα μας τον Άκη Λομπάτζιο για τα ρεπορτάζ της Κηφισιάς και του Λεβαδιακού. Η Κηφισιά έχει και μεταγραφές. Ο Λεβαδιακός χθες έδειξε ότι συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι. Λοιπόν, Άγγελε, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε την Κηφισιά. Έχει μεταγραφεί και παίζει κιόλας, έτσι το απόγευμα.
8: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πολύ σωστά. Η Κηφισιά ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Πανσεραϊκό για τη μεταγραφή του Γιάννη Δοϊρανλή. Η συμφωνία είναι για αγορά, παρόλο που ο Πανσεραϊκός θα κρατήσει και ένα ποσοστό μεταπόλησης γύρω στο 20%. Είναι τριετές το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Δοϊρανλής. Και σύντομα θα είναι και στην διάθεση του Σεμπάστιαν Λέτο. Πρόκειται για ένα χαφ ο οποίος μπορεί να διαθέσει πολλά τρεξίματα στη μεσαία γραμμή και έχει και διαφορετικά στοιχεία από τους άλλους μέσους. Την σεζόν που μας πέρασε με τη φανέλα του Πανσεραϊκού μέτρησε 27 εμφανίσεις, ενώ σκοράρε και μία φορά. Ενώ να πούμε πως πέρα από τον Δοϊρανλή, η Κηφισιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται και στην αναζήτηση για την θέση του στόπερ. Ενώ σήμερα δίνει και ένα παιχνίδι κυπέλου για τα αποκριματικά της League Face απέναντι στη Ζάκυνθο στις 5 ώρα. Ένα παιχνίδι που είναι το άτυπο φαβορή η Κηφισιά. Παίζει με έναν υποδέστερο αντίπαλο όπως είναι η Ζάκυνθος. Αλλά είναι αμφίροπα πάντως το αποτέλεσμα. Να δούμε πώς θα εμφανιστεί η Κηφισιά και να δούμε πώς θα εμφανιστεί και η Ζάκυνθος, η οποία στρέφει και αυτή το βλέμμα της προς το πρωτάθλημα που θα αγωνιστεί.
0: Και η Κηφισιά και αυτή που κοιτάει και το πρωτάθλημα μπροστά της, αν και τελικά έχει το περιθώριο γιατί δεν αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό αυτή την εβδομάδα.
8: Ναι, ναι, αναβλήθηκε ο
0: αγώνας. Μέχρι το πρώτο επίσημο όσο αφορά στο πρωτάθλημα έχει πάει για την άλλη εβδομάδα.
8: Ναι, σωστά.
0: Πάμε στο Λεβαδιακό. Νομίζω ότι ο Λεβαδιακός, αν και υπήρξαν αλλαγές και στο ρόστερ και κυρίως στον πάγκο με την παρουσία του κ. Χαραλάμπους πλέον σε σχέση πέρσι τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ήταν όπως πέρσι, έτσι.
8: Ναι, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, ναι, την περσινή σεζόν. Καινούριος προπονητής, φαίνεται με τη μία να μπήκε στο κλίμα της ομάδας. Πήρε την ομάδα στην ουσία ακριβώς από εκεί που σταμάτησε πέρσι. Δείχνει ότι και φέτος ο Λεβαδιακός θα σκοράρει αρκετά όπως το έκανε και πέρσι. Το καινούριο απόκτημα, ο Αγκουστίν Ουρζή, πέτυχε τα δύο γκολ. Δείχνει ότι.
0: Συστήθηκε με δύο
8: τέρματα, τον καλύτερο πέτσι, τρόπο, ναι, που θα μπορούσε να συστηθεί, ναι. Ο Αστέρας Τρίπολης, μία κόκκινη κάρτα στο 34ο λεπτό, έδειξε ότι δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει και το ρυθμό του Λεβαδιακού, αλλά και την ποιότητα που διαθέτει το ρόστερ των Βιωτών. Από εκεί πέρα ο Λεβαδιακός τώρα στρέφει τα βλέμματά του στο πρωτάθλημα.
0: Στην Τούμπα την Κυριακή.
8: Στην Τούμπα, ναι, πολύ σωστά. Και γενικά έχει ένα πρόγραμμα φωτιά ο Λεβαδιακός.
0: Στο ξεκίνημα.
8: Ναι. Παίζει και
0: Πάω και υποδέχεται μετά Παναθηναϊκό.
8: Μετά κάπως ηρεμούν τα πράγματα που πάνε τελικά και φυσικά.
0: Ναι.
8: Και υποδέχεται στις 19 Σεπτεμβρίου τον Ολυμπιακό.
0: Αλλά ξεκινάει με πολύ δύσκολα.
8: Στα πρώτα 6 παιχνίδια έχει 3 ντέρμπι, ας πούμε. Οπότε θα δείξει μέρα με τη μέρα, προπόνηση με προπόνηση.
0: Ωραία.
8: Η ομάδα θα γίνεται καλύτερη.
0: Έγινε, Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Καλή
0: να
8: είσαι
0: καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα, σε λίγο ξανά μαζί.
9: Ερασπορ 101,8.
10: Γιάννη.
11: Έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φορά κράνος.
13: Φορά κράνος.
9: Φορά κράνος.
12: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
0: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η συνέντευξη τύπου του Γιάνγκο Πνίστρουπ εν ώψη του αυριανού αγώνα του Παναθηναϊκού με την Χάντετς για τα playoffs του Conference League. Θα βάλουμε όμως παρέμβαση στο Χρήστο Κοντόκη για να μας βάλει λίγο στο κλίμα των όσων είπε ο Δανός τεχνικός, αλλά κυρίως να μας μεταφέρει τις σκέψεις του για την αυριανή ενδεκάδα. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα μου, καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Είχε ένα ενδιαφέρον συνέντευξη τύπου του Νίστρουπ, ο οποίος ρωτήθηκε για αρκετά θέματα και αγωνιστικά και γενικότερα για την προσέγγιση του Παναθηναϊκού απέναντι σε ένα μάτσο ορόσημο για την φετινή χρονιά, υπό την έννοια ότι κρίνει την ευρωπαϊκή συνέχεια του Παναθηναϊκού. Θα είναι πολύ μεγάλο ψυχογύρισμα για τους πράσινους αν δεν μπορέσουν να συνεχίσουν στην Ευρώπη, για λόγους που τους έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές τις τελευταίες μέρες. Μην επαναλαμβανόμαστε γιατί γινόμαστε και λίγο κουραστικοί. Ο Δανός είπε ότι περιμένει καλύτερο Παναθηναϊκό σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι στη Σόφια κόντρα στη ΣΚΑ 1948. Επανέλαβε για μια ακόμη φορά, είναι αυτό που το έχουν πει όλοι οι προπονητές μέχρι τώρα που έχουν μιλήσει, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το πόσο καλά θα παίξει η ομάδα. Σημασία έχει να πάρει το αποτέλεσμα. Όπως και να το πάρει, πρέπει να το πάρει. Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Είπε ότι αυτό που ψάχνουμε να βρούμε, θα πάρουμε σε μια σειρά έτσι όπως ακριβώς ρωτήθηκε. Είπε ότι αυτό που ψάχνουμε να βρούμε είναι μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι μας. Έχουμε κάποια καλά διαστήματα, όπως είχαμε ας πούμε, για παράδειγμα τα πρώτα 30 λεπτά στη Σόφια, αλλά πρέπει αυτά τα διαστήματα να μεγαλώσουμε, να τα κάνουμε να είναι μεγαλύτερα από 30 λεπτά. Να έχουμε αυτοπεποίθηση μεγαλύτερη. Η νοοτροπία πρέπει να είναι νοοτροπία νικητή. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα, είμαστε Παναθηναϊκούς και πρέπει να έχουμε την νοοτροπία του νικητή. Θέλουμε να είμαστε δυνατοί. Πρέπει να έχουμε την αίσθηση υπεροχής, αλλά να έχουμε και ένα σεβασμό στους αντιπάλους. Να θυμίσω σε όλους σας ότι η Χάντετς έκανε δύο πάρα πολύ καλά παιχνίδια κοντά στην Μπεσίκτας. Ήταν πολύ ανταγωνιστική και έχουμε μπροστά μας δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια για να πάρουμε την πρόκριση. Και αυτός για μας είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος. Ρωτήθηκε για την αδυναμία του Παναθηναϊκού να κερδίσει εντός έδρας, να κερδίσει εκτός, και δηλαδή ότι πρέπει να κερδίσει εντός, δεν κερδίσει κανένα. Είπε ότι είναι μια απλή σύμπτωση. Αν δεν κερδίσει στατιστικά αυτόν τον αγώνα, θα μπορούσαμε να τους είχαμε κερδίσει εύκολα και τους δύο αγώνες. Εκτός έδρας με την Πάξη, πιθανότατα θα μπορούσαμε να είχαν κερδίσει με πολύ μεγαλύτερο σκορ. Μετά όμως ήμασταν πολύ νευρικοί εντός έδρας με την Τζέσικα. Πίστευαμε τότε το πρώτο γκολ ότι θα βάλουμε γρήγορα και δεύτερο, έτσι με την εικόνα που είχαμε μέχρι τότε τη διαθολική περιοχή μας. Αλλά μετά κάπου χαθήκαμε, δεν ήμασταν το ίδιο καλοί. Αυτό λέει που θέλουμε να πάρουμε την πρώτη εντός έδρας νίκη μας. Η πρόκληση όμως δεν κρίνεται σε ένα παιχνίδι, είναι σε δύο και εμείς θέλουμε να ξεκινήσουμε καλά, αλλά όσο υπέροχη και αν είναι μια νίκη αύριο, θα πρέπει να κλείσουμε τη δία στην Τσεχία. Τώρα ρωτήθηκε συγκεκριμένα για το δίδυμο Καμαράτσι Ριβέια που έχει παίξει τα δύο τελευταία παιχνίδια με την βουλγαρική ομάδα. Με την Τζέσικα, έχει εξαρτηθεί μια μόνιμη σκέψη που στο μυαλό του, θεωρώντας ότι πάει καλά αυτό το διδυμάκι, απλά αν προσαρμόστηκε στον αντίπαλο. Είπε ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτοί οι δύο θα παίξουν αύριο. Έχουμε πολλούς καλούς παίχτες στο κέντρο και πολλές επιλογές. Ο Κουντούρης, για παράδειγμα, δουλεύει πολύ σκληρά. Είχε μερικά πολύ καλά παιχνίδια πέρυσι. Ο Τσέρ είναι 5 χρόνια στην ομάδα. Είναι πιστός, τον υπολογίζουμε απόλυτα. Περιμένουμε και τον Κάγκουα μετά τα πραγματικά. Αυτό σημαίνει ότι ένας παίχτης που παίζει σήμερα και είναι βασικός, την άλλη εβδομάδα μπορεί να είναι στον πάγκο. Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να έχεις και καλούς παίχτες στον πάγκο. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορούν να παίζουν όλοι. Κάποιοι καλοί παίχτες θα μείνουν υποχρεωτικά στον πάγκο. Και σήμερα είναι ο ένας, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Έχουμε βάθος και αυτό το βάθος μου δίνει εμένα λύσεις και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί μου λύνει τα χέρια. Όταν ρωτήθηκε για το πόσο απέχει η ομάδα που έχουμε δει μέχρι τώρα, η εικόνα του Παναθηναϊκού, με αυτό που έχει στο μυαλό του, είπε: εγώ δεν έχω όνειρα, εγώ έχω ξεκάθαρους στόχους. Θέλω, λέει, και ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα παίξουμε πολύ καλύτερα από τώρα και ότι θα έχουμε μια σταθερή ομάδα που θα παίξει συνεχώς καλά. Αλλά έχω πει από την πρώτη μέρα που βρέθηκα εδώ ότι αυτό που με ενδιαφέρει στην παρούσα φάση είναι να πάρουμε καλά αποτελέσματα. Έχουμε μια πολύ νέα ομάδα. Έχουμε λίγο καιρό όλοι μαζί. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα έχουμε δείξει σημάδια βελτίωσης και θα βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Ίσως να μην παίξουμε τέλεια και μπορεί να μην παίξουμε τέλεια στις επόμενες 2-3 εβδομάδες, αλλά αυτό που θέλουμε τώρα είναι τα αποτελέσματα. Αυτά μετράνε, τα αποτελέσματα, γιατί αυτά μας εξασφαλίζουν την ευρωπαϊκή μας συνέχεια. Ήταν ουσιαστικά τα όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Τι θα περιμένουμε να δούμε αύριο, Χρήστο, τι πιστεύεις?
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός επιδίωξε να κάνει παιχνίδι κυριαρχίας. Okay. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι θα θέλει να πάρει την μπάλα στα πόδια του και να πιέσει. Θα πρέπει όμως να έχει πολύ καλύτερο αμυντικό transition, γιατί είδαμε ότι στα τελευταία δύο τέσσερα παιχνίδια του και στα δύο και με την Πάξη, αλλά κυρίως με την Τσεσκά ταλαιπωρήθηκε πολύ στις κόντρες επιθέσεις των αντιπάλων. Δεν υπήρχαν καλές αλληλοκαλύψεις και αυτό δημιούργησε πρόβλημα στην αμυντική του λειτουργία, έδωσε την ευκαιρία και στις δύο ομάδες να σκοράρουν. Οπότε του δημιούργησε μεγάλο βάρος αυτό το πράγμα. Δέχτηκε δύο γκολ από την Πάξη και δέχτηκε και ένα γκολ από την Τσεσκά. Αυτά ήταν και περισσότερα γιατί είχε καλύτερες ευκαιρίες στην βουλγαρική ομάδα. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι πέρα από την κυριαρχία και την πίεση θα θέλει να έχει μια ασφάλεια απέναντι σε μια ομάδα που δεν σκόραρε μεν στα παιχνίδια με την Πεστίκτα, στο 0 έμεινε και εντός και εκτός έδρας. Θυμίζουμε όμως ότι είχασε δύσκολα με ένα γκολ διαφορά. Στην έδρα της μάλιστα με ένα γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα και ενώ έχει ευκαιρίες για να σκοράρει. Η Κράτητς είναι μια καλή ψυχική ομάδα, δεν είναι το κορυφαίο όνομα της χώρας. Είναι όμως μια ομάδα καλή, τερμάτισε τέταρτη πέρυσι, έχει κάνει ζημίες σε πολλούς αντιπάλους. Για να φτάσει μέχρι εδώ, σίγουρα είναι μια καλή ομάδα, ξεκίνησε από πιο ψηλά. Πάλεψε το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, που είναι μια ομάδα που 40 φορές παραπάνω μπάζει από αυτήν. Δηλαδή, πα και φέρνει τα μεγέθη σε καμία περίπτωση. Και θα είναι λάθος Παναθηναϊκό να την υποτιμήσει. Θα δούμε αν επειδή αυτοί παίζουν με τρεις στόπερ, όπως είπε ο Παναθηναϊκός πέρυσι, επί 50 και παίζουν και πάρα πολλές ομάδες. Είναι κάτι που συνηθίζεται εδώ και πάρα πολύ, πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε μήπως χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός δύο φορ περιοχής. Παίξει με 4-4-2 ή μια παραλλαγή του 4-4-2.
0: Εδώ ποιοι μπορεί να είναι, Χρήστο?
1: Κοίταξε, μια πιθανή σε αυτό το 4-4-2, νομίζω δεδομένο ότι.
0: Όσον αφορά στους φορ, έτσι, όχι.
1: Ναι, νομίζω ότι δεδομένο θα είναι ο ένας ο Λιβάη. Και ο δεύτερος, λογικά ο Τετέι. Το γεγονός όμως ότι σήμερα μίλησε ο Τέσσερς, μας βάζει σε μια δεύτερη σκέψη, γιατί συνήθως δεν είναι νόμος.
0: Μιλάει παίχτης που είναι και στην αρχή ενδεκάδα.
1: Αλλά συνήθως οι προπονητές επιλέγουν να παρουσιάσουν στον κόσμο ένα παίχτη που παίζει, να ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό μας δίνει μια ιδέα, μήπως δούμε δύο παίχτες και
0: ναι.
1: Οπότε αυτό μας δίνει μια ιδέα, μήπως δούμε δύο

0: Αλλά προφανώς για να, αν έχει τέτοια σκέψη στο μυαλό του ο προπονητής, προφανώς ο ίδιος ο παίκτης και γιατί του δώσει το εκεί. Ο ίδιος του λέει ότι η φυσική κατάσταση είναι καλή για να υποστηρίξει. Τώρα, αν πάει σε 4-3-3 ή 4-2-3-1, νομίζω ότι τα έχουν και αναμετρημένα, λίγο πολύ ξέρουμε σχεδόν όλες τις θέσεις, με εξαίρεση ίσως μία. Το 4-4-2 μας δημιουργεί αρκετά ερωτηματικά, κυρίως έχει στον άξονα αυτήν την υπέρθεση που θα χρησιμοποιηθούν.
1: Έγινε, Χρήστο μου, σου ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μας δώσει απαντήσει ούτως ή άλλως και ο ίδιος ο Νίστρο, που φαντάζομαι αύριο. Λοιπόν, ήταν και ο Χρήστος με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Βγαίνουμε για λίγο από τα σύνορα. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Καραγιάννη για το όσα συμβαίνουν στο διεθνή χώρο. Νίκο μου, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
2: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Λοιπόν.
2: Στο διεθνή χώρο κινούνται όλοι γύρω από τον Ρόδρυ στην Ισπανία. Ο Ρόδρυ ανακοινώθηκε χθες από την Μπαρσελόνα. Και ο Μουρίνιο κλείθηκε να δώσει εξηγήσει σχετικά με το γιατί δεν ολοκληρώθηκε.
1: Στη δική του παρουσίαση, ναι, ρωτήθηκε γιατί δεν τον πήρε η Ρεάλ και πήγε στην Μπαρσελόνα, έτσι.
2: Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ρόδρυ είχε συνδεθεί τις προηγούμενες ημέρες περισσότερο με την Ρεάλ Μαδρίτης και αυτή ήταν η οποία έκανε συνεχόμενα τις προτάσεις προς τον Ισπανό. Ο Ζωζέ Μουρίνιο στη δηλώση του πάντως για τον Ρόδρυ είπε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μια πολύ καλή σχέση με την Μάντσεστερ Σίτι και είχε και την επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, λέει το γεγονός ότι διότι είχε αμφιβολίες ο Ισπανός μέσος σχετικά με την μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτη, δημιούργησε αμφιβολίες και για τον ίδιο σπέσιαλο, αν τον χαρακτηριστικά ότι η Real Madrid είναι μια ομάδα η οποία δεν πρέπει ο ποδοσφαιριστής που θα έρθει να σκέφτεται δύο φορές το ενδεχόμενο να πάρει μεταγραφή στην Βασίλισσα. Και νομίζω η αλήθεια είναι ότι για λίγες ομάδες μπορούμε να το πούμε αυτό.
1: Ναι, για ελάχιστες.
2: Είναι μία από αυτές.
1: Νομίζω ότι είναι στην κορυφή αυτό. Ναι. Έτσι, δηλαδή, αν σου πει η Real Madrid της Έλα, δεν το σκέφτεσαι. Βέβαια, αν είναι εναλλακτική όσο είναι η Μπαρτσελόνα, εντάξει, εκεί μπορεί να κάνει σκέψεις, έτσι, Νίκο. Είναι ανάλογα και τι άλλη εναλλακτική έχεις. Και ο Ρόδρυ το Σέρο στην Μάντσεστερ Σίτι έπαιζε. Δεν ήταν τίποτα. Ξέρεις κάποια μικρή ομάδα και του είπε η Ρεάλ Έλα. Okay.
2: Όχι, σίγουρα. Εντάξει, κύριε, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φάνηκε να ενδιαφέρεται και περισσότερο για την Μπαρσελόνα μετά και τουλάχιστον από αυτά τα οποία δήλωσε κατά την άφηξή του στην Βαρκελόνη. Οπότε νομίζω ήταν μια εξέλιξη η οποία ήταν φυσιολογική από ένα σημείο και ύστερα, καθώς στο τέλος αυτό το οποίο παίζει πάντα ρόλο η αλήθεια είναι η θέληση του ποδοσφαιριστή να σε ποια ομάδα θα πάρει. Αυτό το έχουμε δει στη χώρα μας, το βλέπουμε και στο εξωτερικό να συμβαίνει κατά κόρον. Από εκεί και πέρα να πούμε για τον Παυλίδη, ο οποίος αναδείχθηκε ο MVP της αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Ήταν κάτι αναμενόμενο μετά από αυτό το απίθανο ρεκόρ που έγινε σκοράροντας hat-trick μέσα σε 7 λεπτά. Ωστόσο, είναι ακόμα ένα βραβείο που δείχνει γιατί η Μπενφίκα έχει στυλώσει τα πόδια στις αρχές του καλοκαιριού σχετικά με μια ενδεχόμενη πώληση του ποδοσφαιριστή. Χαρακτηριστικά θυμίζω στους ακροατές μας ότι η Μπενφίκα είχε πει ότι δεν είναι προς πώληση, καμία τιμή δεν υπάρχει για τον Βαγγέλη Παύλιδη και απέρριψε φυσικά και την πρόταση 40 εκατομμυρίων ευρώ που είχε κάνει η Φενέρ Μπαχτσέρ.
1: Okay, υπάρχει κάτι άλλο, Νικόλα?
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν έχουμε κάτι το οποίο να σημαίνει. Σήμερα έχουμε την πρεμιέρα της Ατλέτικο Μαδρίτης στο πρωτάθλημα της Ισπανίας με την Μάλαγα. Μια Μάλαγα η οποία επιστρέφει και αυτή στα μεγάλα σαλόνια μετά από 8 χρόνια και μετά από μια περιπλάνηση στις χαμηλότερες κατηγορίες της Ισπανίας. Θυμίζω ότι η Μάλαγα έπαιξε και στην τρίτη εθνική Ισπανίας. Επιστρέφει μετά από 8 χρόνια και αντιμετωπίζει την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Βάντα Μετροπολιτάνο. Είναι η πρώτη ομάδα από τις θεωρητικά πάντα μεγάλες της Ισπανίας που κάνει το που αποκαλύπτεται. Θα δούμε πώς
1: ναι, γιατί οι άλλες μπαίνουν το Σαββατοκύριακο στη μάχη, έτσι.
2: Ναι. Να δούμε πώς θα παρουσιαστεί. Και φυσικά χθες είχαμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια στα play-offs του Champions League, όπου και εκεί υπήρχαν ισοπαλίες όπως και με την ΑΕΚ. Η Δυναμό Ζάγκρεπ με την Βίκινγκ αναδείχθηκε ισόπαλη με 2-2 και έδειξε η Βίκινγκ ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι υπολογίσιμη. Δεν περιστήκε άλλωστε το πρωτάθλημα στην Νορβηγία από την

0: που το κλείδι, ενώ τον Ερμπαχτέ και Λιόν στο μεγαλύτερο ουσιαστικά παιχνίδι από βάση ονομάτων και ζευγαριών έμειναν οι απέσεις ισόπαλες
1: στο 1-1. Έγινε, ευχαριστώ πολύ Νικόλα μου, να σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, επειδή μιλούσαμε για Champions League, να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε στις 10 Νάιμέγγεν Μπόντογκλιντ, Σέλτικ Λάσκ Λίντζ, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλι και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπά Μπακού, playoffs της διοργάνωσης. Όσον αφορά στο κύπελλο Ελλάδος, στις 5 Ζάκη του Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Νίκη Βόλου Πανιόνιος, στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός και σε 7 Πανσαραϊκός Πανθρακικός. Όλα τα παιχνίδια μπορείτε να τα ακούσετε από την Ερασπορ.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε στο φινάλε τη σημερινή μεσημερινή ραδιοφημερίδα τη Ερασπορ. Ο Γαβρίλ Ρεμούντο και ο Νίκο Τζιμπλάκη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Άγγελο Μπάτζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Ο Κώστα Κουκλά στα μικρόφωνα, πάντα όμω με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ τη Ερασπορ. Ευχαριστούμε που ήσασταν αυτέ τι δύο ώρε μαζί μα. Εσεί μείνετε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο τη χώρα. Πάρη Ποντίκα, ακολουθεί με το κλαμπ. Και συνέχεια βέβαια 24 δευτερόλεπτα Βαγγέλη Ζορμπά και Γιάννη Δεντόπουλο, να είστε όλοι καλά.
1: Ότο Κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
2: Συμφέρει να αγοράσει κάποιος ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα? Η αγορά ηλεκτρικού αυτοκίνητου στην Ελλάδα μπορεί να συμφέρει, ιδίως με τα υπάρχοντα κίνητρα και τα νέα προσιτά μοντέλα που έρχονται, αν και υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Για να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα. Δίδονται οικονομικά κίνητρα και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας. Η Ελλάδα προσφέρει πολλά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπως η επιδότηση των 3.000 ευρώ, η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, τα μηδενικά τέλη και η ελεύθερη είσοδο σε περιοχές με περιορισμούς. Το κόστος ανεφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια είναι πολύ χαμηλότερο από ό,τι με βενζίνη ή ντίζελ, ιδίως όταν γίνεται στο σπίτι. Συνολικά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι συχνά εκπληκτικά προσιτά σε σύγκριση με συμβατικά οχήματα με συγκρίσιμη ισχύ, όταν λαμβάνονται υπόψη όλα τα κόστη, η φόρη, η ασφάλιση, η συντήρηση, αλλά και παραγωγή της ενέργειας. Ενώ υπάρχει η δυνατότητα για κοινωνικό leasing. Υπάρχει δυνατότητα κοινωνικού leasing που αφορά περίπου 10.000 δικαιούχους, οι οποίοι θα μπορούν να οδηγούν ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μόλις 50 έως 100 ευρώ το μήνα, ποσό που θα καλύπτει τη χρήση, τη συντήρηση και την ασφάλιση. Υπάρχουν όμως και τα περιβαλλοντικά και ασφάλειας ωφέλη. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν ρυπαίνουν τον αέρα, ενώ κάθε σύγχρονο αυτοκίνητο φέρει πληθώρα συστημάτων ασφαλείας που αποτρέπουν τροχαία ατυχήματα. Υπάρχει βελτιωμένη τεχνολογία και αυτονομία. Νέες τεχνολογίες στις μπαταρίες υπόσχονται μεγαλύτερη αυτονομία, ταχύτερη φόρτιση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Πολλά νέα μοντέλα που έρχονται το 2026 θα προσφέρουν αυτονομία 400 έως 600 χιλιόμετρα. Το 2025 ήρθαν 45 νέα ηλεκτρικά μοντέλα στην ελληνική αγορά και το 2026 αναμένονται ακόμα περισσότερα, με κατασκευαστές να προσπαθούν να φέρουν προσιτά αυτοκίνητα για τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης. Ποια είναι όμως τα μειονεκτήματα? Η χαμηλή υιοθέτηση στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στο κάτω άκρο της κατάταξης για τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Γεγονός που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει ανησυχίες στους καταναλωτές. Υπάρχουν όμως και ενεργειακές προκλήσεις. Η επέκταση της ηλεκτροκίνησης θα απαιτήσει σημαντική επέκταση των αιολικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθώς και πρόσθετες λύσεις αποθήκευσης ενέργειας. Συμπερασματικά, η αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου συμφέρει οικονομικά και περιβαλλοντικά, ιδίως με τα κρατικά κίνητρα και τα νέα προσιτά μοντέλα, αλλά απαιτεί αξιολόγηση των ατομικών αναγκών και της διαθεσιμότητας υποδομών φόρτισης. Τα πιο προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είναι διαθέσιμα ή έρχονται στην Ελλάδα περιλαμβάνουν μοντέλα με τιμές κάτω από 25.000 ευρώ, ιδίως μετά την κρατική επιδότηση. Ποια είναι αυτά τα διαθέσιμα μοντέλα? Ας αρχίσουμε από τη Citroën και το C3 Aircross Electric. Το C3 αποκτά ηλεκτρική έκδοση με μπαταρία 44 κιλοβατόρες και αυτονομία 320 χιλιόμετρα. Η τιμή του διαμορφώνεται στα 20.770 ευρώ μετά την επιδότηση. Πάμε στο Fiat Grande Panda, το ηλεκτρικό Panda. Με τιμή εκκίνησης 21.390, το Grande Panda συνδυάζει στυλ και πρακτικότητα με χαρακτηριστικά SUV και super mini στόχευση. BYD Dolphin ξεκινάει από 23.990 ευρώ και συνοδεύεται από πλούσιο εξοπλισμό. Ford Puma Generation E, με τιμή εκκίνησης 25.900 ευρώ, περιλαμβανομένης και της κρατικής επιδότησης. Διαθέτει 168 ύπους, μπαταρία 43 κιλοβάτ και αυτονομία 376 χιλιόμετρα. Να δούμε όμως και τα μοντέλα που έρχονται το 2026. Kia EV2, ένα compact ηλεκτρικό crossover με τιμή εκκίνησης περίπου τα 25.000 ευρώ και αυτονομία που θα αγγίζει τα 440 χιλιόμετρα. Volkswagen ID Polo. Η βασική έκδοση αναμένεται να κοστίσει 25.000 ευρώ με δύο επιλογές, μπαταρίας 37 και 52 κιλοβατόρες και μέγιστη αυτονομία περίπου τα 450 χιλιόμετρα. Κούπρα Ραβάλ θα λανσαριστεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026 σε τιμές κάτω από 25.000 ευρώ με αυτονομία έως τα 416 χιλιόμετρα. Renault Twingo Electric, αστικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που στοχεύει στο χαμηλό κόστος και την καθημερινή χρήση. Έχουμε πολλά να δούμε στο μέλλον από την ηλεκτροκίνηση. Μέχρι τότε οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο, φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, γεια σας, εδώ είμαστε. Σήμερα η εκπομπή θα σας φανεί fast track σε σχέση με τις προηγούμενες, γιατί έχουμε μόλις μία ώρα. Και
1: με θέματα. Και με θέματα.
0: Και έχει αρκετά θέματα.
1: Ανοιχτά θέματα.
0: Το σίγουρο είναι ότι ο Γαβρίλερ μου έδωσε στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και... ο Άγγελος, βλέπω καλά.
0: Ναι.
1: Ο Σαραϊδόνης, μπράβο.
0: Ζαραϊδόνης,
1: ο Άγγελος Σαραϊδόνης είναι.
0: Βαγγέλης Ορπάς, Γιάννης Δεντόπουλος. Θυμίζουμε το διαγωνισμό που τρέχει για 5 διπλές προσκλήσεις μέχρι αύριο. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση. Για τα μάτς, τα φιλικά, 5 για το παιχνίδι με το φιλικό.
1: Αύριο στο τέλος εκπομπής, κατά τις 6, έτσι. 6 παρά, έτσι. 6 παρά θα κάνουμε την κλήρωση.
0: Για το φιλικό του Σαββάτου με την Πολωνία και τη Δευτέρα με την Κύπρο, 5 για το ένα διπλή, 5 διπλές και 5 για το άλλο. Προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για να δούμε την προετοιμασία της Εθνικής.
1: Α, επί τη ευκαιρία, σήμερα ανακοινώθηκε κάτι άλλο, γιατί. Μπράβο. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί. Είναι διαφορετικό να φύγει με την άβρα ενός άδειου γηπέδου, άδειου άκα, η εθνική, για να πάει στην Ουκρανία, στη Ρίγα.
0: Λείπει ο κόσμος τώρα.
1: Ναι, ας πάει όμως. Όσοι είναι εδώ και μπορούν, ορίστε, 10 ευρώ είναι. Έχουμε τις προσκλήσεις εμείς. Θέλω να πω δηλαδή ότι.
0: Εντάξει, καλό είναι.
1: Θέλει ο παίκτης εθνικής, ο διεθνής μας, να δει τον κόσμο δίπλα του.
0: Η εθνική, οποία
1: να πάει και... με την άβρα του κόσμου δηλαδή, να ταξιδέψει για τη Ρίγα. Είναι αγώνας do or die. Το είπαν και σήμερα και οι διεθνείς και ο Σπανούλης.
0: Ειδικά αυτός, όχι τόσο με την Ισπανία, αν και καλό θα είναι να τους κερδίσουμε. Δεν πει ο Αλντάμα.
1: Όχι τόσο πολύ. Ναι, ο Αλντάμα είναι νοκάουτ.
0: Ναι, ο Σάντι Αλντάμα δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια.
1: Εντάξει, και να κερδίσουμε τους πάντες δεν είναι κακό.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Εννοείς.
1: Και τους Ισπανούς και τους Ουκρανούς. Ουκρανούς και η δεύτερη ομάδα που πρέπει να νικήσουμε τις δύο οπωσδήποτε νίκες. Ωραία. Άρα καταραμένο Αλσχάιμερ. Λοιπόν, θα το βρούμε τώρα αμέσως. Δύο νίκες είναι οι σημαντικές. Δεν θα πούμε όχι και για τους Ισπάνους βεβαίως. Και νομίζω ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο την επόμενη 31 του μήνα. Τη μέρα είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Είναι ο αγώνας Ελλάδα-Ισπανία εδώ στο T-Center. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία δουν και τον Χουάντσο εναντίον της εθνικής μας και την εθνική ομάδα της Ισπανίας που ουσιαστικά έχει προκριθεί, έτσι. Έχει πάει με το χωρίς καμία ήττα. Λοιπόν, με εθνική εγώ έκανα να ξεκινήσουμε, Γιάννη. Γιατί τώρα...
0: Πούμε εθνική,
1: ναι, ναι.
0: Πάντα είναι
1: προηγείται. Προηγείται, ναι, και είναι και όχι, είναι και το επιτάσσουν και συνθήκες.
0: Ναι, δεν είναι...
1: Γιατί και το εγώ κάπου το θέμα καίει.
0: Και γιατί
1: τελείωσε πια η ιστορία όλη. Θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα πια για μένα δεν υπάρχει γυρισμός.
0: Όχι, σίγουρα δεν υπάρχει
1: γυρισμός. Τελείωσε η ιστορία. Μέχρι εδώ ήταν.
0: Το τραβάει στα άκρα και ξέρεις τι
1: γίνεται. Και ο Ολυμπιακός τραβάει στα άκρα και ο Γόκαπ πλέον. Ξεκίνησε ο Γόκαπ και ο Ολυμπιακός.
0: Η αντίδραση του Ολυμπιακού.
1: Η αντίδραση, η δράση, η αντίδραση. Ναι, ναι.
0: Και το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή επίκυνται δικαστικές διαμάχες, θα είναι και ένα δεδικασμένο το οποίο στην ουσία. Σε βγάζει, ξέρω
1: τώρα,
0: εγώ.
1: Τώρα πλάκα-πλάκα δεν υπάρχει άλλο.
0: Όχι. Έτσι. Δηλαδή με συμβόλαιο κλειστό, χωρίς buyout.
1: Έχουμε και λεπτομέρειες να πούμε.
0: Ναι.
1: Μόνο λίγο υπομονή, γιατί εκείνο που προέχει είναι η εθνική μας.
0: Ναι.
1: Η εθνική προέχει. Θα τα πούμε σε λίγο για τον WOCAP, γιατί υπάρχουν και λεπτομέρειες που δείχνουν προθέσεις.
0: Ναι.
1: Που δείχνουν ότι έχουν ληφθεί αποφάσεις και από εδώ και από εκεί. Και ένθεν και κακήθεν. Αλλά ειδικά από την πλευρά του WOCAP υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που έχουν γίνει.
0: Ο WOCAP αυτό που έκανε τώρα, ξέρεις, το πιο...
1: Καλά να μην πάει αύριο στην πρώτη ήταν, αυτό ήταν.
0: Και είναι και ένας τρόπος να επισπεύσει ίσως τις διαδικασίες. Μπορεί στο δικό του το μυαλό να ήταν αυτό.
1: Τελικά λέμε
0: να
1: ξεκινήσουμε εθνική και πάμε WOCAP.
0: Μαυροβούνιο υπόψη είναι.
1: Μαυροβούνιο.
0: Είναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Συγγνώμη, Γεωργία.
1: Γεωργία,
0: ναι, το Μαυροβούνιο ήταν από την προηγούμενη φάση.
1: Δύο νίκες, μπράβο. Τώρα βέβαια την Γεωργία την έχουμε το Νοέμβρη.
0: Η Ισπανία
1: δεν
0: έχει
1: είναι τώρα, τώρα έχουμε δύο αγώνες με Ουκρανία εκτός και με Ισπανία εντός. Αυτοί οι δύο αγώνες.
0: Η Γεωργία στα άλλα παράθυρα.
1: Ναι.
0: Απλά θέλω να πω ότι.
1: Ο κρίσιμος αγώνας είναι με την Ουκρανία.
0: Ακριβώς. Ουκρανία και η Γεωργία.
1: Την επόμενη
0: κερδίσουμε...
1: Δευτέρα. Ο αγώνας με την Ουκρανία
0: 28.
1: Είναι
0: 28.
1: Όχι, επόμενη. Παρασκευή, κάτσε να δούμε. Να είμαστε σίγουροι. Μιλάμε. 28 είναι ο αγώνας με την Ουκρανία. Είναι την Παρασκευή, 28 του μήνα. Και 31 είναι με την Ισπανία.
0: Δευτέρα, νομίζω.
1: Δευτέρα, μπράβο. Παρασκευή ο κρίσιμος αγώνας με Ουκρανία εκτός έδρας, υπενθυμίζουμε, στη Ρίγα.
0: Στη Ρίγα, ναι.
1: Έτσι.
0: Σχετικά εκτός έδρας, σε ουδέτερο.
1: Σε ουδέτερο, αλλά εντάξει, εκτός έδρας.
0: Έτσι από τις δηλώσεις ξεχώρισε.
1: Κοίτα, αισιόδοξη ήταν.
0: Ναι, ξεχώρισε το Θανάση που λέει ότι δεν μπορώ να μας φανταστώ εκτός μου παγκοσμίου.
1: Ναι, δίκιο δεν έχει.
0: Ναι, δεν μπορώ να μας φανταστώ.
1: Δίκιο έχει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.
0: Βέβαια,
1: ούτε εγώ μπορώ να φανταστώ. Εσύ μπορεί να φανταστεί την εθνική.
0: Όχι, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα χάσει και δύο μάτς.
1: Ναι,
0: τα χάσει.
1: Ναι.
0: Και είπαμε ότι πάει με όσους περισσότερους μπορεί παίκτες. Έτσι, αφού...
1: Κοίτα, αυτή τη στιγμή όσοι είναι διαθέσιμοι, ναι. Όσοι είναι καλά δηλαδή, είναι στη διάθεση του Σπανούλη.
0: Ναι.
1: Όλοι, άπαντες.
0: Να και ο Θανάσης είναι μια λύση που μπορεί να παίξει, εντάξει, όχι 5, αλλά 4 σίγουρα.
1: 4, στο 4
0: αν πάει ο Μητόγλου στο 5, ξέρεις, δηλαδή μπορεί να είναι και οι δυο μαζί σε ένα σχήμα.
1: Mm-hmm. Αθλητικός, δυνατός,
0: ναι.
1: Ρολίστας παίκτης, αλλά πάρα πολύ χρήσιμος. Ναι. Το ίδιο θα κάνει και στον Άρη. Τον ίδιο ρόλο θα έχει στον Άρη που περιμένουμε μετά το τέλος των αγώνων της Εθνικής να ανακοινωθεί και επίσημα η μετακίνησή του.
0: Να.
1: Έτσι από τους Μπακς στον Άρη.
0: Τα μάτς με Ουκρανία είπε ο Μίτογλου είναι do or die.
1: Ναι, αυτό που είπε.
0: Το είπε και ο Λιμιάτης αυτό.
1: Ο Λιμιάτης, μπράβο.
0: Αλλά εγώ θεωρώ ότι ειδικά το μάτς με την Ουκρανία είναι do or die.
1: Αυτό τον αγώνα. Εκεί εστιάζει.
0: Γιατί ο Μίτογλου είπε και την Ισπανία. Βέβαια,
1: όχι,
0: είπαμε
1: Ισπανία.
0: Την Ισπανία δεν είναι τόσο, αλλά καλό θα είναι.
1: Κοίτα, αν έχει κάνει και δεύτερη νίκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αλλά μετά και τα ισοβαθμίες.
1: Δεν πεθαίνει. Μπράβο.
0: Με τους δικούς μας,
1: ναι.
0: Με τους φέρνουμε από τον άλλο όμιλο, τις έχουμε τις ισοβαθμίες. Ναι. Όλες. Και τις δύο. Δηλαδή και με την. Και με το Μαυροβούνιο και με την Πορτογαλία το έχουμε το average. Έτσι. Και στις δύο περιπτώσεις. Οπότε η ισοβαθμία να κοιτάμε δηλαδή και τη διαφορά και με την Ουκρανία και με τη Γεωργία. Γιατί μπορεί να παίξει ρόλο, είπαμε, τρεις πάνε στο παγκόσμιο. Λοιπόν, συνεχίζεται η προετοιμασία.
1: Φίλε Αλεξάνδερ, ρωτάει, κάτσε πέρα να το βρούμε. Ο Γόκαβλε γιατί δεν κλήθηκε στην Εθνική. Ρε παιδιά, δεν τον ήθελε προφανώς, δεν τον εξυπηρετεί.
0: Δεν μπορεί να καλέσει δύο.
1: Δεν μπορεί να παίξουν.
0: Ένα να τουράλιζε. Και προτίμησε
1: είναι ο Ντόρσεϊ. Δηλαδή, εσύ αν ήσουν προπονητής Εθνικής, σε αυτό το δύσκολο αγώνα θα καλούσε το walk-up ή θα καλούσε. Γιατί τώρα πια δεν μπορεί να επικαλεστεί κανείς τη χρησιμότητά του στον Ολυμπιακό. Εδώ πια ο Σπανούλης δεν έχει και καμία δέσμευση. Αν είχε, λέω εγώ.
0: Και θα μπορούσε και να του κάνει
1: αν υπήρχε.
0: Και γυμνάσια.
1: Ναι. Θα του πει, έλα εδώ, αγόρι μου, παίξε.
0: Έλα, αφού είσαι XL.
1: Ναι, έχει πει το διαβατήριο, θα το παραδώσει. Δεν υπάρχει δηλαδή. Ο Ντόρσεϊ είναι χίλιες φορές πιο χρήσιμος αυτή τη στιγμή στην Εθνική. Να. Για πάρα πολλούς λόγους. Για μένα.
0: Γιατί υπάρχει και ο Καλάθης.
1: Και χωρίς το Γιάννη. Γιατί λέγαμε ότι ο Ντόρσεϊ και ο Γιάννης. Η παρουσία του ενός επιβάλλει το άλλο. Αλλά...
0: Αρκεί να υπάρχει playmaker. Τώρα υπάρχει ο Καλάθης.
1: Μην το κάνουμε ντέρμπι όταν δεν πρέπει για το walk-up.
0: Ναι.
1: Κάποτε που έπρεπε και εμείς από εδώ τα είπαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα δεν υπάρχει σύγκριση όσο αφορά
0: αναγιότητας,
1: τη χημεία. Μπράβο. Παρουσία στην Εθνική. Ειδικά αυτή την εποχή.
0: Ναι.
1: Ο Ντόρσεϊ στα καλά του, μπορεί να σου καθαρίσει αγώνες.
0: Ναι, μην το κάνουμε λύσα. Θέλω
1: ναι,
0: να πω.
1: Είπαμε το walk-up. Α, ένας άλλος φίλος, γιατί θα τα πούμε και τα υπόλοιπα για την Εθνική που αφορούν την Εθνική. Γιατί έχει φορτσάρει πια. Κάτσε, τι ρωτούσε αν μπορεί να ανακληθεί με προεδρικό διάταγμα
0: ναι.
1: Του.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Αν είναι με προεδρικό διάταγμα όπως το πήρε, ναι.
1: Κάτσε, θα τη βρούμε την ερώτηση. Φίλε Γεώργιε, για να πω, στείλε μας, στέλνεις την συμμετοχή σου για την Εθνική, αλλά στείλε μας, σας παρακαλώ και όλους σας όσους μας ακούτε, τηλέφωνο.
0: Για να σας πάρουμε να μάθουμε το mail. Ή το mail κατευθείαν.
1: Ή το mail σας, έτσι, για να σας στείλουμε απευθείας το. Στείλε πάλι ένα μηνυματάκι.
0: Και να μην σας ταλαιπωρούμε.
1: Πω. Πούντι. Κοίτα, την ψάχνω τώρα μια ώρα. Τελικά λέει αν μπορούσε, αυτή είναι η ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, αν μπορεί να ανακληθεί με προεδρικό διάταγμα.
0: Με προεδρικό διάταγμα όλα γίνονται. Προφανώς.
1: Ναι.
0: Όπως το πήρε, μπορεί και να το χάσει. Αλλά
1: τώρα δεν.
0: Υπάρχει. Ναι, δεν έχει νόημα. Απλά το θέμα είναι το εξής. Ότι είπαμε ότι αυτό που είχε πει ο Γόκαπ το είχε πει μόνος του. Ότι αν με καλέσουν και δεν έρθω, θα το παραδώσω.
1: Ναι, μόνος το είχε πει.
0: Θα το παραδώσω.
1: Σε μια έκρηξη ελληνοφροσύνης. Ναι. Έτσι.
0: Ναι,
1: και σαν ένα ευχαριστώ, θα έλεγα, στην πολιτεία, αλήθεια, την ελληνική και την ομοσπονδία που μου ερήμνησαν για να πάρει το διαβατήριο.
0: Η αλήθεια,
1: υπερβολή ήταν και αυτό που είχε πει.
0: Στο ΓΟΚΑ, ο οποίος τώρα είναι τελείως λάθος, είναι ότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν πρόσφερε.
1: Όχι,
0: στην εθνική.
1: Τα δύο αυτά χρόνια που έπαιξε.
0: Τα δύο χρόνια έπαιξε 38 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: όχι μόνο αυτό.
0: Και δεν υπήρχε άλλο playmaker. Ο Σλούκας ήταν
1: και
0: εκτός,
1: εξαιρετικά.
0: Ο Καλάθης ήταν εκτός από τραυματισμό. Δεν είχε άλλο playmaker.
1: Εξαιρετικά σημαντική προσφορά του στην επίθεση.
0: Ναι.
1: Που δεν διακρίνεται.
0: Ναι, μετά κάνουμε ίσιωμα.
1: Δεν είναι το φόρτε του WOCAP. Δηλαδή, αυτά τα δύο χρόνια που κλήθηκε, έπαιξε ο WOCAP.
0: Ναι, ναι. Όσο τον ήθελε ο προπονητής. Και ήταν εκεί. Επαναλαμβάνω, μετά κάνουμε ίσιωμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, ούτε ο WOCAP θα πάψει να είναι αυτή την πενταετία του Ολυμπιακού ένας από τους σημαντικότερους.
1: Καλά, τώρα πια τελείωσε
0: το. Άλλο ότι είναι persona non grata και
1: τώρα
0: το περίφημο, ξέρεις, εκεί που.
1: Πάντως, Γιάννη, λοιπόν, θέλαμε, δεν θέλαμε, τα είπαμε για την τεχνική. Ο Ντόρσεϊ είπε ότι έχουμε δύο πολύ σημαντικά μάτς, πρέπει να πάρουμε τις δύο νίκες. Το δικό μας ρυθμό, είπε ο Θανάσης, και το άλλο ότι δεν μπορώ να
0: φανταστώ ότι
1: είμαστε εκτός.
0: Θα είμαστε εκτός.
1: Ότι το ενδεχόμενο να είμαστε εκεί. Δύο ορντάι παιχνίδια, είπε ο Μίτογλου. Έχει και ο Σπανούλης, εντάξει, πιο ξύλινος λίγο, αλλά εντάξει, είναι και δύσκολη θέση του τώρα. Έχουμε ποιότητα, έχουμε εγωισμό. Μπορούμε να κάνουμε, να πετύχουμε το στόχο μας. Αυτό.
0: Και έχουμε και παίκτες τώρα, λίγο καλύτερος.
1: Αυτό πρέπει να το πει, δεν το είπε. Αλλά αυτή είναι αλήθεια. Αλλά εντάξει, υποτιμήθηκαν οι δύο προηγούμενοι αγώνες, σίγουρα. Ήταν και λίγο η κούραση. Από το πρωτάθλημα και από την Ευρωλίγκα. Ήταν και κάποιοι τραυματισμοί. Υποτιμήθηκαν και δύο αντίπαλοι. Και φτάσαμε στο σημείο να τρέχουν.
0: Όταν λέω υποτιμήθηκαν, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Βασίλης Πανούλης υποτίμησε. Υποσυνείδητα όμως όλη η ομάδα το υποτίμησε.
1: Όλοι. Και η Ομοσπονδία, νομίζω, υποτίμησε τους δύο αγώνες αυτούς. Μην το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, WOCAP τώρα. Πάμε στον WOCAP. Όλοι θέλετε, βλέπουμε τα μηνύματά σας σχεδόν όλα.
0: Χθες ο WOCAP έκανε προσφυγή. Να
1: πάμε στις ειδήσεις. Ναι, και
0: έκανε,
1: τη συνέχεια.
0: Πώς το λένε, προσέφυγε, εν πάση περιπτώσει.
1: Στη FIBA καταρχήν.
0: Πάει δικαστικά.
1: Ναι, στον ΠΑΤ της FIBA.
0: Ο Ολυμπιακός είπε ότι ο WOCAP
1: ζητάει την.
0: Έχει συμβόλαιο και πρέπει να εμφανιστεί.
1: Την ανεξαρτησία.
0: Δεν ξέρω,
1: πού
0: μπορεί να το στηρίξει. Δηλαδή το να το κάνεις αυτό το κάνεις εύκολα.
1: Ναι.
0: Αλλά πού μπορεί να το στηρίξει. Απλήρωτος δεν έχει μείνει ποτέ. Καμία δήλωση δεν έχει γίνει εις βάρος του. Το buyout που μπορεί να ζητήσει είναι ανεξάρτητο από το kick out που θα είχε ο Ολυμπιακός αν τον έδιωχνε. Γιατί είναι 50 χιλιάρικα. Αν τον έδιωχνε ο Ολυμπιακός, ήταν 50 χιλιάρικα. Είναι ανεξάρτητο. Είναι διαπραγματεύσιμο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πού, και εδώ πρέπει να πούμε μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια.
1: Δεν θυμάμαι, έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, να έχει σε συμβόλαιο. Συνήθως, όταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες συνεργασίας, θεωρεί ότι παίρνει λιγότερα, ας πούμε, όπως ο Όσμαν στον Παναθηναϊκό. Θεώρησαν το 1.700.
0: Δεν θεώρησε ότι παίρνει λιγότερα, ότι του δίνουν περισσότερα οι άλλοι.
1: Αυτό θεωρείς, είναι. Άλλο θέλω να σου πω.
0: Για τον Όσμαν.
1: Άλλο λέω.
0: Για τον Όσμαν.
1: Πήγε, διαπραγματεύτηκε, του δώσε 2.200. Δεν ξέρω πόσα πήρε ο Όσμαν παραπάνω. Ναι. Όχι, λέει, δεν μου φτάνουν, έφυγε, τελείωσε. Πήρε 2 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός, τελείωσε η ιστορία. Εδώ είχαν γίνει εκ μέρους του WOCAP κάποιες νήξεις προς τη διοίκηση. Του έλεγε η διοίκηση του Ολυμπιακού καλοκαίρι,
0: θα
1: στο τέλος.
0: Ναι.
1: Προφανώς αυτό τον ενόχλησε. Είδε και τα ποσά, τα 2,5-2,4 του Μοντέρο, 2,2 δεν ξέρω του τέτοιου. Θεωρούσε προφανώς ότι θα έχει λιγότερο χρόνο συμμετοχής, δεν ξέρω αν ήταν αυτό.
0: Νομίζω,
1: αλλά κυρίως ήταν τα 3 εκατομμύρια που δίνεται το Ντουμπάι. Αυτή ήταν η ιστορία.
0: Προσχεδίνει 3-9 για 3 χρόνια.
1: Είναι, ναι. 3 επί.
0: Δηλαδή λέμε 3, αλλά είναι 9.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας, και επειδή
1: αυτή
0: ο WOCAP είναι 33-34, είναι δηλαδή σε μια ηλικία που στην ουσία είναι το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο που θα κάνει, γιατί από εκεί πέρα θα φθήνει το ποσό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Όπως συμβαίνει με όλους.
1: Είναι μεγάλος πια, έτσι. Μεγάλος.
0: Μπασκετικά θα είναι μεγάλος όταν τελειώσει η τριετία.
1: Μπασκετικά μεγάλος. 37 θα είναι.
0: Όταν τελειώσει η τριετία.
1: 34 δεν είναι τώρα.
0: Στα 34 δεν είναι ακόμα.
1: Στα 34.
0: Λοιπόν, οπότε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μία πληροφορία λέει το εξής. Ότι με τη στάση του WOCAP διαφώνησε ακόμα και η εταιρεία που τον εκπροσωπεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι
1: ναι, ναι.
0: Η Octagon.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Γιατί
1: η Octagon του σύστησε να μην τραβήξει ο σκηνή στα άκρα.
0: Γιατί δεν,
1: έτσι
0: μπορεί, δεν μπορεί να περασπιστεί αυτή την παράλογη απέτηση. Δηλαδή με συμβόλαιο
1: ναι.
0: Κλειστό και χωρίς buyout να προβλέπεται. Είναι προφανές ότι ο Ολυμπιακός
1: του είπε η Octagon βρέστα με την ομάδα.
0: Ναι, αν τα βρει.
1: Πήγαινε, ναι. Μίλα.
0: Εκείνος θεώρησε ότι δεν υπάρχει έδαφος να τα βρει, δεν ξέρω τι θεώρησε. Και μάλιστα ξέρω ότι έγινε μια συζήτηση με αυτά τα σύγχρονα μέσα που γίνονται με τους δικηγόρους που έχει στην Αμερική.
1: Ναι, έχει και Αμερικάνο ναι, ατζέντη, έτσι.
0: Ναι, και Αμερικάνο ατζέντη και δικηγόρο. Και μάλιστα η εταιρεία που τον εκπροσωπεί στην Ελλάδα ζητήθηκε μάλλον, όχι ζητήθηκε, είπε εγώ κάνω πίσω. Και εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό ως κίνηση,
1: ναι,
0: ότι έχει κάτι να... ξέρεις κάπου να οδηγήσει έτσι, γιατί είναι ξεκάθαρα τα πράγματα
1: και η χθεσινή αυτή
0: και πήγε και μίλησε ο Γόκαπ τελικά και ο Αμερικάνος μεταξύ τους,
1: ναι,
0: δηλαδή αυτά είναι κινήσεις των Αμερικανών, όχι της εταιρείας που
1: μάλιστα ξέρουμε ότι ο δικηγόρος ο οποίος έστειλε αυτό το όχι δεν εξώδικο την καταγγελία σύμβασης
0: ναι,
1: εκ μέρους του Γόκαπ είναι Ιταλός, ναι, δηλαδή δεν αναμίχθηκε καθόλου, ναι, ούτε για... καν η εταιρεία management που τον εκπροσωπεί στην Ελλάδα,
0: ναι, γιατί του λέει,
1: αυτό υπάρχει... είναι χαρακτηριστικό της αποφασιστικότητας του Γόκαπ, ναι, να διαρρήξει σχέση με Ολυμπιακό. Βέβαια αυτό το λέγαμε χθες την κουβέντα αυτή είχαμε ακριβώς.
0: Απλά η κίνηση
1: ούτε
0: το κάνει...
1: με τον Μπαρτζόκα, ούτε με τη διοίκηση, ούτε με τους συμπαίκτες του, τίποτα ρε παιδί μου, σαν να μην έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι που έχει κάνει εντύπωση. Σαν χαρακτήρα. Εγώ δικαιολογώ, Γιάννη μου, συγγνώμη.
0: Φυσικά όλοι.
1: Άλλο ένα 100. Ακόμα και 2 να του δίνε, λέω εγώ. Στην καλύτερη περίπτωση Ολυμπιακός και ένα 802. Άλλο 3. Άλλο 2. Έτσι. Άλλα 3 εκατομμύρια, άλλο 2.
0: Για την ακρίβεια, άλλο 9 και άλλο 6.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά κάτω λίγο πιο κομψά. Ναι, αυτό ναι, θα έλεγα μόνο.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Εντάξει, το παιδί.
0: Το πιο χαρακτηριστικό του συναισθήματος.
1: Αυτή την τακτική τη αντιγή επέλεξε.
0: Εδώ
1: πάει
0: έχει,
1: μέχρι τέλους.
0: Έχει ενδιαφέρον, γιατί θα αποτελέσει δεδικασμένο αυτή η υπόθεση. Έχει ενδιαφέρον η στάση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει δύο δρόμους. Και θα σου πω το αστείο που είδα. Το αστείο. Τώρα δεν παίζουν με αυτά. Ή μάλλον πολλές φορές και το χιούμορ είναι ένας τρόπος να ξεφεύγει λίγο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ή μπορεί να αποφασίσει αυτό που λέγαμε να του κρεμάσει το δελτίο.
1: Καλά, αλλά αυτά γινόντουσαν παλιά, εντάξει.
0: Περίμενε.
1: Μπορεί να το κάνει όμως.
0: Να του πει έλα εδώ και κάτσε στην εξέδρα. Αλλά τότε εκεί τι χάνει. Χάνει ένα 200 που θα τον πληρώνει. Έτσι. Ένα 200 που θα τον πληρώνει και χάνει και ένα ενδεχόμενο ποσό που θα έπαιρνε από buyout.
1: Ακριβώς.
0: Να στο πω εγώ 1,5.
1: Μα γι' αυτό λέω, κάποια στιγμή θα έρθει η συμφωνία.
0: Θα έχανε 2,700. Ναι. Αν ο Ολυμπιακός έχει 2,700 για να κάνει αυτό, για να τιμωρήσει το WOCAP για την στάση του, έτσι, εγώ θα την έλεγα και χάριστη μερικές ως ένα σημείο. Γιατί εντάξει, ο Ολυμπιακός του έδωσε το βήμα να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
1: Καλά, και αυτός προσέφερε στον Ολυμπιακό.
0: Εννοείται,
1: έτσι,
0: εννοείται.
1: Μην το συζητάμε τώρα αυτό.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, okay.
0: Εννοείται. Αλλά έχουμε πει ότι κάποιοι παίκτες δεν θα μπορούσαν να δείξουν τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή ήταν ίσως παίκτης τα μάμ για τον Ολυμπιακό ή μάλλον για το παιχνίδι που ήθελε που επέβαλε ο Μπαρτζόκας. Και γι' αυτό πάντα ανέφερε ο Μπαρτζόκας το WOCAP ξεχωριστά και το φάλε, εγώ θα σου πω ξεχωριστά.
1: Το αλλά... WOCAP περισσότερο.
0: Το WOCAP περισσότερο, γιατί όλοι το έλεγαν του
1: Βλαδόρο. Μα δεν μίλαγε ποτέ για επωνύμως,
0: ναι,
1: για παίκτες ο Μπαρτζόκας.
0: Γιατί το έλεγαν του Βλαδόρο.
1: Για WOCAP.
0: Χτίστηκε και τέτοια το λέγανε.
1: Για WOCAP μίλαγε, ναι, ναι.
0: Τον έλεγαν χτίστηκε.
1: Ναι, κοίτα να σου
0: και
1: πω.
0: Εκεί δεν μπορεί να προκύψει.
1: Έναντι του Ολυμπιακού μπορεί να προβάλλει κάθε διεκδίκηση, ο κάθε παίκτης. Ναι. Αλλά έναντι του Μπαρτζόκα δεν ήταν η συμπεριφορά του σωστή.
0: Ναι, σωστό.
1: Ο μέντορας του.
0: Ναι, ναι.
1: Από έναν καλό παίκτη τον έκανε πρωταγωνιστή.
0: No.
1: Χωρίς να είναι φύση πρωταγωνιστής, δηλαδή, χωρίς να έχει τις δυνατότητες ενός μοντέρο, λέω αυτά που έδειξε πέρσι, έτσι.
0: No, no,
1: ενός ναν.
0: Να έχει το ταλέντο.
1: Ενός ναν, σου λέω, που no, βλέπεις το παλικάρι, ξεχυλίζει από ταλέντο. No. Τι να πούμε. No. Λοιπόν, γι' αυτό λέω. Είναι περίεργη ιστορία και πραγματικά στενοχωρεί έτσι αυτή η κατάσταση, ναι, στην οποία έχει περιέλθει το θέμα.
0: Ναι, το χιούμορ, εννοώ το πικρό χιούμορ που έκαναν οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι ότι είδα μια ανάρτηση στην οποία δίπλα στα λάβαρα έχουν ένα λάβαρο που έχει το δελτίο του WOCAP.
1: Ε, καλά, εντάξει, αυτή είναι υπερβολή.
0: Αυτό, ότι το κρεμάμε στο ταβάνι.
1: Εντάξει.
0: Για χιούμορ το είπα εγώ.
1: Ε, άντε τώρα. Δεν θέλω να μιλήσω.
0: Απλά ο Γόκαπ με τη συμπεριφορά του έχασε πολλού. Τι να σου πω τώρα.
1: Όχι, τελείωσε.
0: Ένα κομμάτι
1: της
0: καριέρας του.
1: Διέριξε τις σχέσεις οριστικά.
0: Χωρίς να του αφαιρεί κανείς τη συμμετοχή.
1: Αυτό δεν το αφαιρεί ούτε από τον Άταμαν. Τι... μπορεί κανείς να αφαιρέσει τα τρία.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι πώς έφυγε.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως έφυγε.
1: Το ίδιο εγώ καθόλου.
0: Είναι σαν πέντε χρόνια να τα έχει διαγράψει.
1: Ίσως να ήταν και έτσι ο χαρακτήρας του και απλά
0: πώς,
1: να μην,
0: να κοροϊδεύει
1: να μην το δούμε. Όχι, ρε παιδί, με τις αγωνιστικές σου υποχρεώσεις, σκύλος.
0: Όχι μόνο αυτό, κάτσε, ήταν και εκτός γηπέδου. Γιατί πήγαινε και έλεγε αυτός δεν παίζει καλά, να τον βοηθήσουμε. Εκείνος, δηλαδή, ναι, ήταν ο αγαπημένος παίκτης και γι' αυτό το λόγο, όχι γιατί.
1: Δηλαδή μου τα έκαναν ντόλαρ. Έχει δείτε το Σκρούτζ Μακδάκ τη ταινίουλε, τα κινούμενα σχέδια που γύριζαν στα μάτια του ντόλαρ.
0: Αυτό,
1: αυτό έγινε. Ένας, τώρα εντάξει,
0: ένας βετεράνος παράγοντας από την παλιά εποχή, τη Γαλλή, μου έχει πει, εγώ με παίκτη δεν έχω κάνει φιλία ούτε παρέα. Ναι. Γιατί? Γιατί όταν μια ομάδα αποτύχει, ο παίκτης θα φύγει και θα πάει αλλού.
1: Εντάξει. Και αυτή... κάτι αντίστοιχο έχει πει ο μεγάλος ο Μπράντοβιτς, ότι οι σχέσεις με τους παίκτες πρέπει να είναι φιλικές. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις φίλους παίκτες. Το έχει πει παλιότερα. Αν θυμάμαι καλά, ο Μπράντοβιτς το έχει πει αυτό. Δεν είναι τυχαίο τίποτα, μωρέ τώρα.
0: Γιατί οι παίκτες είναι θεωρούν.
1: Ούτε του Άταμαν η στάση, αλλά ούτε του. Ξέρω εγώ, εντάξει, δεν είναι και. Μην νομίζω ότι και οι προπονητές εκατοπλίστων γίνονται φίλοι, αλλά υπάρχουν και τέτοιες, ναι, σχέσεις.
0: Θέλω να σου πω ότι φίλος δεν, ο παίκτης είναι όπου πάει η τσέπη του και το συμφέρον του μερικές φορές.
1: Αυτό είναι.
0: Κατάλαβες γιατί εγώ είμαι με τον προπονητή πάντα.
1: Γύρισαν ντόλαρ, ντόλαρ στα μάτια. Γκλινγκ, γκλινγκ, γκλινγκ. Το είδες, ε. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε.
0: Γι' αυτό εγώ είμαι πάντα με τον προπονητή. Άλλος ένας λόγος, μάλλον, όχι μόνο αυτός, είναι ο ένας άλλος λόγος.
1: Γενικώς δηλαδή, με τους προπονητές, αυτό εννοείς.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Εκτός αν είναι παράλογοι. Ναι. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι ο κανόνας, σημαίνει ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι. Δεν μπορεί να δικαιολογούμε, ξέρω εγώ, κάποιες τάσεις, όπως είπες εσύ του Άταμαν, σε ορισμένες περιπτώσεις.
1: Λέει ο Νίκος ο φίλος, ο Τζου 13, αχάριστος, λέει, απρεπής, ξεδιάτρεπος απέναντι στην ομάδα του, όσο και αντιολυμπιακός και να είμαι. Εντάξει.
0: Νομίζω ότι όλες οι ομάδες.
1: Ένα φίλο υγιώς σκεπτόμενος. Είναι Παναθηναϊκός. Υγιώς σκεπτόμενος.
0: Μα σκέφτονται όλοι να το αντιμετωπίσουν. Ότι μπορεί να το αντιμετωπίσουν και αυτοί.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Είναι...
1: Αυτό δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Δεν το έχουμε ξαναδεί πάντως. Μέχρι τώρα. Έτσι. Ποτέ. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε. Πάμε, έλα, Γαβρίλο μου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οριοθετήθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Γέρακα Αττικής δίπλα από την Αττική Οδό. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι η Τεχεράνη έχει βάλει στο στόχαστρο ευρωπαϊκές χώρες και ανάμεσά τους Κύπρο και Βουλγαρία, η Αθήνα τονίζει ότι στη Μεγαλόνησο παραμένουν δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας όσο και πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο λόγω της σημαντικής αύξησης περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο νησί. Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συμφώνησε να καταβάλει 53 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγές που κατέθεσαν οικογένειες οι οποίες κατηγορούν το Πανεπιστήμιο ότι διαχειρίστηκε με αμέλεια τις ορούς αγαπημένων τους προσώπων που είχαν διατεθεί στην ιατρική σχολή και των οποίων μέλη πωλήθηκαν στη συνέχεια στη μαύρη αγορά από τον πρώην υπεύθυνο του νεκροτομείου. 7 άνθρωποι, ένας πιλότος και 6 τουρίστες σκοτώθηκαν σήμερα όταν το ελικόπτερο με το οποίο πετούσαν συνετρίβει στην κομιτεία Σαμπούρου της Κένυας, σύμφωνα με την αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Περίμενε λίγο, γιατί είπαμε μία ώρα δεν μας φτάνει, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα. Να πούμε ότι
1: Κάτσε, έχουμε ένα μήνυμα του Παναγιώτη. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε και να μπεις την άποψή σου. Εάν δικαιωθεί, λέει, ο World Cup, το ευρωπαϊκό και όχι μόνο μπάσκετ θα καταρρεύσει. Ούτε συμβόλαια, ούτε συμφωνίες θα ισχύουν, θα κλάψει στον αέρα.
0: Αυτό είπαμε. Δεδικασμένο θα είναι.
1: Θα είναι δεδικασμένο, φίλε Παναγιώτη. Ναι, ναι.
0: Και επαναλαμβάνω, μάλλον δεν μπορώ να βρω άλλο κάπου να βασίζεται πέρα από ένα όρο για kick out. Δηλαδή, αν θέλει να τον διώξει, του δίνει 50.000. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα δεν έχει ξανασυναντηθεί, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, προβλήματα
1: έχει. Αντίστοιχα μηνύματα κι άλλα, έτσι.
0: Ναι, εννοείται ότι.
1: Όπως και του Μάνου τώρα και τέτοια. Δηλαδή, ο κοινό νου.
0: Τα έχουμε καλύψει.
1: Ο κοινό νου, αυτό.
0: Και ξέρεις, ρωτώντας κάποιους δικηγόρους μου, λέει, δεν βρίσκω το. Μου λένε και εμένα και δύο-τρεις, ας πούμε.
1: Και εμένα που ρώτησα χθες δύο.
0: Δεν βρίσκω τρόπο να δικαιωθεί.
1: Είναι δύσκολο, όχι ανέφικτο, λέει.
0: Ναι, τι είπε, την παρουσίαση.
1: Εντάξει.
0: Εδώ, άμα του βάλουν δηλώσεις του όλη τη χρονιά. Και απλά ο walk-up και γενικά αυτό που δεν μου αρέσει με τους παίκτες ή με τους προπονητές ακόμα, γιατί και ο Ιβκοβιτς ο αείμνηστος το είχε γι' αυτό, είναι ότι κάνουν το σεβασμό, επειδή το σεβασμό επικαλέστηκε ο walk-up, οικονομικό μέγεθος. Ο σεβασμός δεν είναι οικονομικό μέγεθος. Συγγνώμη. Δηλαδή ότι σε σέβομαι μόνο να σε πληρώνω και σου δίνω τα λεφτά που θέλεις.
1: Αλέξανδρος, η παντόφλα δεν πέφτει μόνο, αλλά καταγγέλει μονομερός και συμβόλαια, λέει. Λοιπόν,
0: κοίταξε,
1: έλα, πάμε.
0: Να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που έχει γύρω σου, γι' αυτό η εταιρεία του φάνηκε πλέον ότι διαχώρισε τη θέση της με αυτή την εξέλιξη. Εννοώ η εταιρεία που τον εκπροσωπούσε στην Ελλάδα. Ωστόσο, είμαστε σίγουροι ότι
1: η σύζυγός
0: του.
1: Είχε και πίεση.
0: Έχει την επιρροή.
1: Λέει ο Στέργιος, πώς τον θαυμάζατε, λέει, και τι του λέτε τώρα.
0: Όχι, θαυμάζουμε.
1: Έτσι πάει, κρίμα.
0: Παίκτης, ως παίκτης,
1: τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, λέει. Όχι, Αστέργια, υπάρχει και ο αντίλογος του φίλου του προηγούμενου που μας είπε ότι εντάξει, εκεί δεν θα υπάρχουν συμβόλαια ουσιαστικά, ναι, άμα γίνεται αυτό.
0: Τι.
1: Αλλά να πω κάτι.
0: Αλλά αυτό που είπαμε, το είπαμε πριν, αγωνιστικά δεν είναι τα ίδια, λέμε.
1: Ξεκάθαρα, δηλαδή ότι κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει την παρουσία του. Το χειρίσει άγαρμα, Αστέργια. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, σου φαίνεται λογικό. Αύριο να πάει ο Ναν και να πει ότι μου δίνει 6 εκατομμύρια η ομάδα από το Κατάρ, ας πούμε, και πάω εκεί. Και δεν θέλω να φύγω από τον Παναθηναϊκό. Ή ξέρω εγώ τι να πω τώρα, Όσμαν, να πάει του χρόνου στον ΠΑΟ και να πει μου δίνει η Μπαρσελόνα ή η Βιλερμπάν που θέλει. Η Μονακό, ρε παιδί μου, που θέλει να την πάρουν ο Μάσμπερν και ο Ροναλντίνιο.
0: Ο Μάσμπερν βγήκε από το παιχνίδι.
1: Ναι, ο Ροναλντίνιο, εντάξει. Λέω εγώ τώρα.
0: Ο Ροναλντίνιο είναι περίεργο, γιατί έχει πέσει έξω.
1: Μου δίνει. Φυλακή ήταν.
0: Προφανώς ήταν μπροστινό.
1: Φυλακή ήταν ο Ροναλντίνιο.
0: Είναι
1: μπροστινό. Ξέρει αυτό.
0: Ναι.
1: Και κάνει φυλακή. Λοιπόν,
0: είναι μπροστινό.
1: Μου δίνει 6. Σπάω το συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό, μόνο αυτό.
0: Όχι,
1: λέω. Μπορεί
0: να ακολουθήσει, επαναλαμβάνω το παράδειγμα.
1: Και εγώ ποτέ δεν θαύμαζα τον Κόκαπ γενικά σαν παίκτη. Προσωπικά εγώ.
0: Ναι.
1: Έκανε αυτό που ήθελε ο Μπαρτζόκας. Για τον Μπαρτζόκα ήταν λίρα 100. Εμένα δεν μου άρεσε παικτικά πάρα πολύ. Τι να πω τώρα.
0: Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Σου άρεσε, δεν σου άρεσε.
1: Προσωπικά λέω, μπασκετικά.
0: Με ένα νομικό κομμάτι και μια,
1: ναι,
0: συμπεριφορά.
1: Όχι, λέει, επειδή το θαυμάζατε.
0: Γιατί μπασκετικά.
1: Μπασκετικά, ξαναλέω, έκανε ό,τι έπρεπε για να κερδίσει η ομάδα,
0: ναι,
1: του.
0: Αυτό.
1: Συνολικά σαν παίκτη.
0: Ήταν ο καλύτερος playmaker του Ολυμπιακού.
1: Συνολικά,
0: γι' αυτό τον Ολυμπιακό.
1: Γι' αυτό τον Ολυμπιακό, μπράβο. Αυτό.
0: Γιατί ο Γκόκαπ, αν πήγαινε, ας πούμε, σε ομάδα του Αταμάν, μπορεί να το βλέπαμε.
1: Δύο λεπτά θα έπαιζε.
0: Δύο λεπτά και σε εξέδρα. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέμε ότι. Εντάξει, τα έβγαλε, τα λεφτά, είχε σωστή νοοτροπία παίζοντας. Αλλά τώρα αυτά ρίχνει μια κλωτσιά και τα διαλύει. Λοιπόν,
1: έχει τόσα μηνύματα.
0: Εντάξει. Μα είναι προφανή.
1: Να πάμε σε ένα τελευταίο συνδυασμό. Ένας φίλος πριν έλεγε ότι μπορεί, λέει, το BAT να ορίσει ποσό αποδέσμευσης.
0: Πώς.
1: Και ένα δεύτερο εδώ, λέει ο φίλος ο Μάρκος.
0: Υπάρχει αλγόριθμος, δεν το ξέρω.
1: Το ποσό αποζημίωσης θα εκδικαστεί. Δεν γίνεται στον τελευταίο χρόνο ο Ολυμπιακός να ζητά τον ουρανό μετάστρα. Και 10 θα μπορούσε να ζητήσει ο Ολυμπιακός. Από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο, θα μπορούσε να πει και 10 θέλω. Έτσι δεν είναι.
0: Σας επαναλαμβάνω, πάω.
1: Δεν είναι.
0: Έδωσε στον Παναθηναϊκό για να πάρει.
1: Ο Γιανακόπουλος για να φύγει ο Όσμαν θα μπορούσε να πει θέλω 6. Απλό είναι. Δηλαδή δεν. Ή υπάρχουν ή δεν υπάρχουν συμβόλαια. Αυτό λέω.
0: Φετινά αντίστοιχα παραδείγματα είναι δύο στην Ελλάδα. Του Τολιόπουλου και του Όσμαν. Πολύ ωραία. Χωρίς φασαρία. Πήγε ο ΠΑΟΚ, έδωσε τον Παναθηναϊκό, το συζητήσανε, βρήκαν τον buyout και δώσανε όσα θέλανε στον Όσμαν ο ΠΑΟΚ. Δικαίωμά του. Το ίδιο και ο Άρης. Βέβαια παίζει ρόλο και τι θέλει η ομάδα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να χάσει παίχτη για λεφτά, αν ήθελε. Καταλαβαίνεις. Εγώ εκεί το τοποθετώ. Ότι αν ήθελε είτε τον ένα είτε τον άλλο, που λες ότι ήθελε. Εντάξει, δεν είπα εγώ ότι ήταν ανεπιθυμητός.
1: Εγώ ξέρω ότι όλα έγιναν εν κρυπτό και μέσα σε μία μέρα. Δηλαδή, αν του λέγε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τον ήθελε τρελά ο Μπράντοβιτς και του λέγε.
0: Για λεφτά δεν θα φεύγε.
1: 2.600, 2.500 θα μένε.
0: Ναι. Για λεφτά δεν θα φεύγε.
1: Αλλά δεν βγήκε να κάνει τη συνέντευξη αυτή.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Πριν γίνει οποιαδήποτε
1: αυτή
0: συζήτηση.
1: Ήταν η διαφορά.
0: Ναι, ναι. Και. Τι άλλο θα να πω. Δεν ήθελα τίποτα να πω. Να πω ότι δεν ξέρω, αλλά αισθάνομαι. Κάποιος φίλος, από ένα φίλο ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση, που είδε από την πρώτη της ΑΕΚ κάποιες φωτογραφίες και λέει: Βλέπω λίγο θλιμμένη ατμόσφαιρα. Πώς το είδε.
1: Ναι. Δεν είναι, πρέπει να είναι και καλύτερη.
0: Κοίταξε, έλειπε ο Λεκάβιτσος.
1: Υπάρχουν προβλήματα. Και άλλοι έλειπαν.
0: Εγώ σου λέω τώρα ποιοι μπορεί να έχουν θέμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο οποίος είναι να πάρει και το ελληνικό διαβατήριο.
1: Ο οποίος ανανεώθηκε, του οποίου το συμβόλαιο πριν από 2-3 μέρες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έλειπε ο Μπάρτλι. Για τον Μπάρτλι υπάρχει θέμα. Γιατί άλλαξε ατζέντη και οι πληροφορίες λένε ότι έχει πρόταση. Ο Μπάρτλι παίρνει 200.000 από την ΑΕΚ. Και ήταν μέσα στην καλύτερη πεντάδα, νομίζω, του πρωταθλήματος.
1: Μόνο, νομίζω παραπάνω έπαιρνε από την ΑΕΚ πέρσι. 200 παίρνει από τον ΠΑΟΚ, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και παραπάνω να είναι, άμα έχει βρει κάπου αλλού, έχει βρει.
0: Έχει,
1: δεν ξέρω.
0: Διαιτές με 860. Αλλά.
1: Α, πρόταση, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Από εδώ, απ' έξω, από μέσα, από πού.
0: Απ' έξω, από τη
1: απ' έξω, ε. Ναι.
0: Και άλλαξε και ατζέντη, δεν ήταν στην πρώτη. Και να δούμε πώς θα το ξεπεράσει αυτό η ΑΕΚ.
1: Ναι, πρέπει να τον κρατήσει τον Μπάρτλι.
0: Ναι, γιατί. Είναι... Η ΑΕΚ, αν έχει τέτοιου είδους προβλήματα, γιατί τα έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν, πρέπει να τα διαχειριστεί, γιατί δεν θα βγει έτσι όπως το ονειρεύεται. Θα δυσκολευτεί πολύ.
1: Ενώ και υπάρχει μια εσωτερική... καλή ομάδα, αρκεί να μην έχει προβλήματα
0: κάτσε,
1: όσο αφορά τη συνέχεια. Ναι,
0: ναι. Και επίσης έχει και την εσωτερική κόντρα με το γήπεδο. Κατάλαβες,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: καλά, εδώ πέρα
0: γενικά η ατμόσφαιρα
1: ξέρεις
0: είναι...
1: ότι είμαι κάθε αντίθετος με αυτό που κάνουν οι οπαδοί, αλλά εγώ δεν λέω κάτι
0: άλλο. Αστεία, αν η ΑΕΚ δεν έχει άλλα έσοδα, οι οπαδοί της ΑΕΚ και ευχαριστώ πρέπει να πούνε που λέει ο λόγος, που θα μπουν αυτά τα χρήματα.
1: Mm-hmm. Άρα παρόντες ήταν σήμερα οι νέοι Williams, Joseph, Nelly Joseph, ο Χαρτώνας, ο Πιτσιρικάς, έτσι, ο Γυμνόπουλος και συμμετείχε και ο Λαναράς τώρα. Από όταν ήταν ο Φλιώνης με την Εθνική, έτσι, ο Μπάρτλεϊ που είπαμε πριν, ο Νόλεϊ έχουν πάρει άδεια.
0: Ο Νόλεϊ έχει πάρει άδεια γιατί είχε Συρία, νομίζω.
1: Και αναμένονται στην Αθήνα τις επόμενες μέρες. Και ο Γκρέγκ Μπράουν που είναι στο στάδιο αποθεραπείας. Ναι. Αλλά και όπως είπαμε και ο Λεκάβιτσος.
0: Και ο Λεκάβιτσος.
1: Έτσι. Αυτά.
0: Του Λεκάβιτσου σε μένα μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση. Του Μπάρτλεϊ, εντάξει, είχε γίνει γνωστό και. Εντάξει, περίμενα να είναι εδώ, αλλά τελικά νομίζω ότι η ΑΕΚ θα περάσει λίγο δύσκολα τις επόμενες μέρες, γιατί προφανώς δεν υπάρχει άλλος λόγος παρά οικονομικός. Mm-hmm. Δηλαδή η ΑΕΚ τώρα, αν ο Μπάρτλι ξαφνικά της πει φεύγω έτσι ενώ έχει συμβόλαιο, καταλαβαίνεις, γιατί βρέθηκε μια ομάδα να του δίνει 350 και 500, τι θα κρατήσει η ΑΕΚ, θα πει κάθε αγόρι μου πήγαινε όπου θες. Εκτός αν η ΑΕΚ δεν έχει να τον πληρώσει. Πρόσεξε. Αν ήταν απλήρωτος από τον Ολυμπιακό WOCAP ή ο Μπάρτλι, μπορούν να πούνε.
1: Εκεί υπάρχει σοβαρός λόγος.
0: Ακριβώς. Υπάρχει σοβαρός λόγος.
1: Ναι.
0: Υπάρχει σοβαρότατος λόγος και μπορεί να μείνει και να την κερδίσουν την υπόθεση. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, κατά άλλα, για μένα πολύ σημαντική είναι και επίσημη πλέον ανακοίνωση από το Μαρούσι για το Λούτζι. 98 παλικάρι, 28 ετών, παρά την περσινή του
0: περιπέτεια,
1: πολύ μεγάλη περιπέτεια και δυσκολίες.
0: Πρόλαβε να παίξει, ή 5 αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Είναι ενίσχυση σημαντική, αρκεί να είναι καλά το παλικάρι.
0: Ναι.
1: Αρκεί να είναι καλά το παιδί. Αυτό μόνο.
0: Και Λούτζης Κόνιαρης, πρόσεξε, είναι δύο γκάρ.
1: Παιγμένα.
0: Έλληνες.
1: Έλληνες, παιγμένα και με δυνατότητες.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Παίζουν και οι δύο καλές άμυνες, καλή άμυνα. Είπαμε, φέτος ο Παθιοδόρου δείχνει να εστιάζει και στην άμυνα πλέον, έτσι, ναι, όσον αφορά τις επιλογές παικτών. Το είχε προαναγγείλει βέβαια ο πρόεδρος, ο Δήμος Στασινόπουλος του Αμαρουσίου, ναι, σήμερα και επίσημα
0: Μιχάλης
1: Λούτζης.
0: Για δύο χρόνια.
1: Από περίεργεια το ρόστερ μπορούμε να βρούμε του φετινό, συλληρώθηκε καταρχήν, δεν ξέρω, του Αμαρουσίου, αν ψάχνει και για κάποιον ακόμα.
0: Έχει κλείσει τους ξένους, έξι. Ναι. δεν φαίνεται να παίζει στο ENBL.
1: Εδώ υπάρχει απάντηση. Όχι, από την
0: δεν Ομοσπονδία.
1: Δικαιούται να μην απαντήσει.
0: Θα πρέπει να έχει απαντήσει.
1: Δικαιούται να μην απαντήσει.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Πάντως,
1: πέρσι, γιατί είχε απαντήσει τον Ηρακλή και αγωνιζόταν ο Ηρακλής.
0: Είναι τελείως.
1: Γιατί οι υπόλοιπες ομοσπονδίες επιτρέπουν σε ομάδες.
0: Πολλοί λένε στο Μαρούσι ότι είναι φωτογραφικό για το Μαρούσι.
1: Γιατί... εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Συνδυάζοντας το με τα περσινά.
1: Εκδικητικό θα έλεγα εγώ.
0: Ναι. Αλλά ναι, όλες.
1: Αλλά μια απάντηση, ρε παιδί μου, 16... ότι δεν θέλουμε, δεν σου επιτρέπουμε να.
0: Η FIBA δεν το έχει απαγορεύσει πάντως.
1: Ακριβώς, μα είπαμε, ομάδες Λιθουανίας, Κροατίας,
0: Γερμανία...
1: κανονικά Γερμανία συμμετέχουν. Ναι. Γιατί υπήρχε αυτή η φέρπουσα φήμη ότι απαγορεύει η FIBA. Δεν απαγορεύει η FIBA. Λοιπόν,
0: η ΟΚ ήταν με δικό της χαρτί.
1: Μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δηλαδή.
0: Και δεν απαντάει και στο Μαρούσι, σαν να μην υπάρχει δηλαδή.
1: Αυτό λέω. Δεν έπρεπε. Αρνητική. No. Απλά με μια αιτιολόγηση. Για ποιο λόγο? No. Η θετική. Πήγαινε, παίξε.
0: Τουλάχιστον αυτό έχει εξήγηση.
1: Ναι. Έχει εξήγηση.
0: Μπορώ να το εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, το Περιστέρι μεγάλη. Πήρε τον Τάσο Καματερό.
1: Μπράβο, ναι.
0: Παίκτη από το Λαύριο, 26 χρονών, 2-4. Forward, έτσι. Έπαιξε. Είχε 7,9 πόντους σε 31 παιχνίδια, 3,2 rebound στην Elite League.
1: Και ο Τάιταν Άντερσον ήρθε στην Αθήνα για το Περιστέρι επίσης, ναι. Έτσι, μια από τις μεταγράφες καινούργιες.
0: Στην Elite League.
1: Και ο Τάιταν Άντερσον ήρθε στην Αθήνα για το Περιστέρι επίσης, ναι. Έτσι, μια από τις

0: αυτό το έκανε. Για το
1: 27.
0: Για...
1: Τι το έκανε, αφού λέει δηλώνω γυναίκα και νομίζω ότι θα παίξω.
0: Ακτιβιστικό ήταν αυτό και.
1: Βέβαια, παιδί μου, ακτιβιστικό είναι. Γιατί και δεν νομίζω ότι παίκτρες... θα γίνει ποτέ, αλλά.
0: Μα ο σύνδεσμος παικτριών, δηλαδή ο αντίθετος ΣΕΠΚ, ναι. Ας το πούμε έτσι. Ο ΣΕΠΚ, συγγνώμη, ο προπονητής ΨΑΚ, συγγνώμη. Ο αντίστοιχος ΨΑΚ. Είπε ότι δεν επιτρέπουμε να παίζουμε.
1: Ναι, εντάξει,
0: αυτά.
1: Αλλά άλλο θέλω. Ποιο είναι το κίνητρο του Καντέρ για να το κάνει αυτό?
0: Ακτιβιστικό.
1: Δηλαδή?
0: Ακτιβιστικό, να δείξει.
1: Ξέρω, να δείξει τι, ότι.
0: Μπέρε στο μυαλό του. Ξέρω.
1: Ρατσισμό, δηλαδή ότι οι μάντρες και δεν με παίρνουν στο πρωτάθλημα του NBA, του WNBA γυναικών. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πήρα να κάνει το παλικάρι.
0: Προφανώς.
1: Εμένα μου είναι συμπαθέστατο να ξέρει.
0: Στο ό,τι δηλώσει είσαι. Αυτό.
1: Ναι. Ότι δεν είναι έτσι τελικά.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay.
0: Να πούμε ότι η χαρά σε Ευαγγέλια για τους φίλους του Παναθηναϊκού σήμερα, νομίζω αργά, πάντως είναι στον αέρα πρέπει να είναι τώρα.
1: Πρέπει να
0: και
1: είναι
0: αύριο θα τον δουν. Έναν πολύ αγαπημένο, το Μάικ Μπατίστ, ο οποίος θα είναι στο team του Μπραντοβιτς. Είναι και η δική του παρουσία
1: σημαντική τώρα, εντάξει.
0: Ψυχολογικά.
1: Ο Παναθηναϊκός εκείνη.
0: Και ουσιαστικά.
1: Με τις καλύτερες συνθήκες.
0: Ναι, με έμπνευση από τη
1: με
0: χρυσή εποχή.
1: Με Διαμαντίδη, με Μπατίστ, με Αλβέρτι. Mm. Σου λέω εκτός παρκέ. No. Εκτός glass floor. Και με ό,τι καλύτερο υπήρχε και με δύσκολες μεταγραφές που τις κατάφερε ο Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης. Mm. Έτσι. Θυμίζω ότι πάρα πολύ δύσκολη ήταν και του Χέις Ντέιβις μεταγραφή. Πάρα πολύ δύσκολη και του Γιαμπουσέλε. Και πολύ δύσκολη και του έλα μωρέ του, όχι ρε, του Playmaker
0: του Φρανσίσκο.
1: Ναι, εντάξει, καλά που είναι και ο Καβρίλος, ναι. Δηλαδή δύσκολη μεταγραφή, έφερε σε πέρας, ξεκινάει με τις καλύτερες προοπτήσεις. Τι θα γίνει τώρα και με ο Μπράντοβιτς, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, με αυτό.
1: Λοιπόν, να δούμε.
0: Εκεί είναι το βασικό.
1: Νομίζω 25 του μήνα. Πότε είναι?
0: Ο Σκαριόλο
1: η πρώτη.
0: Θα είναι στην BC Ρώμα, την ομάδα που έχει αγοράσει νομίζω το Λούκα Ντόντσιτς. Βέβαια ο ίδιος είπε ότι θα παραμείνω προπονητής, δηλαδή, αλλά θα προσφέρω ως το ρόλο και τις συμβουλές μου, αλλά παραμένω προπονητής. Προφανώς δεν θα κάτσει στον πάγκο από ό,τι κατάλαβα με αυτό που είπε.
1: Όχι, δεν κάτσει στον πάγκο.
0: Ναι. Εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι ο Ιτούδης δεν θέλει τον Μπλατ.
1: Αυτό τι. Εσύ,
0: τον είχα
1: έγινε,
0: τον πήραν, έγινε
1: ολόκληρος μεταξύ Μακάμπι και Χάπουελ. Θυμάσαι τις κόντρες των προέδρων και το ένα και το άλλο. Και τελικά δεν τον θέλει ο Ιτούδης. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται.
0: Ναι.
1: Για πάτε μας την είδηση.
0: Ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα ότι, ναι. Ότι ενώ έχει υπογράψει ο Ταμίρ Μπλατ στη Χάπουελ Τελαβίβ στις αρχές Αυγούστου, ο Ιτούδης δεν τον θέλει και δεν θα ξεκινήσει και την προετοιμασία.
1: Mm-hmm.
0: Έφυγε από τη Μακάμπη, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τη Χάπουελ Τελαβίβ στις 3 Αυγούστου. Υπάρχει στο ρεπορτάζ της εφημερίδας λέει αυτό, ότι ο Ιτούδης θέλει να του δώσει ιδανικό σε κάποια άλλη ομάδα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποια συγκεκριμένη λύση.
1: Ναι, εντάξει, όλα αυτά μπορεί να μην τον θέλει, αλλά έχουν προηγηθεί όλα τα άλλα.
0: Προφανώς δεν το ρώτησε για να γίνονται κάτι τέτοια. Γιατί ξέρω ότι οι πρόεδροι και στη Ρωσία και στο Ισραήλ.
1: Στο Ισραήλ είναι πολύ αναπτυγμένο το αίσθημα, η απέτηση μάλλον των φιλάθλων των Ισραηλινών να παίζουν πολύ Ισραηλινοί. Είναι εξαιρετικά αναπτυγμένο αυτό το.
0: Μα πέρσι είχε πει.
1: Η απέτηση. Δεν είναι έτοιμα, απέτηση.
0: Είχε πει ο Ιτούδης πέρσι ότι είχαμε πρόβλημα και καλύτερα που παίζουμε στη Σόφια, γιατί υπήρχαν διαμαρτυρίες που δεν έβαζε τον άλλο Ισραηλινό παίκτη που έφυγε.
1: Ναι.
0: Το
1: Μάνταρ.
0: Το Μάνταρ.
1: Ναι.
0: Και ο Μάνταρ είχε overlay στον πάγκο και δεν έπαιζε.
1: Σωστά.
0: Και ήταν άνθρωποι πίσω από τον πάγκο και γενικά στο γήπεδο που φωνάσαν να παίξει ο Μάνταρ.
1: Και είναι και στον αέρα, φίλε. Το ξέραμε καιρό, αλλά τώρα πια και επίσημα το λένε και ή μη επίσημα μάλλον, το Πάρκερ, Τζαμπάρι Πάρκερ με την Παρτίζαν. Mm. Από πού και ως πού, ας πούμε τώρα ο Πεναρόγια δεν θέλει να παίξει σαν τον Πάρκερ, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Ναι, δεν
1: πάει να ξεφορτωθεί ένα συμβόλαιο 2,5 εκατομμυρίων τώρα, δεν είναι μικρό συμβόλαιο. Mm. Από τη μια πλευρά, από την άλλη, ο Τζαμπάρι Πάρκερ.
0: Ο Πεναρόγιο, τώρα που είναι πήγα να κάνω λάθος, ναι. Ο Πεναρόγιο τον είχε στην Μπαρσελόνα.
1: Ναι.
0: Και προφανώς κάτι ξέρει περισσότερο για τη γενικότερη παρουσία του σε μια ομάδα. Είπαμε, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό,

0: είναι και το άλλο κομμάτι.
1: Ναι, εντάξει. Πολλές φορές το εξαγωνιστικό είναι ακόμα πιο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές.
0: Οι σοβαροί προπονητές αυτό κοιτάνε πολύ περισσότερο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Η Βιλερμπάν ψάχνει να δούμε, προσθέτει παίκτες αλλά μικρούς, δεν έχει πάρει κανένα μεγάλο όνομα ακόμα.
1: Δω ποιος, σε ποιους θα κάνει προπόνηση ο Πάρκερ. Θα δούμε.
0: Και επίσης ένας άλλος, μετά τον μάλλον μετά τον Γκάλινιτς, ο οποίος έγινε βοηθός προπονητή για το λόγο ότι πρώτο σταμάτησε τον μπάσκετ και δεύτερον δεν ήθελε να φύγει από το Βελιγράδι λόγω της κόρης του.
1: Ναι.
0: Και άλλος παίκτης παίρνει πόστο διοικητικό αλλά στην Παρτίζαν. Μιλάμε για τον Μίτσοβ, ο οποίος Μίτσοβ έκανε πολύ μεγάλη καριέρα και θυμίζουμε ότι ξεκίνησε η καριέρα του στα ξεκινήματα της, τον έφερε από τον Πανιόνιο, από την Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Θα είναι στο πλευρό του Ζάρκο Πάσπαλιε, θα είναι αθλητικός διευθυντής. Ήταν εκεί 19 χρόνια και πολλά, η μεγάλη καριέρα έχει κάνει κυρίως στην Αρμάνη.
1: Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Μπαντίο και Εντζάι, για να το λέμε σωστά, θα είναι συμπαίκτες τώρα με την ομάδα της Σενεγάλης. Ένας παίκτης του Ολυμπιακού πλέον και ένας του Παναθηναϊκού θα είναι συμπαίκτες. Άλλωστε οι δύο βασικοί είναι της Σενεγάλης Εθνικής. Αυτοί οι δύο είναι. Τα αστέρια του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Τα αστέρια, οι παίκτες. Έτσι. Mm. Λοιπόν, θα είναι συμπαίκτες τώρα, το τέλος Αυγούστου, στα παράθυρα της FIBA.
0: Ο Κώστας λέει κάτι.
1: Όλα αυτά για προκριματικά στο παγκόσμιο κύπελο του 27, έτσι.
0: Ο Κώστας λέει κάτι το οποίο λίγο πολύ το έχουμε υπονοήσει. Όχι, το έχουμε υπονοήσει, μπορεί να το έχουμε πει και ευθέως. Λέει, εάν δεν μείνουμε έξω από μια διοργάνωση, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Φίλο δεν θα κουνηθεί. Αντί να τους προβληματίσει η εικόνα τους σε μάτς με Ρουμανία και Πορτογαλία. Με όλα αυτά που έχουν συμβεί, δεν γυρνάει με τίποτα. Αυτό είναι άσχετο. Αυτό με όλα αυτά που έχουν συμβεί, δεν γυρνάει με τίποτα. Εγώ εντάξει, εννοείται. Αυτό, όσο και αν είναι οδυνηρό, πολλές φορές η αποτυχία μπορεί να γίνει μια καλή αφορμή για επανεκκίνηση και αναθεώρηση κάποιων πραγμάτων που στην πορεία δεν δούλεψαν. Έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές ομάδες έχουν αναγεννηθεί από αποτυχίες. Όπως και το αντίστοιχο ρητό που το ξέρουμε όλοι, το ξέρουμε. Το έχουμε μεταφέρει εδώ από την εκπομπή, ότι η επιτυχία έχει καταστρέψει πολλούς ανθρώπους. Γιατί τρελαίνονται μετά και αρχίζουν λάθος αποφάσεις, διαχειρήσεις κλπ.
1: Μα εδώ είναι το παιχνίδι μυαλού που οφείλει να το διαχειρίζεται σωστά ο καθένας.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα σε ηλικία 34 ετών ο Γόκαπ να μην μπορεί να διαχειριστεί αυτό, δεν το θεωρώ σοβαρή δικαιολογία της συμπεριφοράς του. Να μπορεί να δικαιολογήσει από τη συμπεριφορά του Γόκαπ.
0: Και επίσης να διευκρινίσω.
1: Δεν μπορώ, αλήθεια σου, 34 ετών. Συγκροτημένη προσωπικότητα, δεν ξέρω, να σου πω.
0: Και απ' την άλλη, τι θέλω να πω, ό,τι και να λέμε, η γυναίκα του, ο ατζέντη του, ο άλλο, μεγάλο άντρα είναι.
1: Έλα, εντάξει τώρα.
0: Αυτό έχει την
1: εγώ τα κόβερε σε αυτά.
0: Όχι, ναι, ακριβώς. Συμφωνούμε.
1: Εντάξει, κάποια πίεση, κάποια επιρροή υπάρχει, πραγματικά. Εντάξει, okay.
0: Να ήταν ο Κωστάκης.
1: Αλλά μέχρι. Να ήταν ο Κωστάκης, ναι.
0: Θα το εξηγούσαμε.
1: Εγώ ξέρω, φίλε, πάλι μπάφα μου στέλνει. Μια...
0: Πρόσεχε να ακούσουν μπάφο οι
1: άνθρωποι. Όχι, μπάφα είναι. Μπάφα. Είναι ο κέφαλος ο Πελαγίσιος.
0: Έχει βγει με το ψαροδούφε ο Κωστάκης.
1: Ναι.
0: Τον βλέπω να έρχεται εδώ με βατραχοπέδιλα. Δεν έχει προλάβει να τα βγάλει. Λοιπόν, ο Ιωάννης, ο καθημερινός συνεργάτης μας. Λοιπόν, καλησπέρα στους μπασκετικούς φίλους. Πραγματικά η συμπεριφορά εγώ και η στάση του απέναντι στην ομάδα ξεπέρασε κατά πολύ αυτή του Σλούκα. Όχι.
1: Μην το συγκρίνεις, φίλε. Ο Σλούκας ήταν ελεύθερος.
0: Ήταν ακριβώς.
1: Έλα τώρα.
0: Ήταν ελεύθερος. Τον οποίο...
1: Ξεχάστε ρε παιδιά το Σλούκα. Τελείωσε ο Σλούκας. Είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού πλέον. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Εντάξει, μιλάει για στάση, αλλά ο Σλούκας δεν ήταν σε αυτή την.
1: Αυτό έγινε παλιά μισή. Πάει,
0: ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι.
1: Ιστορία αυτή.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Απλά λέω ότι ο Σλούκας ήταν ελεύθερος και πολύ καλά έκανε, αφού δεν την έβρισκε στον Ολυμπιακό. Και ούτε στον Ολυμπιακό δεν έβρισκα μαζί.
1: Απλά πράγματα.
0: Πήγε ο καθένας στον δρόμο του.
1: Ναι.
0: Απλά το ότι πήγε στον Παναθηναϊκό ήταν η αφορμή να τα ακούει όπως τα ακούει τώρα και κακώς, αλλά τέλος πάντων έτσι γίνεται.
1: Έτσι γίνεται και από εδώ και από
0: και
1: εκεί.
0: Από εκεί. Τον οποίο είχε κοροϊδέψει μάλιστα και ο Κάναν όταν του έκανε τις χειρονομίες με τα χρήματα στους προπέρσινους τελικούς. Και είχε συμφωνήσει και εγώ κάπου τότε. Γιατί του Σλούκα επιθετικά τον έπαιζε πολύ στην άμυνα, σαν να είχαν κάτι
1: ναι, τότε προηγούμενο. Λοιπόν κορόιδευε τον Σλούκα. Ο, χειροκροτούσε ηρωνικά ο, εντάξει, ο Γόκαπ, αλλά παίρνοντας το, του Κάναν τα ίσια. Αλλά τώρα το ίδιο κάνει και ο Γόκαπ. Ακριβώς το ίδιο κάνει.
0: Ναι, ακριβώς το
1: αν
0: ίδιο.
1: Θεωρήσει ότι κάποιος πήγε στον Παναθηναϊκό Σλούκας για λεφτά, που δεν πήγε μόνο γι' αυτό.
0: Ναι, εδώ είναι η διαφορά σου. Είπα ότι πήγε ο ένας στον Παναθηναϊκό, ενώ ο άλλος θα πάει στην Dubai BC.
1: Ναι.
0: Για το μυαλό των Ελλήνων παδών, έτσι. Δεν στο
1: ναι, ναι, ναι, ναι, μεγάλη διαφορά.
0: Πάντως, σίγουρα έχουν μεγάλη διαφορά οι δύο υποθέσεις. Ο Σλούκας καλά έκανε.
1: Ήταν ελεύθερος.
0: Απλά πράγματα. Όπου γούσταρε πήγαινε. Λοιπόν, κανένα σεβασμό.
1: Γιάννη και 58.
0: Ναι, ναι, κανένα σεβασμό απέναντι στον προπονητή του που τον στήριξε ακόμα και όταν είχε λαθασμένες αποφάσεις σε κάποια παιχνίδια. Έθεσε σε εκείνη την έκβαση αγώνων. Πιστεύω ότι η σύζυγός του έχει παίξει σημαντικό ρόλο.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα κάπου ένα, δύο, τρει γράφει. Ο Γιάννης έχει δίκιο σε αυτό.
0: Η οποία έκανε και
1: μεγάλα παιδιά οπονών. Είναι. Ο Γόκαπ, 34 χρονών. Δεν μπορεί τώρα να έχετε και να φέρετε.
0: Σκοπός του λέει, θεωρώ ότι να
1: δηλαδή, το. Ο ίδιος δεν ήθελε, δεν του άρεσαν τα 3 εκατομμύρια, ήρθε μόνο στην Εστρέλα. Έλα, εντάξει τώρα.
0: Να του επιδικαστεί, λέει, μια αποζημίωση μικρότερη του buyout που θα ζητήσει και να επισπεύσει τη μετακίνηση στο Ντουμπάι. Έτσι, θα επικαλεστεί okay. κάποια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν προλάβα να το διαβάσω. Λέει για τον Μπλότα τώρα. Είπαμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Λαρετζάκη.
1: Μπλότα ή Λαρετζάκη τώρα θα μείνει, γιατί κάποιο πρέπει να, ή να αποκτηθεί.
0: Ο Λαρετζάκη, όσο περίεργο και σου ακούγεται, γιατί θυμάσαι ότι περνώντα από την ΑΕ κάθε φορά τα άκουγε.
1: Ναι.
0: Ο ναι, Λαρετζάκη ναι, ναι, έχω ναι, μάθει ναι, ναι, ότι ναι, ναι. θέλει να πάει στην ΑΕ.
1: Ναι.
0: ναι. Δηλαδή θέλει.
1: Κάποια ναι. στιγμή και ο Άρης είχε ενδιαφερθεί ναι. νομίζω.
0: Πρώτο ο Άρης το εγκατέλειψε τώρα.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου,
0: αυτά, αύριο δύο ώρες.
1: Μποτζάκης εδώ, στούντιο της Ερασπόρ, έχει μικρόφωνο στα γήπεδα, έχει πολύ δράση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ραντεβού αύριο.
0: Ναι, 4-6. Και αύριο θα γίνει κλήρωση, θυμίζουμε. Και συμμετέχετε. Γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ακούτε Era Sport.

Καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα σε όλες. Σας υποδεχόμαστε στο μικρόφωνο στα γήπεδα σε ρυθμούς κυπέλου σήμερα, καθώς έχουμε αρκετά μάτς και προετοιμαζόμαστε ποδοσφαιρικά για τα αυριανά μεγάλα μάτς για τους πρώτους αγώνες των play-off στο Europa League και το Conference League. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος μου ευχήθηκε καλό χειμώνα, αλλά όχι, Γαβρίλ. Είναι νωρίς για να μου πεις καλό χειμώνα. Ολοκληρώθηκαν οι δικές μας θερινές διακοπές, αλλά αρκετός κόσμος ακόμη βουτιές κάνει. Στην παραλία είναι. Καλό καλοκαίρι λοιπόν, το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ξεκινούν και οι ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Σε λίγες μέρες θα μπούμε σε full ρυθμούς με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με βόλεϊ, με ενημέρωση για όλα τα αθλήματα. Άλλωστε, όπως έχουμε πει άπειρες φορές, η Eraspor είναι παντού. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι μαζί μας στην κονσόλα στη ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Eraspor ο Σύφης Μποτζάκης. Σε λίγο θα μπούμε σε φουλ ποδοσφαιρικούς ρυθμούς με τα μάτς του κυπέλου. Είμαστε στο πρώτο πεντάλεπτο. Ζάκηθος Κηφισιά 0-0, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 0-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Ενώ σε 10 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας Καλαμάτα Πανετολικός. Το μάτς αυτό θα γίνει στην Καλυθέα. Και στις 7 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τον Πανθρακικό. Το κύπελο Ελλάδος που ξεκίνησε με την πρώτη αναμέτρηση των Τρικάλων με τη Λάρισα. Την Δευτέρα είχαμε Καλυθέα ΑΕΛ 1-3, Αναγέννης Καρδίτσας Άρης 0-2, Ηρακλής Βόλος 1-3. Χθες Ατρόμητος Πύργος 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 2-0. Στο ποδόσφαιρο που αναμφίβολα ξεχωρίζουν αυτές τις μέρες τα μάτς των κυπέλων Ευρώπης. Το κύπελο είναι ουσιαστικά ο ποδοσφαιρικός προθάλαμος μας πριν την έναρξη του πρωταθλήματος το προσεχές Σαββατοκύριακο.

0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στα γήπεδα. Η βάση μας θα είναι ο αγώνας της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Ξεκινάμε με τον Νίκο Καραγιάννη. Στην Κεσαριανή διεξάγεται ο αγώνας της Ζακύνθου με την Κηφισιά. Νίκο μου, σε ακούμε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα από το Μιχάλης Κρητικόπουλος, εδώ που η τυπικά γηπεδούχος αλλά ουσιαστικά φιλοξενούμενη Ζάκυνθος υποδέχεται την Κηφισιά στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Κηφισιά έχει ξεκινήσει έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μάλιστα σημείωσε και ένα τέρμα στο τέταρτο λεπτό με τον Αντώνησε, αλλά το τέρμα του εξτρέμα από το Κουρασάο δεν μέτρησε για offside, ενώ νωρίτερα ο Λίγδας μέσα από την περιοχή πλάσαρε, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω. Όπως λέγαμε νωρίτερα, η Ζάκυνθος είναι η ομάδα η οποία είναι τυπικά γηπεδούχος, ωστόσο είναι φιλοξενούμενη.
0: Σε ακούω λίγο απογοητευμένο, γιατί φαντάζομαι προτιμούσες να είσαι στη Ζάκυνθο και να βλέπεις τον αγώνα.
1: Και
0: αλλά τέτοια δυνατότητα δεν υπήρχε.
1: Σίγουρα θα ήθελα να ήμουν στη Ζάκυνθο, αλλά το γήπεδο στη Ζάκυνθο δεν είναι έτοιμο. Αυτό το οποίο λένε οι νησιώτες τουλάχιστον είναι ότι θα είναι έτοιμο προς τις αρχές του Νοέμβρη. Οπότε το πρώτο διάστημα η ομάδα από το Ιόνιο θα πρέπει να δώσει τα παιχνίδια της σε έδρα, η οποία δεν θα είναι η φυσική της. Και από τη
0: ναι, το γηπεδικό υπάρχει... Νίκο μου, είναι ένα μεγάλο ζήτημα για αρκετές ομάδες. Δεν ταλαιπωρεί μόνο τη Ζάκυνθο. Βλέπεις τι γίνεται και με την Καλαμάτα.
1: Ναι, είναι όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν τέτοιο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να λυθεί και αυτό, για να δούμε και πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Γιατί ουσιαστικά, Σύφη, όταν ξεκινάει η Ζάκυνθος και ξεκινάει με συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας που θα δίνει, αυτομάτως γίνεται και outsider για την παραμονή. Έτσι. Οι ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν κιόλας από την γάμα εθνική στη Super League 2, ένα από τα δυνατά τους όπλα που έχουν πάντα στη φαρέτρα τους είναι η έδρα και η συσπήρωση του κόσμου, πόσο μάλλον ομάδες από την επαρχία. Έτσι. Οπότε έτσι καταλαβαίνουμε ότι ξεκινάει με ένα μεγάλο μείον η ομάδα της Ζακύνθου. Να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτεί. Τώρα ένα φάουλ είναι η μπάλα από τα δεξιά για την Κηφισιά, με τον Αντώνησε και τον Ρουκουνάκη να είναι πάνω από την μπάλα. Όλοι οι ψηλοί της ομάδας των Βορείων Προαστίων, και ο Πέτκοφ και ο Σόουζα, βρίσκονται στην περιοχή των νησιωτών για να εκμεταλλευτούν την στατική φάση. Για να δούμε, ο Ρουκουνάκης τελικά θα εκτελέσει με πορεία προς το τέρμα, αποκρούει ο τερματοφύλακας της Ζακύνθου με υπερένταση και κόρνερ από τα αριστερά για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Εδώ ο Ρουκουνάκης προσπάθησε να ευνηδιάσει τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Το έχει κάνει άλλωστε και στην Super League. Δεν θυμόμαστε το τέρμα το οποίο σημείωσε απέναντι στον ΠΑΟΚ. Με τον ίδιο τρόπο προσπάθησε να ευνηδιάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ωστόσο, είχε την απάντηση και απέκρουσε σε κόρνερ. Τώρα, κόρνερ λοιπόν για την Κηφισιά από τα αριστερά. Παραμένουν υψηλοί ποδοσφαιριστές της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο μέσα στα καρέ της Ζακύνθου. Κάποιες συστάσεις από τον διαιτητή της αναμέτρησης. Με πάσα ο Αντωνίσε έξω για το Σαγκάλ. Σαγκάλ κάνει το σουτ. Θα βρει πάνω στο σώμα του Μπαστακού, πρέπει να ήταν, και πάλι μπάλα στην Κηφισιά από τα αριστερά με τον Πόμπο. Πόμπο εξετάζει τις επιλογές του, κάνει μια σέντρα, πάλι η άμυνα της Ζακύνθου απομακρύνει σε ένα χώρο όμως που πάλι ανακτούν την μπάλα ή της Κηφισιάς.
0: Παρότι το κύπελλο είναι η διοργάνωση των εκπλήξεων και θέλουμε, αρκετές φορές το περιμένουμε και με αγωνία, τα outsider να απειλούν τα φαβορί, θεωρώ ότι σε αυτό το ζευγάρι η Κηφισιά Νίκο έχει το απόλυτο πλεονέκτημα.
1: Ναι, είναι και πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν για αυτές τις ομάδες που είναι στη Super League 2. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι ομάδες στη Super League 2 ξεκινάνε με ένα μεγάλο μειονέκτημα σε σχέση με αυτές τη Super League. Δηλαδή, πέρα από την υψηλότερη κατηγορία την οποία έχει η Κηφισιά αυτή τη στιγμή και το υψηλότερο ρόστερ ποιοτικά, άμα θες, της ομάδας, η Super League ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο, οπότε οι ομάδες έχουν προετοιμαστεί λίγο παραπάνω, ενώ η Super League 2 ξεκινάει 6 Σεπτέμβρη, έχει
0: η Κηφισιά προετοιμάστηκε, δηλαδή, αλλά δεν θα ξεκινήσει αυτό το Σαββατοκύριακο,
1: θα παίξει με
0: γιατί αναβλήθηκε το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, έχει παίξει τα φιλικά της. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει δείξει και πάρα πολύ καλή εικόνα στα φιλικά η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Τα λέμε όλα αυτά όσο φτάνουμε σιγά σιγά στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα στην επίθεση είναι η Κηφισιά με τον Αντώνησε.
0: 0-0 στην Κεσαριανή, οπότε Νίκο μου σε λίγο θα επανέλθουμε. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη, Ζάκυνθος Κηφισιά 0-0. 0-0 και στο ΔΑΚ Χρυσούπολης ο Νέστος με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στα πρώτα 10 λεπτά του αγώνα. Ένα πρώτο γρήγορο πέρασμα από τη Θεσσαλία, να μάθουμε από τον Βαγγέλη Μητρούσια πώς εξελίσσεται το μάτς Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα Σοφή, καλησπέρα και σε παρατέσσερα σπόρ. Είναι στο 14ο λεπτό, είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες μεταξύ Νίκη Βόλου και Πανιώνιος. Ένα παιχνίδι που είναι, θα λέγα έτσι, και μια πρόβα τζενεράλε εν όψη του νέου πρωταθλήματος Super League 2. Δύο ομάδες ιστορικές οι οποίες αναμετρώνται και θέλουν την πρόκριση για την επόμενη φάση. Μέχρι στιγμής
0: δεν ενδιαφέρει τον κύπελο, Βαγγέλη, και τους δύο, και την Νίκη Βόλου και τον Πανιώνιο. Αλλά κακά τα ψέματα, με τον τρόπο που έχουν δομήσει τις ομάδες τους, ο πρώτος και βασικός στόχος είναι η επιστροφή σε Super League.
2: Έτσι, είναι το πρωτάθλημα και αυτό φάνηκε έτσι και από την ενίσχυση που έχουν κάνει δύο ομάδες. Και η ομάδα του Πανιωνίου με τον Χουάν Φεράντο και η ομάδα της Νίκης Βόλου με τον Στέλιο Μαλεζά, που σήμερα κάνει το επίσημο ντεμπούτο, να το πω, στον πάγκο της Νίκης Βόλου σε επίσημο παιχνίδι, γιατί είναι το πρώτο για την ομάδα, όπως και για τον Χουάν Φεράντο, τον Ισπανό τεχνικό. Να δώσουμε τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από την ομάδα του Πανιωνίου. Σκαφιδάς, Βενάρδο, Σαβλονίτης, Τσαντίλας, Ασλανίδης, Μπαϊραμίδης, Ετούπης, Δίας, που συνδέει τις δύο ομάδες, Μάναλης, Πέτας επίσης, που συνδέει και ο Μάρς. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Πανιωνίου, ο Χουάν Φεράντο. Και από την άλλη πλευρά, ο Στέλιος Μαλεζάς επέλεξε τους Γκαραβέλη, Αρία, Μακρυγιάννη, Βαφέα, Πασαλίδη, Χάμοντ, Έπα, Ράιο, Παμλίδη, Τζίμα και Μάντζη. Ένα παιχνίδι, όπως είπα, που μέχρι στιγμής δεν έχει την μεγάλη φάση, με την Νίκη Βόλου να έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της και με τον Πανιώνα να προσπαθεί με κάποιες αντεπιθέσεις να βγει μπροστά και να απειλήσει την εστία του Γκαραβέλη, χωρίς όμως και οι δύο ομάδες να έχουν καταφέρει τουλάχιστον να πετύχουν κάποιο γκολ ή να αξιοποιήσουν αυτές τις λίγες ευκαιρίες, κάποιες απειλές ουσιαστικά, γιατί η μεγάλη ευκαιρία δεν υπήρχε μπροστά από τις δύο εστίες. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι είναι και κλεισμένο των θερών λόγω της τιμωρίας που εκτεί η ομάδα της Νέας Ιωνίας από πέρυσι από το πρωτάθλημα.
0: Η ομάδα της Νέας Ιωνίας που έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει, τι θα παρουσιάσει στο πρωτάθλημα της Super League 2, που εμφανίζεται ως ένα από τα φαβορί για την άνοδο.
2: Νομίζω ότι εκεί θα κρυθούν στο πρωτάθλημα, αλλά σήμερα όμως αυτή η αναμέτρηση είναι και μια πρόβα έτσι ενώπιση του πρωταθλήματος για το πώς θα παρουσιαστούν και τι θα δείξουν στη συνέχεια.
0: Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 0-0 στο 14ο λεπτό. Στην παρέα μας μπαίνει και ο Μιχάλης Λαδόπουλος, όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα στην Καλυθέα. Η Καλαμάτα ως τυπικά γηπεδούχος παίζει με τον Πανετολικό. Μιχάλη μου, σ' ακούμε. Καλό απόγευμα.
3: Καλό απόγευμα από το κλεισμένο των θυρών El Paso, που θα γίνει το παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλλου ανάμεσα σε Καλαμάτα και Πανετολικό. Και κλεισμένο των θυρών για ένα περίεργο λόγο. Το γήπεδο είναι για δεύτερη κατηγορία. Οι δύο ομάδες είναι αμφότερες, ανήκουν μάλλον, όχι, είναι ανήκουν αμφότερες στην πρώτη κατηγορία. Έτσι το γήπεδο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για παιχνίδι ομάδων πρώτης κατηγορίας, έστω και αν είναι της ΕΠΟ η διοργάνωση. Έτσι.
0: Εμείς βρήκαμε έτσι speaker πρώτης κατηγορίας για τον αγώνα. Η ΕΠΟ δεν μπορούσε να βρει γήπεδο πρώτης κατηγορίας.
3: Θα έρθει κάποιος τώρα να μαλάξει.
0: Εκεί έχει ξεκινήσει και μιλάει.
3: Καλά, Σύφη μου, καλά ό,τι πεις. I love you, να ξέρεις. Λοιπόν,
4: βρήκε τον γκολ η Κηφισιά. Βρήκε τον γκολ η Κηφισιά στο Μιχάλης Κρητικόπουλος με τον Τζανέ στο 16ο λεπτό, μετά από γύρισμα του Πόμπο από τα αριστερά στο ύψος του πέναλτι. Ο Σουηδός μέσος στον ντεμπούτο του με την φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων, με πλασέ νικάει τον τερματοφύλακα της Ζακύνθου και βάζει μπροστά το σκορ την Κηφισιά. Βρίσκει τον γκολ η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, το οποίο δικαιούται από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.
0: Η Καλαμάτα, που όπως λέγαμε και νωρίτερα, Μιχάλη, έχει το γνωστό θέμα του γηπέδου να αντιμετωπίσει. Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα φαίνεται ότι το λύνει με την Τρίπολη. Στην πορεία θα δούμε τι θα γίνει. Το μάτς της πρεμιέρας με τον Άρη το Σάββατο θα γίνει στην Τρίπολη. Μιχάλη, σε ακούμε.
3: Λέω, έχει ξεκινήσει η διαδικασία στο γήπεδο της παραλίας για να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες που χρειάζονται ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να φιλοξενήσει την ομάδα. Μέχρι στιγμής πάντως είναι άστεγη, έτσι, να το πούμε απλά. Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Ένα ιστορικό, μπορείς να το πεις και ιστορικό παιχνίδι για την Καλαμάτα, καθότι μετά από περίπου 2 δεκαετίες παίζει γηπεδούχος ως ομάδα της μεγάλης επαγγελματικής κατηγορίας. Έστω και αν το παιχνίδι της είναι για το κύπελο. Το λες και ντέρμπι Σούπερ Λίγκα το παιχνίδι με τον Πανατολικό. Λοιπόν, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ενώ η Καλαμάτα έχει κερδίσει ένα κόρνερ, να δούμε την εκτέλεσή του και μετά να πάμε στη συνθέση. Ο Καλουτσικίδης έχει αναλάβει εκεί από το αριστερό σημαίακι, όπως επιτίθενται η Μεσίνη, να κάνει την εκτέλεση. Γίνεται η σέντρα, απομακρύνουν οι παίχτες του Πανατολικού. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο τεχνικός της Καλαμάτας, έχει παρατάξει τον Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια. Άκρα στην άμυνα, Αλόνσο αριστερά, Καλουτσικίδη δεξιά, Ροντρίγκες και Στρούγκη, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Πινέιρο σε ρόλο ανασταλτικού μέσου, με εσωτερικούς μέσους τον Χαμζά και τον Λιατσικούρα, ενώ η επιθετική τριάδα των τυπικά γηπεδούχων αποτελείται από Μορέιρα, Βάργκας στα δύο άκρα, αριστερό και δεξί, και Μπολίβαρ στο κέντρο της επίθεσης. Από την άλλη, ο Γιάννης Αναστασίου έχει παρατάξει τους Αγρινιώτες με τον Ξενόπουλο κάτω από τα δοκάρια. Σατσιάς δεξιά, Μανρίκε αριστερά, Στάγιτς και Γκράνα στην η αμυντική τετράδα. Κόγιτς και Νικολάου, οι δύο ανασταλτικοί μέση. Μπρέγκου στον άξονα, με δεξιά του τον Τζενεπό και αριστερά του τον Εστέμπαν, και τον Πιτσιρικά, τον 19χρονο, τον Αλμπάνι, που πρόσφατα υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, είναι από την K20, K21, από μια K ομάδα του Πανετολικού, να το πούμε έτσι, και προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα και παίρνει σήμερα και το βάπτισμα του πυρός. Αυτή είναι η 11 για τον Πανετολικό. Διαιτητής είναι ο Φίτσας από το σύνδεσμο Πρέβεζας Λευκάδας. Κοντοχωριανός είναι ο Κωνσταντίνο ο πρώτος βοηθός. Καρδιτσιώτης ο Στεφανής ο δεύτερος. Η Τσιοφλίκη από την Λάρισα είναι η τέταρτη διαιτητής του παιχνιδιού. 3 λεπτά στο Γρηγόρης Λαμπράκης ή Ελ Πάσο αν προτιμάτε. Καλαμάτα Πανετολικός για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας. Ο νικητής, να θυμίσουμε, προκρίνεται στη League Face. Σε περίπτωση ισοπαλίας στα 90, πάμε κατευθείαν στη ρουλέτα, οπότε δεν θα υπάρχει παράταση. 0-0 λοιπόν στο 3ο λεπτό, Σύφη, εδώ στην Καλυθέα.
0: Και καθώς μιλήσαμε και νωρίτερα για το ιστορικό Ελ Πάσο, το γήπεδο της Καλυθέας, να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι αυτό το γήπεδο έχει φιλοξενήσει πάρα πολλά μάτς Super League. Μιχάλη, σε ακούμε. Προφανώς υπάρχει κάποιο προβληματάκι στην επικοινωνία μας, οπότε επιστρέφουμε στον Νίκο Καραγιάννη. Ζάκηθος Κηφισιά, μέχρι τώρα δεν έχουμε γκολ στους αγώνες. Ναι, Μιχάλη.
3: Ναι, τι?
0: Με χρονοκαθυστέρηση εμφανίζεσαι.
3: Δεν ξέρω γιατί. Κάτι πήγες να μου πεις και άκουσα την τελευταία σου φράση. Δεν ξέρω αν
0: λέω
3: έχει πρόβλημα.
0: Λέω ότι με αφορμή την εισαγωγή μας για το ιστορικό γήπεδο της Καλυθέας στο Ελ Πάσο, ότι δεν είναι πρώτης κατηγορίας και γι' αυτό γίνεται και κλεισμένο το θυρών ο αγώνας, είναι ένα γήπεδο το οποίο κατά το παρελθόν φιλοξένησε πάρα πολλά μάτς της Super League.
3: Και αυτό έλεγα και εγώ, μίλαγα, αλλά προφανώς δεν μ' άκουγε κανείς. Έλεγα ότι η Καλυθέα έπαιξε αρκετά χρόνια στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Ξανανέβηκε πρόπερση και ίσως ένας από τους λόγους για τους οποίους υποβιβάστηκε ήταν και το γεγονός ότι δεν είχε στη διάθεσή της το Ελ Πάσο με αυτή τη διαμάχη, την κόντρα στο ποιος θα πρέπει να το ανακαινήσει, να το φτιάξει, να το διαμορφώσει ανάμεσα στη διοίκηση της ΠΑΕ και την
0: Δημοτική
3: Αρχή.
0: Είναι τα γνωστά ζητήματα που αντιμετωπίζουν αρκετές ομάδες. Θυμάσαι παλιότερα και η Δόξα Δράμας, και κακά τα ψέματα, χάνουν μεγάλο ποσοστό από τη δυναμική τους οι ομάδες που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
3: Εγώ, επειδή είχα δει αρκετά παιχνίδια της Καλυθέας την τελευταία φορά, πρόπερση που ήταν στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία Σύφη, νομίζω ότι αγωνιστικά, παικτικά να το πούμε έτσι με μια λαϊκίστικη κουβέντα, είχε τη δυνατότητα να παραμείνει. Ενδεχομένως αν έπαιζε εδώ, στη φυσική της έδρα δηλαδή, με όσο κι αν είναι λίγος, δεν πάβει να είναι εκδηλωτικός ο κόσμος των Καλυθεατών, ίσως να πετύχαινε καλύτερα αποτελέσματα από έναν τιμητικό υποβιβασμό όπως είχε πρόπερση. Κάπως έτσι μπορούμε να το πούμε, για να χρυσώσουμε και λίγο το χάπι.
0: 0-0 η Καλαμάτα με τον Πανετολικό στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Επιστρέφουμε στον Νίκο Καραγιάννη. Ζάκυνθος Κηφισιά.
4: Στο 19ο λεπτό, στο 22ο λεπτό έχουμε φτάσει στην Κεσαριανή. Παραμένει το 1-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες, με την Κηφισιά να προηγείται με το τέρμα του Τζανέ στο 17ο λεπτό. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη φάση κατά τη διάρκεια που ήμασταν εκτός σύνδεσης. Μάλιστα τώρα γίνεται και η διακοπή για ενυδάτωση, καθώς έχει πάρα πολύ ζέστη. Είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.
0: Έχει καθιερωθεί αυτό το διάλειμμα και εδώ δεν έχουμε και διαμαρτυρίες όπως το Μουντιάλ. Γιατί είναι απαραίτητο το διάλειμμα αυτό.
4: Έχει ζέστη.
0: Πολύ ζέστη, όντως. Εγώ.
4: Λοιπόν, ο Ραμίρες είναι κάτω από τα γκολπόστ για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Πέτκοφ και Σόουζα, οι δύο αμυντικοί, οι δύο στόπερ. Μαγκανάς και Πολυκράτης τα μπακ για την Κηφισιά. Πόμπο, Τζανέ και Ρουκουνάκης η τριάδα στο κέντρο. Λίγδας βρίσκεται δεξιά στην επίθεση. Αντώνησε στα αριστερά. Και ο Σαγκάλ στην κορυφή. Μεταγραφή ο Σαγκάλ από την ΑΕΛ. Ενώ ο Τζανέ, ο παίχτης ο οποίος με το τέρμα του ουσιαστικά χωρίζει και τις δύο ομάδες, ο Σουηδός ήρθε μετά από τον δανεισμό του στην Γκέτεμπορκ.
0: Λοιπόν, Κηφισιά με πολλά νέα πρόσωπα σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. Το σημαντικό είναι ότι δεν άλλαξε προπονητή και θα συνεχίσει την εξαιρετική δουλειά του Λέτο.
4: Κράτησε τον ίδιο προπονητή, κράτησε τον Σεμπάστιαν Λέτο. Η αλήθεια είναι ότι αποδυναμώθηκε αρκετά πέρυσι.
0: Το αναφέρω αυτό, ξέρεις γιατί. Γιατί για τον Λέτο οι μνηστήρες ήταν αρκετοί.
4: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Καθώς και πέρα από το προπονητικό του ταλέντο, το οποίο το έχει δείξει, η αλήθεια είναι με την Κηφισιά, με την άνοδο ουσιαστικά από την Β' Εθνική, αλλά και την πολύ καλή εικόνα που παρουσίασε στην Super League. Έχει φτιάξει ένα μεγάλο όνομα ως ποδοσφαιριστής, το οποίο και αυτό φυσικά, καταλαβαίνεις Σύφη, μετράει ιδιαίτερα στην αρχή και στην επιλογή ουσιαστικά του προπονητή. Ενώ να πούμε και τους 11 για τη Ζάκη, θα Τσόγκας είναι κάτω από τον κολπό, Στίκας και Σιγκ οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, Πεταβράκης και Γιφτομήτρος οι αμυντικοί μέση, Παναγιωτούδης Γιφτομήτρος και Πεταβράκης είναι τα δύο μπακ, Παναγιωτούδης και Σίλβα είναι η ανασταλτική μέση, Ανανιάδης και Λιμπεράκη τα εξτρέμ και ο Μπαστακός βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης της ομάδας από τα Ιόνια νησιά. Ξαναξεκίνησε το παιχνίδι στο 26ο λεπτό, έχουμε φτάσει, η μπάλα είναι χαμηλά με την Ζάκυνθο να προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Ανανιάδη να γυρίζει πίσω στους αμυντικούς του και αυτό στον Πεταβράκη, αναπτύσσονται τώρα από τα αριστερά με τον Λιμπεράκη, αποφεύγει τον Λίγδα ο Λιμπεράκης και δίνει στον Σίλβα. Σίλβα και αυτός πιο πίσω στον Σινκ, προσπαθεί η Ζάκυνθος μετά το τέρμα το οποίο δέχτηκε να κρατήσει.
0: Υπενθύμησε μας Νίκο μου χρόνο σκορ και σκόρερ.
4: Είμαστε στο 26ο λεπτό, προηγείται και η Κηφισιά με 1-0 με το τέρμα του Τζανέ από το 17ο λεπτό.
0: Στις 7 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τον Πανθρακικό, δεύτερη φάση του κυπέλου. Και είναι η δεύτερη γιατί στην πρώτη φάση είχαμε μόνο ένα μάτς, αυτό των Τρικάλων με την ΑΕΛ. 25 του μήνα θα γίνει η κλήρωση για την League Phase του κυπέλου, εκεί όπου θα μπουν και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Εμείς συνεχίζουμε και ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, νίκη Βόλου Πανιώνιος. Βαγγέλη.
2: 0-0. Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Έχουν συμπληρωθεί 26 λεπτά. Υπήρξε και η διακοπή έτσι για να πάρουν μια ανάσα αλλά και να πιούν νερό οι ποδοσφαιριστές. Και βέβαια,
0: να ακούσουμε για λίγο, Βαγγέλη μου, τον Νίκο Καραγιάννη.
2: Βεβαίως.
4: Η Κηφισιά βρίσκει και δεύτερο τέρμα στο 27ο λεπτό με τον Σαγκάλ αυτή τη φορά. Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής που συνδυάζει τον ντεμπούτο του με την Κηφισιά με γκολ. Ο επιθετικός από την Χιλή πήρε την κεφαλιά μετά από τη σέντρα που έκανε ο Αντωνίσε και νίκησε τον Τσόγκα κάνοντας έτσι το 2-0, δίνοντας έτσι ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στην ομάδα του στο 21ο λεπτό.
0: Επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια. Είμαστε στο 25ο λεπτό, Βαγγέλη, στη Χρυσούπολη. Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Οι γηπεδούχοι έβαλαν γκολ, το οποίο όμως ακυρώθηκε ως offside. Σε ακούμε.
2: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το παιχνίδι της Νίκη Βόλου με τον Πανιώνιο, είναι στο 27ο λεπτό αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να πούμε ότι είναι πάντα στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι που είναι δυνατό με δυνατές μονομαχίες. Από την προηγούμενη σύνδεση να πούμε ότι είχαμε δύο ευκαιρίες. Η πρώτη καλύτερη στον αγώνα ήταν από την πλευρά του Πανιωνίου με τον Παραμίδη, ο οποίος πλάσαρε και έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από την εστία του Γκαραβέλη. Και αμέσως μετά από ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό για την ακρίβεια, Η ομάδα της Νίκης Βόλου απάντησε και θα μπορούσε και αυτή με τη σειρά της να ανοίξει το σκορ με τον Μάντζη, ο οποίος όμως δεν έστειλε δυνατά την μπάλα προς την εστία και αυτό έδωσε την δυνατότητα στον τερματοφύλακα σκαφίδα της ομάδας του Πανιωνίου να μπλοκάρει την μπάλα έτσι και να αποσοβήσει τον κίνδυνο και να διατηρήσει το 0. Με την Νίκη Βόλου να έχει μια ελαφρά πρωτοβουλία περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της, όμως ο Πανιώνιος προσπαθεί με αντιεπιθέσεις να γίνει αρκετά επικίνδυνος και όταν του δοθεί η ευκαιρία να γίνει απληκτικός όπως έγινε στη φάση με τον Μπαραμίδη στον 15ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Το βλέμμα μας στρέφεται περισσότερο στην Super League που ξεκινά το επόμενο Σαββατοκυριακό, αλλά μας ενδιαφέρει και η Super League 2 και επειδή είπαμε πριν ότι και η Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος έχουν στόχο να πρωταγωνιστήσουν, θα είναι ένα πρωτάθλημα που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα είναι πρωτάθλημα και με ΑΕΛ και με Πανσεραϊκό.
2: Σωστά. Σωστά και νομίζω ότι αν βάλουμε σε αυτές τις τέσσερις ομάδες έτσι με βάση τις μεταγραφές και τα και την ομάδα της Μαρκό, αν θέλεις και την αναγέννηση Καρδίτσας ως ιστορική ομάδα, αλλά δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει και άλλη ομάδα έκπληξης αυτό το πρωτάθλημα.
0: Το τελευταίο το ανέφερες για να χαροποιήσεις το Δημήτρη Μαλισιώβα. Το θέμα είναι η αναγέννηση να έχει και αντοχές μέχρι το τέλος, γιατί αρκετές σεζόν τώρα εμφανίζει καλή εικόνα, αλλά στο τέλος υποχωρεί.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτό, γιατί την είδαμε και πέρυσι που έφτασε μέχρι το τέλος, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει. Κάπου και έμεινε από δυνάμεις, θα έλεγα, και έχασε την δυνατότητα που της είχε δοθεί στο μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος. Εντάξει, τώρα είναι μια καινούργια ομάδα, έτσι, αλλά είναι μια ιστορική ομάδα. Όταν έχεις και κόσμο, καμιά φορά μπορεί να αποτελέσει και πάλι την έκπληξη. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Να θυμίσουμε όμως ότι έχουμε την κλήρωση 28 Αυγούστου και 6 Σεπτεμβρίου. Όπως έχει ανακοινωθεί, η έναρξη του νέου πρωταθλήματος.
0: Πρωτοφανές ότι... αυτό για τα δεδομένα της Super League 2 να ξεκινήσει τόσο νωρίς το πρωτάθλημα.
2: Και πέρυσι, αν θυμάμαι, νομίζω και πέρυσι έτσι είχε ξεκινήσει και την προηγούμενη χρονιά. Πάντως, όταν είχε πει η Super League 2 ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει στην τάδε ημερομηνία, είχε ξεκινήσει. Τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και τέλειωσε και πολύ νωρίς το πρωτάθλημα.
2: Έτσι και τέλειωσε. Να πω όμως και τώρα και κάτι που έχει να κάνει με την νίκη.
0: Ποια είναι η σημαντική, συγγνώμη, σημαντική διαφορά της Super League 2 ή της εφετινής από τις προηγούμενες, ποια είναι, Βαγγέλη?
2: Το γεγονός ότι γίνεται σε έναν όμιλο σε 16 ομάδες και είναι ότι δεν υπάρχουν play-off και play-out.
0: Και αυτή είναι η σωστή επιλογή απόφαση. Γιατί ένα πρωτάθλημα σε έναν όμιλο είναι συναρπαστικό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό λέμε ότι αυτές οι ομάδες είναι τα φαβορί που εμφανίζονται ότι θα διεκδικήσουν την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία. Αλλά δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει και κάποιο outsider και να κάνει την έκπληξη, την ευχάριστη έκπληξη. Θα τα δούμε όλα αυτά. Νομίζω όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τις πρώτες αγωνιστικές, θα μας δώσουν τα πρώτα δείγματα οι ομάδες πώς θα κινηθούν στη συνέχεια σε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Στο ημίωρο του αγώνα είμαστε Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Στο ίδιο χρονικό σημείο, Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με τον Παναγιώτη Γιώγα δεν μας επιτρέπει να έχουμε ενημέρωση από το γήπεδο, προς το παρόν τουλάχιστον. Ζάκυνθος Κηφισιά 0-2 ολοκλήρωσε για να πάμε στον αγώνα της Καλαμάτας με τον Πανετολικό.
2: Μια αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Νίκης Βόλου στο 20ο λεπτό ήταν ο Χάμοντ, ο οποίος τραυματίστηκε και σε θέση του πέρασε ο Μεόγκα, ένας ποδοσφαιριστής που πέρυσι αγωνιζόταν, όπως ξέρεις, από τον ΠΑΟΚ προέρχεται, αγωνιζόταν στον Πανσεραϊκό και φέτος αγωνίζεται με την ομάδα της Νίκης Βόλου.
0: Έφτασε η ώρα που περίμενες να ακούσεις ξανά τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Καλαμάτα Πανετολικός.
3: Επιστρέφουμε στο Γρηγόρης Λαβράκης στο 14ο λεπτό με την Καλαμάτα να πλησιάζει το γκολ στην φάση που ολοκλήρωσε την σύνδεση ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Έκανε ένα μπάσιμο από τα δεξιά ο Βάργκας, όμως το γύρισμά του προς τον Μορέιρα που ερχόταν στον άξονα της μεγάλης περιοχής και ουσιαστικά αμαρκάριστο, ήταν πολύ δυνατό, έστειλε την μπάλα να περάσει πολύ μακριά από τον Ολλανδό ακραίο της Καλαμάτας και έτσι χάθηκε η πρώτη, να το πούμε έτσι, καλή επιθετική προσπάθεια και από τις δύο ομάδες στο 15ο λεπτό. Φαντάζομαι επηρεασμένες και από τη ζέστη, και η Καλαμάτα και ο Πανετολικός κάνουν περισσότερο τις προσπάθειές τους στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η μοναδική φάση που καταγράφηκε μέχρι στιγμής είναι αυτή που είπαμε νωρίτερα, δεν καταγράφηκε ουσιαστικά γιατί δεν υπάρχει καν τελική προσπάθεια, καθότι ο Μορέιρα ήταν πολύ μακριά από την μπάλα στο γύρισμα που του έκανε ο Βάργκας. Μία κίτρινη κάρτα στον Στάγιτς στο 6ο λεπτό και ακόμη μία τώρα δείχνει ο ο διαιτητής του παιχνιδιού, ο κύριος Φίτσας, στον Νικολάου στο 15ο λεπτό. 15 λεπτά λοιπόν στο Ελπάσο, Καλαμάτα Πανετολικός. Κάποια στιγμή θα πω Καλυθέα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην πω Καλυθέα κάποια στιγμή. Μέχρι στιγμής το αποφεύγω. Καλαμάτα Πανετολικός λοιπόν, πάντα στο 0-0.
0: Λογικό είναι, μην αισθάνεσαι άσχημα. Έχεις μεταδώσει 100 μάτς της Καλυθέας σε αυτό το γήπεδο.
3: Εντάξει, λογικό είναι, όπως και να το κάνεις.
0: Περνούν και τα χρόνια, μόνο... Μιχάλη, και καταλαβαίνεις ότι.
3: Ναι, εντάξει,
0: είναι και αυτό μια σημαντική δικαιολογία.
3: Σύμφη μου, εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθεις και εσύ στα χρόνια μου και θα καταλάβεις ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
0: Ναι, είμαι ακόμα... τόσο μακριά από τα χρόνια σου άλλωστε.
3: Τα μισά μου χρόνια έχει, Σύμφη μου.
0: Μακάρι να τα είχα.
3: Λοιπόν, 16 λεπτά στο Ελπάσο. Η Καλαμάτα σχεδόν από το, όχι σχεδόν, από το ξεκίνημα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, έχει την κυκλοφορία της μπάλας, καλή κυκλοφορία, υπομονετική, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να απειλήσει. Από την άλλη, ο Πανατολικός δείχνει μια ροπή στο εύκολο λάθος, δεν μπορεί να κρατήσει αρκετά την μπάλα, με αποτέλεσμα οι τυπικά γηπεδούχοι να έχουν δεύτερες επιθέσεις. Για να δούμε τώρα αυτό το γύρισμα του Βάρκας, θα προλάβουν οι αμυνά πάλι ένα λάθος που έγινε εκεί στο κέντρο της άμυνας από τον Σατσιά. Έκανε το γυριστό σούτ ο Μπολίβαρ, αν πρόλαβα να δω καλά, ο σέντερ φορ της Καλαμάτας από την Βενεζουέλα, ο 25χρονος, αλλά έχω την αίσθηση ότι και ο ίδιος ευνηδιάστηκε από το λάθος του Σατσιά, και αυτό το αριστερό σούτ που έκανε έστειλε την μπάλα να περάσει πολύ έξω από τα δοκάρια της εστίας του Ξενόπουλου, του τερματοφύλακα του Πανετολικού. 17 λεπτά στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Καλαμάτα Πανετολικός 0-0. Να ολοκλώσω και αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι δεν μπορούν να κρατήσουν πολύ την μπάλα οι παίχτες του Πανετολικού. Φταίει βέβαια και η πίεση, γιατί πιέζει αρκετά ψηλά και αρκετά καλά η ομάδα της Μεσσηνίας. Κάνουν το εύκολο λάθος, με αποτέλεσμα οι Καλαματιανοί να έχουν τη δυνατότητα για δεύτερες και τρίτες επιθέσεις. Τώρα κόβεται μια προσπάθεια ανάπτυξης των παιχτών του Πανετολικού. Από τα δεξιά η μπάλα με τον Εστεμπάν, προσπαθούν να βγουν μπροστά οι παίχτες των φιλοξενούμενων. Τυπικά, ούτως ή άλλως, όχι ο Πανετολικός και τυπικά και ουσιαστικά φιλοξενούμενος είναι, και τώρα προσπαθεί να βγάλει μια επίθεση ορθολογική από το κέντρο της άμυνας. Πάλι παίζουν με τη φωτιά. Εκεί οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Γκράνα και ο Στάγιτς, κάνουν παράλληλες πάσες με την βοήθεια και του Ξενόπουλου, ο οποίος τώρα θα απομακρύνει την μπάλα προς το χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά και αυτός έκανε λάθος, θα στείλει την μπάλα να περάσει πλάγιο out. Έτσι ξαναπαίρνει την κατοχή η Καλαμάτα στο 18ο λεπτό, και ενώ το αποτέλεσμα παραμένει 0-0. Με τον Στρούγκη τώρα από την άμυνα βρίσκει χώρο ο κεντρικός αμυντικός Καλαμάτας, ανεβαίνει, δίνει στο Βάργκας από δεξιά, κάνει αυτό το λάθος τώρα και δυνατότητα για την κόντρα στους παίχτες του Πανετολικού. Δεν μπόρεσε όμως ο Τζενεπό να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, ο Μπρέγκου ήταν, δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, προσπάθησε να τριπλάρει εκεί τον Καλουτσικίδη, έχασε τον έλεγχο της μπάλας, πλάγιο out, και πάλι κατοχή για την Καλαμάτα, ενώ σε περίπου 1,5 λεπτό συμπληρώνουμε τα πρώτα 20 εδώ στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Καλαμάτα Πανατολικός για τη δεύτερη φάση του κυπέλου, πάντα στο 0-0. Λάθος τώρα από τον Στρούγκη, θα προσπαθήσει να βγάλει μπροστά στον Μπρέγκο, αυτός θα ανοίξει προς τον Τζενεπό, θα προλάβει εκεί ο Καλουτσικίδης, αλλά με φάουλ. Το φάουλ όμως δεν το έχει κάνει ο Καλουτσικίδης. Ο Καλουτσικίδης ήταν αυτός που έκοψε την πάσα προς τον Τζενεπό. Το φάουλ πρέπει να το έχει κάνει ο Πινέιρο, ο οποίος θα αντικρίσει και αυτός την κίτρινη του Φίτσα. Ένα φάουλ στον άξονα, αλλά αρκετά μακριά από την εστία του Γκέλιου. Μιλάμε, η μπάλα είναι στημένη μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Καλαμάτας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει κάποιος για απευθείας εκτέλεση. Η λογική λέει ότι είτε θα γίνει κάποιο άνοιγμα προς τα άκρα για να οργανωθεί κάπως έτσι η επίθεση των αγρινιωτών, είτε θα γίνει γέμισμα. Για να δούμε τώρα, πάντως θα στηθεί τείχος. Υπάρχουν εκεί τρεις παίχτες της Καλαμάτας που έχουν στηθεί λίγο έξω από την γραμμή του ημικυκλίου. Βλέπω πάνω από την μπάλα πρέπει να είναι ο Εστέμπαν αυτός που βρίσκεται πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Δεν ξέρω, το βλέπω να κοιτάει και προς την εστία. Είμαστε πάντως στο 20 λεπτό. Αυτό το φάουλ, επαναλαμβάνω, στον άξονα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θα κάνει το γέμισμα ο Εστέμπαν, θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της Καλαμάτας, αλλά με λάθος τελικά θα φύγει η μπάλα. Γέμισμα και πάλι από τον Τζενεπό και τώρα θα περάσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά οι παίχτες του Πανατολικού και πάλι προσπαθούν να γεμίσουν με μια βαθιά παλιά από την άμυνα, από τον Γκράνα προς την μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας, και τώρα θα κερδίσουν ένα πλάγιο out από την παρέμβαση του Μπολίβαρ στην πάσα που προσπάθησε να κάνει προς την επίθεση ο Μανρίκε. Οι αγρινιώτες, οι φιλοξενούμενοι και πάλι, ενώ έχουμε συμπληρώσει 20 λεπτά στο Ελ Πάσο και βαδίζουμε στο 21ο, οι αγρινιώτες είναι και πάλι μπροστά, χάνουν όμως τον έλεγχο της μπάλας, με τον Βάργκας να προσπαθεί να περάσει μπροστά, θα την κόψει σε πλάγιο out ο αριστερός αμυντικός του Πανετολικού, ο Μανρίκη. Ένα πλάγιο out περίπου στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Κάλου Τσικίδη να είναι αυτός που έχει αναλάβει.
0: Δεν έχει γρήγορο ρυθμό το μάτς, αλλά και πώς να έχει, Μιχάλη, γρήγορο ρυθμό. Το μάτς είναι νωρίς το απόγευμα, ζέστη έχει ακόμη, είμαστε στη θερινή περίοδο, οι ομάδες είναι ανέτοιμες, οπότε δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερος απαιτητικοί.
3: Εντάξει, ρυθμό δεν μπορείς να πεις ότι έχει. Πάντως, κοίταξε, αν εξαιρέσεις ότι δεν έχει φάσεις, δεν είναι από τα παιχνίδια που σε κοιμίζουμε. Για να δούμε τώρα. Από τα αριστερά μπαίνει, προσπαθεί να περάσει ο Πανετολικός από τα αριστερά. Θα γίνει σέντρα εκεί από τον Μπρέγκου. Θα απομακρύνουν σε κόρνερ η αμυντική της Καλαμάτας. Πάνω που λέγαμε ότι δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, έγινε αυτή η πλαγιοκόπηση από τους αγρινιώτες από τα αριστερά, έγινε το γύρισμα από τον Μπρέγκου, αλλά τελικά οι παίχτες της Καλαμάτας πρέπει να ήταν ο Στρούγκης αυτός που πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που είναι πάνω στην μπάλα να το εκτελέσει ο Εστέμπαν, βλέπω από εδώ. Έχουν μαζευτεί, έχει ανέβει και η αεροπορία του Πανετολικού. Τώρα θα κάνει τη σέντρο ο Εστέμπαν, θα απομακρύνουν εύκολα οι Καλαματιανοί. Ένα πεντάλεπτο που ο Πανετολικός έχει πάρει την κατοχή της μπάλας, έχει κερδίσει αρκετά μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Δείχνει να εγκαθίσταται κοντά και έξω από την περιοχή της Καλαμάτας, χωρίς βέβαια, όπως ούτως ή άλλως ισχύει και με τους τυπικά γηπεδούχους, χωρίς να έχει καταφέρει να δημιουργήσει κάποια καλή φάση. Για να δούμε τώρα την Καλαμάτα να βγαίνει μπροστά με τον Χάμζα και τον Μορέιρα από τα αριστερά. Πατάει περιοχή, θα πάει να κάνει τη σέντρα, θα κοντράρει πάνω σε παίχτη του Πανετολικού, στον Αλόνσο, στον Ισπανό δεξιό αμυντικό, και θα καταλήξει σε κόρνερ για τους στον Αλόνσο, είπα καλά, ο Σατσιάς ήταν και ο Αλόνσο παίζει στον Πανετολικό, στην Καλαμάτα, συγγνώμη. Κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Καλαμάτα. Ο Καλουτσικίδης πηγαίνει να πάρει την μπάλα για να το εκτελέσει, με το χρονόμετρο να συμπληρώνει τώρα 23 λεπτά.
0: Από συνήθεια ο παίκτης της Καλαμάτα ζήτησε πέναλτι, θεωρώντας ότι η μπάλα χτύπησε στο χέρι του αντιπάλου του, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η παράβαση δεν υπάρχει.
3: Και εγώ από εδώ, από πολύ μακριά που είμαι, στην άλλη γωνία από εκεί που έγινε η φάση. Για να δούμε τώρα τον Καλουτσικίδη. Γεμίζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Βγαίνει εκεί ο Ξενόπουλος και θα μπλοκάρει. Φαντάζομαι ότι όταν περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου θα έχουμε και το διάλειμμα. Αλλά για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια από τον Πανετολικό να βγει στην επίθεση, και θα κερδίσει φάουλ, όχι πλάγιο out, φάουλ θα το κάνει ο Μορέιρα, αυτό το φάουλ εκεί από τα δεξιά, όπως επιτίθεται οι αγρινιώτες, με τον Νικολάου να βλέπω να πηγαίνει σιγά σιγά, αλλά όχι, δεν θα πάει ούτε σιγά ούτε γρήγορα. Ο Φίτσας στέλνει τις δύο ομάδες στους πάγκους τους, ακριβώς με τη συμπλήρωση 24 λεπτών. Ώρα το Fox Sport να δείξει τις διαφημίσεις που έδειχνε και κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου στα διαλύματα ενυδάτωσης ΣΥΦΗ.
0: Με τις γνωστές διαμαρτυρίες των φιλάθλων, έτσι.
3: Βέβαια,
0: εδώ πάντως κακά τα ψέματα, είναι υπεραπαραίτητη αυτή η μικρή διακοπή, γιατί από τα κοντινά πλάνα που βλέπουμε από το τηλεοπτικό κανάλι που καλύπτει τον αγώνα, μόνο οι προπονητές δεν είναι ιδρωμένοι.
3: Μα καλά,
0: όλοι οι υπόλοιποι από τώρα, από το 25ο λεπτό, δείχνουν ότι είναι εξαντλημένοι.
3: Σύφη μου, 5,5 ώρα το λες και μεσημέρι, άιντε να το πω απόγευμα, με τη θερμοκρασία στους 29-30 βαθμούς και αρκετά υψηλά ποσοστά υγρασίας, αν μπορώ να καταλάβω από την αίσθηση που υπάρχει. Δεν νομίζω να είναι και καλύτερες δυνατές συνθήκες για
0: να. Μα ακριβώς γι' αυτό το λόγο το δέχομαι και εγώ. Αυτό που μου λένε οι περισσότεροι που με είδαν σήμερα, μου ευχήθηκαν καλό χειμώνα, επειδή γύρισα εγώ από τις θερινές διακοπές μου. Το καλοκαίρι συνεχίζεται και θα αντέξει για πολύ καιρό ακόμη.
3: Σύφη μου, ειλικρινά σου σε θαυμάζω που δεν χαστούκησες κάποιον από αυτούς που σου είπανε από 19 Αυγούστου, φίλε, καλό χειμώνα. Δηλαδή,
0: συνηθίζεται μια... αυτό, Μιχάλη, όταν επιστρέφεις μετά από 10 ημέρες διακοπές στα νησιά.
3: Καλό
0: στο νησί δηλαδή,
3: καιρό.
0: Στην περίπτωσή μου, για να μην υπερβάλλουμε, στο νησί.
3: Καλό από καλό καιρό, λένε, Σύφη μου. Δεν λένε καλό χειμώνα.
0: Το δέχομαι. Διότι... με τόση παρέα που κάνεις με τον Δημήτρη Λουκάκη, λογικό είναι να επηρεαστεί η σχέση. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς επίσης 0-0, 41ο λεπτό. Ακούμε τον Νίκο Καραγιάννη να μάθουμε πώς εξελίσσεται το μάτς στην Κεσαριανή. Ζάκυνθος Κηφισιά.
4: 43 λεπτά στο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Παραμένει το 2-0 της Κηφισιάς επί της Ζακύνθου, με τα τέρματα τα οποία σημείωσαν ο Τζανέ στο 17ο λεπτό και ο Σαγκάλ στο 28ο. Νωρίτερα, όσοι ήμασταν εκτός σύνδεσης, η Ζακύνθος απέλησε δύο φορές με τον Μπαστακό να κάνει την κεφαλιά μετά από σέντρα του Λιμπεράκη. Ο Ραμίρες όμως μπλόκαρε την προσπάθεια του επιθετικού των νησιωτών. Ενώ στο 38ο λεπτό ο Νάτσος βρέθηκε μέσα στην περιοχή σε πλεονεκτική θέση για σούτ, έκανε, δοκίμασε το δεξί, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω από την εστία του Ραμίρες. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο λέγαμε, η Ζάκυνθος έχει την μπάλα στα πόδια της, φαίνεται και η Κηφισιά να δοκιμάζει και περισσότερα πράγματα ουσιαστικά εν όψη και της νέας σεζόν. Περιμένει, δεν κάνει pressing, περιμένει να φτάσει η μπάλα στο κέντρο και εκεί να πιέσει τους αντιπάλους τους. Για να δούμε μια επίθεση τώρα τη Ζακύνθου με τον Νάτσο να βγάζει από τα αριστερά στον Λιμπεράκη και αυτός να γυρίζει στον Παναγιωτούδη, ο οποίος με βαθιά μπαλιά ψάχνει τον Γιφτομήτρο από την άλλη μεριά, κατεβάζει. Γυρίζει πάλι πίσω. Πάρα πολύ γρήγορες οι επιστροφές των παιχτών του Σεμπάστιαν Λέτο. Άλλη μια βαθιά μπαλιά για τον Παναγιωτούδη, ο οποίος μάχεται με τον Μαγκανά. Εν τέλει, ο νεαρός μπακ της Κηφισιάς κερδίζει το φάουλ από τον αμυντικό μέσο της Ζακύνθου, με τον κύριο Ανανιάδη να δείχνει φάουλ και το Ραμίρες να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Δεν έχουμε κάποια μεγάλη φάση. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλο ρυθμό το παιχνίδι. Νωρίτερα, ένα λάθος του Σινγκ μέσα στην περιοχή πήγε να υποφεληθεί ο Λίγδας. Ωστόσο, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής διόρθωσε το λάθος του, προλαβαίνοντας τον νεαρό εξτρέμ της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο, διατηρώντας έτσι το 2-0 το οποίο υπάρχει στην αναμέτρηση, καθώς εκεί άμα πέρναγε η πάσα από τον Λίγδα ήταν ο Σαγκάλ σε σημείο βολής ουσιαστικά για να κάνει το 3-0. Τώρα μία μπαλιά προς το Λιμπεράκι, κόβουν εύκολα Πέτκοφ και Μαγκανάς, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ρουκουνάκης κάνει φάουλ στον Νάτσο στο χώρο του κέντρου. Θυμίζω,
0: ο Σαγκάλ που είχε πολύ καλή παρουσία πέρυσι με την ΑΕΛ και από ό,τι φαίνεται ο Λέτο τον υπολογίζει πάρα πολύ. Το είδαμε και στα φιλικά, πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής, ξεκινάει και στα επίσημα βασικός.
4: Ναι, έδειξε πάρα πολύ καλά πράγματα με την ΑΕΛ την περσινή χρονιά. Έδειξε και στα φιλικά και σήμερα ξεκινάει πάρα πολύ καλά στο επίσημο ουσιαστικά ντεμπούτο του να σκοράρει. Για να δούμε αυτή τη φάση με τον Πόμπο και τον Λίγδα να βγαίνουν 2-2 με τους αντιπάλους τους. Πόμπο ανεβαίνει και ο Πολυκράτης. Δίνει στον Πολυκράτη μέσα στην περιοχή το πλασέ. Πιάνει ο Τσόγκα. Στη συνέχεια όμως την επαναφορά ο νεαρός μπακ της Κηφισιάς κάνει το 3-0. Και αυτό θα είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, καθώς με το πλασέ του Πολυκράτη λύγει και το πρώτο μέρος. Πάρα πολύ ωραία στην αντεπίθεση έκλεψε ο Πόμπο, ανέβηκε ο Πολυκράτης από τα αριστερά μέσα στην περιοχή. Αρχικά στο πλασέ του Πολυκράτη ο Τσόγκας είχε απάντηση, ωστόσο στην επαναφορά ο νεαρός μπακ έκανε το 3-0. Είναι, νομίζω πλέον έχει κλειδώσει ουσιαστικά στο ποδόσφαιρο, ποτέ μιλές ποτέ, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει κλειδώσει σε μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή η Κηφισιά την πρόκρισή της στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας. Αντιμετωπίζει
0: δεν προκύπτει κάτι θεαματικά διαφορετικό από αυτό που περιμέναμε εξ αρχής. Το έλεγες και εσύ στο ξεκίνημα του αγώνα ότι δύσκολα η Ζάκυνθος θα απειλήσει την Κηφισιά.
1: Ναι, είναι μια ομάδα η Ζάκυνθος, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ως πρωταρχικό στόχο ουσιαστικά να τελειώσει το γηπεδικό ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζει στο νησί για να μπορέσει να αποκτήσει την φυσική της έδρα, να αποπληρώσει το χρέος το οποίο υπάρχει στην ΕΠΟ από παλιά διοίκηση, ένα χρέος το οποίο φτάνει σε 120.000 ευρώ. Αποπλήρωσαν το 50% η τωρινή διοίκηση της Ζακύνθου και έχουν ουσιαστικά τη δυνατότητα να εκδίδουν δελτία κανονικά. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικά ζητήματα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα από τα Ιόνια νησιά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή το κύπελο δεν είναι και ο πρωταρχικός στόχος της ομάδας. Από την άλλη, η Κηφισιά φαίνεται να κλειδώνει ουσιαστικά από το πρώτο μέρος.
3: Γκολ στο Ελπάσο για την Καλαμάτα στο 30 λεπτό με τη συμπλήρωση μισή ώρα αγώνα, μια ωραία επίθεση των Καλαμαριά. Την Καλαμάτα στο 30 λεπτό με τη συμπλήρωση μισή ώρα αγώνα, μια ωραία επίθεση.

0: Έτσι στο μισάωρο του παιχνιδιού εδώ στο El Paso η Καλαμάτα ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 του Πανετολικού. Θα μπορούσαμε να το πούμε με το ίδιο σκεπτικό και αυτό ιστορικό γκολ. Είναι το πρώτο επίσημο επαγγελματικό γκολ της, μάλλον επίσημο γκολ Super League πρώτης κατηγορίας της Καλαμάτας μετά από περίπου 20 χρόνια.
1: Στο ιστορικό λεπτό, πρώτο γκολ θα είναι το πρώτο που θα βάλει στη Super League.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι ως ομάδα Super League. Παίζει σε διοργάνωση ως ομάδα Super League.
1: Για όλα έχεις μία απάντηση. Δεν πιάνεσαι πουθενά.
0: Έτσι το είπα και στην αρχή, αν θυμάσαι καλά, έτσι. Κάπως έτσι το είπα και στην αρχή. Οκ, μπορεί να είναι λίγο ακραίο, αλλά είναι, ρε παιδί μου, η Καλαμάτα παίζει ως ομάδα Super League στο κύπελο. Μετά
1: ο συνομιλικός μας, ο συνάδελφος, ο αγαπημένος φίλος, ο Δημήτρης Σακύρης, μου στέλνει μήνυμα και μου γράφει: απολαμβάνω τον Μιχάλη Λαδόπουλο που αναλύει τα πάντα με εξαιρετικό τρόπο. Το επιβεβαίωσες πριν από λίγο.
0: Ο Δημήτρης τα λέει αυτά.
1: Και όχι να'ναι... μόνο ο Δημήτρης.
0: Να είναι καλά. Να είναι καλά.
1: Καλαμάτα προηγείται με ένα 0. Προτείνω να μείνεις λίγο στη γραμμή σου, να κλείσουμε το ημίχρονο στα υπόλοιπα μάτς. Να πούμε καταρχάς ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στη Χρυσούπολη Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Πάμε στον Νίκο Καραγιάννη να μάθουμε αν το 0-3 είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Νίκο.
2: Ναι, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στην Κεσαριανή. Η Κηφισιά επικρατεί της Ζακύνθου με 3-0. Τα τέρματα σημείωσαν ο Τζανέ στο 17ο λεπτό με πλασέ μέσα από την περιοχή. Ο Σαγκάλ στο 28ο με κεφαλιά μετά από σέντρα του Αντώνης. Ενώ στην εκπνοή ουσιαστικά του πρώτου μέρους, ο Πολυκράτης με διπλή προσπάθεια νίκησε τον Τσόγκα και έκανε το 3-0, που είναι και το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.
1: Περνάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια. Πρώτο ημίχρονο, νίκη Βόλου Πανιώνιος.
3: Τελείωσε πριν από λίγο το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα στην νίκη Βόλου και τον Πανιώνιο. 0-0 το σκορ με τη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Σε ένα πρώτο 45 λεπτό, όπου και οι δύο ομάδες είχαν την μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ και να προηγηθούν. Αρχικά ο Πανιώνιος με τον Παϊδαμίδη στο 15ο λεπτό και στο 17 η νίκη Βόλου με τον Μάντζη. Η νίκη Βόλου που είχε και άλλες ευκαιρίες με πρωταγωνιστή τον Μάντζη στο 36, αλλά και στις καθυστερήσεις, δηλαδή λίγο πριν το σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου.
0: Δεύτερο γκολ για την Καλαμάτα σε διάστημα 4 λεπτών, ίσως και λίγο λιγότερο. Η Καλαμάτα κάνει το 2-0. Αυτή τη φορά ήταν ο Βάργκας και τα δύο γκολ έχουν μπει από την δεξιά πτέρυγα της Καλαμάτας. Το πρώτο από τον δεξιό αμυντικό τον Καλουτσικίδη, το δεύτερο από τον δεξιό εξτρέμ τον Βάργκας, ο οποίος πήρε την μπάλα μετά από πίεση και κόψιμο στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τον Λιατσικούρα. Μπήκε στην περιοχή, έκανε τα βήματα, πήρε τα βήματα προς την εστία του Ξενόπουλου και τον πλάσαρε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Έτσι λοιπόν στο 34ο λεπτό η Καλαμάτα, όσο και αν είναι πολύ νωρίς ακόμα, δείχνει αν μη τι άλλο να παίρνει σαφέστατο προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Champions League, για να πω, του Κυπέλλου Ελλάδας, προηγούμενη με 2-0 του Πανετολικού.
1: Έχει αποκτήσει λεπτά, σημαντικό λοιπόν πλεονέκτημα, αλλά έχουμε πολύ χρόνο ακόμη μπροστά μας. Offside δεν υπάρχει, την ώρα που δέχεται την πάσα ο σκόρερ καλύπτεται, παρότι διαμαρτυρήθηκαν οι αμυντικοί. Όλα κανονικά, Καλαμάτα Πανετολικός 2-0. Βαγγέλη Μητρούσια.
3: Λοιπόν, λέγαμε για την ομάδα της Νίκης Βόλου που εκτός από την φάση με τον Μάντζη ότι είχε και άλλες ευκαιρίες με πρωταγωνιστή τον ίδιο ποδοσφαιριστή, και από την άλλη πλευρά όσες φορές χρειάστηκε ο τερματοφύλακας του Πανιωνίου ήταν αυτός ο οποίος απεσόβησε τους κινδύνους και μάλιστα λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στην κεφαλιά από κοντά παραχώρησε το κόρνερ. Και από την άλλη πλευρά ο Πανιώνιος εκτός από τον Παραμύδη στο 15ο λεπτό είχε απειλές και βρέθηκε μέσα στην περιοχή της Νίκης Βόλου με τον Αυλονίτη αλλά και με τον Μάναλη, χωρίς όμως να καταφέρει να κάνει κάτι το ιδιαίτερο. Θα έλεγα ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, δυνατό, με ευκαιρίες εκατέρωθεν, αλλά κυρίως περισσότερες από την Νίκη Βόλου. 0-0 το αποτέλεσμα. Περιμένουμε να δούμε αν θα λύσουν οι ομάδες τις διαφορές τους ή θα πάνε στη διαδικασία των πέναλτι.
1: Αποδεδειγμένα είσαι, Βαγγέλη, εξαιρετικός ρεπόρτερ, αλλά και εμείς κάνουμε ρεπορτάζ και μάθαμε ότι παρακολουθείς τον αγώνα παρέα με τον Νίκο Γιώτη.
3: Ακριβώς.
1: Τον καλό μας φίλο.
3: Το καλό φίλο και δάσκαλό μου, έτσι, γιατί ο Νίκος είναι αυτός ο οποίος με έβαλε στη δημοσιογραφία. Οπότε
1: αυτό δεν το γνώριζα.
3: Αυτό δεν το γνώριζες, το λέω εγώ. Ο Νίκος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με έβαλε στη δημοσιογραφία.
1: Ο διευθυντής του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Νίκο που είναι παρέα με τον Βαγγέλη Μητρούσια. Πάμε τώρα και στον Παναγιώτη Γιώγα να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

0: στον αγώνα του Νέστου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, φίλε και φίλοι της Ερασπορ. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Σε ένα πρώτο μέρος όπου ο Νέστος είχε τρεις μικροευκαιρίες. Είχε και ένα γκολ με το Γιακουμάκι, το οποίο ορθώς ακυρώθηκε ως offside στο 32ο λεπτό της συνάντησης. Από εκεί και πέρα όμως παρέμεινε αυτό το 0-0, σαν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είναι από τα λίγα στα οποία δεν υπάρχει ούτε τηλεοπτική ούτε διαδικτυακή κάλυψη. Αρκετός κόσμος στο γήπεδο της Χρυσούπολης για την εποχή, για να δει το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Νέστου. 0-0 απέναντι στον Απόλλων Καλαμαριάς, με τον Νέστο να είναι καλύτερος.
0: Υπενθυμίζουμε ότι αν οι αναμετρήσεις του κυπέλου ολοκληρωθούν ισόπαλες, δεν έχουμε παράταση. Πάμε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι.
1: Ναι. Έτσι. Είναι να δούμε αν θα έχουμε σε αυτό το παιχνίδι σε κάποιο από τα άλλα και περιμένουμε να δούμε. Εγώ περιμένω με ενδιαφέρον να δω στις 7 η ώρα το παιχνίδι. Ακούσω τον Βασίλη στο Πανθεραϊκός Πανθρακικός. Τι θα γίνει εκεί. Δύο ομάδες οι οποίες ξαναβρίσκονται μετά από αρκετά χρόνια αντίπαλοι. Πέρσι τις χώριζαν δύο κατηγορίες. Φέτος θα αναμετρηθούν μαζί στην Super League 2.
0: Ο Πανθεραϊκός που έχει φτιάξει ομάδα που δείχνει έτοιμη να επανέλθει άμεσα στην Super League.
1: Είναι το μεγάλο φαβόρι.
0: Για τον Πανθρακικό θα δούμε και θα κρίνουμε.
1: Ο Πανθρακικός έχει φτιάξει μια ομάδα που, όπως είχε δηλώσει και η διοίκηση στο ξεκίνημα, πριν ξεκινήσουν οι μεταγραφές, θέλουμε μια άνετη παραμονή. Αυτό έχει κάνει. Γι' αυτό λέω ότι είναι φαβορή ο Πανθρακικός με το ρόστερ το οποίο έχει. Αλλά μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Πέρυσι, μην ξεχνάμε ότι ο Πανθρακικός αποκλείστηκε από την Καβάλα που ήταν μια κατηγορία πιο κάτω. Και δεν μπήκε στον όμιλο του κυπέλλου Ελλάδος. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πάντως, φαίνεται να είναι και σε καλύτερη κατάσταση με βάση αυτό που έχω δει στα φιλικά, γιατί τις παρακολουθώ αυτές τις ομάδες. Το γήπεδο θα δείξει. Ένας Πανθρακικός, ο οποίος από χθες είναι στις Σέρες, δηλαδή πήγε με διανυκτέρευση στην πόλη Σερών, δείχνει ότι παίρνει στα σοβαρά την πρώτη του αυτή συμμετοχή μετά από πάρα πολλά χρόνια στο κύπελλο Ελλάδος.
0: Στις 7 αυτή η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Για την Ερασπορ την περιγραφή θα κάνει ο Βασίλης Αναστασιάδης. Καλαμάτα, Πανετολικός 2-0, 38 λεπτό. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, κύπελο Ελλάδος, δεύτερη φάση. Ζάκυνθος Κηφισιά, ημίχρονο 0-3, Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 0-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Στις 7 ο αγώνας του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό και είμαστε περίπου 5 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Καλυθέα. Εκεί παίζουν η Καλαμάτα με τον Πανετολικό. Επιστρέφουμε στον Μιχάλη Λαδόπουλο. Μιχάλη, σε ακούμε.
5: Το είμα μισό λεπτό, τώρα πατήθηκε το κουμπί. Είμαστε λοιπόν στο 40 λεπτό του παιχνιδιού εδώ στο Ελπάσο ανάμεσα σε Καλαμάτα και Πανετολικό. Η Καλαμάτα προηγείται 2-0 χάρη στα γκολ που πέτυχαν στο 30 λεπτό ο Καλουτσικίδης και στο 34 ο Βάργκας. Ο Πανετολικός στο προηγούμενο δίλεπτο, τρίλεπτο προσπάθησε να βγει προς την περιοχή, αλλά με τέτοιες πάσες όπως αυτή που έγινε τώρα από τον Εστέμπαν προς τον Τζενεπό, δεν έχει μεγάλη τύχη η ομάδα του Αγρινίου. Η πάσα ήταν πολύ κακή, πήγε κατευθείαν στην αγκαλιά του Γκέλιου, του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που οι Μεσσίνοι έχουν, θα μπορούσα να πω, τον πλήρη, αν εξαιρέσεις από κανένα δυο δίλη.
0: Προκύπτει πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Είμαστε περίπου 4 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο γήπεδο της Καλυθέας, εκεί όπου ως γήπεδούχος η Καλαμάτα αντιμετωπίζει τον Πανετολικό στο σημερινό μάτς του κυπέλου. Η Καλαμάτα προηγείται με 2-0. Όπως μας ενημέρωσε νωρίτερα ο Νίκος Καραγιάννης στην Κεσαριανή, όπου και εκεί τυπικά γήπεδούχος είναι η Ζάκυνθος, η Κηφισιά έχει βάλει 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, προηγείται με 3-0. Στο Βόλο, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0 και στην Καβάλα, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 0-0, πρώτο ημίχρονο.

0: Η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ έχει γίνει το μεγάλο θέμα των ημερών και βλέπω εδώ και μια μεγάλη ανακοίνωση από τους βετεράνους, τους παλέμαχους του ΠΑΟΚ που κάνουν μια ειδική αναφορά για την μεταγραφή του Κωνσταντέλια και το συνδέουν αυτό και με τον αυριανό πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό αγώνα που έχει ο ΠΑΟΚ. Στην κατάληξη της ανακοίνωσης του Συλλόγου των Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ διαβάζω ότι ο ΠΑΟΚ υπήρχε πριν και θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, μόνο όμως αν είμαστε ενωμένοι για το καλό της αγαπημένης μας ομάδας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο αυριανό ευρωπαϊκό παιχνίδι και καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και αυτό που πρέπει όλοι να καταλάβουμε, και το λέω αυτό καλωσορίζοντας και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην παρέα μας που είναι πλέον στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων, είναι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι πλέον σε εκείνο το ρομαντικό πλαίσιο που εμείς οι μεγαλύτεροι το είχαμε συνηθίσει πριν από πάρα πολλές δεκαετίες, πριν από 20, 25, 30 χρόνια. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει ένα ξεκάθαρα επαγγελματικό πλαίσιο και όταν προκύπτουν προσφορές πολλών εκατομμυρίων ευρώ, εννοείται ότι οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές θα κάνουν το αυτονόητο. Όσο και αν αυτό πληγώνει συναισθηματικά τους οπαδούς τους, τους φιλάθλους τους, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι να το κατανοήσουμε. Και δεν το λέω αυτό με αφορμή μόνο την μετακίνηση του Κωνσταντέλια. Έχει γίνει και κατά το παρελθόν, θα γίνει και στην πορεία στο μέλλον πάρα πολλές φορές. Είναι αδύνατον, ειδικά οι ελληνικές ομάδες που δεν έχουν αυτό το οικονομικό επίπεδο, δεν έχουν αυτή την οικονομική δυναμική, να απαντήσουν αρνητικά σε προτάσεις που υπερβαίνουν τα 20, 25, 30 εκατομμύρια ευρώ για ένα ποδοσφαιριστή. Όχι μόνο για τον Κωνσταντέλια, για οποιοδήποτε προκύψει. Μιχάλη, είσαι εδώ?
1: Έτσι λέω, και πριν εδώ νόμιζα ότι ήμουνα και μίλαγα και ξαφνικά...
0: Μας κάνεις νάς για σήμερα, δεν ξέρω γιατί μας τα κάνεις. Θες να χαλάσεις την πρεμιέρα, αλλά δεν πειράζει. Θα τα βελτιώσουμε
1: άλλο. Πρεμιέρα για μένα ήταν
0: Δεν ξέρω πότε ήταν η πρεμιέρα του Λαδόπουλου και δεν θα μάθουμε και ποτέ Ολυμπία Γιαννικοπούλου, γιατί διεκόπη πάλι η επικοινωνία μας. Έχω την εντύπωση ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα αναζητήσουμε άλλον τρόπο επικοινωνίας προκειμένου να μην έχουμε συνεχόμενες διακοπές. Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζω ότι έχουμε ημίχρονο σε τρία μάτς που διεξάγονται σήμερα για το κύπελο. Ζάκυθος Κηφισιά 0-3, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 0-0 και Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Καλαμάτα Πανετολικός 2-0, ο αγώνας γίνεται στην Καλυθέα. Στις 7 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τον Πανθρακικό. Για να έχουμε και ολοκληρωμένη εικόνα για το κύπελο για την δεύτερη φάση, να επαναλάβω, την Δευτέρα έγιναν οι αγώνες Καλυθέα ΑΕΛ 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Ηρακλής Βόλος 1-3. Χθες έπαιξαν ο Ατρόμητος με τον Πύργο 3-1 και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 2-0.

το κύπελο Ελλάδος που άνοιξε την αυλαία του λίγες μέρες πριν ξεκινήσει και το πρωτάθλημα της Super League. Το Σάββατο θα παίξουν για την πρεμιέρα στις 8 η ΑΕΚ με τον Ηρακλή και η Καλαμάτα με τον Άρη, αυτό το μάτς στην Τρίπολη. 9:30 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο και την Τρίτη δεν θα ολοκληρωθεί, αλλά θα συνεχιστεί η πρώτη αγωνιστική. Και λέω δεν θα ολοκληρωθεί, διότι αναβλήθηκε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. 7:30 το μάτς του Όφη με το Βόλο την Κυριακή. Στις 9 το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. 9:30 ο Πανατολικός με τον Αστέρα. Σε ό,τι αφορά τα κύπελα Ευρώπης, 0-0 χθες η ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας στην πρώτη αναμέτρηση για τα play-off του Champions League. Η ΑΕΚ που έβαλε τις βάσεις για να μπει στην Phase League του Champions League μετά από αρκετά χρόνια, και όλοι ευχόμαστε και ελπίζουμε να τα καταφέρει στη ρεβάνς. Αύριο στις 9 ο Όφη θα παίξει τον πρώτο αγώνα των play-off του Europa League με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Η Έρα Σπορ θα είναι στο Παγκρίτιο με τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Σε ό,τι αφορά το Conference Link, πρώτοι αγώνες για τα play-off στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με την Μπραν, με Γιάννη Βοητσίδη. Και στις 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο, πρώτο match των play-off του Conference Link, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε με Άρη Γάτα και Χρήστο Κοντό.

Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου στην Καλυθέα. Δύο είναι συνολικά τα λεπτά των καθυστερήσεων. Η Καλαμάτα προηγείται με 2-0 στο μάτς με τον Πανετολικό. Πριν από ένα λεπτό ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην Κεσαριανή Ζάκυθος Κηφισιά 0-3. Επαναλαμβάνω, ημίχρονο Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0 και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς επίσης 0-0. Σε ό,τι αφορά τα play-off του Champions League συνεχίζονται απόψε. Θα παίξουν στις 10 η Νάιμέγγεν με την Μπόντογκλιμπτ, η Σέλτικ με την Λάσκ Λίντζ, η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Τσέλιε και η Χάποελ Μπέρσεβα με την Σαμπάμπακου.

0: Το ποδόσφαιρο κυριαρχεί στην αθλητική ενημέρωσή μας, αλλά η Era Sport δεν είναι το ραδιόφωνο μόνο του ποδοσφαίρου. Δεν ξεχνάμε και την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών που θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πρεμιέρα την Παρασκευή στις 9 με την Τσεχία, το Σάββατο στις 5 το απόγευμα ο αγώνας με την Ουκρανία. Και την Κυριακή το απόγευμα στις 5 η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών θα παίξει με τη Βουλγαρία. Επίσης για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού να υπενθυμίσω ότι επιστρέφουμε στα Grand Prix της Φόρμουλα 1 την Κυριακή στις 4 με τον 12ο αγώνα της σεζόν με τον Grand Prix της Ολλανδίας. Μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Η Καλαμάτα προηγείται με 2-0 έχοντας 4 τελικές. Το πρώτο ημίχρονο έχει βάλει 2 γκολ. Πολύ καλό ποσοστό αυτό, Μιχάλη Λαδόπουλε. 2 στα 4, 50% ποσοστό ευστοχίας.
1: Και δεν είναι μόνο το ποσοστό ευστοχίας, Ήφη, κυρίες και κύριοι, είναι και το γεγονός της εικόνας που δείχνει μέχρι στιγμής η Καλαμάτα, η οποία είναι σαφώς η εικόνα της καλύτερης ομάδας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού, δεν έχει κάνει τις τόσες πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Έχει δημιουργήσει αυτές τις δύο πολύ καλές προϋποθέσεις, οι οποίες κατέληξαν και σε γκολ στο 30 λεπτό με τον Καλουτσικίδη και 4 λεπτά αργότερα με τον Βάρκας. Από εκεί και πέρα είναι η ομάδα που πατάει πολύ καλύτερα στο γήπεδο. Φαίνεται ότι έχει τον έλεγχο, έχει την καλή κυκλοφορία, έχει την πίεση, δεν επιτρέπει στους παίχτες του Πανετολικού να αναπτυχθούν όπως θα ήθελαν. Από την άλλη, ο Πανετολικός δεν έχει δείξει, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση τίποτα μέχρι στιγμής. Μια-δυο σπασμωδικές προσπάθειες αντίδρασης προφανώς και δεν είχαν αποτέλεσμα και φαντάζομαι ότι στα αποδυτήρια ο Γιάννης Αναστασίου θα χτυπήσει το καμπανάκι στους παίχτες, γιατί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στην ανάπαυλα του παιχνιδιού η Καλαμάτα είναι η ομάδα που κρατάει στα χέρια της. Εντάξει, έχουμε 45 λεπτά ακόμα, αλλά δείχνει αυτή τη στιγμή και βάση εικόνας να κρατάει στα χέρια της το εισιτήριο για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας.
0: Βέβαια, έχει αποκτήσει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα η Καλαμάτα, εκμεταλλευόμενη τι, Μιχάλη, κύριος την ανεπάρκεια της αμυντικής λειτουργίας του Πανετολικού, ειδικά από την αριστερή πλευρά. Είναι το σημείο από το οποίο μπήκαν και τα δύο γκολ.
1: Μπήκαν και τα δύο γκολ, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο έχει κάνει μια πολύ καλή πλαγιοκόπηση από την απέναντι πλευρά. Ο Μορέιρα πέρασε την μπάλα δεξιά και σκόραρε ο Καλουτσικίδης. Και γενικά, μην το ρίξουμε συγκεκριμένο, και η αριστερά έχει θέμα μεγαλύτερο ο Πανετολικός, αλλά γενικά η μεσοαμυντική του λειτουργία δεν είναι καθόλου καλή. Είναι εντελώς αναποτελεσματική και πολλές φορές και επικίνδυνη λόγω της μεγάλης επιπολαιότητας που υπάρχει στην πάσα. Δηλαδή γίνονται κοντινές πάσες με παίχτη της Καλαμάτας να παρακολουθεί από πολύ μικρή απόσταση, δηλαδή με επιρρεπείς στο λάθος. Το έχουν κάνει αρκετές φορές, το πληρώσανε δύο.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλός ο Κένεθ Βάργκας, ο Κωνσταρικανός, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος.
1: Πολύ δραστήριος, αλλά έχει και τη μεγάλη βοήθεια του Καλουτσικίδη, γιατί πολλές φορές ο Βάργκας από δεξιός ακραίος επιθετικός κόβει προς τον άξονα και έρχεται να ενισχύσει, να κρατήσει τη γραμμή ο Καλουτσικίδης. Άλλωστε μην ξεχνάμε
0: το εντυπωσιακό με τον Βάργκας, Μιχάλη μου, ξέρεις ποιο είναι? Γιατί αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Η πρώτη ομάδα του στην Κωνσταρίκα ήταν η Γκρέτσια. Έφτασε η ώρα να έρθει στην Ελλάδα.
1: Να έρθει στην Γκρέτσια, στην αυθεντική.
0: Μιχάλης Λαδόπουλος, σε λίγο θα τον ακούσουμε ξανά για το δεύτερο ημίχρονο, διαφημιστικά, και επιστρέφουμε στα μάτς του Κυπέλλου.
2: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
0: Ακούτε πάντα την Ερασπόρ. Συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα, αφιερωμένο στο μεγαλύτερο μέρος του σήμερα στο κύπελο Ελλάδος. Ημίχρονο στην Καλυθέα Καλαμάτα Πανατολικός 2-0. Είναι αγώνες για την δεύτερη φάση του κυπέλου. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο στην Κεσαριανή. Εκεί παίζουν η Ζάκυνθος με την Κηφισιά. Η Κηφισιά προηγείται από το πρώτο μέρος με 3-0. Πρώτο πεντάλεπτο δευτέρου ημιχρόνου, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 0-0 και Νίκη Βόλου Πανιώνιος επίσης 0-0. Στις 7 ο αγώνας του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Επιστρέφουμε στα γήπεδα, πάμε στον Νίκο Καραγιάννη στην Κεσαριανή, δεύτερο ημίχρονο, Ζάκυνθος Κηφισιά.
5: 54 λεπτά στην Κεσαριανή, παραμένει το 3-0 της Κηφισιάς υπέρ της Ζακύνθου. Για να δούμε τώρα μία φάση με τον Ραμίρες να βγαίνει αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του και να καθαρίζει με κεφαλιά ψαράκι, στέλνοντας βέβαια την μπάλα σε ένα χώρο όπου βρίσκεται ο Νάτσος, ο εξτρέμ της Ζακύνθου. Προσπαθεί να βρει αυτό τον Λιμπεράκι. Γρήγορα ο Πέτκοφ βγαίνει από την άμυνά του και απομακρύνει σε πλάγιο. Χωρίς αλλαγές παρατάσσονται οι δύο ομάδες και στο δεύτερο μέρος. Να θυμίσουμε τις ενδεκάδες. Ο Ραμίρες είναι κάτω από τα goal post. Πέτκοφ και Σόζα, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Μαγκανάς βρίσκεται στο δεξί άκρο της άμυνας. Πολυκράτης στο αριστερό. Ρουκουνάκης, Πόμπο και Τζανέ η τριάδα στο κέντρο. Λίγδας δεξί εξτρέμ, Αντώνησε αριστερό και στην κορυφή ο Σαγκαλενό για την Ζάκυνθο. Ο Τσόγκας είναι κάτω από τα goal post. Τσίτσικας και Σίνγκ οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Πεταβράκης και Γιφτομήτρος τα δύο back. Παναγιουτίδης και Σίλβα η ανασταλτική μέση. Λιμπεράκης είναι στο δεξί φτερό, Νάτσος στο αριστερό. Ο Ανανιάδης βρίσκεται σε θέση 10 και ο Μπαστακός μόνος προωθημένος για την ομάδα από το Ιόνιο. Να πούμε ότι το δεύτερο μέρος έχει ξεκινήσει χωρίς την μεγάλη φάση στην αναμέτρηση. Μόνο δύο προσπάθειες του Αντώνησε αξίζουν να καταγραφούν. Όταν ο εξτρέμ από το Κουρασάο μπήκε από τα αριστερά μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ αρχικά ο Τσόγκας με γροθιές, όμως απέκρουσε. Τώρα για να δούμε την Κηφισιά που βρίσκεται στην επίθεση με τον Πόμπο από στο ημικύκλιο. Κόβουν όμως οι της Ζακύνθου και απομακρύνουν σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο ο Σόουζα. Επιβεβαιώνει την κυριαρχία της και στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος ετοιμάζει και δύο αλλαγές με τον Μπένι και τον Θεοδωρίδη να αναμένεται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε ποιους θα αντικαταστήσουν όταν θα βγει και η μπάλα. Σόουζα για τον Ρουκουνάκη στο χώρο του κέντρου. Ο μέσος, ο πρώην μέσος της ΑΕΚ αφήνει σε ένα χώρο όπου βρίσκεται ο Μαγκανάς και αυτός πάλι πίσω στο Σόουζα. Με υπομονητικά προσπαθεί να χτίσει το παιχνίδι της η Κηφισιά. Τώρα μια μπαλιά προς τον Αντώνης, ο οποίος δεν θα κάνει καλή επαφή με την μπάλα και ο Γιφτομήτρος θα βγει νικητής στη μονομαχία τους. Τώρα οι αλλαγές.
0: Υπενθύμησέ μας, Νίκο, χρόνο σκορ και σκόρερ και μετά θα αναφέρουμε τις αλλαγές για να πάμε στον Παναγιώτη Γιώγα, γιατί έχουμε γκολ στον αγώνα του Νέστου με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
5: Στο 56ο λεπτό βρισκόμαστε. Η Κηφισιά προηγείται με 3-0 της Ζακύνθου. Τα τέρματα σημείωσαν ο Τζάνες στο 17, ο Σαγκάλ στο 28 και ο Πολυκράτης στο 45.
0: 55ο λεπτό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Παναγιώτης Γιώγας, ακούμε. Ποιος έβαλε γκολ, ο Νέστος ή ο Απολλώνας?
6: Ο Νέστος με τον Γιακουμάκη στην πρώτη φάση του δεύτερου ημιχρόνου, στο 51ο λεπτό. Ο Γιακουμάκης βρέθηκε στην περιοχή, έπιασε ένα δυνατό σουτ, δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και έτσι λοιπόν ο Νέστος, όπως λέγαμε, ήταν καλύτερος στο πρώτο μέρος. Ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, εκμεταλλεύεται την πρώτη ευκαιρία την οποία δημιούργησε και είναι μπροστά στο σκορ με 1-0 απέναντι στον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
0: Ζάκυνθος και Κηφισιά 0-3, ημίχρονο Καλαμάτα Πανατολικός 2-0. Σε λίγο θα πάμε και στο Βαγγέλη Μητρούσια, Νίκη Βόλου Πανιώνιος στο 55-0-0. Παραμένουμε για λίγο στον Νίκο Καραγιάννη. Ζάκυνθος και Κηφισιά.
5: Μπαίνει και Θεοδωρίδης, πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Σαγκάλ, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος και ο Πόμπο, του δεύτερου τέρματος και ο Πόμπο, ο δημιουργός ουσιαστικά και το μυαλό, άμα θέλεις, Σίβη και φίλες και φίλοι της Έρασφορ της Κηφισιάς, αφήνει τη θέση του στον Μπαίνη. Γενικότερα η Κηφισιά επιβεβαιώνει την ανωτερότητά της, κρατάει περισσότερο μπάλα. Η Ζάκυνθος δυσκολεύεται αρκετά και να βγει στην επίθεση σε αυτό το δεύτερο μέρος. Τώρα ο Μπαίνη κερδίζει ένα φάουλ λίγα μέτρα έξω από την περιοχή του Τσόγκα, σε καλή θέση για να δοκιμάσει ο Ρουκουνάκης είτε μια απευθείας εκτέλεση όπως έκανε στο πρώτο ημίχρονο, είτε μια σέντρα προς τους ψηλούς της ομάδας του, οι οποίοι έχουν προωθηθεί, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Και η Κηφισιά έχει αρκετές αλλαγές, 14 μάλιστα μεταγραφές έκανε την νέα σεζόν η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, όπου πλέον τεχνικός διευθυντής είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας των Βορείων Προαστίων, ο Μποτία, ο παίκτης ο οποίος έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, ήταν και στην Κηφισιά τα τελευταία χρόνια, πλέον αναλαμβάνει ουσιαστικά να χτίσει την ομάδα εν ώψη και της νέας σεζόν. Για να δούμε την εκτέλεση του φάουλ με τον Ρουκουνάκη και τον Μπαίνη να είναι πάνω από την μπάλα. Ο Ρουκουνάκης φαίνεται αυτή τη στιγμή το φαβορί για την εκτέλεση. Ναι, ο Μπαίνη αφήνει και παίζει με πάσα προς τον Αντώνης. Εδώ κάτι προσπάθησαν να κάνουν οι παίχτες του Σεμπάστιαν Λέτο. Δεν βγήκε και η μπάλα φτάνει στον Μαγκανά από τα αριστερά, ο οποίος δεν έχει επιλογές και γυρίζει πάλι πίσω στον Πολυκράτη, ο οποίος είχε μείνει. Πολυκράτης και ο Μαγκανάς, δύο παιδιά η οποία είναι νεαρά και μπήκαν στην ενδεκάδα βάσης και του κανονισμού. Για να δούμε τώρα τον Αντώνη σε μέσα στην περιοχή, πάντα κλεισμένος με τρεις.
0: Τον κύριο Μπάρντι τον γνωρίζεις?
5: Τον κύριο
0: Μπάρντι?
5: Μπάρντι.
0: Ούτε εγώ.
5: Βάρντι ξέρω.
0: Ούτε εγώ. Καλά, τον Βάρντι τον ξέρει όλος ο κόσμος. Αλλά θα μάθουμε και τον Μπάρντι. Είναι ο πρόεδρος της Δυναμό Τυράννων, ο οποίος τι έκανε.
5: Τον είδα.
0: Το είδες, έτσι.
5: Τον είδα, ναι.
0: Αυτό να είσαι βέβαιος ότι θα το δουν εκατομμύρια άνθρωποι του ποδοσφαίρου μέσω διαδικτύου και όχι μόνο φίλαθλοι. Γενικότερα θα γίνει διάσημος ο πρόεδρος, γιατί τι έκανε μετά την πρόκριση της ομάδας σου στην επόμενη φάση του Conference League και εν ώψη και των επόμενων αγώνων που ακολουθούν στη διοργάνωση. Τόσο ενθουσιασμένος ο πρόεδρος της ομάδας των Τυράννων, μπήκε στα αποδυτήρια με μια μαύρη σακούλα, η οποία σου κάνω quiz, αλλά αφού το έχεις δει ξέρεις την απάντηση. Δεν είχε ούτε μπουκάλια με νερό, δεν είχε ούτε πηγονατίδες, ήταν γεμάτη με ευρώ.
5: Είχε μέσα μόνο χαρτονομίσματα εκεί πέρα και πέταγε.
0: Πολλά χαρτονομίσματα.
5: Ο πρόεδρος της Δυναμό Τυράννων ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία σκηνή από αυτές που χαρίζει το ποδόσφαιρο. Εδώ έχουμε μια πτώση μέσα στην περιοχή από τον Μπαίνη. Δεν συγκινείται ο κύριος Ανανιάδης.
0: Συγκινήθηκαν πάντως αρκετά οι ποδοσφαιριστές της Δυναμό Τυράννων, που υποσχέθηκαν στον πρόεδρο ότι θα τον αναγκάσουν να εμφανίσει κι άλλη σακούλα με χρήματα στα αποδυτήρια άμεσα.
5: Άμα πάει και στη League Phase. Άμα φτάσει και
1: μου επιτρέπετε
5: League
1: μια
5: Phase.
1: Μικρή παρέμβαση.
0: Γιατί όχι, πάντα σου επιτρέπουμε.
5: Βεβαίως.
0: Εμείς ελπίζουμε να μην πάει στην επόμενη φάση, στη League Phase. Γιατί αν θυμάμαι καλά, παίζει με κυπριακή ομάδα και εμείς είμαστε με τους Κύπριους. Ναι, Μιχάλη. Βλέπεις τι μου κάνει Νίκο Μιχάλη σήμερα. Θέλει να κάνει παρέμβαση και μετά εξαφανίζεται.
5: Πήγε για παρέμβαση, αλλά να. Το κόψε κάποιος στη μέση.
0: Μάλλον τον παρέσυρε η σακούλα με τα χρήματα.
5: Δεν είναι απίθανο να ξέρεις, μπορεί να έκανε παρέμβαση ότι είναι κυπριακή ομάδα η οποία θα ανταγωνιστεί την Δυναμό Τυράννων στα play-offs. Δεν να ήθελε κάποια τέτοια παρέμβαση να κάνει.
0: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν θα εμφανιστεί άλλη σακούλα με χρήματα στα αποδυτήρια της Δυναμό Τυράννων. Επιστρέφουμε
5: ναι,
0: σε ρυθμούς κυπέλου.
5: Να μείνει έτσι αυθεντικό και το βίντεο το οποίο βγήκε.
0: Που έχει γίνει viral ήδη. Επιστρέφουμε στους ρυθμούς του κυπέλου. Στον Βαγγέλη Μητρούσια θα πάμε. Νίκη Βόλου, Πανιώνιος.
7: Παραμένει το 0-0 σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά του δευτερού ημικρόνου. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκορ. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι και οι δύο ομάδες έχουν πραγματοποιήσει αλλαγές. Η Νίκη Βόλου αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί άλλες δύο αλλαγές. Τρεις συνολικά μαζί με την πρώτη που ήταν αναγκαστική του ο Μέογκα. Και από την άλλη πλευρά, δύο αλλαγές έχει πραγματοποιήσει και η ομάδα του Πανιωνίου σε ένα παιχνίδι που δεν έχει αλλάξει σε ό,τι αφορά την εικόνα, έτσι όπως το είχαμε δει στο πρώτο 45 λεπτό. Η ίδια εικόνα συνεχίζεται και σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά του δευτερού ημιχρόνου. Το 0-0 παραμένει στο Παντελής Μαγουλάς μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Πανιωνίου.
0: Όπως είπαμε και νωρίτερα, στη Χρυσούπολη ο Νέστος έχει βάλει γκολ στον αγώνα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και προηγείται με 1-0. Περιμένουμε το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου.
5: 4-0 Σύφη Κηφισιά στο 63ο λεπτό. Ο Θεοδωρίδης, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο λίγο νωρίτερα, μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα και ο πιο κινητικός παίχτης της Κηφισιάς σήμερα, ο Αντώνησε, με πλασέ, νίκησε τον Τσόγκα από κοντινή απόσταση και έκανε το 4-0, βάζοντας έτσι ακόμα ένα τέρμα για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία πλέον μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται ήδη στην League Face του κυπέλου Ελλάδας.
0: Χωρίς καμία αμφιβολία, είναι κάτι που το γνωρίζαμε από το πρώτο ημίχρονο. Ο Αντώνησε, που δεν κουράστηκε ιδιαίτερο στο Μουντιάλ, παρότι ήταν εκεί με την εθνική ομάδα του Κουρασάο, αλλά δεν πήρε μεγάλη συμμετοχή.
5: Έζησε μεγάλες στιγμές όμως εκεί στην ισοπαλία, στην 0-0 με το Εκουαδόρ.
0: Βέβαια, και μόνο η συμμετοχή στο Μουντιάλ είναι μεγάλη υπόθεση.
5: Ναι, μα και το γκολ το οποίο σημείωσαν κόντρα στην Γερμανία, αλλά και η ισοπαλία με το Εκουαδόρ σε εκείνη την απίστευτη εμφάνιση που είχε κάνει τότε ο τερματοφύλακάς τους, από μόνο τους όλα αυτά είναι, νομίζω είναι το όνειρο του κάθε ποδοσφαιριστή.
0: Θα το θυμόμαστε τώρα... το Κουρασάο από την συμμετοχή του στο Μουντιάλ, αλλά έχω την εντύπωση, για να μου σου πω τη βεβαιότητα, ότι από τις μικρές εθνικές ομάδες, από τις ομάδες που εκπροσώπησαν μικρά κράτη στην τελική φάση του Μουντιάλ, πιστεύω ότι το πράσινο ακροτήρι θα το θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό και ειδικά τον τερματοφύλακα του.
5: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά τώρα εδώ
0: η Ζάκη. Το πράσινο ακροτήρι που είναι η μοναδική ομάδα που δεν κατάφεραν να νικήσουν οι παγκόσμιοι πρωταθλητές.
5: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι η μοναδική ομάδα το 0-0. Τώρα η Ζάκυνθος έχει την ευκαιρία να μειώσει το σκορ, καθώς κέρδισε ένα πέναλτι σε χέρι του Πολυκράτη μέσα στην περιοχή μετά από γύρισμα του Γιφτομήτρου. Ο αρχηγός της ομάδας, ο Σίλβα, είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει την μπάλα, για να δούμε αν μπορούν οι νησιώτες να φτάσουν και στην μείωση του σκορ. Ένα γκολ το οποίο η αλήθεια είναι ότι θα δώσει και περισσότερο ψυχολογία ίσως στην ομάδα εν ώψη και της συνέχειας. Σε μια φάση όπου εδώ νομίζω ότι ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς, ο Πολυκράτης, παρασύρθηκε ουσιαστικά στο τάκλιν το οποίο έκανε με τεντωμένο το χέρι και έτσι ο κύριος Ανανιάδης υπέδειξε την σχάτη των πυρών, την οποία είναι έτοιμος να εκτελέσει ο Σίλβα, ο αρχηγός της Ζακύνθου. Παίρνει τα μέτρα φόρα, ο Ανανιάδης κάνει τις απαραίτητες συστάσεις στον Ραμίρες. Ο Ραμίρες νομίζω έχει και πέρυσι είχε πιάσει ένα πέναλτι κόντρα στον Πανετολικό σίγουρα, από όσο θυμάμαι, για να δούμε αν θα μπορέσει να το επαναλάβει. Τα mind games τα οποία κάνουν πλέον οι τερματοφύλακες. Δεν φαίνεται να συγκινείται ο Σίλβα, για να δούμε την εκτέλεση του πέναλτι, ενώ ετοιμάζει και αλλαγές ο Σεμπάστιαν Λέτο. Θα δώσει τώρα την άδεια ουσιαστικά ο Ανανιάδης στον Σίλβα να εκτελέσει το πέναλτι. Σίλβα απέναντι στον Ραμίρες. Παίρνει με τα μέτρα του Σίλβα. Στα δίχτυα από τη μία γωνιά ο Ραμίρες, από την άλλη η μπάλα. Η Ζάκυνθος έτσι φτάνει στο... πετυχαίνει το 1-4 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σίλβα στο 66ο λεπτό. Θυμίζω ότι η Κηφισιά ήταν αυτή η οποία έφτασε στο... άνοιξε πρώτο το σκορ με τον Τζανέ στο 18ο λεπτό. Ο Σαγκάλ στο 27 έκανε το 2-0. Πολυκράτης στο 45 και στο δεύτερο λεπτό ουσιαστικά των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Στο 63ο Αντώνησε με πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-4, ενώ η Ζάκυνθος μείωσε πριν από λίγο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σίλβα στο 66ο λεπτό. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-4.
0: Και δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο να έχουμε και άλλα γκολ μέχρι το φινάλε του αγώνα. 500.000 ευρώ υποσχέθηκε ο πρόεδρος, για να συνεχίσουμε την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα, στους παίκτες της Δυναμό Τιράνων αν αποκλείσουν την Πάφο στα play-off του Conference League. Ελπίζουμε να μην την αποκλείσουν.
5: Εντάξει, νομίζω η Πάφος είναι και φαβόρη έτσι, μετά και την πορεία της στο Champions League.
0: Μπορεί να αλλάξει στα μάτς του Αυγούστου, κανείς δεν είναι φαβόρη. Γιατί ναι, οι ομάδες είναι ανέτοιμες και δεν είναι εύκολο.
5: Το είδαμε και χθες αυτό, Σίφη. Δηλαδή, νομίζω ότι η ΑΕΚ χθες, άμα είχε και περισσότερα παιχνίδια στα πόδια, δηλαδή, άμα είχε όσα παιχνίδια είχε και η Λεύσκη Σόφια, ουσιαστικά δεν θα αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα. Όχι ότι αντιμετώπισε και χθες, η αλήθεια είναι κάποιο πρόβλημα. Έλεγξε το παιχνίδι, το έφτασε τουλάχιστον εκεί που χρειάζεται μια νίκη.
0: Και είναι ένα καλό αποτέλεσμα το 0-0 στη Σόφια, αλλά στη ρεβάνς η ΑΕΚ πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Είναι πολύ ισχυρό το κίνητρο για την Ένωση να επιστρέψει στο υψηλό επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να είναι στη League Phase του Champions League. Είναι μεγάλο κίνητρο και μακάρι να τα καταφέρει.
5: Και όταν πρέπει να αποκλείσεις την Λεύσκη Σόφιας, που χωρίς καμία υπεροψία προς την ομάδα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη ευκαιρία και αν δεν συμβεί αυτό θα είναι μεγάλη αποτυχία της ΑΕΚ άμα μείνει εκτός League Phase από τη στιγμή που πλέον έχει φέρει και το παιχνίδι, και το παιχνίδι της πρόκρισης ουσιαστικά στα μέτρα της.
0: Η Λεύσκη είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία, με βαριά φανέλα, αλλά δεν είναι στο επίπεδο που είναι η ΑΕΚ, κακά τα ψέματα. Οι Βούλγαροι γενικά είναι στον δρόμο μας φέτος στα κύπελα Ευρώπης. Η ΑΕΚ με τη Λεύσκη, ο Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Μόνο η Λουντογκόρετς δεν έχει κληρωθεί με ελληνική ομάδα και ευτυχώς γιατί είναι η καλύτερη ομάδα της Βουλγαρίας τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, 1-4 Ζάκυνθος Κηφισιάς στο 70 λεπτό. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 στο 65. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0 στο 68. Δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε πριν από 3-4 λεπτά στην Καλυθέα. Καλαμάτα Πανατολικός. Μιχάλης Δαδόπουλος. Μιχάλη.
8: 48-49, όπως είδες και εσύ, τα λεπτά που έχουμε διανύσει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. 3-4 στο δεύτερο 45 λεπτό. Με μια αλλαγή έχουν παραταχθεί οι Αγρινιώτες στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Αλμπάνης, έχει πάρει τη θέση του ο Μαυρίας με ταυτόχρονη αλλαγή θέσεων. Ο Μαυρίας έχει πάει στο δεξί άκρο περισσότερο της μεσοαμυντικής ανάπτυξης των φιλοξενούμενων, με τον Εστέμπαν να είναι αυτός που έχει περάσει ουσιαστικά στη θέση του Αλμπάνη ως κεντρικός επιθετικός. Αυτό που ήθελα να πω νωρίτερα που πήγα να κάνω την παρέμβαση αλλά δεν μας το επέτρεψε η τεχνολογία είναι ότι αυτό που έκανε ο πρόεδρος...
0: Το είχε κάνει ο Ψωμιάδης, α.
8: Α, μπράβο, ναι, το είχε κάνει ο Ψωμιάδης και αρκετές φορές μάλιστα.
0: Πολλές πρωτιές έχει ο Μάκαρος, η αλήθεια είναι αυτή, δεν είναι μόνο αυτή η πρωτιά.
8: Για τον Βάργκας να μπαίνει στην περιοχή, να πλασάρει 3-0 για την Καλαμάτα με τη συμπλήρωση 50 λεπτών στο παιχνίδι, 5 στο δεύτερο ημίχρονο και πάλι ένα παιδαριώδες λάθος στην μεσαία γραμμή των παιχτών του Πανετολικού. Ο Βάργκας πήρε την μπάλα σχεδόν από το ύψος του κέντρου, διέσχισε όλο το χώρο που είχε στη διάθεσή του και με ψύχρεμο δεξί πλασέ έστειλε την μπάλα χαμηλά στην αριστερή γωνία του Ξενόπουλου. Έτσι νομίζω πλέον ότι πολύ δύσκολα μπορεί να αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού με τον Βάργκας να κάνει το 3-0 και την Καλαμάτα ουσιαστικά να σφραγίζει το εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, δείχνοντας ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο, ένα απρόσμενα αγωνιστικό, καλό αγωνιστικό πρόσωπο, κυρίως λόγω της περίοδου που γίνεται αυτό το παιχνίδι, τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου, με τις ομάδες να είναι ουσιαστικά στο αποκορύφωμα προς την ολοκλήρωση της προετοιμασίας του εν ώψη του πρωταθλήματος. Η Καλαμάτα δείχνει μια πάρα πολύ, μα πάρα πολύ καλή εικόνα.
0: Πολύ αποτελεσματική η Καλαμάτα, τυπικά γηπεδούχος υπενθυμίζουμε, το μάτς γίνεται στην Καλυθέα. Και πολύ προβληματικός ο τρόπος που προσπαθεί να αμυνθεί ο Πανετολικός. Λέω προσπαθεί γιατί μόνο άμυνα δεν είναι αυτή.
8: Ναι, ακριβώς είπε, προσπαθεί γιατί δεν αμήνεται. Τώρα γίνεται το λάθος έξω από την περιοχή της Καλαμάτας. Θα πάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, 3-1, γκολ. Γκολ για τους παίχτες του Πανετολικού. Μειώνουν τελικά το σκορ, καταφέρουν να μειώσουν το σκορ με τον Σατσιά, ο οποίος έχει προωθηθεί και εκμεταλλεύεται αυτό το λάθος που έκανε ο Ροντρίγκες έξω από την περιοχή. Πήρε την μπάλα ο Σατσιάς τετατέτ με τον Γκέλιο, δεν δυσκολεύτηκε να τον πλασάρει. Έτσι με δύο γκολ μέσα σε διάστημα περίπου δύο λεπτών, στο 50 και στο 52, η Καλαμάτα προηγείται πλέον 3-1 του Πανετολικού. Να θυμίσουμε, στο 50 λεπτό ο Καλουτσικίδης εκμεταλλεύτηκε το λάθος στο κέντρο και πήρε την μπάλα, προχώρησε, πλάσαρε και έκανε το 3-0. Και δύο λεπτά αργότερα, αντίστοιχο λάθος, με εκμεταλλευτεί, ας με επιτραπεί η λέξη αυτή τη φορά, τον Σατσιά, ο οποίος μπήκε, πλάσαρε και έκανε το 3-1 στο 52ο λεπτό. Ελπίδες για τον
0: Δεν αποκλείω πάντως το ενδεχόμενο να υπήρξε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης πάνω στον Ροντρίγκες. Ο διαιτητής δεν έδωσε παράβαση και ακολούθως ο Πανατολικός σκόραρε.
8: Και δημοσίες και τηλεοπτική εικόνα, εγώ έχω μόνο την οπτική εικόνα αν μπορεί να σταθεί.
0: Αλλά μην φαντασίσω ότι είδαμε πολλά replay.
8: Καλή φάση αυτή, συγγνώμη σύγχρονο που σε διακόπτω, με ένα καλό σου του Νικολάου έξω από την περιοχή. Η μπάλα πέρασε από πόδια αμυνόμενων και επιτυφαίμενων. Ο Τζενεπό πήδηξε τελευταία στιγμή για να περάσει την μπάλα κάτω από τα δικά του πόδια. Δεν ευνηδιάστηκε ο Γκέλιος, έπεσε στη δεξιά του γωνία. Πολύ καλή η αντίδραση και τα αντανακλαστικά του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Έπεσε στη δεξιά του γωνία και μπλόκαρε. Δείχνει να ανάβει το παιχνίδι πάντως, έτσι, δείχνει να ανάβει το παιχνίδι με τη μείωση του σκορ από τους παίκτες του Πανατολικού. Δεν ξέρω αν αυτό το γκολ αποτελέσει και το έναυσμα για τους φιλοξενούμενους να δείξουν κάτι καλύτερο από αυτό που έχουν δείξει μέχρι στιγμής.
0: Μόνο αν μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Κουνούπης, γιατί από ό,τι έχω μάθει τον αγώνα τον παρακολουθεί ο αγαπημένος μας φροντιστής που έφυγε νωρίτερα σήμερα από το Ραδιομέγαρο για να μην χάσει το μάτς του Πανατολικού.
8: Καταρχάς δεν λέγεται Κουνούπης, λέγεται Κνούπς, έτσι να τα λέμε αυτά. Και δεύτερον παρακολουθεί, τον βλέπω εδώ από κάτω, για να δούμε τώρα το Μωρέιρα. Θα σουτάρει καλό το σούτ, την μπάλα θα περάσει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ξενόπουλου. Παρακολουθεί με έκδηλη αγωνία, στο ημίχρονο ανέβηκε και εδώ στο καμαράκι. Μου είπαν είμαι συνδεδεμένος, του λέω Νίκο μου θα δυσκολευτούμε, έχουμε προβλήματα με τη σύνδεση.
0: Το λύσαμε όμως, είδες. Το λύσαμε και αυτό γιατί δεν γινόταν διαφορετικά με τόσες διακοπές που είχαμε. Μείνε στο τηλέφωνο σου λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Απλώς να κάνουμε ένα σχόλιο για τον Βάργκας που είναι ένα από τα νέα πρόσωπα της Καλαμάτας. Έχει σκοράρει ήδη δύο φορές στο σημερινό μάτς. Πέρυσι με την Αλαγιουέλενσε στην Κωνσταρίκα σε 11 μάτς είχε βάλει 3 γκολ. Επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια να μάθουμε πώς εξελίσσεται το μάτς Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Βαγγέλη.
9: Είναι νομίζω το μοναδικό παιχνίδι που δεν έχει γκολ μέχρι στιγμής. Παραμένει το 0-0 στο 72ο προς 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό που έχει αλλάξει μετά το 60 και τις αλλαγές που πραγματοποίησε η ομάδα του Πανιωνίου με την είσοδο του Χατζηστραβού και του Μπαϊνοβιτς έχει πάρει τον έλεγχο του παιχνιδιού, έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς όμως να δημιουργήσει την μεγάλη φάση μπροστά από την θεία της Νίκη Βόλου, που προσπαθεί και αυτή με τη σειρά της όταν έχει την μπάλα στην κατοχή της να γίνει απειλητική προς την εστία του Σκαφίδα, χωρίς όμως να το έχει καταφέρει. Με αποτέλεσμα να παραμένει το 0-0 σε ένα παιχνίδι που έτσι φαίνεται ότι αν δεν αλλάξει κάτι στα λεφτά που απομένουν για την λήξη του αγώνα, τότε οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στην διαδικασία των πέναλτι.
0: Κάτι που έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο κύπελο και ειδικά σε ό,τι αφορά την πρώτη και τη δεύτερη φάση των αναμετρήσεων του κυπέλου, τα προηγούμενα χρόνια πολλές προκρίσεις κρίθηκαν στα πέναλτι, Βαγγέλη Μητρούσια.
9: Έτσι ακριβώς.
0: Και να υπενθυμίσουμε.
9: Είναι ποια ομάδα έχει την καλύτερη ψυχολογία.
0: Είναι και θέμα τύχης.
9: Είναι και σαφέστατα είναι και θέμα τύχης. Είναι πολλές φορές λέμε ότι βλέπεις ποδοσφαιριστές με μεγάλη εμπειρία, αλλά όταν φτάνουν από τα 11 μέτρα δεν βρίσκουν το στόχο. Συμβαίνουν αυτά. Το ποδόσφαιρο
0: υπάρχουν και τερματοφύλακες που η ειδικότητά τους είναι τα πέναλτι, αλλά πώς είναι αυτοί οι τερματοφύλακες. Δυσέβρετοι είναι πια.
9: Είναι μετρημένη έτσι και δυσέβρεται όπως είπες. Πάντα η θέση του τερματοφύλακα ήταν δυσέβρετη γιατί οι τερματοφύλακες είναι αυτό που λέμε είναι και οι προπονητές. Έτσι. Ουσιαστικά είναι αυτός που μπορεί να κατευθύνει μια ομάδα.
0: 25 Αυγούστου υπενθυμίζουμε Βαγγέλη μου η κλήρωση της Link Face του Κυπέλου. Αν θυμάμαι καλά η πρώτη αγωνιστική είναι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
10: Πέμπτο τέρμα για την Κηφισιά Σύφη. Ο Θεοδωρίδης είναι αυτός ο οποίος με τη σειρά του μπαίνει στην λίστα του σκόρερ. Ο Μπένι, δηλαδή ουσιαστικά οι δύο αλλαγές του Σεμπάστιαν Λέτο συνδυάστηκαν άψογα. Ο Μπένι με μια υπέροχη κάθετη πάσα έκοψε στα δύο την άμυνα της Ζακίνθου και ο Θεοδωρίδης με ψύχρεμο πλασέ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Τσόγκα κάνοντας έτσι το Ζάκυνθος Κηφισιά 1-5.
0: Ζάκυνθος Κηφισιά 1-5. Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, σε λίγο θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιώγα. Καλαμάτα Πανετολικός 3-1, κύπελο, δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Και όπως μας ενημέρωσε ήδη ο Βαγγέλης Μητρούσιας, έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα στο Βόλο, νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Και Νίκο Καραγιάννη, νωρίτερα σχολιάζαμε την σακούλα που ήταν γεμάτη χρήματα στα αποδυτήρια της Δυνάμω Τυράννων και ο συνεπώνυμος ο Φέδων Καραγιάννης στέλνει ένα μήνυμα και γράφει. Αυτό λέει που έκανε ο πρόεδρος Δυνάμω Τυράννων, το είχε κάνει ο μεγαλύτερος πρόεδρος Μάκης Ψωμιάδης, ο Αγαπούλας, πριν από 20 χρόνια στην ΑΕΚ. Το είπαμε νωρίτερα με τον Μιχάλη Λαδόπουλο, αλλά το επαναλαμβάνω γιατί όντως ισχύει αυτό. Ο Μάκης Ψωμιάδης έχει και αυτή την πρωτιά.
10: Σε τι παιχνίδι είχε γίνει αυτό, με ποιο σκοπό δηλαδή, πόσο μεγάλη ήταν η νίκη?
0: Δεν θυμάμαι
10: αυτό
0: ποιο ήταν το μάτς.
10: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση δηλαδή. Γιατί είναι μια πάρα πολύ ακραία αντίδραση. Έτσι,
0: κοίταξε,
10: δεν είναι μια αντίδραση.
0: Και δεν είναι και μοναδική του αείμνους του Μάκη Ψωμιάδη. Ναι. Ο Ψωμιάδης που σίγουρα κάτι.
11: Δεν γινόταν σε συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν έχει γίνει
0: το κάνει πολύ συχνά.
11: Το κάνει πολύ συχνά.
10: Ναι.
11: Καλησπέρα Νίκο μου, καταρχάς.
10: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα.
11: Γινόταν και τα πριν τα έδινε έτσι μεσοβδόμαδα και ενδεχομένως κάποιες φορές χωρίς να είναι 100% σίγουρο.
0: Καθώς δεν έχουμε κάτι σημαντικό στα γήπεδα, Μιχάλη, να του πούμε μια ιστορία από το παρελθόν του Νίκου Καραγιάννη, να την ακούσουν και οι ακροατές μας.
11: Για πες.
0: Εκείνο το διάστημα συνεργάζομαι με τον Μάκη Ψωμιάδη στην εφημερίδα που είχε τότε το όνομα. Προσπαθεί λοιπόν ο Ψωμιάδης να κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή στην μπασκετική ΑΕΚ. Και επειδή το ζω από κοντά όλο αυτό και βλέπω την προσπάθεια, τα τηλεφωνήματα που κάνει καθημερινά, διαπιστώνω κάποια στιγμή και ευνηδιάζομαι ότι μίλαγε με το μάνατζερ Τίνος Λες, το Άρβιντα Σαμπόνης.
11: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Δεν ήταν ένας τυχαίος μπασκετμπολίστας ο Σαμπόνης, ήταν ο Σαμπόνης. Το νούμερο ένα της Ευρώπης εκείνα τα χρόνια.
11: Ναι.
0: Ο Σαμπόνης λοιπόν ήθελε να φύγει από τη Λιθουανία. Προσπαθούσε να βρει τον τρόπο να πάει στην Ισπανία, δεν μπορούσε όμως να πάρει μεταγραφή στη Ρεάλ στην Μπαρτσελόνα. Τον προσέγγισε η ΑΕΚ. Ο Ψωμιάδης λοιπόν, όχι σακούλα, είχε σακούλες γεμάτες για το Σαμπόνης.
11: Έτσι σας πλήρωνε και εσάς.
0: Όχι, εμείς τα παίρναμε με άλλο τρόπο. Δεν λέω με ποιο τρόπο, γιατί μπορεί να ακούει και φοριακός. Αν και έχει παραγραφεί, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Λοιπόν.
11: Γενικά ήταν τη σακούλα ο Big Mac πάντως, έτσι, στις συναλλαγές.
0: Βιβλίο γράφεις για τον Ψωμιάδη. Βιβλίο
10: γράφεις. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει έρωτα με τον Γιόκιτς, πήγε να κάνει τέτοιο μεγάλο μπαμ και ο Μάκης Ψωμιάδης.
0: Ναι, αλλά δεν τα κατάφερε. Γιατί προτίμησε ο Σαμπόνης την Ισπανία όχι για αγωνιστικούς λόγους, αλλά επειδή του προέκυψε μια καλή πρόταση από την Βαγιαδολίδη, γιατί εκεί από ό,τι θυμάμαι πήγε, και μετά από 8 μήνες βρέθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης και ήταν ο βασιλιάς βασίλισσας σε μια ανίκητη ομάδα τότε η Ρεάλ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα, στο κύπελο, και πάμε στον Παναγιώτη Γιώγα να μάθουμε πώς εξελίσσεται το μάτς στην Χρυσούπολη. Νέστος, Απόλλων Καλαμαριάς.
12: Εγώ θυμάμαι τον Ντάνι Βρένης όμως που έφυγε νύχτα.
0: Και όχι με καλό τρόπο, ε.
12: Όχι, νύχτα για να γλιτώσει ο άνθρωπος.
0: Κοίταξε, ας κλείσουμε το κεφάλαιο Ψωμιάδης, γιατί θα αποσυντονιστούμε πλήρως.
12: Επειδή σε άκουσα.
0: Θα λοξοδρομήσει η εκπομπή τελείως.
12: Ναι, και έχω να σου πω και πολλές ιστορίες από την Καβάλα. Αλλά τέλος πάντων, να τα πείσουμε. Λοιπόν, ο Νέστος συνεχίζει να προηγείται. Έχουμε φτάσει στο 77, 1-0 το Απόλλων Καλαμαριάς, με το γκολ του Γιακουμάκη από το 56ο λεπτό. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά, ο Νέστος θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο τέρμα. Πάλι με τον Γιακουμάκη, ο οποίος βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έκανε το δυνατό σουτ. Απέκρουσε όμως ο τερματοφύλακας του Απόλλων Καλαμαριάς. Και έτσι παραμένει αυτό το 1-0. Να δούμε αν θα καταφέρει ο Νέστος να πάρει την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία του από τον όμιλο του κυπέλου Ελλάδος. Ένας Νέστος που να σου πω ότι σε επίσημα παιχνίδια στα 11 τελευταία είναι ήττος. Βέβαια είναι προηγούμενη χρονιά. Αλλά κάτι λέει αυτό και έχει κρατήσει και τον βασικό κορμό.
0: Εντάξει, ανεβαίνει όμως τώρα ο συντελεστής της δυσκολίας. Δεν θα είναι τα μάτς όπως ήταν στην Τρίτη Εθνική.
12: Ναι, κοίταξε, ο Νέστος πάλι στη Super League 2 ήταν με τους 11 αγώνες που δεν έχασε στο τέλος και παρέμεινε στην κατηγορία. Ο Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Και γι' αυτό παρέμεινε. Γι' αυτό παρέμεινε. Γιατί δεν ήταν και πολλοί εκείνοι που πίστευαν ότι ο Νέστος θα τα καταφέρει και θα αποτύχει καβάλα στο τέλος.
12: Στο τέλος, τα play out ήταν εκεί που έκανε την υπέρβαση και κατάφερε και εκμεταλλεύτηκε τα πολλά προβλήματα τα οικονομικά που είχε αφήσει η προηγούμενη διοίκηση της Καβάλας. Και έμεινε
6: στην κατηγορία. Αυτό ήταν ο λόγος που έμεινε. Γιατί για αρκετούς μήνες η παίκτες της Καβάλας ήταν και απλήρωτη εκείνο το διάστημα και πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ υπήρχε θέμα αν θα κατέβει ή όχι στη ΓΑΜΑ Εθνική στο ξεκίνημα. Και τελικά η Διοικούσα Επιτροπή κατάφερε και κατέβασε την ομάδα και θα έχει μια αξιόμαχη ομάδα στο πρωτάθλημα την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Θέλουμε να δούμε δυνατές στην πορεία και την Καβάλα και τη Δόξα Δράμας. Μακάρι να λύσει τα θέματα του και ο Πας Γιάννα. Μακάρι να τα καταφέρει.
6: Πάλι έχει τρεις ομάδες μεγάλες, Ξάνθη, Δράμα και Καβάλα. Ήταν ο Πανθρακικός, έλειπε η Καβάλα που ήταν στο Super League 2. Τώρα πήγε ο Πανθρακικός στο Super League 2, πήρε τη θέση στην Καβάλα. Ο πρώτος όμιλος με 10 ομάδες, τα τρία ονόματα θα είναι αρκετά δυνατά. Μία από
0: ξέρεις, υπάρχουν ομάδες που έχουν μεγάλη διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν θέλουμε να είναι μονίμως βυθισμένες στα προβλήματά τους. Και δεν είναι μόνο οι ομάδες της περιφέρειας, γιατί είναι και η Παναχαϊκή, είναι και αθηναϊκές ομάδες, είναι ο Εθνικός στον Πειραιά.
6: Οι ομάδες της Βορείου Ελλάδος τις κυνηγάνε παλιές αμαρτίες όμως. Έχουν πολλά χρέη από προηγούμενες διοικήσεις.
0: Αφού το ξέρεις, Παναγιώτη, οι ωραίοι έχουν χρέη.
6: Ωραίοι, αλλά το θέμα είναι αυτά πρέπει κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμός και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουν. Δηλαδή, και αντιμετωπίζουν και η Ξάνθη, αν θυμάσαι, στο τοπικό έπαιζε και ήρθε απόφαση ότι χρωστάει σε παίχτη στον Μπιλ Άφαντο, όπως το λέτε, τον Παπαδημητρίου που είχε αναλάβει την ομάδα και χρεοκόπησε Ξάνθη μετά και υποβιβάστηκε. Δηλαδή τους κυνηγάνε παλιές αμαρτίες. Εκείνο είναι το μεγάλο πρόβλημα για την Ξάνθη και για τη Δόξα Δράμα.
0: Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που είπες πριν από δύο λεπτά, ότι στο τέλος έρχεται ο λογαριασμός. Για όλους. Κανείς δεν τα αποφεύγει αυτό. Τελευταίο πεντάλεπτο, Ζάκηθος Κηφισιά 1-5. Στο 80 Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Στο 82 Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο Καλαμάτα Πανετολικός 3-1. Στο 64ο λεπτό, με ένα παράπονο, Μιχάλη Λαδόπουλε, ότι δυστυχώς εμένα στην ζωή μου δεν βρέθηκε κανείς να μου δώσει μια σακούλα γεμάτη χρήματα. Απαράδεκτο.
13: Μου, δεν ξέρω αν σε ανακουφίζει καθόλου, αλλά ούτε εμένα.
0: Πρέπει να είμαστε οι δύο μοναδικοί που το έχουμε υποστεί αυτό.
13: Εντάξει, νομίζω όλο και κάποιοι άλλοι θα υπάρχουν. Εντάξει, μην το παίρνουμε και κατά αποκλειστικότητα, όλο και κάποιοι άλλοι θα υπάρχουν.
0: Παρέμβαση από Χρήστο Κοντό μόλις τώρα.
13: Παρακαλώ.
0: Διαβάζω το μήνυμά του και εμένα λέει μου έδωσαν κάποια στιγμή μια σακούλα, αλλά δεν είχε χρήματα.
13: Ναι, εντάξει.
0: Δεν θα διαβάσω ακριβώς τι είχε.
13: Τέτοιες σακούλες έχουμε και εσύ και εγώ, και εσύ φαντάζομαι και εγώ σίγουρα έχουμε κατεβάσει για να χρησιμοποιήσουμε το κέντρο κατάλληλο ρήμα ούκο λίγες φορές στη ζωή μας, έτσι. Δύο αλλαγές, μάλλον πριν πούμε τις αλλαγές, να δούμε τώρα το Πανατολικό και μετά θα τα πούμε τα υπόλοιπα. Προσπαθεί να βγει μπροστά με τον. Κάνει την διείσδυση εκεί, αλλά ξέχασε την μπάλα. Εντάξει, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Έκανε την διείσδυση ο Εστέμπαν από τον άξονα. Τελικά ξέχασε την μπάλα, κόπηκε, τελείωσε και αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών της ομάδας του Αγρινίου. Ήθελα να πω λοιπόν ότι έχει καταγραφεί και σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση η συγκεκριμένη στιγμή με τον Γιαννόπουλο, μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, το παλιό εκείνο τον καιρό, να είναι χτυπημένος, να έχει χτυπήσει το κεφάλι του στην μπασκέτα και να είναι ξαπλωμένος κάτω, να κρατάει το κεφάλι του και να σφαδάζει από τους πόνους, και το Μάκη Ψωμιάδη να πηγαίνει από πάνω του και να καταγράφεται, επαναλαμβάνω, από τον τηλεοπτικό φακό, να του λέει «Σήκω Γιαννόπουλε, θα παίξεις Γιαννόπουλε». Και τελικά, όπως καταλαβαίνουν άπαντες, ο Γιαννόπουλος σηκώθηκε και έπαιξε. Λοιπόν,
0: έπαιξε και καλά.
13: Ναι, προφανώς έπαιξε και καλά, διότι δεν μπορούσε να μην παίξει καλά. Έτσι, έχοντας την προτροπή, αυτό εννοώ βέβαια, μην πάει το μυαλό κανένας στον άλλο, την προτροπή και την θηλυκή, παύλα, πατρική συμβουλή του Μάκη Ψωμιάδη. Και ενώ οι δύο ομάδες έχουν πάει στους πάγκους τους για το διάλειμμα ενυδάτωσης, να πούμε ότι το Καλαμάτα Πανετολικός παραμένει στο 3-1. Έχουμε δύο αλλαγές, με τον Σίγκουρτσον να παίρνει τη θέση του Μπολίβαρ, πρώτη αλλαγή για την Καλαμάτα, και τον Γκοτζάι να παίρνει τη θέση του Τζενέπο, είναι η δεύτερη αλλαγή για την ομάδα του Αγρινίου, το Πανατολικό. Έχουμε διάλειμμα ενυδάτωσης.
0: Και είμαστε στο 67ο λεπτό, έτσι, Μιχαλή.
13: 67ο λεπτό, ναι, ακριβώς.
0: Καλαμάτα Πανατολικός 3-1, σε 7 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τον Πανθρακικό. Έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο στα άλλα τρία μάτς. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-5, Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Κύπελο, δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Επιστρέφουμε στον Νίκο Καραγιάννη για το φινάλε του αγώνα στην Κεσαριανή.
10: 87 λεπτά στο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Έχει κριθεί η πρόκριση, νομίζω, από το πρώτο μέρος στην αναμέτρηση. Νωρίτερα είδαμε μια πάρα πολύ ωραία επέμβαση από τον Τσόγκα σε σουτ το οποίο έκανε ο Μπένι έξω από την περιοχή, ενώ και μια ωραία ενέργεια του νεαρού επιθετικού, 20χρονου επιθετικού της Ζακύνθου, του Χάτζη Δημητρίου, ο οποίος αντικατέστησε τον Μπαστακό, πέρασε πάρα πολύ ωραία τον Πέτκοφ, αλλά εκεί ο Ραμίρες βγήκε και αποσόβησε ουσιαστικά τον κίνδυνο πριν προλάβει ο νεαρός να πλασάρει. Έχουμε φτάσει στα 88 λεπτά. Νομίζω δεν θα έχουμε και αρκετά λεπτά καθυστερήσεων στην αναμέτρηση, με δεδομένο ουσιαστικά ότι η πρόκριση έχει κριθεί. Η Κηφισιά είναι αυτή τώρα που έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, με τον Μπένι να κάνει μια μπαλιά και να βρίσκει τον Πατήρα από τα δεξιά. Έχει επιλογές μέσα στην περιοχή ο Πατήρας, ωστόσο θα κοπεί από την κέρια παρέμβαση του Σίλβα.
0: Ο Πολυκράτης είναι ο ποδοσφαιριστής που πέρυσι έπαιζε στον ΠΑΟΚ Β, Νίκο.
10: Ναι. Είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής, είναι μέσα στις 14 ουσιαστικά μεταγραφές τις οποίες έκανε η ομάδα της Κηφισιάς. Πάρα πολύ καλή εικόνα έχει ο Πολυκράτης, είναι και ο σκόρερ του τρίτου τέρματος. Είναι βέβαια και ο παίχτης ο οποίος έκανε το πέναλτι σε μια φάση η οποία η αλήθεια είναι ότι παρασύρθηκε ίσως και από το νεαρό της ηλικίας του με το τάκλιν το οποίο έκανε. Για να τον δούμε τώρα.
0: Ο Σουηδός, ο μέσος, τι εικόνα εμφανίζει, γιατί έχουμε ακούσει καλά λόγια για αυτόν.
10: Ο Τζανέ ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι η διαφορά δυναμικότητας η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χορτάρι της Κεσαριανής είναι εμφανής, έτσι. Τώρα έχουμε ένα πέναλτι το οποίο κερδίζει ο Πολυκράτης μετά από πάρα πολύ κακή εδώ ενέργεια του Κάσου. Πάρα πολύ άργησε, σήκωσε ψηλά το πόδι. Ο Πολυκράτης έβαλε το κεφάλι του και πήρε και το πέναλτι. Δεν έχει χτυπήσει ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς, ωστόσο ήταν απρόσεχτη εδώ η ενέργεια του Κάσου και τιμωρείται με την σχάτη των ποινών από τον Ανανιάδη. Στο 81 λεπτό έχουμε φτάσει, να δούμε αν η Κηφισιά θα διευρύνει κατά 5 τέρματα το προβάδισμά της. Ο Μπένι είναι αυτός ο οποίος φαίνεται να πηγαίνει στην εκτέλεση του πέναλτι. Εδώ άργησε πάρα πολύ ο Κάσος να απομακρύνει. Έχουμε δει αρκετές φορές αυτή τη φάση. Για να δούμε, Μπένι απέναντι από τον Τσόγκα, λίγα μέτρα φόρα από τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο. Θα εκτελέσει και η μπάλα στα δίχτυα. Από τη μία πλευρά η μπάλα, από την άλλη πλευρά ο τερματοφύλακας της Ζακύνθου, και η Κηφισιά κάνει έτσι το 6-1. Μια μεγάλη νίκη, μια νίκη η οποία επιβεβαιώνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ανωτερότητα και την διαφορά της κατηγορίας η οποία υπάρχει στην αναμέτρηση. Καλή εικόνα από την Κηφισιά, καλή εικόνα και από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπήκαν στο ντεμπούτο τους ουσιαστικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι και ο Σαγκάλ στο ντεμπούτο του βρήκε δίχτυα, και ο Τζανέ, ο οποίος στο κέντρο μαζί με τον Πούμπο και τον Ρουκουνάκη, η αλήθεια είναι για όσα λεπτά αγωνίστηκαν οι τρεις τους, κυριάρχησαν στη μεσαία γραμμή του γηπέδου. Ήταν ο κινητήριος μοχλός. Μετέπειτα η αλήθεια είναι, μετά και το πρώτο μέρος και το 0-3, οι παίκτες της Ζακύνθου αποθαρρύνθηκαν, ή της Κηφισιάν κατάλαβαν ότι έχουν τη δυνατότητα να πετύχουν και άλλα τέρματα.
0: Το σκορ είναι η
10: τρανή
0: απόδειξη για το τι ακριβώς συνέβη στο γήπεδο της Κεσαριανής. Η Κηφισιά προηγείται με 6-1 της Ζακύνθου λίγο πριν το φινάλε του αγώνα. Στη Χρυσούπολη στο 88 λεπτό, Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Στο Βόλο στο 89, νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Αν δεν αλλάξει κάτι και δεν προκύψει νικητή σε αυτόν τον αγώνα, θα έχουμε εκτελέσεις πέναλτι. Επιστρέφουμε για λίγο στο Μιχάλη Λαδόπουλο, Καλαμάτα Πανατολικός.
14: 71 λεπτά, έχουν αλλάξει αριθμητικές ισορροπίες στο παιχνίδι, δεν έχει αλλάξει το σκορ.
0: Στο Μιχάλη Λαδόπουλο, Καλαμάτα Πανατολικός.
14: 71 λεπτά, έχουν αλλάξει αριθμητικές ισορροπίες στο παιχνίδι, δεν έχει αλλάξει.

0: κάνοντας τις δύο ομάδες τους πάγκους, έστειλε και τον Πινέιρο στα αποδυτήρια με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Έτσι η Καλαμάτα για αυτά τα περίπου 20-25 λεπτά που υπολείπονται για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι θα παίξει με παίχτη λιγότερο και δίνει τη δυνατότητα στον Πανετολικό να εξαντλήσει όποιες πιθανότητες και δυνατότητες έχει για να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Να θυμίσουμε ότι βρέθηκε με 3-0 πίσω στο σκορ στο 50 λεπτό με το δεύτερο προσωπικό γκολ του Βάργκας και τρίτο για την Καλαμάτα. Μείωσε στο 52 με τον Σαφιά και από τότε το σκορ παραμένει 3-1. Άμεση η αντίδραση του Χρήστο Φιλέα, του τεχνικού της Καλαμάτας, στην αποβολή του Πινέιρο. Έβγαλε από τον αγωνιστικό χώρο τον ακραίο επιθετικό τον Μορέιρα και πέρασε στη θέση του τον Κατάλντι σε μια προφανή προσπάθεια να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή και να καλύψει το κενό που άφησε η αποβολή του Πινέιρο. Είμαστε στο 72 λεπτό στην Καλυθέα, στο Γρηγόρης Λαμπράκης, η Ελπάσο αν προτιμάτε. Καλαμάτα, Πανετολικός 3-1 με τους φιλοξενούμενους.
1: Οπότε παραμένει στη γραμμή σου, πάμε στα μάτσα μας στο φινάλε τους. Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Έχουν μπει στις καθυστερήσεις. 4-9 λεπτά τα καθυστερήσεων και αυτή τη στιγμή είναι στο πρώτο λεπτό από τα 4. Το 0-0 παραμένει, καθώς στην κανονική διάρκεια οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα. Παρά το γεγονός ότι είχαν ευκαιρίες και η Νίκη Βόλου αλλά και ο Πανιώνιος, και μάλιστα και προς το τέλος τώρα υπάρχουν αρκετές πιέσεις. Και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, θα έλεγα, έτσι εντείνεται ακόμη περισσότερο η προσπάθεια και από την πλευρά της Νίκης Βόλου, που έχει τώρα την μπάλα και προσπαθεί να βγει μπροστά. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο Πανιώνιος, θα έλεγα ότι αυτός ανακόπτει την προσπάθεια των παικτών της Νίκης Βόλου και προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Χατζηστραβό, ουσιαστικά να είναι ο παίκτης ο οποίος δέχεται περισσότερο την μπάλα και είναι αυτός από τον οποίο ξεκινούν τα
1: προσπάθειες. Άρα το πιθανότερο είναι να πάμε στα πέναλτι.
2: Να πάμε στα πέναλτι ακριβώς, έτσι.
1: Παραμένει στη γραμμή σου.
2: Εκτός αν γίνει κάτι την τελευταία στιγμή.
1: Έχουμε ακόμα 1,5 λεπτό. Παραμένει στη γραμμή σου. Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στην Κεσεριανή. Ζάκηθος Κηφισιά. Νίκο Καραγιάννη.
3: Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Μιχάλης Κρητικόπουλος και φυσικά πήρε την νίκη με 6-1 επί της Ζακύνθου. Τζανέ άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό, ο Σαγκάλ στο 27ο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας, το 45-2 ο Πολυκράτης επιβεβαίωσε, κεφαλαιοποίησε άμα θέλεις καλύτερα την πολύ καλή του εμφάνιση. Στο 63 ο Αντωνίσε έκανε το 0-4. Στο 66 μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Σίλβα μείωσε για την ομάδα του σε 1-4. Ο Θεοδωρίδης το 5-1 στο 76 για να έρθει ο Μπένι για να βάλει το κερασάκι του στην τούρτα. Στο 90 λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Πολυκράτης από τον Κάσο, γράφοντας το τελικό 6-1 και η Φυσιά έτσι λοιπόν παίρνει την πρόκριση για την League Phase του Κυπέλου Ελλάδας.
1: Ο Πολυκράτης έκανε πέναλτι, κέρδισε πέναλτι.
3: Και έβαλε και γκολ.
1: Οπότε είναι στα πρόσωπα του αγώνα.
3: Ναι, 20 χρονών, πολύ καλή εμφάνιση από τον αριστερό μπακ. Είναι ένας τρόπος αυτός, Σύφη, άμα θέλεις, μέσω του Κυπέλου να αναδειχθούν νεαροί ποδοσφαιριστές μετά και την ουσιαστικά την προκήρυξη η οποία προβλέπει οι ποδοσφαιριστές να είναι δύο παίχτες στη βασική ενδεκάδα της ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και να είναι νεαροί και να έχουν δικαίωμα στην εθνική ομάδα. Να δούμε αν θα έτσι τουλάχιστον θα εμπιστευτούν και περισσότερο οι προπονητές τους νεαρούς ποδοσφαιριστές τους.
1: Ευκαιρίες στους νέους σε όλα τα επίπεδα. Αυτό πρέπει να είναι κανόνα στη ζωή μας. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια.
1: Επιστρέφουμε στον Παναγιώτη Γιώγα, λίγο πριν το τέλος του αγώνα Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Παναγιώτη.
4: Προς το παρόν, τον γκολ του Γιακουμάκη στο 51ο λεπτό πριν τη συνάντηση. 1-0 προηγεί τον Νέστος Χρυσούπολης του Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Γιακουμάκης, ο οποίος είχε και την καλή ευκαιρία στο 25ο λεπτό να κάνει το 2-0. Από εκεί και πέρα, στο τελευταίο τέταρτο, ο Απόλλων Καλαμαριάς προσπαθεί να βγει μπροστά. Δεν μπορούν όμως να δημιουργήσουν τις ευκαιρίες. Υπήρχαν μόνο 1-2 σουτ μακρινά σουτ, τα οποία δεν ανησύγησαν τον τερματοφύλακα του Νέστου. Και έτσι παραμένει αυτό το 1-0 με τους 1.500 περίπου οπαδούς των κυπαδούχων. Υπάρχουν και 100 οπαδοί του Απόλλων Καλαμαριάς να περιμένουν να δουν τι θα γίνει μέχρι το τέλος αυτού του παιχνιδιού, με τον Νέστο να είναι πολύ κοντά σε μια ιστορική πρόκληση για αυτόν, για να περάσει στον όμιλο του Κυπέλου Ελλάδος. Λίγα λεπτά λοιπόν απομένουν για την λήξη. Θα δούμε, θα ξαναπούμε σε λίγο για να δούμε το τελικό.
1: Σταθερή αξία ο Παναγιώτης Γιώγας, αλλά σταθερή αξία και ο Λευτέρης Πετρούνιας εδώ και πάρα

0: πολλά χρόνια, κυριαρχεί στην ενόργανη γυμναστική. Ολοκλήρωσε πριν από λίγο το πρόγραμμά του. Είναι πανέτοιμος από ό,τι φαίνεται να πάρει ένα ακόμη μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών. Δεν το έχει κατακτήσει ακόμη, αλλά νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Στον προκριματικό λοιπόν των Κρίκων, ο Πετρούνιας βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς. Πολύ υψηλή βαθμολογία. Παναγιώτη, με επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ναι.
0: Στον Βαγγέλη Μητρούσια θα πάμε σε ένα λεπτό για να μάθουμε αν ολοκληρώθηκε το μάτς νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Καλαμάτα Πανατολικός 3-1. Μιχάλης, ακούμε.
2: Πλησιάζουμε να μπούμε, είμαστε σε 78 λεπτό, κοντεύουμε να μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν έχει αλλάξει κάτι ούτε από πλευράς μορφής παιχνιδιού, ούτε από πλευράς σκόρ. Η Καλαμάτα εξακολουθεί να προηγείται 3-1. Στο 30 ο Καλουτσικίδης, στο 34 και στο 50 ο Βάργκας, στο 52 ο Σατσιάς έχουν διαμορφώσει τα αριθμητικά δεδομένα του παιχνιδιού ως τώρα. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια των παιχτών του Πανατολικού, που λογικά έχουν πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο από τη στιγμή άλλωστε που από το 67ο αγωνίζονται και με παίχτη παραπάνω λόγω της αποβολής με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Πινέιρο του μέσου της Καλαμάτας. Δεν έχουν καταφέρει όμως να δημιουργήσουν κάποια επικίνδυνη κατάσταση μπροστά από την εστία του γέλιου. Οι τυπικά γηπεδούχοι εδώ στο Ελ Πάσο, άλλες φορές με χαρακτηριστική ευκολία, άλλες με λιγότερο χαρακτηριστική ευκολία, αλλά πάντα με ευκολία καταφέρνουν να βρούνε τις λύσεις στην επιθετική αυτή πρωτοβουλία των φιλοξενούμενων και να κρατάνε μέχρι στιγμής, ενώ επαναλαμβάνω είμαστε περίπου ένα λεπτό πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, να κρατάνε σχετικά εύκολα το 3-1, το προβάδισμα που τους δίνει και το εισιτήριο για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Νικολάου τώρα έχει αναλάβει.
0: Με τη δική σου άδεια να ακούσουμε για λίγο το Βαγγέλη Μητρούσια. Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Βαγγέλη.
3: Τελείωσε το παιχνίδι, 0-0 το αποτέλεσμα μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Πανιωνίου. Θα πρέπει να πούμε ότι οι δύο ομάδες θα οδηγηθούν στη διαδικασία των πέναλτι και θα λύσουν τις διαφορές και θα δούμε ποια ομάδα από τις δύο θα πάρει την πρόκριση για την link face του κυπέλου. Θα πρέπει να πούμε ότι στο παιχνίδι η ομάδα του Πανιωνίου είχε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της και την πρωτοβουλία. Από την άλλη πλευρά και η Νίκη Βόλου αλλά όπως και ο Πανιώνιος είχαν τις ευκαιρίες, δεν τις αξιοποίησαν. Με τον Μάντζη θα έλεγα τις περισσότερες η Νίκη Βόλου και το δοκάρι που είχε. Και από την άλλη πλευρά η ομάδα του Πανιωνίου με τον Μάναλη αλλά και με τον Παραμύδη την πρώτη ευκαιρία. Δεν κατάφεραν όμως να τις κρατήσουν. Οι δύο ομάδες οδηγούνται στη δικασία των πέντε. Περιμένουμε τώρα από το διδί της αναμέτρησης και από τις δύο ομάδες να επιλέξουν τους πέντε ποδοσφαιριστές.
0: Υπενθύμησε μας ποιοι είναι οι τερματοφύλακες των δύο ομάδων για να κάνουμε πρόβλεψη.
3: Σκαφίδας και Καραβέλης. Σκαφίδας για τον Πανιώνιο και Καραβέλης για την ομάδα της Νίκης Βόλου.
0: Καλή είναι και οι δύο.
3: Και
0: ο Καραβέλης έχει πιάσει και πολλά πέναλτι.
3: Ναι. Έτσι ακριβώς όταν ήταν στο Βόλο και στο Λεβαδιακό, έχει αποκρούσει ο Κοζανίτης τερματοφύλακας που είναι ένας έμπειρος, αλλά και από την άλλη πλευρά και ο Σκαφίδας νομίζω ότι το έχει αποδείξει έτσι στο πρόσφατο παθεσσαλικό, στο φιλανθρωπικό τουρνουά που έγινε στο Βόλο, ότι είναι εξίσου καλός τερματοφύλακας. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα με την εκτέλεση ποιος θα τα πάει καλύτερα και ποιος θα χαρίσει, να το πω έτσι, είτε οι τερματοφύλακες θα παίξουν τον προγραμματικό ρόλο ή οι παίκτες που θα εκτελέσουν τα πέναλτι.
0: Ωραία. Οπότε, Βαγγέλη, επιστρέφουμε σε λίγο. Στο 96ο λεπτό, Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Πριν πάμε στον Παναγιώτης Γιώγα, υπενθυμίζω Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Τελικό προκρίθηκε η Κηφισιά χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερο στον αγώνα που έγινε στην Κεσαριανή. Ενώ στο μάτς που διεξάγεται στην Καλυθέα στο Ελ Πάσο, Καλαμάτα Πανατολικός 3-1. Απομένουν περίπου 9 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Θα έχουμε σίγουρα και ένα δίλεπτο, τρίλεπτο καθυστερήσεων. Σε λίγο θα πάμε και στο γήπεδο Σερών. Εκεί μας περιμένει ο Βασίλης Αναστασιάδης για το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Ακούτε πάντα την Ερασπορ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, αφιερωμένο σήμερα στο κύπελο, στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στον Παναγιώτη Γιώγα, μπορούμε να τον ακούσουμε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο αγώνας, Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς. Παναγιώτη.
1: Τον κόλ του Πέτρου Γιακουμάκη στο 51ο λεπτό έκλεινε την πρόκληση. Ο Νέστος πέρασε στον όφελο του Κυπέλλου Ελλάδος για πρώτη φορά στην ιστορία του. 1-0 τον Απόλλων Καλαμαριάς στο 51ο λεπτό. Όταν ο Πέτρος Γιακουμάκης βρέθηκε μέσα στην περιοχή, σύντερα δυνατά δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο τερματοφύλακας του Απόλλων Καλαμαριάς. Προηγήθηκε με 1-0. Ο Νέστος που ήταν καλύτερος και στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να πετύχει το 2-0 πάλι με τον Γιακουμάκη στο 65ο λεπτό Αυτή τη φορά όμως αντέδρασε σωστά ο τερματοφύλακας των Πόλων Καλαμαριάς. Από εκεί και πέρα, στο τελευταίο τέταρτο, προσπάθησαν οι φιλοξενούμενοι να πετύχουν το γκολ για να οδηγήσουν το παιχνίδι στα πέναλτι, αλλά δεν μπορούσαν να πλησιάσουν την περιοχή του Νέστου. Δεν είχαν σωστές μεταβιβάσεις. 2-3 μακρινά σουτ δεν ανησύχησαν τον τερματοφύλακα του Νέστου και έτσι μέχρι τέλους παρέμεινε αυτό το 1-0. Και αυτή την ώρα οι παίχτες του Νέστου γιορτάζουν μαζί με τους 1.500 περίπου οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο αυτή την ιστορική πρόκριση για την ομάδα της Χρυσούπολης του Νόμου Καβάλας. Αυτά σε πει τίποτα άλλο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νέστος Χρυσούπολης από όλων Καλαμαριάς 1-0 σκόρεται και ο Πιμάκης στον 51ο λεπτό.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκίνημα του αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Την καλησπέρα μας στον Βασίλη Αναστασιάδη, έχοντας ανοιχτή γραμμή με Μιχάλη Λαδόπουλο και Βαγγέλη Μητρούσια. Βασίλη, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Σύφη. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΣΕΡΟΝ, τον Ανδρέα Κυρέζογλου. Να σου πω ότι κάνει ντεμπούτο σε μεταδόσεις Πανσεραϊκού και είναι μεταγραφή αεροδρομίου για την ΕΡΣΕΡΟΝ. Και βέβαια να σου πω το παιχνίδι πριν
0: από... Ευχηθούμε να κάνει την καλύτερη αφετηρία στην μεγάλη πορεία που ευχόμαστε να έχει μαζί μας.
7: Ναι, εννοείται. Είναι δυναμικός, είναι καλή μεταγραφή.
0: Χωρίς να θέλω να σε αγχώσω, ναι. Καταλαβαίνεις ότι εκτελούνται πέναλτι στο ένα μάτς και είμαστε στο 85 στο άλλο. Οπότε προτείνω να μείνουμε στην καλησπέρα σου προς το παρόν, ούτε δεκάδες να μην μπούμε.
7: Ωραία.
0: Για να μην χάσουμε τα πέναλτι στο Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Και αν προκύψει κάτι, μας διακόπτεις. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ακούμε.
3: Λοιπόν, η διαδικασία των πέναλτι έχει ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή είναι 2-1. Η Νίκη Βόλου εκτέλεσε το πρώτο πέναλτι με τον Παυλίδη το 1-0. Στη συνέχεια ο Μάναλης ισοφάρισε σε 1-1. Και τώρα ήταν η σειρά του Αρίας που παρά το γεγονός ότι ο Σκαφίδας έπεσε στην σωστή γωνία, αλλά κατάφερε όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο παίκτης Νίκης Βόλου. Και έτσι η νίκη προηγήθηκε. Τώρα είναι ο Μπαραμίδης για λογαριασμό της ομάδας του Πανιώνιου. Ο Νεαρός, ο οποίος είχε και την ευκαιρία, παίρνει φόρα και αποκρούει ο Γκαραβέλης. Η απόκρουση από τον Γκαραβέλη, έτσι λοιπόν παραμένει το 2-1 για την ομάδα της Νίκης Βόλου και τώρα είναι η σειρά του Πολέτο για λογαριασμό της Νίκη Βόλου. Είναι το πέμπτο πέναλτι. Τρία για
0: τον Γκαραβέλης Νίκη... επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά ότι αυτό τα πέναλτι είναι η δικότητά του.
3: Ακριβώς. Και ο Σκαφίδας λίγο νωρίτερα στο πέναλτι του Αρίας έπεσε σε σωστή γωνία, αλλά δεν τα κατάφερε. Ήταν πολύ καλά εκτελεσμένο από την πλευρά του Αρίας. Για να δούμε τώρα τον Πολέτο. Ο Πολέτο, ο οποίος ετοιμάζεται για να εκτελέσει το πέναλτι. Πολέτο, έτοιμος. Αποκρούει ο Σκαφίδας. Το πέναλτι του Πολέτο αποκρούει ο Σκαφίδας.
7: 1-0 λοιπόν, για τον Πανσεραϊκό με σκόρερ τον Αδάμ. Ο νεαρός Αδάμ, ο Αλέξανδρος Αδάμ είναι ο σκόρερ του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός πολύ νωρίς στο τρίτο λεπτό ανοίγει το σκορ όταν έγινε μια πολύ ωραία σέντρα από τα αριστερά και μέσα από την περιοχή ο Αλέξανδρος Αδάμ πετυχαίνει τον γκολ στο ντεμπούτο του με τα χρώματα του Πανσεραϊκού. Ένα νέο παιδί που ουσιαστικά μεγάλωσε με το γήπεδο γιατί ο πατέρας του Γιώργος Αδάμ ήταν γυμναστή στον Πανσεραϊκό. Ο Αλέξανδρος Αδάμ λοιπόν κάνει στο τρίτο λεπτό το Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-0. Σύφη.
0: Μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο για την Καλαμάτα να κάνει το 4-1 στο μάτς με τον Πανατολικό. Μιχάλη Λαδόπουλε.
2: Με τον Ξενόπουλο να νικάει στο τετατέτ τον Βάργα στο 84ο λεπτό. Για να δούμε τώρα το Σατιά μέσα στην περιοχή. Δεν καταφέρνει να φύγει από τους αμυντικούς Καλαμάτας. Βγάζει έξω στον Νικολάου. Θα κρατήσει αυτό στην μπάλα, θα μπερδευτεί εκεί με ένα συμπαίχτη του. Τελικά οι παίχτες Καλαμάτας θα κλέψουν και θα βγουν και στην κόντρα. Ανεβαίνει από τα αριστερά ο Βάρκας, παίρνει όλο το γήπεδο, σουτάρει και πετυχαίνει το τέταρτο γκολ για την Καλαμάτας αυτή την πολύ ωραία διείσδυση που έκανε ο Κάλου Τσικίδης. Ισοφαρίζει τον Βάρκα στα τέρματα, έχει πάρει όλη τη δεξιά πλευρά, έχει κλέψει από την λάθος συνεννόηση των επιθετικών του Πανατολικού, έχει διαστήσει όλο το γήπεδο. Ο Βάρκας περίμενε την πάσα, αλλά τελικά ο Καλουτσικίδης ολοκλήρωσε μόνος ότι προσπάθηκε και με δυνατό δεξιό σουτ. Πέτυχε το 4-1 στο 87ο προς 88ο λεπτό. Έτσι η Καλαμάτα παίρνει μια πανηγυρική και πέρα για πέρα δίκαιη πρόκριση στην League Face του κυπέλλου Ελλάδας. Είτε δεν ξέρω αν θες να μείνουμε να πάμε σε κάποιο.
0: Μαύρη θύα, αλλά η Καλαμάτα με Βάργκας και Καλουτσικίδη να σκοράρουν από δύο φορές. Η Καλαμάτα προηγείται με 4-1 στο μάτς με τον Πανατολικό. Επιστρέφουμε στα πέναλτ επεκτελούντας τον αγώνα της Νίκης Βόλου με τον Πανιόνιο. Βαγγέλη Μητρούσια.
3: Προηγείται η Νίκη Βόλου με 3-1 γιατί είχαμε 3 χαμένα πέναλτι και τώρα είναι η σειρά του Γκαντέλιο που συνδέει τις δύο ομάδες, γιατί τα δύο προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν στην ομάδα της Νίκης Βόλου, τώρα στον Πανιόνιο, να εκτελέσει το πέναλτι για λογαριασμό του Πανιονίου. Το σκορ είναι 3-1. Ο Φερνάντες ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε το 3-1. Αποκρούει και ο Γκαραβέλη σε ένα ακόμη πέναλτι, 3 πέναλτι χαμένα από τον Πανιόνιο. Ο Γκαραβέλης λοιπόν επέκρουσε 3 πέναλτι του Μπαραμίδη, του Φωκάμ αλλά και του Γκαντέλιο, και έτσι η Νίκη Βόλου είναι αυτή η οποία παίρνει την πρόκριση και είναι αυτή η οποία θα πάει στη Link Face του κυπέλλου Ελλάδος. Η Νίκη Βόλου που κάνει λοιπόν.
0: Λέγαμε πριν, Βαγγέλη, ότι είναι και θέμα τύχης στα πέναλτι, αλλά όταν έχει και τερματοφύλακα ο οποίος τα καταφέρνει έτσι δύο και τρεις φορές στη διαδικασία των πέναλτι εκτέλεσε, δεν γίνεται να αποκλειστεί.
3: Να υπενθυμίσω, Σύφη, πολύ γρήγορα. Ο Παμλίδης στο 1-0, ο Μάναλης στο 1-1, ο Αρίας στο 2-1, ο Μπαραμίδης δεν τα κατάφερε, απέκρουσε ο Γκαραβέλης. Το ίδιο έγινε και με τον Πολέτο για λογαριασμό της Νίκη Βόλου, απέκρουσε ο τερματοφύλακας της Καφίδας. Ο Φωκάμ δεν μπόρεσε να νικήσει πάλι τον Γκαραβέλη που ήταν επόμενο πέναλτι που απέκρουσε. Ο Φερνάντεθ έκανε το 3-1 και όταν ο Γκαντέλιο εκτέλεσε το 8ο πέναλτι, πάλι ο Γκαραβέλης απέκρουσε για τρίτη φορά και έδωσε την νίκη, πρόκριση να το πούμε έτσι, το εισιτήριο για τη Link Face για την ομάδα της Νέας Ιωνίας απέναντι στον Πανιόνιο.
0: Εξαιρετικός γκολκίπερ ο οποίος βελτιώθηκε πολύ στον Λεβαδιακό.
3: Έτσι.
0: Με την προπόνηση με τον Γιάννη Ζαλαόρα, να τα λέμε αυτά, γιατί
3: βεβαίως
0: εμφανίζονται πολύ στο προσκήνιο οι προπονητές των ομάδων, αλλά και οι προπονητές των τερματοφυλάκων κάνουν σπουδαία δουλειά. Και ο Γιάννης είναι εκπληκτικός.
3: Είναι οι αφανείς ήρωες πολλές φορές, αλλά είναι αυτοί όμως οι οποίοι είναι πίσω από τους καλούς τερματοφύλακες, γιατί με τη δουλειά που γίνεται, και θα θυμάμαι κάποιον που έλεγε παλιός τερματοφύλακας και μου έλεγε ότι αν έχεις καλό προπονητή, έχεις και τη θέληση και το ταλέντο, τότε μπορείς να γίνεις και ένας τερματοφύλακας, μπορείς να παίξει και σε μεγάλη ηλικία, όχι μόνο στη μικρή ηλικία.
0: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε.
3: Καλή συνέχεια.
0: Η Νίκη Βόλου προκρίθηκε στα πέναλτι, στο απέκλεισε τον Πανιόνιο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό στους Κρίκους, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης των Ανδρών. Ο τελικός την Παρασκευή στις 7, τηλεοπτικά από την R2 Sport, θα υπάρχει και ενημέρωση ραδιοφωνικά. Το πρόγραμμά του βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς και ήταν δεύτερος στους προκριματικούς, πίσω μόνο από τον Ηλία Ζάικα που βαθμολογήθηκε με 14.446 βαθμούς. Αυτά ως μια μικρή παρένθεση με ενόργανη γυμναστική. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, επιστροφή στο κύπελο. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη, καθώς έχει κρυθεί το μάτς της Καλαμάτας με τον Πανατολικό. Είναι τυπικό. Τυπική διαδικασία το υπόλοιπο του αγώνα. Να πάμε όμως στο Μιχάλη, γιατί έχουμε πέναλτι. Σε ακούμε, Μιχάλη.
2: Στο 90 λεπτό είμαστε. Ο Πανατολικός έχει κερδίσει ένα πέναλτι. Το κέρδισε ο Εστέμπαν. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Μανρί. Και επαναλαμβάνω, στο 90 λεπτό ο Εστέμπαν ανατράπηκε στην περιοχή των Καλαματιανών από τον Ροντρίγκες. Ο διαιτητής, ο Φίτσας, έδειξε αμέσως το πέναλτι. Τώρα η τέταρτη διαιτητής, η κυρία Τσιοφλίκη, δείχνει τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία μάλλον θα ξεκινήσουν με την εκτέλεση πέναλτι, επαναλαμβάνω, από τον Μανρίκε. Ο Φίτσας δίνει τις εντολές και τις κατευθύνσεις στον Γκέλιο να μην κουνηθεί από τη γραμμή του και όλα όσα λένε συνήθως οι διαιτητές σε αυτές τις περιπτώσεις. Λέει και στον Μανρίκε ότι θα σφυρίξω για να εκτελέσεις. Θα περιμένεις το σφύριγμά μου να ακούσεις. Έχουμε φτάσει στο περίπου 30 δευτερόλεπτα από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Λέει από τον ζητάει από τον Ροντρίγκες να βγει εκτός γραμμής για να δώσει το ελεύθερο για να εκτελεστεί το πέναλτι. Επαναλαμβάνω, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μανρίκη είναι αυτός που έχει πάρει 3-4 βήματα φόρα, ο Γκέλιος κάτω από τα δοκάρια, τώρα σφυρίζει ο Φίτσες, εκτελεί ο Μανρίκε 4-2, μειώνει ο Πανετολικός στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μανρίκε, πλην όμως είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος και αρκετά τα δύο γκολ διαφορά και αρκετά ακόμα αρκετά μεγαλύτερη η διαφορά δυναμικότητας και εικόνας που έχουν δείξει μέχρι στιγμής σε αυτό το παιχνίδι οι δύο ομάδες, για να μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο ο Πανετολικός εκτός από μια σχετικά αξιοπρεπή ήττα με 4-2. Έγινε η σέντρα, να ξαναπώ, στο πρώτο προς δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο Ελπάσο, Καλαμάτα, Πανετολικός 4-2. Για να δούμε τώρα το Σίγκουρτσον που μπαίνει μέσα στην περιοχή, δεν σηκώνει το σημαίακι. Ο Στεφανής, ο δεύτερος βοηθός, ο Ισλανδός, κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Προσπαθούν να παγώσουν τον ρυθμό και το παιχνίδι παίχτες Καλαμάτας. Να πούμε και δύο σύντομα λόγια έτσι ως αποφώνηση, γιατί βαδίζουμε προς το τέλος.
0: Απλώς να υπενθυμίσουμε στον Βασίλη Ανασασιά, διότι έχει ανοιχτό μικρόφωνο, και να ακούσουμε για λίγο Λευτέρη Πετρούνια, αν μπορούμε.
7: Είχαμε δοκάρι για τον Βασίλη.
0: Μισό λεπτό. Ακούμε Λευτέρη Πετρούνια.
8: Χαραλή χαμηλή. Έχω κάνει πάρα πολλά προγράμματα. Έχω ετοιμάσει μια ωραία έκπληξη για την Παρασκευή. Αν προκριθώ δεύτερος, που είμαι αυτή τη στιγμή, εκτελώ 8ος, οπότε εγώ θα αποφασίσω με ποιο τρόπο θα κλείσει ο αγώνας. Έχω δύο εκδοχές προγραμμάτων. Όρος είναι μπροστά μου για ούτε 10 εκατοστά. Κανείς από τους δυο μας δεν κόλλησε την έξοδο. Νομίζω πως μπήκα με σιγουριά. Safe, δεν ήθελα να ρισκάρω ένα κόλλημα, γιατί ένα κόλλημα όταν πας να κολλήσεις μπορεί να βγει και σε πτώση. Οπότε πήγα safe, θεωρώ ότι θα προκριθώ δεύτερος, έχει δύο καλούς Άγγλους τώρα, αλλά νομίζω είμαστε καλά.
9: Σχετικά με αυτό, έχοντας δει το επίπεδο που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, έχεις τεράστια εμπειρία, είσαι συνέχεια στα μετάλλια, βλέπεις ότι το επίπεδο βελτιώνεται συνεχώς και εσύ μένεις εκεί που είσαι κάθε χρόνο. Πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι ξεχωριστό για έναν αθλητή του μεγέθους σου?
8: Κοίτα, έχουμε 2026 και πήρα το πρώτο μου ευρωπαϊκό μετάλλιο το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλος, το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι ένας αθλητής μεγάλος καθορίζεται από τη διάρκεια του. Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, ξέρω ότι έχω διάρκεια. Το υπόλοιπο αποτέλεσμα και ό,τι άλλο με χαρακτηρίζει θα το κρίνει ο κόσμος και η ιστορία. Από εκεί και πέρα έχω πάρα πολύ καλό προπονητή, έχω πάρα πολύ καλή ομάδα γύρω μου, η οικογένειά μου είναι πολύ υποστηρικτική σε όλο μου το ταξίδι, οπότε το μυαλό μου είναι συγκεντρωμένο και χαράζουμε μια πορεία ανάλογη των αντιπάλων μου. Αν δυσκολέψουν και άλλα τα πράγματα, και άλλο τα πράγματα, θα δυσκολέψω και εγώ και άλλο τα πράγματα. Αν διευκολύνουν τα πράγματα, θα διευκολύνω και εγώ τα πράγματα. Έχω την υγεία μου, αυτό είναι το σημαντικό. Έφτασα εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχα κάποιες ενοχλήσεις στον νόμο, αλλά έχω ρίξει πολλή δουλειά, οπότε άμα δεν πονάς δεν είσαι καλά, λένε. Αυτά.
9: Άρα ο στόχος σου είναι το ένατο.
8: Ναι, ξεκάθαρα, δεν είναι. Πάντα ένας αθλητής και ο Μίλτος και ο Εμμανουήλ όλοι πάνε και στοχεύουν την κορυφή. Και ο Χρήστου, όλα τα παιδιά θεωρώ ότι στοχεύουν την κορυφή. Σαφέστατα και η δεύτερη θέση είναι τιμητική, και η τρίτη και η τέταρτη αλίμονο. Και σε ένα τελικό έχω πει ότι ο ένα γίνεται 8 και 8-1 πολύ εύκολα.
0: 8 μετάλλια έχεις ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενόργανης ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ευχόμαστε να κατακτήσει και το ένατο την Παρασκευή. Τι να πούμε, τα λόγια είναι περιτά Μιχάλη Λαδόπουλε για αυτό τον γίγαντα του αθλητισμού.
2: Δεν το συζητάμε. Εκ των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών γενικά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, έτσι, και από διάρκεια, όπως είπε και ο ίδιος.
0: Με χρυσά γράμματα γράφεται το όνομά ακριβώς, του στην ιστορία ακριβώς, του ελληνικού αθλητισμού.
2: Ακριβώς. Επαναλαμβάνω, από τους κορυφαίους και λόγω διάρκειας, αλλά και λόγω ποιότητας, έτσι, και επιδόσεων και επιτυχιών. Αν και ο ίδιος δεν θέλησε να το τονίσει αυτό, απλώς είπε ότι εντάξει, έχω διάρκεια, αλλά έχει και τεράστια ποιότητα. Για τον Λευτέρη Πετρούνιο, όλα αυτά. Για την Καλαμάτα, υπερβήκε η πρόκριση με επιβλητικό 4-2 επί του Πανετολικού για τον δεύτερο προκριματικό.
0: Και μου επιτρέπεις μία μικρή παρένθεση μπασκετική και σε λίγο θα ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Προκύπτει η είδηση που έχει να κάνει με τραυματισμό του Kendrick Nunn στην Αμερική, όπου βρίσκεται. Υποβλήθηκε ήδη σε επέμβαση στο γόνατο και αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός αγώνων για περίπου 2 με 3 μήνες. Βάζουμε ένα αστερίσκο. Λεπτομέρειες σε λίγο από τον Βαγγέλη Ζορμπά ή τον Κώστα Σωτηρίου.
2: Λοιπόν, για να κλείσουμε εδώ από το Ελπάσο, πέρα για πέρα δίκαιη η νίκη πρόκριση της Καλαμάτας στην επιστροφή της ως ομάδα μεγάλης επαγγελματικής κατηγορίας στο κύπελο. Παίρνει μια εμφατική πρόκριση επί μιας ομάδας η οποία μας έχει συνηθίσει στην παρουσία της στη Super League τα τελευταία χρόνια. Έδειξε ότι είναι πανέτοιμη για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, έδειξε να διαψεύδει όσους έχουν σπεύσει να πούν ότι θα είναι από τα φαβορί για τον υποβιβασμό. Με αυτή την εικόνα και με αυτή την εμφάνιση, μόνο κίνδυνο δεν θα έχει η χρονιά για την Καλαμάτα. Μάλλον ο στόχος κάποια στιγμή θα αλλάξει, επαναλαμβάνω, αν συνεχίσει να δείχνει το σημερινό αγωνιστικό της πρόσωπο για ένα καλό πλασάρισμα κάπου στη μέση του βαθμολογικού πίνακα.
0: Ξέρεις όμως και εσύ πολύ καλά ότι τα πρώτα συμπεράσματα πρέπει να βγαίνουν μετά την πρώτη παρέλαση. Είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε, είτε καλό είτε κακό για κάποια ομάδα.
2: Ακριβέστατα, πολύ σωστό αυτό που λες. Εγώ κρίνω με βάση αυτό που είδα το 90 λεπτό που προηγήθηκε στο El Paso και την εικόνα της Καλαμάτας. Ο Πανατολικός με πολλά προβλήματα σε όλες τις γραμμές, η ανασταλτική του λειτουργία πολύ κακή και όχι μόνο είτε στο κέντρο είτε στα άκρα της άμυνας, αλλά γενικά η ανασταλτική του λειτουργία, πρόβλημα και στην ανάπτυξη, δεν υπήρχε καθόλου δημιουργία, οπότε δεν υπήρχε και καθόλου εκτελεστική ικανότητα από τους παίχτες του Πανατολικού. 2 γκολ ο Βάργκας, άνοιξε και έκλεισε την τετράδα στο 30. Και 2 γκολ, συγγνώμη, ο Καλουτσικίδης άνοιξε και έκλεισε την τετράδα στο 30 και στο 27 λεπτό. Μεσολάβησαν άλλα 2 γκολ από τον Βάργκας, τον κορυφαίο του παιχνιδιού, στο 34 και στο 50. Στο 52 Σατσιά στο 3-1 και στην εκπνοή του 90 λεπτού, στο 90 δηλαδή λεπτό, με πέναλτι ο Μανρίκε πέτυχε το 4-2 που ήταν και το τελικό σκορ για το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Αυτά από το El Paso, από το Γρηγόρης Λαμπράκης. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σύμφη και σε όλους τους φίλους που μας άκουσαν.
0: Τι να πω, ήσουν άψογος για μία ακόμη φορά, παρότι είχαμε προβλήματα με τη γραμμή. Έκανες τα πάντα να μας ενημερώσεις αναλυτικά για τον αγώνα. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Επίσης.
0: Σε λίγο θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Πιντέλα να μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ για τον τραυματισμό του Kendrick Nunn. Προς το παρόν επιστρέφουμε στον Βασίλη Αναστασιάδη που τον έχουμε αδικήσει, αλλά δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά Βασίλη μέχρι τώρα. Αλλά από εδώ και στο εξής θα σας ακούμε χωρίς διακοπές.
7: 18 λεπτό, Δημοτικό Γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-0. Ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό όταν ο Γάλλος Αρμουγκόμ έκανε τη σέντρα και μέσα από την περιοχή ο 21 ετών επιθετικός Αλέξανδρος Αδάμ με σούτ έκανε το 1-0. Μάλιστα η ίδια φάση επαναλήφθηκε μετά από 9 λεπτά όταν πάλι ο Αρμουγκόμ έκανε τη σέντρα, ο Αδάμ έκανε και πάλι το σούτ αλλά η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι, δεν κατάφερε να χρηστεί σκόρερ για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα λεπτά. Άρα και γκολ και δοκάρι για τον Πανσεραϊκό. Έχει και χαμένη ευκαιρία με τον Βραζιλιάνο τον Τεσέιρα, όταν ο superstar αυτός που έχει παίξει Champions League και έχει παίξει πολύ ψηλό επίπεδο και κατάφερε ο Πανσεραϊκός να τον κρατήσει Super League 2, βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το πλασέ, η μπάλα πέρασε έξω. Να δώσουμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων σύφη, με τον Πανσεραϊκό του Αλέξανδρου Βοσνιάδη που βέβαια έχει βάλει πλώρη για τη Super League. Βέβαια ο ίδιος λέει ότι είναι μεν ο Πανσεραϊκός.
0: Η ειδικότητά του είναι. Πόσες φορές το έχει καταφέρει αυτό να ανεβάσει ομάδα στη μεγάλη κατηγορία?
7: Κοίταξε, το έχει κάνει 5 φορές, αλλά να πούμε ότι προέρχεται από 3 συνεχόμενες ανόδους. Με Καλυθέα, Λάρισα και Καλαμάτα έχει ανεβάσει ομάδες ο Αλέξανδρος Βοσνιάδης.
0: Έχει καταρρύψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ αυτός και ο άμεσος συνεργάτης του. Γιατί υπάρχει και ο Αφανής Ήρωας, δεν είναι μόνο ο Βοσνιάδης.
7: Ναι, εσύ λες για τον. Για ποιον
0: από τον Ευρυπίδη.
7: Α, εννοείται, Ευρυπίδη Τσιμπανάκο. Ο Ευρυπίδης νομίζω ότι έχει περισσότερες ανόδους από τον Βοσνιάδη. Ο Βοσνιάδης ανέβασε Καλυφαία, ΑΕΛ και Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια. Έχει ανεβάσει Απόλλων Σμύρνης το 2013, Νίκη Βόλου το 2014, Κέρκυρα το 2016. Δηλαδή ουσιαστικά έχει 6 ανόδους. Ενώ ο Τσιμπανάκος, ο Ευρυπίδη Τσιμπανάκος νομίζω ότι έχει περισσότερους ανόδους. Και μάλιστα να πούμε ότι και ο Πανσεραϊκός όταν ανέβηκε και παρέμεινε για 3 χρόνια, είχε τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο τεχνικό διευθυντή. Είναι,
0: το ρεκόρ ανόδων το έχει ο Βοσνιάδης πλέον ή το κρατάει ακόμη ο Τενές? Πρέπει να το ψάξουμε αυτό.
7: Νομίζω Τενές. Ο Τενές νομίζω κρατάει το ρεκόρ ανόδων. Αλλά ο Βοσνιάδης, αν κερδίσει και φέτος την άνοδο, πάει για 7η άνοδο στην καριέρα του. Νομίζω όμως ότι ο Μπάμπης Τενές έχει περισσότερες άνοδους. Έτσι νομίζω. Θα το ψάξουμε.
0: Λοιπόν,
7: όμως,
0: με ταχύτητα πες μας τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.
7: Ενδεκάδες
0: των δύο ομάδων. Αγωνιούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για τον τραυματισμό του Ναν. Να μην καθυστερούμε τον Νικό Βιτέλα.
7: Την Αλίνη, Τάχατος, Αρμουγκόμ, Ηλιάδης Παντελάκης, Οικονόμου Ρουμιάντσεφ, Τσέλιος Τεσέιρα Αδάμ και Πασάς η ενδεκάδα του Αλέξανδρου Βοσνιάδη και του Κώστα Γεωργιάδη, του προπονητή που έχει και σεραϊκές ρίζες και ένας ικανότος προπονητής. Η ενδεκάδα είναι Παϊτέρης, Κολαράς, Ζιούλης, Λαρέα, Ντουμάνης, Ντέπροβα, Πέιος, Βούτσας, Βούτσας, Γκουρτζενιά, Γκουρντετζιάννη, Αθανασανακόπουλος και Νότας είναι η ενδεκάδα για την ομάδα του Πανθρακικού που επέστρεψε στην Super League 2. Διαιτής ο κύριος Δημήτρης Γαϊδαρτζής από τη Δράμα, γιος του Θόδωρου Γαϊδαρτζή που για πολλά χρόνια έτσι υπηρετούσε την διαιτησία και σε υψηλό επίπεδο και στη Super League. Είναι ο γιος του που συνεχίζει βέβαια την οικογενειακή παράδοση που έχει η διαιτησία. Ο Ζήδρας από τη Δράμα, η Γεωργία Δημητριάδου από τη Δράμα είναι οι δύο βοηθοί. Τέταρτος ο Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου από την Ένωση Υπήρου. Είμαστε στο 22ο λεπτό, Δημοτικό Κήπεδο Σερών, Εμμούλου Παπάς, Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-0 με σκόρερ τον Αδάμ, ο Αδάμ που είχε και δοκάρι. Σύφη.
0: Το μικρόφωνο σου θα είναι μόνιμος ανοιχτό. Εμείς περνάμε τώρα στο μπάσκετ, καθώς όπως είπα και νωρίτερα προκύπτει μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό εν όψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν. Λεπτομέρειες θα ακούσουμε από τον Νίκο Μπιντέλα. Καλησπέρα Νίκο.
10: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μια είδη σοκ για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ο Κέντρικ Ναν πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, γιατί σε μία από τις ατομικές του προπονήσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τραυματίστηκε και διαγνώστηκε με ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί του πόδι. Ήταν μία από τις τελευταίες προπονήσεις, μπορούμε να πούμε, του Κέντρικ Ναν πριν έρθει στην Ελλάδα, γιατί σε λίγες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψη της νέας σεζόν και θα ξεκινήσει τώρα με αυτό το πολύ δυσάρεστο νέο.
0: Και είναι ένας τραυματισμός που με βάση την εμπειρία που έχουμε από άλλες τέτοιες περιπτώσεις επηρεάζει την παρουσία ενός παίκτη στα παρκέ τουλάχιστον ένα δίμηνο. Μπορεί να λέω και λίγο.
10: Ναι, αλλά εντάξει, οι πρώτες εκτιμήσεις από πλευράς Παναθηναϊκού αναφέρουν ότι ο Κέντρικ Ναν αναμένεται να επιστρέψει στη δράση σε περίπου 1,5 με 2 μήνες. Προφανώς αυτό είναι μια πρώτη εκτίμηση και μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια, γιατί η κατάσταση του Αμερικανού γκάρτ θα επανεκτιμάται συνεχώς το επόμενο διάστημα. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και καλείται τώρα να το διαχειριστεί, γιατί θα μπει στην νέα σεζόν χωρίς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να μπορεί να υπολογίζει στον κορυφαίο παίκτη του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, που είναι ο Κέντρικ Ναν. Να δούμε πώς θα τον επηρεάσει αυτός ο τραυματισμός, γιατί θα χάσει όλη την προετοιμασία και θα χάσει και το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός, να πούμε Σύφη, δεν μπορούσε να τον υπολογίζει στο Super Cup, το ελληνικό Super Cup, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, γιατί ο Κέντρικ Ναν κουβαλάει μια τιμωρία 2 αγωνιστικών από τον 5ο και τελευταίο τελικό της GBL, που έγινε στις 13 Ιουνίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αλλά θα χάσει και τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και στο πρωτάθλημα και στην EuroLeague. Περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα στο πρωτάθλημα, δεν το ξέρουμε. Θα αρχίσει.
7: Γκολ για τον Πανθρακικό μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας. Ενώ πρώτα είχαμε το δοκάρι, βέβαια διαμαρτύρονται οι παίκτες του Πανσεραϊκού ζητώντας από τον βοηθό να υποδείξει offside. Βέβαια οι παίκτες του Πανθρακικού πανηγυρίζουν. Ήταν μια φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Πανσεραϊκού. Προηγήθηκε ένα δοκάρι και στη συνέχεια το σουτ, θα σας πω σε λίγο ποιος ήταν ο παίκτης ο οποίος έσβρωξε την μπάλα στα δίκτυα και κάνει το 1-1 για τον Πανθρακικό στο 24ο λεπτό. νομίζω ότι ήταν ο Γκουρντετζιάννη ο σκόρερ του τέρματος. Ο Γκουρντετζιάννη πρέπει να είναι ο σκόρερ της ομάδας του Παθρακικού. Σε μια φάση διαρκείας λοιπόν ο Παθρακικός στο 24ο λεπτό ισοφαρίζει σε 1-1, ενώ όλοι οι παίκτες του Πανσεραϊκού έχουν πάει στον πρώτο βοηθό και εξακολουθούν και διαμαρτύρονται, δεν έχουν φύγει από εκεί. Οι παίκτες του Παθρακικού πανηγυρίζουν, επέστρεψαν στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Οι παίκτες του Πανσεραϊκού εξακολουθούν και είναι εκεί. Σύφη, κάτι τελευταίο να το πω γρήγορα.
11: Βεβαίως.
7: Πριν από λίγο επικοινώνησα με τον Μπάμπη Τενέ, έτσι για να έχουμε ρεπορτάζ καλό.
11: Και μας έδωσε την απάντηση.
7: Μας έδωσε την απάντηση. Λέει: έχω 7 ανόδους και εύχομαι στον Αλέκο να με φτάσει. Εύχομαι με την καρδιά μου στον Αλέκο τον Βοσνιάδη να με φτάσει στις 7 ανόδους. Στις 7 ανόδους, έτσι.
11: Κοντά άρα, βρίσκεται.
7: Μας έδωσε χαιρετίσματα. 7 ανόδους έχει ο Μπαμπιστενές.
11: Κύριος.
7: Ναι. 6 ο Αλέκος Βοσνιάδης και τώρα αυτός που έχει 7 εύχεται σε αυτό που έχει 6 να το φτάσει. Νομίζω αυτό, όπως το είπες, είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο.
11: Κύριος λοιπόν, με κάπα κεφαλαίο, ξεχωριστή η παρουσία του, όπου και αν συνεργάστηκε.
7: Έχει και χαιρετίσματα, να σου πω.
11: Και ναι, τον ευχαριστούμε μιλήσαμε. Που στηρίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα.
7: Εννοείται.
11: Και ακούει την Ερασπόρ. Επιστρέφουμε στον Νίκο Πιντέλα για να κλείσουμε αυτό που λέγαμε για τον Κέντρικ Ναν. Με βάση τις εκτιμήσεις τις πρώτες, γιατί επίσημη ιατρική γνωμάτευση, Νίκο, δεν υπάρχει ακόμη, γίνεται λόγος για 6 ή 8 εβδομάδες απουσίας του Ναν. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ νωρίτερα, στο Super Cup δεν υπολογιζόταν, γιατί τον ακολουθεί η τιμωρία από τους περσινούς τελικούς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Θα χάσει όμως σίγουρα τα πρώτα μάτς στην Ευρωλίγκα με την Παρί και την Βιλερμπάν και δεν αποκλείεται να μην παίξει και με τη Μακάμπη και την Φενέρμπαχτσε. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ένας παίκτης τραυματίζεται και μένει 2 μήνες εκτός αγώνων, δεν επανέρχεται την επόμενη μέρα της αποθεραπείας του. Θέλει
10: ναι,
11: το χρόνο.
10: Και άμα λείψει 2 μήνες τουλάχιστον ο Κέντρικ Ναν, είναι δεδομένο ότι θα τα χάσει αυτά τα παιχνίδια, γιατί μέχρι το παιχνίδι που ανέφερες με την Φενέρμπαχτσε, αυτή η αναμέτρηση θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου. Επομένως, είναι σχεδόν αναμενόμενο το να χάσει αυτά τα παιχνίδια, τα οποία και τα 4 είναι στο Telekom Center Athens, αυτά που είπες, με Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι και Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός που ξεκινάει στην Ευρωλίγκα με 4 εντός έδρας αναμετρήσεις και η πρώτη που θα δώσει εκτός έδρας είναι στις 13 Οκτωβρίου στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν. Πρόγραμμα για το πρωτάθλημα δεν έχουμε, που η GBL αναμένεται να ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου. Είπαμε για το Super Cup ότι δεν υπολογιζόταν ούτως ή άλλως. Άρα δηλαδή περιμένουμε και τώρα και το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, το οποίο θα βγει στα μέσα του Σεπτέμβρη, αλλά τότε θα έχουμε και καλύτερη εικόνα σχετικά με το διάστημα που θα απουσιάσει ο Κέντρικ Ναν από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.
11: Και επαναλαμβάνουμε για να κλείσουμε αυτή την ενημέρωση για τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν, ότι τραυματίστηκε στην ατομική προπόνηση που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπέστη...
10: Ναι, και ήταν ακριβώς μία από τις τελευταίες, μπορούμε να πούμε, Σύφη, γιατί σε λίγες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Άρα δηλαδή από μέρα σε μέρα θα ερχόταν στην Ελλάδα ο Κέντρικ Ναν για να μπει στο πρόγραμμα κι αυτός.
11: Και υπέστη, όπως είπες και νωρίτερα,
10: ρήξη έσωμινης στο δεξί του γόνατο.
11: Μάλιστα. Περαστικά στον Κέντρικ Ναν. Ευχαριστούμε τον Νίκο Πιντέλα. Επιστρέφουμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής, που σε λίγο θα μπει στο στούντιο, μου υποσχέθηκε, Βασίλη, ότι θα σε αφήσει συνεχώς στον αέρα της Ερασπόρ μέχρι το τέλος του αγώνα. Και νομίζω
7: αυτό
11: θα το κάνει.
7: Αυτονόητο είναι.
11: Νομίζω θα το κάνει ο Δημήτρης.
7: Ναι, ναι.
11: Είναι αποφασισμένος, τον βλέπω.
7: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Η 20, κοίταξε, είναι σημαντικό ότι δεν είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι και αλήθεια είναι ότι ρωτούσε πάρα πολλοί κόσμος πώς θα μαθαίνουμε την εξέλιξή του. Ο Τσέλιος εκτελεί το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Θα πιάσει την μπάλα, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Παϊτέρης. Ναι, Σύφη.
11: Οφείλω να σου πω ότι και εγώ στον αρχικό προγραμματισμό μου είχα περισσότερο Αναστασιάδη στο πρώτο ημίωρο του αγώνα, αλλά προέκυψε η παρουσία του Πετρούνια στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο τραυματισμός του Ναν, η επικαιρότητα δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική.
7: Δεν είναι μόνο ότι δεν είναι τηλεοπτικό, Σύφη. Τώρα θα πω και την αλήθεια. Είσαι άνθρωπος που σέβεται και τις ομάδες περιφέρειας, γιατί γνωρίζεις την προσφορά των ομάδων της περιφέρειας και ξέρεις ότι και στην Ερασπορτ την ακούν πάρα πολύ στην περιφέρεια.
11: Το διαπίστωσα αυτές τις μέρες που ήμουν στην περιφέρεια.
7: Μη
11: σου πω ότι ακούνε μόνο Ερασπορτ.
7: Μόνο Ερασπορτ. Δεν θέλω, μόνο Ερασπορτ.
11: Ξέρεις, δεν θέλω να λέω υπερβολές για να μην νομίζουν κάποιοι ότι προσπαθώ να ευλογήσω τα γένια μας. Η πραγματικότητα αυτή είναι.
7: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στην περιφέρεια
11: θέλω
7: δεν
11: να γίνει κάποια
7: αυτό που έχει
11: μια μέτρηση. Θέλω να γίνει μια μέτρηση για το τι ακροματικότητα έχει η Ερασπόρ στην περιφέρεια.
7: Κοίταξε, στην περιφέρεια δεν έχουμε αυτά τα πλεονεκτήματα που έχετε στην Αθήνα, να πάτε θέατρα, να πάτε σινεμά, να πάτε σε πολλά άλλα. Οι διασκεδάσεις είναι λίγες. Βέβαια, καλές διασκεδάσεις.
11: Μην παραπονιέσαι.
7: Μία διασκέδαση, όχι να παραπονιέσαι. Μία διασκέδαση και το ραδιόφωνο.
11: Το καλοκαίρι λοιπόν, έχουμε τα πανηγύρια και τα γλέντια σε όλη την Ελλάδα που εμείς δεν τα έχουμε στην Αθήνα.
7: Φέτος με τα πανηγύρια, ούτε σε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού τόσο κόσμο. Δηλαδή στις Σέρες, στον Ομό Σερών, στα πανηγύρια είχε πάρα πολύ κόσμο και είναι όλη νεολαία. Γιατί ξέρει ότι πάει εκεί, θα χορέψει, θα περάσει ωραία, ναι, και με λίγα χρήματα.
11: Το απολαμβάνω αυτό, το είδα και εγώ.
7: Αυτό. Ναι, είναι φαινόμενο αυτό. Δηλαδή και πάνε νέα παιδιά. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Εδώ συζητιέται πάρα πολύ το πόσο μεγάλη συμμετοχή έχουν τα λαϊκά τοπικά πανηγύρια, κυρίως από νέα παιδιά. Έχουν φύγει δηλαδή από τα μπαρ, από
11: κάποιες
7: άλλες.
11: Δεν αποδέχομαι την άποψη αρκετών που λένε ότι είμαστε για τα πανηγύρια. Αλλά τα πανηγύρια είναι το καλοκαίρι ένας τρόπος τα παιδιά να μαθαίνουν τι σημαίνει παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα. Είναι κάτι που πρέπει να απολαμβάνουμε, το ότι βλέπουμε τόσα παιδιά να χορεύουν λεβέντικα και να γλεντούν στα πανηγύρια που γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
7: Έτσι,
11: αλλά η ένστασή μου είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να περιορίσουν λίγο την εινοποσία.
7: Όχι, δεν πίνω τόσο, δεν πίνω τόσο. Απλώς να σου πω ότι...
11: Μάλλον έχεις πάει σε πανηγύρι που δεν έχεις δει αυτά που είδα εγώ.
7: Τα πανηγύρια, απλώς θα πω αυτό έτσι, ότι τα πανηγύρια στα οποία συμμετέχουν οι ερασιτεχνικές ομάδες, εκεί έχει πάρα πολύ συμμετοχή. Δηλαδή πρόσφατα στο Νέο Σούλι, η τοπική ομάδα, ο Πανσουλιακός, έκανε ένα πανηγύρι που είχε πάρα πολύ κόσμο. Και να σου πω και το άλλο, μην παρεξηγηθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά την Παρασκευή στη Ροδόπολη, που είναι ένα χωριό προς το Κιλκίες, κάτω στους πρόποδες του πανέμορφου Μπέλες, ο Ολυμπιακός Ροδόπολης, η ομάδα κάνει βραδιά γαύρου. Σκέψου τώρα, Ολυμπιακός Ροδόπολης, αλλά με χιούμορ το κάνει αυτό βέβαια, καταλαβαίνεις, και έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είναι και Ολυμπιακοί, εκτός από Ολυμπιακός Ροδόπολης, από ό,τι καταλαβαίνω, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
11: Πάρα δηλαδή... πολύ ωραία, όπως πάρα ναι. πολύ ωραία περνάει και ο συνάδελφος ο Αντώνης Παπουτσάκης, ο οποίος προσπαθεί να μας κάνει να ζηλέψουμε. Ωραίο λέει το κύπελο, αλλά καλύτερα οι παραλίες στο Ρέθυμνο, και μου στέλνει φωτογραφίες στο Messenger. Αντώνη μου, δεν ζηλεύω. Πριν από λίγες μέρες εκεί ήμουν.
7: Ναι. Μπορείς να πάει και στην Κερκίνη να κάνει βαρκάδα ή υπασία, να σου πω και αυτό. Λοιπόν, άρα όλοι στη Ροδόπολη την Παρασκευή. Ο Αδάμ είναι στην επίθεση τώρα για τον Πανσεραϊκό. Κάνει τη σέντρα, η μπάλα είναι στα χέρια του Παϊτέρη, ο οποίος πέρυσι ήταν και άτυχος, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, έχασε όλη τη χρονιά. Ας ελπίσουμε 29χρονος Λαρισαίος, ο γκολκίπερ φέτος, να μην χρειαστεί να περάσει τα ίδια που πέρασε πέρυσι. Άλλωστε ξεκινά βασικός και σήμερα, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας που ήταν άτυχος πέρυσι. Πάντως ήρθε να πούμε λίγο για τον αγώνα, ότι είμαστε στο 32ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-1. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο 3ο λεπτό ο Αλέξανδρος Αδάμ έκανε το 1-0, και που είχε και δοκάρι στο 1ο λεπτό, και στο 24ο, σε μια φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Πανσεραϊκού, ένας 24χρονος επιθετικός, επίσης νεαρός, που έπαιζε πέρυσι στην Ελλάδα Σύρου και ήταν και πολύ καλός, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, είναι διεθνής με την K21 της Εθνικής Γεωργίας, ο Βασίλης Γκορτετζιάννη, είχε και δοκάρι και συνέχεια στην επαναφορά είχε και το σουτ με το οποίο πέτυχε τον γκολ και έκανε το 1-1, και εκεί υπήρχαν διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Πανσεραϊκού για offside. Ο Πανσεραϊκός που είναι και πάλι στην επίθεση με τον Αδάμ. Ο Αδάμ κινείται από τα δεξιά, θα δώσει τον Τάχα, το οποίο κάνει τη σέντρα που μακρύνει του Πανθρακικού. Θα πάρει την κεφαλιά ο Οικονόμου, που επίσης επέστρεψε. Ο Πανσεραϊκός που έχει κάνει μεταγραφές παικτών που τα τελευταία χρόνια έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα και ανόδους. Ο Τάχα το κινείται τώρα από τα δεξιά, μια πάσα στον Ντεϊχέιρα. Από αυτό θα δούμε απίστευτα πράγματα, Σύφη, να ξέρεις. Δηλαδή φέτος όλοι θα βλέπουν Ντεϊχέιρα. Και απορώ πως κατάφερε ο πρόεδρος Πανσεραϊκού τον κρατήσει, βέβαια 36 ετών, αλλά πραγματικά
11: 36,
7: είναι μάγος της μπάλας. Και είναι χαρακτηριστικό σήμερα ότι οι αρχηγοί των δύο ομάδων, ο ένας είναι Βραζιλιάνος, ο Τεχέιρα, και ο άλλος είναι Αργεντινός, ο Χουάν Αλμπέρτο Λαρέα, που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα παίζει στον Πανθρακικό, εξαιρετικός παίκτης, στα τρία στόπερ που χρησιμοποιεί ο Κώς Γεωργιάδης. Να δούμε και αυτό το φάουλ. Ένα φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή του Πανθρακικού. Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-1. Ο Ρουμιάντσεφ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Είναι έξω από τη γωνιά της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση οι γηπεδούχοι. Δύο παίκτες του Πανθρακικού κάνουν το τείχος και ο Ρουμιάντσεφ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο 34ο λεπτό. Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-1. Ρουμιάντσεφ τώρα θα εκτελέσει το φάουλ για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Ο διαιτητής που κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Ρουμιάντσεφ τώρα εκτελεί το φάουλ. Μέσα στην περιοχή πετάγονται όλοι. Η μπάλα απομακρύνεται. Πέφτει παίκτη του Πανσεραϊκού και είναι φάουλ εκεί στο ημικύκλιο τη μεγάλη περιοχή για τον Πανσεραϊκό. Ένα φάουλ σε πάρα πάρα πολύ καλή θέση, το οποίο κερδίζει ο Οικονόμου. Για να δούμε, όχι, δεν είναι Οικονόμου. Ο παίκτη που το κέρδισε είναι ο Θεοχάρης ο Ηλιάδης, ο Κατερινιώτης Τόπερ, μεταγραφή πέρυσι αγωνιζόταν στη Λάρισα. Και ο Ηλιάδης και ο Παντελάκης, τα δύο στόπερ δηλαδή του Πανσεραϊκού. Και τώρα ένα φάουλ εκεί στο ημικύκλιο τη περιοχή, στον κεντρικό άξονα πηγαίνει ο Τεϊχέιρα, αυτός μάλλον θα το εκτελέσει από ό,τι καταλαβαίνω, ο Βραζιλιάνος. Για να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ. Είναι και ο Ορμουγκόμ κοντά στην μπάλα. Πιθανότητα ο Τεϊχέιρα θα το εκτελέσει. Στο 35ο λεπτό, Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-1. Πολυπρόσωπο το αμυντικό τείχος της ομάδας του Πανθρακικού εκεί στο σημείο του πέναλτι. Πάρα πολλοί παίκτες του Πανθρακικού, σχεδόν όλη η ομάδα κάνει τείχος από ό,τι βλέπω. Πίσω ο τερματοφύλακας ο Παναγιώτης Παϊτέρης λέει στους παίκτες του πού πρέπει να τοποθετηθούν. Είναι 1, 2, 3, 4, 5 παίκτες του Πανθρακικού και ένας είναι ξαπλωμένος από πίσω. Και για να δούμε τώρα αν θα είναι ο Τεϊχέρα. Μάλλον ο Τεϊχέρα θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Πανσεραϊκό στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Τεϊχέρα ετοιμάζεται να εκτελέσει. Κώστα Γεωργιάδης δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Τώρα ο Βραζιλιάνος ή ο Ορμουγκόμο Τεϊχέρα το εκτελεί. Μπαλά out. Όχι, ακούμπησε ο τερματοφύλακας ο Παϊτέρης και έχουμε κόρνερ. Έπεσε ωραία ο Παϊτέρης. Έδιωξε την μπάλα και ένα κόρνερ από τα δεξιά για τον Πανσεραϊκό. Στο 36ο λεπτό πηγαίνει ο Ρουμιάντσεφ να εκτελέσει το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό.
11: Οπότε θα μείνουμε για το κόρνερ και ακολούθως θα υποδεχθούμε τον Δημήτρη Γιαχαναζή στο στούντιο.
7: Ωραία, Ρουμιάντσεφ εκτελεί το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Η μπάλα στο πρώτο δοκάρι απομακρύνεται. Φτάνει εκεί στο χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Την ελέγχει ο Οικονόμου. Δίνει στον Στάθη Τάχατο και αυτός πολύ πιο πίσω για τον Τίνα Λίνη, τον Ουρουγουανό τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Είμαστε στο 36ο λεπτό. Δημοτικό κήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-1.
11: Να ευχηθώ καλή συνέχεια στον Βασίλη Αναστασιάδη στην μετάδοση του αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Υπενθυμίζω, Ζάκηθος Κηφισιά 1-6, νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0, ολοκληρώθηκε το μάτς 3-1 στα πέναλτι πρόκριση για την νίκη. Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Καλαμάτα Πανατολικός 4-2. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Σύρθη, καλώς ήρθες.
11: Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη μεγάλη βοήθεια που μας πρόσφερες καθ' όλη τη θερινή περίοδο. Όχι μόνο για τα ξενύχτια στο Μουντιάλ, αλλά και για αυτά που έκανες στην δύσκολη περίοδο του Αυγούστου, που οι περισσότεροι έκαναν διακοπές, ενώ Δημήτρης Γιαχνάτζης, τον αποθεώνουμε, ήταν εδώ, παρόν.
12: Αφού τελείωσε η άδεια, δεν έπρεπε να γυρίσω κάποια στιγμή στη δουλειά. Λογικό.
11: Θέλω να ευχαριστήσουμε μαζί και τους ακροατές μας, που παρότι έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα, γι' αυτό δεν το συνηθίζουμε να διαβάζουμε μηνύματα. Έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Για την καλησπέρα μας στον Κώστα τον Ατσιπουρίδη, τον Άλκη Καραγιώργο, που αποθεώνει Βασίλη Νεσασιάδη και συμφωνώ απολύτως, Άλκη. Είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων ο Βασίλης. Στον φίλο μας τον Σαράντο, στον Πλούταρχο Σκορδά, τον Σταμάτη, τον Φέδωνα Καραγιάννη, τον Αριστίδη, τον Σάβα Μαρκιανίδη, τον Παύλο, τον Κωνσταντίνο Τραγουδάρα, τον Πασά των Ιωαννίνων. Την καλησπέρα μας στον Μιχάλη Οικονόμου, στον Μιχάλη Νιαρχάκο, στον Νίκο, στον άλλο Νίκο της παρέας, στον Νίκο Πάνου, στην Αθανασία Κοζομπόλη, θα τα πω γρήγορα.
12: Και σου έρχονται μηνύματα και στο Messenger.
11: Στον Αντώνη Παπουτσάκη, στον Σάκη Μεϊδάνη, στον Στέφανο Μάρκο, τον Γρηγόρη Μητρόπουλο, τον Δημήτρη Τσακίρη, τον συνάδελφο, σε όλους τους φίλους που είναι εδώ, σε αυτή τη μεγάλη παρέα της Ερασπορ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της Ερασπορ, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Είναι ένα παζλ η Ερασπορ. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Με τον Δημήτρη Γιαχανατζή θα συνεχιστεί το μικρόφωνο στα γήπεδα. Να ευχαριστήσω τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν μαζί μας για περίπου 2,5 ώρες στο μικρόφωνο στα γήπεδα, στην κονσόλα. Να ευχαριστήσω και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν άψογο στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Δημήτρη μου, καλή συνέχεια.
12: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και να καλησπερίσω τους φίλους ακροατές που μας στέλνουν όλα αυτά τα μηνύματα όλες αυτές τις ημέρες. Χωρίς τη συμμετοχή τους η Ερασπορ θα ήταν πολύ πολύ πιο χαμηλά. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Είναι οι διαδραστικές εκπομπές που χρειαζόμαστε την αμέριστη βοήθειά σας, να μας στέλνετε μηνύματα, να μας κάνετε διορθώσεις που κάνουμε και λάθη.
11: Και με αφρομή αυτά που είπες, παρόλο
0: ξέρω ότι αποχαιρέτησα, τελευταία παρέμβαση. Okay. Με αφορμή όλα αυτά που λες, να ξέρεις ότι το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Γαβρίλ, μη γελάς εσύ, ξέρεις τι θα πω. Να καθιερώσουμε εκείνη την υπέροχη εκπομπή το 3 με 6 τα ξημερώματα που είχαμε στο Μουντιάλ.
12: Αντέχεις. Βάρβαρο, πολύ βάρβαρο.
0: Αντέχεις.
12: Δεν αντέχω, όχι.
0: Άρχισε και τρεμίδι.
12: Δεν αντέχω, παιδιά. Το έκανα μια φορά στο Μουντιάλ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ήταν, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάμε και πάλι στις Σέρρες, στο δημοτικό γήπεδο των Σερρών, να ακούσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για την εξέλιξη του αγώνα με τον Πανσεραϊκό, με τον Βαθρακικό. Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλή συνέχεια στον Ασίφ Βοντζάκη. 40 λεπτά παιχνιδιού συμπληρώνουμε σε λίγο. Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-1. Ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ στο τρίτο λεπτό με τον Αλέξανδρο Αδάμ και ο Πανθρακικός ισοφάρισε στο 24ο με τον Βασίλη Γκορντετζιάννη. Να πω και ευχαριστώ στον φίλο Κροατή που είπε τα καλά λόγια για μένα. Λοιπόν, στην επίθεση τώρα είναι ο Πανσεραϊκός με τον Αδάμ. Ο Αδάμ εκεί δέχεται το μαρκάρισμα. Ένα μαρκάρισμα από τα δεξιά. Πηγαίνει ο διαιτής εκεί, του δείχνει την κίτρινη κάρτα στον Άρη Κολαρά, τον παίκτη που ανέτρεψε τον νεαρό επιθετικό του Πανσεραϊκού, ο οποίος βγήκε από τα δεξιά πολύ ωραία. Ο Κολαράς δέχθηκε, ο πρώην παίκτης Καβάλας, την κίτρινη κάρτα του δραμινού διαιτή, του Δημήτρη Γαϊδατζή. Και τώρα ένα φάουλ από τα δεξιά για τον Πανσεραϊκό στο ύψος μικρής περιοχής του Παϊτέρη. Κοντά στην μπάλα είναι, όχι κοντά στην μπάλα, ο Ρουμιάντσεφ είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Ένας παίκτης του Πανθρακικού κάνει το τείχος. Μόνο αυτός είναι εκεί για να διευκολύνει ή μάλλον να διευκολύνει τους συμπαίκτες του να τοποθετηθούν και βέβαια να δυσκολέψει το Ρουμιάντσεφ, ο οποίος εκτελεί αυτό το φάουλ. Τώρα οι παρατηρήσεις του διαιτή μέσα στη μεγάλη περιοχή από τους πολλούς παίκτες που βρίσκονται εκεί. Ρουμιάντσεφ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά. Ρουμιάντσεφ του εκτελεί, ο Παϊτέρης θα μαζέψει την μπάλα. Ο 29χρονος Λαρισαίος, τερματοφύλακας, την κρατά και θα δώσει λίγο συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Το καλό είναι ότι έπεσε και ο ήλιος, είχε πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Λογικό είναι αυτό. Ανεβαίνει το θερμόμετρο τις επόμενες μέρες, από ό,τι λένε θα έχουμε 39 και 40. Μάλλον μάτιαξα τον Παϊτέρη, γιατί δυστυχώς τώρα βλέπω ότι είναι πεσμένος, έχει κάποιο πρόβλημα. Πηγαίνει τώρα και ο διαιτής πάνω για να δει αν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα ο Παναγιώτης Παϊτέρης, που όπως είπαμε πέρυσι ταλαιπωρήθηκε. Ήταν ο μεγάλος άτυχος του Πανθρακικού. Είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν και ουσιαστικά έχασε όλη τη χρονιά. Σηκώνεται ο Παϊτέρης για να συνεχίσει βέβαια το παιχνίδι στα τελευταία του 5 λεπτά όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο. Με ένα Πανθρακικό να ξεκινά πολύ καλά, να πετυχαίνει τον γκολ με τον Αδάμ, να έχει δοκάρι με τον ίδιο παίκτη, να απειλεί με τον Τεσέιρα και στη συνέχεια είχαμε το 1-1 σε μια φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Πανσεραϊκού. Με τον Αδάμ τώρα να ξαναπαίρνει την μπάλα, να πέφτει κάτω από μαρκάρισμα. Παίζεται λοδιετής, η επίδεση με τον Νότα για τον Πανθρακικό. Ο Νότας μέσα στην περιοχή, Γκορντετζιάννη κάνει τη σέντρα. Οι παίκτες του Πανθρακικού ετοιμάζουν να κάνουν το σουτ, το πραγματοποιούν. Η μπάλα είναι out, ζητούν corner, out λέει ο διαιτητής. Ένα δυνατό σουτ που έγινε εκεί από τον Χρήστο Βουτσά. Ο Χρήστο Βουτσάς, ο οποίος να πούμε ότι αποκτήθηκε από την Νίκη Βόλο, αμυντικό χάφ, έχει παίξει βέβαια σε πάρα πολλές ομάδες, έχει πάει και στην Ολλανδία, ουσιαστικά ξεκίνησε από τον Πρωτέα Ευόσμου και τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Το 1-1 παραμένει, 43ο λεπτό και έχουμε την μπάλα για τον Πανθρακικό. Ο Πανθρακικός που επιστρέφει μετά από χρόνια στην Super League 2, έχει κάνει μια ομάδα που βέβαια θέλει να είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2 και αν μπορέσει κάποια στιγμή να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια όπως είχε αγωνιστεί πριν από πολλά χρόνια. Και βέβαια τώρα ο Οικονόμου που και αυτός επέστρεψε στον Πανσεραϊκό με το κεφάλι τροφοδοτή τον Τσέλιο. Τσέλιος για τον Ρουμιάντσεφ και αυτός για τον Πασά. Παίκτες έμπειροι, παίκτες που έχουν πρωταγωνιστεί στα τελευταία χρόνια. Και ένα φάουλ για τον Πανσεραϊκό από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Αλέξανδρου Βοζνιάδη. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει και πάλι ο Ρουμιάντσεφ, είναι από τα αριστερά. Αφήνει τελικά ο νεαρός για τον Αρμογκόμο. Ο Αρμογκόμο είναι περίπτωση Παϊτέρη, δηλαδή και αυτός στο ξεκίνημα της περσινής χρονιάς είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Έμεινε εκτός όλη τη χρονιά, επέστρεψε στα play-out. Ήδη ο Πανσεραϊκός ότι είναι ένας πολύ καλός αριστερός οπισθοφύλακας και έτσι ουσιαστικά το καλοκαίρι συμφώνησε να συνεχίσει με τους κόκκινους. Ο Αρμογκόμ εκτελεί αυτό το φάουλ για τον Αδάμ από την απέναντι πλευρά. Τρέχει ο Οικονόμου, μαζεύει ωραία την μπάλα, κλείνεται, την αφήνει τελικά να πέρασει πλάγιο. Πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά με τον Οικονόμου. Οικονόμου θα βρει τον Τάχατο. Ο Τάχατος πασάρει στο Ρουμιάντσεφ μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παϊτέρη. Ρουμιάντσεφ πιο πίσω για τον Ηλιάδη. Ο Χάρης Ηλιάδης πολύ πιο πίσω για τον Τιναλίνη, τον Ουρουγανό τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού που είχε πολύ καλές εμφανίσεις πέρυσι. Ο Πανσεραϊκός κατάφερε να τον κρατήσει. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Λαρέα που θα αγωνίζεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον Παθρακικό. Έχει στη μεσαία γραμμή ο Ρουμιάς, δεν προσπαθεί να ξεφύγει και κερδίζει το φάουλ. Το φάουλ που το έκανε ο Αθανασακόπουλος. Και ο Παθρακικός έχει πολλά νέα πρόσωπα.
12: Βασίλη, σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε?
13: Είμαστε στο 44ο λεπτό, σε λίγο ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Παθρακικός, 1-1 παιχνίδι κυπέλου, για να δούμε τι θα δούμε βέβαια στα επόμενα λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και θα πάμε μετά βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως είπα, Δημήτρη, είναι καλό ότι έπεσε ο ήλιος, είχε πάρα πολύ ήλιο, είχε πάρα πολύ ζέστη και τώρα πολύ πιο ωραία, ευχάριστα παρακολουθούμε το παιχνίδι. Με τον Ηλιάδη τώρα να έχει την μπάλα, θα δώσει τον Παντελάκη, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Πανσεραϊκού που και οι δύο αγωνιζόταν πέρυσι στην ΑΕΛ. Ο Τάχατος θα πασάρει στον Αδάμ. Ο Αδάμ συγκλίνει προς τον άξονα, μια πάσα για τον Ρουμιάτσεφ. Ο Ρουμιάτσεφ δεξιά και τον Τεϊσέιρα. Ο Βραζιλιάνος πάσα για τον Ρουμιάτσεφ, αυτός για τον Αδάμ. Έξω στη μεγάλη περιοχή του Παθρακικού, ο Αδάμ κρατά την μπάλα. Ένα λεπτό μόνο καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα δεν ήταν καλή, η πάσα του Ρουμιάτσεφ κέρδισε του Παθρακικού. Πιέζουν οι του Πανσεραϊκού να κερδίσουν την μπάλα. Αυτή απομακρύνεται με τους παίκτες του Παθρακικού τώρα να προσπαθούν να βγουν στην κόντρα. Κλείνουν πολύ καλά στη μεσαία γραμμή οι κόκκινοι. Ο Νότας από τις τελευταίες μεταγραφές της ομάδας του Παθρακικού έκανε μια πάσα στον Βουτσά, στον Χρήστο Βουτσά, τον πρώην παίκτη της Νίκης Βόλου. Αυτός δεν έκανε καλή πάσα. Ουσιαστικά έριξε την μπάλα, έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που δεν υπήρχε συμπαίκτης του. Σηκώνει το δεξί του χέρι, ζητάει συγγνώμη ουσιαστικά από τους συμπαίκτες του για την κακή πάσα που έκανε. Ο Τιναλίνη έκανε το βολέ. Εκεί μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Τεσέιρα κερδίζει την μπάλα. Κερδίζουν τώρα και πάλι του Παθρακικού, οι οποίοι θα βγουν με τον Ντέμπροβα στην επίδεση. Η επίδεση ξεκινά από τα δεξιά για του Κομωτινέου. Θα πάρει την μπάλα και πάλι ο Φλωριάνα Ντέπροβα που πέρυσι έπαιζε στη Γερμανία. Η μπάλα τελικά θα καταλήξει στα πόδια των παικτών του Πασαραϊκού με τον Αρμουγκόν. Παίζεται το μοναδικό λεπτό των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1. Ο Παντελάκης θα γίνει αποδέκτης της μπάλας. Παντελάκης κάνει ένα γέμισμα για τον Τεσέιρα. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα και απομακρύνει εκεί για την ομάδα του ο Ζιούλης. Κερδίζουν του Πανσεραϊκού με τον Παντελάκη να κάνει το γέμισμα, να απομακρύνεται η μπάλα. Να την παίρνει ο Οικονόμου. Να πασάρει στον Αρμουγκόμ. Τελευταία επίδεση για τον Πασαραϊκό. Με τον Αρμουγκόμ να δίνει στον Οικονόμου. Οικονόμου ακριβώς στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Κοιτάζει το ρολόι του ο δραμηνός διαιτητής. Θα σφίξει τώρα το τέλος για το πρώτο ημίχρονο. Να θυμίσουμε, Δημήτρη και κυρίες και κύριοι, ότι στο τρίτο λεπτό μετά από σέντρα του Αρμουγκόμ, ο Αλέξανδρος Αδάμ με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0 για τον Πασαραϊκό. Η φάση επαναλήφθηκε στο 1ο λεπτό μετά από 6 λεπτά και πάλι ο Αρμουγκόμ κάνει τη σέντρα. Ο Αδάμ έκανε νέο σουτ, αλλά η μπάλα βρήκε τη ρίζα της κάθετης αριστερής δοκού. Ο Τεσέιρα έχασε ευκαιρία στο 10ο λεπτό. Ο Βραζιλιάνος έκανε το πλασέ. Η μπάλα πέρασε έξω. Και στο 24ο λεπτό, σε μια φάση διαρκείας, αφού προηγήθηκε ένα δοκάρι από τον σκόρερ της ομάδας του Παθρακικού, τον Βασίλη Γκορτεζιάννη, ο 24χρονος επιθετικός στη συνέχεια έγινε αποδέκτης μπάλας, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμαρτυρήθηκαν οι σερέοι ότι ήταν σε θέση offside. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1 με την πολύτιμη βοήθεια του τεχνικού μας Ανδρέα Κυρέζογλου. Θα είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
14: Ερασπορ 101,8.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Ακούτε Ερασπορ.
12: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, με Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ημίχρονο στο δημοτικό γήπεδο των Σερών, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-1 για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Νωρίτερα, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες στο 0-0. Και Καλαμάτα Πανετολικός 4-2, η δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου, η οποία ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα με την αναμέτρηση της Ελλάς Σύρου με τη Μαρκό. Θα θυμίσω ότι το βράδυ έχουμε και 4 μάτς για τα play-off του Champions League, πρώτες μεταξύ τους αναμετρήσεις, Νάιμέγεν Μπόντο Γκλίμπτ, Σέλτικ Λάσκ Λίντς, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε και Χάπολ Μπιέρσεβα Σαμπαμπακού. Όλα τα μάτσα θα αρχίσουν στις 10. Μια και αναφερόμαστε στα play-off του Champions League, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ η επόμενη μέρα μετά από αυτό το 0-0 που ήρθε χθες ισόπαλο το μάτς στη Σόφια με την Λεύσκη, πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-off του Champions League. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Αντερνέος. Γιάννη, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
12: Για πες μου λοιπόν, επόμενη μέρα στην ΑΕΚ μετά από αυτό το 0-0. Υπάρχει καταρχήν, φαντάζομαι, αισιοδοξία έτσι ότι στον αγώνα ρεβάνς που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 26 του μηνός στην Όλγου Αρίνα, η ΑΕΚ θα καταφέρει να βρει δίχτυα, να κρατήσει το παθητικό 0 πίσω και να πάρει την πρόκριση για τα αστέρια.
18: Κοιτάξτε, το πρώτο βήμα έγινε. Το αποτέλεσμα είναι θετικό. Γιατί ουσιαστικά η ΑΕΚ έχει φέρει τη σειρά στο δικό της γήπεδο, σε ένα μονό παιχνίδι που έχει χαρακτήρα νοκάουτ και με νίκη περνάει στη League Face του Champions League. Θα είναι εξίσου δύσκολο το μάτς, γιατί η Λεύσκη έδειξε ότι είναι μια ομάδα που για κάποιο λόγο πλέον έφτασε τα 11 μάτς ITT. Μια ομάδα που έχει ταχύτητα μεσοεπιθετικά. Διαθέτει δηλαδή παίκτες που μπορούν να παίξουν γρήγορα και κάθετα. Οπότε θα είναι 11 μάτς ITT. Μια ομάδα που έχει ταχύτητα μεσοεπιθετικά. Διαθέτει δηλαδή παίκτες που μπορούν να παίξουν γρήγορα και κάθετα.

0: τεχνικό στάδιο που όμως έδωσε τη δυνατότητα να έρθουν περίπου 40.000 δικοί τους οπαδοί και να φτιάξουν μια καυτή ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Στα δικά μου μάτια η ΑΕΚ δείχνει καλύτερη από τα περσινά καλοκαιρινά προκριματικά. Προφανώς γιατί δουλεύει με τον ίδιο προπονητή ένα χρόνο και έχει βάσεις και συγκεκριμένη κουλτούρα. Την είδα πιο όρημη στο να διαχειριστεί καταστάσεις, ακόμα και όταν της λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός. Έφερε το παιχνίδι στα δικά της μέτρα. Και αν ήταν λίγο πιο προσεκτική στην τελική προσπάθεια, στην τελική απόφαση, θα είχε και νικήσει. Αλλά αυτό είναι και συνέπεια του γεγονότος ότι η ΑΕΚ δεν έχει ρυθμό. Έτσι, δηλαδή τώρα το ψάχνει.
1: Είναι λογικό, Γιάννη, της λείπουν τα επίσημα παιχνίδια. Έτσι, μόνο δύο με το χθεσινό δύο επίσημα μάτς.
0: Ναι, και επαναλαμβάνω και τα δύο εκτός έδρας, γιατί η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που δεν έχασε στο γήπεδο της Λεύσκη. Η Λεύσκη φέτος έχει 6 σερί νίκες, είναι η πρώτη της ισοπαλία. Της σταμάτησε και το σερί που είχε 4 νίκες ανεξάρτητα από έδρα και σε όλες τις διοργανώσεις. Και πλέον φάνηκε και ο εκνευρισμός του Ισπανού προπονητή του Βελάθηκε με αυτά που είπε στη συνέντευξη τύπου, γιατί κατάλαβα ότι εδώ η ΑΕΚ δεν είναι ούτε Καϊράτ ούτε Μπάνια Λούκα. Έτσι. Είναι ανώτερο επίπεδο, αλλά αρκεί να το δείξει και στο δικό της γήπεδο, που όπως είπε ο Νίκολιτς θα είμαστε και καλύτεροι, γιατί θα έχει μεσολαβήσει και το μάτς της πρεμιέρας με τον Ηρακλή. Mm-hmm. Και ο Νίκολιτς, μέχρι να τελειώσει το μάτς με τον Ηρακλή, δεν θέλει να ακούει για Λεύσκη Σόφιας. Το είπε ξεκάθαρα. Το μάτς πρωταθλήματος είναι προτεραιότητα, γιατί το πρωτάθλημα μας έφερε εδώ. Έτσι είπε στη συνέντευξη τύπου, σε ένα κομμάτι της συνέντευξης τύπου. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει το παιχνίδι του Σαββάτου. Γι' αυτό δεν περιμένω και μεγάλο rotation. Θα θέλει να δώσει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του ένα ακόμη παιχνίδι σε αγωνιστικό ρυθμό. Ίσως να δοκιμάσει και μία-δύο συμμετοχές. Ίσως από τον πάγκο να δούμε Βιτάλης ή να βάλει στην εξίσωση την αγωνιστική και τον Αριάγκα να πάρει λίγα λεπτά συμμετοχής αφού έχει δηλωθεί και θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι τον τρόπο που θα προσεγγίσει το παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφιας σε σχέση με τα άτομα ελάχιστα θα αλλάξει ή θα διαφοροποιήσει. Και είδαμε και βγαίνουν και συμπεράσματα τώρα από τα δύο πρώτα μάτια τόσο νωρίς. Ναι, τόσο νωρίς δηλαδή. Αυτό που καταλαβαίνουμε και από τις μεταγραφές που έκανε ο Νίκολιτς. Θέλει να φορτώνει τον άξονα, θέλει να γεμίζει παίκτες στα μεσοδιαστήματα, θέλει την κίνηση. Η ΑΕΚ θα επιδιώκει να παίζει κατοχή με μία επαφή. Τώρα αυτό είναι κάπως δύσκολο γιατί πρέπει να βρεθούν οι νέοι παίκτες. Δηλαδή σκέψου ότι επί της ουσίας η μεσαία γραμμή με τον Μάγερ από τα δεξιά να κλείνει εσωτερικά ήταν Κάρινεν, Μάγερ και Μαρίν. Δηλαδή οι δύο στους τρεις είναι νέοι. Άρα χρειάζεται χρόνος τώρα να συντονιστούν και να βρεθούν έτσι. Mm-hmm. Και οι υπόλοιποι που θα μπουν μέσα και ο Βιτάλης και ο Αριάγκα και ο Ζούπκοφ που έκανε τεμπούντο με τη φανέλα της ΑΕΚ παίζοντας τα τελευταία 10 λεπτά στην Σόφια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ δουλειά και πολλής χρόνος και είναι πολύ λογικό, έτσι. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να συγκριθεί με την εικόνα που είχε το Μάιο όταν πήρε το πρωτάθλημα, συγκρίνεται με το τι εικόνα έβγαζε Αύγουστο μήνα στα καλοκαιρινά προκριματικά, έτσι, τα πρώτα της μάτς. Οπότε, ναι, πολύ λογικό ήταν ο Νίκολης να μην πάρει ρίσκα στη Σόφια, όπως μας είχε προετοιμάσει η ΑΕΚ θα παίζει για το αποτέλεσμα. Προσπάθησε, είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο πίεσε για 10-15 λεπτά μετά τις αλλαγές με Μάνταλο που μπήκε στο παιχνίδι αντί του Μάγερ και με τον Βάργκα αντί του Γιώβιτς. Είχε και πάλι φάστη με Μαρίν και Ζήνη. Δεν έκατσε τον γκολ, okay, mm-hmm, αλλά δεν κινδύνευσε κιόλας από μια ομάδα που έχει αυτή την ικανότητα, ειδικά παίζοντας στο γήπεδό της.
1: Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω πώς είδες την αλλαγή του Γιώβιτς με τον Βάργκα. Γιατί βεβαίως η ΑΕΚ έγινε πολύ πιο επιθετική στο δεύτερο μέρος και οφείλεται και στον Πέτρο Μάνταλο που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά στο πρώτο μέρος ο Ζήνη ήταν αυτός που μάλλον θα αποχωρούσε για να δώσει την θέση του στο Βάργκα. Τελικά δεν έφυγε ο Ζήνη, έφυγε ο Γιώβιτς.
0: Ναι, εντάξει, δεν ήταν να φύγει ο Ζήνη. Υπάρχει σχέδιο. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο, τον Ζήνη τον ήθελε γιατί περίμενε ότι η Λεύσκη θα ανέβαινε μέτρα. Δεν το έκανε, δεν πήρε δίσκα η Λεύσκη. Mm-hmm. Οπότε έπαιξε με το δίδυμο Μάγερ Γιώβιτς που φτιάξαν και τη φάση του Δοκαριού. Δηλαδή, mm-hmm, σε αρκετές περιπτώσεις ο Μάγερ έψαχνε το Γιώβιτς. Και στη σέντρα μετά από κόρνερ που μπήκαν τρεις παίκτες στην πορεία. Δηλαδή, Ζήνη που βρήκε την μπάλα, Μουκουντή και Γιώβιτς. Και η άλλη φάση του Γιώβιτς ήταν από το λάθος του goalkeeper. Όταν λοιπόν θέλησε να ανεβάσει την ΑΕΚ μέτρα και να πιέσει ψηλά, ήθελε ένταση και τρεξίματα. Εκεί αλλάζει πλευρά στον Κοϊτά να τον πάει δεξιά. Ο Μάνταλος πήγε πάνω στον Νέβες και τον ζόρισε πάρα πολύ. Ο Μάνταλος έχει βοηθήσει πάρα πολύ αμυντικά. Σε ρόλο ζωά ο Μάριο, έτσι, οπότε
1: ναι.
0: Να μην

0: ψάχνουμε στο Αμάριο, υπάρχει ο Μάνταλος. Άρχισε η ΑΕΚ με τα τρία χαφ που είχε εκείνη τη στιγμή να κρατάει πάλι την μπάλα, αλλά σε ψηλότερα μέτρα. Και από τη στιγμή που ο Βάργα και ο Ζήνη είχαν την ένταση και την ταχύτητα για να πιέσουν, αυτό έδωσε πλεονέκτημα στην ΑΕΚ, που έφτιαξε τις φάσεις, αλλά και εδώ πάλι δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει, γιατί όπως είπε και ο προπονητής, υπήρχαν και μικροεγωισμοί. Δηλαδή, φάνηκε νομίζω και στον τηλεοπτικό φακό, όταν τελείωσε το μάτι, έλεγε ο Νίκολης στο Μαρίν: δώσε την πάσα. Το είπε και κάπως αλλιώς, έτσι. Δηλαδή, χαριτολογώντας με τον τρόπο που παρακινεί τους ποδοσφαιριστές του. Γιατί και ο Γιώβιτς, που είναι ο striker, το έψαξε περισσότερο να τελειώσει εκείνος κάποιες φάσεις. Δεν έψαξε για πάσες. Αλλά και ο Μαρίν στις κάθετες κινήσεις που έκανε. Επίσης, θέλησε να τελειώσει σε δύο περιπτώσεις, ενώ είχε επιλογές μέσα στην περιοχή. Για δεύτερο μάτς τέτοιων απαιτήσεων και με τέτοιο διακύβευμα, η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι πιο όρημη και πιο έτοιμη πνευματικά. Εδώ είχε την σωστή νοοτροπία, σε αντίθεση βέβαια με τον Παγκρίτιο. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, εδώ έπαιζε και με 10 παίκτες. Είχε δηλαδή τη δυνατότητα ο Νίκολη να βάλει τη σύνθεση που επιζητούσε. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η διακήρυξη της ενδεκάδας με αυτές τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που είδαμε ότι για την ΑΕΚ λειτουργήσε και κάπως αρνητικά στον Παγκρίτιο, αλλά τέλος πάντων. Οπότε, αυτό που περιμένουμε είναι, με βάση τα λόγια του Νίκολης, να εξελίσσεται η ΑΕΚ, γι' αυτό την περιμένει και καλύτερη, και η προσοχή όλων θα πάει πια Σάββατο 8 η ώρα. Η ΑΕΚ μπαίνει στη Νέα Φιλαδέλφια για πρώτη φορά φέτος σε επίσημο μάτς, με την πρεμιέρα απέναντι στον Ηρακλή. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλει άλλο αποτέλεσμα, τη νίκη, αλλά παράλληλα να βάλει στην ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του απέναντι στους πρωταθλητές Βουλγαρίας ένα ακόμη μάτς ρυθμού, συνδυαστικού ποδοσφαίρου, ομοιογένειας, χημίας, ώστε απέναντι στη Λεύση και να μην χαθεί η ευκαιρία, γιατί είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία.
1: Τεράστιο το διακύβευμα, βέβαια. Τεράστιο.
0: Να μπει στους ομίλους του Champions League, να μπει στο League Face του Champions League. Θα είναι και μια συνέχεια, η ΑΕΚ θα είναι σαν να έχει περάσει και μια τάξη, δηλαδή από το Conference που θα στα προημιτελικά, θα προσπεράσει το Europa για να πάει Champions League. Θα είναι
1: πανεπιστήμιο.
0: Αν το δούμε, μεγάλη πρόοδος και σπουδαία η επιτυχία. Σωστό. Λόγω της ευκαιρίας που ίδια δημιούργησε, της έχει δοθεί και πρέπει να την αξιοποιήσει.
1: Σωστό. Γιάννη, προέκυψαν προβλήματα από το χθεσινό παιχνίδι, όχι έτσι?
0: Όχι μόνο τίποτα το ιδιαίτερο. Δηλαδή και ο Γιώβιτς που είδαμε όταν βγήκε, ξέρεις, είχε δεχθεί μια κλωτσιά και κάπως φαινόταν να τον ενοχλεί, αλλά αυτά είναι ποδοσφαιρικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, είναι τη στιγμή. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα πάνω σε αυτό. Θυμίζω ότι οι θύρες 21 και 23 για το μάτσο τον Ηρακλή θα είναι κλειστές, γιατί η ΑΕΚ έχει τιμωρία που κουβαλάει από τη Φιέστα με τον Ολυμπιακό. Σε όλο το υπόλοιπο γήπεδο θα υπάρχει δυνατότητα προσέλευσης κόσμου. Εκτός από τις δύο θύρες, το κάτω διάζωμα στη κερκίδα των οργανωμένων οπαδών που θα παραμένουν κλειστές για αυτό το μάτς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη Σαντορνέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερε στην επόμενη μέρα στην ΑΕΚ. Και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες το βράδυ μετά τη λήξη του αγώνα ο τεχνικός της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολης.
2: Όπως είναι φυσιολογικό για τα play-off του Champions League, ήταν ένα πολύ έντονο, πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, ωραία ατμόσφαιρα, το γήπεδο. Με την παρουσία και 2.000 περίπου οπαδών μας, θέλω να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Δυστυχώς όχι σε κατάλληλο αγωνιστικό χώρο, αυτό μας έλειψε για να δούμε καλό ποδόσφαιρο, δεν ήταν κατάλληλο, ήταν σκληρό, αναπηδούσε μπάλα και δημιούργησε προβλήματα και στις δύο ομάδες, προκειμένου να παίξουν καλύτερα, ειδικά στην τελευταία φάση, στο τελευταίο κομμάτι της κάθε φάσης. Το αίσθημα μου είναι το εξής. Στο τέλος χάσαμε την ευκαιρία ίσως για μια διαφορά ενός τέρματος τουλάχιστον. Όπως προείπα, αντιμετωπίζαμε μια πολύ καλή ομάδα, αλλά είχαμε πολύ καλά σημεία κατά τη διάρκεια του αγώνα και ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η τελευταία απόφαση στην τελευταία φάση, στο τελευταίο κομμάτι, δεν ήταν κατάλληλη και βεβαίως πρέπει να το ξανακοιτάξω, αλλά ίσως και κάποια μικρά σημεία όπου θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια πάσα, επικράτησαν ίσως κάποιοι μικροεγωισμοί. Σε κάθε περίπτωση τα παιδιά πολέμησαν, έκαναν πολύ καλή δουλειά απέναντι σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Απλά έχω την αίσθηση ότι μας έλειψε αυτό το ένα γκολ το οποίο θα μας επέτρεπε να πάρουμε την νίκη. Όμως και ένα 0 να τελείωνε υπέρ μας, πάλι δεν θα είχε κριθεί τίποτα. Και πάλι με το 0-0 τίποτα δεν έχει κριθεί. Έχουμε σε 8 ημέρες τον επαναληπτικό στην Αθήνα, στην έδρα μας, ενώπιον των δικών μας φιλάθλων. Και θα έχουμε άλλη μια δύσκολη ανταγωνιστική αναμέτρηση απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Πιστεύω όμως, όπως έχω πει είπα και πριν τον αγώνα στην ομάδα, και ότι θα είμαστε σε θέση να παίξουμε και λίγο καλύτερα. Διότι για μας ο σημερινός αγώνας ήταν ο δεύτερος επίσημος της χρονιάς, σε αντίθεση με τον αντίπαλό μας. Στο μεσοδιάστημα έχουμε και την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στον Ηρακλή. Οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Έρα Σπορ, ο Δημήτρη Γιαχαναντζή. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς αμέσως μετά το τέλος τη χθεσινή αναμέτρηση τη Λεύσκη Σόφια με την ΑΕΚ το ισόπαλο 0-0. Εμείς επιστρέφουμε στο δημοτικό γήπεδο των Σέρων, καθώς ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Παθρακικό. Δεύτερη φάση, δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Ακούμε τον Βασίλη.
4: Σε λίγο, Δημήτρη, ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Πανθρακικός για το κύπελλο Ελλάδος. Με την πολύτιμη βοήθεια του τεχνικού μας Ανδρέα Κυρέζογλου θα περιγράψουμε το δεύτερο ημίχρονο. Να θυμίσουμε ότι στο τρίτο λεπτό ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ μετά από σέντρα του Αρμογκόμου. Ο Αλέξανδρος Αδάμ με σούτ έκανε το 1-0. Ο Πανσεραϊκός πήγε δοκάρι με τον ίδιο παίκτη στο 1 λεπτό, με τον Αδάμ δηλαδή. Ο Τεσέρα μεγάλη ευκαιρία στο 10 λεπτό, ενώ στο 24 είχαμε τον γκολ για τον Πανθρακικό. Σε μια φάση διαρκείας ο Βασίλης Γκορτετζιάννη έστειλε πρώτα την μπάλα στο δοκάρι, στην επαναφορά πήρε την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα και έκανε το 1-1 για την ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη. Χωρίς αλλαγές από ό,τι βλέπω σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Διετής αναμέτρησης είναι ο Δημήτρης Γκαϊντατζής από τη Δράμα, γιος του Θόδωρου Γκαϊντατζή. Για πολλά χρόνια ο πατέρας του ήταν διετής σε υψηλό επίπεδο. Τώρα συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση ο γιος, ο Δημήτρης Γκαϊντατζής. Και στη σέντρα είναι ο Πανσεραϊκός για αυτό το δεύτερο ημίχρονο που το περιμένουμε βέβαια με περισσότερο ενδιαφέρον. Χωρίς να έχουμε τον ήλιο που μας ταλαιπωρούσε στο πρώτο 45 λεπτό. Έχει γίνει.
3: Και λιγότερη ζέστη, θεωρώ έτσι, Βασίλη.
4: Στη δρόση σε λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν έτσι δύσκολο και για τους παίκτες, κυρίως για αυτούς βέβαια, αλλά και για τους φίλους των δύο ομάδων. Έχουν έρθει και φίλοι του Παθρακικού, οι οποίοι παρακολουθούν την αναμέτρηση από το βόρειο πέταλο. Ο Παντελάκης είναι αυτός που έχει την μπάλα. Ο κεντρικός αμυντικός του Παθρακικού θα πασάρει στον Ηλιάδη, οι δύο στόπερ της ομάδας των Σερών. Ο Ηλιάδης πίσω για τον Τιναλίνη. Ο Τιναλίδη με τα πόδια απομακρύνει την μπάλα, προσπαθεί ο Αρμουγκόμ να την κατεβάσει. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κερδίζουν οι του Παθρακικού, αλλά ξανακερδίζουν ο Παθρακικός με τον Τζέλιο. Τζέλιος για τον Πασά. Ο Πασάς κινείται από τα αριστερά, κλείνεται από δύο παίκτες. Πασάρι στον Τζέλιο. Τζέλιος με πλάτη την εστία. Τώρα θα κάνει την κίνηση από τα αριστερά. Ωραία σέντρα στην περιοχή. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Ζιούλη. Προσπαθούν να απομακρύνουν περισσότερο του Παθρακικού. Συγκεκριμένα προσπάθησε ο Ντέμπροβα να διώξει την μπάλα. Η μπάλα κόντραρε στο σώμα του Ορμογκόμ και έχουμε πλάγιο out για τον Παθρακικό. Ενώ ο Πανσεραϊκός πιέζει ψηλά. Το πλάγιο out είναι από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση η ομάδα της Κομωτινής. Δίπλα σημαία και του κόρνερ. Οι Σεραίοι πιέζουν ψηλά. Ο Παρασκευάς του Ντουμάνης είναι αυτός που εκτελέσει το πλάγιο. Κεφαλιά από τον Οικονόμου. Αντεπίθεση με τον Πέιο για τον Παθρακικό. Ο Πέιος κλείνεται από τον Τεχέιρα. Ο Βραζιλιάνος κερδίζει την μπάλα. Την δίνει στον Τάχατο. Επίθεση για τον Πανσεραϊκό με τον Τάχατο, ο οποίος μαρκάρεται με φάουλ, όπως λέει ο διαιτητής αναμέτρησης. Ή πλάγιο, όχι, το αφήνει. Δεν ήταν φάουλ. Λέει ότι είναι πλάγιο, αφού η μπάλα έχει βγει εκτός. Πηγαίνει ο Τάχατος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Επίσης, ένας παίκτης από τις πολλές μεταγραφές που έκανε ο Πανσεραϊκός, 15 μεταγραφές την περίοδο αυτή. Παίκτες που αγωνιζόταν για χρόνια, τα τελευταία χρόνια, σε ομάδες που πρωταγωνίστησαν στην Super League 2. Ο Πανσεραϊκός τώρα στην επίθεση με το σκόρερ του τον Αδάμ. Ο Αλέξανδρος Αδάμ μεταγραφεί από τον ΠΑΟΚ. Τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε στον ΠΑΟΚ Β. Κάνει την σέντρα. Η μπάλα απομακρύνεται άτσαλα από τον Ζιούλη και έχουμε κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Το λάθος εκεί που έκανε ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Κώστα Γεωργιάδη. Και έχουμε τώρα το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε Ρέι. Είναι προς το νότιο πέταλο, εκεί που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλοι του Πανσεραϊκού. Ρουμιάντσεφ ο εκτέλεσης του κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1. Ρουμιάντσεφ εκτελεί το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει ο Παϊτέρης, πέφτει κάτω, ζητάει φάουλ. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Η μπάλα απομακρύνεται στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί εκεί ο Τάχατος να την κερδίσει την μπάλα. Τελικά είναι πλάγιο για τον Παθρακικό. Διαμαρτύρονται οι Σεραίοι λέγοντας ότι παίκτης των φιλοξενούμενων έβγαλε την μπάλα εκτός, αλλά η επόπτης γραμμών, η κυρία Γεωργία Δημητριάδου από τη Δράμα, λέει ότι το πλάγιο είναι για τον Παθρακικό, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Προσπαθεί εκεί στην επίθεση να βγει ο Παθρακικός, κερδίζουν του Πανσεραϊκού στο κέντρο με τον Ρουμιάτσεφ. Ο νεαρός κρατά την μπάλα, βλέπει τον Αρμουγκόμ, τη στέλνει την μπάλα στον κενό χώρο για να την πάρει ο Αρμουγκόμ. Τελικά έρχεται από πίσω ο Ντουμάνης, την κερδίζει. Εκεί ο Αρμουγκόμ με τον Ντουμάνη, ο Ντουμάνης ζητάει φάουλ και ο διαιτητής τελικά υποδεικνύει φάουλ. Για, θα το δούμε σε λίγο, ότι και οι δύο διαμαρτύρονται από ό,τι βλέπω. Φάουλ για τον Πασαραϊκό. Ένα φάουλ για τον Πασαραϊκό που είναι κάτι σαν κόρνερ. Διαμαρτύρονται εκεί οι παίκτες του Παθρακικού, λέγοντας ότι το φάουλ ήταν για αυτούς. Ο διαιτητής όμως ήταν εκεί, ήρθε και τους είπε ότι όχι, το φάουλ είναι για τον Πασαραϊκό. Από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση σε ΡΕΗ, δίπλα σημαία και του κόρνερ. Αρκετός κόσμος στην περιοχή του Παϊτέρη. 41ο λεπτό, Πασαραϊκός Παθρακικός 1-1. Ο Αρμουγκόμ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Πασεραϊκό από τα αριστερά. Ο διαιτητής τώρα πάει μέσα στην μεγάλη περιοχή, κάνει και τις παρατηρήσεις στους παίκτες που αλληλομαρκάρονται μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τους ξεκαθαρίζει ότι αν δει κάτι άλλο θα δείξει και κίτρινη. Ο Αρμουγκόμ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ από τα αριστερά για τον Πανσεραϊκό. Ο Γάλλος αριστερός μπακ εκτελεί τώρα το φάουλ. Η μπάλα περνάει από όλους. Θα περάσει από την απέναντι πλευρά, τα δεξιά, που είναι ο Άγγελος Οικονόμου. Οικονόμου, αμούστακο παιδί, τα στις αίρες, επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια πολύ πιο έμπειρος. Η μπάλα τώρα είναι στον Πασά. Ο Πασά κινείται από τα δεξιά. Συγγνώμη, ο Αδάμ. Ο Αδάμ κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Κερδίζει ο Τσέλιος προς στιγμήν. Δεν κατάφερε να κάνει το σουτ, από μάκρυ του Παθρακικού. Η πίεση του Πασαραϊκού συνεχίζεται με τον Αρμουγκόμ. Ο Πασαραϊκός ήταν πιεστικό στο πρώτο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το ίδιο κάνει και σε αυτό το 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου.
3: Σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε, Βασιλή?
4: Στο 50 λεπτό, 50 λεπτά παιχνιδιού, Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1, με τον Πανσεραϊκό να κερδίσει ένα πλάγιο με τον Αρμουγκόμ.
3: Μάλιστα, ωραία. Βασίλη, έχεις πάντοτε ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να παρέμβεις σε οποιαδήποτε στιγμή. Εγώ θα συνεχίσω με τα ρεπορτάζ των ομάδων, καθώς σήμερα ήταν μια αρκετά δραστήρια ημέρα. Είχαμε τις συνεντεύξεις τύπου από πλευρά Σόφη, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού για τους αυριανούς ευρωπαϊκούς αγώνες που δίνουν, αλλά και την Media Day του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας στα παράθυρα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελο. Πάμε λοιπόν στην Κρήτη να συναντήσουμε με τον Γιώργο Γιαλιτάκη για το ρεπορτάζ του Όφη, να μας μεταφέρει και τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κόντης εν ώψη του αυριανού αγώνα του Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη, και σε σένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Καταρχάς να πούμε ότι με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Ήδη έχουν φύγει 11.000 εισιτήρια για το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ αύριο στις 9 στο Παγκρίτιο στάδιο. Είχαμε και την συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών πριν από λίγο καιρό, και συνέντευξη τύπου του Βούλγαρου τεχνικού, του Κρίστο Ιβάνοφ. Καταρχάς να πούμε για τον τύπο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του για το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας.
3: Κράτησα, Γιώργο, μία δήλωση του τεχνικού που είπε ότι θα είναι κάτι τεράστιο για τον Όφη. Κάτι τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν την ομάδα. Χαρακτηριστική δήλωση του Χρήστου Κόντη από τη συνέντευξη τύπου.
5: Έτσι είναι. Είπε ότι δεν υπάρχει πίεση. Λέει, ποια πίεση? Είμαστε στη link phase και έχουμε μαξιλαράκι το conference στη link, είμαστε σε link phase του conference link, είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε. Οι παίκτες έχουν αποδείξει ότι κυνηγούν κάθε πρόκληση, θέλουμε να προκληθούμε, θα είναι κάτι τεράστιο για την ομάδα, θέλουμε να παίξουμε με το τακτικό μας πλάνο, και όπως προσωστά είπες εσύ, είπε σήμερα ότι τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν τον Όφη σαν ομάδα, γιατί η ΤΣΕΣΚΑ είπε ότι είναι μια ομάδα με τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έχω σημειώσει, ότι έχει πάρει 53 τίτλους, εκ των οποίων 31 πρωταθλήματα και 22 κύπελα. Πέρυσι ήταν τέταρτη στο πρωτάθλημα, όμως κατέκτησε το κύπελο Βουλγαρίας υπερισχύοντας στα πέναλτι της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Έχει περάσει τρεις προκριματικούς γύρους, κερδίζοντας στον πρώτο προκριματικό γύρο την Ντέρι Σίτι, στο δεύτερο την Καραμπάκ στα πέναλτι και στον τρίτο τη Μακάμπι Τελαβίβ, κερδίζοντας εκτός έδρας στο Μπατούμι με 3-0. και στην, χάνοντας την έδρα της με 3-1. Αυτό δείχνει και τη δυναμική της ομάδος. Είναι το ότι έχει ήδη 8 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, ενώ όφη μόλις ένα. Είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κόντης ότι έχουμε και εμείς ευρωπαϊκή ιστορία. Πάντα σεβόμενοι τον αντίπαλο, πρέπει να δούμε πώς θα γράψουμε κι εμείς μια νέα σελίδα. Όφη είναι ένας οργανισμός που διψάει για διακρίσεις. Θα έχουμε 2 συναρπαστικά παιχνίδια. Η έδρα θα παίξει το ρόλο της, είτε εντός είτε εκτός. Και αύριο πιστεύω ότι θα έχουμε γεμάτο γήπεδο. Όπως είπα, ήδη έχουν εξαντληθεί 11.000 εισιτήρια. Μέχρι αύριο πιστεύω ότι στο γήπεδο θα βρεθούν 15.000 κόσμος. Εκτός από τον Χρήστο Κόντι, στη συνέντευξη μίλησε και ο Κωνσταντίνος, στη συνέντευξη του πήγε ο Κωνσταντίνος
3: Κωστούλας, που εκπροσώπησε τους παίχτες, ναι.
5: Είπε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι για την κατάσταση του Super Cup, μας δίνει ψυχολογία για τα επόμενα παιχνίδια, είμαστε συγκεντρωμένοι. Mm-hmm. Από τις συζητήσεις που κάνουμε και αυτό που παίρνουμε από τον coach είναι ότι πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι σε ένα στόχο και η κατάκτηση Super Cup δεν μας έκανε κακό, αλλά πάρα πολύ καλό, και τόνισε ότι χρειάζεται απαραίτητα και τη βοήθεια του κόσμου. Να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη του Χρήστο Γιάννεφ, του τεχνικού της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι παίζει εντός έδρας και εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Υπάρχει ρυθμός και βέβαια είναι θετικό για εμάς ότι έχουμε δώσει πολλούς επίσημους αγώνες, γι' αυτό το λόγο έχουμε και αρκετούς παίκτες για να χρησιμοποιήσουμε. Mm-hmm. Σε κάθε παιχνίδι παρουσιαζόμαστε με διαφορετικό πλάνο και παίζουμε πολύ καλά. Όσον αφορά τον παίκτη που δεν θα παίξει, τον Μαρτίνο, θα είναι σε θέση, είπε χαρακτηριστικά, να παίξει στο δεύτερο αγώνα. Να θυμίσουμε ότι ο Χρήστο Γιάννεφ έχει παίξει στο Παγκρίτη ως ποδοσφαιριστής, καθώς το 2012 ήταν στον Πανετολικό με προπονητή τον Νίκο Καραγιοργίου, και μάλιστα τόνισε χαρακτηριστικά, θυμάμαι την παρουσία μου στο Παγκρίτιο Στάδιο ως παίκτης, όμως εκείνη η ατμόσφαιρα δεν έχει καμία σχέση με αυτή που θα συναντήσουμε αύριο. Ενώ παρόν στο Ηράκλειο είναι και ο Μεθόδιος Ντεγιάνοφ, ένας ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα του Όφη, ήρθε μαζί με την Τσέσκα Σόφιας, ενώ μίλησε και ο Ιβάνοφ, ο κεντρικός αμυντικός της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ο Τέοντορ Ιβάνοφ, ο οποίος είπε ότι σε κάθε παιχνίδι υπάρχει πίεση, περιμένουμε να παρουσιάσουμε μια πολύ καλή εικόνα. Mm-hmm. Και πιστεύω πως μπορούμε να κερδίσουμε και εδώ στο Ηράκλειο.
3: Μάλιστα, να θυμίσω εγώ, Γιώργο, αύριο το βράδυ στις 9 το μάτς στο Παγκρίτιο Στάδιο με μετάδοση από την Era Sport. Μπορείς να κάνεις μια πρόβλεψη, να μαντέψεις την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Χρήστος Κόντης αύριο το βράδυ?
5: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα του Super Cup. Δηλαδή, ναι, τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος, η τριάδα στην άμυνα η σίγουρη είναι ο Κωνσταντίνος, ο Κωστούλας και ο Σχέλης, και μια θέση παίζεται ανάμεσα στον Μπούγκορα και τον Κρισμανίτς. Mm-hmm. Οι δύο πλάγοι fullback δεξιά έχω την εντύπωση θα είναι ο Λορέντζο Ντίγκμαν ή ο Αποστολάκης, και αριστερά θα είναι ο Αθανασίου. Οι δύο στη μεσαία γραμμή, τα κεντρικά χαφ, σίγουρα ο ένας θα είναι ο αρχηγός, ο Ανδρούτσος, και ενδεχομένως ο Μπουχαλάκης, αν όχι θα βάλει τον Καραχάλιο για περισσότερα τρεξίματα, και η τριάδα στην επίθεση θα είναι ο Αϊτόρ, ο Φούντας και ο Νους.
3: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα δηλώσεων που έκανε στη συνέντευξή του ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης.
6: Σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς είναι παιχνίδια με ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, και λόγω καιρικών συνθηκών και λόγω ότι όλες οι ομάδες προέρχονται από μια προετοιμασία 6-7 εβδομάδων. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πρώτα παιχνίδια αυτά της χρονιάς να έχεις τον καλύτερο ρυθμό που μπορείς σαν ομάδα. Δυστυχώς εμείς σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Όταν έχεις παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι έναντι 11 των αντιπάλων, σίγουρα είναι disadvantage, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που, βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι, και είναι τέτοια η σημασία του αυριανού παιχνιδιού, μάλλον των δύο αυτών παιχνιδιών, γιατί είναι συνδυασμός, είναι δύο παιχνίδια η πρόκριση, που πρέπει και θα είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα.
3: Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στην συνέντευξη τύπου. Εμείς επιστρέφουμε και πάλι στο δημοτικό γήπεδο Σερών, στην αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό, δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Έλα Βασίλη, πες μας τι χάσαμε όση ώρα ακούγαμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη και τον Χρήστο Κόντι.
4: 58 λεπτό Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-1. Είχαμε μόνο μια ευκαιρία του Αδάμου. Ο Πανσεραϊκός, όπως αυτό το δεύτερο χρόνο πιέζει, θέλει να πετύχει ένα γκολ και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλο από τα δεξιά. Με το Ρουμιάτσεφ να το εκτελεί και πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του Παϊτέρη. Ρουμιάτσεφ το εκτελεί πλασαριστά μέσα στην περιοχή. Παίκτης του αμυντικού, παίκτης του Πανθρακικού βάζει το πόδι του, ήταν ο Σγιούλης. Η μπάλα παίρνει ύψος και έχουμε κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά. Ο Πανσεραϊκός που σε αυτό το δεύτερο χρόνο πιέζει, θέλει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ρουμιάτσεφ εκτελεί το κόρνερ από τα δεξιά για τον Πανσεραϊκό. Ρουμιάτσεφ το εκτελεί. Κεφαλιά από μάκριση σε νέο κόρνερ. Η κεφαλιά από τον Άγγελο Σγιούλη, τον Αθηναίο κεντρικό αμυντικό. Και θα έχουμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Παίκτης των φιλοξενούμενων είναι πεσμένος. Πηγαίνει ο διαιτητής να δει τι έχει πάθει. Υπάρχει ένας όμιλος παικτών γύρω του και είναι λίγο δύσκολο να δω αν έχει χτυπήσει, καθώς έπεφτει. Μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, χτύπησε στο χέρι του. Για να δούμε τώρα αν θα καλέσει το ιατρικό επιτελείο. Θα εκτελεστεί το κόρνερ. Νομίζω σηκώνεται. Σηκώνεται ο αμυντικός παίκτης του Πανθρακικού, ο οποίος είχε πέσει πριν από λίγο. Ήταν ο Ντέπροβα. Και τώρα το κόρνερ, δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ με τον Ρουμιάτσεφ. Εκτελεστεί μες στην περιοχή, απομακρύνει με τα χέρια ο Παϊτέρης. Η μπάλα από τα αριστερά για τον Αρμουγκόμι. Σέντρα το Αρμουγκόμι. Κεφαλιά από μάκρυς από τον Σγιούλη. Από τα δεξιά τώρα ο Πανσεραϊκός με τον Ρουμιάτσεφ. Ωραία προσποίηση από το νερό. Κλείνεται όμως εκεί από τον Πέιο και έχουμε το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος εξακολουθεί και πιέζει. Το πλάγιο είναι από τα δεξιά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Τώρα θα έχουμε αλλαγή. Δύο αλλαγές για τον Πανσεραϊκό. Θα περάσει ο Αλέξανδρος Μπασκανάκης αλλά και ο Θόδωρος Βερνάρδος. Δύο αλλαγές λοιπόν για τους κόκκινους με την είσοδο του Αλέξανδρου Μπασκανάκη, ενώ θα περάσει όπως είπαμε στη θέση του Αδάμ αυτή η αλλαγή. Ο Αδάμ που είναι ο σκόρερ καταχειροκροτείται, ο νεαρός αυτός επιθετικός, ο οποίος με το καλημέρα πέτυχε γκολ για τον Πανσεραϊκό. Αλέξανδρος Αδάμ, όπως είπαμε, ουσιαστικά μεγάλος από το γήπεδο, γιατί ο πατέρας του ήταν γυμναστής στον Πανσεραϊκό επί Πέτρου Θοδωρίδη για πολλά χρόνια και ήταν πιτσιρικά σε αυτό εδώ το γήπεδο και τώρα είναι ποδοσφαιριστής του Πανσεραϊκού και μάλιστα πέτυχε και τον γκολ με το οποίο οι Σερέοι άνοιξαν το σκορ. Βγήκε και ο Τσέλιος, δύο αλλαγές λοιπόν. Μπήκε Βερνάρδος και Μασκανάκης, δύο αλλαγές από τον Αλέξο Βοσνιάδη. Και τώρα ο Ψάλτης, ο οποίος θα δώσει στον Αρμουγκόμο. Ο Αρμουγκόμο πίσω για τον Τιναλίνη. Ο Τιναλίνη έχει βγει έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Προσπαθεί να κάνει μια σέντρα και αυτό κάνει προσπαθώντας να βρει κάποιον συμπαίκτη του, τον Μπασά. Απομακρύνει του Πανθρακικού ή του Πανσεραϊκού, οι οποίοι πιέζουν εκεί με τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου πάσα για τον Μασκανάκη. Ο Μασκανάκης, ο οποίος έδωσε στον Οικονόμου και πάλι ο Ρουμιάντσεφ. Έχουμε τώρα την επίθεση για τον Πανσεραϊκό στον άξονα. Εκεί ο Μασκανάκης θα πάρει την μπάλα. Κάνει μια πάσα για τον Τεχέιρα. Τεχέιρα προλαβαίνει ο Παϊτέρης. Διώχνει Μασκανάκης. Out! Καλή ευκαιρία με τον Μασκανάκη. Ο Μασκανάκης έβγαλε μια απίστευτη ωραία πάσα για τον Τεχέιρα. Ο Βραζιλιάνος, αν έπιανε την μπάλα, αν προλάβαινε την μπάλα, νομίζω ότι θα ήταν γκολ. Ήταν δύσκολο να χάσει αυτός ο παίκτης γκολ από εκείνο το σημείο. Βγήκε όμως ο Παϊτέρης γρήγορα, απομάκρυνε. Ο Μασκανάκης που ήταν έξω μεγάλη περιοχή, έκανε το ψιλοκρεμαστό σου, την μπάλα πήγε πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Παναγιώτη Παϊτέρη. Ευκαιρία λοιπόν με το Μασκανάκη για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός που σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο είναι κυρίαρχος, προσπαθεί να πετύχει ένα δεύτερο γκολ για να νιώθει και πιο ήρεμα, βέβαια πιο ήσυχα, γιατί σίγουρα όσο το παιχνίδι παραμένει 1-1 και όσο ο Πανθρακικός παίρνει την αυτοπεποίθηση και έδειξε ότι είναι και καλό στην επίθεση, γιατί όχι να μην κάνει μια αντεπίθεση και να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Γι' αυτό ο Πανσεραϊκός θέλει γρήγορα να πετύχει ένα γκολ. Βέβαια φτάσαμε στο 62, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-1.
3: Και παραμένει το 1-1, οπότε Βασίλη πάλι θα σε διακόψω. Θα έχεις βέβαια πάντα ανοιχτό μικρόφωνο να παρέμβεις για να μας ενημερώσεις το τι συμβαίνει στο γήπεδο, στο δημοτικό γήπεδο των Σερών. Εγώ να σε θυμίσω στους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, στα άλλα παιχνίδια για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου που έγιναν νωρίτερα. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Νέστος Χρυσόπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Νικηβόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι μετά από το 0-0 που τελείωσε τελείωσε το 90 λεπτό. Και Καλαμάτα Πανετολικός 4-2. Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέσο Χρυσούπολης και Κηφισιά είναι οι ομάδες που μπήκαν στην League Phase του Κυπέλλου. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων από τις Σέρες. Πάμε στην γειτονική Θεσσαλονίκη, λίγο μακρύτερα. Εκεί ανοίγουμε γραμμή. Μας περιμένει ήδη ο Γιάννης Βοητσίδης για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται αύριο την νορβηγική Μπραν στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-off του Europa League. Όχι, του Conference League, συγγνώμη Γιάννη. Με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει στη νέα εποχή χωρίς πλέον τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Καλησπέρα.
7: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως, ο ΠΑΟΚ σε δύο αγώνες αύριο και στις 27 Αυγούστου την επόμενη Πέμπτη παίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον. Η κρίσιμη αναμέτρηση η αυριανή με την Μπραν στην Τούμπα για τα play-off του Europa Conference League σίγουρα θα διεξαχθεί στη σκιά της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια, και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Αλέσιο Λύση στη συνέντευξη τύπου που έδωσε το μεσημέρι δεν ήταν δυνατόν να μην ερωτηθεί για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και ο προπονητής της Μπραν, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στην Τούμπα, και αυτός, έτσι, ο Έρικ Χόρνελατ, και αυτός ρωτήθηκε επίσης για το ότι δεν υπάρχει πλέον στον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Τώρα να πούμε ότι σίγουρα στον ΠΑΟΚ είναι βαρύ το κλίμα λόγω του αποκλεισμού από την Άντερλεχ. Το κλίμα έγινε πιο βαρύ μετά την πώληση του Κωνσταντέλια. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια των φιλάθλων. Ενδεχομένως κάποιοι αύριο αυτή τη δυσαρέσκεια να θελήσουν να την μεταφέρουν στη διοίκηση. Πιθανότατα κάποιοι άλλοι απλά δεν θα πάνε στο γήπεδο. Να πούμε πάντως ότι νωρίτερα στην προπόνηση, στην νέα μεσημβρία, πήγαν φίλοι του ΠΑΟΚ και μίλησαν στους παίκτες, τους ζήτησαν να τα δώσουν όλα για την πρόκριση. Θέλησαν να τους
3: εμψυχώσουν,
7: να τους στείλουν τα μηνύματά τους κατά κάποιο τρόπο. Υπήρχε και ανακοίνωση των βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ το απόγευμα. Μεταξύ άλλων, την αναφέρουμε ολόκληρη γιατί είναι μακροσκελής, αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει μετά τον Κωνσταντέλια, όχι στη Διχόνια. Η ομάδα μας θέλει το ζεστό χειροκρότημα όλων. Ήταν κάποια από αυτά έτσι που τόνισαν οι βετεράνοι δια του συνδέσμου τους, οι παλιοί ποδοσφαιριστές. Yeah.
3: Καλά έκαναν, και έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση για συσπήρωση της ομάδας και του κόσμου, αν θέλεις, γιατί ο Κωνσταντέλιας έφυγε, αλλά δεν τελείωσε ο ΠΑΟΚ. Έτσι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να υπάρχει και θα δούμε στο μέλλον και άλλους πιτσιρικάδες να παίρνουν το δρόμο όπου χάραξε ο Κωνσταντέλιας.
7: Προφανώς οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ έχουν βγάλει
3: πάρα πολλά παιδιά, βέβαια,
7: σπουδαία ταλέντα, και μόνο το ότι φέτος θα βλέπουμε τον Τζόλι στην Άρσεναλ, τον Κουλιεράκη στη Ρώμα, και τον Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, νομίζω ότι αυτό λέει πολλά για τη δουλειά που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στο Ακαδημίες, και όχι μόνο αυτή βέβαια, και πολλά άλλα παιδιά, έτσι να μην μπούμε στη διαδικασία να τα αναφέρουμε.
3: Αν τους αναφέρεις όλους δεν θα τελειώσει ποτέ η εκπομπή, Γιάννη. Και θα με βρίζει και ο Βασίλης Αναστασιάδης γιατί δεν πηγαίνω στις Σέρες. Οπότε πάμε στο ρεπορτάζ.
7: Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ. Να πούμε ότι ο Αλέσιο Λύση πονοκεφαλιάζει με την Λειψανδρία μεσοεπιθετικά, αφού ο Ζίφκοβιτς είναι τιμωρημένος, ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλλη είναι τραυματίες. Οι διαθέσιμοι μεσοεπιθετικοί είναι μόλις τέσσερις: ο Τάισον, ο Χατσίδης, ο Πέλκας και ο Σορετήρε, που δεν έχει παίξει καθόλου φέτος. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν αποκλείεται να δούμε να αλλάζει και ο σχηματισμός σε 4-3-3 και να παίξει ο Λουσέ. Αν παραμείνει ο σχηματισμός στο 4-2-3-1, τότε το πιο πιθανό να δούμε τον Χατσίδη δεξιά, τον Τάισον αριστερά και τον Πέλκα ως δεκάρι εκεί που αγωνιζόταν ο Κωνσταντέλια.
3: Πιο ορθολογικό σχήμα μου φαίνεται αυτό, να σου πω την αλήθεια.
7: Ναι, είναι πιθανό. Από εκεί και πέρα, αν θέλει να δώσει περισσότερα τρεξίματα, περισσότερη ταχύτητα, βάζοντας τον Λουσέ, θα δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Αλέσιο Λίζη, που είναι λογικό και αυτός να προβληματίζεται, γιατί βλέπει ότι μεσούσεις έτσι πλέον της περίοδου, με παιχνίδια συνεχόμενα, πολύ κρίσιμα, παίκτες έρχονται, παίκτες φεύγουν. Να πούμε ότι ο Γερεμέγεφ έφυγε, αποχαιρέτησε, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ινδονησία. Ήρθε ο Σενεγαλέζος σεντερφόρος Σερίφ Εντιαγέ.
3: Δώσ' μου μια χρηστική πληροφορία, Γιάννη. Ο Εντιαγέ έχει δικαίωμα συμμετοχής στα παιχνίδια με την Πράνη ή όχι?
7: Αν και δεν είχε ανακοινωθεί κάτι, το θεωρώ δεδομένο, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε δικαίωμα
3: να κάνει αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Λίστα, έτσι.
7: Μέχρι σήμερα στη λίστα. Λογικά λοιπόν αυτή η αλλαγή θα είναι του Εντιαγέ, γιατί ο ΠΑΟΚ πέρα από το μύθου δεν έχει και άλλη επιλογή. Δεν θα είναι και τεράστια έκπληξη αν δούμε να παίζει και από την αρχή ο Εντιαγέ. Αν δει πρώτα ο Λύση ότι ο Εντιαγέ είναι σε κατάσταση ως ένα αγωνιστή από την αρχή, βέβαια το πιο πιθανό να παίξει ο Μύθου και ίσως κάποια στιγμή να παίξει ο Εντιαγέ αν χρειαστεί. Είπαμε, έχει κάνει μόλις 3 ή 4 προπονήσεις με την ομάδα. Να πούμε βέβαια για τον Λύση ότι το πρωί ρωτήθηκε για τον Κωνσταντέλια, είπε βέβαια αρχικά για τις αντιδράσεις των φιλάθλων ότι είναι αφοσιωμένος στο παιχνίδι, έχουμε από τους κορυφαίους οπαδούς στον κόσμο, είμαι σίγουρος, είπε, ότι θα είναι 90 λεπτά δίπλα μας και αυτό θα είναι το κλειδί του αγώνα. Είπε για τον Κωνσταντέλια ότι είναι πολύ σημαντικός παίκτης, πρέπει να υπογράψουμε κάποιον άλλον σε αυτή τη θέση, σε ένα παρόμοιο επίπεδο, εμπιστεύομαι τον τεχνικό διευθυντή, το Λέο Μάτος και τη διοίκηση, να βρούμε παίκτες σε αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Κωνσταντέλια. Είναι βέβαια αδύνατο, είπε, να βρεθεί τόσο σύντομα ένας παίκτης της αξίας του Κωνσταντέλια. Είπε ότι μίλησε μάλιστα μαζί του χθες, όταν ο Κωνσταντέλιας πήγε στην προπόνηση για να αποχαιρετήσει την ομάδα. Του είπε ότι του αξίζουν τα καλύτερα, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Για το παιχνίδι είπε ότι περιμένει ένα παιχνίδι που η Μπραν θα πιέσει πολύ, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών, να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς, κάτι δύσκολο γιατί η Μπραν βρίσκεται στη μέση του νορβηγικού πρωταθλήματος. Έτσι, έκανε δηλώσεις από πλευράς παιχτών ο Σάντα Μαρία. Ο Γάλλος Μέσος είπε ότι έχουμε μόνο ένα στόχο, να προκριθούμε στο Conference League. Έχουμε 2 τελικούς μπροστά μας, 2 παιχνίδια που θέλουμε να τα κερδίσουμε και τα 2, και το αυριανό εντός έδρας, αλλά και την επόμενη εβδομάδα στην Νορβηγία. Θα είναι πολύ σημαντικό για το πρεστής της ομάδας να νικήσει αυτά τα παιχνίδια και να προκριθεί. Να πω κλείνοντας ότι την απουσία του Κωνσταντέλια σχολίασε και ο προπονητής της Μπραν, ο Έρικ Χόρνελαντ. Έγιναν λίγο νωρίτερα δηλώσεις από πλευράς των Νορβηγών, αφού είπε ότι για, κατά την άποψή του, ο ΠΑΟΚ είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα που βρίσκεται στα τόπ της Ελλάδας για χρόνια. Θα είναι, είπε, δύσκολο παιχνίδι, το πρώτο από τα 2 που θα δοθούν. Θα παλέψουμε για να πάρουμε κάτι από το πρώτο μάτς. Έχουν, είπε, πολύ ποιοτικούς παίκτες, ανέφερε τον Ζίφκοβιτς, αλλά ο Ζίφκοβιτς βέβαια δεν παίζει αύριο, θα παίξει ενδεχομένως στη ρεβάνς, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η τιμωρία του αν είναι 1 ή 2 αγωνιστικές. Για τον Κωνσταντέλια είπε ότι είναι top παίκτης, το δείχνει το ότι πήγε στην Ντόρτμουντ. Και από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε ότι έχει πάρα πολλές απουσίες, γιατί αναφερθήκαμε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, ακόμη περισσότερες έχει η Μπραν, και γι' αυτό ο προπονητής της ομάδας είπε ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους αναπληρωματικούς, έτσι, δηλαδή ότι έχουν την ευκαιρία να πάρουν κάποιο χρόνο και να δείξουν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Είμαστε, είπε, πολύ καλά. Είχαμε 5-6 νίκες νωρίτερα το καλοκαίρι. Είμαι ευχαριστημένος με την ομάδα. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων λείπουν 2 παίκτες που είναι τιμωρημένοι, ο Κάστρο και ο Ίγκασον. Ο Νόα Χόλμ, ο οποίος δεν ήρθε για προσωπικούς λόγους, και αρκετοί τραυματίες όπως ο Μάτισεν, ο Τόρσβικ, ο Μάγνουσον, ο Ματόντο, έχει δηλαδή πάνω από 7-8.
3: Μισή ομάδα άκουσα, ναι, μισή ομάδα έξω.
7: Ήρθε με 19 μόνο ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν, ναι, ναι, μιλάμε για τις απουσίες του ΠΑΟΚ.
3: Έχει και τα προβλήματά της.
7: Έχει τις δικές της απουσίες που θα είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να τις εκμεταλλευτεί και να μπορέσει αύριο να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει έτσι όθηση για τη ρεβάν στις επόμενες Πέμπτες.
3: Ναι. Γιάννη, μας έδωσε ένα περίγραμμα για το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ αύριο. Έχεις κατά νου μια εντεκάδα πρόχειρη, γρήγορα όμως, σε παρακαλώ.
7: Ενδεκάδα πρόχειρη, ο Παυλένκα λογικά θα είναι και πάλι στην εστία, Κένι, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος και ίσως Γιαννούλης στην άμυνα, ο Ζαφύρης, ο Σάντα Μαρία, είπαμε μια τριάδα με Χατζίδη, Τάισον και τον Πέλκα δεκάρι, αν δεν παίξει ο Λουσέ στην αλλαγή του σχηματισμού σε 4-3-3, με το Μύθου πιθανότατα στην κορυφή της επίθεσης.
3: Ωραία, Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, στην συνέντευξη τύπου παραμονή του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Πράνο, που θα γίνει αύριο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, 9:15, με μετάδοση από την Era Sport.
8: So we have to...
9: Θα πρέπει να διορθώσουμε, θα φτιάξουμε κάποια πράγματα. Έφυγε ένας παίχτης ο οποίος είναι από ένα πολύ ψηλό επίπεδο παίχτης. Έχουμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη τόσο στο παιχνίδι της αυριανής μέρας όσο και την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις. Έχουμε και άλλους παίχτες που μπορούν να συνεισφέρουν, σίγουρα διαφορετικοί παίχτες. Ωστόσο θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα προκειμένου να ανταποκριθούμε το ίδιο καλά και στην μετά Κωνσταντέλια εποχή. Περιμένουμε ένα παιχνίδι στο οποίο η Μπράν θα μας πιέσει αρκετά, θα είναι αρκετά aggressive, αρκετά επιθετική. Θα πρέπει να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την πίεση των Νορβηγών, να έχουμε την ίδια ταχύτητα, να ανταγωνιστούμε τους Νορβηγούς όσον αφορά την ταχύτητα. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Μπράν είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου. Θα πρέπει να βρούμε κι άλλους παίχτες οι οποίοι να αγωνίζουν την ίδια θέση και να μπορούν να προσφέρουν ενδεχομένως τα ίδια με τα οποία πρόσφερε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θα πρέπει να υπογράψουμε, να αποκτήσουμε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση ή σε κοντινή θέση με αυτή που αγωνίζονταν ο Ντέλιας. Είναι αδύνατο το να βρούμε τόσο σύντομα ένα παίχτη ενδεχομένως αντίστοιχης αξίας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό μας διευθυντή, τον Λέο Μάτος, και στο κλαμπ ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό της ενίσχυσης. Σίγουρα το παιχνίδι της Πέμπτης είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Θα πρέπει να δώσουμε όλα όσα έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί μια ιδιαίτερη συνθήκη, καθώς ας πούμε ο Ζίβκοβιτς δεν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης, οπότε θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι. Θα πρέπει να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση και εμείς είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι της Πέμπτης για να καταφέρουμε να προκριθούμε στην League Phase του Conference League.
3: Ήταν ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, εν ώψη του αυριανού αγώνα των Ασπρόμαυρων κόντρα στην νορβηγική Μπραν για τα play-off του Conference League. Επιστρέφουμε και πάλι το μικρόφωνο στο Βασίλη Αναστασιάδη, στο δημοτικό γήπεδο των Σερών, στην αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Παθρακικό, να δούμε αν παραμένει αυτό το 1-1 όπως το αφήσαμε. Παραμένει, Βασίλη.
4: Παραμένει το 1-1, 76ο λεπτό. Έχει ανεβεί η ένταση, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί όσο κυλούν τα λεπτά και παραμένει το 1-1, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και νεύρα κάποιες στιγμές στο αγώνα. Τώρα, βέβαια, έχουμε μια. Ο Πανσεραϊκός, να πούμε ότι στο διάστημα που ακούγαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, είχε ευκαιρίες και με τον Μασκανάκη και με τον Βερνάρδο. Προσπάθησε να απειλήσει εκεί την εστία του Παϊτέρη. Και ο Παϊτέρης και η αμυντική του δεν επέτρεψαν τους Εραίους να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ. Είχαμε και αλλαγές. Πέρασαν στο παιχνίδι από πλευράς Πανσεραϊκού. Είχε περάσει ο Βερνάρδος και ο Μασκανάκης. Πέρασε και ο Μορέιρα, ο οποίος μπήκε στη θέση του Αρμουγκόμ. Ο Ρουγανός που παίζει και αμυντικό χαφ και αριστερό μπακ, παίζει πλέον ως αριστερό μπακ με την είσοδό του στο παιχνίδι, στη θέση του Γάλλου που αποχώρησε. Ενώ να πούμε ότι είχαμε και δύο αλλαγές για τον Παθρακικό. Πέρασαν ο Σεβαστίδης και ο Τσίλεμ, ο Νιγηριανός, στην αναμέτρηση. Οι δύο αλλαγές από τον Κώστα Γεωργιάδη, οπότε βλέπω ετοιμάζει και άλλη αλλαγή. Έχουμε δύο παίκτες που ήταν πεσμένοι από τον Παθρακικό, οι οποίοι σιγά σιγά σηκώνονται. Είναι ο τερματοφύλακας Παϊτέρης, αλλά και ένας αμυντικός που τώρα δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Νομίζω ότι είναι ο Γιούλης. Σε λίγο θα σηκωθεί για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Αυτό το δεύτερο ημίχρονο να έχει την υπεροχή, να προσπαθεί και να πιέζει την εστία του Παθρακικού. Ο Παθρακικός φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του, κρατάει το 1-1. Γιατί η επιδίωξή του είναι αυτή.
3: Βασίλη, εκτιμάς ότι θα δεις πέναλτι στο μάτς?
4: Δεν ξέρω, κοίταξε, η πίεση του Πασαραϊκού είναι μεγάλη. Βέβαια, ο Πασαρακικός έχει μια πολύ σωστή αμυντική τακτική. Τι να σου πω, ο Πασαρακικός έχει καλούς παίκτες που μπορούν να πετύχουν έτσι γκολ. Αλλά και ο Πασαρακικός είναι μια ομάδα η οποία ξέρω πώς παίζει ο Κώστας Γεωργιάδης. Είναι ένας έξυπνος προπονητής. Δηλαδή, αμήνεται σωστά και προσπαθεί με αντιπιθέσεις να κλέψει το παιχνίδι. Γι' αυτό κάνει και τις αλλαγές αυτές που κάνει, έτσι ώστε να ενισχύσει και αμυντικά την ομάδα του. Αλλά βέβαια να δώσει δυνατότητα και στους παίκτες του να βγουν σε κάποιες ξαφνικές αντιπιθέσεις. Γιατί ο Πασαραϊκός τα παίζει όλα για όλα. Δηλαδή βγαίνει μπροστά όπως και τώρα. Βλέπω επίθεση με τον Πασά. Πασά θα κάνει το σουτ. Ο Παϊτέρης διώχνει εντυπωσιακά με τις γροθιές. Η μπάλα απομακρύνεται έξω του μεγάλη περιοχή. Και αντεπίθεση τώρα για τον Παθρακικό στο 78. Μια μπαλιά που γίνεται εκεί για τον Γκορντετζιάννη, τον σκόρερ της ομάδας του Παθρακικού. Η μπάλα φτάνει τελικά στα πόδια του Τιναλίνη. Ο Τιναλίνη προσπαθεί να βρει εκεί τον Βερνάρδο. Βερνάρδος φεύγει ωραία από τα δεξιά. Μαρκάρεται. Κερδίζει το φάουλ και κίτρινη κάρτα θα έχουμε για τον παίκτη που το έκανε το φάουλ. Ένα φάουλ από σε θέση δεξιού χαβ για τον Πανσεραϊκό. Βερνάρδος το κέρδισε εκεί. Λοιπόν, θα εκτελεστεί το φάουλ για τον Πανσεραϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλη σε περιοχή του Παϊτέρη. Δεξιά, όπως κάνουν επίδεση οι κόκκινοι. Και κίτρινη κάρτα λοιπόν και παίκτη του Παθρακικού δέχεται τις πρώτες βοήθειες τώρα για να σηκωθεί. Γιατί ο Πανσεραϊκός ανεβάζει στροφές. Ο Παθρακικός κρατάει το 1-1. Ετοιμάζει αλλαγή από ό,τι βλέπω ο Κώστας Γεωργιάδης, θα περάσει λίγο στο παιχνίδι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Ακόμη μια αλλαγή λοιπόν για την ομάδα του Παθρακικού. Ο Παπακοσταντίνου θα περάσει λίγο στο παιχνίδι. Να δω ποιος παίκτης θα είναι αυτός ο οποίος θα βγει για την ομάδα της Κομωτινής. Και βέβαια έχει ενδιαφέρον πραγματικά, αφού μπήκαμε ουσιαστικά στο 71ο λεπτό. Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1. Να δούμε αν επιβεβαιωθείς Δημήτρη.
3: Και πάμε πάντως στα πέναλτι.
4: Ναι, θα δούμε τώρα. Κάτσε να δούμε.
3: Έχω την αίσθηση αυτή ότι θα είναι το δεύτερο παιχνίδι από αυτά τα μάτσα τα προγραμματικά πριν φτάσουμε στη League Face όπου θα έχουμε πέναλτι.
4: Για να δούμε λοιπόν. Έχουμε πάντως τον Πασαραϊκό, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι βιάζεται. Θέλει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να μην χρειαστεί αυτή η διαδικασία που ανέφερες. Συμπληρώνουμε τώρα 80 λεπτά και σε λίγο θα περάσει το παιχνίδι, όπως είπαμε, το νούμερο 7, ο Παπακοσταντίνου. Ακόμα ένας παίκτης ο οποίος θα περάσει για να ενισχυθεί η ομάδα του. Αυτό που κάνει δηλαδή ο Γεωργιάδης, αυτό κάνει. Και τώρα ένα φάουλ για τον Πασαραϊκό από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση οι Σερέοι με τον Ρουμιάντσεφ και τον Μασκανάκη κοντά στην μπάλα. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Πασαραϊκό. Ετοιμάζει και άλλες αλλαγές ο Κώστας Γεωργιάδης. Τώρα ο Μασκανάκης, ο Ρουμιάντσεφ τελικά το εκτελεί μες στην περιοχή. Βερνάρδος θα γυρίσει την μπάλα. Ο Τσίλεμο Νιγηριανός απομακρύνει. Η μπάλα φτάνει στον Μορέιρα. Μορέιρα για τον Οικονόμου. Οικονόμου πίσω στον Τιναλίνη. Ο Τιναλίνη έχει βγει πολλά μέτρα έξω από την μεγάλη του περιοχή. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Παντελάκη που και αυτός προωθήθηκε. Να φανταστείτε ότι όλος ο Πασαραϊκός βγήκε μπροστά. Γιατί οι κόκκινοι θέλουν να πετύχουν τον γκολ. Και τώρα ένα φάουλ για την ομάδα του Παθρακικού.
3: Όλα αυτά στο 20 λεπτό. Παραμένει το 1-1. Βασίλη Αναστασιάδη, έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Μπορείς να παρέμβεις οποιαδήποτε στιγμή. Εμείς να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όπου και οι πράσινοι ετοιμάζονται για τον αυριανό αγώνα κόντρα στην Χράντα Τσεκράλοβε για τα play-off του Conference League. Πρώτο μεταξύ τους αγώνας αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Μαζί μας ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα.
10: Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα και στους φίλους μας. Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι αυτό, γιατί αν πιάσουμε το ευρωπαϊκό νήμα του Παναθηναϊκού, στη μία άκρη του είναι η Χράντα Τσεκράλοβε, Δεκέμβριο του 1960, και αύριο βράδυ στην άλλη άκρη του θα βρίσκεται πάλι η ίδια ομάδα, η Χράντα Τσεκράλοβε. Είναι η πρώτη ομάδα που αντιμετώπισε από το Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά κύπλα το 1960, Δεκέμβριο μήνα. Είχε πάρει το πρωτάθλημα μετά από 7 χρόνια. Έπεσε πάνω στην τότε πρωταθλήτρια Τσεχοσλοβακίας. Ήταν η μόνη φορά που κατέξε η Χράντα το πρωτάθλημα στη χώρα της. Αναμετρήθηκαν τον Νοέμβριο στο Κράλοβε, έχασε ο Παναθηναϊκός. Ενώ ουσιαστικά αυτό το γκολ ήταν με ένα γκολ στο 87 από ένα λάθος του τροματοφύλακα του Τσάρα και του Τζινάκου, μια καραμπόλα μεταξύ τους. Η μπάλα μπήκε στα δίχτυα με ένα πλάκιγμα από το σέντερ φορ της ομάδας. 1-0. Τότε στη Ρεβάντς θυμίζω ότι δεν υπήρχαν παρατάσεις πέναλτι. Αν το σκορ επαναλαμβανόταν, υπήρχαν και εκτός ένα γκολ. Δηλαδή, αν και ζωμάτα 2-1-3-2 κτλ. Πήγαμε, επίσης, ήταν επαναληπτικό παιχνίδι στη Ρώμη 15 Δεκεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πετύχει αυτό το γκολ που έψαχνα, έμεινε στο
3: 0-0.
10: Και αποκλείστηκε. Ήταν όμως η πρώτη φορά που είχε πάει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, με χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στα πολλά τότε ευχητήρια, ήταν μια εθνική υπόθεση εκείνο το παιχνίδι, ανάμεσα στα πολλά ευχητήρια τηλεγραφήματα που είχε δεχτεί ο Παναθηναϊκός στα γραφεία του, ξεχώριζαν δύο του Ολυμπιακού, που το είχε υπογράψει ο Βασίλης Αβριανόπουλος, και τη ΣΑΕΚ το είχε υπογράψει ο Νίκος Γκούμας. Αυτά έτσι για μια ιστορία ρετρό.
3: Επειδή, Χρήστο, μίλησες για εθνική υπόθεση, κάπως σαν εθνική υπόθεση είναι πλέον και οι δύο αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τη Χράντατς, σε σχέση πάντα με την μάχη που δίνει η χώρα μας με την Τσεχία στο ranking της UEFA.
10: Είναι ξεκάθαρο ότι για τον Παναθηναϊκό είναι σημαντικό παιχνίδι, γιατί εξασφαλίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον, του δίνει ηρεμία, αγοράζει χρόνο και εμπιστοσύνη. Θα είναι πολύ δύσκολη κατάσταση αν με κάποιο τρόπο αποκλειστεί. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα να γεφυρώσει τη διαφορά που έχει από Πολωνούς και Τσέχους. Και να προλάβει αυτή φέτος να τερματίσει 10η, έτσι ώστε να έχει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα την επόμενη χρονιά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και επειδή είναι πρώτα μια καθαρά ελληνοτσεχική μονομαχία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν περάσει ο Παναθηναϊκός, κόβει από την Τσεχία μια ομάδα, αποκλείται οριστικά η Κράλοβε. Οπότε μένει Τσεχία με μια ομάδα λιγότερο. Αν αντίστοιχα μας αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε εμείς μια ομάδα και το πλεονέκτημα πηγαίνει στους Τσέχους.
3: Ναι.
10: Έτσι ο Παναθηναϊκός απέκλεισε μια ομάδα που θεωρητικά ήταν καλύτερη από την Χράντατς Κράλοβε. Φέτος, αν το ξανακάνει, θα προσφέρει έτσι μια πολύ σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα για να πάει από τη 12η θέση να αναδεχθεί μέχρι την 10η. Mm-hmm. Προβλήματα της τελευταίας στιγμής δεν υπάρχουν. Η προπόνηση τώρα τελειώνει. Έχει τελειώσει μάλλον, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Αν νομίζω ότι είχαμε κάτι.
3: Αν προέκυψε κάτι, ναι.
10: Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι έτσι. Νομίζω ότι όλα είναι χαλαρά. Τώρα, αν με ρωτήσεις για το τι σκέφτεται να κάνει ο.
3: Θα σε ρωτήσω, να μην σε ρωτήσω. Μια πιθανή ενδεκάδα, κάτι τι μπορεί να έχει στο μυαλό του ο Νίστρουμ για το αυριανό μάτς.
10: Υπάρχουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, π.χ. είναι μια μικρή παράδοση, άτυπη παράδοση. Δεν ισχύει πάντα, αλλά συνήθως την ακολουθούν οι προπονητές. Όταν εμφανίζουν δίπλα τους σε συνέντευξη τύπου την παραμονή ενός αγώνα να ποδοσφαιριστεί, αυτός παίζει την επόμενη μέρα.
3: Ναι.
10: Σήμερα εμφανίζει και δίπλα στον Ανίστρο Ντέσσερ. Θυμίζω να παίξει το World of Gold στην επανεμφάνισή του μετά από 8 μήνες.
3: Με την Τσέσκα 1948.
10: Που καθόρισε την πρόκριση με την Τσέσκα 1948 την περασμένη εβδομάδα. Το ότι ήταν δίπλα στον Νίστρο που μας προειδεάζει.
3: Ότι πιθανότατα θα είναι στην κορυφή,
10: ναι,
3: της επίθεσης.
10: Ναι, αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε τον Παναθηναϊκό να παίζει με δύο επιθετικούς μέσα στην περιοχή. Και νομίζω ότι το πιο ασφαλές δίδυμο δεν θα είναι Τετέι Ντέσσερς, αλλά Λιβάη Γκαρσία Ντέσσερς. Αν πάει σε επιλογή 4-4-2.
3: Mm-hmm. Σκόρεραν και οι δύο στη Βουλγαρία.
10: Ναι, ήταν σκόρερ του προηγούμενου αγώνα και
3: ναι,
10: οι δύο. Βέβαια δεν έχουν συνυπάρξει σε αυτό το σχήμα. Προφανώς το έχει δουλέψει την προπόνηση ο προπονητής. Δεν ξέρω και τι απόφαση έχει πάρει. Αν πάει σε κλασικό 4-2-3-1 ή 4-3-3, νομίζω ότι δεν θα έχουμε ερωτηματικά, παρά μόνο για το αν θα είναι ο 4 ή ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Δηλαδή, αν μείνει στην πεπατημένη, θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για την άμυνα. Δεξιά θα είναι απόντος του Καλάμπρια σίγουρα ο Τσάπρας, αριστερά απόντος του Κρίστιαν ο Κυριακόπουλος. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι οι δύο Ολλανδοί, Φαντρόγκερερ με τον Τεφράι, τερματοφύλακας ο Πένια. Στην μεσαία γραμμή τα τρία χαφ, είτε με διάταξη 4-2-3-1 είτε με 4-3-3, θα είναι σίγουρα ο Καμαρά αμυντικό χαφ, Τσέριν ή ο Τσιριβέγια στη θέση 8, τα δύο κεντρικά χαφ του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι ο Τσέριν έχει ένα προβάδισμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπροστά τους θα είναι σε αυτή τη διάταξη ο Γιάγκουσιτς. Δεξιά θα παίξει ο Λιβάη Γκαρσία, αριστερά ο Αντίνο και σέντερφορ λογικά
3: ο Ντέσσερς.
10: Ο Ντέσσερς αντί του Τετέι. Ο οποίος Τετέι, θυμίζω ότι είχε χάσει μια εβδομάδα προπόνηση και νοσηλευτεί στο νοσοκομείο λόγω λιμόνωσης που πονοπυρήνωσης, επέστρεψε μεν. Αλλά σίγουρα ταλαιπωρήθηκε και αυτός.
3: Ναι, βέβαια. Εξασθενήθηκε ο οργανισμός του.
10: Ναι, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο περσινός μαζί με τον Ταμπόρδα, και σας πόσο περίεργο το ποδόσφαιρο. κανείς τον περσινό Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ, μακράν των υπολείπων, η κορυφή έπαιξης Παναθηναϊκού στο δεύτερο μισό της περίοδου ήταν ο Τετέι και τα Μπόρδα. Και είναι πιθανότερο και οι δύο να είναι εκτός ενδεκάδας, όχι μόνο στο αυριανό παιχνίδι. Ο Μπόρδα είχε χάσει τη θέση του και στα προηγούμενα μάτσα, όπως και ο Τετέι βέβαια σταμάτησε την Βουλγαρική ομάδα λόγω της ασθένειας που τον ταλαιπώρησε. Αλλά με τον συναγωνισμό που υπάρχει, μην εκπλάγει κανείς αν τα επόμενα παιχνίδια μέχρι να διαμορφωθεί σε μια πιο πάγια κατάσταση δούμε τους δύο MVP της περσινής περίοδου του Παναθηναϊκού να μην είναι στα βασικά πλάνα του νέου προπονητή. Έτσι, αυτό είναι λίγο πρόωρο να το πούμε, ειδικά για τον ΤΤΕ, γιατί τον Πόρδα έχουμε ένα ασφαλές δείγμα γραφής, γιατί στα τέσσερα παιχνίδια δεν ξεκίνησε καθόλου ποτέ βασικός. Πήρε από ελάχιστο χρόνο συμμετοχής ως καθόλου. Για τον ΤΤΕ θυμόμαστε ότι ξεκίνησε με την Πάξη και στα δύο παιχνίδια βασικός. Αλλά από τότε μέχρι τώρα να δούμε με την επιστροφή του 4 και την ύπαρξη του Βιβάη Γκαρσία στην ίδια γραμμή πυρός, αν θα εξακολουθήσει να έχει τα πρωτεία. Πιθανότητα να μην τα έχει. Ο ανταγωνισμός θα τον αφήσει λίγο πιο πίσω. Το δείχνει και το πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα να έχει βάθος στο ρόστερ του και ποιότητα.
3: Βέβαια.
10: Γιατί υπάρχουν πολλές επιλογές για τον προπονητή και μπορεί να διαλέγει πολύ μεγαλύτερη ανάμεσα σε καλούς και έμπειρους ποδοσφαιριστές.
3: Ο Νίστρουπ στη συνέντευξη που έδωσε βάρος στο αποτέλεσμα είπε ότι μπορεί να μην παίζουμε τέλεια, αλλά όμως τώρα θέλουμε τα αποτελέσματα. Αυτό έχει σημασία.
10: Δεν υπάρχει προπονητής που να το ρωτήσει αυτή την εποχή, όταν η ομάδα του έχει προγραμματικά, να του πει σε καλή εμφάνιση.
3: Ποια καλή εμφάνιση, ναι.
10: Να σου πει ότι να παίξουμε μπάλα.
3: Κανείς.
10: Και ο Νίκολης ο Θάκοφτα προχθές.
3: Ναι, ότι το αποτέλεσμα με ενδιαφέρει και τίποτα άλλο.
10: Θα τα βρούμε. Το έχει πει πολλές φορές αυτό το πράγμα ο Νίστρουπ και το έχει εξηγήσει ο άνθρωπος και δεν έχει άδικο ότι μια ομάδα τώρα που έχει σχεδόν 10 ψήφιο αριθμό παικτών, που έχει μια εντελώς καινούργια άμυνα, που έχει μια πολύ νεανική ομάδα. Θυμίζω ότι ο μόνος τριαντάρης στο ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι ο Ντεφράι. Δεν υπάρχει άλλος παίκτης που η ηλικία του ξεκινάει με τον νούμερο 3 μπροστά. Είναι όλοι 20 άριδες στην δεκαετία των 20 ετών. Πολλοί από αυτούς είναι προς τα κάτω, χαμηλά 20, 21, 22, 23, παιδιά που δεν έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία, ούτε ξέρω από πρωταθλητισμό. Κάποιοι άλλοι που είναι εκεί στα 28, 29, όπως είναι ο Βιβάη Γκαρσία, ο Ντέσσερς.
3: Έχουν εμπειρία, εντάξει. Ναι.
10: Είναι διαφορετικά, είναι λίγο πιο έμπειροι παίκτες. Ναι, ναι. Και στην Ευρώπη και στο πρωταθλητισμό, Καλάμπρια, ξέρω εγώ.
3: Χριστό, επειδή τελειώνει και το μάτς στις αίρες και θέλω να πάω στον Βασίλη.
10: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Απλά να πούμε ότι αν παίξει με δύο επιθετικούς, μάλλον θα μείνει εκτός, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά. Ο Γιάνκουσιτς,
3: ναι, ναι.
10: Είναι πιθανό να το δούμε αυτό να απουσιάζει. Αυτό είναι το μόνο, έτσι, αν θα παίξει 4-4-2 ή μια παραλλαγή του 4-3-3, αυτό είναι που έχουμε ερωτηματικό. Η εισιτήρια, η προπόληση πάει καλά, υπολογίζουμε περισσότερους από 25.000 θεατές στο ΑΟΚΑ. Δεν το αποκλείω, δεν μοιάζει πιθανό με βάση, γιατί είχαμε μια έτσι πιο έντονη εικόνα τις πρώτες ημέρες. Τώρα είναι λίγο πιο διστακτική αυτό του Παναθηναϊκού για να το επιδώσουν αυτό. Υπάρχει μια περίπτωση να ανοίξει το πανοδιάζωμα, αλλά το πιθανότερο είναι ότι μάλλον θα έχουμε περίπου 25-30.
3: Με κάλυψε, θα σε ρώταγα, ναι. Ωραία.
10: Θα παλευθούν κάτω. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια, Χρήστο, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε και πάλι στον Βασίλη Αναστασιάδη στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών, καθώς το μάτσο ολοκληρώνεται. Έχουμε φτάσει πλέον καθυστερήσεων, έτσι, Βασίλη.
4: Δημήτρη, μπήκαμε στα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Είναι το πρώτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Όση ώρα ακούγαμε τον Χρήστο, είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία με τον Τεχέιρα στο 85, όταν με μια εκπληκτική κίνηση ο Βραζιλιάνος απελευθερώθηκε, έκανε το σουτ, δεν κατάφερε να σκοράρει. Και στο 87 διαμαρτυρήθηκαν οι φιλοξενούμενοι όταν ο Χρήστος Παχούμες βγήκε τέτα τέτ με τον Τιναλίνη. Ο Ρουανός έπεσε στα πόδια του, απομάκρυνε την μπάλα. Οι φιλοξενούμενοι υποστηρίζουν τα πέναλτι, διαμαρτύρθηκαν πάρα πολύ έντονα. Ο διαιτής έδειξε κόρνερ που εκτελέστηκε χωρίς να εκμεταλλευτεί το κόρνερ αυτό ο Παθρακικός. Πάντως είχαμε έντονες διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους. Και ο Παθρακικός που είναι τώρα στην επίθεση με τον Ρουμιάτσεφ να κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή, να απομακρύνει την μπάλα άτσαλα, να παίρνει ύψος ο Παϊτέρης, να μην μπορεί να πάρει την μπάλα γιατί ουσιαστικά εκεί συγκρούστηκε με άλλο παίκτη και έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι για τον Πανσεραϊκό και έχουν πέσει όλοι πάνω στον διαιτή και διαμαρτύρονται. δείχνει πέναλτι ο διαιτητής. Άμα δείτε τι γίνεται εδώ, έχουν πέσει όλοι οι παίκτες πάνω στον διαιτητή, διαμαρτύρονται έντονα. Δίπλα μας είναι και οι άνθρωποι του Παθρακικού, θα ακούγονται οι διαμαρτυρίες τους. Πέναλτι για τον Πανσεραϊκό, ουσιαστικά στο δεύτερο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Πέναλτι λοιπόν για τον Πανσεραϊκό, οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται. Πάει στον πάγκο ο διαιτητής. Είπαμε ότι όσο ποικιλούσαν τα λεπτά, υπήρχε ένταση. Η αλήθεια είναι ότι η ένταση, όσο το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο, γινόταν όλο και περισσότερο. Ο Πασάς βέβαια έχει πάρει την μπάλα στα χέρια του για να εκτελέσει το πέναλτι. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί παίκτες του Παθρακικού και διαμαρτύρονται. Ο διαιτητής τους λέει να απομακρυνθούν, γιατί μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω θα δείξει κάποια κίτρινη κάρτα. Έντονες διαμαρτυρίες. Πάρα πολλοί παίκτες του Παθρακικού και διαμαρτύρονται. Ο διαιτητής τους λέει να απομακρυνθούν, γιατί μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω θα δείξει κάποια κίτρινη κάρτα.

0: Ακολουθεί να διαμαρτύρεται αυτό το πέναλτι. Ο διαιτής του εξηγεί για ποιο λόγο έδωσε αυτό το πέναλτι. Ήταν μια φάση διαρκείας. Βγήκε ο Παϊτέρης, απομακρύνει. Εκεί ουσιαστικά του έφυγε. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει, να διώξει την μπάλα. Πήγε μπροστά. Κάπου εκεί κάτι έγινε και έδωσε το πέναλτι. Ο διαιτής του διαμαρτύρονται. Άρα θα έχει και τρίτο ημίχρονο η αναμέτρηση. Και έχουμε τώρα τον Πασά απέναντι από τον Παναγιώτη Παϊτέρη. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1. Γιάννης Πασάς απέναντι από τον Παναγιώτη Παϊτέρη. Ο Πασάς ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι για τον Πανσεραϊκό. Πασάς το εκτελεί. Γκολ! Έπεσε ο Παϊτέρης σωστά στη γωνιά του. Αλλά ο Πασάς κάνει το 2-1 για τον Πανσεραϊκό. Πανηγυρίζουν οι γηπεδούχοι έντονα, έτσι πραγματικά έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους Εραίους. Ο Παϊτέρης έπεσε πάρα πολύ καλά στην αριστερή του γωνιά. Αλλά ήταν εξαιρετική εκτέλεση πέναλτι από τον Γιάννη Πασά. Και ο Πασάς κάνει το 2-1 για τον Πανσεραϊκό με πέναλτι. Που ουσιαστικά λύνει το γόρδιο δεσμό για τους γηπεδούχους, που βέβαια δεν ήθελαν σε καμιά περίπτωση να πάνε στη διαδικασία των πέναλτι. Κάτι που από ό,τι φαίνεται το ήθελε ο Παθρακικός. Και έτσι έχουμε τώρα τις έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παθρακικού. Έχουν πέσει όλοι πάνω στον διαιτή της αναμέτρησης.
1: Βασίλη, είδες ένα πέναλτι πριν από τη διαδικασία των πέναλτι που μάλλον δεν θα υπάρχει.
0: Ακριβώς. Και τώρα είμαστε στο τέταρτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός Παθρακικός 2-1. Και αν μείνει αυτό το σκορ, ο Πανσεραϊκός παίρνει την πρόκριση για την επόμενη φάση. Έχει ενδιαφέρον πώς μιλάει ο Πασάς εκεί. Συνομιλεί με τον Αναστασόπουλο, τον παίκτη που μπήκε αλλαγή. Η σέντρα είναι τώρα για τον Παθρακικό. Οι φίλοι του Πανσεραϊκού πανηγυρίζουν. 2-1 ο Πανσεραϊκός με αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιάννη Πασά. Και τώρα στη σέντρα είναι ο Παθρακικός. Σίγουρα θα έχει και τρίτο ημίχρονο το παιχνίδι. Ο Παθρακικός τώρα έχει την μπάλα και θα προσπαθήσει βέβαια να βγει στην επίθεση. Μια μπαλιά που γίνεται εκεί για τον Τσίλεμ από μακρύ του Πανσεραϊκού θα πάρει ο Παχούμης. Η μπάλα ελέγχεται από τα αριστερά με τον Τσίλεμ τον Νιγηριανό. Και έχουμε πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, όπως θα κάνουν επίθεση οι Σεραίοι. Πηγαίνει να το εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Δυστυχώς δεν έχει τηλεόραση σήμερα. Δεν υπάρχει κάμερα στο γήπεδο, αν δεν κάνω λάθος. Σίγουρα δίκιο. Δεν υπάρχει. Δεν έχω δει κάμερα. Δεν είναι και τηλεοπτικό
1: δεν
0: το παιχνίδι.
1: Δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση.
0: Ναι, δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Και βέβαια υπάρχει μόνο ραδιοφωνική. Τώρα, εκεί στη μεσαία γραμμή προσπαθεί ο Πανσεραϊκός να βγει στην επίθεση από τα δεξιά με τον Βερνάρδο. Βερνάρδος κάνει ένα ωραίο σλάλομα από τα δεξιά, ψάχνει στήριγμα, βλέπει τον Τεχέι. Σταματάει, είναι από τα δεξιά έτοιμος να κάνει τη σέντρα. Κόρνερ. Κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, όπως κάνουν επίδεση οι Σεραίοι, οι οποίοι είναι πολύ κοντά στο να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, που σίγουρα είναι μια φάση που όλοι θα ήθελαν να πάρουν την επόμενη φάση στο θεσμό του κυπέλου, γιατί σίγουρα είναι και η πρακτική επιτυχία για κάποια ομάδα να περάσει στην επόμενη φάση, να πάει στην link play.
1: Ειδικά αν παίξει ένα μεγάλο,
0: Φυσικά. Το κίνητρο είναι σημαντικό, κυρίως βέβαια όσον αφορά το εισπρακτικό της υπόθεσης. Και με τον Πανσεραϊκό τώρα να κερδίσει ένα κόρνερ από τα δεξιά. Είμαστε στο έκτο λεπτό του καθυστερήσεω. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει κι άλλο. Εκεί πίεσαν οι του Πανθρακικού. Έχουμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ ή πλάγιο. Θα το δούμε σε λίγο, την ακριβώς απέναντί μας. Επικεί τώρα ο διαιτής, κάτι λέει στους παίκτες. Πηγαίνει και λέει στο Μασκανάκι τον παίκτη ο οποίος πρέπει να εκτελέσει το κόρνερ. Είναι κόρνερ λοιπόν. Κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, η εκτέλεση κόρνερ για τους κόκκινους. Οι δύο ομάδες που θα τεθούν αντίπαλες βέβαια και στην Super League 2. Ένα παιχνίδι αρκετά δυνατό σήμερα. Με το Μασκανάκι τώρα πλασαριστά η εκτέλεση κόρνερ για τον Βερνάρδο. Βερνάρδο εκεί σημαίνει το κόρνερ, χάνει την μπάλα από τον Τσίλεμ. Έρχεται ο Μασκανάκης, κερδίζει την μπάλα. Πέφτει κάτω, παίζεται, λέει ο διαιτής. Η μπάλα νέο πλάγιο είναι για τον Πανθρακικό. Έχουν περάσει τα 6 λεπτά. Έχουμε πάει στα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Είχαμε και τις διαμαρτυρίες όταν κέρδισαν οι γηπεδούχοι το πέναλτι. Παίκτης του Πανσεραϊκού είναι πεσμένος. Πηγαίνουν δύο παίκτες του Πανθρακικού πάνω και τον λένε να ουσιαστικά να σηκωθεί για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1. Βαδίζουμε προς το τέλος αυτού του αγώνα που πραγματικά έτσι ξεκίνησε με τον Πανσεραϊκό να έχει το προβάδισμα, τον Πανθρακικό να ισοφαρίζει και να ισορροπεί το παιχνίδι. Ένα δεύτερο ημίχρονο που ο Πανσεραϊκός ήταν καλύτερος, ο Πανθρακικός είχε πάρει το παιχνίδι στα μέτρα του, αλλά έχουμε και φάσεις οι οποίες έτσι θα σίγουρα θα σχολιαστούν από τους δύο προπονητές όταν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Με τον Πανσεραϊκό να διαμαρτύρεται για τον γκολ που πέτυχε ο Πανθρακικός το 1-1 και τον Πανθρακικό να μαρτύρεται για το πέναλτι το οποίο ο Πανσεραϊκός ουσιαστικά προηγείται 2-1, και αν παραμείνει αυτό βέβαια το σκορ και για μια φάση με τον Παχούμη

0: Είναι δύο οι φάσεις που διαμαρτύρεται ο Παθρακικός. Μία η φάση για τον Πασεραϊκό, με μια παλιά που γίνεται και για τον Παθρακικό. Απομακρύνει τώρα εκεί ο Μορέιρα. Ο Παθρακικός προσπαθεί να βγει στην επίδεση. Η μπάλα απομακρύνεται. Θα φτάσει στον Ρουμιάντσεφ. Πέφτει κάτω ο νεαρός, κερδίζει το φάουλ ο νεαρός μεσοαμυντικός του Πασεραϊκού. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Τιναλίνη. Οι φίλοι του Πασεραϊκού έτσι πανηγυρίζουν. Οι φίλοι του Παθρακικού σίγουρα είναι ικανοποιημένοι από την ομάδα του κόντρα σε ένα από τα φαβορί για την άνοδο. Έδειξαν ένα πολύ καλό ανταγωνιστικό πρόσωπο και βέβαια έτσι για λίγο θα πήγαινα το παιχνίδι και στα πέναλτι. Με τον Τίνα Λίνη τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ λίγα μέτρα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής προς την περιοχή του, προς την εστία του. Ο Ρουγανός τερματοφύλακας τώρα εκτελεί αυτό το φάουλ για τον Πανσεραϊκό και τελευταίο σφύριγμα, ο Πανσεραϊκός παίρνει τη νίκη, οι Σεραίοι πανηγυρίζουν, οι Κομωτινοί θα ακούτε ίσως διαμαρτύρονται έντονα. Βλέπω τώρα πηγαίνει ο Κώστας Γεωργιάδης εκεί στο διαιτή, κάτι του λέει ο προπονητής του Παθρακικού, βέβαια με, έτσι διαμαρτύρεται ο προπονητής του Παθρακικού, πηγαίνει και τον αγκαλιάζει και ο πρόεδρος του Παθρακικού είναι και ο Τάσος Καζίας, που βέβαια γνωρίζονται και οι δύο, είχαν κοινή θητεία στον Εθνικό Γαζόρο όταν ο πρόεδρος του Παθρακικού ήταν και προπονητής φυσικής κατάστασης τότε και την περίοδο. Ωραία εικόνα αυτή, να αγκαλιάζει δηλαδή ο πρόεδρος του Παθρακικού τον πρόεδρο του Παθρακικού, να δίνουν και τα χέρια. Αυτό είναι το θα λέγαμε το καλύτερο, αν βλέπεις τους παίκτες των δύο ομάδων, αν και υπήρχε ένταση τα τελευταία λεπτά, να αλλοσυσυχαίρονται. Απλώς να πούμε στους ακροατές μας ότι όσον αφορά το παιχνίδι, ο Πασαραϊκός ξεκίνησε καλύτερα στο πρώτο 20 λεπτό. Ήταν αυτός που είχε τον έλεγχο. Στο τρίτο λεπτό, μετά από σέντρα του Αρμουγκόμ, ο Αλέξανδρος Αδάμ με σούτ έκανε το 1-0. Ίδια φάση μετά από 6 λεπτά, πάλι ο Αρμουγκόμ έκανε τη σέντρα. Ο Αδάμ έκανε το σούτ, την μπάλα βρήκε το αριστερό δοκάρι. Στο 20 λεπτό, ο Πασαραϊκός ήταν καλύτερος, ισορρόπησε ο Παθρακικός και στο 24 λεπτό είχαμε το γκολ για τον Παθρακικό με τον Κοντερτζιάννη να έχει πρώτα δοκάρι και συνέχεια τις φάσεις να επιτυχαίνει τον γκολ. Εκεί έχουμε τις διαμαρτυρίες του Πασαραϊκού. Οι Σεραίοι υποστήριξαν ότι ήταν σε θέση offside ο σκόρερ. Στη συνέχεια, στο δεύτερο ημίχρονο, είχαμε τον Πασαραϊκό να μπαίνει δυνατά, να βάζει τα όπλα που έχει στην οπλοθήκη του ο Βοσνιάδης και να κάνει ευκαιρίες με τον Αδάμ, τον Μασκανάκη, τον Βερνάδο και τον Τεσέιρα. Και στη συνέχεια, ο Παθρακικός διαμαρτύρεται για μια φάση του 87, ένα τέταρτο του Παχούμη με τον Τιναλίνη. Ο Τιναλίνη έπεσε στα πόδια του, απομάκρυνε την μπάλα. Εκεί οι Κομωτινέοι ζητούν πέναλτι για την ενέργεια του Τιναλίνη. Παίζεται υποδιαιτητής και βέβαια το πέναλτι που δόθηκε στο δεύτερο λεπτό σε μια φάση διαρκείας. Και ενώ ουσιαστικά ο Παϊτέρης βγήκε για να απομακρύνει την μπάλα, ουσιαστικά η μπάλα ήταν από την πίσω πλευρά, δεν κατάφερε να τη διώξει. Εκεί κάτι έγινε μέσα στη μεγάλη περιοχή, ήταν και πάρα πολλοί παίκτες. Δόθηκε το πέναλτι. Διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι του Παθρακικού. Παίκτες του Παθρακικού πηγαίνουν προς τους φίλους τους και ανταποδίδουν το χειροκρότημα, γιατί σίγουρα ικανοποιημένοι είναι και αυτοί για την εμφάνιση του Παθρακικού. Το ίδιο γίνεται και από τους παίκτες του Πασεραϊκού που πάνε προς τους φίλους της ομάδας. Και στο δεύτερο λεπτό λοιπόν των καθυστερήσεων, ο Γιάννης Πασάς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το τελικό. Πασεραϊκός Παθρακικός 2-1 η πρόκριση για τον Πασεραϊκό. Τελικό αποτέλεσμα εδώ από το Δημοτικό Κήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Πασεραϊκός Παθρακικός 2-1. Από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερών, τον Ανδρέα Κυρέζογλου, ευχές για ένα όρθο βραδιά από τις ΕΡΕΣ.
1: Καλό βράδυ, Βασίλη Αναστασιάδη. Σε ευχαριστώ πολύ για την μετάδοση του αγώνα. Πανσεραϊκός Πανθρακικός, τελικό αποτέλεσμα 2-1. Ο Πανσεραϊκός στην League Phase του Κυπέλου. Θυμίζω νωρίτερα για την δεύτερη προκριματική φάση της διοργάνωσης. Είχαμε Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στην διαδικασία των πέναλτι. Το κανονικό μάτς, η κανονική διάρκεια του αγώνα τελείωσε ισόπαλη χωρίς γκολ. Και Καλαμάτα Πανετολικός 4-2 στη League Phase του Κυπέλου, πέρασε η Κηφισιά. Ο Νέστος Χρυσούπολης, η Νίκη Βόλου, η Καλαμάτα και ο Πανσεραϊκός, όπως ακούσατε, που νίκησε το Πανθρακικό με 2-1, με το δεύτερο τέρμα να σημειώνεται με πέναλτι στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα. Ένα μάτς έχει απομείνει για να ολοκληρωθεί η δεύτερη προκριματική φάση του Κυπέλου. Είναι αυτό της Ελλάς Σύρου με την Μαρκό, που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στις 24 του μηνός. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: Eraspor 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Ακούτε Ερασπόρ.
7: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Γαβριέλ Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυρόπουλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ήδη μας περιμένει στην γραμμή ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
7: Με τις αφίξεις και τις αποχωρήσεις σε πρώτο πλάνο πλέον στον Ολυμπιακό, έτσι, με τα γραφικές
8: ναι,
7: κινήσεις.
8: Ναι, βέβαια, από τη στιγμή που αποφασίστηκε να γίνουν και άλλες και μάλιστα σημαντικές κινήσεις στον Ολυμπιακό μετά τη συνάντηση του Αγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, που το πιο σημαντικό ήταν η απόφαση να μην υπάρξει αλλαγή προπονητή, να στηριχθεί σε όλα ο Βάσκος προπονητής και μαζί του. Όχι απλά να προχωρήσει ο Ολυμπιακός, αλλά να βάλει φρέσκα πόδια που λέμε στην ομάδα, να κάνει σημαντικές αλλαγές.
7: Και καλά πόδια, θα έλεγα
8: λογικό.
7: Εγώ, θα συμπλήρωνα.
8: Ναι, ναι, και πολλά λεφτά. Και οκ, okay, ναι, ναι. Έτσι γίνεται. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία. Είμαστε σε μια φάση που ενώ, να σου τα πω, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, συνεχίζονται οι αλλαγές και θα συνεχιστούν. Θα πάει το πράγμα. Mm-hmm. Μέχρι να αλλάξει σημαντικά το ρόστερ του Ολυμπιακού, γιατί στο τέλος της ημέρας θα δούμε ότι θα έχει αλλάξει σημαντικά το ρόστερ του Ολυμπιακού. Και όπως πολύ σωστά είπες, είναι και αφίξεις, είναι και αποχωρήσεις. Για παράδειγμα, όπως προκύπτει από τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, αλλά είναι πια κλεισμένη, αυτό το αναφέρουν πλέον και στο Μεξικό, η απόκτηση του Αρμάντο Γκοζάλες.
7: Από την Τζίβα, έτσι. Που.
8: Ναι, θα πάει, mm-hmm, είναι οι Μεξικανοί, 12-13 εκατομμύρια δολάρια. Εκεί 10-11 εκατομμύρια ευρώ, εκεί το περιμέναμε, με τα μπόνους μέσα, αλλά και με ποσοστό μεταπόλησης, θα κρατήσουν οι Μεξικανοί. Και μάλιστα περιμένουμε ότι θα μπει άμεσα στο αεροπλάνο, δηλαδή να έρθει τις επόμενες μια-δύο μέρες, είναι και μεγάλο ταξίδι, να βρίσκεται στη χώρα μας, ναι, για να πέσουν και οι υπογραφές. Αυτή είναι μια μεταγραφή που τη θεωρούμε κλεισμένη από χθες το βράδυ. Αλλά πάντα βέβαια οι μεταγραφές είναι δεδομένες όταν έρχονται οι παίκτες, υπογράφουν, ανακοινώνονται κτλ. Κτλ. Mm-hmm. Και μετά έχουμε πει ότι έχει πάρει σειρά half, θα υπάρξει και extreme, θα υπάρξει και back και θα δούμε. Και θα δούμε.
7: Και άλλο, back, Μπάμπη, πέρα από τον Αρμένιο.
8: Okay, καταρχάς έφυγε ο Μαφέο.
7: Ναι.
8: Χαιρέτησε το παιδί.
7: Δεν προλάβε να έρθει, έτσι. Αρχές καλοκαιριού ήρθε.
8: Έχω το λέω μέρες τώρα, το έλεγα και τώρα που πέστησα από άδεια, το έλεγα σε φίλους, το λέω και στον αέρα, ότι είχαμε πολύ έξω με το Μαφέο. Ήταν πραγματικά πολύ έκπληξη. Έλεγα καλώς πήξε το Μαφέο. Νομίζω ότι υπήρξαν άλλα θέματα με το Μαφέο. Άλλα θέματα. Να το πω πολύ απλά για να μην νομίζω ο κόσμος κάτι περίεργο, φοβερό κτλ. Mm-hmm. Δεν προσαρμόστηκε. Mm-hmm. Αυτό. Εντάξει. εντάξει, είναι θέματα που βγαίνουν μετά στην εφάνεια. Δεν είναι κάτι φοβερό, ξέρω, οικονομικό ή οτιδήποτε, κάποιο άλλο πρόβλημα. Ξέρω εγώ να δημιουργεί προβλήματα το παιδί και τα. Όχι.
7: Πάντως, Μπάμπη, μου φαίνεται και λίγο, μου κάνει και λίγο εντύπωση. Δηλαδή, ο χρόνος προσαρμογής είναι πολύ μικρός.
8: Εντάξει, τώρα μιλάμε για έμπειρο παίχτη, τώρα δεν μιλάμε για παιδί 20 ετών.
7: Ναι.
8: Και μιλάμε για παίχτη τώρα που παίζει Γερμανία, 5 χρόνια Λα Λίγκα, Μαγιόρκα. Δεν το. Ίσως υπήρχαν κάποια σημάδια του Παναδοκηδίου Ολυμπιακός, μάλιστα το έγινε.
7: Προφανώς ήταν είναι... κάτι άλλο σε εκείνη τη θέση και ενδεχομένως ήταν μια βιαστική επιλογή. Όχι.
8: Όχι. Απλά μου εξηγεί γιατί αυτό το παιδί δεν έπαιξε. Και φεύγει. Mm-hmm. Εγώ καταλαβαίνω, δηλαδή, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω τι έχει. Δεν γίνεται αγωνιστικά να μην βγαίνει αυτό το παιδί, να παρουσιάζει αυτή την εικόνα.
7: Ναι.
8: Γιατί λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, να πει ότι βιάστηκε ο Ολυμπιακός. Επαναλαμβάνω, όσοι τον έχουν δει. Δεν είναι πραγματικά έκπληξη. Δεν είναι ένα ταλαντούχο να πει αυτό δεν βγήκε. Δεν... Παιδί που έπαιζε τα Μαγιόρκα, έπαιζε τα Λίγκα, έπαιζε μια χαρά, ήταν από τα καλύτερα μπακ. Δεν μπορεί να μην έχετε στην Ελλάδα αυτό το παίχτη και αν παίζει.
7: Πηγαίνει στη Βαλένθια, έτσι.
8: Βαλένθια, δανεικό με οψιόν.
7: Μάλιστα.
8: Απλά επειδή υπάρχουν και ξέρεις, να τη τσεκάει κάποια πράγματα, να καταλάβει ο κόσμο δεν ήταν τελικά ούτε αγωνιστικό ούτε τέτοιο. Πράγμα ήταν κάτι άλλο. Γιατί δεν είσαι μόνο σε αυτή τη ζωή, πρέπει να προσαρμοστεί, πρέπει αυτό. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Τα έχουμε ζήσει αυτά τόσα χρόνια όσοι κάνουμε ρεπορτάζ, ειδικά μεγάλων ομάδων και μικρότερων ομάδων.
7: Ναι.
8: Τα έχουμε ζήσει ότι μπορεί και κάποιο παράγοντα να μην σε.
7: Ναι.
8: Μπάσχεσαι ότι το παιδί από ό,τι καταλαβαίνει δεν είναι το μυαλό του πλέον να παίξει, δηλαδή για να, είναι, να παίξει, να προσαρμοστεί, να βοηθήσει, να. Κατάλαβε.
7: Ναι.
8: Οπότε έτσι μπορεί να εξηγηθούν κάποια πράγματα. Οπότε εκεί θα πάρει ο Ολυμπιακός μπακ.
7: Mm-hmm.
8: Κοίταξε, σε πρώτη φάση και με τον ανθρώπινο το πέραμε την ΑΕΜΕ και να παίξουν την ΑΕΜΕ.
7: Ναι.
8: Εκεί υπάρχει ο Σάλιακας. Αριστερά υπάρχει ο Μπρούνο, που παίξε και τον Τικνιζάν. Αλλά έχω πει ότι στα μπακ ας περιμένουμε. Καταρχάς θα πάρει ο Ολυμπιακός μπακ, ή τουλάχιστον κινείται να πάρει μπακ. Η περίπτωση του Μέλλα είναι ελκυστική, δεν το συζητάμε. Της Βόλφσμπουργκ, ο διεθνής Δανός, ο οποίος είναι δεξιοπόδαρος και παίζει περισσότερο αριστερά. Αλλά είναι δεξιοπόδαρος. Έχει παίξει και δεξιά το παιδί.
7: Έχει ένα ανάποδο πόδι, ναι.
8: Ναι, είναι και πολύ έμπειρος. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Ολυμπιακός να βρει την άκρη εκεί. Η Βόλφσμπουργκ έχει πέσει, μένει και ελεύθερο του χρόνου. Ο Μέλλος θα ήταν μια πολύ σημαντική προσθήκη, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Και επίσης στο βάθος, κάπου εκεί στο βάθος, επειδή υπάρχει ανάγκη Ελλήνων παικτών κτλ., ίσως να έβλεπα. Δεν λέω ότι κάτι γίνεται τώρα, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να δούμε και ξέρω, να υπάρξει να τα βρει ο Ολυμπιακός να δώσει τον Μπρούνο και να πάρει ξέρω, έναν Έλληνα π.χ. Λίκο Γιάννη. Το Ατσιμίκας, Λίβερπουλ είναι ακόμη και το παιδί ξέρουμε ότι. Θέλει να μείνει σε μεγάλο ποτάμι ή και να φύγει από τη Λέμπη
7: του
8: να
7: είναι σε μια.
8: Ναι. Όχι, και αν φύγει να είναι σε μεγάλο ποτάμι, όπως ναι, ναι. Έγινε με τη Ρώμα. Να παίξει σε ένα
7: μεγάλο ποτάμι. Από την Πρέμιερ Λίγκ, πήγε στη Σερία, ναι.
8: Ναι. Να έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Εκστρέμ, να δούμε αν θα μπορεί αυτή τη φορά να γίνει με το Χιλ, που τον θέλει με τη Λίμπα, αλλά δεν ήθελε ο Χιλ όλα αυτά τα χρόνια που αν έχουν αλλάξει. Έχει ο Ολυμπιακός και άλλες λύσεις όμως, και το Βάργκας. Δηλαδή έχει προταθεί, έχει εξεταστεί και η λύση του Βάργκας της Σεβίλης. Μιλάμε για παίχτη που θα αποκριθεί, θέλει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη που κάνει τη διαφορά.
7: Mm-hmm.
8: Και για χαφ δεν έχω να σου πω κάτι παραπάνω. Αυτό που βγήκε από τη Γαλλία ότι ο Κάσερες έχει κλείσει και ότι έρχεται άμεσα στην Ελλάδα, εμένα δεν μου προκύπτει τον Ολυμπιακό. Δεν μου προκύπτει καν ότι έχει κλείσει που έβγαινε νωρίς το μεσημέρι. Mm-hmm. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν σημαίνει ότι επειδή είχα εξηγήσει το μεσημέρι ότι ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει αυτή τη μεταγραφή, αλλά. Δεν την έχει ενεργοποιήσει γιατί περίμενε λίγο τον Μπουέρτα που είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θέλει να ασχοληθεί ακόμη λίγο με τον Μπουέρτα ή γενικώς το αφήνει λίγο πιο πίσω το θέμα από ξαλού χαφ ή έχει προκύψει άλλη λύση. Πάντως αυτό που έχει βγει ότι ο Κάσερς έρχεται δεν μου προκύπτει εμένα.
7: Μάλιστα.
8: Έτσι για να είμαι ξεκάθαρος γιατί είχε βγει νωρίς το απόγευμα.
7: Ότι είναι κλεισμένο, με τη βαλίτσα στο χέρι,
8: ναι,
7: κάπως
8: ναι,
7: έτσι.
8: Ότι έρχεται. Εμένα δεν μου προκύπτει αυτό. Mm-hmm. Και δεν μου προκύπτει δηλαδή να προχωράει, να έχει γίνει κάτι με τον Κάσερς τόσο πολύ, δηλαδή να είναι έτοιμος να έρθει κτλ.
7: Mm-hmm.
8: Οπότε θα πρέπει να δούμε πως είναι θέμα Πουέρτα, που ήξερα ότι ο Ολυμπιακός ήταν πρώτα ο Πουέρτα ως λύση. Είναι κάτι άλλο, θα το δούμε. Και για εξτρέμ είπαμε, για χαφ είπαμε, για μπακ είπαμε. Α, για αποχωρήσεις. Εκτός του Μαθαίο, φεύγει και ο συμπαθής πάντα Νταρέμι, ο οποίος πώς το λένε, δεν είχε θέσει αυτόν εκτός ομάδας και μετά τον αποκλεισμό του από την ευρωπαϊκή λίστα.
7: Ναι.
8: Δεν το περίμενε. Αλλά ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός είχε πει ο μάνατζερ ότι θα σου φέρει πρόταση για να φύγει αυτό το καλοκαίρι και το ξέρω και ο Μετιλίμπαρ. Πάει Ντουμπάι, αν δεν αλλάξει κάτι.
7: Mm-hmm.
8: ο Ταρέμι. Και θα περιμένουμε να δούμε τις υπόλοιπες αποχωρήσεις. Δεν θα γίνουν και άλλες. Δεν χωράνε όλοι οι παίχτες. Είναι πολλοί. Είναι πολλοί παίχτες και θα γίνουν και άλλες. Γιατί θα αποκτηθούν και άλλοι παίχτες. Οπότε θα περιμένουμε σε εξαιρέσεις. Μπορεί να υπάρξει και έκπληξη.
7: Θα φτάσουμε σε αυτόν τον αριθμό 25-26 που θέλει ο Μεντιλίμπαρ, Μπάμπη.
8: Αυτό περίπου θέλει. Τώρα θα δούμε. Το βασικό επίσης είναι, Δημήτρη, ότι είναι και το πρόβλημα της ξένωσης. Έχει πολλούς ξένους Ολυμπιακούς.
7: Ναι.
8: Και πρέπει να δηλώσει 17.
7: Ακριβώς. Θα μένουν αρκετοί παίχτες εκτός Ευρώπης.
8: Δεν είναι ωραίο. Δεν αρέσει κανένα προπονητή. Βέβαια, θα πεις όλες οι ελληνικές ομάδες αυτό κάνουν τώρα τα τελευταία χρόνια. Όλες οι ελληνικές ομάδες παίζουν στην Ευρώπη, αν δεις, τους μένουν παίχτες έξω. Γιατί περισσεύουν. Έχουν περισσότερους ξένους. Αλλά πρέπει να το δει αυτό ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ωραίο. Ξέρεις, και για κάποιους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα για τους ποδοσφαιριστές ωραίο. Και δεν είναι και ωραίο και για τους προπονητές. Δηλαδή και ο Μεντιλίμπαρ και ο κάθε Μεντιλίμπαρ σου λέει: όποιους παίχτες έχω, να μπορώ να τις βάλω να πάω στιγμή και στο ποτάμι και στο κύπελο και στο.
7: Σωστή είναι η σκέψη του Βάσκου.
8: Ναι, να μην έχω όπως πέσει τους ξένους. Θυμάσαι που πήγαινα στο ποτάμι, ναι, ναι. Είναι δύο εκτός. Ναι. Βέβαια τώρα άλλαξα τα πράγματα με Μαροκινούς, Αλγερινούς κτλ. Που είναι κοινοτική.
7: Έχουν τα κοινοτικά διαβατήρια. Ναι,
8: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις, οπότε εδώ θα είμαστε. Mm-hmm. Για Ρεμτσούκ δεν ξέρω τι θα γίνει. Συγγνώμη, είναι και αυτός εκτός ουσιαστικά. Δηλαδή το παιδί το έδειξε και αυτό δεν άφησε εκτός ο Μεντιλίμπαρ. Κάνω μια εικασία ότι μήπως η Λιόν περιμένει. Γιατί όλοι υποψιάζονται ότι από πίσω είναι η Λιόν να τον πάρει Τσαμπέ. Τσάμπα δεν νομίζω να το δώσει ο Ολυμπιακός. Μήπως η Λιόν περιμένει να δει αν θα αποκριθεί στη League Face του Champions League να έχει περισσότερα έσοδα και να δώσει κάτι. Θα το δούμε. Πάντως,
7: ναι, είναι μια,
8: ούτε έχει ενεργοποιηθεί ο Γιάρεντσουκ. Ναι, ούτε έχει ενεργοποιηθεί ο Γιάρεντσουκ, ούτε έχει αλλάξει κάτι και επαναλαμβάνω όλοι υποψιάζονται λίγο πολύ ότι από πίσω είναι η Λιόν. Εντάξει, okay, δεν φεύγεις και έτσι όμως από μια ομάδα.
7: Ναι.
8: Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Νόηση είναι όμως είναι ακόμη, 19 Αυγούστου. Δεν
7: έχουμε ακόμα χρόνο.
8: Ακόμη μέρες,
7: Μπαμπή, πάμε γρήγορα και για το μάτς με τον Ατρόμητο, πρεμιέρα πρωταθλήματος. Θα έχει και ο Ατρόμητος πλέον κόσμο, έτσι.
8: Για αυτό το κάνει ο Ολυμπιακός. Μόλις ομάδες δηλαδή, που παίρνει εισιτήρια είναι και εκείνος. Ναι. Δεν έχει πρόβλημα. Θα δίνει τα εισιτήρια στις ομάδες και γίνει και πέρσι, οπότε θα γίνει και φέτος. Εντάξει, και εκείνη μια θύρα. Μπαίνουν οι φίλοι των φιλοξενούμενων. Σωστό είναι όπως παίρνει ο Ολυμπιακός δηλαδή, στα γήπεδα. Έτσι πρέπει να δίνει και ο Ολυμπιακός. Προβλήματα δεν προκύπτουν. Τώρα για τους νέους αποκτηθέντες θα δούμε. Εκεί προς το τέλος θα δούμε. Δηλαδή από αύριο, Παρασκευή.
7: Τα σχέδια του Μαρτίνα και την Ενδεκάδα, ναι.
8: Ναι, όχι, να δούμε για αποστολή. Θα πάρει κάποιος από τους καινούριους και να δούμε αν θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει όμως πολλά. Δεν νομίζω να αλλάξει πάρα πολλά στην Ενδεκάδα σε πρώτη φάση. Τώρα μπαίνουν κάποια παιδιά, θα σας δώσει χρόνο. Θα γίνεται αυτή η διαδικασία αυτή, για να το πω συνολικά. Έχει τώρα το να τρώμε το μέσα. Μετά έχει δύο εκτός, Τρίπολη και Βόλο. Και μετά ακολουθεί η διακοπή, αν δεν κάνω λάθος, του Σεπτεμβρίου που είναι και μεγάλη.
7: Εθνικές
8: ομάδες, ναι. Οπότε εκεί θέλει να το δουλέψει το πράγμα. Να το δουλεύει παράλληλα και να τους βάζει τους καινούριους και να τους δουλεύει. Και σε ένα μήνα να την έχει πολύ πιο έτοιμη η ομάδα με την Λίπερ που θα αρχίσει και η Ευρώπη. Και να είναι μια άλλη ομάδα. Πιο φρέσκια, πιο κοντά σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Και γι' αυτό γίνονται και οι κινήσεις. Και γι' αυτό παίρνει και παίξει ο Ολυμπιακός που να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
7: Σωστό.
8: Αλλά πάντα στο γήπεδο,
7: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ωραία. Πάει Παπαζόγλου, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Και εμείς να συνεχίσουμε κατευθείαν, να περάσουμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση στον χώρο του ποδοσφαίρου. Περνάμε στον χώρο του μπάσκετ. Ξεκινώντας με τις δηλώσεις, ένα απόσπασμα των δηλώσεων που έκανε νωρίτερα το μεσημέρι ο μουσουλμανικός τεχνικός, ο Βασίλης Πανούλης, μιλώντας στην Media Day για τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με την Ουκρανία και την Ισπανία στα παράθυρα για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο.
9: Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μόνο ένα στόχο που έχουμε βάλει, να περάσουμε στο παγκόσμιο. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή, όλοι ξέρουμε τη διαδικασία των παραθύρων, θα υπάρχουν και καλές και άσχημες στιγμές. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε όλες τις καταστάσεις και σίγουρα δεν μας άρεσε η εικόνα μας στο προηγούμενο παράθυρο. Μην γελιόμαστε. Το κάναμε πάρα πολύ μεγαλύτερο από δύο κακές εμφανίσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Κανένας δεν θέλει να χάνει, κανένας δεν θέλει να έχουμε αυτή την εμφάνιση. Αλλά έγινε και πρέπει να οργανωθούμε και να παρουσιαστούμε καλύτεροι σε αυτό το παράθυρο.
10: Οι πρώτες εντυπώσεις από το πώς είναι τα παιδιά αυτή τη στιγμή στις πρώτες προπονήσεις.
9: Τα παιδιά καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα και λίγο παραπάνω να προετοιμαστούμε. Έχουμε στοχεύσει το παιχνίδι με την Ουκρανία. Όλα γίνονται για αυτό το παιχνίδι. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι θα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο.
11: Πόσο διαφορετική περιμένετε να δείτε την ομάδα σχέση με το προηγούμενο παράθυρο?
9: Έχω καταλάβει ότι σε κάθε παράθυρο πολλές φορές οι ομάδες είναι διαφορετικές. Δεν είναι εύκολο και για μας συνέχεια να έχουμε διαφορετικούς παίκτες, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε δύο εβδομάδες που προετοιμαστούμε. Έχουμε και δύο φιλικά, κάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε, πιστεύω, και την ποιότητα και τον εγωισμό να βγάλουμε μια καλύτερη εικόνα.
10: Επικεντρωθήκατε περισσότερο στο μάτς με την Ουκρανία. Υπάρχει και ένα παιχνίδι με την Ισπανία. Την αντιμετωπίσαμε πέρυσι στο Ευρωμπάσκετ και την κερδίσαμε. Είναι μια αντίπαλος που παραδοσιακά μας ζορίζει. Είναι και αυτή όμως σε μια διαφορετική φάση τον τελευταίο καιρό, ανανέωσης.
9: Αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας υπάρχει μόνο η Ουκρανία. Υπάρχει μόνο πώς εμείς θα παρουσιαστούμε στην καλύτερη κατάσταση και σωματικά και πνευματικά. Κάθε μέρα τα παιδιά δουλεύουν για να είναι στην καλύτερη κατάσταση που μπορούν. Όλοι πήγανε διακοπές, όλοι ξεκουράστηκαν. Σίγουρα όταν έρχεσαι μετά από καλοκαίρι χρειάζεται κάποιες μέρες, εβδομάδα, 10 μέρες να συνέλθεις, να ξαναβρεις τα πατήματά σου, να την φυσική σου κατάσταση. Οπότε έχουμε επικεντρώσει σε μερικά θέματα που πιστεύω θα μας βοηθήσουν να είμαστε σε καλή κατάσταση. Όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει πίεση. Υπάρχει πιο πολύ εγωισμός και ξέρεις ότι δεν μας άρεσε όλο αυτό που έγινε στο προηγούμενο παράθυρο. Μας άρεσε ο τρόπος που παίξαμε, ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε τις ομάδες, ο τρόπος που διαχειριστήκαμε τις καταστάσεις. Οπότε μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο κακό. Αυτή η ομάδα, μην ξεχνάμε ότι κέρδισε μετάλλιο πριν ένα χρόνο. Καλώς ή κακώς, περιμένουμε μια-δύο καλές εμφανίσεις κατευθείαν για να φορτώσουμε τεράστια πίεση. Και καλά κάνουν πολύ, αλλά εμένα δεν με αγγίζει αυτό. Εμένα με αγγίζει ότι πιο σημαντικό πράγμα είναι η διαχείριση του καταστάσεων. Ποτέ τα πράγματα δεν πάνε μόνο άσχημα ή μόνο καλά. Το θέμα είναι να διαχειρίζεις τις καταστάσεις, να αναλαμβάνεις ευθύνες σου, να βλέπεις τα λάθη σου και να βελτιώνεσαι.
7: Αυτά είπε λοιπόν όμως ο Ολυμπιακός Τεχνικός, ο Βασίλης Σπανούλης, μιλώντας για τα δύο παιχνίδια της εθνικής ομάδας στα παράθυρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία. Δίπλα μου στο στούντιο ο Νίκος Μπιντέλας, θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
11: Καλησπέρα Δημήτρη, καλώς σε βρήκα. Λοιπόν, εντάξει, το έβαλε στη σωστή του θέση το πράγμα ο Βασίλης Σπανούλης. Mm-hmm. Δεν περιμέναμε να πήγε τίποτα διαφορετικό. Έχουμε ακόμη μέρες δηλαδή μπροστά μας μέχρι τα παιχνίδια.
7: Έχουμε και τα δύο φιλικά, αν δεν κάνω λάθος.
11: Σωστά, με Πολωνία και Κύπρο, το Σάββατο και τη Δευτέρα, στο Telecom Center Athens και τα δύο, όπως και το παιχνίδι με την Ισπανία. Άρα δηλαδή μέχρι τότε έχουν να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα. Έχει προπονήσει η εθνική ομάδα, οι φιλικά. Για να φτιάξει έτσι την εικόνα της και να δουλέψει σωστά μέχρι να έρθουν τα επίσημα.
7: Οπότε να παρουσιαστεί και έτοιμη, αν θέλεις, έτσι. Ναι, και να μην δείξει και την εικόνα που έδειξε το προηγούμενο παράθυρο με τη Ρουμανία.
11: Ακριβώς. Νομίζω ο Σπανούλης τα είπε όλα και σίγουρα θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε και την εικόνα της εθνικής στο παρκέ. Mm-hmm. Προς το παρόν, νομίζω υπάρχουν και σημαντικές εξελίξεις σε συλλογικό επίπεδο που την πάνε την εθνική λίγο πιο πίσω, γιατί έχουμε ακόμη μέρες μέχρι τα παιχνίδια.
7: Σωστά.
11: Και ήταν ουσιαστικά στο προσκήνιο εθνική αυτές τις μέρες. Τώρα έχει πάει λίγο πιο πίσω, γιατί Δημήτρη, ξέρεις πολύ καλά
7: έχουμε
11: ότι.
7: Έχουμε τον τραυματισμό του Κέντρικ Νάν.
11: Έχουμε πολλά.
7: Έχουμε το Νάν.
11: Ναι, και να ξεκινήσουμε από αυτό με τον Νάν που έγινε σήμερα.
7: Είναι και το πιο πρόσφατο εξάμεινο.
11: Ναι, ναι. Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ο Κέντρικ Νάν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια μιας ατομικής προπόνησης που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί του πόδι. Είναι ένας τραυματισμός που θα τον κρατήσει εκτός δράσης 1,5 με 2 μήνες.
7: Αυτό σημαίνει, Νίκο, ότι πηγαίνει για καθαρισμό γονάτου πλέον, έτσι.
11: Ναι, έχει κάνει την επέμβαση. Mm-hmm. Την έκανε κατευθείαν μετά τον τραυματισμό του. Λειτουργήσε πολύ άμεσα. Η πρώτη εκτίμηση, όπως είπαμε, είναι για 1,5 με 2 μήνες. Θα δούμε πόσο ακριβώς θα λείψει
7: και πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός σε όλο αυτό.
11: Γιατί ο Παναθηναϊκός λέει ότι θα επανεκτιμάται συνεχώς η κατάστασή του και αυτή είναι μόνο η πρώτη εκτίμηση. Θα χάσει ασφαλώς το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα προετοιμαστεί και θα μπει στη χρονιά χωρίς τον Κέντρικ Νάν.
7: Χωρίς τον πολυβόλο του θα.
11: Ναι, ναι. Χωρίς το πολυβόλο του τα τελευταία χρόνια και σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα στελέχη και της τωρινής ομάδας, αλλά δεν ξέρουμε και τι ακριβώς είχε στο μυαλό του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Mm-hmm. Πάντως, ό,τι και να έχει, θα πρέπει αυτό λίγο να το αλλάξει προς το παρόν, μέχρι να μπει ο Κέντρικ Νάν και να είναι διαθέσιμος.
7: Εδώ υπάρχει περίπτωση, Νίκο, ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει σε μεταγραφική κίνηση για να καλύψει το κενό του Νάν για αυτό το διάστημα που θα λείπει?
11: Όχι, όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άλλωστε, ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλούς παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι στην περιφέρεια έχει και τον Φρανσίσκο, έχει και τον Σλούκα, έχει και τον Μπάντιο, έχει και τον Γκραντ. Συν κάποιους Έλληνες που μπορούν να βοηθήσουν.
7: Αρκετές επιλογές για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
11: Ναι, ναι. Άρα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Άρα αλλά μην ξεχνάμε επιπλέον ότι μπορεί να μείνει έως και 2 μήνες εκτός δράσης. Mm-hmm. Τώρα μπορεί να είναι και παραπάνω, μπορεί να είναι και λιγότερο, δεν το ξέρουμε αυτό.
7: Για παραπάνω δεν νομίζω, να σου πω την αλήθεια.
11: Εντάξει, ναι, γιατί θα το δούμε.
7: Είναι ένα απλός καθαρισμός. Εντάξει, έσω μηνίσκος είναι, δεν είναι κάτι πιο σοβαρό, δεν έχει αστεί για παράδειγμα.
11: Θα το δούμε. Πάντως θέλω να σου πω ότι έχουμε ήδη περίπου έναν μήνα δηλαδή μέχρι να ξεκινήσει η σεζόν. Άρα ναι, το μισό διάστημα πάει.
7: Ναι, ναι.
11: Μπορεί και παραπάνω. Οπότε δεν συντρέχει κάποιος τέτοιος λόγος για προσθήκη.
7: Mm-hmm. Πάμε στο WOCAP.
11: Εντάξει, ο WOCAP δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο.
7: Ο Ολυμπιακός τον περιμένει αύριο στην πρώτη συνέντευξη.
11: Καλά, ο Ολυμπιακός τον περιμένει, αλλά το ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα εμφανιστεί. Το ξέρει ο Ολυμπιακός ότι δεν θα
7: είναι
11: εμφανιστεί.
7: Είναι στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος.
11: Ναι, ανέβασε και ένα βίντεο που προπονείται στη Νέα Υόρκη. Άρα δηλαδή περιμένουμε απλώς το τυπικό, το να μην εμφανιστεί αύριο, που είναι να ξεκινήσουν οι εξετάσεις των παικτών του Ολυμπιακού. Για τους παίκτες μιλάμε φυσικά που δεν είναι στις εθνικές ομάδες και θα βρίσκονται στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ένας από αυτούς κανονικά θα ήταν και ο Γόκα, ο οποίος δεν έχει κληθεί στην εθνική ομάδα.
7: Σωστά,
11: της Ελλάδας.
7: Σωστά, ο Ντόρσεϊ πήρε τη θέση του Naturalize.
11: Ακριβώς. Επομένως περιμένουμε αύριο να σφραγιστεί αυτό και το τυπικό της υπόθεσης ότι ο WOCAP δεν θα εμφανιστεί.
7: Αν δεν εμφανιστεί, πάει για τιμωρία πλέον ο WOCAP. Νίκο, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σου?
11: Τιμωρία δεν είναι τιμωρία, είναι ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί νομικά,
7: ναι,
11: κατά του παίκτη, όπως έκανε και ο ίδιος ο WOCAP.
7: Διακοπή συμβολέου δηλαδή.
11: Θα διακόψει το συμβολέο, θα κάνει καταγγελία ο Ολυμπιακός και προσφυγή για διαφυγόντα κέρδη και για δυσφήμιση της ομάδας, που είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης και Ελλάδος, γιατί βρισκόμαστε λίγο πριν από την έναρξη σεζόν και ένα βασικό της στέλεχος την τελευταία πενταετία κάνει αυτό που κάνει, τέλος πάντων.
7: Ναι.
11: Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός ακολουθεί και αυτό στην νομική οδό σε συνέχεια αυτού που έκανε ο WOCAP, γιατί έχει συμβόλαιο παίκτης και
7: μέχρι το 2027.
11: Ναι, έχει συμβόλαιο παίκτης και δηλαδή είναι υποχρεωμένος να εμφανιστεί. Mm-hmm. Άρα δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει πάτημα, αλλά ο WOCAP το ξεκίνησε αυτό.
7: Σωστά. Ο WOCAP παρακινήθηκε από Ντουμπάι, αν θέλεις, για μια τέτοια κίνηση.
11: Τώρα από την Ντουμπάι, από τον περίγυρό του, είναι ένα συνδυασμό των πραγμάτων.
7: Μου μυρίζει πολύ Ντουμπάι πάντως η ιστορία.
11: Μυρίζει Ντουμπάι, είναι και ο περίγυρός του. Σίγουρα έχει επηρεαστεί και από ανθρώπους που είναι δίπλα του. Mm-hmm. Βέβαια, δεν ξέρουμε τώρα σε τι αποσκοπεί, τι μπορεί να κερδίσει από αυτό ο WOCAP. Γιατί θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση στο BAT, το διαιτητικό δικαστήριο της FIBA, και τι μπορεί να καταφέρει από εκεί ο WOCAP, γιατί έχει ένα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, δεν ορίζει κάποιο buyout το συμβόλαιό του και δεν έχει και ένα πάτημα να πάει εκεί σε αυτό το δικαστήριο όπως κάνουν άλλοι, αν συντρέχει κάποιος λόγος οικονομικής οφειλής ή τον αναγκάσει η ομάδα να παίξει ο παίκτης με τραυματισμό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 2 περιπτώσεις που είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά σε τέτοιες περιπτώσεις παίκτων που κάνουν καταγγελία στο διαιτητικό δικαστήριο της FIBA. Επομένως δεν έχει κάποιο τέτοιο πάτημα ο WOCAP, και να δούμε τώρα τι θα φέρει αυτή η περίπτωση, γιατί είναι κάτι πολύ περίεργο για τα δεδομένα του ελληνικού μπάσκετ, α πούμε, και του Ολυμπιακού, έτσι, που όταν μια ομάδα είναι σε τόσο ψηλό επίπεδο, ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, δεν περιμένεις να γίνει κάτι τέτοιο.
7: Σωστό. Σωστό. Ωραία. Νίκο, κάτι άλλο υπάρχει που πρέπει να σχολιάσουμε, να πούμε κάτι δυνατό δηλαδή?
11: Νομίζω τα καλύψαμε.
7: Τα καλύψαμε όλα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: 24 λεπτά μετά τις 9 ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Γαβρίλη Ρεμούρδο στην ρύθμιση των ήχων, είναι Έλλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Για όσους προσθεθήκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω τι έγινε στα παιχνίδια που είχαμε σήμερα για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι κανονική διάρκεια 0-0, Καλαμάτα Πανετολικός 4-2 και Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1. Κηφισιά, Νέστος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου, Καλαμάτα και Πανσεραϊκός πήραν τα εισιτήρια της πρόκρισης για τη League Phase του κυπέλου. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων 5 λεπτά πριν από τις 9. Πάμε τώρα ξανά Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Ανοίγουμε γραμμή και πάλι με Θεσσαλονίκη. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Βλαχόπουλος για το ρεπορτάζ του Άρη. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα. Δηλαδή, Καλαμάτα ανοίξει το Βόλο σε φιλικό παιχνίδι. Έριξε και 4 στον Πανετολικό για το κύπελο Ελλάδος.
0: Ναι. Καλά το λες.
1: Καλή κατάσταση τη βρίσκει ο Άρης στην παιδιά του πρωταθλήματος.
0: Για χαρά τη βρίσκει. Δεν ξέρω ο Άρης πώς είναι. Νίκησε βέβαια την αναγέννηση καρδίτσα στο κύπελο. Αλλά δεν ξέρω. Εσύ ήσουν στο μάτι, εσύ ξέρεις περισσότερα.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να κρίνω από το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί παίξαν οι άνθρωποι στους 32 βαθμούς Κελσίου, 33 πόσο είχε.
0: Ναι.
1: Σε ένα αγωνιστικό χώρο ο οποίος ήταν κάκιστος. Δεν μπορώ να κρίνω, ειλικρινά. Και με μια ομάδα η οποία σίγουρα δεν θα παίξει όπως έπαιξε για να γίνει η Καρδίτσα στο κύπελο, αλλά σίγουρα πολύ πιο έτοιμη από την ομάδα της Καρδίτσας, η οποία είχε στα πόδια της προετοιμασία μιας εβδομάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρόβλημα για τον Άρη έχει να κάνει με την άμυνα, το έχω πει κατ' επανάληψη, το πώς θα παίξει στην άμυνα. Το δυνατό του σημείο είναι η επίθεση και το γεγονός ότι βρίσκει εύκολα γκολ. Και γενικώς δημιουργεί ευκαιρίες, κάτι το οποίο επισήμανε και ο Μιχάλης Γορίου στις δηλώσεις του.
0: Και βρίσκει γκολ και από πολλούς παίκτες κιόλας, Βασίλη, έτσι.
1: Ναι,
0: έχει πλουραλισμό λύσεων.
1: Ναι, όταν παίρνεις παίκτες οι οποίοι έχουν τον γκολ στο αίμα τους, θα πάρεις γκολ. Ναι. Όταν παίρνεις ακραίους επιθετικούς οι οποίοι έχουν βάλει, ξέρω εγώ, ένα και βάλει 6 γκολ σε 7 χρόνια. Έχει τι περιμένεις, να σπάσεις το ρόδι στον Άρη. Μα και οι αριθμοί λένε την αλήθεια, δεν γίνεται ας πούμε να τους παρακάμπεις.
0: Σωστό.
1: Όταν βλέπεις έναν ακραίο επιθετικό, γιατί το πρόβλημα του Άρη ήταν αυτό. Αν θυμάσαι καλά, πέρυσι συζητούσαμε ότι μέχρι σχεδόν το τέλος του πρωταθλήματος ο Άρης είχε πάρει ένα γκολ από τους ακραίους επιθετικούς του. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Και γενικώς από την ημέρα που έφυγε ο Πάλμα, ο Άρης δεν παίρνει γκολ από τους ακραίους. Λίγο ο Ντούντου του έδωσε κάτι, αλλά και αυτό σε πολύ μέτρια επίπεδα και περισσότερο ως φόρ έπεσε ο Ντούντου, ως δεύτερο φόρ και λιγότερο ως ακραίος επιθετικός.
0: Ναι.
1: Τώρα με τον Παλάσιος και τον Καρέ, αυτομάτως έχει την απέτηση ότι θα πάρω γκολ. Με τον Μανού Γκαρθία, ο οποίος έρθει και το Σάββατο το μεσημέρι και θα ενσωματωθεί στην αποστολή, αποκτά πολύ έντονη δημιουργία και από τον άξονα. Με πολύ μεγάλη συμπαράσταση το Ράτσης, γιατί και ο Μανού, πέραν το ότι για μένα είναι ένας καλλιτέχνης της μπάλας, έχει την κάθετη πάσα, έχει το σούτ, έχει το ένας εναντίον ενός, ξέρει να τρυπάει με τις γραμμές του αντιπάλου. Και σε συνδυασμό και με τον Μιρ, τον Καντεβέρε, τον Γκουαμέ, εγώ δεν βγάζω από την εξίσωση και τον Λορέν Μωρόν, η επιθετική γραμμή του Άρη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι, δείχνει τουλάχιστον στα χαρτιά ότι έχει αρκετή ικανότητα. Η άμυνα είναι ένα θέμα. Τώρα αύριο έρχεται ο Μαρ Ρίτσαρτς, ο 28χρονος Βρετανός στο πλαίσιο αγοράς από την Nottingham Forest, να μπει να παίξει το Σάββατο, γιατί ο Άρης έχει πρόβλημα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Σίγουρα είναι σε φυσική κατάσταση, γιατί έκανε προετοιμασία με την Nottingham και έπαιξε μάλιστα και σε φιλικά παιχνίδια. Αλλά να έρθει Σάββατο, να έρθει Πέμπτη για να μπει Σάββατο να παίξει,
0: μισή, πολύ με μισή δύσκολο. Προπόνηση, μία προπόνηση, δύσκολο το βλέπω κι εγώ.
1: Τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Δεν λέμε και κάτι το οποίο είναι απίθανο. Τα έχουμε δει να τα κάνουν οι ομάδες αυτά τα πράγματα. Θα δούμε. Προς το παρόν, πιο πιθανό είναι να παίξει με φατιγκά από τη μία πλευρά. Να παίξει ο Πετρής, ο Γάλλος, στην άλλη πλευρά, ο οποίος έχει πάρει και τρεις προπονήσεις, ενδεχομένως να το χρησιμοποιήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Στόπερ. Γράψαν κάτι πολύ ωραίο σήμερα οι Βούλγαροι για ένα γεγονός, για ένα περιστατικό σύμφωνα με τους Βούλγαρους, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το οικειοποιούμε, ότι ο Μακούν παραμονεί το αγώνα με την ΑΕΚ ζήτησε συνάντηση από τους ανθρώπους της Λεύσκης Σόφιας. Η συνάντηση έγινε στην κουζίνα των αποδυτηρίων της Λεύσκη. Κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί, ναι, από πρόταση από ομάδα πολύ καλού πρωταθλήματος. Έσκησε το έγγραφο μπροστά στους ανθρώπους της διοίκησης και τους είπε ότι εγώ δεν θα πάω πουθενά, θα μείνω στη Λεύσκη Σόφιας. Αυτό, σύμφωνα με τα βουλγαρικά μέσα, έγινε γνωστό και στους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι τον αποθέωσαν. Και ο Μακούν μπήκε, ή παραμονή, προπαραμονή έγινε. Και ο Μακούν μπήκε στην αποστολή στον αγώνα με την ΑΕΚ και γράφουν τα βουλγαρικά μέσα ότι δεν αποκλείεται να παίξει κιόλας απέναντι στην ΑΕΚ στην Αθήνα. Γιατί ήταν για πώληση ο Κριστιαν Μακούν.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
1: Ο Άρης θα δούμε ποιος το θα πάρει. Γιατί ο Μακούν δεν θα είναι σίγουρα.
0: Σωστά. Λοιπόν, ωραία. Κάτι άλλο, Βασίλη, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή έτσι από ρεπορταζάρι. Ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Υπάρχει όντως η πρόταση. Ναι. Το ενδιαφέρον, μάλλον, και για πρόταση έχει ακουστεί. Το ανώβερο στον Άρη για το Φατιγκά. Αυτό το ενδιαφέρον υφίσταται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα, το ανώβερο είναι σε μια φάση, διάβαζα σήμερα, ότι μπορεί να αλλάξει και προπονητή. Αλλά ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν δείχνει διατεθειμένος να δώσει τον Φατιγκά στο ανώβερο. Το ανώβερο το οποίο παίζει στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος και ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω με την κίνηση στα εισιτήρια διαρκείας, πώς πηγαίνει ο Άρης.
1: Η κίνηση ήταν απογοητευτική. Αυτός είναι και ο λόγος που δόθηκε παράταση. Και μέσα από τις μεταγραφές που έκανε η ομάδα, μήπως και αλλάξει το κλίμα και αυξηθεί ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας. Πολύ ξεκάθαρο είναι. Αυτός είναι ο λόγος. Και δεν υπήρχε λόγος να κοπεί το εισιτήριο διαρκείας πριν τον πρώτο επίσημο αγώνα. Δηλαδή, γιατί να μην δώσει το χρόνο και σε κάποιους που το σκέφτονται και το ξανασκέφτονται να το αποφασίσουν και να αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας.
0: Μάλιστα. Βασίλη Βλαχόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.

0: 3-3 λεπτά μετά τις 9, ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Εμείς παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά από το ρεπορτάζ του Άρη μεταφερόμαστε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Μαζί μας ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλησπέρα από την Αθηνά.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριές μας φυσικά.
0: Δώσ' μου κλίμα στον Ηρακλή. Είχαμε τον αποκλεισμό από την ομάδα του Βόλου την Δευτέρα για την δεύτερη προγραμματική φάση του κυπέλου. Ο Ηρακλής έμεινε έξω, αλλά πλέον μπροστά μας υπάρχει η πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Έτσι είναι Δημήτρη, αλλά θα ξεκινήσω με κάτι δυσάρεστο. Δυστυχώς ο Ηρακλής έχασε έναν δικό του άνθρωπο σήμερα, ένα πρώην μέλος της διοίκησης και του Εραστέχνη Ηρακλή και της ΠΑΕ Ηρακλής, του Θεόφιλου Πατέλη, γνωστού της Θεσσαλονικής. Διακεκριμένου δικηγόρου, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέλος του Ηρακλή από παιδική ηλικία, μέλος των συμβουλίων και στα δύσκολα χρόνια του Ηρακλή. Δυστυχώς έφυγε νικημένος από την επάρατο νόσο στα 55 του χρόνια.
0: Νέος πολύ.
1: Νέος πολύ, δυστυχώς ένα παιδί αγωνιστής, ένας μαχητής μέχρι τέλους. Πολύ μεγάλη στεναχώρια στον
0: κόσμο.
1: Τι να
0: πω, συλληπιτήρια στην οικογένειά
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, πολύ μεγάλη στεναχώρια στον κόσμο, δυστυχώς, συλληπιτήρια. Τώρα, το μαύρο κλισέ που λέμε ότι η ζωή συνεχίζεται, ισχύει και εδώ. Για τον Ηρακλή, λοιπόν, εντάξει, δεν είναι καλά τα πράγματα. Για το πρώτο δείγμα δεν ήταν καλό, κακά τα ψέματα, με τον Βόλο. Βεβαίως υπάρχουν πολλά ελαφρυντικά, πάρα πολλά και σημαντικά. Όμως σε κάθε περίπτωση κάποια πράγματα φαίνονται και χρήζουν άμεσης βελτίωσης. Και πώς να μην χρήζουν άμεσης βελτίωσης όταν το επόμενο παιχνίδι είναι πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Αθήνα με την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία βεβαίως έχει και αυτή τα δικά της ζητήματα, έπαιξε ευρωπαϊκό παιχνίδι, έχει στο μυαλό της την πρόκριση στη League Phase. Οπότε προφανώς και με τον Ηρακλή ίσως δοκιμάσει κάποια άλλα πράγματα, ίσως βάλει κάποιους άλλους παίκτες. Αλλά από ό,τι ακούω και από ό,τι διαβάζω, δεν θα κάνει πολλές αλλαγές ο Νίκολιτς για το παιχνίδι.
0: Και είναι και για την ΑΕΚ, αν θέλεις, το μάτς με τον Ηρακλή και μια πρόβα general εν όψη της ρεβάνς.
1: Έτσι, για να βοηθήσει τους βασικούς να πάρουν ρυθμό, δεν θα το αλλάξει λέει πολλούς. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτός ο Ηρακλής με τόσες αλλαγές, με τόσους νέους, με προβλήματα στο αγωνιστικό του πρόσωπο μέχρι στιγμής, εντάξει, έχει πολύ δύσκολη αποστολή. Τώρα, προφανώς και αναμένουμε κάποιες αλλαγές από τον Ματσάρη, τις οποίες θα τις ολοκληρώσουμε την καταγραφή τους και θα τις οριστικοποιήσουμε αύριο με την τελευταία προπόνηση και μετά η ομάδα φεύγει για την Αθήνα. Θυμίζουμε το Σάββατο είναι το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τώρα, μία σημαντική παράμετρος όσον αφορά το εξωαγωνιστικό είναι ότι ο Ηρακλής θα έχει μαζί του φιλάθλους και το λέμε σημαντικό γιατί είναι από τις λίγες ώρες που φίλοι και οπαδοί των δύο ομάδων της Super League συνεννοούνται και με την άδεια των διοικήσεων και των θεσμικών φορέων θα δώσουν το παρόν φιλοξενούμενοι οπαδοί σε ένα γήπεδο. Θυμίζουμε βεβαίως ότι απαγορεύεται, ότι υπάρχουν αυστηροί νόμοι και καλά κάνουν και υπάρχουν γιατί ακόμη δεν είμαστε έτοιμοι για τέτοια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν συνεννοούνται οι οπαδοί, τέλος πάντων η διοίκηση φαίνεται ότι βρίσκεται μια άκρη.
0: Πόσοι φίλοι έχει, του Ηρακλή λοιπόν, αναμένονται στην Αθήνα,
1: 500 εισιτήρια έχει πάρει ο Ηρακλής.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα βέβαια, εγώ κρατάω μια πισινή μέχρι αύριο. Μήπως η αστυνομία το κόψει τελευταία στιγμή, μήπως γίνει κάτι, αλλά έχει συμφωνηθεί, 500 εισιτήρια έχει πάρει ο Ηρακλής για την All Win Arena.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως στο δεύτερο γύρο θα υπάρχουν φίλαθλοι της ΑΕΚ στην Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι, θα είναι μεμονωμένη και η μετακίνηση ή οργανωμένη?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως με τις λέξεις φαίνεται να παίζουμε, αλλά θα είναι οργανωμένη. Γιατί αν κατεβούν 100 αυτοκίνητα από 4 άτομα, Δημήτρη,
0: ναι,
1: εσύ μπορείς να το ονομάσεις ανοργάνωτη. Εγώ θα πω όμως ότι συνεννοηθήκαμε εγώ και οι φίλοι μου.
0: Ναι. Συμπέσανε οι ώρες και κάναμε κονβόι στην Εθνική Οδό.
1: Τώρα η αστυνομική δεν είναι ούτε χθεσινή, ούτε προχθεσινή, ούτε σημερινή. Ξέρουμε όλοι τι γίνεται στην πιάτσα. Άμα θέλουν μεταξύ τους να συνεννοηθούν και να τα βρουν, δεν θα γίνει ποτέ των ποτών τίποτα. Και επειδή έχουν συνεννοηθεί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Μακάρι να μην συμβεί το παραμικρό.
1: Αν έχουν έξτρα και τα λοιπά, πηγαίνεις όπως θέλεις. Και κάνεις ό,τι θέλεις. Δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο αυτό να πηγαίνουμε πολιτισμένα και αγγλικά εντός εισαγωγικών στα γήπεδα. Γιατί και η Αγγλία μέχρι να το κάνει, Ακόμα στα χωράφια παίζουν ξύλο. Τέλος πάντων.
0: Σε κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Είδαμε και στον τελικό του Super Cup, ωστόσο στο Παγκρίτιο, και φίλους του ΟΦΗ και φίλους της ΑΕΚ. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ήταν γιορτή και νομίζω ότι αυτή η γιορτή πρέπει να γίνεται σε κάθε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Είτε είναι αγώνας πρωταθλήματος, είτε είναι κάποιος τελικός.
1: Έτσι ακριβώς. Ένα σημαντικό ακόμη εξωαγωνιστικό στοιχείο είναι ότι έχουμε δηλώσεις ανθρώπων του Καφτατζογλίου, γιατί εδώ και καιρό λέμε ότι οι εργασίες τι θα γίνει, πλησιάζει το πρωτάθλημα. Και φωτογραφίες έχουν δημοσιοποιηθεί στον τύπο και στο διαδίκτυο ότι προχωρούν οι εργασίες. Υπάρχουν φωτογραφίες που δείχνουν ότι έχουν μπει οι εγκαταστάσεις του δικτύου για το σύστημα του VAR, που είναι το σημαντικό. Έτσι, δηλαδή ότι μπήκα τα καλώδια με λίγα λόγια για να κουμπώσουν εκεί οι κάμερες και να κουμπώσει και το δίκτυο για να καταλαβαίνει ο κόσμος και να μπορέσει έτσι να λειτουργήσει το VAR. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Οπότε τρίτη αγωνιστική να περιμένουμε τον Ηρακλή στο Καφτατζόγλιο.
1: Οπότε όλα δείχνουν Καφτατζόγλιο. Δείχνει επίσης τις φωτογραφίες την ανανέωση των δημοσιογραφικών θεωρίων και κάποιων ακόμη εγκαταστάσεων. Ναι. Κάποιους ηλεκτρολογικούς πίνακες που έχουν μπει ανανέωση του συστήματος. Οπότε αυτό δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Βεβαίως έχουμε 19 Αυγούστου σήμερα. Το παιχνίδι είναι αρχές Σεπτεμβρίου. 11 μέρες μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη ή μια εβδομάδα ακόμη. 18, 16, 17 μέρες νομίζω θα προλάβουν να γίνουν οι εργασίες και ο Ηρακλής να παίξει
0: μακάρι,
1: την έδρα του.
0: Μακάρι.
1: Ωραία. Τη φυσική του έδρα.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο μεταγραφικό να μας μεταφέρεις.
1: Όχι. Τώρα η βαρύτητα έχει πέσει στο αγωνιστικό. Βεβαίως γίνονται κινήσεις. Εδώ θα πρέπει να καταγράψω και μια γκρίνια που υπάρχει για το Ματζάρι, όπως γίνεται στην Ελλάδα. Βεβαίως.
0: Ξεκινήσαμε από το πρώτο επίσημο παιχνίδι της περίοδου.
1: Για κάθε προπονητή, εντάξει, είπαμε από την αρχή της παρουσίας ότι θα έχει να συναντήσει ένα δύσκολο περιβάλλον, μια απαιτητική λίγα, δύσκολες ομάδες, δύσκολη διοίκηση, δύσκολο κόσμο, ο οποίος είναι πιεσμένος τόσα χρόνια και θέλει αποτελέσματα. Βεβαίως έχει μάθει να κάνει και την υπομονή του. Άρα και για τον Ματσάρη υπάρχει έτσι ένα ζήτημα, αλλά νομίζω ότι έχει και ο ίδιος πολλές δικαιολογίες. Έχει πολλές ομάδες, πολλούς παίκτες, πολλούς νέους παίκτες, μικρό χρόνο προετοιμασίας, λίγα φιλικά. Πρέπει όμως και αυτός να βελτιώσει την ομάδα.
0: Ναι, ωραία. Κώστα Κούς, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Και από Θεσσαλονίκη μεταφερόμαστε στην Τρίπολη. Εκεί μας περιμένει ο Βασίλης Κούβαλης για το ρεπορτάζ του Αστέρα. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθηνά.
2: Καλησπέρα Δημήτρη και στους ακροατές μας.
0: Ο Αστέρας, ο οποίος δεν άφησε καλή εικόνα χθες στο Λάμπρος Κατσόνη, ιτήθηκε με 2-0 από το Λεβαδιακό, είπε νωρίς αντίο στη διοργάνωση του κυπέλου, μια διοργάνωση την οποία ήθελε. Και πλέον στρέφει την προσοχή του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, έτσι.
2: Καθόλου καλή εικόνα, για να είμαστε συγκεκριμένοι, και θα το πω και διαφορετικά, ανώμαλη προσγείωση. Εννοώ, ο Αστέρας είχε δείξει μέχρι το τελευταίο φιλικό με την ΑΕΚ Λάρνακας ότι είναι σε καλό ρυθμό, σε καλή κατάσταση, έχουν ενσωματωθεί όλες οι μεταγραφές, δεν έχει πρόβλημα ομοιογένειας, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν φάνηκε στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Δεν δημιούργησε καμία ευκαιρία, έδειξε προβλήματα σε όλες τις γραμμές, ιτήθηκε δικαιότατα από το Λεβαδιακό και ο προβληματισμός είναι πολύ έντονος. Και ανοίγει τώρα και το θέμα, λέω εγώ, το μεταγραφικό. Μήπως χρειάζεται και ενίσχυση ο Αστέρας Άκτορ μέχρι τον τέλος των μεταγραφών με αυτή την εικόνα που έδειξε. Mm. Βέβαια δεν είμαστε καταστροφολόγοι και να λέμε ότι τελείωσαν όλα επειδή ήρθε μια ήττα με κακή εμφάνιση, πολύ κακή, και δεν το λέμε μόνο εμείς. Mm-hmm. Και ο προπονητής το παραδέχτηκε, οι παίκτες είπαν ότι ήταν καλύτερος ο Λεβαδιακός, είπε ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Δεν είμαστε σε κανένα σημείο του αγώνα αυτοί που περιμέναμε και δικαιότατα ιτηθήκαμε από το Λεβαδιακό. Όταν τα λέει και ο προπονητής, το λένε και οι παίκτες και ο αρχηγός, ο Δημήτρης Κουρμπέλης που μίλησε. Νομίζω ότι υπάρχει προβληματισμός και η δουλειά που πρέπει να γίνει τώρα, γιατί υπάρχει άμεσα παιχνίδι, είναι κυρίως το ψυχολογικό κομμάτι. Mm-hmm. Και πώς θα βρουν και θα βγάλουν αντίδραση σαν ομάδα ο Αστέρας Άκτορ απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν είναι και αυτό στα καλά του. Μιλάμε για τον Πανετολικό, για την πρώτη αγωνιστική που θα διεξαχθεί την Κυριακή το βράδυ στις 23 Αυγούστου και μπαίνουν στην πρεμιέρα ο Πανετολικός με τον Αστέρα Άκτορ στο Αγρίνιο. Και ο Αστέρας, εδώ να σημειώσουμε ότι θα έχει και την απουσία του Σίλβα, που δέχτηκε κόκκινη κάρτα, πολύ σημαντική απουσία του. Και να δούμε πώς θα αναπληρωθεί αυτό το κενό. Βέβαια, έτσι όπως έπαιξε ο Σίλβα και έπαιξαν κυρίως και οι έμπειροι ακόμα παίκτες με πάρα πολλά λάθη ατομικά που έδωσαν φάσεις και ευκαιρίες στο Λεβαδιακό να πετύχει και περισσότερα γκολ. Δηλαδή βλέπαμε απίστευτα πράγματα.
0: Νομίζω, νομίζω Βασίλη, ότι αν έπρεπε να ακουστεί ένα καμπανάκι, είναι ίσως ο καταλληλότερος χρόνος για να ακουστεί αυτό το καμπανάκι.
2: Ήταν χειρό το καμπανάκι, και αυτή τη στιγμή, επειδή το είπες, είμαι κάτω από εκκλησία. Βλέπω και την καμπάνα, ήταν καμπάνα πολύ δυνατή, να ξέρεις. Είμαι σε εκκλησία, στο προάβλιο εκκλησία είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και η καμπάνα ήχησε πολύ δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά. Είναι καμπανάκι απλά. Είναι καμπάνα κανονική.
0: Μάλιστα.
2: Που χτύπησε, και πρέπει να βρουν την ηρεμία τους πρώτα απ' όλα και να φτιαχτεί ένα κλίμα στα αποδυτήρια, γιατί σίγουρα είναι μεγάλος ο προβληματισμός αυτή τη στιγμή. Έλεγα ότι μπορεί να ανοίξει και το μεταγραφικό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Αλλά νομίζω θα περνούν και αυτές τις σκέψεις από τους διοικούντες, από τον προπονητή, από τους ανθρώπους που κινούν τα νήματα. Γιατί σε όλες τις γραμμές είχε πρόβλημα ο Αστέρας. Και αν δεν ήταν και ο Νίκος Παπαδόπουλος σε καλή μέρα, το σκορ θα ήταν μεγαλύτερο.
0: Ενδεχομένως, ναι.
2: Και δεν έγινε καμία φάση που να πει ότι ο Λεβαδιακός απειλήθηκε. Mm-hmm. Καμία. Αυτό εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό για μια ομάδα Super League 1 που πάει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα αρχή. Δεν είναι όμως η καταστροφή, έτσι.
0: Σίγουρα αυτό δεν είναι καταστροφή, και να σου πω και την εκτίμησή μου, ότι εγώ περίμενα ότι αυτό το ντέρμπι, το μάτς θα ήταν περισσότερο ντέρμπι, ενδεχομένως να βλέπαμε και πέναλτι, έτσι, ναι.
2: Το είχαμε συζητήσει ότι είναι δύο περίπου ίδιες ομάδες, ότι θα είναι στο ίδιο επίπεδο. Καμία σχέση.
0: Ναι, ναι.
2: Καμία σχέση. Και το άγχος έπρεπε να το είχε ο Λεβαδιακός, όχι ο Αστέρας. Που έπαιζε γηπεδούχος, είχε κάνει την περσινή πορεία. Ο Αστέρας έφτιαξε μια καινούρια ομάδα, ήταν καλά και πήγαινε για να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα το πάλευε μέχρι το τέλος, όπως είπες και εσύ. Mm-hmm. Δεν το έκανε αυτό όμως. Yeah. Εύκολα ο Λεβαδιακός επικράτησε. Yeah. Η συνέχεια τώρα κοιτάει το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Η προετοιμασία εστιάζεται και είδε και σήμερα πήρε μια εικόνα.
0: Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια, γιατί ο Πανετολικός σήμερα δεν τα κατάφερε. 4-2 έχασε από την Καλαμάτα για το κύπελο. Την νεοφώτιστη Καλαμάτα που επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στην Super League. Οπότε νομίζω και εκεί θα υπάρχει προβληματισμός. Θα είναι ένα παιχνίδι με δύο ομάδες οι οποίες προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, Βασίλη.
2: Θα θέλουν να εξηλαιωθούν, να αρχίσουν να παίρνουν μπροστά, να φτιάξουν την ψυχολογία τους. Είναι δύσκολο το παιχνίδι της κυρίαρχης, ναι, για τους δύο. Για τους δύο αντιπάλους, και για τον Πανετολικό και για τον Αστέρα.
0: Σωστά.
2: Θα γίνει μάχη, εκεί θα έχουμε μάχη, νομίζω. Θα δούμε.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, κάτι άλλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή από ρεπορτάζ Αστέρα?
2: Δεν υπάρχει κάτι άλλο, Δημήτρη. Mm-hmm. Σου είπα, επικεντρώνεται τώρα στην ηρεμία κυρίως στα αποδυτήρια, να ηρεμήσει η κατάσταση, και το είπε 4 φορές νομίζω στις δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου, ότι πρέπει να ηρεμήσουμε και να κοιτάξουμε το μοναδικό στόχο. Γιατί ο ένας στόχος τέλος.
0: Ναι.
2: Ήταν τελικός αυτός, το είχαμε πει. Όποιος χάσει, τελειώνει από το κύπελο.
0: Ναι.
2: Έχει στεναχωρήσει αυτό πολύ. Και τον κόσμο και τη διοίκηση και όλους. Ότι με έμεινε εκτός κυπέλου Αστέρας από τη League Face.
0: Και την ίδια την ομάδα, βέβαια, έτσι.
2: Βγάζουμε απ' έξω. Είναι το πρώτο. Πρώτα οι ποδοσφαιριστές. Και οι προπονητές, δεν το συζητάμε.
0: Σωστά. Ωραία. Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Γεια σου, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.

0: 15 λεπτά πριν από τις 10 αεροσπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, η Ολυμπία Γενικόπουλου επέστρεψε στην κονσόλα των ήχων, ρυθμίζει τους ήχους, η Ελίζα Φυροπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της αεροσπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε τώρα να ανοίξουμε γραμμή με το Ζάγκρεπ, εκεί που γίνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ενόργανης Γυμναστικής. Θα ακούσουμε τον Γιάννη Ροζή, παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες της ελληνικής αποστολής. Και βεβαίως, Γιάννη, καλησπέρα. Είχαμε και την πρόκριση του Λευτέρη Πετρούνια στον τελικό, έτσι.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους της Eraspor από το Ζάγκρεπ. Ναι, ακριβώς. Μια ελληνική αποστολή όπου, όπως είπε και ο Λευτέρης Πετρούνιας μετά στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, για τα δεδομένα τα οποία είχε θέσει η ομάδα, πήγε καλά και δείχνει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και το μέλλον της ανήκει. Αλλά προφανώς ο κόσμος σήμερα στο στάδιο του Ζάγκρεπ ήρθε για τον Λευτέρη Πετρούνια. Προφανώς, γιατί είναι ένας άνθρωπος, ένας αθλητής ο οποίος έχει καταφέρει.
0: Ο βασιλιάς των Κρήκων.
1: Ο βασιλιάς των Κρήκων. Ο βασιλιάς, ο άρχοντας των Κρήκων, το έχουν συνδυάσει με το δαχτυλιδιόν, το λένε τον Κρήκων. Ο Λευτέρης λοιπόν μπήκε χωρίς άγχος, προφανώς ένας αθλητής με την εμπειρία του και το μέγεθός του, σε έναν προκριματικό γύρο ευρωπαϊκού. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να αγχωθεί με κάποιον τρόπο. Μπήκε χαλαρός, κατάφερε να συλλέξει στην προσπάθειά του 14.400 πόντους και να προκριθεί ως δεύτερος. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ο δεύτερος προκριματικός, οπότε όλα μπορούν να αλλάξουν. Όπως είπε ο κύριος, ότι αν μείνει δεύτερος θα έχει το πλεονέκτημα να κρίνει εκείνος την σειρά
0: που θα αγωνιστεί
1: την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή είναι ο τελικός, έτσι, Γιάννη?
1: Την Παρασκευή είναι ο τελικός ακριβώς. Βέβαια, να πω και αυτό ότι οι ώρες αλλάζουν γενικά, δηλαδή μπορεί να σήμερα για πάμε τον περιμέναμε να ξεκινήσει στις 4.30 ώρα Κροατίας, 5.30 για την Αθήνα. Υπήρξε μια καθυστέρηση γιατί προφανώς επειδή ήταν προκριματική γύρη και μια γύρα που κάνουν όλες οι ομάδες, όλες οι εθνικές, μέχρι να φτάσουμε στους Κρήκους, οπότε καθυστέρησε λίγο αυτό.
0: Και την Παρασκευή, προφανώς, την Παρασκευή, ναι. Γιάννη, τι ώρα είναι προγραμματισμένος ο τελικός? Στις 7.
1: Στις 7.
0: 7 Ελλάδα, έτσι μάλιστα. Ναι, με μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ, έτσι.
1: ΕΡΤ2 Σπορ, ναι. Στην μετάδοση θα είναι η Μαρία Γκίκα. Και γενικά η αποστολή που έχει έρθει εδώ πέρα ήρθε προφανώς για όλη την ελληνική αποστολή. Απλά, όπως είπα, το κυρίως γεύμα ήταν ο Λευτέρης Πετρούνιας, όπου στο τέλος άφησε και μια υπόσχεση ότι προφανώς πάει για το ένατο χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά από την άλλη θέλει να φτάσει τα 11, είναι ένας σημαδιακός αριθμός για τον ίδιο. Πάντως, γιατί πιστεύω ότι κάθε φορά έχεις μια απορία εσύ, Δημήτρη, πάνω σε αυτό το τι δίνει ένα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Δίνει μόνο πρεστίζ, δεν του δίνει κανένα εισιτήριο για παγκόσμιο πρωτάθλημα, του δίνει κανένα εισιτήριο για Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλα αυτά θα κριθούν σε περίπου 1,5 χρόνο από τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, αυτό που θα γίνει στο Ρότερνταμ το παγκόσμιο θα δώσει το κάτι παραπάνω. Κοίταξε, να βρεθεί στο Λος Άντζελες.
0: 1,5 χρόνο από τώρα και 2 χρόνια περίπου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες. Να το βγάλουμε κάπως έτσι.
1: Ναι, ο ίδιος βέβαια αισθάνεται τεράστιο δέος ότι έχει φτάσει αυτό το απίστευτο ρεκόρ να έχει τόσα μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και συμπεριλαμβανομένου ότι θέλει πάση θυσία να το πετύχει και να βρεθεί σε ένα ακόμα τεράστιο ραντεβού όπως είναι το Λος Άντζελες. Δηλαδή να κάνει ένα ακόμα τεράστιο επίτευγμα, να φτάσει στα 4 Ολυμπιακά μετάλλια.
0: Μακάρι να τα καταφέρει, το ευχόμαστε, και βεβαίως πρώτα απ' όλα να το δούμε πρωταθλητή Ευρώπης το βραδάκι της Παρασκευής.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις από Ζάγκρεπ, από την ελληνική αποστολή σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.
2: Έχει να βγει να πάει για κανένα φαΐ, Γιάννη.
1: Γενικά στην συγκεκριμένη διοργάνωση, όπως είπε και ο Λευτέρης Πετρούνιας, η ομάδα κατέβαινε κυρίως για να δει τις δυνατότητες. Συγκεκριμένη διοργάνωση, όπως είπε και ο Λευτέρης Πετρούνιας, η ομάδα κατέβαινε κυρίως για να δει

0: πριν ολοκληρώσουμε το ψινό μικρόφωνο στα γήπεδα, πάμε να κάνουμε και μια βόλτα από τον κόσμο. Δίπλα μου στο στούντιο ο Νίκος Καραγιάννης. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Τι μου δείχνες μόλις τώρα, τι μου δείχνες?
1: Τίποτα. Κάτι το οποίο πρέπει να επιβεβαιώσουμε και μετά θα μπορέσω να σου το πω με σιγουριά.
0: Ναι, αλλά να το αναφέρουμε όμως.
1: Είναι ότι ο Λυκογιάννης, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης, βρίσκεται στο στόχαστρο της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι σε αναζήτηση παίχτη, ο οποίος θα αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Είναι ο παίχτης που θα πάρει τη θέση του Πενράις, να το πω έτσι.
1: Ναι, το έχουμε πει αυτό, ότι είναι ουσιαστικά από την ημέρα που έφυγε ο Πενράις είναι λυμένη η απόφαση για να αποκτηθεί ένας ποδοσφαιριστής στο αριστερό άκρο. Να δούμε αν θα είναι ο Λυκογιάννης ή κάποιος άλλος.
0: Μένει να επιβεβαιωθεί αυτό που μόλις είδαμε στο κινητό σου.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε τα διεθνή.
0: Έχουμε τα διεθνή.
1: Δεν θες να πούμε για διεθνή?
0: Θα πούμε για διεθνή. Μα για διεθνή σε έφερα.
1: Έτσι. Για άλλο ήρθα, αλλά λέω.
0: Δεν φταίω εγώ. Εσύ είχε το κινητό μας. Λοιπόν, για πάμε διεθνή. Έχουμε σήμερα τα εναπομείνατα παιχνίδια στα προγραμματικά των play-off του Champions League. Είχαμε χθες τις πρώτες αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Λεύσκη Σόφια. Στα άλλα δύο παιχνίδια που έγιναν χθες δεν είχαμε νικητή. Ισοπαλίες και στις άλλες αναμετρήσεις. Η Δυνάμο Ζάγκρεπ 2-2 με την Βίκινγκ, παρόλο που προηγήθηκε με 2-0, οι Νορβηγοί κατάφεραν και ισοφάρισαν. Και στο μεγάλο μάτς, αν θέλεις, που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, η Φενέρμπαχτσε ισόπαλη 1-1 με τη Λιόν.
1: Ναι, γενικότερα παντού ανοιχτοί λογαριασμοί, παντού ισοπαλίες. Αυτό δείχνει ότι, και παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πάντοτε το μπράκετ των ισχυρών και η μεριά των ανίσχυρων, τόσο νωρίς τη σεζόν με τις ομάδες να μην είναι 100% προετοιμασμένες, πλην κάποιων εξαιρέσεων όπως είναι οι ομάδες από την Νορβηγία, από τη Δανία, που έχουν κανονικά το πρωτάθλημά τους.
0: Έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, βέβαια.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιες ομάδες που το έχουν, και η Λεύσκη, η οποία έπαιξε με την ΑΕΚ. Δηλαδή, που άμα θες, εγώ πιστεύω ότι άμα ήταν ανάποδα τα παιχνίδια, θα είχε καθαρίσει πολύ πιο εύκολα το παιχνίδι η ΑΕΚ χθες. Αλλά...
0: αν ήταν το πρώτο μάτς στην Ολγούνα Αρινά.
1: Όχι, άμα ήταν ουσιαστικά το πρώτο, το δεύτερο επίσημο μάτς της
0: Λεύσκη και το δέκατο της ΑΕΚ. Ναι,
1: είχε καθαρίσει πολύ πιο εύκολα. Αλλά εντάξει, και πάλι έχει την ποιότητα για να το κάνει αυτό. Αλλά αυτό, τουλάχιστον αυτό δείχνει η αρχή. Δηλαδή ότι οι ομάδες ακόμα δεν είναι έτοιμες, βρίσκονται σε μια φάση ουσιαστικά που μοντάρονται σιγά σιγά, μπαίνουν στην διαδικασία για να για κρίσιμα παιχνίδια. Γιατί αυτά τα παιχνίδια κρίνουν και το μεγαλύτερο διάστημα.
0: Πάλε μια ανοτελεία, να μεταφέρω στον κόσμο μια είδηση που βλέπω εγώ μόλις τώρα: ότι ο Αντρία Ζήφκοβιτς χάνει και τη ρεβάντς.
1: Δύο αγωνιστικές.
0: Με την Μπραντ στην Νορβηγία.
1: Και στο Earth Sports είναι πρώτο θέμα.
0: Τιμωρήθηκε γιατί ήταν αρχηγός και έφαγε δύο αγωνιστικές.
1: Πήγαινε για τρεις από ό,τι διάβασα.
0: Έπεσε και στα μαλακά δηλαδή.
1: Ναι, πήγαινε και για τρεις. Και αυτό περίμεναν κιόλας και στον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολα τώρα για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα, μετά και την πώληση και του Κωνσταντέλια και ο Ζήφκοβιτς. Θα δούμε, μακάρι όπως και όλες οι ελληνικές ομάδες να πάρουν την πρόκριση και να έχουμε 5 ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τα υπόλοιπα ζευγάρια στα playoffs του Champions League. Νάιμέγγεν Μποντογκλίμπ, η ομάδα η οποία απέκλεισε τον Ολυμπιακό, καλείται να αποκλείσει και την Μποντογκλίμπ. Δεν είναι εύκολο έργο αυτό, αλλά παίζει το πρώτο μάτς εντός έδρας. Άμα δεν πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, δύσκολα τη βλέπω.
0: Η Μπόντο, η οποία πέρασε δύσκολα, πολύ δύσκολα, από τους Βέλγους στην Union Saint-Silloise. 3-3 το πρώτο μάτς, 3-2 το δεύτερο.
1: Άκου να δεις, Δημήτρη, η Union Saint-Silloise είναι πάρα πολύ καλή ομάδα και γενικότερα έχει ανέβει πάρα πολύ το πρωτάθλημα στο Βέλγιο. Mm-hmm. Δηλαδή η Club Brugge, που είναι η ομάδα η οποία φαίνεται να ξεφεύγει ουσιαστικά στο πρωτάθλημα, αλλά και η Union Saint-Silloise και η Anderlecht, το έδειξε και με τον ΠΑΟΚ, κάνουν άλματα, ναι, και έχουν σιγά σιγά ξεκινήσει, μπαίνουν λίγο και πιο δυνατά στα πρωταθλήματά τους αυτές οι ομάδες. Έχουν ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος. Celtic LASK Linsk, εδώ υπάρχει το φαβορί της Celtic, μένει να το αποδείξει.

0: κιόλας, γιατί έχει κάνει διάφορα κόλπα η Celtic το τελευταίο διάστημα. Θυμίζω ότι πέρυσι αποκλείστηκε από την Καϊράτ του Αλμάτι. Πέσαμε και εμείς στην παγίδα θεωρώντας ότι είναι μια μεγάλη ομάδα η Καϊράτ Αλμάτι. Έδειξε ότι δεν είναι και τόσο μεγάλη ή δεν είναι τόσο ουσιαστικά ομάδα για να φοβάσαι πέρα από το ταξίδι.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή είναι δύσκολο να πας, όχι να κερδίσεις. Εκεί είναι το δύσκολο στην όλη ιστορία με την Καϊράτ.
1: Πώς θα πας εκεί και πώς θα γυρίσεις.
0: Και πώς θα πας.
1: Λοιπόν, σε πόσο χρόνο.
0: Έχει 7 ώρες ταξιδάκι. Μια χαρά. Ωραίο. Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλη, και εδώ νομίζω υπάρχει ένα φαβορή. Είναι Σλόβαν Μπρατισλάβα, όχι κανένα τρελό. Η Τσέλη από την άλλη, από τότε που έφυγε ο Κοβάσεβιτς, ο Ριέρα βρίσκεται σε μια φάση αναδόμηση. Βρίσκεται σε μια φάση αναδόμηση γενικότερα με όλη την ομάδα. Οπότε έχει ένα προβάδισμα η Σλόβαν Μπρατισλάβα. Χάπολ Μπερσεβά Σαμπά Μπακού. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Δεν έχω πολύ.
1: Εδώ είναι το απόλυτο ντέρμπι.
0: Εδώ είναι όποιος.
1: Όποιος περάσει.
0: Όποιος περάσει. Η Σαμπά Μπακού πάντως έκανε την έκπληξη και άφησε έξω την Άρχους. Είδες. Η οποία Άρχους μας έκανε το δωράκι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ όμως, καλά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Οπότε περιμένουμε.
1: Ωραία. Και μία είδηση να δώσω εγώ τελευταία. Στο Γερεβάν για να αναλάβει κοινό Παύλο Γκαρσία.
0: Το είδα. Κακές αυτές οι ομάδες μας αφήνουν.
1: Λοιπόν,
0: κακές αναμνήσεις.
1: Νίκο Γαραγιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα ολοκληρώθηκε. Με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρου, Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Στην Ερασπόρ έρχεται ο Θάνος Μπλούνας με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Era Sport.

6 λεπτά μετά τις 10, Eraspor 101,8 είναι η τελευταία σελίδα της Eraspor και θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Είμαστε σε μια ημέρα που όσον αφορά την αγωνιστική δράση ολοκληρώθηκε ο δεύτερος προγραμματικός γύρος του κυπέλου και έχουν αρχίσει τα τέσσερα παιχνίδια της ημέρας για τα play-off του Champions League. Μάλιστα έχουμε ήδη το πρώτο γκολ παρότι βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό στον αγώνα της Χάποελ Μπερσεβά με την Σαμπά Μπακού. Η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν έχει σκοράρει και προηγείται εκτός έδρας με 1-0. Τα άλλα τρία παιχνίδια είναι Ναϊμέγγεν Μποντογκλίμτ, Σέλτικ Λάσκ Λίντς και Σλόβαν Μπρατισλάβας Τσέλιε. Νωρίτερα για το κύπελο, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιο στο παιχνίδι πήγε στα πέναλτι, η 3-1 νίκησε η Νίκη Βόλου και προκρίθηκε στην League Phase του κυπέλου, Καλαμάτα Πανετολικός 4-2 και Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1, οι ομάδες που νίκησαν έχουν προκριθεί στην League Phase. Και να πούμε ότι η κλήρωση για την League Phase του Κυπέλου θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 25 Αυγούστου, στις 7 στη Γλυφάδα. Στη League Phase θα πάρουν συνολικά μέρος 16 ομάδες, δηλαδή οι 11 που προέρχονται από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, που εξασφάλισαν στο δεύτερο προκριματικό γύρο την συμμετοχή τους στην επόμενη φάση, και οι 5 ομάδες της Stoiximan Super League που αγωνίζονται στην τρέχουσα σεζόν στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, δηλαδή η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Υπάρχει μια εκκρεμότητα στο δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου, ο αγώνας της Ελλάδας Σύρου με την Μαρκό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου. Επομένως, οι ομάδες που έχουν προκριθεί και θα συγκροτήσουν την League Phase, οι 16 ομάδες, είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ΟΦΗ Άρης, Λεβαδιακός Βόλος, Ατρόμητος Κηφισιά ΑΕΛ, Πανσεραϊκός Καλαμάτα Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και ο νικητής του αγώνα της Ελλάδας Σύρου με τη Μαρκό. Από την κλήρωση θα προκύψουν, ή μάλλον κάθε ομάδα θα δώσει 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός έδρας, με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Συνολικά στην League Phase του κυπέλου θα διεξαχθούν 32 αγώνες και τα αποτελέσματά τους θα υπολογιστούν σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα, βάσει του οποίου θα προσδιοριστούν οι 4 ομάδες που θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, οι 8 ομάδες που θα πάρουν μέρος στα play-off και οι 4 ομάδες που δεν θα συνεχίσουν την πορεία τους στο κύπελο Ελλάδας.

Τώρα, όσον αφορά τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, πριν από λίγο έγινε γνωστό, το ακούσατε και στην προηγούμενη εκπομπή, το είπε ο Δημήτρης Γιαχανατζής προς το τέλος, είναι η τιμωρία του Άντρε Ζίβκοβιτς, του Αντρέγια Ζίβκοβιτς, για 2 αγωνιστικές λόγω της αποβολής στο προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Επομένως, χάνει και τους 2 αγώνες του ΠΑΟΚ με την Μπραν και τον αυριανό στην Τούμπα. Αυτό ήταν αναμενόμενο, αλλά και τον επόμενο. Και εμείς θα μπούμε σε ρυθμούς ευρωπαϊκών αγώνων όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες. Θα μιλήσουμε και για Παναθηναϊκό, θα μιλήσουμε και για Όφη, θα μιλήσουμε και για ΠΑΟΚ. Η καταγραφή του κλίματος που υπάρχει στην Τούμπα έπειτα από την αποχώρηση, έπειτα από την μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ έχει μεγάλο ενδιαφέρον και πώς οι όποιες αντιδράσεις εκφράστηκαν την περασμένη Κυριακή και συνεχίζουν να εκφράζονται πλέον μέσω των social media δυνητικά θα αποτυπωθούν αύριο στις κερκίδες της Τούμπας, γιατί εκεί θα γίνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπραν, εντός έδρας δηλαδή για τον ΠΑΟΚ. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αύριο στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας υποδέχεται την Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία. Είναι ο πρώτος αγώνας για τα play-off του Conference League. Αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί, πετυχαίνει τον πρώτο μεγάλο στόχο της σεζόν, δηλαδή την συμμετοχή του στην League Phase του Conference League. Είχαμε νωρίτερα σήμερα την συνέντευξη τύπου τόσο του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος είπε ότι δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους, αλλά και του Ντέσερτς, ο οποίος είπε ότι επέστρεψα σκόραρα και αυτό ήταν μόνο η αρχή.

0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή έναν από τους πιο γνωστούς παίχτες που έχουν αφήσει αποτύπωμα στην ιστορία της ομάδας. Παλιός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, αλλά και σχετικά πρόσφατα πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, είναι ο Βασίλης Κωνσταντίνου μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνου.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
0: Εντάξει, αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Σκεφτόμουν, κύριε Κωνσταντίνου, πόσους παίχτες έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ του, στην ενδεκάδα του, αν θέλετε, που να έχουν μια ιστορική σύνδεση με το σύλλογο. Αν δείτε, θα διαπιστώσετε ότι όλοι είναι της τελευταίας μεταγραφικής περίοδου ή της προηγούμενης.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Λοιπόν, ναι. Δηλαδή με ποιον ποδοσφαιριστή, ας πούμε, μπορεί να συνδεθεί ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού, επειδή έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα και έχει προσφέρει, όπως μπορούσε να συνδεθεί μέχρι πρόσφατα, μέχρι την περασμένη Κυριακή, ας πούμε, ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, ο φίλαθλος του Ολυμπιακού με τον Φορτούνη ή με κάποιους άλλους που είναι πολλά χρόνια, ας πούμε, περισσότερα χρόνια στην ομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν το έχει αυτό. Δεν λέω ότι είναι κάτι κακό, λέω ότι απλώς δεν συμβαίνει, γιατί η ομάδα κάνει συνεχώς μεταγραφές στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους προκειμένου να διορθώσει λάθη που έχει κάνει παλαιότερα. Και δεν ξέρω τώρα, και αυτό θα είναι το πρώτο μου ερώτημα, αν θεωρείτε ότι ο τρόπος που κινήθηκε σε αυτήν τη μεταγραφική περίοδο ο Παναθηναϊκός, χωρίς βέβαια να έχει ολοκληρωθεί, δείχνει πως θέλει να βαδίσει σε ένα διαφορετικό δρόμο.
1: Ναι, αυτό είναι πραγματικά. Αυτό το οποίο είπες είναι ότι και ο Γιάννης Αλαφούζος έχει μάθει πια και διορθώνει τα λάθη του αυτά τα οποία έχει κάνει από την αρχή. Έχει πάρει ανθρώπους πλέον στην ομάδα οι οποίοι είναι Παναθηναϊκοί, ξέρουν τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός, ξέρουν τι ζητάει ο Παναθηναϊκός. Και έτσι σιγά σιγά έχουμε βρει ο Παναθηναϊκός στον δρόμο του, και πιστεύω ότι και με τον προπονητή τον οποίο πήρε, ο οποίος έχει φιλοδοξίες, ο οποίος έδειξε στην Δανία ότι που πήρε τα δύο πρωταθλήματα τα συνεχόμενα, ότι είναι και αυτός ένας από τους πρωταθλητές που έχει και ο Παναθηναϊκός σαν ποδοσφαιριστές.
0: Ναι. Τώρα θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για τον Πένια, τον τερματοφύλακα που πήρε φέτος ο Παναθηναϊκός και ο οποίος έχει πάρει τη θέση του βασικού.
1: Κοίτα, δεν μπορείς να κρίνεις ένα τερματοφύλακα από 3-5 παιχνίδια.
0: Εντάξει, ναι, από όσα έχετε δει μέχρι στιγμής.
1: Από αυτά που έχω δει, φαίνεται ότι είναι ένας θεματοφυλάκας ο οποίος το πρώτο πράγμα που έκανε και μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε, και το κάνουν λίγοι θεματοφυλάκες, είναι το ότι κατευθύνει την άμυνά του. Mm-hmm. και τοποθετεί μάλλον τους αμυντικούς του στις κατάλληλες θέσεις την κατάλληλη ώρα για να μην δεχτούν γκολ, για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν.
0: Ότι παίζει πολύ και με τα πόδια, δηλαδή γίνεται σαν ένας λίμπερο κάποιες φορές.
1: Ναι,
0: όταν επιτίθεται η ομάδα. Ναι.
1: Αυτό το έχουν όλοι οι τερματοφυλακές. Βέβαια, άλλοι το έχουν με καλύτερη, ας πούμε, προσπάθεια, άλλοι το έχουν με λιγότερο, ας πούμε, να ξέρουν να παίζουν με την μπάλα, με τα πόδια, και αυτό είναι ένα προσόν επιπλέον από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Τώρα, από τους παίχτες που έφερε ο Παναθηναϊκός, από τις μεταγραφές που έκανε δηλαδή, σας έχει κάνει κάποια ιδιαίτερη εντύπωση, είτε ως όνομα είτε μέχρι στιγμής με βάση αυτά που έχει δείξει? Αν και είναι νωρίς ακόμη.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να κρίνεις τους ποδοσφαιριστές στον ένα μήνα που είναι εδώ πέρα, για να κλιματιστούν, για να μάθουν, ας πούμε, τα γήπεδα της του Κοροπίου για να μάθουν, ας πούμε, τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο το να μπορείς να κρίνεις ένα ποδοσφαιριστή.
0: Είναι νωρίς ακόμη. Αλλά κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, όπως του Λιβάη Γκαρσία που τον έχουμε δει με την ΑΕΚ μέχρι πρόσφατα, ή του Ντεφράι με αυτή την μακρά πορεία στην Ίντερ.
1: Εντάξει, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία. Αυτοί όμως οι ποδοσφαιριστές έχουν άλλα προσόντα. Δηλαδή το να παίζει στην Ίντερ, η οποία η Ίντερ, όλος ο κόσμος ξέρει ποια είναι, τι είναι και τι δεν είναι, που αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει κάποιος λίγη και το καθεξής, γι' αυτό του δώσανε και το πετραγιόνιο του αρχηγού, γιατί ξέρει να κατευθύνει όλη την ομάδα και στις προπονήσεις του και στα καλά δυνατά του παιχνίδια και στο Champions League και παντού. Είναι κάτι που είπαμε προηγουμένως, ότι πια όλοι στο Παναθηναϊκό έχουν μάθει τι ποδοσφαιριστές χρειάζεται ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Τώρα, με βάση την εικόνα της ομάδας όπως την έχετε δει, πιστεύετε ότι λείπει κάτι, θα έπρεπε να υπάρξει σε κάποια θέση, σε κάποια γραμμή, μια περαιτέρω ενίσχυση ή αναβάθμιση του υπάρχοντος ρόστερ?
1: Με τη μόνη διαφορά είναι πολύ νωρίς ακόμη, το είπαμε και προηγουμένως.
0: Ναι, ναι, ναι, πάντα με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ναι.
1: Μέχρι στιγμής είναι όλα καλά. Το μόνο πράγμα που πρέπει να προσπαθήσει και ο προπονητής, αυτός ο οποίος κατά τη δική μου άποψη είναι ένας προπονητής πρωταθλητισμού, που η ομάδα του έχει μάθει, όπου πηγαίνει να κάνει, σε όποια ομάδα πηγαίνει να κάνει πρωταθλητισμό, πρέπει να μάθουν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού όλοι ότι πρέπει να γίνουν μια οικογένεια. Πρέπει όλοι, ο ένας, να βοηθάει τον άλλον και όλοι μαζί να έχουν ένα στόχο, να αποκτήσουν την οτροπία του πρωταθλητή. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα πρωταθλητισμού και ο Παναθηναϊκός έχει πολλά χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και νομίζω ότι πρέπει να το μάθουν από την αρχή. Πρέπει να παίζουν πιο δυνατά μέσα στο κήπεδο κατά την ώρα του αγώνος, όχι αντιαθλητικά, αλλά να παίζουν πιο δυνατά. Να έχουν δηλαδή αυτό που έχουν όλες οι μεγάλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός αυτό το είχε από το 1963 που πήγα εγώ Παναθηναϊκό, μέχρι και πριν από 2 χρόνια. Θα πρέπει να το αποκτήσει και θα πρέπει οι άνθρωποι που είναι στο team της ποδοσφαιρικής ομάδος κάθε μέρα να μπαίνουν στα ποδητήρια και να μιλάνε στους ποδοσφαιριστές, να τους λένε την ιστορία του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Μέχρι στιγμής στους αγώνες που έδωσε ο Παναθηναϊκός και προκρίθηκε βέβαια στους 4 αγώνες, και κόντρα στην Πάξη αρχικά και κόντρα στην ΤΣΕΚΑ 1948 στην συνέχεια, είδαμε ότι οι προκρίσεις κρίθηκαν στον γκολ. Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε καμία φορά να νικήσει μέσα στο ΆΚΑ. Πήρε τις προκρίσεις με τα αποτελέσματα που έφερε στους αγώνες εκτός έδρας. Αύριο που παίζει στην έδρα του, πιστεύετε ότι πάλι θα δούμε ένα παιχνίδι χωρίς πολλά γκολ, θα καταφέρει να πάρει την πρώτη του νίκη ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο του?
1: Εγώ νομίζω ότι το είπε και ο προπονητής του,
0: ναι,
1: ότι το ότι δεν έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός ακόμη είναι τελείως μία σύμπτωση, άρα έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι πρέπει από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός να κερδίσει και να μην παίρνει τα παιχνίδια του τυχαία ή γιατί η ομάδα που παίζει δεν δίνει, ας πούμε, αυτό που πρέπει μέσα στο γήπεδο, και ο Παναθηναϊκός δεν το εκμεταλλεύεται αυτό το ότι να παίξει πιο δυνατά, το να τρέξει περισσότερο, το να έχει περισσότερο την κατοχή της μπάλας. Αυτά βέβαια ήταν στην αρχή, τις πρώτες 20 μέρες, 25 μέρες. Μην ξεχνάτε ότι η προετοιμασία σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό χρειάζεται μια πίστοση χρόνου, ένα μήνα, ενάμιση μήνα, για να μπορέσουν να βρουν την φυσική κατάσταση αυτή που πρέπει να έχουν στα 90 λεπτά του αγώνα.
0: Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, κύριε Κωνσταντίνο, ένα σχόλιο για την απόφαση, για την πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου να δώσει σε όλους εσάς, τους παλιούς παίχτες του Παναθηναϊκού, τους παλέμαχους του Παναθηναϊκού, επί των ημερών των οποίων η ομάδα κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα, εισιτήριο διαρκείας για τους αγώνες του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό είναι το μεγαλύτερο, πώς να σας πω, το μεγαλύτερο καλό που έχει γίνει στο Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στα δικά μου χρόνια, από τα δικά μου, το 63 μέχρι τα 25 χρόνια που ήμουν στο Παναθηναϊκό. Βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος μετά τη λήξη της καριέρας του ποδοσφαιριστού του Παναθηναϊκού να του δίνει, να του δώσει αυτή την πρόσκληση, αυτό το
0: το εισιτήριο διαρκείας και τη δυνατότητα να παρακολουθούν την ομάδα δωρεάν.
1: Για να παρακολουθούν την συγχαρητήρια στο Γιάννη τον Αλαφούζο. Ο Γιάννης Αλαφούζος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε πολλά και έχει δώσει πολλά μέχρι τώρα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι είναι διαθέσιμος να δώσει και ακόμη περισσότερο και να κάνει ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη ομάδα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω αυτό θα γίνει όταν θα ολοκληρωθεί και το γήπεδο του Βοτανικού για να γίνουν εκεί τα 120 χρόνια της πορείας του Παναθηναϊκού.
0: 1908 δηλαδή, 2028, ε?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κωνσταντίνου, παλιά δόξα του Παναθηναϊκού, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Κωνσταντίνου, πριν ολοκληρώσουμε?
1: Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Παναθηναϊκού που έστω και τώρα που είναι νωρίς, που έχει τις δεύτερες, που ακόμη ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτοιμος, προτείχε και πήρε τα διαρκεία εισιτήρια του Παναθηναϊκού, που σημαίνει ότι πιστεύουν στον Παναθηναϊκό, ότι πιστεύουν ότι φέτος ο Παναθηναϊκός θα κάνει, ας πούμε, το άλμα αυτό που δεν έχει κάνει τα προηγούμενα
0: εδώ και πολλά χρόνια, 17, όπως είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα.
0: Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Κωνσταντίνου, παλιό τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού και μέχρι πριν από λίγα χρόνια πρόεδρο της ΠΑΕ, Παναθηναϊκός. Τώρα, στο Champions League, 27ο λεπτό, Νάιμέγγεν Μπόντογκλιντ 0-1. Μόλις έβαλε γκολ η Celtic, προηγείται με 1-0 της LASK. Σλόβαν Πρατισλάβας Τσέλιε 1-0 και Χαποέλ Μπερσεβά Σαμπάμπακου 0-1. Δηλαδή, στο πρώτο 25 λεπτό έχουν μπει γκολ και στα 4 παιχνίδια της προκριματικής φάσης, των play-off μάλλον, του Champions League που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει σε εξέλιξη και ένας αγώνας στην Ισπανία, στην La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα 0-0 στο 20ο λεπτό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους είναι συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στον Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Σε ισχύ το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι η Τεχεράνη έχει βάλει στο στόχαστρο Κύπρο και Βουλγαρία, η Αθήνα τονίζει ότι στη Μεγαλόνησο παραμένουν δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας όσο και πλοίο του πολεμικού ναυτικού. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα από τις 12 έως τις 19 Αυγούστου, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Γενικά έθριος καιρός, έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: 36 λεπτά μετά τις 10, αεροσπόρ 101,8 είναι η τελευταία σελίδα και θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα τέσσερα παιχνίδια στο Champions League έχουν φτάσει στο 36ο λεπτό. Ναϊμέγγεν Μποντογκλίμτ 0-1, Celtic Lask 1-0, Σλόβαν Παρατιζιλάβας Τσέλιε 1-0 και Χαποέλ Μπερσεβά Σαμπάμπακου 0-1. Στην Ισπανία στο 28ο λεπτό Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα 0-0. Και εμείς πάμε να μιλήσουμε τώρα με έναν προπονητή που έχει γνώση, έχει εμπειρία και παρακολουθεί τα δρόμενα, τα τεκτενόμενα στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τις ομάδες μας που μετέχουν στα κύπελα Ευρώπης. Ο Στάθης Σταθόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Πλούνα.
0: Θα ήθελα να αρχίσουμε, κύριε Σταθόπουλε, από την ΑΕΚ, η οποία έπαιξε χθες στην Σόφια, ήρθε ισόπαλη 0-0. Πώς το είδατε αυτό το παιχνίδι και ποιες είναι οι πιθανότητες που δίνετε στην ΑΕΚ για πρόκριση στην League Phase του Champions League, κόντρα στην Λεύσκη, να θυμίσουμε.
1: Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι κανένα παιχνίδι, με διεθνές παιχνίδι, δεν είναι εύκολο, είτε στο Champions League είτε κατεβαίνοντας Europa ή Conference. Η πρώτη εικόνα της ΑΕΚ την είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα από τον Όφι ως επίσημο παιχνίδι εννοώ. Και βλέπουμε την ίδια ομάδα, εξαιρέσει των δύο μικρών που έπαιξαν στο κύπελο υποχρεωτικά, την ίδια ομάδα να παίζει εχθές. Πιστεύω ότι έκανε ένα εξαιρετικά καλό παιχνίδι. Στις λεπτομέρειες ίσως δεν κέρδισε, απέναντι σε μια ομάδα που είχε ήδη 10 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της. Ένα μειονέκτημα πολύ σοβαρό που έχουν οι ελληνικές ομάδες, παρότι η ΑΕΚ έπαιξε 18 του μηνός, ας πούμε, σε σχέση με τις άλλες δικές μας ομάδες που ξεκίνησαν Ιούλιο. Αλλά παρόλα αυτά εμφάνισε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία στηρίχθηκε στο περσινό υλικό. Δύο μόνο παίχτες έπαιξαν στη βασική ομάδα από τις καινούργιες μεταγραφές, και ενώ του Μάγερ και του Κάινεν. Και όταν χρησιμοποιήθηκε και ο Ζούπκοφ, ένας επίσης πολύ καλός Ουκρανός ποδοσφαιριστής, άλλαξε ήδη έναν από τους δύο καινούργιες μεταγραφές. Άρα με δύο παίχτες παίζει στην ομάδα, που σημαίνει ότι έχει την χημεία την καλή. Και βασίστηκε σε αυτούς που πέρσι πήρε το πρωτάθλημα και διακρίθηκε η ΑΕΚ. Για τις πιθανότητες που λέτε, προφανώς τώρα στην έδρα είναι, θα έλεγα, κάτι λίγο παραπάνω από το 50% να περάσει η ΑΕΚ, γιατί απέναντί της, όπως είπα, έχει μια ομάδα με ρυθμό που οπωσδήποτε δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη στην Φιλαδελφία.
0: Και η οποία εμένα μου φάνηκε, βλέποντας το παιχνίδι, αρκετά διαβασμένη. Δηλαδή έκλεινε χώρους και δυσκόλευε τις κινήσεις της ΑΕΚ.
1: Και συμφωνώ. Η ΑΕΚ, ναι, και έχει και παίχτες που δημιουργούν φάσεις. Δηλαδή παίχτες που δεν στηρίζονται στο συνδυαστικό παιχνίδι για να δημιουργήσουν φάση. Αν θυμόσαστε μία φάση κάτω από το κέντρο, πήρε παίχτες και έκανε τελική. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι διαθέτει ικανούς ποδοσφαιριστές για να μπορέσουν να δημιουργήσουν φάσεις. Κάτι που ήθελα να πω για την ΑΕΚ που πραγματικά μου άρεσε ιδιαίτερα εχθές είναι ότι όταν πίεζε τη Λεύσκη σε κάποια σημεία, και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας ήταν στα 30 μέτρα περίπου από την αντίπαλη περιοχή. Είναι δύσκολο να βλέπουμε ελληνική ομάδα να παρουσιάζει ένα τέτοιο πρόσωπο όταν πιέζει, ακόμα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι εύκολο οι άμυνες, οι τελευταίοι παίχτες της άμυνας, τέλος πάντων, να είναι 30 μέτρα από το αντίπαλο τέρμα. Είναι κάτι που το έκανε κατά εξακολούθηση η ΑΕΚ και δείχνει το πόσο πολύ υπάρχει αυτή η ποιότητα, αλλά και η ρόλη μέσα στην ομάδα που τους έχει μεταφέρει ο Νίκολιτς, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την εν γέννη παρουσία της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να σας διακόψω, γιατί κάτι σημαντικό ισχυρίζεται πως θέλει να μας πει στον αέρα ο Χρήστος Κοντός, ο ρεπόρτερ μας στα θέματα του Παναθηναϊκού. Σε ακούμε, Χρήστο.
2: Γεια σας, Στάνο. Καλησπέρα και σας, Στάθη. Είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα εξέλιξη, γιατί ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά την αποστολή ο Νίστοβ για το παιχνίδι για τα ζευγάρια με την Χάρτμα, όχι την αποστολή ακριβώς. Ουσιαστικά τη λύσανε την Ευρωπαϊκή, και έχουμε μια σημαντική αλλαγή. Κόπηκε ευνηδιαστικά ο Ζαρουρί, χωρίς να έχει πρόβλημα τραυματισμού κτλ. Και μπήκε στη θέση του Πάλμερ Μπράουν. Η εξήγηση είναι από τεχνική πλευρά, δηλαδή αυτό που βγαίνει προς τα έξω, είναι ότι η επιλογή του προπονητή είναι να έχει τα συγκεκριμένα παιχνίδια ένα παραπάνω center back και ας έχει να παίξει 8 μήνες. Και ουσιαστικά μετράει στα πόδια του μόνο τις θέσεις προπονήσεις. Και για να βρεθεί θέση να χωρέσει ο Πάλμερ Μπράουν, κόπηκε ο Ζαρουρί, που στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν βασικός. Δείχνει και γενικά τις λεπτές ισορροπίες που υπάρχουν στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και γενικά στο ρόστερ των μεγάλων ομάδων, που κάποιος εκεί που νιώθει ακλόνητος και βασικός, ξαφνικά μπορεί να βρεθεί εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όχι εκτός αρχικών επιλογών σε μια δεκάδα, αλλά εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, ανακοινώθηκε η αποστολή για το αύριο παιχνίδι.
0: Αποστολή, συγγνώμη, όχι η ευρωπαϊκή λίστα, όχι η αποστολή. Η αποστολή δεν έχει ανακοινώσει.
2: Είναι η ευρωπαϊκή λίστα και η αποστολή.
0: Α, και η αποστολή.
2: Και η αποστολή ανακοινώθηκε. Ουσιαστικά είναι η μόνη αλλαγή που έχει ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Ο Πάλμερ Μπράουν στην αποστολή του Παναθηναϊκού, εκτός ο Ζαρουρί. Και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Στάθη Σταθόπουλο. Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο ΑΕΚ, κύριε Σταθόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, αν συμφωνείτε δηλαδή με την εξής οπτική, ότι η ΑΕΚ, έχοντας μια μονταρισμένη ομάδα από πέρυσι που ξέρει τα θέλω του προπονητή της και είναι η ομάδα που πήρε και το πρωτάθλημα, βασιζόμενη κατά βάση στους ίδιους παίχτες, αν αυτά τα στοιχεία, δηλαδή η ομοιογένεια, ο τρόπος παιχνιδιού που είναι συγκεκριμένος, τα ίδια πρόσωπα, θα είναι και το όπλο της ΑΕΚ στην φετινή περίοδο. Θα τις δώσουν, δηλαδή, θα είναι σαν να ξεκινάει, όπως λέμε, για να δανειστούμε από την Φόρμουλα 1, στην pole position σε σχέση με τους υπόλοιπους.
3: Ναι, συμφωνώ. Άλλωστε το είπα και στην αρχή ότι το ότι παρότι έχει κάνει αρκετές μεταγραφές η ΑΕΚ, γιατί τις έφυγαν και καλοί παίκτες, δηλαδή όταν φεύγει ο Πινέδα, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ πέρσι στο χώρο του κέντρου, πώς να αντικατασταθεί. Και όμως παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν, έφυγαν όλα τα χαφ, δηλαδή έφυγε Λιούμπισιτς, έφυγε Γιόνσον, έφυγε ο Περέιρα, έφυγε ο Γκρούγκιτς, δηλαδή
0: έφυγαν ο Ελίασον που έπαιζε για αυτός,
3: όλοι χαφ, ακριβώς. Οι παίχτες που πήρε είναι όλοι εξαιρετικοί, και ο Βιτάλης, ο οποίος
0: δεν τον είδαμε χθες,
3: τον είδαμε μόνο στο φιλικό, ναι, δεν τον είδαμε, αλλά είδαμε ένα παίχτη ο οποίος
0: μπορεί να προσφέρει
3: πάρα πολύ καλά και τη θέση του χαφ και καινούς χώρους και όλα αυτά. Νομίζω ότι ξέρει πού ακριβώς έχει τα προβλήματά της και έχει ενισχυθεί για να μπορεί να έχει και αυτό που λέμε το rotation που θα χρειαστεί στη διάρκεια της σεζόν, να έχει παίχτες οι οποίοι δεν θα φαίνεται η μεγάλη διαφορά στις αλλαγές που θα γίνονται. Είναι πολύ, πολύ καλές μεταγραφές και πολύ στοχευμένες.
0: Μάλιστα. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι μια εξ ολοκλήρου νέα ομάδα. Αυτό που έλεγε, ξέρετε, πέρυσι κάποια στιγμή προς το τέλος, Απρίλιος-Μάιος, προέκυπτε από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι ο Ράφα Μπενίτεθ ζητάει 10 νέους ποδοσφαιριστές, δεν έχει εμπιστοσύνη στους υπάρχοντες, και αυτό μαζί βέβαια με τα ανεπιτυχή αποτελέσματα, γιατί πάντα εκ των υστέρων κρίνουμε και με βάση τα αποτελέσματα, δημιουργούσε έτσι και ένα κλίμα αμφισβήτησης προς τον Ράφα Μπενίτεθ. Τελικά βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει 10 μεταγραφές και ουσιαστικά η ομάδα που παρουσιάζει φέτος έχει ελάχιστα πρόσωπα, στην βασική ενδεκάδα τουλάχιστον, σε σχέση με την προηγούμενη. Πώς τον έχετε δει μέχρι στιγμής στον Παναθηναϊκό και πώς τον περιμένετε φέτος?
3: Εντάξει, έχει τον πιο δύσκολο ρόλο από όλες τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Και βέβαια και τον πιο δύσκολο ρόλο και εν όψη του πρωταθλήματος που ξεκινά την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Κυριακή. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πράγματι πάρα πολλές αλλαγές. Ήδη 6 παίχτες παίζουν αυτή τη στιγμή και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που σε αυτά παίζει ο Παναθηναϊκός. Έχει μια καινούργια άμυνα, καινούργιο τερματοφύλακα, καινούργιους κεντρικούς αμυντικούς, δεξί μπακ, ο Τσάπρας, εντάξει, λόγω ίσως απουσιών, αλλά
0: του Καλάμπρια, ναι.
3: Του Καλάμπρια, αλλά παρόλα αυτά όμως είναι ένας αξιολογημένος ποδοσφαιριστής. Ο Ραστόντερ στην επίθεση, ακόμα και ο Γιάκουσιτς, ο οποίος έχει διακριθεί σε αυτά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού.
0: Πέρυσι ήταν στον πάγκο, και ο Ντέζερτ που επέστρεψε επίσης πέρυσι λόγω τραυματισμού, βέβαια δεν αγωνιζόταν. Οπότε και αυτοί είναι σαν καινούργια πρόσωπα.
3: Είναι καινούργια, ακριβώς είναι καινούργια πρόσωπα. Θα έχει ένα πρόβλημα ο Παναθηναϊκός στην ομοιογένεια. Αυτό ως γενικό που ισχύει φυσικά είναι ότι οι προσθήκες και οι αποχωρήσεις σε μια ομάδα δημιουργούν ένα πρόβλημα συνοχής. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Εμένα μου άρεσε ότι ο προπονητής, ο Ντίστρουπ, το είπε πριν μία εβδομάδα ότι έχω καινούριους 10 ποδοσφαιριστές, δεν είναι εύκολο να παρουσιάσω, τέλος πάντων, να παρουσιάσει η ομάδα αυτό που θέλει και αυτός. Δεν είναι δικαιολογία, είναι μια πραγματική κατάσταση που την είπε ο προπονητής, γιατί έτσι είναι, έτσι είναι. Άρα ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε για να αποκτήσει μια σταθερή απόδοση, μια σταθερή ομάδα, θα περάσει καιρός, γιατί σκεφτείτε ότι πρέπει να μπει και ο Κάγκουα μέσα ως καινούριος, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και αυτός. Δηλαδή ο Καμαρά ήδη έχει πάρει την θέση του. Οι άλλοι παλεύουν, ο Τσιρβέγγι ας πούμε, τον Τσέριν είναι αυτοί που παίζουν. Ο Ταμπόρδα έχασε τη θέση του. Έχει ακόμα, ήδη προηγουμένως ο κ. Κοντός είπε για τον Ζαρουρί.
0: Για τον Ζαρουρί πιστεύω εδώ έχει παίξει ρόλο η παρουσία, η άφηξη του Λιβάη Γκαρσία.
3: Ναι, παίζει
0: γιατί
3: ρόλο.
0: Γιατί έπαιζε δεξιά ο Ζαρουρί στα πρώτα παιχνίδια, τα φετινά εννοώ.
3: Πολύ σωστά, και γιατί ο Λιβάη Γκαρσία ξεκίνησε δεξιά προχθές την παρουσία του. Αλλά έχουμε τον τραυματισμό του Ίγνασον. Ο Τουμπά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή δεν ήταν αυτός που περίμενε, ακόμα και όταν έπαιξε με τρεις ο Παναθηναϊκός για να διατηρήσει το αποτέλεσμα προχθές. Και προφανώς θέλει έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό. Εντάξει, είναι στις επιλογές του προπονητή, ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας τις απαιτήσεις και ξέρει πολύ καλύτερα το πλάνο Α, το
0: και,
3: πλάνο
0: και τις ανάγκες, τις ανάγκες.
3: Έτσι, ναι, ακριβώς ανάλογα με το παιχνίδι. Άλλωστε είναι μόνο για αυτά τα δύο παιχνίδια αυτή η λίστα. Και θα περιμένουμε να δούμε την...
0: Αυτά τα, αν σας ζητήσω έτσι, παρακινδυνευμένο είναι βεβαίως να κάνετε μια εκτίμηση για τα δύο παιχνίδια αυτά με την Χράντεκ Κράλοβε.
3: Εντάξει, θα έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν έχει κανένα μαξιλαράκι, όπως λέμε, των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, καταλαβαίνουμε ότι είναι τα παιχνίδια όλης χρονιάς για την Ευρώπη, και αυτό το παιχνίδι μεθαύριο, αύριο μάλλον. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ειδικά για την έδρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να την εκμεταλλευτεί, γιατί δεν έχει κάνει νίκη στην έδρα του, θα πρέπει να την εκμεταλλευτεί για να παίξει τελείως διαφορετικά σε ένα δεύτερο παιχνίδι στην έδρα της αντιπάλης ομάδας.
0: Πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε μια αδεινή θέση. Έχουν αλλάξει όλο αυτό το καλοκαίρι. Το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου πέρασε ανέμακτα, αλλά η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Στουτγκάρδη έχει προκαλέσει ένα κύμα αντιδράσεων που δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει κοπάσει. Φαίνεται να έχει κοπάσει τα τελευταία 24 ώρα, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα εκφραστεί ο κόσμος αύριο. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με νέο προπονητή και αυτός με αλλαγές και κενά στο ρόστερ του, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Βέβαια οι μεταγραφές θα συνεχιστούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι αρκετά ευάλωτος.
3: Ο ΠΑΟΚ πέρασε εύκολα τη Δυναμό, είχε την ευκαιρία στην Τούμπα με την Άντρελεχτ, δεν το κατάφερε, αποκλείστηκε από μια ομάδα που εμφανίστηκε πολύ καλύτερη και με πολύ περισσότερες λύσεις.
0: Στο δεύτερο παιχνίδι.
3: Στο δεύτερο παιχνίδι μιλώ, ναι. Τώρα με την νορβηγική ομάδα θα αναγκαστεί να παίξει χωρίς Ζίβκοβιτς. Έχουμε την αποβολή.
0: Και στα δύο
3: χωρίς Κωνσταντέλια. Έτσι, δηλαδή αμέσως από τη βασική ομάδα που χρησιμοποίησε στα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ υπάρχουν δύο ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων ένας ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος σκόραρε ειδικά με τη Δυναμό στα παιχνίδια, έβαλε 3 γκολ στα 5 γκολ του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι θα είναι μια άλλη ομάδα. Βέβαια κάθε χρόνο καθυστερεί στις μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, δεν είναι κάτι παράξενο για αυτόν. Όμως όταν τα παιχνίδια της Ευρώπης, βλέπετε ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε το πρώτο παιχνίδι, όπως είπα και πριν, 23 Εβδόμου, δηλαδή όταν τα δίνουμε πάρα πολύ νωρίς και τις μεταγραφές τις περιμένουμε τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, εντωμεταξύ δυστυχώς οι ομάδες μας αγωνίζονται σε αυτό το στάδιο του Ιουλίου, Αυγούστου κτλ. Άρα θέλουμε τρεις προκρίσεις για να περάσουμε, να πάμε στη League Phase, ακριβώς. Οπωσδήποτε δεν είναι εύκολα όλα αυτά να συμβούν. Οι απαιτήσεις είναι πάρα πολλές που έχουμε από τις ομάδες μας. Όμως το υλικό που υπάρχει δεν είναι αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να έχουμε προκρίσεις, παρότι οι αντίπαλοι μας προς το παρόν δεν είναι ιδιαίτερα δυνατοί, αν εξαιρέσω φυσικά την Άντρελεχτ, που έπαιξε προχθές ο Πάοκ. Ναι.
0: Άρα θα χρειαστεί, καλά και θα το κάνει από ό,τι διαβάζουμε από τα ρεπορτάζ, χρειάζεται προσθήκες ο Πάοκ.
3: Ναι, ναι, γιατί και ο Πάοκ ουσιαστικά χρησιμοποίησε Χατζηδιάκο και Σαντα Μαρία, μόνο δύο μεταγραφές, και αυτό στηρίχτηκε στους περσινούς. Αλλά μην ξεχνάμε ότι επιθετικά δεν υπάρχει ο Γιακουμάκης, που είναι ένας center for που τον καταλαβαίνει μια άμυνα. Χρησιμοποιεί μέχρι στιγμής ένα πολύ νεαρό παιδί, το οποίο μπαίνει πολύ βαθιά, ακριβώς ταλαντούχος και φυσικά εξελίξιμος και το όλο το μέλλον μπροστά του. Αλλά καταλαβαίνουμε όμως ότι πολύ βαθιά, ακριβώς ταλαντούχος και φυσικά εξελίξιμος και το όλο το μέλλον μπροστά του. Αλλά καταλαβαίνουμε όμως

0: αλλά είναι σε έναν επίσης καλό παίχτη επάνω.
1: Ναι.
0: Η απουσία του ΜΕΙΤΕ είναι μεγάλη, ο τραυματισμός. Ότι ο ΣΔΟΕΦ πέρσι ήταν ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ και δεν υπάρχει. Δηλαδή περιμένουμε τώρα γκολ ουσιαστικά από το Ζαφίρ και από το Σανταμαρία για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να έχει γκολ στην... Είναι πράγματα της στατιστικής βέβαια για τον ΠΑΟΚ, τα οποία όμως τα βλέπει μπροστά του, γιατί δεν μπαίνουν γκολ. Αυτό θέλω να πω.
1: Και βέβαια η απουσία του Κωνσταντέλια θα αλλάξει, υποθέτω, όλη τη φυσιογνωμία της ομάδας του ΠΑΟΚ.
0: Άλλη ομάδα και πιθανότατα και το σχηματισμό. Πιθανότατα, ναι. Λέω. Λίγο δύσκολο, αλλά δεν αποκλείεται να συμβεί και κάτι τέτοιο.
1: Άρα υπάρχει πολλή δουλειά στην Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, νομίζω ότι θέλει πολλή δουλειά, γιατί δήλωσε και ο προπονητής. Κωνσταντέλια δεν βρίσκεις ξανά. Mm. Εκεί λοιπόν που οι δυσκολίες του ΠΑΟΚ μπορούσε να δημιουργήσει φάσεις σε ένας ποδοσφαιριστής, τώρα θα λείπει αυτό. Ναι. Άρα θα περιμένεις από συνδυαστικό ποδόσφαιρο να δεις τις επιτυχίες του ΠΑΟΚ.
1: Τα λείπουν οι εμπνεύσεις, οι πρωτοβουλίες, οι τρίπλες. Ναι. Όλη αυτή η χορογραφία που έκανε ο Κωνσταντέλια στους αγωνιστικούς χώρους. Πάμε στον Ολυμπιακό. Η πρόκριση, ναι. ο αποκλεισμός τους, συγγνώμη, ναι, η πρόκριση από την Νάιμέγκεν, από την συνέχεια του Champions League, έφερε στην επιφάνεια, μάλλον δημιούργησε κλειδονισμούς και φαίνεται να αλλάζει και όλο το μεταγραφικό μοντέλο που ακολουθήθηκε έως και τον αποκλεισμό.
0: Ναι. Ήταν μία, νομίζω, κάτι που δεν το περίμεναμε στον Ολυμπιακό. Όμως βλέπουμε ότι οι ομάδες είναι πολύ πιο έτοιμες. Η Ολλανδική ομάδα ήταν πολύ πιο έτοιμη από τον Ολυμπιακό, ήταν καλύτερη και στα δύο παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός πράγματι κάνει κάθε χρόνο πολλές μεταγραφές και φεύγουν και έρχονται ποδοσφαιριστές, και αυτός στηρίχτηκε, θα έλεγα, στην περσινή ομάδα. Βέβαια, η αλλαγή του Τσολάκη με τον Πόποβιτς ήταν δεδομένη, έτσι, ναι. Και δεν μπορούσαμε να πούμε. Απλά στο πρώτο παιχνίδι, αυτό που έχω να πω είναι ότι η μεταγραφή του Σάλιαγκα και του Μαφέου.
1: Ο Μαφέου, ο οποίος φεύγει, ο Μαφέου, έτσι, τελειώνει.
0: Ναι, ναι, για να καταλάβουμε όμως πώς πήγε ο σχεδιασμός με το Ροντινέι, ναι, ναι. Στην επίθεση. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν κάνεις δύο μεταγραφές δεξιού μπακ, σημαίνει ότι αυτό που είχαν πει, ότι ο Ροντινέι θα πάει προς την επίθεση. Και ο Ροντινέι προχθές έπαιξε δεξιού μπακ στο δεύτερο παιχνίδι της Νάιμέγκεν. Θα δούμε και στον Ολυμπιακό. Χρειάζεται ενίσχυση. Δεν μπορεί ο Ελκαμπή να τραβήξει μόνος του το. Προφανώς mm-hmm.
1: Το ότι φαίνεται κομμάτι. Να φεύγει και ο Ταρέμ και ο Γιάρεμτσουκ.
0: Με βάση τη λίστα και με βάση αυτά που ακούγονται, δεν μπορώ να ξέρω. Στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και μπορεί να μεταπίσει και να κρατήσει όποιον ποδοσφαιριστή θέλει. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Όχι, όχι. Φεύγουν με τις ευλογίες του προπονητή και του κλαμπ.
0: Ναι,
1: όχι,
0: αυτό, ναι. Λέω, αυτό λέω. Αλλά μέχρι να τα δούμε όλα αυτά τα πράγματα, ναι. Ναι. Είναι ερωτηματικό. Βέβαια το ότι δεν έχει μπει πλέον στους ομίλους του Europa, στο League Face μάλλον του Europa, και έχει αγώνα Σεπτέμβριο κτλ. Είναι κάτι που θα τον βοηθήσει. Ήδη πήρε ένα δεξί μπακ πάλι την Κιζάν, νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι. Αριστερός μπακ, ναι.
0: Αριστερός μπακ, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Την Κιζάν.
0: Ναι. Θα χρειαστεί σίγουρα ενίσχυση. Το Φρόλερ είναι ένας επίσης πολύ καλός παίκτης. Η επιστροφή του Φορτούνη είναι ένα γεγονός για τον Ολυμπιακό, αλλά σίγουρα για να μπορέσει να διακριθεί πλέον και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, χρειάζεται μια ισχυροποίηση.
1: Αλλά εκεί, παρότι σε αντίθεση με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, ο προπονητής παραμένει ο ίδιος, ναι. Παρά τους κλειδονισμούς που ανέφερα εγώ στην αρχή, δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ, θα υπάρχουν αρκετά νέα ονόματα.
0: Ναι.
1: Όπως φαίνεται.
0: Ήδη είπατε ότι αλλάζει ο σχεδιασμός, γιατί είναι γεγονός ότι αλλιώς είναι το Champions League, αλλιώς το Europa, αλλά και αλλιώς οι ανάγκες που εμφανίστηκαν στο παιχνίδι που ήδη το πρώτο επίσημο που έπαιξε ο Ολυμπιακός.
1: Τώρα, για να μην αφήσουμε κανέναν παραπονεμένο, θα σας ζητήσω να κάνετε μια αναφορά και για τον Όφη, για τον οποίο θα μιλήσουμε πιθανέστερα αργότερα, μετά τις 11, με τον επόμενο καλεσμένο μας. Ο Όφη στην Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια, πολλά χρόνια, αλλά και ο Όφη εκεί που δεν το περίμενε κανείς, μια ομάδα που μέσα σε 4-5 μήνες κατάφερε να πάρει δύο τρόπαια στην Ελλάδα, το κύπελο και το Super Cup.
0: Βεβαίως, πολύ σημαντικό για τον Γκόντι, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό

0: στηρίζεται στηρίχτηκε στην περσινή του ομάδα, στην ελληνική ομάδα, έτσι, γιατί είναι η ομάδα που πραγματικά χρησιμοποιεί 8-9 Έλληνες ποδοσφαιριστές, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είδατε ότι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ενώ η ΑΕΚ αντιμετώπισε πρόβλημα με τους μικρούς στον Όφι, δεν υπήρξε πρόβλημα. Η χρησιμοποίηση του Κοστούλα ή του Αποστολάκη είναι παιδιά βασική στην ομάδα, που σημαίνει ότι δεν είχε πρόβλημα στο να αλλάξει κάτι, ενώ στην ΑΕΚ δημιουργήθηκε του κόσμου οι αλλαγές έγιναν γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν οι αλλαγές των νεαρών παιδιών. Άρα λοιπόν στηρίζεται ξανά στην ίδια ομάδα, και με την ΑΕΚ στο καινούριο παιχνίδι έπαιξε όπως τελείωσε το πρωτάθλημα. Μόνο ο Κρίσμανιτς ως στόπερ δεν έπαιξε, που μπήκε ο Σχέλης, και ο Σεγγέλη, ο οποίος έφυγε, που μπήκε όπως το λέξε. Όλοι οι άλλοι, ο Αϊτόρ προσθέθηκε στην ομάδα, μια πολύ σημαντική μεταγραφή, έπαιξε χωρίς φορ το 2-1 που παίζει την επίθεσή του, αλλά ουσιαστικά είναι με τρεις ίδιους ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν και πλάγια, μπορούν να παίξουν και κεντρικά όφι, δηλαδή λέω για τον Φούντα, τον Αϊτόρ και τον Νους, οι οποίοι είναι πραγματικά εξαιρετικοί παίκτες, πολύ καλοί στο ένας εναντίον ενός, ο Φούντας ιδιαίτερα πολύ καλός στον κενό χώρο, πολύ επικίνδυνοι ποδοσφαιριστές, με μια πολύ καλή άμυνα. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία θα πάει καλά, γιατί στηρίζεται σε ένα πλάνο που χωρίς μεγάλες πολλές μεταγραφές, αλλά στοχευμένες και αυτός μεταγραφές, θα εμφανίσει μια πολύ καλή ομάδα και φέτος.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε, και ελπίζω και κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν που μόλις άρχισε να έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν ο προπονητής Στάθης Σταθόπουλος.

Στο μεταξύ ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στους 4 αγώνες του Champions League. Νάιμέγγεν Μπόντο Γκλιμτ 0-2, Celtic Lask 2-0, Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1 και Χαποέλ Μπερσεβά Σαμπά Μπακού 1-1. Ημίχρονο και στην Λα Λίγκα, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα 0-0. Η ώρα πλησιάζει 11, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή και αμέσως μετά ξανά μαζί.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρυθμίση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαγαναζής. Με δύο αγωνιστικές τιμωρήθηκε από την UEFA ο Αντρίας Ζήφκοβιτς και θα χάσει και τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ στην Νορβηγία κοντρά στην Μπραντ την ερχόμενη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ θα τα δώσει όλα για την πρόκριση, είπε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Δικεφάλου Αλέσιο Λύσης στη συνέντευξη τύπου έναψη του αγώνα με την Μπραντ στην Τούμπα και αναφερόμενο στο Γιάννη Κωνσταντέλια τόνισε: αξίζουν τα καλύτερα στο διεθνή μέσο επιθετικό. Ο Πάλμερ Μπράουν πήρε τη θέση του Ανάσα Ζαρουρί στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Τα αποτελέσματα μετράνε, το μήνυμα του τεχνικού του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου έναψη του αυριανού αγώνα των Πράσινων κόντρα στη Χράντες Κράλοβε. Τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν την ομάδα, επεσήμανε ο προπονητής του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη τύπου έναψη του αυριανού αγώνα των Κρητικών με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται στην Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό που συμφωνεί οριστικά με την Τσίβας στα 8,5 εκατομμύρια, συν άλλα 2,5 ως μπόνους για τη μεταγραφή του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού. Στη Βαλένθια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μαφέος δανεικός από τον Ολυμπιακό με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων ευρώ. Στην πόρτα της εξόδου από τον Ολυμπιακό βρίσκεται το Ταρέμι που έχει πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να ενεργοποιήσει το τριετές συμβόλαιο του με τον Άρη. 1,5 με 2 μήνες εκτός γηπέδων θα μείνει ο Κέντρικ Νάν που τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση παθαίνοντας ρήξη έξω μηνίσκου και χειρουργήθηκε. Τη δικαστική οδό θα ακολουθήσει και ο Ολυμπιακός καταγγέλλοντας το σύμβολο του Τόμας Γόκαπ αν ο παίκτης δεν δώσει το παρόν στην αυριανή πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρόλευκων για τη νέα περίοδο. Η εθνική ομάδα πρέπει να παρουσιαστεί καλύτερη στα μάτς με Ουκρανία και Ισπανία στο παράθυρο για τα προβληματικά του παγκοσμίου κυπέλου, το μήνυμα του ομοσπονδιακού τεχνικού Βασίλη Σπανούλη στη Media Day της Εθνικής. Στο τελικό των Κρίκων που θα γίνει την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Ο βασιλιάς των Κρίκων πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον τελικό και θα διεκδικήσει το 1ο χρυσό του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στη League Phase του Κυπέλλου πέρασαν η Κηφισιά, ο Νέστος Χρυσούπολης, η Νίκη Βόλου, η Καλαμάτα και ο Πανσεραϊκός. Η Κηφισιά συνέτριψε τη Ζάκυνθο με 6-1, ο Νέστος Χρυσούπολης νίκησε 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, η Νίκη Βόλου επικράτησε με 3-1 στα πέναλτι του Πανιωνίου μετά το 0-0 του 90 λεπτού, η Καλαμάτα κέρδισε με 4-2 τον Πανετολικό και ο Πανσεραϊκός νίκησε με 2-1 τον Πανθρακικό. Στην Ελλάδα αναμένεται αύριο 23χρονος Κολομβιανός επιθετικός Ματέο Μεχία που είχε αγωνιστεί στο παρελθόν με τη Manchester United για να συνεχίσει την καριέρα του στον Πανατολικό καθώς επήρθε συμφωνία με την Μπουργκός. Αυτή την ώρα για τα play-off του Champions League να ημέγγιν από το Glimt 0-2, Celtic Glasgow Rangers 2-0, Σλόβαν Μπρατισλάβας Τσέλιε 1-1 και Χάπουελ Μπερσεβά Σαμπαμπακού 1-1. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή τελευταία σελίδα. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο erasport.gr.
0: Era Sport 101,8.

0: 9 λεπτά μετά τις 11, Ερασπόρ 101,8 είναι η τελευταία σελίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στους 4 αγώνες των play-off του Champions League. Στο 50, Νάιμέγγεν Μπόντογκλιμτ 0-2. Στο 52, Celtic Λάσκ Λίτζ 2-0. Και στο ίδιο λεπτό, Σλόβαν Μπρατισλάβας Τσέλιε 1-1 και Χαποέλ Μπερσεβά Σαμπάμπακου 1-1. Δεν έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα της, του Ισπανικού Πρωταθλήματος, της La Liga. Ατλέτικο Μαδρίτης της Μάλαγα 0-0 είναι το αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου. Μετά από πολλά χρόνια, όπως είπαμε και νωρίτερα, Όφη επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όφη Τσεσεκά Σόφιας αύριο στις 9 με μετάδοση εδώ από την Era Sport, ο πρώτος αγώνας για τα play-off του Europa League. Ενώ στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, εν γέννη, αν θέλετε, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός λόγω της κατάκτησης του Super Cup προημερών και του που είναι το δεύτερο τρόπαιο που κατακτά η ομάδα του Όφη από τον περασμένο Απρίλιο. Πολλοί λένε και θα συμφωνήσουμε ότι η ομάδα της Κρήτης, ο Όφη, ζει μέρες Γκέραρντ αυτής της ένδοξης περίοδου για την ιστορία της ομάδας. Είναι έτσι, Νίκο Μαχλά, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα. Θα συμφωνήσω ότι εντάξει, είναι μεγάλο πράγμα μια επαρχιακή ομάδα να έχει τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα δύο τεράστιες επιτυχίες στο κύπελλο της Ελλάδας και σίγουρα το Super Cup του δίνει και ένα πρεστίζ έξτρα παραπάνω για όλο αυτό το κατόρθωμα που έχει γίνει.
0: Είναι τίτλος, είναι τρόπαιο.
1: Ναι, είναι τίτλος, εντάξει, άτυπος. Ουσιαστικά είναι ένας τίτλος που δεν... Ναι,
0: προσμετράτε.
1: Μετράτε, εννοείται πως μετράτε. Συμφωνώ, είναι κάτι πολύ όμορφο που το ζούμε έντονα το τελευταίο διάστημα.
0: Τώρα, γίνεται αυτός ο παραλληλισμός αυτού του Όφη με αυτά που έχει καταφέρει τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο αν θέλεις, με την περίοδο του Γκέραρντ. Εσύ βρίσκεις κάποια πράγματα κοινά ή τέλος πάντων τι θα μπορούσε να κάνει ο Όφη ώστε να επαναληφθεί εκείνη η χρυσή για την ιστορία του περίοδος?
1: Όχι, δεν είναι. Ο Όφη έχει κάνει και παραπάνω, γιατί μην ξεχνάμε ότι σίγουρα η εποχή Γκέραρντ δεν ξανάρχεται. Είναι μια εποχή που...
0: Είχε διάρκεια, γι' αυτό την τονίζω.
1: Ναι, ακριβώς. Είχε διάρκεια, είχε δεύτερες θέσεις, τρίτες θέσεις. Ήταν πολύ πιο δύσκολο τότε το πρωτάθλημα και όταν μια ομάδα έβγαινε δεύτερη θέση ή έβγαινε στην Ευρώπη, ήταν σαν να έπαιρνε το πρωτάθλημα από την επαρχία. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο να καταφέρεις να σπάσεις όλες αυτές τις ομάδες και να είσαι μέσα. Και η διάρκεια κράτησε για πολλά χρόνια, γιατί σίγουρα ήταν από τις πρώτες επαρχιακές ομάδες. Μετά βέβαια το είχε κάνει και πιο νωρίς η Λάρισα, Όφη. Αργότερα ήταν σε καλό momentum και η Ξάνθη και όλες αυτές οι επαρχιακές ομάδες. Αλλά Όφη είχε διάρκεια. Όλο αυτό το διάστημα είχε διάρκεια και φαίνεται ότι όλο αυτό το κομμάτι που γίνεται τώρα με το κύπελλο αναβιώνει όλες αυτές τις στιγμές. Mm-hmm. Δηλαδή ξαναέρχονται στο μυαλό μας όλα αυτά τα χρόνια που ζήσαμε και που έζησα πραγματικά αυτές τις ωραίες στιγμές και το βλέπω γιατί είναι και ο τρόπος που καταφέραμε να το κάνουμε και σίγουρα δείχνει κάτι άλλο, ώστε να δώσουμε και το παράδειγμα για τις υπόλοιπες ομάδες για να προσπαθούν περισσότερο.
0: Ναι. Τώρα, τι είναι αυτό που έχει ανεβάσει επίπεδο τον Όφη, που τον έχει φέρει δηλαδή στο επίπεδο να κοιτάζει στα μάτια τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου και να καταφέρνει σε νοκάουτ αγώνες να επικρατεί και να κερδίζει τρόπαια? Είναι ο προπονητής, είναι η ισχυρή παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην ενδεκάδα, είναι άλλα πράγματα?
1: Ναι, όλα μαζί παίζουν ένα ρόλο μεγάλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ένα ιδιοκτήτη πλέον σοβαρό, που είναι σταθερός στις ενέργειες που κάνει και στις αξίες που θέλει να προάγει το ποδόσφαιρο, αλλά δεν του έχουν έρθει επιτυχίες. Δηλαδή δεν του είχαν έρθει τόσο μεγάλο διάστημα επιτυχίες, ώστε να... Ναι, ρε παιδί μου, να έχει κάτι διαφορετικό το πρωτάθλημα. Δηλαδή να έχει δείξει κάτι που να αλλάξει τα πράγματα. Και αυτό το πράγμα ήρθε απότομα. Δηλαδή αυτές οι δύο...
0: επιτυχίες.
1: Και τρεις επιτυχίες ουσιαστικά είναι. Γιατί μην ξεχνάμε και με τον Ολυμπιακό πήγε στο τελικό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ήταν ένα μάτς που...
0: Έχει παίξει σε τέσσερις τελικούς ο Όφη. Τους δύο του κυπέλου και τους δύο του Super Cup.
1: Ναι, με δύο με τον Ολυμπιακό και ακριβώς. Και πάω και ΑΕΚ.
0: Και εκεί έπεσε. Στην παράταση έχασε από τον Ολυμπιακό στο Παγκρίτιο, θυμίζω.
1: Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Ότι ήταν πολύ μαζεμένες επιτυχίες. Κάποια στιγμή όταν είσαι ένας άνθρωπος που προσπαθεί. Και δουλεύει πάνω στο κομμάτι αυτό, κάποια στιγμή θα έρθει η επιτυχία. Αλλά εμείς είμαστε και πάρα πολύ τυχεροί, γιατί ήρθε ένας προπονητής που πραγματικά τέριαξε με όλη τη σημασία της λέξης και δεν είναι άλλος από τον Χρήστο, τον Κόντι, που πραγματικά τον εκτιμώ και είναι ένας πολύ καλός μου φίλος. Ήξερα από την αρχή ότι θα έχει επιτυχίες και μάλιστα του έκανα και πλάκα ότι είναι και... τον ίδιο μήνα γεννημένος με τον Ευγένιο Γκέρα, λέω, είσαι μοναδικός που θα τα καταφέρεις και έγινε ακριβώς. Αλλά είναι ένας προπονητής που άλλαξε άρδινε την ομάδα, βρήκε τη χημεία που χρειάζεται με τους παίχτες, γιατί μπορεί να λέμε τώρα ότι φτάσαμε, αλλά στο διάστημα αυτό που ήρθε ο Χρήστος τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, η ομάδα ήταν στις τελευταίες θέσεις. Και αν δεν έκανε αυτή την αλλαγή προπονητή, αλλάξει κάποια πράγματα, ο Όφη δεν θα ήταν στην ευχάριστη θέση να μιλάμε τώρα με όλα αυτά τα κατορθώματα. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι οι καλές ενέργειες της διοίκησης επιλογή του προπονητή και ο Χρήστος έδωσε τα πάντα στην ομάδα, βρήκε τη χημεία που χρειάζεται. Έδωσε κίνητρο στους ποδοσφαιριστές, έβαλε τους ποδοσφαιριστές στις θέσεις που αναλογούν στον καθένα, έκανε τον Δεκέμβριο, έκανε ακριβώς αυτό που χρειάζεται μια ομάδα, τις σωστές επιλογές να δέσουν οι παίχτες που ήρθαν και να αλλάξει άρδινε η ομάδα, την ψυχολογία της, και ειδικά μετά τη νίκη που έκανε μέσα στην ΑΕΚ στο κύπελο το 0-1. Εκεί άρχισαν να πιστεύουν όλοι στους εαυτούς τους. Η ψυχολογία ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή. Έτσι λοιπόν, παιχνίδι με παιχνίδι, έφτασε Όφη μέχρι τώρα να μιλάμε ότι είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα, μια πολύ δουλεμένη ομάδα, και θεωρώ ότι ακόμα μπορεί να φτάσει ψηλότερα. Εννοώ ότι αν έρθουν και κάποια άλλα παιδιά, δηλαδή κατά τη γνώμη μου χρειάζεται ακόμα ένα φορ περιοχής, αν καταφέρει και πάρει ένα-δύο ακόμα προσθήκες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, νομίζω ότι θα έχει μια σταθερή πορεία και όχι απλά κέρδισε ένα αγώνα και μετά είχε πτώσει και ξέρω εγώ, γιατί συνήθως οι θεωρητικά ομάδες που δεν πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα κάνουν κάποιες κοιλιές, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κρατάνε δύο καρπούζια σε μια μασχάλη, να παίζουν στην Ευρώπη, να έχουν το κύπελο Ελλάδας.
0: Τώρα μιλάμε για τρία καρπούζια, γιατί έχει και την Ευρώπη και το κύπελο και το πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς. Τρία καρπούζια που πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να τα διαχειριστείς και πρέπει και το ρόστερ σου να έχει βάθος πλέον.
0: Ναι.
1: Αλλά σημαντικό είναι ότι έχει παίχτες με κίνητρο.
0: Ναι. Το ελληνικό στοιχείο που είναι έντονο στην ομάδα?
1: Αυτό είναι το πάνω απ' όλα. Δηλαδή εγώ αυτό το θαυμάζω, γιατί και εγώ ήμουν και εγώ πρόεδρος αυτήν την ομάδα, το ίδιο πράγμα έπραξα και πράγματι είχε μεγάλη επιτυχία και είχαμε πολύ καλή εικόνα, και το ελληνικό στοιχείο για μένα είναι το πιο ωραίο πράγμα, γιατί μπορείς και να την πονέσουν την ομάδα, να μπορεί να μιλήσει. Έχουμε σαν Έλληνες αυτό το φιλότιμο, αλλά και πολύ ωραίο είναι να έχεις και καλούς ξένους, δηλαδή καλή πάσα ξένων που να μπορούν να δέσουν με τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα έχει γίνει πλέον, το έχει καταφέρει ο προπονητής και η διοίκηση να συμβεί.
0: Ναι.
1: Και το πιο σπουδαίο για μένα.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο στον Κόντι, γιατί παρακολουθώντας την πορεία του, τουλάχιστον από τη στιγμή που ήταν συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον Παναθηναϊκό, μετά πήγε, είχε ένα πέρασμα από το Βόλο, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό για λίγους αγώνες μετά τον Τερίμ, θυμίζω, και πήρε το κύπελο στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Άρη. Άρα έχει μαζί με τους δύο τίτλους του Όφη κατακτήσει τρεις σε μια πολύ μικρή καριέρα μέχρι στιγμής. Αλλά θυμάμαι όταν επρόκειτο να επιστρέψει πάλι στον Παναθηναϊκό για λίγους αγώνες, για μια συγκεκριμένη και μικρή χρονική περίοδο, ότι ήθελε πάντα να του δοθεί μια ευκαιρία να γίνει πρώτος προπονητής. Αυτή την ευκαιρία τελικά του την έδωσε ο Όφη και την έπιασε από τα μαλλιά.
1: Ναι. Αυτό γινόταν και πολύ και λίγα χρόνια πριν, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που έχω επαφή με τον Χρήστο και πάντα τον πίστευα, γιατί είχαμε μια κοινή πορεία στο ΑΠΟΕΛ σαν ποδοσφαιριστές και ήμασταν πολύ κοντά ένας με τον άλλο, πολύ φίλοι, μέναμε μάλιστα και πάνω κάτω τα σπίτια μας. Αυτό το παιδί πάντα μου έκανε πόσο όρεξη είχε για δουλειά και πόσο όρεξη και σαν ποδοσφαιριστής, αλλά και πόσο σωστά μιλούσε για το ποδόσφαιρο. Περάσανε τα χρόνια και πράγματι είχαμε μιλήσει και πριν ακόμα γίνει και βοηθός του Γιοβάνοβιτς και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα παιδί που έχει τεράστιες γνώσεις και αυτό που πιστεύει μπορεί να το εφαρμόσει και μπορεί να το περάσει στους ποδοσφαιριστές. Ο Χρήστος είναι ένα παιδί που έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα σε λίγο χρονικό διάστημα, mm-hmm. που άλλοι προπονητές περιμένουν χρόνια και ίσως να μην καταφέρουν ούτε το ένα τρίτο. Ναι. Το έκανε σε πολύ χρονικό διάστημα, μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν είναι, άρα αυτό σημαίνει ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Mm-hmm. Δηλαδή για μένα είναι ότι ευχάριστο που έφυγε από τον Παναθηναϊκό και ήρθε στην ομάδα μας εδώ, είναι ότι καλύτερο, αλλά αυτά τα ταλέντα, αυτούς τους ανθρώπους, είδατε πόσο εύκολα μπορούμε να τους, πώς να σου πω, γιατί όταν είσαι στον Παναθηναϊκό, στις άλλες ομάδες...
0: Πώς μπορούμε ίσως να τους, δεν ξέρω αν είναι αυτή η κατάλληλη λέξη, να τους αποδομήσουμε.
1: Ακριβώς. Αυτό κάνουμε
0: λόγω. Βέβαια, δεν ταιριάζουν όλοι σε όλες τις ομάδες. Έτσι είναι και αυτό. Είναι πάντα και τα αποτελέσματα που παίζουν ρόλο, Νίκο Μαχλάς. Μην γελιόμαστε. Έτσι, πάντα κρίνουμε με βάση τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Και στο Παναθηναϊκό, αν τα αποτελέσματα ήταν καλά, μπορεί να έμενε και περισσότερο χρονικό διάστημα, υποθέτω.
1: Απλά θεωρώ στον Παναθηναϊκό είχε πολλά περιθώρια να του δώσουν ακόμα, γιατί δεν ήταν τίποτα σπουδαίο εκείνη τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ήταν πάλι τα ίδια πράγματα, δηλαδή δεν έγινε κάτι καλύτερο αργότερα.
0: Ναι, όχι.
1: Δηλαδή ήρθε ο Μπενίτεθ, ένας προπονητής, και δεν έκανε. Του δώσανε ένα κάρο χρήματα και δεν έκανε τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπορούσαν να δώσουν εκείνο το διάστημα, αλλά δεν είμαι εγώ ο άνθρωπος που θα κρίνω τις ενέργειες της ομάδας του Παναθηναϊκού. Απλά θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος με αξίες, δηλαδή έχει αξία σαν προπονητής, και για μας είναι ό,τι καλύτερο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μόνο για μας. Έχει μεγάλο μέλλον, αν του αρέσει να συνεχίσει την προπονητική ο Χρήστος, που θεωρώ ότι είναι τόσο ωραίος σαν άνθρωπος, που και όταν χάνει και όταν κερδίζει είναι κύριος σε όλα του. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, να είναι και ένας άνθρωπος και ο χαρακτήρας του έτσι ατόφιος.
0: Είπες προηγουμένως, Νίκο Μαχλά, ότι και προκύπτει και από τα ρεπορτάζ από την Κρήτη, από τον Όφη, αυτό ότι ο Όφη χρειάζεται έναν επιθετικό, έναν center forward. Βλέπω εδώ, επειδή ανακοινώθηκε και η αποστολή πριν από λίγο, ότι στους προωθημένους, στους επιθετικούς, έχει αυτή τη στιγμή έχει πάρει ο Κόντις μαζί του τον Ισέκα, τον Αϊτόρ, τον Φούντα, τον Νους, τον Ρωμάνο και τον Θεοδοσουλάκη. Τι στοιχεία, εσύ που έχεις παίξει, ήσουν κλασικό center for και έχεις τιμήσει, έχεις δοξάσει αυτή τη φανέλα του Όφη και άλλων ομάδων βεβαίως. Θυμηθούμε λίγο Άγιαξ με τα γκολ που έβαζες και έπαιζε σιρτάκι από τα μεγάφωνα. Τι χαρακτηριστικά, τι είδους επιθετικό θα ήθελε ο Όφη κατά τη γνώμη σου?
1: Περιοχής. Mm-hmm. Έχει περιφερειακούς, όλους αυτούς που αναφέρατε είναι περιφερειακοί. Αν εξαιρέσουμε λίγο τον Ισέκα, που πάλι και αυτός δεν είναι, θεωρώ ότι είναι ένας καλός παίχτης, αλλά δεν είναι ο άνθρωπος που θα αλλάξει το παιχνίδι της ομάδας, που θα τους δώσει το κάτι παραπάνω. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης και ειδικά και πέρυσι βοήθησε, όχι μόνο με γκολ, αλλά δούλευε πάρα πολύ. Απλά θεωρώ ότι χρειάζεται ένα φορ που να έχει, ο Όφι ένα πιο εύκολο γκολ. Mm-hmm. Να μου πείτε, όλες οι ομάδες αυτό ψάχνουν, αλλά η δικιά μας η ομάδα, επειδή έχει καλούς περιφερειακούς και θεωρώ ότι έχει και έναν από τα καλύτερα χαφ στην Ελλάδα.
0: Ποιον εννοείς?
1: Θεωρώ ότι ο Ανδρούτος είναι ένας παίκτης απίστευτα καλός. Mm-hmm. Είναι ο αγαπημένος μου της ομάδας.
0: Ναι.
1: Εγώ είναι ένας παίκτης που θεωρώ ότι δένει τους πάντες και τα πάντα. Mm-hmm. Είναι ένα χαφ που ανά πάση στιγμή μπορεί να κόψει στην άμυνα και να βγει στην επίθεση. Το γκολ που βάλαμε, που ισοφαρίσαμε την ΑΕΚ, ήταν απίστευτη ενέργεια
0: που κάνει.
1: Έχει κόψει πίσω, έχει γυρίσει, έχει βγει μπροστά, έχει πλασάρει άψογα, έχει βρει τις δυνάμεις.
0: Και εκμεταλλεύεται και την ολιγορία του Μουκουντή, ο οποίος τον κοιτάει.
1: Ναι. Ένας ποδοσφαιριστής που, ξέρετε, ένα κομμάτι να σου λείψει από το παζ, όλα μπορούν να αλλάξουν ένα πάσα ώρα και στιγμή. Θεωρώ ότι αυτό το παιδί κολλάει και δένει όλα τα σημεία της ομάδας.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Δηλαδή, το κάνω ιδιαίτερη ημνία, γιατί μου αρέσει πραγματικά πάρα πολύ, αν και δεν είναι στη θέση που έπαιζα εγώ. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε και πάρα πολύ καλούς περιφερειακούς που μπορούν να πάρει γκολ. Όπως και τώρα ήρθε και ο Αϊτόρ.
0: Και ο Αϊτόρ, ναι. Ο καλός Αϊτόρ με τον Παναθηναϊκό ήταν ένας εξαιρετικός παίχτης. Δεν ξέρω τώρα σε ποια κατάσταση είναι. Τον είδαμε μόνο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Αλλά αν είναι σε καλό φεγγάρι ο Αϊτόρ, θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Νομίζω με το Χρήστο θα ξαναβρει τον εαυτό του. Αυτό είναι,
0: ο οποίος τον είχε στον Παναθηναϊκό, γιατί ο Αϊτόρ την καλή περίοδο την έκανε στον Παναθηναϊκό με τον Γιωβάνοβιτ.
1: Ναι, το ξέρω, εμείς τα συζητούσαμε, ήξερα ότι τον ήθελε.
0: Ναι.
1: Απλά δεν ήταν εύκολο να τον πάρει και μαζί με τη διοίκηση τα καταφέραν και τον πήραν. Τώρα, αν μπορεί αυτή η ομάδα να πάρει ένα επιθετικό, θα είναι σούπερ ομάδα για την κατηγορία που βρίσκεται, για να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις τη Super League.
0: Τώρα, εκτίμηση θα ζητήσω. Ο κόσμος αύριο, από ό,τι διαβάζω, έχουν ήδη φύγει περίπου 12.000 εισιτήρια. Θα υπάρχει έντονη παρουσία στο Παγκρίτιο. Μπαίνει και το θέμα σιγά-σιγά, τουλάχιστον στη δημόσια σφαίρα, της δημιουργίας ενός νέου γηπέδου για τον Όφι. Αλλά θέλω λίγο να σταθούμε και να ζητήσω την εκτίμησή σου, Νίκο Μαχλά, για το αυριανό παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφια. Κατά πόσο δηλαδή πιστεύεις ότι ο Όφι μπορεί να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο και να τον δούμε στην League Face του Europa League? Αν αποκλειστεί ο Όφι, εδώ να το πούμε αυτό, έχει το μαξιλαράκι, θα πάει στην League Face του Conference. Άρα θα δώσει μια σειρά αγώνων, αλλά τώρα βρίσκεται στο Europa League και εκεί θέλει να συνεχίσει.
1: Ναι, η κουβέντα που έχει γίνει είναι ο Όφι να είναι στο Europa League. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που θα τα δώσει. Mm-hmm. Ναι, ένα στόχος που πρέπει να το προσπαθήσει όσο μπορεί, γιατί πλέον δεν έχει άγχος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί ξέρει ότι και να αποκλειστεί είναι αμέσως στο conference, στους ομίλους, και δεν καίγεται και για καθένα. Άρα μόνο να κερδίσει έχει. Θεωρώ όμως, για να είμαι ειλικρινής, ότι δεν την έχω δει τόσο καλά αυτή την ομάδα. Με τις κουβέντες που έχω κάνει με τον Χρήστο, μου είπε ότι είναι μια σοβαρή ομάδα που παίζει έξυπνα. Η Χάπουελ που απέκλεισε αυτή η ομάδα έχει περισσότερο ταλέντο, αλλά άναρχη ομάδα. Δηλαδή μπορεί να σου βάλει 3-4 και να δεχτεί άλλα τόσα. Ενώ αυτή είναι πιο σοβαρή σαν ομάδα, χωρίς όμως να έχει το ταλέντο που μπορεί να σε κερδίσει εύκολα ή οτιδήποτε. Είναι μια ομάδα του προπονητή. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή θεωρώ ότι και αλλάζουν και πολλά, πολύ εύκολα συστήματα, δηλαδή αναλόγως με την ομάδα που παίζουν. Αλλά θεωρώ ότι ο Όφι έχει πιο πολλές πιθανότητες να την αποκλείσει αυτήν την ομάδα.
0: Μάλιστα. Περισσότερα στο γήπεδο αύριο στις 9 στο Παγκρίτιο και την άλλη εβδομάδα στην Σόφια. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο Μαχλά, για την συζήτηση που είχαμε και ελπίζω να τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια της σεζόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε στο Champions League, 69 λεπτό, Νάιμέγκεν Μπόντο Γκλιμτ 0-3. Στο 72 λεπτό, Celtic Last Clinch 3-0. Στο ίδιο λεπτό, Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε 1-1 και Χαποέλ Μπερσεβά Σαμπά Μπακού 1-1. Στην Ισπανία, στο 60 λεπτό, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα 0-0.

0: Σε τίτλους.
1: Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους είναι συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποσό 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Σε ισχύ τον έγχωρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυστηροί περιορισμοί για φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Μετά τις αποκαλύψεις των Financial Times ότι η Τεχεράνη έχει βάλει στο στόχαστρο Κύπρο και Βουλγαρία, η Αθήνα τονίζει ότι στην Μεγαλόνησο παραμένουν οι δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας όσο και πλοίο του πολεμικού ναυτικού. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα από τις 12 έως τις 19 Αυγούστου σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στην Ουκρανία και άλλοι 2 στην Ρωσία εξαιτίας επιθέσεων με ντρόουν σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές. Γενικά έθριος καιρός σε έως 36 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

0: 37 λεπτά μετά τις 11, Ερασπόρ 101,8 είναι η τελευταία σελίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα και πάμε, όπως είχαμε προαναγγείλει και στην αρχή της εκπομπής, να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε μια περιδίνηση με όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή είναι ο αποκλεισμός από το Europa League, η εικόνα της ομάδας, οι αντιδράσεις αδικαιολόγητες για πολλούς κάποιων παιχτών που τους οδήγησαν σε αποβολή και κυρίως αυτό που ακολούθησε, η μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Dortmund και οι κλειδονισμοί, οι εντάσεις, οι αντιδράσεις που προκάλεσε σε μερίδα του κόσμου και πιθανόν κάποιες αντιδράσεις να εκφραστούν και αύριο στον αγώνα με την Μπραν. Έχουμε στη γραμμή μας έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει την καριέρα του στην δημοσιογραφία με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, με αυτήν την ομάδα. Όχι μόνο ως δημοσιογράφος, αλλά και ως συγγραφέας έχει γράψει βιβλία και για την πορεία του ΠΑΟΚ στα κύπελα Ευρώπης και για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος επίσης αποχώρησε αυτό το καλοκαίρι, έπειτα από πολλά χρόνια παρουσίας και επιτυχημένης στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται λοιπόν ότι τις τελευταίες μέρες έχει μπει σε μια κρίση. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον Κώστα Βασιλόπουλο. Είναι και εκδότης της εβδομαδιαίας αθλητικής εφημερίδας Φόρτσα, για να μας μεταφέρει λίγο το κλίμα που υπάρχει στην ομάδα, αλλά και να μας δώσει τη δική του εκτίμηση, το δικό του σχόλιο για όλα όσα συμβαίνουν και το τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Φάνο μου, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, εγώ έκανα έναν εκτενή πρόλογο βάζοντας όλα τα θέματα, αλλά εσύ θα μας τα εξειδικεύσεις, θα εμβαθύνεις και θα τα αναλύσεις. Το πρώτο που θέλουμε να μάθουμε είναι τι κλίμα υπάρχει τώρα στην Θεσσαλονίκη λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κερκίδες, οι πόρτες της κερκίδες της Τούμπας για τον αγώνα τον αυριανό με την Μπραν.
1: Εντάξει, το κλίμα δεν είναι το καλύτερο δυνατό και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ είχε πιστέψει ότι ο Κωνσταντέλιας, το ενδεχόμενο μάλλον πώληση του Κωνσταντέλια, δεν ήταν κάτι κοντινό. Κακά τα ψέματα, ένας παίκτης με το ταλέντο, την ποιότητα και τη φαντασία του Κωνσταντέλια ήταν λίγο πολύ στο μυαλό όλων ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να αποχωρήσει για ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, για μια καριέρα σε ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστούσε στο Champions League. Ήταν ένα όνειρο του Γιάννη, το οποίο δεν εξέφραζε συχνά, γιατί Φάνο, πολλές φορές όταν ερωτούνταν, απαντούσε ότι δεν με πολύ ενδιαφέρει. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι να παίζω στον ΠΑΟΚ, με ενδιαφέρει η οικογένειά μου, με ενδιαφέρει να περνάω καλά, να ζω τη ζωή μου με μια ηρεμία που του προσέφερε η Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αλλαγή, δηλαδή η απόφαση της μεταγραφής, ήρθε ξαφνικά. Mm-hmm. Και ήρθε ξαφνικά γιατί το project που του παρουσίασε η Dortmund, πέρα από την δελεακτική project που έκανε στον ΠΑΟΚ, έπεισε τον Γιάννη ότι μπορεί να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Σε αυτό, όσο και αν ακούγεται παράξενο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο νεαρός του Καρέτσας, με τον οποίο ο Κωνσταντέλιας διατηρεί μια τρομερή σχέση, όπως και με τον Τζαφίρη. Μια τριάδα παικτών, οι οποίοι έδεσαν στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου και δημιουργήθηκε έτσι μια φιλία, να πω, μια συναδελφικότητα, να πω, από τους συντρόφευε εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.
0: Δεν πάει σε ένα εντελώς ξένο περιβάλλον, αφού έχει εκεί έναν άνθρωπο με τον οποίο διατηρεί συμπαίκτη πολύ καλές σχέσεις.
1: Οι Γερμανοί είχαν μια συγκεκριμένη προσέγγιση. Ενώ ήθελαν τον Κωνσταντέλια και τον γνωρίζαμε ως φιλολογικό ενδιαφέρον, πρώτα προχώρησαν στην απόκτηση του Καρέτσα και στη συνέχεια με βοηθό εισαγωγικά τον Καρέτσα προσέλκυσαν, θυσίασαν και τον Κωνσταντέλια και παρουσίασαν ένα συγκεκριμένο project και για την οικογένειά του και για τον ίδιο και κατάφεραν να τον πείσουν να πάρει την απόφαση να φύγει πρόωρα από την Τούμπα. Μια λέξη που ενδεχομένως κάποιοι δεν μπορούν να το καταλάβουν, αλλά για τους φίλους του ΠΑΟΚ η αποχώρηση του Γιάννη τη δεδομένη χρονική στιγμή ήταν πρόωρη.
0: Ήταν πρόωρη και ξαφνική. Ναι, γιατί όλα έγιναν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, τη μία μέρα διαβάσαμε ότι υπάρχει πρόταση της Dortmund και την άλλη μέρα βλέπαμε τον Κωνσταντέλια στο αεροδρόμιο έτοιμο να ταξιδέψει.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να σου πω, ότι πριν την Dortmund, κυριολεκτικά, χρονικά, είχε έρθει η Ρώμα. Η πρώτη ομάδα που έδειξε σοβαρό ενδιαφέρον για την απόκτηση του Γιάννη ήταν η Ρώμα. Και αυτό συνέβη στα τέλη Ιουνίου. Την πρόταση της οποίας απέρριψε ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν ξεπερνούσε τα 20 εκατομμύρια, απέρριψε στη συνέχεια και ο Γιάννης, λέγοντας ότι δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω μια πολύ βοή πόλη, δεν με συγκινεί το project της Ρώμα. Ναι. Ακολούθησε η πρόταση της Γιουβέντους, η οποία ανέβηκε στα χρήματα για τον ΠΑΟΚ, στα 25 εκατομμύρια, αλλά δεν ήταν κάτι που συγκίνησε τον Κωνσταντέλια. Απορρίφθηκε και αυτή ως πρόταση και από τον ΠΑΟΚ και από τον Κωνσταντέλια και στη συνέχεια ήρθε η πρόταση της Dortmund, η οποία ήταν ξαφνική με την έννοια ότι κανείς δεν φανταζόταν ότι θα ερχόταν με ένα πακέτο 30 εκατομμυρίων. Τώρα μην κολλήσουμε στα ποσά, είναι 28, συν 2 μπόνους κτλ. Ήρθε αποφασισμένη να τον πάρει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και ο Γιάννης να αποδεχθεί την πρόταση και ο ΠΑΟΚ να μην μπορεί να αρνηθεί λόγω και της συγκεκριμένης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται και δεν είναι μυστικό. Μια πρόταση που αγγίζει τα 30 εκατομμύρια, γιατί είναι μια πρόταση εφικτή. Είναι εφικτό να πάρει τα 2-3 εκατομμύρια των μπόνους που πρότειναν οι Γερμανοί για να κάνουν το δικό τους το Κωνσταντέλια. Η Ντόρτμουντ έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, θεωρώντας ότι με τους δύο Έλληνες στα πλάγια της μέσω επιθετικής της γραμμής μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα και στην Bundesliga αλλά και στο Champions League.
0: Ναι. Τώρα,
1: και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημείο εντελώς ξαφνικά, γιατί σωστά το έθεσες, την Πέμπτη την προηγούμενη ήρθε η Dortmund με ξεκάθαρη πρόταση, ενημερώθηκε ο Κωνσταντέλιας, ενημερώθηκε ο ΠΑΟΚ, το Σαββατοκύριακο επήγε μια προφορική συμφωνία, ταξίδευσε στη Γερμανία την Κυριακή, εκεί συμφώνησε οριστικά για την μετακίνηση του και ο ίδιος και ο ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε συμφωνία πριν ταξιδέψει στο Dortmund με την ιδιωτική πτήση των Γερμανών.
0: Τώρα, τις αντιδράσεις του κόσμου για αυτή τη μεταγραφή, πώς τις κρίνεις? Κάποιοι είπαν ότι είναι αντιδράσεις άλλων εποχών, άλλων δεκαετιών, παλαιότερων και δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν σε ένα νέο πλαίσιο στο οποίο κινείται το ποδόσφαιρο, αυτό του άκρα της άκρα της εμπορευματοποίησης. Άλλοι τις δικαιολογούν για τον τρόπο που έφυγε και βάζοντας στην ζυγαριά και το που οδεύει ο ΠΑΟΚ έπειτα από την αποχώρηση του πιο κομβικού, του πιο καλού παίχτη που είχε.
1: Τώρα, κοίταξε, αν είχαμε άπλο το χρόνο θα μπορούσα να ξεκινήσω το Α και να φτάσω στο Ω. Θα μου επιτρέψεις να τρέξω πολύ γρήγορα την ΑΒ και να πω ότι είναι μια... Ο Κωνσταντέλιας ήρθε ως κερασάκι σε μια τούρτα πολλών πωλήσεων. Αν μπορούν οι ακροατές να καταλάβουν τι λέω. Βέβαια. Δεν είναι αποσπασματικά μια πώληση.
0: Κουλιεράκι, θες να πεις, Τζόλης.
1: Θέλω να πω Κουλιεράκι, θέλω να πω Τζόλη, θέλω να πω Γιαννούλη. Θέλω να πω παίχτες οι οποίοι πουλήθηκαν και που κάποιος αφελήσιμη έλεγε ότι... Μα αν είχαμε στην άμυνα, αν είχε ο ΠΑΟΚ στην άμυνα το Βουλιεράκι, το ένα άκρο το Τζόλι, το άλλο άκρο το Κωνσταντέλια, να θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Θεωρητικό. Θεωρητικό, συμφωνώ. Αλλά είναι θεωρητικό. Όταν ο Τζόλι στην Arsenal αποτελεί τις πρώτες μέρες και όλας παρουσίας του σημείου αναφοράς, όταν ο Κουλιεράκης αποτελεί μήλον της έρηδος για τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης, όταν ο Κωνσταντέλιας βλέπαμε τι κάνει, τι μπορεί να κάνει, πόσο επιδραστικός μπορεί να είναι στη ροή ενός αγώνα. Όλα αυτά συνέκλυναν σε μια αντίδραση έντονη, η οποία δεν έχει σχέση με τον άκρατο επαγγελματισμό τον οποίο βιώνουμε το 2026 στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά η κάθε ομάδα έχει τις διαμορφίες της. Ο ΠΑΟΚ έχει διαμορφίες, τις οποίες φαντάζομαι ότι θα τις είχαν και άλλες ομάδες αν παρήγαγαν ποδοσφαιριστές και όλοι αυτοί έφευγαν χωρίς να αναπληρωθούν. Και εδώ ξεκινάει η σοβαρή συζήτηση. Ότι φεύγει κάποιος ποδοσφαιριστής. Λογικό. Ότι είμαστε 26, το είπες, το είπα και εγώ. Αναπληρώνονται. Προχωράνε με κάτι καλύτερο. Μπορεί να δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήθος απουσία Κουλιαράκη. Έφυγε ο Κουλιαράκης, ας πούμε, έτσι. Εγώ το πάω λίγο πιο πίσω. Ποιος ήρθε στον ΠΑΟΚ? Με ποιον αναπληρώθηκε ο Κουλιαράκης? Με κανέναν. Δεν υπήρξε παίκτης αντάξιός του.
0: Που να είναι αντάξιός του, λες,
1: αντάξιός του, ναι. Και, πέρασαν πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Κουλιαράκης δεν αναπληρώθηκε. Ένα παιδί το οποίο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είναι μέσα στην δεκάδα των καλύτερων στόπερ στην Ευρώπη. Αυτή είναι η εκτίμησή μου για τον Κουλιαράκη. Ένας στόπερ ηγέτης. Δεν έχει πολλούς τέτοιους στόπερ ηγέτες στην Ευρώπη. Τέτοιος είναι ο Κουλιαράκης. Και κάποια στιγμή θα βρει μια ποδοσφαιρική στέγη που θα του προσφέρει όλους τους παίκτες γύρω του, ώστε να αναδείξει πραγματικά τις δυνατότητές του. Αντίστοιχα λοιπόν, υπάρχει και αυτή η εκτίμηση για τον Κωνσταντέλια, ότι να βρεθεί άλλος Κωνσταντέλιας. Βέβαια, το θέμα δεν είναι να βρεθεί ένας Κωνσταντέλιας. Θα μπορούσε να πάει τότε να πάρει εκείνον τον Κωνσταντέλια και όχι τον Κωνσταντέλια του ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει στον ΠΑΟΚ δεν έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ότι μπορούμε να τον αναπληρώσουμε. Χωρίς να βρούμε Κωνσταντέλια, μπορεί να βρούμε έναν δύο παίκτες οι οποίοι θα ταιριάξουν απόλυτα στο γκρουπ και θα προφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε μια χρονιά, Θάνο, που έχει φύγει...
0: Μεταβατική χρονιά θα τη χαρακτήριζα εγώ.
1: Σε μια μεταβατική χρονιά που έχει φύγει ο προπονητής, που κακά τα ψέματα το έχω πει, δεν είναι ο Ρας Βαλουτσέσκο ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Είναι όμως, ήταν ο καλύτερος προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Όποιος νιώθει από τον ΠΑΟΚ, όποιος έχει λίγο εντρυφήσει στα του ΠΑΟΚ, θα καταλάβει τι λέω. Ένας προπονητής ο οποίος αναγνωρίζεται από όλους και δεν έχει πάρει το βαθμό αναγνώρισης που δικαιούται λόγω του πάθους που έδειχνε για τον ΠΑΟΚ, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τον αντιπαθούν αντίπαλοι, είτε πρόκειται για φιλάθλους του Ολυμπιακού, είτε της ΑΕΚ, είτε του Παναθηναϊκού, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κανείς όμως από αυτούς.
0: Κατά καιρούς έχει συγκρουστεί ποτέ με όλους.
1: Ναι. Κανείς όμως ποτέ δεν έχει πει ότι δεν είναι καλός προπονητής. Κανείς ποτέ. Και γι' αυτό και για τις τρεις ομάδες ήταν βασικός υποψήφιος αναπεριόδους. Πότε για τον Παναθηναϊκό, πότε για τον Ολυμπιακό, πότε για την ΑΕΚ. Ναι, έφτανε στα άκρα. Αλλά την αξία του δεν την έχει αμφισβητήσει κανείς. Απομακρύνεται λοιπόν ο Λουτσέσκου. Ένας προπονητής που ήξερε ότι δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, θα βγει δεύτερος, θα βγει τρίτος. Θα πάει στον τελικό. Είχε τον ΠΑΟΚ ψηλά. Έφυγε ένας τέλεχος όπως ο Χρήστος ο Καρυπίδης, που θεωρείται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ένας από τους καλύτερους.
0: Και πήγε στον Όφη. Εγώ στον Όφη τον είδα και έτσι κατάλαβα ότι έφυγε. Γιατί έφυγε ο Καρυπίδης από τον ΠΑΟΚ, αλήθεια?
1: Σε ένα πλαίσιο
0: γενικότερων αλλαγών που έγιναν το καλοκαίρι.
1: Πολλών αλλαγών, οι οποίοι για μένα είναι δικαιολόγητες, έτσι. Αλλά αυτό θα
0: κρυφθεί το αποτέλεσμα.
1: Για μένα δικαιολόγητες. Το σύνολο των αλλαγών ποδοσφαιρικά δεν έχει λογική. Ποδοσφαιρικά, δηλαδή. Μπορεί να φύγει η τεχνική ηγεσία. Κρατάς τον άνθρωπο που κρατάει την ομάδα. Ο Καρυπίδης 7 χρόνια συνέδεσε το όνομά του ως team manager, ως ποδοσφαιρικός διευθυντής, ως αθλητικός διευθυντής. Θα μπορούσε να έρθει ένας άλλος αθλητικός διευθυντής και το σύνολο του τμήματος το είχε τον έλεγχο, τον είχε ο Χρήστος Καρυπίδης. Okay, όμως είναι αποφάσεις αυτές, δεν μπορούμε να τις κρίνουμε από τώρα. Θα κρίνουμε στην πορεία. Ήρθε ο ονομάτος Φιωβιερίνια, ήρθε ο Λύση και έρχεται τώρα σε αυτή την περίοδο και η αποχώρηση του Κωνσταντέλια.
0: Ναι. Την κάνει ακόμη βαρύτερη.
1: Κάνει βαρύτερη, ναι, την αλλαγή.
0: Πιο δύσκολη στη διαχείριση εννοώ.
1: Πολύ. Και επικίνδυνη. Και επικίνδυνη. Ξαφνικά ο ΠΑΟΚ χάνει τις σταθερές του. Ο Λουτσέσκου, ο Καρυπίδης, ο
0: Κωνσταντέλιας. Ακριβώς.
1: Ήταν οι σταθερές του. Αυτό λοιπόν όλο δημιούργησε μια αίσθηση στον κόσμο ότι κάτι δεν πάει καλά, και ως αποτέλεσμα έχει αυτό το ξέσπασμα, το οποίο δεν ταιριάζει στο ποδόσφαιρο του 26, αλλά με μια πρώτη ανάγνωση. Με μια δεύτερη, αν δούμε, θα δούμε ότι και στην Premier League, όταν έχουμε ανάλογες καταστάσεις, έχουμε
0: αντιδράσεις, και πανώ στα γήπεδα,
1: και πανώ εκεί, και στην Ισπανία έχει, και στην Πορτογαλία έχει, γενικότερα.
0: Μα δεν μπορεί, όσο και αν εμπορευματικοποιείται το ποδόσφαιρο από ανθρώπους τύπου Ινφαντίνο, το δέσιμο του φιλάθλου, του οπαδού με την ομάδα, που τον κάνει να λειτουργεί συναισθηματικά, ρομαντικά, δυναμικά, δεν μπορεί να αποκοπεί ούτε να ξεπεραστεί, γιατί αυτή είναι η ουσία και η ρίζα του αθλήματος. Έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. γιατί είναι το πρόσωπο που συζητείτε όσον αφορά αυτά που θέλει να κάνει και προκαλούν αντιδράσεις ακόμη και από τους συνομιλητές του, τους ομόσταυλούς του. Όχι από τον απλό κόσμο, τον απλό φύλαχλο εννοώ.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Αντιδράσεις ακόμη και από τους συνομιλητές του, τους ομόσταυλούς του. Όχι από τον απλό κόσμο, τον απλό φύλαχλο εννοώ.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος.

0: πραγματικά, αν τα χρήματα επενδύονταν σωστά, να κάνουν πολύ μεγάλα πράγματα. Αλλά είπαν όχι, όχι στον εξευτελισμό του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Και καλά έκαναν. Καλά έκαναν. Δηλαδή δεν μπορεί να πάμε να δούμε ένα τελικό μουντιάλ και να πρέπει να πληρώσουμε 7.000 ευρώ για ένα εισιτήριο. Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ολοφιλές άθλημα που απευθύνεται σε όλους. Εγώ δεν είπα να έχουν 50 ευρώ το εισιτήριο ή 100, οκ, αλλά εντάξει. Κάπου αυτή η τάση Ινφαντίνο βρήκε αντιμέτωπους όλους. Βρήκε αντιμέτωπο το σύνολο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
1: Και έχει σημασία εντός των τυχών. Εντός του συστήματος, να το πω έτσι.
0: Με το σύστημα που θα υποφελούνται με πολλά εκατομμύρια.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί το σύστημα είναι η ΕΠΟ, η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
1: Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία.
0: Η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που ανάλογα με το μέγεθός της, θα εισέπρεπε πολλά εκατομμύρια, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα συμβούλια των ομοσπονδιών προς το όφελός τους. Όχι προς ιδιωτικό όφελος, προς το όφελος του ποδοσφαίρου της Ισπανίας, της Γαλλίας.
1: Τώρα,
0: και όμως είπαν όχι.
1: Κώστα Βασιλόπουλε, επειδή δεν έχουμε. Να σε διακόψω, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο και θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμη στον ΠΑΟΚ. Παρότι είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέμε για τον Ινφαντίνο και τις πρακτικές του και τις αποφάσεις που ήθελε να υλοποιήσει και τελικά δεν τα κατάφερε. Θέλω να μας πεις τι κλίμα εκτιμάς ότι θα υπάρχει αύριο στην Τούμπα, 9 παρατέταρτο η σέντρα του αγώνα με την Μπραν, και τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ προκειμένου να ξεπεράσει αυτή την κρίση. Όχι μόνο να νικάει τα παιχνίδια, εντάξει, αυτό εξυπακούεται, ενώ τι κινήσεις πρέπει να κάνει.
0: Το φάρμακο σε αυτές τις ασθένειες είναι η νύφης. Τι να κάνω τώρα, όπως την πληγή βάζεις Μπεταντίν και περιμένεις να περάσουν οι μέρες να κλείσει η πληγή, εδώ χρειάζονται νύφες. Αυτό είναι το φάρμακο. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ μπορεί, έχει μια δύσκολη αποστολή μπροστά του, δεν έχει το Ζήφκοβιτ αύριο. Και θα τον έχει και για τον επαναληπτικό, διότι
1: ναι,
0: η τιμωρία είναι διπλή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει τον Γερεμέγεφ που αποχώρησε. Δεν έχει τον Κωνσταντέλια που αποτελούσε τον παίκτη, τον μαέστρο, που θα μπορούσε να πάρει την πακέτα και να αλλάξει ένα παιχνίδι, να αλλάξει την ορχήστρα. Να παίζει από ελληνικά ροκ και από ροκ να το ξαναγυρίσει σε ποδιακά, ας πούμε. Γιατί απλώς μπορούσε αυτός να καθοδηγήσει όλη την ορχήστρα. Η κατάσταση θα είναι δύσκολη. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Υπάρχει το καινούργιο που λέγεται Διαγέ, τον σεντρεφόρ που πήρε ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να ξέρω με δύο προπονήσεις σε τι κατάσταση θα είναι. Ως ένα Γαλέζος, δεν μπορώ να περιμένω θαύματα. Στον ποδόσφαιρο γενικά δεν περιμένω θαύματα. Εγώ είμαι άνθρωπος που θεωρεί ότι όλα έχουν μια ροή. Εντάξει, υπάρχει πάντα η έκπληξη και το απροσδόκητο, αλλά τώρα το ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει με κακή ψυχολογία. Αντιμετωπίζει μια ομάδα που στον βαθμό δυσκολίας που έχει το μοντάσμα της συνεργασίας έχει παίξει 18, αν δεν κάνω λάθος, 17 παιχνίδια πρωταθλήματος, έναν αγώνα τελικού κυπέλου και έχει παίξει και 4 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει ένα προβάδισμα λοιπόν έναντι του ΠΑΟΚ. Δεν είναι η Μπραν ποιοτικότερη από τον ΠΑΟΚ, ούτε πιο ταλαντούχα ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Αλλά στο ποδόσφαιρο έχει σημασία το timing. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ καλείται να κληθεί, να δώσει μια μεγάλη μάχη, να ξεπεράσει το κακό, τα κακά vibes που έχει δημιουργήσει η αποχώρηση του Κωνσταντέλια και να διαχειριστεί μια κατάσταση αρκετά δύσκολη ποδοσφαιρικά. Θα τα καταφέρει ή όχι είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορώ να απαντήσω. Θα απαντήσει η ίδια η ομάδα, θα απαντήσουν όλοι και οι υποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αύριο το βράδυ στην Τούμπα.
1: Και το κλίμα στο γήπεδο, ποιο πιστεύει ότι θα είναι?
0: Αρχικά βαρύ, μουντό, βροχερό, συνεχιασμένο. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει με την αποδοσή του να προηγηθεί, να δείξει ότι μπορεί και χωρίς το Γιάννη, ξέρεις, η φιλάθλη...
1: Να ξεκολλήσει πάντα... με την αποδοσή του, να ξεκολλήσει το μυαλό των φιλάθλων από τη φυγή του Κωνσταντέλια δηλαδή.
0: Έτσι,
1: γιατί αυτό θα πέσει στη καρδιά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Τότε μπορεί να δημιουργηθεί ένα καλύτερο κλίμα από αυτό που ζούμε στη Θεσσαλονίκη τις τελευταίες ημέρες και είναι αρκετά βαΐ. Κοίταξε, λένε ότι έχει πάω και ιδιαιτερότητες. Εγώ θεωρώ ότι αν είχε η ΑΕΚ τον Κωνσταντέλια και τον πουλούσε, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε από κατάκτηση πρωταθλήματος, θα είχε αντιδράσεις. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, το ίδιο και ο Ολυμπιακός.

0: Στην ΑΕΚ έφυγε ο Πινέδα, βέβαια. Η σύνδεση του Κωνσταντέλια τώρα, γιατί διάβασα και των οργανωμένων τη Θύρα 4 την ανακοίνωση. Η σύνδεση που έχει ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τον θεωρούν ως το δεύτερο Κούδα. Ή μάλλον μετά τον Κούδα, τον επόμενο καλύτερο παίκτη τη ομάδα.
1: Πάνω. Τρομερό παίκτη ο Πινέδα. Τρομερή και παίκτη του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Τρομερή και παίκτη του Παναθηναϊκού. Κανείς δεν θεωρήθηκε ποτέ ως ο παίκτης που μπορεί να σηκώσει στις πλάτες του την ομάδα.
0: Τα πούλησε ο Παναθηναϊκός τον Ιωαννίδη πέρυσι, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ας πούμε.
1: Που είχε
0: συνδεθεί. Δεν είναι το ίδιο.
1: Μα, εγώ είδα στη Λεωφόρο τον Ιωαννίδη. Ακούς για μένα. Μπορεί το να ακούει και από τον παδό του Παναθηναϊκού και να διαφωνεί, αλλά είδα και άτομα να ακούει τα εξαμάξει όλα στην Λεωφόρο. Ο Κωνσταντίνος ήταν ένας ποδοσφαιριστής που δημιουργούσε φιλάθλους για τον ΠΑΟΚ με τις ικανότητές του. Αυτό δημιουργούσε μια τρομερή αίσθηση στους φίλους του ΠΑΟΚ, στους οπαδούς του ΠΑΟΚ.
0: Ένα απόλυτο δέσιμο, το οποίο μπορεί να αναλυθεί και είναι έτσι όπως τα λες.
1: Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο έχουμε μιλήσει για τον Κούδα, για τον Κατσιπαναγκή. Τι να πω, μιλήσαμε και για τον Τσιγκάρτα, αλλά θα σκεφτώ έτσι παίκτες οι οποίοι. Ο Αναστόπουλος στον Ολυμπιακό.
0: Ο Σαραβάκος στον Παναθηναϊκό, αλλά πάμε πολύ παλιά.
1: Ο στον Παναθηναϊκό, ναι. Και ήρθε τώρα ο Κωνσταντέλια, τον οποίο δεν υπάρχει φίλο από την Ελλάδα. Ανεξαρτήτου ομάδα που να μην λέει ότι κατάλαβα όμω είναι σαν από άλλο φεγγάρι, βέβαια.
0: Και όλοι θα τον ήθελαν στην ομάδα του. Τέλος πάντων, περισσότερα θα πρέπει δυστυχώς να διακόψουμε την συζήτηση, Κώστα Βασιλόπουλε. Φτάνουμε στις 12, φτάνουμε στα μεσάνυχτα. Περισσότερα αύριο θα είναι μια κρίσιμη μέρα για τον ΠΑΟΚ, για όλους τους λόγους που εξηγήσαμε στην συζήτησή μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή. Ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος, δημοσιογράφος, συνάδελφος, εκδότης της εφημερίδας Φόρτσα και έχει κάνει και άλλα πολλά πράγματα τα οποία τα είπαμε προλογίζοντάς τον. Πριν ολοκληρώσουμε, να πούμε τα τελικά των τεσσάρων αγώνων του Champions League. Νάιμέγγεν Μπόντο Γκλίμτ 1-3, Celtic, Λάσκ Λίντς 3-0, Σλόβαν Πρατισλάβα Τσέλιε 1-1 και Χαποέλ Μπερσεβά Σαμπαμπακού 2-1. Και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στην Ισπανία, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα 2-0. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας το προηγούμενο δίωρο στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της ομαλής ροής της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Και αμέσως μετά μαζί σας, ποιος? Ο Δημήτρης Καϊμάς.

0: Era Sport 101,8.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε, Era Sport.

0: Hera Sport 101,8. Hera Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις από την Hera Sport στις 12. Στη ρυθμίση των ήχων Ολυμπία Γενικόπουλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχαναζής. Βραδιά Ευρώπης απόψε για Όφη στα play-off του Europa League και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος χρονικά στη μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, καθώς θα υποδεχθεί στην Τούμπα την νορβηγική Μπραν για τα play-off του Conference League. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από την Hera Sport και από το Open. Ο ΠΑΟΚ θα τα δώσει όλα για την πρόκριση, είπε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Δικεφάλου Αλέσιο Λύσης στη συνέντευξη τύπου έναψη του αγώνα με την Μπραν στην Τούμπα και αναφερόμενος στο Γιάννη Κωνσταντέλια τόνισε: αξίζουν τα καλύτερα στο διεθνή μέσο επιθετικό. Με δύο αγωνιστικές τιμωρήθηκε από την UEFA ο Ντρία Ζίβκοβιτς και θα χάσει και τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ στην Νορβηγία κοντρά στην Μπραν την ερχόμενη εβδομάδα. Και σκητάλη θα πάρει όφη στις 9 που θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο την Τσέσκα Σόφιας για τα play-off του Europa League. Μετάδοση του αγώνα από την Hera Sport και από την Κοσμοτέ. Τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν την ομάδα, επεσήμανε ο προπονητής του όφη Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη τύπου ενόψει του αγώνα με την Τσέσκα Σόφιας. Ο Παναθηναϊκός θα κλείσει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων με τον αγώνα του κόντρα στην Χράντατς Κράλοβες στο ΆΚΑ για τα play-off του Conference League. Το μάτς θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την Hera Sport και από το Sky. Τα αποτελέσματα μετράνε. Το μήνυμα του τεχνικού του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου ενόψει του αγώνα κόντρα στην Χράντατς Κράλοβες. Ο Πάλμερ Μπράουν πήρε τη θέση του Ανά Ζαρουρί στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Ως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται στην Ελλάδα ο Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό που συμφώνησε οριστικά με την Τσίβας στα 8,5 εκατομμύρια, σύν άλλα 2,5 ως μπόνους για τη μεταγραφή του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού. Στη Βαλένθια θα συνεχίσει την καριέρα του Μαφέο ως δανεικός από τον Ολυμπιακό με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων. Στην πόρτα της εξόδου από τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Ταρέμι που έχει πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι. Το Σάββατο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να υποβληθεί σε εξετάσεις και να ενεργοποιήσει το τριετές συμβόλαιό του με τον Άρη. 1,5 με 2 μήνες εκτός γηπέδων θα μείνει ο Κέντρικ Νάν που τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση παθαίνοντας ρήξη έξω μηνίσκου και χειρουργήθηκε. Τη δικαστική οδό θα ακολουθήσει και ο Ολυμπιακός κατακέλλοντας το συμβόλαιο του Τόμας Γουόκαπ αν ο παίχτης δεν δώσει το παρόν στη σημερινή πρώτη συγκέντρωση των Ερυθρόλευκων για τη νέα περίοδο. Η εθνική ομάδα πρέπει να παρουσιαστεί καλύτερη στα μάτς με Ουκρανία και Ισπανία στο παράθυρο για τα προβληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το μήνυμα του ομοσπονδιακού τεχνικού Βασίλη Σπανούλη στη Media Day της Εθνικής. Στον τελικό των Κρήγων που θα γίνει την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, προκλήθηκε ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ. Ο βασιλιάς των Κρήγων πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον τελικό και θα διεκδικήσει το 1ο χρυσό του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στη League Phase του Κυπέλλου πέρασαν η Κηφισιά, ο Νέστος Χρυσούπολης, η Νίκη Βόλου, η Καλαμάτα και ο Πανσεραϊκός. Η Κηφισιά συνέτρεψε την Ζέκυνθο με 6-1, ο Νέστος Χρυσούπολης νίκησε 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, η Νίκη Βόλου επικράτησε με 3-1 στα πέναλτι του Πανιωνίου μετά το 0-0 του 90 λεπτού, η Καλαμάτα κέρδισε με 4-2 τον Πανετολικό και ο Πανσεραϊκός νίκησε με 2-1 τον Παθρακικό. Στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα ο 23χρονος Κολομβιανός επιθετικός Ματέο Μεχία που έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τη Manchester United για να συνεχίσει την καριέρα του στον Πανετολικό, καθώς επήλθε συμφωνία με την Μπούργκος. Για τα play-off του Champions League, Νάιμέγγεν Μπόντο Γκλιμτ 1-3, Celtic Glasgow Rangers 3-0, Σλόβαν Μπρατισλάβας Τσέλιε 1-1 και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπαμπακού 2-1. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Hera Sport. Μείνετε συντονισμένοι στην Hera Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Βραδινή Μπαλαδόρη με τον Δημήτρη Καϊμά. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο hersport.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξημερώνουμε 20 Αυγούστου. Μπαίνουμε σε μια εβδομάδα, μάλλον έχουμε μπει σε μια εβδομάδα φουλ ευρωπαϊκή. Μετά τον αγώνα της ΑΕΚ, σειρά παίρνει όφη ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Όφη για τα play-off του Europa League και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για το conference. Όφη είναι ο τυχερός της υπόθεσης, καθώς ό,τι και να γίνει θα έχει μια ευρωπαϊκή θέση στο Coastal Conference. Ενώ ο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δεν έχουν έτσι ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ είχε μία, έμεινε εκτός. Πολύ ενδιαφέρουσα έτσι συνέντευξη νωρίτερα με τον Βασιλόπουλο, μάθαμε τι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Οπότε θα πρέπει απέναντι στην Μπράουν οπωσδήποτε να προκριθεί, όπως και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκριθεί, να έχει συνέχεια στην Ευρώπη, τέλος πάντων να παίζει μέχρι τον Ιανουάριο στην Ευρώπη, απέναντι στην Κράλοβε, Μπράνο Πάου Κράλοβε ο Παναθηναϊκός, και στο μεταξύ κόντρα στην τσέχικη ομάδα θα είναι έτσι διπλό το ενδιαφέρον, και εθνικό αλλά και συλλογικό, καθώς η Τσεχία είναι μία από τις χώρες που κυνηγάει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά το ranking της UEFA. Οπότε όταν μένει μία ομάδα εκτός, είναι μόνο καλό αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παράλληλα είμαστε και λίγες μέρες, το Σουκού έφτασε, ξεκινάει το πρωτάθλημα, προηγήθηκαν οι αγώνες, κάποιοι αγώνες κυπέλου, είχαμε και μικροεκπλήξεις ή τέλος πάντων είδαμε έτσι κάποιες ομάδες που, όπως ο Λεβαδιακός, που λογικά θα συνεχίζουν την καλή τους πορεία, με τον και ο Αστέρας Τρίπολης, Αστέρας Άκτορ, τον περίμενα πιο δυνατό, αλλά άλλο το κύπελο και άλλο το πρωτάθλημα. Αποκλείστηκε χτες εύκολα έτσι από τον Λεβαδιακό.

σήμερα για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, τραυματισμός του Ναν στην ατομική του προπόνηση. Θα μείνει εκτός περίπου 2 μήνες. Έτσι διάβασα διάφορα σχόλια, ειδικότερα στα social, τι πάει και κάνει. Ομάδα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να γράφετε τζάμπα. Μπορεί να είναι τζάμπα τα πλήκτρα που πατάτε, αλλά δεν χρειάζεται να υπάρχει έκθεση. Όλοι οι αθλητές, είτε σε ατομικά είτε σε ομαδικά αθλήματα, το καλοκαίρι, οι σωστοί επαγγελματίες μάλλον, κάνουν προπόνηση.

Και όσο πάμε προς το τέλος του Αυγούστου, δηλαδή έχουμε ένα δεκαήμερο, θα γίνει ένας μικρός χαμούλης με παίκτες που θα έρθουν και που θα φύγουν. Περισσότερες ομάδες, μικρές ή μεγάλες, θέλουν να κάνουν τις τελευταίες ενισχύσεις, μπορεί και καλύτερες ενισχύσεις. Έτσι γίνεται συνήθως ή μάλλον πολλές φορές. Τώρα πέφτουν οι τιμές, γιατί έτσι γίνεται. Άλλο θα πάρεις ένα παίχτη 10 Ιουλίου και διαφορετικά θα τον αγοράσεις στις 25 Αυγούστου, είτε επειδή η ομάδα θέλει να τον πουλήσει και έχει ξεμείνει εισαγωγικά. Αλλά βέβαια πολλές φορές όταν ξέρεις, πιάνουν κότσο, όταν ξέρεις ότι έχεις άμεση ανάγκη για μεταγράφη σε αυτή τη θέση και ο άλλος μπορεί να ζητήσει πολλά παραπάνω από ό,τι θα εισέπρατε πριν από λίγες μέρες, όταν ξέρει ότι έχεις ανάγκη.

Είχαμε σήμερα μια σειρά από παιχνίδια για την Ευρώπη, για το Champions League. Χαπόελ Μπερσεβά, Σαμπάχ 2-1. Ναϊμέγγεν, Μπόντο 1-3. Εδώ, αν είχε περάσει ο Ολυμπιακός, θα ήταν Ολυμπιακός θέση της Ναϊμέγγεν, αλλά μετά δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή. Σλόβαν Τσέλιε είναι σε εξέλιξη 1-1 και Σέλτικ Λάσκ 3-0.

Για το κύπελο, ο Νίκη Βόλου Πανιόνιος 3-1 στα πέναλτι. Είναι έτσι άσχημο αποτέλεσμα, ειδικότερα για τον Πανιόνιο, που πιστεύουν φέτος ότι μπορεί να ανέβει να επανέλθει μετά από χρόνια, να επανέλθει στη μεγάλη κατηγορία. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή αποκλείστηκε δεν θα ανέβει, αλλά απέναντι στην Νίκη Βόλου ήταν νομίζω έτσι μια καλή ευκαιρία να πάρει την πρόκριση και να παίξει ξανά με μεγάλους, μάλλον με θεωρητικά μεγάλους. Καλαμάτα Πανατολικός 4-2, έτσι έρχεται με φόρα η ομάδα της Καλαμάτας. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1 και Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6.

Είχαμε και μία αλλαγή στην λίστα του Παναθηναϊκού, την ευρωπαϊκή. Ο Πάλμερ Μπράουν δηλώθηκε έναντι του Ζαρουρί. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω, όχι ότι υπάρχει κάτι με το Ζαρουρί, θέμα Ζαρουρί, αλλά σε αυτά δύο παιχνίδια θεωρείται περισσότερο χρήσιμος ο Αμερικανός αμυντικός παρά ο Ζαρουρί. Η αποστολή των πράσινων είναι ο Πένια, ο Κότσαρης, ο Τσάβες, Κάτρις, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντεφράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρι, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φραντρόγγελεν, ο Ραστόντερ, Κυριακόπουλος και ο Γκαρσία.

αναλύσουμε έτσι αργότερα και πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Τα θέματα του συνεχίζονται, έχει προβλήματα πάρα πολλά ο Ινφαντίνο, καθώς ένα νυν αντιπρόεδρος της FIFA, ο Σάντορ Τσάνι, ο Ούγγρος, απέσυρε την υποστήριξη στον Ινφαντίνο. Ήταν από τους ανθρώπους που στήριξαν έτσι ο Ούγγρος τον Ινφαντίνο, και μάλιστα με επιστολή του εξέφρασε τις διαφωνίες με τον τρόπο που λαμβάνονται αποφάσεις στη FIFA, υποστηρίζοντας πως σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να υπερισχύουν πολιτικές σκοπιμότητες αντί των συμφερόντων του ποδοσφαίρου. Μάλιστα, κόκκινη γραμμή για τον Ούγγρο ήταν η αποχώρηση του Κέβιν Λαμούρ. Ο Γάλλος ήταν γενικός διευθύντης επιχειρήσεων στην FIFA, ήταν από τα σημαντικότερα στελέχη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, και αυτή η αποχώρηση ήταν αντίθετη στον Σάντορ Τσάνι, και νομίζω ότι τις εκλογές του Μαρτίου, έτσι, αν τα βάλουμε κάτω, εδώ είναι και κουκιά βέβαια, έτσι, στην πορεία θα δούμε τι κουκιά έχει ο καθένας και ποιος θα είναι απέναντι στα σίγουρα, όχι έτσι στο περίπου όπως λέμε τώρα, απέναντι στον Ινφαντίνο, να δούμε αν θα έχει νέα εκλεγή, θα εκλεγεί εκ νέου, είτε θα πάμε σε κάποιον άλλο πρόεδρο. Νομίζω από τη στιγμή που έδωσε το βραβείο Ινφαντίνο στον Τραμπ, το περιβόητο βραβείο ειρήνης, και μετά είναι πάρα πολλά δικά του λάθη, παρεμβάσεις με την κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ της Αμερικής που διαγράφηκε, που αυτό δεν έχει συμβεί νομίζω σε ομοσπονδίες της Ουγκάντας, δεν νομίζω να είχαμε τέτοια περιστατικά, να πάρει τηλέφωνο ο πρόεδρος της χώρας στον πρόεδρο της ΕΠΟ και να πει αυτό το παιδί στην ομαδάρα μας πρέπει να παίξει τον τελικό του κυπέλου και να αποσυρθεί αυτή η κάρτα, μάλλον να διαγραφεί η κάρτα και να παίξει κανονικά. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω να έχει γίνει ποτέ αυτό. Άλλο τραγικά λάθη. Αυτό είναι καμία σχέση, και άλλο μια κάρτα που έχει δοθεί και χωρίς να είναι άδικη. Να πεις ότι ήταν άδικη η κάρτα, οπότε υπήρχε αυτή η παρέμβαση, και πάλι ακόμα και έτσι να ήταν είναι λάθος. Αλλά μια κανονικότατη κόκκινη κάρτα να διαγραφεί και να παίξει κανονικά, και μετά αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι είναι με την απόφασή του να πουλήσει σε μεγάλη ιδιωτική εταιρεία τα συμφέροντα του Μουντιάλ αντρών και γυναικών, που έχει άμεση σχέση με την οικογένεια του Τραμπ. Οπότε όλα αυτά έχουν ξεσηκώσει το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που δεν είναι τίποτα κομμουνιστές, έτσι. Καπιταλιστές είναι οι άνθρωποι. Θέλουν και τις αγοράς άνθρωποι όλοι. Θέλουν να βγάζουν χρήματα οι ομοσπονδίες. Αλλά όλα έχουν το όριο τους.

τον Ναν που λέγαμε νωρίτερα, ο Αμερικανός υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο για να αντιμετωπίσει με μια ρήξη έσου μηνίσκου που υπέστη σε ατομική προπόνηση στις ΗΠΑ και θα μείνει περίπου για 6-8 μήνες μακριά από τις προπονήσεις και τους αγώνες, οπότε θα χάσει και όλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είναι 12 και 26 ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Πάμε να δούμε και μερικά μηνύματα. Καταρχήν, πριν αρχίσω τα μηνύματα, τα διαβάζω. Είτε Viber, είτε mail, είτε SMS. Θέλω προγνωστικά για τους τρεις Έλληνες Ευρωπαίους, ΠΑΟ, Κόφη και Παναθηναϊκό, τι θα κάνουν αύριο, γενικότερα αν θα προκριθούν ή όχι.

Λεωνίδα μου, δεν γνωρίζω. Αλλά κοίταξε, δεν βλέπεις ότι όλοι έχουν ευθύνες σε αυτό και όσοι είχαν ξεφύγει γι' αυτό λόγο. Κάποιοι ξεφύγανε γιατί είναι. Οπότε θα μου πεις παίρνει μπάλα και εσένα, δυστυχώς έτσι γίνεται. Γεια σου ρε Μανώλη, να σε καλά.

Κίνησε να πάνω. Γεια σου Αναστασία, να είσαι καλά και εσύ. Καλησπέριζω και τον καλοκαιρινό πάρει.

321 για το πρώτο μήνυμα, ακόμα και έναν έτσι. Και... Έξι-οκτώ εβδομάδες, έτσι. Όχι μήνες, έλεος, έτσι. Έχεις δίκιο, πάνω. Δεύτερο μήνυμα από το 321, κλασικό. Καϊμά Πασοκτζή με την απέσια φωνή, οι Pink Floyd και ο παδί τους παίρνουν ναρκωτικά. Βραβείο μηνύματος. Ο Μπάμπης από την Κυπούπολη λέει ΠΑΟΚ 2-2. Καλησπέριζουμε βέβαια και τον Κώστα, που και αυτός μας λέει ευχαριστώ για την παρέα που κρατάει η Ιεράσπορ γενικότερα. Δέσποινα είναι πολλά τα μηνύματα, αλλά ναι, βέβαια και σε σένα πολλές καλησπέρες.

Ο Ιωάννης από τη Βέρεια και λέει την άποψη για τη ριβάν στη ΣΑΕΚ. Νομίζω κουτσά στραβά, έστω και με αυτό που λένε ποδοσφαιρικά μισό μηδέν, θα προκριθεί.

Νίκο, τι καλώς όρισα. Είμαι εδώ μέρες. Είναι το Last Dance. Φεύγω κι εγώ, έτσι. Έρχεται επιτρόπου, οπότε εγώ χαιρετώ. Αλλά γεια σου, Νικόλα μου.

Ο Τέλης, έτσι, από την Αυστραλία, από το Σίδνεϊ, αρχίζουμε το Σαββατοκύριακο. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά χωρίς βία. Ο Βασίλης λέει εύκολα 3-0, φαντάζομαι και τον Πάκο, θα λέει λόγω Κωνσταντέλια. Ναι, απορία μου, αν θέλεις στείλε ξανά ένα δεύτερο μήνυμα, για ποιο λόγο λόγω Κωνσταντέλια θα γίνει εύκολο 3-0. Ότι μία νίκη με ένα 3-0 θα ήταν καλό για την ομάδα, σαφέστατα, έτσι, θα μετριάσει την γκρίνια, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα γίνει τόσο εύκολο το 3-0.

Τέλης λέει, με έκανες λέει να τραγουδώ στο αμάξι στο δρόμο για τη δουλειά, αναμνήσεις για τους φαντάζομαι για τους 2002 GR. Τώρα φαντάζομαι σκηνικό να έχεις ανοιχτό το παράθυρο, να τραγουδάς ελληνικά και θα λένε εκεί γύρω γύρω πάει αυτός, είναι καβάλα στάλογο.

ένα συγκρότημα που είχε τις επιτυχίες του έτσι, εκείνη τη δεκαετία, με συμμετοχές και σε ελληνικές ταινίες και με περίεργο ντύσιμο, έτσι, πολύ πολύ πολύ χρώμα. Ένα από τα συγκροτηματάκια όμως που έγραψαν έτσι, τη δική τους μικρή ιστορία έτσι, στην ελληνική ροκ.

Την Παρασκευή έρχεται ο Γκονζάλες για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει συμφωνία με την Τσίβας 8,5 εκατομμύρια συν 2 εκατομμύρια μπόνους, ενώ οι Μεξικανοί έχουν και ποσοστό μεταπόλησης 20%, υψηλό ποσοστό.

Μια χαρά τα κατάφερε φέτος, μάλλον την προηγούμενη σεζόν. 38 συμμετοχές, 24 γκολ και 2 ασίστ. Εξαιρετικός, έτσι. Και από δίπλα τα γκολ και πάνω στη γραμμή είναι γκολ.

αφορά την διαιτησία, να πηγαίνουμε γήπεδο, οπότε να παίζουμε σε γήπεδα γεμάτα, που αυτό έχουμε και εισιτήρια για τις ομάδες, αλλά και για τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, άλλο να παίζουν σε ένα γήπεδο που έχει μέσα 500 άτομα και άλλο να είναι είτε 5.000 είτε 10 είτε 15, ανάλογα πόσο χωράει, να είναι γεμάτο ή σχετικά γεμάτο.

Λευκή ζητήσατε, συμφωνία, λευκή βάλαμε. Θα βάλουμε και εξόριστους, όχι τώρα στο καπάκι. Μετά τη μία, έτσι, κάποια στιγμή θα βάλουμε και εξόριστους. Οπότε ό,τι παρόμοιο, έτσι, από εκείνη την εποχή. Έχουμε σκάρτη μία ώρα, γιατί σκάρτη μία ώρα θα μιλάμε κιόλας για λίγο. Οπότε επιλογές, αλλά θα βάλουμε και το κάνω μια ευχή εξόριστος, το βάλουμε. Ποιος, ο Μανώλης. Επίσης χαιρετίζουμε τον Πάνο που λέει τέλος, λέει, το Ηράκλειο Κρήτης, εδώ και μια εβδομάδα. Παύλος από

Όχι μεγά τέτοια ώρα. 3:83. Θα μας δίνουν άμα βάλουμε μεγά τέτοια ώρα, φίλε, 3:83.

Κοίταξε το ερώτημά σου. Λες ποιος είναι ο καλύτερος, ο Μίλτος που έχει 15 χρυσάλα, κανένα ρεκόρ, ή ο Μανόλο που έχει, δεν έχει χρυσάλα, έχει τη δεύτερη επίδοση όλων των εποχών. Νομίζω η διάρκεια σε έναν αθλητή μετράει. Έτσι, ο Τεντόγλου εδώ και μια δεκαετία είναι παντού πρώτος. Έναν αγώνα έχασε μόνο. Τους μεγάλους αγώνες μιλάω, έτσι, όλους τους έχει κερδίσει. Από την άλλη, ο Μανόλο έχει τελευταία δύο χρόνια είναι super duper εξαιρετικός. Και γιατί να βάλουμε ποιος είναι καλύτερος, ο ένα ή ο δύο, σε διαφορετικά αθλήματα? Να ήταν και οι δύο το ίδιο άθλημα, ναι. Όποιος κάνει καλύτερη επίδοση, αυτός είναι καλύτερος. Αλλά τώρα ο καθένας στο δικό του αγώνισμα είναι εξαιρετικός. Απλώς είναι άτυχος ο Μανόλο που έχει μπροστά του το Ντουμπλάιτς. Του Ντουμπλάντιτς, που δεν μπορεί κανένας να το κερδίσει. Είναι ο αντίστοιχος Τεντόγλου. Ό,τι λέμε για τον Τεντόγλου δεν το κερδίζει κανένας, έτσι λέμε για τον Σουηδό. Οπότε δεν νομίζω να είναι σωστό το ερώτημά σου. Να βάλουμε σε σύγκριση αυτούς τους δύο γίγαντες.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, ο Τάσος, άλλος Τάσος, έτσι λέει, ποιο θα συγκρατήσει τώρα το μικρό λαϊκό βάρδο που κρύβεται μέσα στον Επιτρόπου. Στα αυριανά όφη βγάζει υγεία, σωστός, και χωρίς ιδιαίτερο άγχος, λόγω Καβάντζας Conference, έχει τύχει. Συμφωνώ για τον όφη. Ο Παναϊκός καλύτερος θεωρητικά, αλλά δεν πείθει. Και η Τσέχη δεν είναι τίποτα άλλο που δεν την ξέρουμε εμείς, έτσι να πεις, α, είναι γνωστή ομάδα. Δεν είναι τίποτα του πεταματού. Ο ΠΑΟΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο, ερωτηματικό και η στάση του κόσμου αύριο, και φυσικά χωρίς Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτς. Ο Μανώλης λέει τεράστιος Δημήτρης Κατής, είναι ο τραγουδιστής κιθαρίστας στους εξόριστους.

Λάμπρος από την Φοβερικό. Εδώ και 15 χρόνια λέω έρχομαι παραπάνω. Τι 15, και όλο έρχομαι. Κάποια στιγμή θα γίνει, θα φτάσουμε και στην Κο. Και στην τρομερά τραγούδια λέει και μακάρι όλοι νίκες αύριο. Θα βάλουμε και Τζίμι Πανούση που θέλει ο Κυριάκος από Νέο Κόσμο.

μια καλή είδηση από την Ιστιοπλοεία. Χρυσό μετάλλιο και την Ερμίωνη Γκίκα, η οποία πήρε πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας στην κλάση ILAC 6 της ηλικιακής κατηγορίας νέων γυναικών που διεξάγεται στο Άρχος της Δανίας. Έτσι, μπράβο τότε στην Γκίκα.

Ενδιαφέρον θα έχει η αυριανή προπόνηση του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Είναι η πρώτη. Να δούμε αν θα δώσει το παρόν ο Γουόκαπ. Αν ο παίκτης δεν δώσει το παρόν στη σημερινή συγκέντρωση, θα έχουμε την δικαστική οδό από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, που θα καταγγείλει το συμβόλαιο του αθλητή. Ο Ταρέμι βλέπει την πόρτα της εξόδου. Έχει πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι. Ο Μαφέο που ήρθε, τα λέγαμε και χθες, που ήρθε πριν ακριβώς 2 μήνες, πάει δανεικός στη Βαλένθια και υπάρχει οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων ευρώ.

3-83, το κοίταξα, δεν το βρίσκω για την ώρα. Κάνε υπομονή, μήπως το βρω τελικά το τραγούδι που ζητά, που έχει ζητήσει.

Πάμε λοιπόν και στην επιλογή του ποιο ζήτησε. Τέλος πάντων, Τζίμι Πανού ζήτησε νεοέλληνες. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: years. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't.
1: Ο Τάσος λέει τζιμάρα στη χέρι, όσοι τον είδαμε ειδικά στα 80's με μουσικές ταξιαρχίες. Παρεμπτόντως μεγάλο μάτσο το Σάββατο, Dortmund Bayern, Super Cup. Δύσκολο να δούμε τέλεια, αλλά μάλλον σίγουρα θα δούμε κάρετσα. Όπως έχει, θα είναι, νομίζω, θα βλέπουν πάρα πολλοί Έλληνες το δίδυμο να παίζει από εδώ και πέρα, είτε Champions League, γενικότερα στα επίσημα παιχνίδια, πώς θα τα πηγαίνουν στην ίδια δεκάδα Κωνσταντέλιας και Καρέτσας.

Η Δέσποινα λέει ούτε σακούλες σκουπιδιών δεν μπορούμε να πετάμε. Είδες, ο πρόεδρος της Δυναμό Τυράννων. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Λέει η Δέσποινα, νομίζω ποιος είδε βιντεάκι με τον πρόεδρο της, της ομάδας μετά την πρόκριση, να έχει μία μαύρη σακούλα με 500 χιλιαρικάκια και να τα πάει στα ποδητήρια και να τα μοίρασε στους παίκτες.

Αγγελάκα, ζήτησε νωρίτερα ένας φίλος ακροατής, επειδή είναι πολλά τα μηνύματα, έχασα και ποιος το έστειλε, αλλά θα ακούσει, Αγγελάκα.

κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Κι όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ποιος? Ο Σπύρος από Νέα Φιλαδέλφια. Αύριο λέω, βλέπω λέει 3-3. Παναθηναϊκός 3-0, Φιδιού 0 και ΠΑΟΚ 2-1. Όσο για εμάς Τετάρτη στο Καμίνι τη Νέα Φιλαδέλφια θα περάσουμε ομίλους Champions League, λέει ο Σπύρος. Μακάρι να έρθουν έτσι. Χλωμό, λίγο δύσκολο το βλέπω. Αλλά ποτέ μιλες, δεν είναι και παράλογα αυτά που έγραψες. Έτσι είναι πολύ πιθανό να γίνουν και αυτά. Όφι, όπως έλεγε και δεν συμφώνησα, ένας φίλος ακροατής νωρίτερα έχει την ψυχολογία μαζί του. Είναι γενικότερα μια καλή ομάδα, μια δουλεμένη ομάδα και αυτά οφείλεται στον προπονητή, στον κύριο Κόντι. Οπότε πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στη συνέντευξη τύπου.
1: Σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς είναι παιχνίδια με ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας και λόγω καιρικών συνθήκων και λόγω ότι όλες οι ομάδες προέρχονται από μια προετοιμασία 6-7 εβδομάδων. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πρώτα παιχνίδια αυτά της χρονιάς να έχεις τον καλύτερο ρυθμό που μπορείς σαν ομάδα. Δυστυχώς εμείς σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Όταν έχεις παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι έναντι 11 των αντιπάλων, σίγουρα είναι αντισαβαντάζ, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και είναι τέτοια η σημασία του αυριανού παιχνιδιού, μάλλον των δύο αυτών παιχνιδιών, γιατί είναι συνδυασμός, είναι δύο παιχνίδια η πρόκριση, που πρέπει και θα είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα.

0: παιχνίδι του Όφη θα γίνει στις 9 η ώρα στο Παγκρίτιο Τσέσεκα Σόφιας, σαφέστατα έτσι από την Ερασπορ, ενώ θα το δούμε τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ. Νωρίτερα, στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την νορβηγική Μπραν για τα πλέοφ του Conference League. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, έτσι πως τα κατάφερε, να πούμε την αλήθεια, και με τον αποκλεισμό και με τις κόκκινες και με όλα αυτά μαζί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι outsider. Εγώ θα λέγω ότι είναι 50-50. Να δούμε όμως, μάλλον να ακούσουμε τι είπε και ο Αλέσιο Λύση το απόγευμα στην Τούμπα.
1: So we have to...
2: Θα πρέπει να διορθώσουμε, να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Έφυγε ένας παίχτης ο οποίος είναι από ένα πολύ ψηλό επίπεδο παίχτης. Έχουμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη τόσο στο παιχνίδι της αυριανής μέρας όσο και την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις. Έχουμε και άλλους παίχτες που μπορούν να συνεισφέρουν, σίγουρα διαφορετικοί παίχτες. Ωστόσο, θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα προκειμένου να ανταποκριθούμε το ίδιο καλά και στην μετά Κωνσταντέλια εποχή. Περιμένουμε ένα παιχνίδι στο οποίο η Μπραν θα μας πιέσει αρκετά, θα είναι αρκετά aggressive, αρκετά επιθετική. Θα πρέπει να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την πίεση των Νορβηγών, να έχουμε την ίδια ταχύτητα. Να ανταγωνιστούμε τους Νορβηγούς όσον αφορά την ταχύτητα. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Μπραν είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου. Θα πρέπει να βρούμε και άλλους παίχτες οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση και να μπορούν να προσφέρουν ενδεχομένως τα ίδια με τα οποία πρόσφερε ο Γιάννης, ο Κωνσταντέλιας. Θα πρέπει να υπογράψουμε, να αποκτήσουμε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση ή σε κοντινή θέση με αυτή που αγωνίζονταν ο Ντέλιας. Είναι αδύνατο το να βρούμε τόσο σύντομα ένα παίχτη ενδεχομένως αντίστοιχης αξίας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό μας διευθυντή, τον Λέο Μάτος, και στο κλαμπ ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό της ενίσχυσης. Σίγουρα το παιχνίδι της Πέμπτης είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Θα πρέπει να δώσουμε όλα όσα έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί μια ιδιαίτερη συνθήκη, καθώς ας πούμε ο Ζίβκοβιτς δεν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης, οπότε θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι. Θα πρέπει να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι της Πέμπτης για να καταφέρουμε να προκριθούμε στην League Phase του Conference League.
0: Αυτό ήταν και ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Και την παράσταση κλείνει ο Παναθηναϊκός 9:30. Το παιχνίδι το δούμε του ΠΑΟΚ από το Open, ενώ του Παναθηναϊκού 9:30, ραδιοφωνικά από εδώ από την Ερασπορ και τηλεοπτικά από τον Sky. Χράντετς Κράλοπι με η αντίπαλος των Πρασίνων. Τα αποτέλεσματα μετράνε, είναι έτσι η κυρία τάκα του Νίστρουπ, και νομίζω έχει απόλυτο δίκιο ο προπονητής του Παναθηναϊκού αυτήν την περίοδο, αυτές τις μέρες, που όλες οι ομάδες, ακόμα και να είναι και η περσινή ομάδα, ενώ να μην έχουν γίνει αλλαγές προπονητών και ποδοσφαιριστών, είναι ακόμα στο χτίσιμο. Πόσο περισσότερο όταν μια ομάδα έχει νέο προπονητή, πολλούς νέους παίκτες, δεν μπορείς να παίζεις καλό ποδόσφαιρο αυτή την περίοδο. Αυτή την περίοδο όμως πρέπει να κερδίζεις. Ομάδες όπως η Μπραν για τον ΠΑΟΚ, η Κράλοπε για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι αναγκαίο και για τους δύο να παίξουν στην Ευρώπη. Αν αποκλειστούν, νομίζω ότι υπάρχει αρκετή γκρίνια, μέχρι και αν έρθουν τα καλά αποτελέσματα μετά στην Ελλάδα. Δηλαδή βοηθάνε οι προκρίσεις στο να έρθουν μετά και τα καλά αποτελέσματα. Ένας αποκλεισμός όταν έρχεται νωρίς φέρει μόνο γκρίνια σε αυτές τις ομάδες. Είδαμε τι έγινε με τον Ολυμπιακό, που παραλίγο να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, αλλά έγινε το ραντεβού με τον Μαρινάκη και άλλαξαν τα πράγματα. Αναρωτάγαμε εκείνο το βράδυ 10 Ολυμπιακούς, οι 8 θα λέγανε ότι θα πρέπει να φύγει. Νομίζω και αύριο, αν χτύπα ξύλο, φύγει, αποκλειστεί ή ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός, αν ρωτήσουμε πάλι αντίστοιχα 10 ΠΑΟΚτζίδες ή 10 Παναθηναϊκούς, το ίδιο θα σου πούνε. Που όμως εκεί θα έχουν άδικο, γιατί είναι νέοι προπονητές σε ομάδες που τώρα χτίζονται, και ειδικότερα στον ΠΑΟΚ που εδώ που και του έφυγε και προχτές ο Κωνσταντέλιας, έτσι. Το είπε και ο ίδιος ότι έφυγε ο καλύτερος μας παίχτης. Οπότε και αυτοί θέλουν επίσθωση χρόνου και οι νίκες, προκρίσεις, δίνουν επίσης χρόνο.

Τάσο, ό,τι έγινε κατά τύχη έγινε, έτσι, με τα τραγούδια που είπες. Ήταν προ-κόντι και μετά-κόντι. Έτυχε. Δεν σημαίνει κάτι, δεν ήθελα να δώσω κάποιο μήνυμα. Όντως, λες τι συμβαίνει με αυτά, με τα τραγούδια που έπαιξαν, αλλά ήταν τυχαία. Ενδελέχεια ζήτησε, έτσι, ο Γιώργος. Ενδελέχεια θα ακούσει.

Ο δρόμος μας τυφλός, της πιάτσας παραπέμπει. Τα όνειρα, υπόσχεση, βουφιάνου θηλωρού. Στα πλάστα της κιθάρας, οργή που περισσεύει.

κάπως κατάγεται απ' τη δική μας φάρα. Μας έπεισε και έγινε αφέντης τιμωρός.

Πάντως αύριο εκτός από τις ελληνικές ομάδες γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Καϊράιτ Άντερλεχτ, Γιαγκελόνια Ιμπέρια, Μιάλμπι Ρεντ Μπούλ, Εγνάντια από Αλβανία, Αλβανία Λίλεστρομ Νορβηγία, Λεχ Πόζναν Τούν, Μπεσικτάς Ζάλγκερις, Κραϊόβα Αραράτ, Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια, ματσάρα αυτό. Αυτό είναι και οι δύο ομάδες που μπορούν να παίζουν στο Europa. Ματσάρα αυτό. Νομίζω αυτό είναι το κορυφαίο παιχνίδι. Όφιτσε σε Κασόφιας, εδώ είμαστε με την Οφάρα. Σε Ντρούιντεν Ομόνια, και εδώ νομίζω είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Και Μπενφίκα Άρχους. Αυτά είναι για την για το Europa Conference. Ίντερ Τούρκου Κοπεχάγη, Φιλανδία Δανία, και αυτό είναι ματσάρα. Λίνκολ Λάρν Μίντιλαντ Ριέκα, και αυτό ωραίο παιχνίδι. Νόρτζαλαντ Σεν Γκάλεν, και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Τρόμψο Μπράιτον, και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι. Πλάκα πλάκα λέμε conference, έχει όμως αναμετρήσεις ενδιαφέρουσες. ΠΑΟΚ Μπραν, Ρέκιαβικ Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Γκόρνικ Μονακό, Ντρίντα Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες, Ανδώρα η τελευταία, Ντβέντε Καραμπάκ, Σιόν Αλιάκ, και αυτό ωραίο παιχνίδι, Αταλάντα Χάπελ Τελαβίβ, και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι, Γάνδι Χιμπέρνιαν, Μαδέργολ Φράιμπουργκ, Πανάθα Κράλοβε, Ρέιντζερς Γιάμπλονετς, και αυτό είναι καλό παιχνίδι, Χάρτς Ραπίντ Βιέννης, και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι, ενώ αμφίροπο έτσι, Δυναμό Σίτι Πάφος, Παφάρα, Σάμνο Κρόβερς Κουόπιο. Κουόπιο μου θυμίζει διαφήμιση, όχι μια πλάκα που είχαν κάνει προ-20ετίας με το στοίχημα. Χάιντουκ Ρακόφ και Χετάφε Παρτιζάν είναι τα παιχνίδια για το conference. Είναι πάνω κάτω, δηλαδή και το Europa και το conference έχει καμιά δεκαριά ωραία παιχνιδάκια. Λοιπόν, οπότε ευχόμαστε αύριο να έχουμε τρεις νίκες, οπότε να κάνουν ξεκίνημα με το δεξί σε αυτή τη φάση και οι τρεις ελληνικές ομάδες. Εμείς θα πούμε σε καμιά δεκαριά μέρες, έτσι λόγω της δεύτερης άδειας του καλοκαιριού Τάσος Επιτρόπου, και όχι μόνο έτσι, τα βράδια είναι και τα άλλα υπόλοιπα παιδιά. Να περνάτε καλά και προσοχή στους δρόμους. Και ευχαριστούμε πάνω στα Βρούλια που γιόρταζε και προχτές τη γιορτή του και σήμερα έγινε 46, οπότε το ευχόμαστε πολύ χρόνος και με υγεία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.